0: Φάει γκολ η Αυστρία. Ποια είναι η Αυστρία να μην φάει γκολ?
1: Λοιπόν, ρε Τσουβιλέ, παίζει το Κουρασάο που είναι η Νάξο της Καραϊβικής. Μήπως θα στείλουμε και τον Μπας Νάξου και ένα σακί πατάτες στο επόμενο μουντιάλ? Παίρνα και εσύ.
0: Παίρνα και εσύ. Μα ρε φίλε, εμείς δεν πήγαμε.
1: Τι κάνουμε τώρα?
0: Δεν πήγαμε. Αϊτή, Κουρασάο, όλες οι χώρες εκτός από εμάς. Κάθε φορά τα ίδια. Με το κεφάλι ψηλά. Αυτό λέμε. Τι λέμε? Ότι δεν πήγαμε. Πήγε, λέει, και το Κουρασάο.
1: Δεν υπάρχει σωστή θέση για το τηλεκοντρόλ. Μπορείς να το αφήσεις στο τραπεζάκι, στον καναπέ, στην πολυθρόνα, πάνω στο τζάκι. Δεν έχει σημασία. Ο Μπένις Ντέρκαμπ. Γεια σας, κυρία Χριστιανά.
0: Μπένις,
1: Μπένις. Μαζέψου. Μαζέψου, αγόρι μου. Μαζέψου, πολύ πρωί.

0: Καλημέρα στο Δαμιανό, από το φθινοπορεινό, ακόμα Μάλμε. Θα πάμε, λέει, με τις κουμπάρες μας διακοπές μετά από πολλά χρόνια. Ταιριάζουμε σε όλα και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην παραγγείλουμε δύο ποικιλίες κρεατικών. Πολύ σημαντικό να ταιριάζει με τον άλλον στο φαγητό, το ξαναλέμε. Πάολο Ρώση, λέει, μεγαλύτερη απάτη σε Μουντιάλ, πρώτο σκόρερ από το πουθενά. Όχι από το πουθενά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπορεί τα πρώτα παιχνίδια να ήταν στον πάγκο. Και μετά το βάλανε και ναι. Το ένα γκολ πίσω από το άλλο και έδωσε και το Μουντιάλ στην Ιταλία.
1: Και ένα Ρώσο δεν είχε βάλει 5 γκολ και είχε βγει πρώτο σκόρερ.
0: Αχ, αυτό ήταν. Αυτό πήγα να πω, ήταν σχετικά πρόσφατα και μπορεί να είναι και πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι, δεν είναι πρόσφατα.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία. Πέρσι η αγαπημένη γυναίκα είχε την απίθανη, καταπληκτική ιδέα να καλέσουμε ένα πολύ φιλικό μας ζευγάρι Ιαπωνέζους να έρθει διακοπές μαζί μας στην Ελλάδα και Αγγλία για την συναυλία των Oasis. Βουτούζου, μπορεί να
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Ρε Τσουβέλα, τι δεν καταλαβαίνει για τι θέσει και τον αριθμό των ομάδων που στέλνει κάθε ύπερ από Μουντιάλ, το λε και συνέχεια. Κάνε μα τη χάρη, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνει τα αστεία. Είναι όλοι αυτοί και εμεί δεν είμαστε. Γιατί οι χώρε τη Ευρώπη που είναι καλύτερε από εμά. Είναι καλύτεροι παίχτε οι Αυστριακοί.
1: Αυστριάρα στην πρεμιέρα.
0: Ωραίο το Αυστριάρα.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα θα το πάρουν και θα το βάλουν στα sites.
0: Εντάξει. Αυστριάρα.
1: Αυστριάρα.
0: Θα το κλέψουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι στο τραπεζάκι. Λέει κάποιος. Η Ζαφύρα Μαριάτου.
0: Ζαφύρα Μαριάτου, να σου πω κάτι. Δεν το βρίσκω ποτέ όταν είναι εκεί που πρέπει. Όταν...
1: Και αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέρος που να είναι εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Τραπεζάκι σαλονιού, ρε παιδιά. Όλοι έχουμε τραπεζάκι σαλονιού. Δεν γίνεται να μην έχει τραπεζάκι σαλονιού.
0: Έχει πέσει ποτέ το τηλεκοντρόλ μόνο του ανάμεσα στον καναπέ εκεί στο χώρισμα μέσα και να το ψάχνεις. Να έχει πέσει
1: μέσα. Να έχει
0: μέσα
1: στο
0: ναι, ναι, και να πει εγώ δεν με πατάει άλλος. Ναι, ναι, ναι. Κρύβονται.
1: Και δεν με βλέπει κανένα.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα αντικείμενα το βράδυ βγάζουν ποδάρια και κρύβονται. Άμα θέλεις αυτή τη θεωρία μπορούμε να τη συζητήσουμε.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Κρύβονται μερικά πράγματα. Έχεις δίκιο. Μπορούμε να κλείσουμε τώρα την ΕΡΤ2 γιατί έχουν βάλει
0: πισίνα, δεν
1: όλο.
0: Ναι, ναι. Ο Σαλένκο είχε βάλει 5 γκολ στο Καμερούν το 94. Αυτό θυμάμαι.
1: Α.
0: Πρόσφατα, Μαρία. Πριν 32 χρόνια.
1: Και από ψηλοπρόσφατα.
0: Σαλένκο.
1: Δεν ήταν, ξέρω εγώ, το 60.

0: Ο Χόνδρος Σταυροθύμιος στέλνει το μήνυμά του και είπε να κάνουμε 228 μας, μπας και περάσουμε εμείς και η Ιταλία.
1: Στο επόμενο Μουντιάλ δεν θα βάλουν περισσότερους, θα βάλουν και άλλοι. Θα ξεκινάει, θα είναι τρεις μήνες.
0: Πάλι δεν θα περάσει, θα πάρουμε μια wild card. Σταμάτα, ρε μάνα.
1: Σταμάτα, σταμάτα. Α, Μαρία, μένουμε μαζί με τη Χριστιανά. Δεν άνοιξα φτερά. Ήταν η χθεσινή συζήτηση όλο αυτό, λέει ο Μπέντζ Ντέρκο. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Μπράβο, καλά κάνετε και μας ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να μετράνε περισσότερο. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι πάντα δίπλα μου, λέει ο Αντώνης 7 Σκωτία.

0: πάθανε οι Ελβετοί.
1: Τι πάθανε.
0: Προειδοποιήθηκαν ότι υπάρχει ένα φίδι.
1: Τι, που μαρτυράει από τα πολιτήρια. Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο φίδι.
0: Ένα φίδι που λέει εμείς θα πάρουμε το Μουντιάλ. Ότι υπάρχει ένα φίδι στο προπονητικό του κέντρο. Ωστόσο όμως οι Γερμανοί το βρήκανε. Γιατί λένε παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Έτσι αυτό έγινε και με το φίδι.
1: Φίδι άνοιξε να φύγει.
0: Λοιπόν, ο Κίμιχ αποκάλυψε ότι οι Γερμανοί βρήκαν στο προπονητικό του κέντρο ένα φίδι, συγκεκριμένα μία ανατολική χαλκοκέφαλη.
1: Τι λες ρε Μαρία, η ανατολική χαλκοκέφαλη δεν είναι παλιό κράτος,
0: ναι,
1: με το Μέτερνιχ.
0: Χαλκοκέφαλη, ναι. Είδος δηλητηριώδους οχιάς.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Τι λες μωρί οχιά.
1: Έχει οχιά στο προπονητικό της Γερμανίας. Α, έτσι.
0: Πόσο ήπιες μωρί Σάβρα.
1: Ανατολική χαλκοκέφαλη.
0: Ναι. Είδαμε ένα φίδι χθες και μας είπαν ότι ήταν δηλητηριώδες. Αν σε δαγκάσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι θα πεθάνεις, αλλά είναι σίγουρα επικίνδυνο. Μια αγωνιστική τη χάνει σίγουρα. Έχω την αίσθηση ότι αν πατήσει, λέει, κατά λάθος ένα τέτοιο φίδι, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Γι' αυτό προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τα ζώα εδώ. Προσοχή, ζώα.
1: Υπάρχει και ξένη ονομασία για αυτό που είπες, Μαρία.
0: Το προσοχή, ζώα.
1: Όχι. Α. Το ανατολικό χαλκοκέφαλο, ναι. Eastern Copperhead Archistrodon Contour Tricks. Τρόμο. Αρχιστρόντων. Δεν κάνω πλάκα. Αρχιστρόντων Contour Tricks. Ναι. Είναι φίδι που συναντάται αποκλειστικά στις ανατολικές και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ορίστε.
1: Ανήκει στην οικογένεια των Κροταλίνε.
0: Κροταλίνε.
1: Ναι. Και εγώ θέλω μια καρμπονάρα. Τι τζιμανικά θέλετε, Κροταλίνε. Λακοειδής εχίδνες. Έχει λακάκι, είναι και γλυκιά.
0: Έτσι σε εγωιτεύει.
1: Θέλετε
0: και μετά
1: να δείτε συγκρίσεις με πάρω μια φίδια. Όχι. Ψάχνετε άλλα αρπετά. Όχι.
0: Αν σε δαγκάσει, τι να κάνουμε. Αυτό πάτα. Αν σε δαγκάσει, τι κάνουμε.
1: Καλά, αν έβλεπα τέτοιο φίδι. Μιλάμε για ένα θηρίο.
0: Είναι όντως χάλκινο.
1: Μα είναι χάλκινο.
0: Στην καρδιά μας χρυσό.
1: Ενώ εμείς αλλιώς θα το κλέβα το φίδι, το χαλκό. Το πέραμα το χαλκοκέφαλο. Θα το έκανα πουλάρι να το έκανα. Χαλκοκέφαλο είναι.
0: Περιδέρεο.
1: Πώς το πες αυτό.
0: Περιδέρεο.
1: Δεν μπορώ να το πω. Πάμε διάλειμμα. Archidrodox Control Tricks.

0: φίδι καλκέντερο που τα έλεγε ο κ. Αλέφας, κόμπρα φομπέρι καλκέντερη.
1: Παιδιά, ο κηφισός τέτοια ώρα είναι μια χαρά, λέει κάποιος. Uh-huh. Γιατί όσο πιο πολύ αργείς, τόσο πιο κοντά έρχεσαι στο σχόλασμα.
2: Α, οκ, το βλέπει διαφορετικά ο φίλος. Ένας άλλος μας στέλνει το παγκόσμιο κύπελλο, το τρόπαιο και γύρω χοιρινό δίπλα και είναι ίδια.
1: Ένα και το αυτό.
2: Τι βλέπουν οι άλλοι, τι βλέπω εγώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ωραία ιστοριούλα από την Εθνική Νορβηγίας. Λοιπόν, για όσους δεν το είδανε χθες, έλα Παναγία μου. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ. Λοιπόν, και έπαιζε ο Χάλαντ, ο Σόρλοθ και ο Θόρστβεντ. Μεταξύ άλλων.
2: Δεν μας σηκώνετε με αυτά που είναι τα ξόρκια. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν,
2: Θόρστβεντ, όχι. Όχι, όχι Θόρστβεντ.
1: Το 1994 παίζαν οι πατεράδες τους στο Μουντιάλ της Αμερικής. Και του Χάλαντ και του Σόρλοθ και του Θόρστβεντ. Και πόσα χρόνια μετά παίζουν τα παιδιά τους.
0: Φοβερό.
1: Δεν είναι ωραίο. Είναι. Και πάλι στην Αμερική.
2: Τώρα πρόσφατα είπες εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το 94 πρόσφατα. Το θυμάμαι. Σαν χτες. Πάλι ξενυχτούσαμε για να δούμε τα παιχνίδια. Ορίστε. Ένα τσακ κάνεις και παίζεις πάλι Χάλαντ. Απλά. Εντάξει, βάζεις γυαλιά και βλέπεις ότι είναι ο γιος του. Δεν είναι τίποτα.

0: Εμένα ένα-ένα είναι τα θέματα. Ωραία, η οθόνη έχει, αλλά δεν έχω ίντερνετ. Δηλαδή σιγά-σιγά πάω εγώ.
1: Δεν έχει ίντερνετ.
0: Δεν φορτώνει, δεν πειράζει.
1: Κάτσε, μπορεί να είναι κοινό το θέμα μας. Δεν γίνεται να έχεις εσύ πρόβλημα και να μην έχουμε όλοι ή όλοι κανένας τσούβι.
0: Ναι, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και εδώ είμαστε μια οικογένεια στην εταιρεία.
1: Μάντεψε, ποιος θα φύγει πρώτος. Ο Γιώργος λέει: εξής, είναι ένα σε καλή φιλικό ζευγάρι για διακοπές σε χωριό της Εύβοιας. Όλα καλά, όσο δέχεσαι την πρόσκληση. Και όταν φτάνεις να τους λες: παιδιά, τι λέτε αύριο να πάμε στην τάδε παραλία? Λένε: α, εμείς έχουμε κανονίσει να πάμε αλλού. Πηγαίνετε εσείς και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο πιο αργά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Και την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο.
0: Δηλαδή όχι. Τώρα εδώ πάει, σε φέρα να σε απορρίψουν.
1: Ναι.
0: Και γιατί σε φέρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως κάτι έκανες και τους ενόχλησε και σου λένε σιγά σιγά τι έγινε, τραπεζεύουμε, την κάνουμε, τι έγινε.
1: Και η κοπέλα λέει ήταν κολλητή της γυναίκας μου. Στη δεύτερη μέρα φύγαμε και συνεχίσαμε οι δυο μας τις διακοπές. Και πολύ καλά κάνατε.
0: Κάτι έκανε αυτός.
1: Τι να σου πω. Ο Βαγγέλης λέει: έχω προλάβει τηλεκοντρόλ που είχε θήκη στην τηλεόραση στο κάτω μέρος μπροστά. Θα σέβεστε.
0: Εννοείται και έτσι.
1: Βαγγέλη.
0: Έχω προλάβει να είμαι εγώ το τηλεκοντρόλ.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ήμουν εγώ το τηλεκοντρόλ.
0: Ήμουν εγώ το τηλεκοντρόλ.
1: Θα σέβεστε περισσότερο.
0: Βάλ το 5. Βάλ το 5.
1: Ναι.
0: Και ο Μακαρίτης ο παππούς μου.
1: Και κρατά και την κεραία.
0: Ο ένας ο παππούς μου ο Μακαρίτης είχε φτιάξει ξύλο από γλίτσα, είχε βάλει γάντι μπροστά.
1: Ωραίο. Το χάντι της κουζίνας.
0: Το είχε βάλει γεμάτο άμμο, χαλίκια και το είχε δέσει και άλλαζε τα κανάλια με το ξύλο.
1: Τέλειο, μπράβο.
0: Γιατί τότε αυτοί οι φούνκεν τελεφούνκεν, για να αλλάξει το κανάλι,

0: Ο Μίτσο Κερκυραίος λέει: καλημέρα από το συνοφιασμένο Χάρλεμ. Για τα κλωφερακόμια λύση, παιδιά, από Βίλας Βαντζούς στην Αθήνα. Και θα δείτε για πόσο χρυσό σα αποσυμφορείτε.
1: Ναι, ναι. Και θα δεις σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα θα μειωθεί και ο πληθυσμός της.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εννοείται.
1: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους για τις πρώτες αναμετρήσεις στην Ευρώπη. Έλα, ξεκινάμε έτσι. 23 και 30 Ιουλίου. Δεν ξεχνιόμαστε. Δηλαδή τελειώνει πότε, 18-19, πότε τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Δεν σταματάνε τα παλιοποδόσφαιρα.
1: Την επόμενη εβδομάδα πάλι τα ίδια. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα της κλήρωσης, πάμε πρώτα στον ΠΑΟΚ που παίζει στο Europa. Mm-hmm. Αποφεύγει ορισμένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της διαδικασίας, ενώ στους πιθανούς αντιπάλους συγκαταλέγονται ομάδες όπως Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσο, Σενγκάλεν, Χάμαρμπι.
0: Χαμαρμπί.
1: Και ορισμένοι ακόμη σύλλογοι που θα προκύψουν από τον πρώτο προκριματικό της διοργάνωσης. Αλλά δεν θέλουμε Μπεσίκτας.
0: Όχι.
1: Και αν με ρωτάς, δεν θέλουμε και Τβέντε. Ξέρω εγώ, μία Τρόμσο, ίσως.
0: Όχι.
1: Τι, Χαμαρμπί.
0: Καλύτερα η Χαμαρμπί, Σουηδική.
1: Οκ. Εντάξει. Και το ίδιο και για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα μαθαίνει τον πρώτο του αντίπαλο στο δρόμο για την League Phase. Στη λίστα των πιθανών αντιπάλων λοιπόν του Παναθηναϊκού βρίσκονται ομάδες από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Η Πανεβέζης.
0: Αυτό δεν είναι επίθετο.
1: Η Πανεβέζης. Το Πανεβεζέικο.
0: Πάνω στα Πανεβεζέικα, ξέρεις τι είχε γίνει η φασαρία.
1: Όμως είχε γίνει. Αλλά κάνουν μεγάλη ωραίο πανηγύρι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο
0: Πανεβέζης Τρικάλων. Βέβαια, τρικάλων βέβαια, είναι. Βέβαια. Μαρία. Mm-hmm. Ο Πανεβέζης Τρικάλων.
1: Νεύτσι. Νεύτσι σου βάλανε, μωρέ.
0: Όχι. Και αχ, τι έκανε. Τσακώθηκε και την αδερφή του. Νεύτσι.
1: Νεύτσι.
0: Ναι, νεύτσι.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Ναι, το παιδί χάζει.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Να φτάσει. Νεύτσι, παιδί. Ακούσε.
1: Ντουνάισκα.
0: Καλά. Χθες έφαγα τόσο πολύ ντουνάισκα κατά ή.
1: Να είχε πιάσει μια στρέντα όμως. Έπιασε μια στρέντα. Δεν ξέρω εκεί κάπου χαμηλά.
0: Δεν σε πείραξε, μωρέ, τίποτα αυτά τις αλλεργίες. Και σε έπιασε στρέντα τώρα.
1: Τι βαραζδίνει, μωρέ! Τι βαραζδίνει!
0: Όχι, αυτό είναι. Με πονάει το γόνατο. Πάρε να βαραζδίνει. Γύρω να σου περάσει. Είναι το 200 και το 500 του βαραζδίνει. Αυτό το πάρει και τελείωσε. Γεια σου, ταμπάκο, άρχοντα.
1: Πάξ!
0: Πάξ, έλα εδώ. Πάξ!
1: Βάλουρ!
0: Καλά, εντάξει. Βάλουρ εδώ! Λίγο ακόμα! Μαρία! Βάλουρ εδώ!
1: Κολερέιν!
0: Αυτό εύκολο. Ελκόδη κολέρε.
1: Δεν είναι γκολ, είναι κόλερε.
0: Ο Final Boss, Μαρία. Καλεσμένος ο Final Boss. Καλεσμένος Final Boss, δηλαδή τελική πίστα. Με έχουν καλέσει Πάτρα, Μαρία, λέει κάποιος. Και όταν έφτασα μου είπαν ότι το ξέχασα. Έχουν πάει τριήμερο Κύπρο. Γιάννη Φιλαράκο, το μπιπ στο χρωστάω.
1: Όπω φίλε.
0: Να φύγει να πα Πάτρα και ωραία, θα περάσει ωραία.
1: Φανταστικά. Εντάξει, βρήκα λίγο κίνηση στην Αθήνα Πατρών, αλλά δεν πειράζει. Παιδί μου, μετά σε λίγο. Σε καμιά ώρα θα πάμε για μπάνιο. Ναι,
0: φτάσαμε.
1: Έλα ρε, τι έγινε, Τσούβι, καλά είσαι, τι γίνεται.
0: Καλά. Φτάσαμε. Εδώ τώρα.
1: Είσαστε. Α, φύγατε τριήμερο και εμεί πήγαμε Κύπρο.
0: Μα είμαστε Πάτρα που μας είπατε.
1: Πάτρα, έλα ρε, δεν το κανονίζαμε να συναντηθούμε.
0: Εσείς δεν μας καλέσατε.
1: Πότε?
0: Φέρε τον άντρα, πού είναι ο Μάρκος.
1: Πότε σε κάλεσε?
0: Με κάλεσε, μπες την εβδομάδα.
1: Τι ώρα ήτανε?
0: Το βράδυ, 12.
1: Α, 12 η ώρα μετά τις 8, μην τα καλέσουμε.
0: Δεν μετράει.
1: Α, είναι πιωμένος. Είτε μισή ώρα θα χάσουμε τον πρέπει.
0: Και τι έγινε?
1: Έλα μωρέ, εντάξει. Να σου πω για κάτι, και μας ακούνε και άνθρωποι της επιχείρησης. Επιχειρηματίες, άνθρωποι. Mm-hmm. Και ψάχνουν τρόπους και να εξελίξουν την επιχείρησή τους και να μειώσουν ή τουλάχιστον να μην αυξήσουν τα έξοδά τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου χυμάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά περισσότερα, τα οποία θα τα μάθεις όταν μπεις στο cosmote.gr / Magenta One Business. Yeah.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Πηγούνη το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Πηγούνη σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε η απόδοτος από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τουβέλλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Είδες Γιώργο, ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο περιβάλλον και ξέρω πότε υπάρχει κέφι, όρεξη και πότε πρέπει να γίνει τι. Το timing είναι σημαντικό. Λοιπόν, η Σακύρα έδωσε κάποιες απαντήσεις, Μαρία,
1: ναι.
0: Μετά την
1: φήμη.
0: Φήμη ότι δεν ήταν αυτή.
1: Ότι ήταν
0: λοιπόν,
1: μια ουσία.
0: Ότι ήταν μια άλλη, ότι ήταν η Γιούσεφ. Αλλά η Γιούσεφ είναι έγκυος. Και δεν μπορεί να
1: πάει.
0: Ναι, είναι στον πέμπτο μήνα.
1: Α, το ξέρω,
0: είναι τούμπαν και κάνει βίντεο με την κοιλιά τούμπαν.
1: Ναι.
0: Με το καλό, με κανένα πόνο και όχι με ένα πόνο.
1: Με
0: λοιπόν,
1: κανένα.
0: Έτσι, να κάνει ένα. Και να
1: μπράβο,
0: βγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Η Σακύρα έβγαλε και τα γυαλιά ηλίου γιατί έλεγαν ότι δεν είναι αυτή η Σακύρα. Μήπως είναι η Αντιγόνη από την Κύπρο. Μήπως είναι η Φουρέιρα μάλλον Μαλή. Μήπως είναι η Γιώτα Γρίβα. Λέγανε. Μήπως είναι ο Γογό Τσαμπά.
1: Μήπως είναι ο Πάνος Κιάμος.
0: Μπορεί να ήταν ο Πάνος Κιάμος. With water I can, with you not. Και έτσι έβγαλε τα γυαλιά. Λένε ότι αυτή η κίνηση έγινε επίτηδες για να απαντήσει σε αυτούς και τις θεωρίες.
1: Για να αναγνωριστεί το πρόσωπό της,
0: ναι,
1: ναι, του AI και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι όντως είναι αυτή. Και ποιος μου λέει εμένα, Μαρία, ότι στο πρώτο δεν ήταν αυτή και τώρα είναι αυτή. Δηλαδή, πού αποδεικνύεις εσύ.
1: Και γιατί να μην είναι αυτή, δηλαδή.
0: Εμένα με φόβησε κάτι.
1: Ότι καταρχάς ήθελε να είναι αυτή για να έχει και περισσότερες παρουσίες από τον πρώην της. Από τον Πικέ.
0: Από τον Πικέ.
1: Σε παγκόσμια κύπελα.
0: Και
1: γιατί να μην είναι αυτή.
0: Και είναι,
1: δηλαδή, ότι την απειλεί, ας πούμε, ποιος. Δηλαδή, την απειλούν μεγάλες δυνάμεις. Σαν τον Bad Bunny που κυκλοφορούσε με το. Πώς το λένε, με το Αλεξίσφαιρο.
0: Το θέμα είναι για τον Πικέ ότι ένας θεατής, ένα τρόλ, έκανε κάτι άκομψο, Μαρία.
1: Oh.
0: Το οποίο το πήρα εγώ χαμπάρι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει εσείς. Γενικά δεν το είδα σε κάποιο site. Εγώ όμως το είδα
1: το
0: και το έχω κάνει screenshot.
1: Ναι.
0: Γιατί το βρήκα από ένα μεξικανικό site και δεν είναι AI. Υπάρχει θεατής που έχει το κεφάλι του Πικέ. Σε χαρτώνει με τα μάτια περίεργα.
1: Ναι, πώς είχαν κάνει με το DBG στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν με χαρτώνει.
1: Ναι, αλλά του έχουν κάνει κόκκινα τα μάτια και το στόμα.
0: Και το στόμα.
1: Λίγο διαβολικό.
0: Ναι, και, και την φόβησαν. Εμφανίστηκαν μπροστά της με την κούρη του Πικέ. Ξαφνικά να βλέπεις τους πρώην σου σε φωτογραφίες. Πολύ άβολο.
1: Εντάξει, δεν είναι ένας πρώην της, είναι ο πρώην σύζυγός της, έτσι. Δηλαδή δεν είναι
0: πρώην της.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, δεν είναι μια σχέση που ήρθε και πέρασε και τα λοιπά.
0: Τέλειωσε όμως.
1: Ναι.
0: Κάκα, το προχωράει.
1: Και ότι γι' αυτό, ας πούμε, έφερε τη Βίτα.
0: Όχι, είχαμε και αυτό. Είχαμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι η Σακύρα, αυτή μόνο χορεύει έτσι, χωρίς λόγο και αιτία, και με φοβίζει, μπορώ να σου πω, Μαρία. Εγώ φοβάμαι. Να ξέρεις.
1: Που κουνιέται έτσι περίεργα.
0: Ναι, ναι, μέσα στο σπίτι να είναι
1: σαν χαλκοκέφαλη, πώς τη λέγανε.
0: Χαλκοκέφαλη Σακύρα.
1: Σαν την οχιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι αυτή, λέει, γιατί έχει μια υποχρέωση. Μα είχε μια υποχρέωση να πάει στο Μουντιάλ.
0: Και να
1: είχε
0: αυτή την πολλά
1: υποχρέωση.
0: Λεφτά, ναι.
1: Που πιστεύω ότι είναι η πιο μεγάλη υποχρέωση από τις συμφωνίες που μπορεί να έχει για το 2026.
0: Και έχουν κράξει και την Κέιτ Πέρι που τραγούδισε σαν τον Ταμπάκι κάποια τραγούδια.
1: Ακίστε Κέλτεν, Δαλάκτιτ! Μπορεί να έχει θέμα ο ήχος, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Το θέμα τον τραγουδούσε αυτή.
1: Και γιατί δεν πήρα τη Ραμόνα να πάω εγώ
2: πες
1: να τραγουδίσω.
2: Μήπως σε κρατάνε για τη λήξη, για την τελετή λήξη.
1: Τι
2: για
1: είμαι
2: το
1: εγώ,
2: half-time
1: για ούρτη λήξη. Τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι η αρχή.
2: Στο ημίχρονο που θα είναι μισή ώρα και θα τραγουδάς και θα λες όλα τα δικά.
1: Θα πάω εγώ,
2: γιατί άμα πήγαινες μαζί με τη Σακύρα.
1: Σακύρα και οι BTS οι Κορεάτες. Εκεί θα είμαστε. Είμαι έτοιμος.
2: Η JV.
1: Ναι.

0: Και το έχει πει η Σακύρα ότι ο πρώτος της άντρας ήταν Έλληνας ναυτικός. Σε ηλικία ήταν 18.
1: Κάπου το έχω διαβάσει.
0: Το έχει αναφέρει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει πει η Σακύρα ή ο Έλληνας ναυτικός.
0: Όχι, όχι. Δικαιώνεται ο Έλληνας ψεύτης ναυτικός και πετάγεται και μια φάλαινα και όντως θες το Ιόνιο Μαρίδα με 5
1: φαλαινές.
0: Φυσιτήρες. 5 πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει και κάνουν και τραγούδι. Όχι.
1: Μήπως ήταν συγκρότημα.
0: Ναι, The Whales. Έγινε χαμός από τις Whales μέσω Viva, μέσω more.com τα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναγίνει. Μετά τους Καρχαρίες, μετά τους Λαγοκέφαλους, δεν ξέρω τι πύλη έχει ανοίξει ο Μέγας Αλέξανδρος Αλέης Καϊτάρ στα Ριπαραγένη. Άνοιξε μια πύλη θαλάσσια και έχουν βγει διάφορα πραγματάκια. Στο Ιόνιο εχθές είχαμε 5 φάλαινες. Ένα εντυπωσιακό. Μην πεις αυτά που σκέφτεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε να αγιάσουμε.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: 5 φάλαινες. Εντάξει, δεν είναι όρκες.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν κατεβαίνεις και να παίξεις.
1: Είναι παρέα.
0: Είναι παρέα.
1: Κατεβήκανε με μηχανάκια.
0: Δεν το ακούς το τραγούδι. Βάλε το τραγούδι.
1: Για πάμε πάλι. Εν τω μεταξύ, γιατί έχουν βάλει μουσική από κάτω.
0: Εμένα παίζει καρδιοπάθειες. Ναι. Ακούγεται σαν. Σαν. Αρέσει, Ταϊπάρ.
1: Θέλω να σας θυμίσω. Θέλω να σας θυμίσω ότι η θάλασσα είναι το σπίτι των ψαριών και αυτού του είδους των θηλαστικών.
0: Να φύγω, να εξαφανιστούν, να επιβληθεί ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος είναι στη γη πάνω και έχει επιβληθεί και είδαμε πώς τα έχει κάνει.
0: Από το νερό προήλθαμε όμως.
1: Όλοι.
0: Να το καταλάβετε
1: όλοι,
0: αυτό.
1: Όλοι,
0: και
1: όλοι,
0: εκεί θα
1: όλοι.
0: Καταλήξουμε.
1: Όλοι.
0: Δεν είναι φάλαινες, είναι λέει από την Ουαλία. Δηλαδή. Wales. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει.
2: Να έρθει και ο Σακύρη. Και όχι η Σακύρα. Να κάνει τραγούδι. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Ήσασταν κι εσείς, λέει, από τους υποχόνδριους που τύλιγαν το τηλεκοντρόλ με ζελοφάν, το οποίο τρύπαγε κάθε 5-6 μέρες και το ξανατύλιγε. Όχι, εμείς ήμασταν τότε μικροί, αλλά το κάνανε οι γονείς μας. Με σελοφάν, με διάφανη μεμβράνη. Για να μην πιάνει η σκόνη. Αλλά υπήρχαν και οι άλλοι που βάζανε ένα πλαστικό κάλυμα στους καναπέδες.
1: Ναι, και εντάξει, ήταν εκείνο το δωμάτιο, το οποίο δεν άνοιγε ποτέ.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσε σε αυτό το δωμάτιο να κάνεις σκολικοειδίτιδα κανονικά χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άνοιγε και μόνο δεν έμπαινε ακτινολογικό, γιατρός.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Κόκκος σκόνης δεν είχε βεράσει από αυτό το σαλόνι.
1: Δύο φωτογραφίες νεκρών συγγενών που το βράδυ ίσως παίζαν δηλωτή. Δεν ξέρω. Εγώ τα λέω.
0: Γεια σου Μάκη. Ναι, έστειλες χθες για την κοπέλα που σε θέλει, τη θέλω, αλλά έχει 7 χρόνια σχέση. Έχουμε να σας πω, λέει. Πες, τι ρωτάς, ρε Σιμάκη. Πες κατευθείαν, μη ρωτάς. Μη ρωτάτε, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ήδη ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Πες το κατευθείαν. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι και 49.
1: Ακριβώς.

0: πιο καλός παίχτης στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, λέει αυτή τη στιγμή, είναι ο Κβαρατσχέλια. Αλλά δεν τον προβάλλουν επειδή είναι Γεωργιανός. Όχι, δεν τον προβάλλουν επειδή η Γεωργία δεν παίζει στο
1: Μουντιάλ. Στο κύπελο είναι ο Κβαρατσχέλια.
0: Είναι και για μένα είναι ο Κβαρατσχέλια αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε.
0: Στην ηλικία που βρίσκεται και, και στο momentum που βρίσκεται.
1: Βέβαια, ίσως ο καλύτερος στον κόσμο είναι ο Εμπαπέ αυτή τη στιγμή. Ο πιο ικανός. Capable, ο πιο δυνατός, ο πιο. Αλλά γουστάρω να βλέπω πάρα πολύ τον Κβαρατσχέλια. Πάρα πολύ.
0: Το είπαμε ότι πριν από λίγο ότι είναι σε μια παραλία τώρα και κάνει διακοπές με την οικογένεια.
1: Καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει. Και πολλοί από τους παίκτες που παίζουν στο Μουντιάλ θα λέγανε.
1: Τα πήρε όλα ο Κβαρατσχέλια. Τι να κάνουμε. Τη Γεωργία δεν μπορεί να πάρει ούτε Euro εύκολα ούτε παγκόσμιο κύπελλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι μύθος και λατρεύεται. Τα δίνει όλα στην εθνική το Κβαρατσχέλια. Όταν λέμε όλα. Δηλαδή με μισό πόδι πάει και παίζει. Ναι, εγώ είμαι η Ραμόνα, έχει μια αποψία. Και ότι ο Ρόκ είναι ο Ντουέιν Τζόνσον.
0: Και ο Σούπερμαν.
1: Εντάξει, έχουν περάσει πολύ από τον Σούπερμαν.
0: Τι ντόπα λέει, θα έχει πάρει ο Μέση για αυτό το τουρνουά, δεν θα μάθουμε ποτέ. Καλά, να μην πιάσουν οι Αμερικανοί, λέει το σύμβολο, τον παίκτη σύμβολο του MLS.
1: Ναι. Στάνταρ,
0: καλησπέρα και σε σένα.
1: Του δίνουν μια ντόπα και μπορεί και πλασάρι. Απλά και ο Μέση είναι και λίγο. Εντάξει, δύσκολη λίγα το MLS όταν είσαι 38 χρονών. Τρέχουν δηλαδή, μιλάμε για ταχύτητα. Δεν είναι εύκολο. Είναι πιο δύσκολη λίγα το MLS από τη Σαουδική Αραβία. Το λέω γιατί τα βλέπω και τα δύο, ναι. Ξέρω τις ομάδες. Είναι ένα κλικ πιο πάνω,
0: ναι,
1: το MLS.
0: Απλά νομίζω ότι ο Μέση είναι πιο χαλαρός.
1: Είναι πιο χαλαρός στη σεζόν. Θέλω να πω ότι. Δεν προέρχεται και από την κούραση που προέρχονται οι παίχτες στην Ευρώπη.
0: Είναι χαλαρός και από μόνος του, από το μενταλιτέ του. Δηλαδή ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν είναι. Ναι. Δεν έχει τη χαλαρότητα που έχει ο Μέση. Είναι,
1: ο Μέση απελευθερώθηκε.
0: Ξυπνάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και σκέφτεται μπαλά και πότε θα το σηκώσω πότε θα βάλω 1000 γκόλ.
1: Βέβαια έβαλε τρίμπαλο ο Μέση. Θέλω να πω ότι του έφυγε το άγχος, έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Οι συγκρίσεις με Μαραντόνα τελείωσαν. Τοποθετήθηκε. Και αυτός δίπλα του για μένα στην κορυφή. Οπότε είναι πολύ χαλαρός και θα παίξει την μπάλα του, θα το απολαύσει. Και η Αργεντινή είναι ικανή για όλα. Δηλαδή έβλεπα και τις διακλαδώσεις λίγο και έβλεπα ότι είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Βραζιλία τώρα εμείς μπλέξαμε με αυτό το 1-1. Ελπίζω να πάρουμε νίκη. Είμαστε όμως, έχουμε βάρος. Λες και έχουμε αλυσίδες στα πόδια είμαστε. Υπάρχει ένα. Κρατιέται η ομάδα κάτω. Τέλος πάντων.
0: Και η Ισπανία είναι κάπως έτσι.
1: Η Ισπανία δεν με πείθει καθόλου εμένα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αν εξαιρέσει, ας πούμε, τώρα η Γερμανία που ήταν εντάξει, πέρασε το κουρασάκι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Από πάνω.
1: Θα δούμε
0: γενικά,
1: με
0: όμως,
1: πιο μεγάλο αντίπαλο.
0: Ναι, βλέπουμε όμως τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να είναι λίγο πιο βαριές, λιγάκι. Ναι, ναι.
1: Η Γαλλία χθες άνοιξε τούρμπο σε μια φάση.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, στο άνοιξε, πρώτο πήγαινε σε flying mode.
1: Το άνοιξε το τούρμπο και είναι φοβιστική. Γιατί και η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους πολλοί ποδοσφαιριστές ότι είναι υπερφορτωμένοι και σου λέει, έλα, φτάσαμε ως εδώ.
1: Προφανώς.
0: Γιατί υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές που φτάσανε μέχρι την πηγή και μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ κρασάρανε.
1: Βέβαια. Εγώ, ας πούμε, δεν πάω Μουντιάλ φέτος.
0: Ναι. Ναι. Άρτα.
1: Άρτα και πίσω εσύ στην Άρτα.

0: Δεν έχει κάνει ρε παιδιά ενέσεις αναβολικών ο Μέση στα πόδια όταν ήταν μικρός. Έκανε κάποια.
1: Για το ύψος.
0: Έκανε μια ειδική θεραπεία στα πόδια με ενέσεις. Γιατί είχε θέματα ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι, για το ύψος.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με αυτή τη θεραπεία που έκανε έγινε τόσος.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να μην είναι ο Μέση αυτός που βλέπουμε, να είναι Σακύρα.
1: Ακριβώς. Να είναι ο Μούση, να είναι ψεύτης, να μην έχει Μιράντα και Καστέλο, να μην έχει τα δικαιώματα. Ποιος ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Μάκης. Μιλήσαμε. Είναι διστακτική γιατί έχει ταλαιπωρηθεί. Προφανώς 7 χρόνια με εξαποστάσεω σχέση. Εννοείται. Έδειξε να ενοχλείται λόγω μιας άλλης κοπέλας που με θέλει. Δεν πειράζει. Το καλύτερο. Της έβαλα τη χθεσινή εκπομπή. Της άρεσε. Τη λένε Μαρία. Πείτε της κάτι. Μαρία, καλημέρα καταρχάς.
1: Να σε καλά, κοπέλα.
0: Κατά δεύτερον, ελπίζω να ξεμπερδέψεις γρήγορα τα πράγματα στο μυαλό σου και στην ψυχούλα σου και να ηρεμήσεις. Όπως και να είναι αυτή η ηρεμία, όπως και να έρθει. Uh-huh. Είτε με το Μάκη, είτε με τον ένα, είτε και μόνη σου. Εντάξει, να ηρεμήσεις. Αυτό.
1: Θεός Πυρόπουλο, εχθές το είπε αυτό.
2: Οι σκέψεις μας με αυτούς που πλήρωσαν πολλά χρήματα να δουν αυτό το παιχνίδι.
1: Το είπε.
0: Για στο πρώτο ημίχρονο, τη Γαλλία.
1: Δεν είχα ήχο.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν να πάρεις τα χεράκια σου, να βγάλεις τα ματάκια σου, να αποθέσεις δίπλα στο τηλεκοντρόλ.
1: Είχε το δοκάρι η Σενεγάλη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πάλευε η Σενεγάλη.
0: Σε 55 λεπτά.
1: Ναι, η Γαλλία ήταν χάλια. Η Σενεγάλη τι ήθελε να κάνει.
0: Δεν ήταν ωραίο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν σου λέω
1: παραγγελία. Μπήκαν 4 γκολ στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το πιο ωραίο μάτς που μπόρεσα εγώ να δω ολόκληρο από το 25 και μετά μέχρι στιγμής είναι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
0: Α, το είδες?
1: Το είδα γιατί τελείωσα την παράσταση και μπήκα σε ένα σαντουιτσάδικο.
0: Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Στις Σέρες. Εντάξει, αυτά. Εσύ, ποιο?
0: Εγώ είδα το Καναδάς-Βοσνία-Ζεγοβίνη.
1: Και αυτό είχε ένταση.
0: Είχε, ωραίο ήταν. Ήμουν με τον Καναδά, έχω να σου πω.
1: Εντάξει, είχε.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: ωραία
1: μάτια. Είχε με τον Καναδά και όχι με τους Βόσνιους.
0: Καταρχάς γιατί απέκλεισαν την Ιταλία. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά.
1: Τη Βόσνια.
0: Στα προκριματικά.
1: Στα προκριματικά, ναι, ναι.
0: Ναι. Και δεν είναι καλή ομάδα. Ήταν εκνευριστική ομάδα. Δηλαδή, κακή ομάδα.
1: Γιατί
0: κακή ομάδα ήταν. Δηλαδή, εσύ τώρα ήρθες να παίξεις μπάλα εδώ με αυτό το ποδόσφαιρο. Έλεγα και η Ιταλία έξω και η Ελλάδα έξω και πήγαν αυτοί, ας πούμε.
1: Αυτά λέω. Πέστα στο φίλο.
0: Κατσαπλιάδες.
1: Πέστα στο φίλο που λέει ότι.
0: Ο ορισμός του κατσαπλιά ήταν.
1: Εντάξει, τώρα μην τσακώνεσαι.
0: Άσε.
1: Και με τους Βόσνιους δεν είχαμε παίξει μπουνιές.
0: Έπαιξε ωραία ο Καναδάς.
1: Με Βόσνιους έχουμε παίξει και μπουνιές εμείς.
0: Ναι, αφού είναι αδερφή.
1: Νομίζω με Βόσνιους δεν έχουμε παίξει μπουνιές και είχαν ρίξει μπουνιά στο Γιαννιώτα και του φύγαν τα δόντια. Έχω μια εντύπωση ότι με Βόσνιους έχουμε παίξει μπουκέτα.
0: Είχαμε αρπαχτεί. Ναι, νομίζω ναι.
1: Νομίζω με Βόσνιους έχουμε παίξει τα μπουκέτα. Με Σέρβους ήταν στο μπάσκετ. Το ξύλο.
0: Ναι, αυτή και ο ορμόνι ήταν του Μέση. Κάνει και ο γονός μου, λέει 12 χρονών. Ναι, δεν ήταν το πάρισμα αυτό.
1: Θυμάμαι το Γιαννιώτα σαν τον Κυραλέκο. Έσπασαν με γροθιά στο Βοσνία Ελλάδα το 17. Ναι, τα δόντια του Γιαννιώτα. 9 Ιουνίου. Α, κοντά, 9 Ιουνίου του 2017. Είχαμε έρθει 0-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και παίξαμε μπουνιές. Είχαμε Τζέκο Μανολά, που ήταν και συμπαίκτης.
0: Ναι, είχε παίξει ξύλο, καλό.
1: Ο βοηθός προπονητής Βοσνίας είχε χτυπήσει το Γιαννιώτα με γροθιά στη μούρη. Έχασε ένα από τα δόντια των προσκυνών. Θυμάσαι, πού είσαι, μαγκάτια. Κάνω ο Γιαννιώτα. Μάλιστα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ τους από εκεί. Έρχεται Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόγος για 2 ώρο πρέσα άριθμα στον πηγούνι Sport FM 94,6. Κάτι είπε ο...
0: Λίγο χαλαρά. Έρχεται ο Τσόγος.
1: Έχουμε και πολλά να πούμε. Μην αγχώνεσαι γιατί έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται, παρακαλώ, με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Και επειδή μπήκε το καλοκαίρι και πιάσε και η ζέστη και δεν έτσι βαριά πράγματα, ναι, ναι. Παίζουν πολύ τα φρούτα και τα λαχανικά. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και είναι και τόσο σίγουροι στα Lidl, έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση που αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Ξέρουν από φρεσκάδα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Ναι. Δεν μας διαχόρταση. Αύριο πάλι, 8 η ώρα.
1: Τα λέμε. Εντάξει. Καλή μέρα.
0: Άντε, να προσέχετε, έτσι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος, η κυρία Κωνσταντίνα Πανότσου και ο κύριος Νικόλας Ακτύπης, το οποίο το αφιερώνουμε το αμέσως επόμενο τραγούδι, γιατί νομίζει ότι μόνο αυτός ξέρει, αλλά μπορούμε κι εμείς.

Εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν στον Νικόλα Κτύπη, διότι ο άλλος είναι τελείως μαμούχαλος, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το είδος μουσικής, και στο Λεωνί Μέση που από χθες ξεκίνησε το Μουντιάλ.

0: με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Τώρα μόλις φρέσκο είναι αυτό. Μόλις φρέσκο, τώρα κλείωσε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Ωραία. Η Μπενφίκα του Παυλίδη με τη Σεν Γκάλεν.
0: Καλά, είναι πολλά τα ζευγάρια τώρα. Ναι. Αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ.
1: Δεν είναι καλή κλήρωση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλή.
0: Θα μπορούσε και καλύτερα, νομίζω.
1: Θα μπορούσε και καλύτερα. Και μάλιστα ένας ΠΑΟΚ που είναι, δεν είναι έτοιμος. Με όλη την μανούρα που γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη, φεύγει ο Λουτσέσκου, ο προγραμματισμός έχει αργήσει. Δεν είναι και πολύ καλά νέα για τον ΠΑΟΚ.
0: Η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα. Με τον νικητή λοιπόν του ζευγαριού, Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ, να σου πω και ημερομηνίες: 23 Ιουλίου εκτός έδρας, 30 Ιουλίου στην Τούμπα.
1: Η Πάφος.
0: Με Χαϊντούκ η Ζήλινα.
1: Μάλιστα. Επειδή το επόμενο τραγούδι είναι ενδυματολογικό, θα το αφιερώσω στο Animal Print και στα μπλουζάκια του με το κουρασάο που πραγματικά μας έχει τρελάνει.

0: Ασκαλίδη δεν θα βάλεις σήμερα.
1: Εμείς νομίζαμε ότι θα το βάλετε στο απόγευμα. Πασχαλίδη, μάλαμε και τα λοιπά. Θα αλλάξουμε λίγο τους ρυθμούς.
2: Θα μπερδευτούνε, ρε φίλε.

0: Έχει βγει ένα καινούριο, το είδε στο... Έχω πεδάρει στο γέλιο. Ένα αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι μεταφέρει τους παίκτες του Κουρασάου.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι από τη δεκαετία του 20.
1: Ωραίο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Φοβερό. Είδαμε Μέση λοιπόν, ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Όχι απλά είδαμε Μέση, να προλάβει.
0: Εντάξει ρε φίλε,

0: αληθεύει ότι ρώτησανε τον Αχτύπη που είναι Αχαρνών και του ζήτησε ένα εικοσάρικο για να του πει που είναι.
1: Δεν θα με εντυπωσιάσει αν όντως ισχύει. Γενικά να σου πω κάτι. Ο Νικόλας μας δεν ήταν έτσι. Έχει κανένα δύο χρόνια που έχει γίνει τόσο φιλάργυρος. Δεν ξέρω γιατί.
0: Βέβαια, εντάξει. Μπορεί να μην βγαίνει ο άνθρωπος.
1: Και άμα δεν βγαίνει τώρα, τα πάρει από τον άνθρωπο άκου τώρα που ψάχνει ένα Αχαρνών.
0: Και αυτό σας ανοίξει ένα Google Map και να βρει που είναι Αχαρνών. Πρέπει να πάει στον Αχτύπη.
1: Δηλαδή, ντροπή από εγώ. Τίποτα άλλο.
0: Δεν έχει καμία συγγένεια με τον Πανούτσο ή Πανούτσο, ρε φίλε. Πόσες φορές θα το πω.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να σας θυμίσω και τον σημερινό μας διαγωνισμό. Η Anec Lines σας στέρνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τυπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από εδώ από την γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anec Lines. Η Anec Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Anec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Λέει ότι ο Ζώτης έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα. Το λένε κι άλλοι βέβαια, αλλά τώρα το είδα από εκεί.
1: Πείτε και ένα κουράγιο, Θανάσης Νέο Ηράκλειο, άρε μαράκι, μας έκαψες. Τι έκανες μαράκι και έκαψες τον άνθρωπο.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χθες λοιπόν ήταν μια normal μέρα μοντιάλ.
1: Ναι.
0: Και δείσαν τα φαβορί και over 1,5 που λέγαμε και τα λοιπά. Πήγανε τα πράγματα όπως τα περιμέναμε.
1: Για να δούμε, θα στρώσει το πράγμα. Να δούμε και άλλα μάτς. Γιατί μέχρι τώρα.
0: Σιγά σιγά νομίζω
1: ότι. Λίγα πράγματα.
0: Να στρώνει. Σήμερα τώρα στις 8 Πορτογαλία Κονγκό.
1: Ναι.
0: Στις 11 ο πολύ ωραίο μάτς Αγγλία Κροατία.
1: Ωραίο. Αυτό είναι πράγματι. Μπράβο. Καλό μάτς.
0: 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς.
1: Να το δεις εσύ.
0: Αυτό μπορεί να είναι 2. Στις 5 όμως του Ουσμπεκιστάν Κολομβία.
1: Ούτε από μένα είναι όχι. Του Ουσμπεκιστάν.
0: Δηλαδή ήταν. Νομίζω και 10 η ώρα το βράδυ να ήταν. Ίσως να ήταν το βράδυ που θα αποφάσισα να πάρω ρεπό από το Μουντιάλ και να πάω μια βόλτα.
1: Όχι, όχι.

0: Πράγματι, μόνο εσύ άκουσες Πορτογαλία, κοκό.
1: Καλά λες, Σταύρο, όλα πέρασαν εκτός από τον γκολ της Αργεντινής, λέει ο Άκης.
2: Εντάξει,
1: δεν είναι και τόσο έκπληξη.
2: Και over ήταν μια χαρά παιχνίδι αυτό.
1: Ο Χρήστος από το Χαϊδάρι λέει ότι δείχνει ελαφρύ χαλάζει στην παρελακή στο ύψος του παλιού αεροδρομίου.
2: Ναι.
1: Εδώ λιακάδα βλέπω.
2: Εδώ πολύ λιακάδα, ρε, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, και έχουμε μια σπάνια στιγμή. Έχουμε τον Σλάδαν Ιμπραήμοβιτς να μιλάει με θετικά, με καλά λόγια. Για να κάνει θετικά σχόλια.
1: Ιμπραήμοβιτς, ναι. Καλά λόγια.
0: Για ποδοσφαίστη. Και αναφέρεται στον. Γι' αυτό το αναφέρω και εγώ τώρα. Και έχει να κάνει αυτά τα σχόλια με τον Μέση. Λέει: επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο, αναφέρει ο Σουηδός για τον Μέση. Ο Μέση λέει, δεν έχει κάνει απλά ένα καλό ένα κτίριο παιχνίδι, έφτασε στο παγκόσμιο κύπελο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος και μιλάμε λέει, σε αυτή την ηλικία. Όταν λέει ο Μέση παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι τελείωσε.

0: Τώρα λέει, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να λένε ξανά, να αναρωτιούνται αν είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Εγώ λέει, δεν μιλάω, δείχνω. Και απόψε ο Μέση το έδειξε σε όλους. Δεν είναι απλώς 3 βαθμοί για την Αργεντινή. Αυτό ήταν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύπελο. Ο Βασιλιάς είναι ακόμα εδώ, είπε χαρακτηριστικά ο Σλάταν. Και ξαναλέω.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, πολλοί τα λένε αυτά. Να ακούσεις τέτοια λόγια από τον Σλάταν που δεν λέει καλή κουβέντα.
1: Ούτε στον καθρέφτη του δεν λέει.
0: Να στέλνω εδώ ένα φίλο στο Σλάταν, λέει καλά λόγια μόνο για τον εαυτό του. Ενίοτε θα πω και εγώ, μάλιστα, όχι πάντα.

0: Μορφέο στην χώρα μας, ο δεξιός μπακ.
1: Μορφέο ή Μαφέο.
0: Μαφέο.
1: Μαφέο,
0: Μαφέο, Μαφέο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 28 χρονών, δεξιός μπακ. Ο ένας φανταζόμουν από τους δύο που θα κλείσει ο Ολυμπιακός.
1: Σκάνε σιγά σιγά. Σκάνε τίποτε, ναι. Σιγά σιγά.
0: Και έτσι πρέπει, αν με ρωτάς. Στις 3 η ώρα θα αρχίσει η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, οπότε θα μάθει και ο Παναθηναϊκός την πρώτη του φετινή αντίπαλο. Νωρίτερα έμαθε ο ΠΑΟΚ ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
1: Και έχει μια μανία τα πιτσιρίκια με το άλμπουμ της Πανίνη.
0: Λογικό.
1: Μιλάμε για τρέλα.
0: Νομίζω ότι πάντα τα πιτσιρίκια το είχαν και το είχαμε αυτό. Απλά
1: και μεγάλη.
0: Μπράβο. Λόγω εποχής τώρα, λες μήπως αυτό ατόνωσε, αλλά τελικά όχι. Λοιπόν, να πω και το υπογκρουπ από το οποίο θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Είναι η, τώρα μην την πω, DAC 1904, δεν το καταλάβει κανείς, είναι η Ντουνάσκα Στρέντα από την Σλοβακία. Είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από την Σλοβενία. Και είναι η νικήτρια του ζευγαριού Νέσιτς από το Μαυροβόνιο, η Λιεπάγια από τη Λετωνία. Και η νικήτρια του ζευγαριού, όχι νικήτρια, η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Τσέσκα Σόφιας από τη Βουλγαρία και Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάποια από αυτές που μπορεί να,
0: να προκαλέσει.
1: Να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό. Ποιος μου ζήτησε ένα κουτί πανίλι. Ποιος.
0: Πού να ξέρω τώρα, τσιμούς νόλες, ποιος μου είναι δύο στοιχεία.
1: Τι στοιχεία να σου δώσω.
0: Εάν υποψιαστώ ότι είναι αυτός που μου ζήτησε εμένα κάτι άλλο χθες το απόγευμα, έχω να αλλάξει ρόλο.
1: Τι σου ζήτησε.
0: Ο Ιάκουβας σου ζήτησε να επανείνει.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Το δικαιούται. Και αυτό που ζήτησε σε μένα, αν μπορώ να το κάνω.
1: Το δικαιούται, ρε.
0: Τόσα πράγματα συνήθως εμείς του ζητάμε και φέρνει απρόκειρα.
1: Το δικαιούται, ρε. Ένα κουτί, ρε. Θα βρούμε 100 χαρτιά, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί εδώ λέει ένας φίλος, είχα να εξαφανιστεί και το προηγούμενο
1: Σαββατοκύριακο. Μου λέει ο Χάρης εκεί στο περιπτώριο ότι γίνεται.
0: Έγινε
1: ανάπαστα. Γράφονται σε λίστες. Αλλά για τον Ιάκωβο θα καθαρίσω.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ναι.
0: Το ύψος λέει, αλλά και το γνωστό ψαλιδάκι του Λάδαν έχουν εξαφανίσει το Μέση. Δεν υπάρχει, λέει, άντε μπόμπιρα. Είναι άλλο μια στιγμή μαγείας που ήταν όντως. Στιγμή μαγείας.
1: Είχε πολλές στιγμές μαγείας και ο Ζλάταν.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει τον.
1: Εγώ πιστεύω ότι Μέση δεν είναι κανείς.
0: Ο Αργέντης από τον Σαντορίνη αναρωτιέται αν εμείς που προλάβουμε και τον Μαραντόνα, ποιον θεωρούμε καλύτερο, Μέση ή Μαραντόνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γιατί είσαι αποστάχηδες. Διότι ήταν και άλλα τα δεδομένα. Τώρα δηλαδή, με το που παίρνεις την μπάλα στα πόδια, πέφτουν και τρεις πάνω σου πριν προλάβεις να σηκώσεις το κεφάλι.
1: Ναι, με τα τσακούλια, πώς το λένε.
0: Είναι άλλες εποχές, νομίζω είναι οι δύο κορυφαίοι όλων. Δεν έχω δει βέβαια Πελέ, ή να έχω άποψη.
1: Ναι, είναι άλλη μάρκα παίχτης ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν.
0: Δεν ήταν.
1: Ναι. Και είναι κακό να τους βάζουμε και να λέμε αυτός, εκείνος, τούτος. Ο καθένας είχε τη μαγεία του.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει λόγος.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Νέαρχος και επιστρέφουμε.

Ένα φίλο μου ρωτά για τον Ντόρσε, τι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Ρε φίλο, ο Ντόρσε έχει συμβόλαιο μέχρι και του χρόνου. Και από ό,τι λένε στον Ολυμπιακό, έχουν μιλήσει με τον παίκτη και ότι σύντομα θα γίνει και ανανέωση μέχρι το 29. Αυτό γίνεται.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
1: Ο παδός του Παναγιώτου μόνος σας είσαι με τον Σταύρο.
2: Με τον Σταύρο.
3: Όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
2: Σταύρο είναι, αλλά είναι ανύπαρκτος.
1: Κύριε Σταύρο μου, καλημέρα, καλά είσαι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ανύπαρκτος
1: είναι. Καλή σήμερα, έχω να πάρω καιρό τηλέφωνο, πήρα να κάνω μερικές ερωτήσεις.
2: Για κάνε,
3: πώς και έτσι.
2: Όχι, σε μένα κάνε, γιατί ο Σταύρος είναι ανύπαρκτος.
1: Δεν πειράζει,
3: άσε, να μην περαπιστείτε κύριε Ανδρέα, ας πάρει να απαντήσει τώρα από τον Μπάμπη λοιπόν.
1: Εντάξει, εγώ δεν παραξηγάω, όποιος θέλει θα ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Τι κάνει Σταύρο μου και Μπάμπη μου, καλά είστε?
3: Μια χαρά, αυτές είναι οι ερωτήσεις, ξεκινάμε με μαλακά.
1: Σταύρο και Μπάμπη μου, να σε ρωτήσω κάτι, ο Καμαρά είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, ε?
2: Ο Καμαρά είναι κοντά, ναι.
3: Ναι.
1: Ο Καμαρά, αυτός που τιένει και παρά της αερό που λέμε.
3: Ναι.
1: Είναι κοντά για να έρθει.
2: Είναι κοντά, ναι, στο αεροδρόμιο.
3: Ναι. Στο αεροδρόμιο δεν είναι, αλλά ναι. Είναι κοντά σε οριστική συμφωνία, ναι. Με την
1: Καμαρά. Αυτό είναι κοντά σε οριστική συμφωνία που λέμε.
3: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έρθει αύριο που λέγανε.
3: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
2: Τόσο και αύριο. Εντάξει, περίμενε λίγο.
1: Πάντως είναι κοντά σε συμφωνία.
2: Είναι κοντά.
1: Με το Ματίας γύρισε, τι γίνεται, υπάρχουν συζητήσεις?
2: Υπάρχουν, ναι.
3: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι όπως
2: είναι
3: του
2: πιο
3: Καμαρά.
2: Μακριά. Ο ένας είναι στην Κολιάτσου και ο άλλος είναι στο...
3: Στο Τατόι.
2: Στο Τατόι, πιο μακριά.
3: Σταμάτα, ρε, όχι. Κύριε Ανδρέα, θα πω, με τον Καμαρά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Με τον Γιάννη υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει προσέγγιση, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν είναι το Γιάννη, θα έρθει άλλο σίγουρα.
3: Πιθανότατα, ναι.
1: Ναι. Με το σεντρεφόρ, ποιο όνομα ακούγεται, γιατί μου λέει θα πάει το σεντρεφόρ.
3: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
1: Ο Ράτο δεν ακούγεται τη Στούν.
3: Έχει μου γραφτεί κάποια, αλλά δεν είναι σε κανένας παίκτης που να είναι κοντά αυτή την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τώρα δεν έχει γίνει και τη γνωστό.
2: Να έρθεις από εδώ να πάρεις την μπλούζα, ρε φιλενάδα. Από το Σταύρο, σου είχε κρατήσει μια μπλούζα.
1: Θα πάρει σίγουρα και στον τρεβόλ.
3: Ναι, σίγουρα, τώρα ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
2: Θα πάρει, θα πάρει.
1: Με το ζωσ, τι γίνεται με το Ζερικό Παραδομή?
2: Έρχεται την Παρασκευή.
3: Όχι, δεν ξέρω αν έχει την Παρασκευή, είναι πολύ κοντά κι αυτός.
1: Έγινε, λοιπόν, μη σας...
3: Να είστε καλά,
2: πιάσουμε ψήρα που είναι λίγο κοντά.
1: Να είστε καλά, Σταύρο μου και Πάπη μου, σας έχουμε υγεία και καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: όμως, Αργύρι, μου έχασες από το Αμβούργο, γιατί έλεγε over 9,5 ερωτήσεις έχει παίξει το τηλεφώνημα του Ανδρέα. Ήταν λιγότερες, κύριος.
1: Ήταν λιγότερες. Ήταν μόνο 4.
2: Όπως και τότε από του Κολόμβου την κουκέτα.
1: Αλλά και το 9,5 κοντά είναι.
0: Ναι. Επίσης, σε δεσίλα νομίζω αυτό είναι χαμηλό line.
1: Ναι.
0: Τι είχε δυναμία εκεί, το πηγαίνει η κορδόνη.
1: Ναι.

Σε πολύ πολύ λίγο θα αρχίσει η κλήρωση της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference League, και ο Παναθηναϊκός θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Νωρίτερα θυμίζω για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 23 και 20 και 30 Ιουλίου. Να πω ότι είναι αρκετά ευνοϊκή για την ΑΕΚ, ήταν η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Γιατί έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της κλήρωσης αυτής, αφού χρειάζεται αποκλεισμό μιας ομάδας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-offs. Και ελπίζει λοιπόν βάσιμα ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αφού οι Κροάτες και οι Πολωνοί θα βρουν απέναντί τους δύο από τους λιγότερο επιθυμητούς αντιπάλους. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τουν, που είναι αρκετά δυνατή, και η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Αρχούς. Πάμε τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: μάθουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
1: Ομάδα θα μάθουμε ή το...
0: Ανάλογα. Μπορεί και ομάδα, μπορεί και μία και ένα ζευγάρι.
1: Οκ.
0: Η πιθανή αντίπαλη είναι η Dunajská Streda από τη Σλοβακία, η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από τη Σλοβενία, η νικήτρια του Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο, η Λεπάγια από τη Λετωνία και η ηττημένη από το ζευγάρι Τσέσκα Σόφιας Ντερισίτη από Βουλγαρία και Ιρλανδία αντίστοιχα. Αυτό το ζευγάρι είναι ζευγάρι Europa League, ναι. Και όποια ομάδα αποκλειστεί πέφτει στο Conference.

0: Ο Όφη έχει εξασφαλίσει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Link Face. Στη Link Face και ο Ολυμπιακός.
1: Ουσιαστικά ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα την διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο ζευγάρι, είναι η Μπόρατ με τη Λεύκη Σόφια απέναντι στην Πετροκούμπο ή στην Εγνατία. Αλλά ας μην πάμε τώρα ζευγάρι-ζευγάρι, ας φτάσουμε στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού ή κάποιο που να έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε ελληνικό είτε γενικότερο.

0: θυμίσουμε ότι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού όπως και του ΠΑΟΚ σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο θα διεξαχθούν 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου.
1: Ουσιαστικά είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στο χώρο.
0: Ναι, ναι.

Προχωράει η διαδικασία. Σε λίγο θα έχουμε λοιπόν τον ή το ζευγάρι για τον Παναθηναϊκό.

έχει αρχίσει η κλήρωση, αλλά έγιναν πρώτα οι κληρώσεις από το μονοπάτι των πρωταθλητών στο Conference League, οπότε δεν είχε συμμετοχή ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το μονοπάτι και τώρα θα αρχίσει η διαδικασία που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι τιμίως και βασικά.

0: Θυμίζω τις πιθανές ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο προκριματικό γύρο. Είναι Ντουνάς Γαστρέτα από τη Σλοβακία, είναι Πάξη από την Ουγγαρία, είναι Μπράβο από τη Σλοβενία, είναι Ντέσιτς Ήλιε Πάγια από Παυροβούνη και Λετωνία. Αντίστοιχα είναι η νικήτρια ομάδα αυτού του ζευγαριού και είναι η ηττημένη ομάδα από το Τσέσκα Σόφιας και Ντέρι Σίτι από το Europa, δηλαδή που θα πέσει στο κόνφερενς. Η Τσέσκα Σόφιας από την Βουλγαρία και η Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
1: Το Μουντιάλ έχουν παίξει όλες οι ομάδες ή ακόμα?
0: Όχι, σήμερα έχουμε
1: σήμερα
0: τις τελευταίες.
1: Ωραία.

0: που διεξάγεται στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον 12ο όμιλο. Εκεί η Αγγλία και η Κροατία συγκρούονται σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της φάσης των ομίλων, με δύο ομάδες να φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στη διοργάνωση και να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την πρόκληση. Νωρίτερα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της, ενώ το Ουσμπεκιστάν κοντράρεται με την Κολομβία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Παράλληλα η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την συνέχεια του γκρουπ. Τα μεγάλα μάτς ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Μπέτσον ζει στο παγκόσμιο με προσφορά χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Στην Μπέτσον λοιπόν όλα αυτά. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Θα έχουμε και το Γιάννη μετά τις 3:30 να πούμε τα.

εντάξει, ένας μας στολίζει εδώ με Χριστούς, με Παναγίες, με διάφορα τέτοια κτλ. Γιατί δεν δουλεύει καλά το app του σταθμού και δεν μπορεί να ακούει από το κινητό. Μια χαρά δουλεύει το app, αδερφέ. Μήπως έχεις καμιά κουρούτα.

0: Πάντα θα βγάλει τα ζευγάρια μα γκάστρο.
1: Τι έκανα εγώ, ρε φίλε. Αυτή εκεί.
0: Φύσαλοι.
1: Η αρχοκίνητη τη UEFA.
0: Οι χαρτογιακάδε.
1: Όπω λέω, ναι, έρχομαι στο καλό πράγμα αργεί να γίνει.

0: στις 3 Ιουλίου και ποιος στις 30, πού δηλαδή, ποιος θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο μάτς και ποιος στο δεύτερο.
1: Κάτσε να ψάξουμε για λίγο τι είναι αυτό το ΠΑΞΙ.
0: Η ΠΑΞΙ, η.
1: Όχι η ΠΑΞΙ εδώ στην...
0: Η ΠΑΞΙ, πα, πα, όχι ΠΑΞΙ, ΠΑΞΙ.
1: Με ομικρό.
0: Με κάπα σίγμα.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι γίνεται στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς εδώ στο ΆΚΑ στις 30 Ιουλίου, κατά καλό καιρό.
1: Ωραία.
0: Πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Λάρνακας θα αντιμετωπίσει την Περιτάρ Ιερουσαλήμ. Να σας πω εντάξει για την Πάξη από την Ουγγαρία, ότι είναι τέταρτη χρονιά που θα παίξει στην Ευρώπη, έχει τις συνεχόμενες παρουσίες, δεν έχει βρεθεί όμως ποτέ απέναντι σε ελληνική ομάδα. Πέρυσι πέρασε τους δύο πρώτους γύρους και άλλα αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference.

Τι σας ακούω, λέει, μέχρι τη Νέα Υόρκη ο Αλέξανδρος. Ο Κώστας από τον Brighton λέει: μια χαρά δουλεύει το Apple, λέει. Δεν μπορούσε να δεχτεί ένα γκολ, γιατί δεν ήθελε να πάμε ταμείο. Αμάν, λέει και τον πόνο του παράλληλα ο Κώστας από τον Brighton.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Wings for FM 94,6. Πήγαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την ουκρική πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 23 Ιουλίου οι ομάδες μας θα δώσουν εκτός έδρας παιχνίδι, 30 Ιουλίου σε ΟΑΚΑ και Τούμπα αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη, στο θριαβευτή για χθες, Γιάννη.
1: Εντάξει, μια έτσι, μια άλλη να κάνουμε.
0: Εντάξει, παιδί.
1: Χθες ήταν καλή μέρα, το πάμε.
0: Να τα λέμε και όλα, να μην.
1: Όχι, okay, εδώ λέμε εντάξει, μετά πούμε τα καλά. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Χαίρετε. Τι κάνετε.
2: Πέρασαν τα φαβόρη, γι' αυτό ήταν η καλή.
1: Και τα φαβόρη, και όχι με ένα μηδέν. Οπότε και έτσι ανεβάσαμε και λίγο, ναι.
2: Με. Και όλοι οι πιθανοί σκόρερ βάλανε γκολ.
1: Ωραία. Έχω παίξει ένα και τα τέσσερα. Άσο, over και τα λοιπά. Και για να τα τσιμπήσω, έβαλα και κορνεράκια. Όχι υπό μεγάλο, το χαμηλό το line. Και δεν έπιασα την Αργεντινή.
0: Εντάξει.
1: Είχε τέσσερα κόρνερ, νομίζω κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχα πέντε, δηλαδή για ένα.
2: Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι ό,τι από κάρτες, ό,τι κάρτες είδαμε, τις είδαμε στην πρεμιέρα.
1: Κάρτες δεν πέσαι, το φοβάμαι.
2: Ρε φίλε,
0: τους έχουν απαγορεύσει, εντολή. Τους έχουν απαγορεύσει να βγάζουν κάρτες.
2: Μιλάμε τίποτα, έτσι.
0: Ναι. Άσου να κουραστούν, λέει, να μην κάνει κανένας ρεπό.
2: Ρεπό, ναι. Μόνο η φουγκαριέρα είναι της Αφρικής η πρεμιέρα. Της πήρε εκεί μαζεμένες. Ναι.
0: Ωραία. Μεξικό. Για πάμε.
2: Λοιπόν, για πάμε. Είναι η ώρα του Ρονάλντο. Νομίζω ότι θα λιξάξει σήμερα μετά το hat-trick του Μέση. Γιατί τον κόβω και για σούπερ ανταγωνιστικό τον τύπο.
1: Κακό αυτό για την Πορτογαλία. Όχι ότι θα έχει πρόβλημα με το κογκό. Αλλά εάν όλη η φάση είναι... δώστε την μπάλα στον Κριστιάνο να σπάσει τα ρεκόρ του και να παίξετε για τον Κριστιάνο. Δεν νομίζω ότι θα είναι καλό αυτό σε όλο το τουρνουά για την Πορτογαλία.
0: Τι ρεκόρ πάει τώρα αυτό.
1: Για γκολ, για τέτοια.
2: Ναι, έχει 228 συμμετοχές, 143 γκολ. Έκτο Μουντιάλ μαζί με τον Μέση. Ο Μέση, ο οποίος χθες ισοφάρισε τον Κλόζε στα γκολ, σε τελικές φάσεις. Συμφωνώ, Σταύρο, σε αυτό και είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν βλέπω έστω ως μεγάλο outsider την Πορτογαλία να φτάνει πολύ ψηλά. Αλλά θα το δούμε. Αν όλοι παίζουν όντως για τον Κριστιάνο.
0: Είναι καλή ομάδα η Πορτογαλία.
1: Μα γι' αυτό λέω και είναι κρίμα εάν επικεντρωθεί στο να παίξουμε με άξονα τον Κριστιάνο.
0: Και δεν ξέρω πόσο καλό θα σας κάνει ο Κριστιάνο τώρα αυτήν την ομάδα. Έτσι.
2: Ναι, συμφωνώ. Και το θέμα είναι ότι άκουσα στο δελτίο του Sport FM το πρωί ότι θα τελειώσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά το τουρνουά.
0: Α, στο Sport FM, εντάξει, στις Αχλαμάρες.
2: Λοιπόν,
1: τι γελάς, να το αντικρούσεις, γελάς.
2: Έλα, δεν μπορούμε, ακούμε τα πάντα τώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω ότι εγώ θα πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει το συμβόλαιο του προπονητή ότι θα παίζει ο Ρονάλντο βασικός. Θα είναι εκνευριστικό βέβαια να τον δούμε, αλλά η λογική είναι ότι σε 41 μέσα στη ζέστη πήγαινε έλα κλπ. Ότι θα λυσάξει. Αυτό θα κυνηγήσουμε. Έχω παίξει ένα κόμπο του Άσο over 2,5 και anytime score Ρονάλντο στο 2,50 είναι αυτό το κόμπο. Το Κονγκό δεν το έχω πρώην Ζαΐρ, δεν το έχω γιατί ότι είναι μια από τις καλές αφρικάνικες ομάδες από όσες βλέπουμε στο Μουντιάλ. Έχει 10 στα 12 under 2,5. Οι Πορτογάλοι πάνε με μία ήττα στα τελευταία 13 μάτς, κατέξαν πέρσι και το δεύτερο Nations League στην ιστορία τους. Νομίζω ότι θα δούμε άσο με over 2,5 και anytime score.
1: Άσος με over 2,5 σκέτο είναι γύρω στο 2,95 νομίζω. Για όσους δεν θέλουν τον Κριστιάνο, ρε παιδί μου, το λέω.
2: Ναι, να πω κάτι άλλο βέβαια, έτσι, ότι η Πορτογαλία φιλικά και επίσημα έχει δεχτεί γκολ στα 15 από τα 20 τελευταία της παιχνίδια. Έτσι, γιατί...
1: Πού είναι η Πορτογαλία του Σάντος που ξέραμε.
2: Α, πάει αυτή. Λοιπόν, να δει και οι Άγγλοι.
1: Νομίζω ότι είναι το μάτς της πρώτης αγωνιστικής αυτό. Και το Βραζιλία-Μαρόκο ίσως, αλλά αυτό είναι για μένα το μάτς της πρώτης αγωνιστικής.
2: Να το δούμε πρώτα.
1: Ενώ εκ των προτέρων. Κατ' όπιν εορτή, εντάξει.
2: Οι Κροάτες, η πλάκα είναι ότι στα τελευταία δύο Μουντιάλ βγήκανε δεύτερη το 18 χάνοντας στον τελικό από τη Γαλλία με 4-2. Βγήκανε τρίτη στο Κατάρ νικώντας το Μαρόκο με 2-1 στον μικρό τελικό. Γενικά έχουν καλές παρουσίες στα δύο πρόσφατα Μουντιάλ, αλλά ενδιάμεσα στο γύρο του 24 δεν κατάφερε να προκριθούν από τη φάση των ομίλων. Κακά τα ψέματα, είναι γυρασμένη η ομάδα, δηλαδή μόνο και μόνο το ότι στα χαφ ηγείται και πάλι ο Μόντριτς, μαζί με τον Κόβασιτς τα λέει όλα. Βέβαια η επιθετική τριπλέτα με Κράμαριτς, με Πέρισιτς και με τον Μπούντιμιρ είναι δυνατή. Απ' την άλλη η Αγγλία έχει τον Τούχελ στον πάγκο με 11 νίκες από 14 μάτς, αλλά και πολύ γκρίνια πριν ξεκινήσει η διοργάνωση για τις κλήσεις και τις μη κλήσεις. Γι' αυτό ζουν οι Άγγλοι.
1: Οι Άγγλοι ζουν για να σχολιάζουν κατά πρώτο λόγο και να γκρινιάζουν κατά δεύτερο για την εθνική της ομάδα.
2: Ναι. Όσοι ήθιστε τρένο στα προκριματικά, 8 στα 8, 22-0 τέρματα. Το καλό για την Αγγλία είναι ότι έχει κρατήσει σε πολλά παιχνίδια το clean sheet και ομάδες που έχουν καλή άμυνα συνήθως πάνε μακριά στο τουρνουά. Έχω επιλέξει έναν ιδρωμένο άσο, δηλαδή το βλέπω και το στυλ 1-0. Έχω επιλέξει δύο τελικές στην εστία για Harry Kane στο 2-10. Νομίζω ότι δύο τελικές ο Kane θα τις έχει και η Κροατία είναι μια ομάδα σφιχτή στα μετώπιση. Γενικά έχουμε Pickford και Livakovic, δύο καλούς θερματοφύλακες απόψε. Αν θέλει κάποιος να τσιμπήσει κάτι παραπάνω, αν και παραλαμβάνω ότι ο άσος είναι κοντά στο 1,80, θα πρότεινα και τον άσο με το under 3,5 στο 2,40. Αυτό, under γενικά το βλέπω. Αν χαθεί 0-0, αν χαθεί ο άσος εννοώ, έτσι. Το βλέπω 1-0-0-0 εκεί. Τώρα στα πολύ βραδινά, έτσι, άγωνη γραμμή, Ντάνα Παναμάς. Τώρα τι γίνεται με αυτούς τους δύο παιδιά? Επειδή ακριβώς παίζει νωρίτερα Αγγλία-Κροατία, σου λέει κάποια πόλη θα υπάρχει. Αν υπάρξει νικητής στον Ντάνα Παναμάς, τουλάχιστον για την τρίτη θέση παίρνει προβάδισμα.
1: Νομίζω ότι όχι απλά παίρνει προβάδισμα, όποια ομάδα κερδίσει σε αυτό, σίγουρα θα βγει τελευταία.
2: Ναι, άρα σίγουρα.
1: Ναι, διότι δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναμά να κάνει μία νίκη και μία ισοπαλία με τις άλλες ομάδες ή την Γκάνα αντίστοιχα.
2: Σωστό, άρα έχουν κίνητρο μεγάλο για την νίκη.
1: Και μάλιστα, εάν είναι νίκη και όχι ισοπαλία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέθηκε σοβαρή υποψηφιότητα να είναι στους 8 από τους 12, διότι πολλές ομάδες που θα είναι τρίτες μπορεί να έχουν απλά μία ισοπαλία.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι οι 8 καλύτερες.
1: Ακριβώς.
2: Σωστό. Έλεγα για την Γκάνα ότι δεν είναι η Γκάνα που ξέραμε με Άπια, με Γκίαν κλπ. Έτσι, δεν έχει το ταλέντο που είχε άλλες χρονιές. Ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα ο Σεμενιό της City. Ο Πάρτεϊ είχε πρόβλημα με την βίζα του, δεν θα παίξει σήμερα. Από την άλλη, τώρα για τον Παναμά, τι να πω, βρίσκεται για δεύτερη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν στη Ρωσία που έκανε 3 ήττες, 2 γκολ υπέρ και 11 κατά. Αλλά δεν είναι και επίτευγμα, όχι μόνο γιατί είναι 48 ομάδες στη νέα έκδοση του Μουντιάλ, αλλά πολύ απλά γιατί η Αμερική, Καναδάς και Μεξικό που συνοργανώνουν δεν πήραν μέρος στα προκριματικά. Δηλαδή, αν ο Παναμάς δεν είχε πάρει πρόκριση στον όμιλο αυτών που έλειπε και η Αμερική και ο Καναδάς και το Μεξικό, πότε θα πέρναγε. Τέλος πάντων, στα 2-3 τέρματα με 95, με περισσότερο ρίσκο σε μια πιθανή ισοπαλία από τις πολλές που βλέπουμε τελευταία στο 3-10. Το Ουσμπεκιστάν Κολομβία, εντάξει, νομίζω ότι όσο και αν παίξει άμυνα το Ουσμπεκιστάν με ένα κλασικό 3-5-2, πίσω κάποια στιγμή η Κολομβία θα βάλει γκολ και θα κερδίσει. Το διπλό είναι σε ένα 40. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πάρει διαστάσεις στο σκορ, γιατί ακριβώς το Ουσμπεκιστάν είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Τερμάτισε στο προκριματικό της ασιατικής ζώνης δεύτερο με μόλις μία ήττα σε 10 μάτς, δεύτερο πίσω από το Ιράν. Από την άλλη η Κολομβία τερμάτισε τρίτη πίσω από Αργεντινή και Εκουαδόρ, κυρίως λόγω του καλού φίνις που έκανε, γιατί στην αρχή των προκριματικών είχε προβληματίσει. Εντάξει, σίγουρα πιο εμπειρή ομάδα, με 6 παρουσίες ήδη σε Μουντιάλ. Παίρνω διπλό, αλλά ίσως να το πάρω με το under 3,5, το βλέπω έτσι 0-1-0-2. θα έλεγα και διπλό με no goal, αλλά επειδή βλέπουμε τα outsider να σκοράρουν μέχρι τώρα, δεν θα το επιλέξω. Εδώ θα κάνω και την έκπληξη, στο 1.70 θα βάλω και over 2.5 κάρτες, γιατί παρά το γεγονός ότι, όπως σωστά επισήμανε ο Μπάμπης, δεν βλέπουμε, κάποια στιγμή θα δούμε και νομίζω ότι είναι ένα υποψήφιο παιχνίδι αυτό.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή συνέχεια. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε και την κλήρωση για τα εισιτήρια της ANEC Lines προς Χανιά Ηράκλειο, ό,τι επιλέξει ο νικητής. Θέλω να έρθει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 67.
1: Το 65.
0: Το 65, πάμε στα τελευταία. Είναι η κυρία Σοφία Βασιλείου, 160 τηλεφώνου. Τηλεφώνου τη Σοφία Βασιλείου, λοιπόν, 160. Η τυχερή που ανέριξε ο νέαρχος Κυριαζόπουλος. Σώμα που γυρνά. Να θυμίσω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Αυτό το Σάββατο έρχεται το δεύτερο, στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Παρέα θα είμαι εκεί με τον Νίκο Ράλη, με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω, Ρόνσον R69, 8 ισιωτικό μαλλιών χρυσό, παρακαλώ, όχι και κανένα τυχαίο. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επίσης θα πάρουν και άλλα δώρα, πολλά δώρα. Ενδεικτικά αναφέρω από τα καταστήματα εστίασης Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και pizza.gr. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν αυτό το εγχείρημα. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά η ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Πάμε, πάμε.
9: Καλησπέρα.
8: Καλώς το να.
9: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
8: Ναι, βεβαίως.
9: Το τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα και κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
8: Τι κάνει.
9: Η Λιβερπούλ.
8: Όχι, η τότε, η μπάλα.
9: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
8: Δεν πάει κατευθείαν.
9: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή ήσουν μέσα.
8: Ναι, μέσα ήταν. Εγώ ήμουν μέσα, ναι.
9: Δηλαδή ήσουν μέσα.
8: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρω-γύρω, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδεύτηκα.
9: Εγώ το είδα το γύρω-γύρω, γι' αυτό σου το λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή, το ευχαριστήθη στο ποδόσφαιρο που είδε.
8: Όχι, ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα. Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω, ευχαριστήθηκα.
9: Το γύρω-γύρω τη τότε να με εννοώ, ρε παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάσει. γύρναγε την μπάλα γύρω γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλας έγινε η Τότεναμ, δεν είχε ή κάνω λάθος.
8: Εντάξει, έγινε.
9: Περίπου πολύ κατοχή μπάλας έγινε η Τότεναμ.
8: Αυτό, ναι.
9: Δεν γίνεται έτσι να βάλει πολλά, γόρι μου.
8: Δεν πάει.
9: Γύρου, γύρου, γύρου, γύρου.
8: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να είσαι καλά.
10: Μας έφτιαξε την μέρα.

0: Προφανώ το βάλει για το Γιώργο τον Πενιρλή, το My Party, έτσι. Γιατί όταν ακούω Party τώρα αυτέ τι μέρε έχει παγωθεί. Έχει τρελαθεί. Έλα, Γιωργάρα, τύλιξε τα γύτα ζυμαριά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και επειδή ξέρω ότι είστε όλοι στι επάλξει για να μάθετε πόσο είναι το ματ. Στο 48 Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 0-1.
1: Στο Ουσμπεκιστάν ο τέτοιο.
0: 0-1. Ποιο αμαγκά.
1: Καναβάρο.
0: Ο Φάμπιο Καναβάρο, ναι. Αυτή η τεράστια προσωπικότητα. Αυτή η μεγάλη παιχτάρα ω αμυντικό όταν αγωνιζόταν. Πάμε όμως στα βασικά. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8. Εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Παναγιώτης Τέλος Ταντέξ και στην παρέα. Τεχνική μουσική επιμέλεια και τα συναφή. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού που μπορείτε να ενημερώνεστε για τα πάντα και αν επιθυμείτε να κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, να μας ακούτε τηλεφωνικά, να μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν, με τον παγκόσμιο κύπελλο να είναι πλέον full στο full. Και με ωραία παιχνίδια που είδαμε την χθεσινή ημέρα και ένα πραγματικό έτσι μουντιαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία, το οποίο ολοκληρώθηκε με 4-2. Ένα πολύ ωραίο μάτς με την νίκη των Άγγλων. Με μοναδικό ψεγάδι τον τρόπο με τον οποίο πήραν το προβάδισμα οι Άγγλοι, αυτό το πέναλτι το οποίο κατά τρομερό τρόπο δόθηκε και επανάληψε, ενώ φάνηκε ξεκάθαρο ότι το δεξιπόδι του Λιβάκοβιτς πάτωσε τη γραμμή.
1: Τα άμαθες, Βαγγέλη μου. Πρέπει να πατώνει.
0: Άσε με ρε πάνω.
1: Πρέπει να πατώνει και τα δύο πόδια στη γραμμή.
0: Τα ξεχάσει ο κόσμος αυτά που ξέρει. Ο κανονισμός λοιπόν, για να το πούμε, είναι ότι ο τερματοφύλακας υποχρεώνεται στην εκτέλεση να πατάει το ένα από τα δύο πόδια στη γραμμή. Δεν χρειάζεται ποτέ να πατάει και τα δύο πόδια. Γιατί δεν θα μπορούσε να κουνηθεί. Θα πέφτει μπροστά εμπρός. Λοιπόν, τι να πω δηλαδή πραγματικά. Μπάσχετος, η Πορτογαλία κάκιστη απέναντι στο Κονγκό. 1-1 με μια ομάδα η οποία, ενώ την βλέπεις να έχει αυτή την εντεκάδα και αυτό το ταλέντο, φαίνεται μπλοκαρισμένη, φαίνεται χωρίς σχέδιο. Και τι άλλο είχαμε χθες, το Αυστρία-Ορδανία 3-1, ναι, οκ. Τώρα το βράδυ είχαμε την νίκη της Γκάνας με τον Παναμά με buzzer beater στο φινάλε, ενώ σε εξέλιξη είναι το Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Μέσα στη μέρα 7 η ώρα έχουμε το Τσεχία-Νότια Αφρική και 10 η ώρα το βράδυ Ελβετία-Βοσνία-Ζεγοβίνη. Δηλαδή απουσιάζει σήμερα το μεγάλο όνομα μετά από 2-3 μέρες που πηγαίναμε όλο με δυνατές ομάδες να αγωνίζονται. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα μουντιαλικά και όλα τα υπόλοιπα όπως κάθε μέρα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω να είστε πάντα καλά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους πήραν Μαρούση. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Πάμε στα δικά μας τα λιμέρια σήμερα, λέει. Λέτο η Χώτα Χώτα. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Είσαι σατανάς, ναι, το ξέρεις και πάντα ξέρεις με πας πολύ κοντά. Ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε. Κοίταξε, Λέτο περισσότερα χρόνια. Ο Χώτα Χώτα, άλλη ιστορία. Θα πάω με τον παλιό. Θα πάω με Χώτα Χώτα. Καλημέρα από Πάφο, λέει Αλέξο Αγγζής. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Βίκτορας Πέραμα 7 και ο Δημήτρης από την Πάφο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω από το Γιάννη από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μακίνιο. Λοιπόν, αργεί λίγο να μου φορτώσει εδώ το message της μπάλας. Άρα θα προχωρήσουμε αργότερα με τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Πώς είμαστε τηλέφωνα, ξύπνησε ο κόσμος, κύριε Πάνο.
1: Κάτι έχει.
0: Σιγά σιγά.
1: Χαλαρά.
0: Σιγά σιγά.
1: Χαλαρά.
0: Σιγά σιγά. Τσούκου τσούκου που λένε. Λοιπόν, καλώς. Οκ, πάμε να ξεκινήσουμε τα τηλέφωνα γιατί έχω ένα θεματάκι εδώ με τα μηνύματα και δεν μπορώ να διαβάσω προς το παρόν μηνύματα από το facebook της εκπομπής, από την καλημέρα. Συνεπώς θα επανέλθω αργότερα με τα μηνύματά σας. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Με ποιος είναι, εγώ είμαι.
1: Εσύ.
0: Το θέμα δεν είναι αν είσαι, το θέμα είναι ποιος θα ήθελες να είσαι, αν δεν είσαι αυτός που είσαι.
2: Βαγγέλη, δεν αδειάσα πάντα.
0: Έλα μου ρε σιγά τώρα, τι θα πετύχαινες κι εσύ. Κάνει καμία επιτυχία.
2: Να μας πει και αυτός από τη ζωή του,
0: ε. Ναι τώρα. Έλα τώρα κι εσύ.
2: Τι γίνεται, ρε κοπελιά.
0: Πού είσαι, Κωστάκη. Πού είσαι, Κωστάκη. Ή μάλλον για να το πω...
2: Το καφέ στη Βεράντα.
0: Να το πω κριτικά, κανελοκοστή. Πού είσαι.
2: Απολαμβάνω το καφέ στη Βεράντα πριν φύγω. Σήμερα δουλεύω πιο αργά.
0: Ναι.
2: Κάθε μέσα στη βεράντα, πίνω καφεδάκι και λέω κάτσε να πάω τα κοπέλια τα καλά, τα αγαπημένα.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Παναγιώτη, καλά. Τι γίνεται ρε φίλε.
1: Καλά, καλά, ήρεμα.
2: Μπράβο ρε μαγκές. Δεν πήρα να σχολιάσω τίποτα για το μπάσκετ. Μένα με καλύψανε δύο πρώην Παναθηναϊκοί μπασκετμπολίστες, οπότε εντάξει, να κάθομαι τώρα να καθόμαστε να...
0: Τώρα πέρασαν και μέρες τώρα.
2: Ναι, εντάξει μωρέ. Τώρα ασχοληθούμε λίγο με το Μουντιάλ, να παίξουμε κανέναν άσο, κανένα διπλό, κανένα χιναράκι.
0: Προλαβαίνεις, βλέπεις καθόλου παιχνίδια, γιατί τώρα και στην Κρήτη είναι και full season με τα δρομολόγια.
2: Σαββάτο έφυγα, πήγα Χανιά. Γύρισα Ηράκλειο, ξαναπήγα Χανιά, ξαναγύρισα Ηράκλειο, ξαναπήγα Χανιά, κοιμήθηκα Χανιά.
0: Καλά, για την τρίτη φορά λες να γυρνάω Ηράκλειο.
2: Εσύ, 4 ώρες ύπνος σε ξενοδοχείο που είχε κλείσει η εταιρεία.
0: Πώς θα το κάνεις με το πούλμαν το Ηράκλειο Χανιά?
2: Περίπου 2,5 ώρες.
0: Α, είναι τόσο.
2: Όχι Χανιά, μετά τα Χανιά πήγα στο Μάλεμε.
0: Α, Μάλεμε.
2: Λοιπόν, 2,5 ώρες. Και κοιμήθηκα 3-4 ώρες, δεν θυμάμαι πόσο. Και το πρωί που ξύπνησα, νόμιζα λόγω. Παιδιά, ο πατέρας μου έκανε με φάντασμα, ξέρω εγώ τι με έκανε. Με βαμπύρ. Εντάξει, εσύ με θυμάσαι, με έβλεπες και κάποιες φορές με είχες δει και φωτογραφίες. Ήμουν 102 κιλά, δεν ξέρω αν το δες από στάρισμα.
0: Όχι.
2: Τώρα είμαι 88.
0: Μπράβο, Κώστα.
2: Συγχαρητήρια. Μπράβο, Κώστα.
0: Όχι, όχι, μπράβο, είναι μπράβο. Τι θα πει, όχι.
2: Σοριάστηκα με το σπίτι, ρε. Σοριάστηκα, λιποθύμησα.
0: Λιποθύμησα.
2: Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου. Ναι, εντάξει, το έχω παρακάνει κιόλα. Περπατάω καμιά ώρα κάθε μέρα με το σκύλο. Και γύρισα χθες, δεν έφαγα, δεν μπορούσα. Επειδή με την κούραση μερικές φορές δεν μπορώ να φάω. Και η κούραση, όχι ότι το κυνηγάω εγώ. Κούραση, αυτό, ιστορίες. Χθες σωριάστηκα μέσα στο σπίτι. Αφού τρόμαξα, λέω παιδιά τώρα, λέω ποιος θα με βρει. Ποιος θα με σώσει. Κανείς. Σηκώθηκα σιγά σιγά αφού συνήλθα. Πήγα στο φαρμακείο. 9 πίεση ρε φίλε. Είχε πέσει και πίεση, είχε πέσει και το ζάχαρο στο 50.
0: Αλλά από όλα αυτά, από το εμπόδιο, πρόκειψε το καλό. Έχασε και τα κιλάκια σου, προσέχεις και παραπάνω. Γιατί ο οργανισμός, κοίταξε φίλο, όσο μεγαλώνει ο οργανισμός, δίνει καμπανάκια. Πρέπει να τα ακούμε τα καμπανάκια. Όταν δίνει ένα καμπανάκι ο οργανισμός, πρέπει να τα ακούμε. Δεν είμαστε τζόγανα πλέον.
2: Την άλλη εβδομάδα έχω πάλι γενικές εξετάσεις, να δούμε τι θα γίνει.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
2: Μακάρι. Η πιτσίρικα τι κάνει, ποια πιτσίρικα τώρα θα έχει, ποια θα είναι πιο μεγάλη από εμάς,
0: ε. Κόρη μου. Άστο, ναι, όπως το λες.
2: Πιο ψηλή από εμάς
0: θα είναι. Άστο, σου λέω τώρα. Δεν θέλει και πολύ για μας περάσει μας το ύψος, βέβαια. Αλλά εντάξει, όχι. Κοπέλα
2: λοπή. Όταν γεννήθηκε το παιδί μετά από κανένα δύο χρόνια, κανένα δύο χρόνια μου λέει, πω φίλε, μου λέει, πολύ ζόρι, μου λέει. Πολύ ζόρι, δεν μπορώ, μου λέει. Τέλος πάντων, όχι, να έχει την υγεία του φίλος μας, να... Να κάνεις άλλα δύο.
1: Τι?
0: Ποιο?
2: Ποιος θα κάνει άλλα δύο? Εγκεφαλικό του και Παναγιώτη, για πες τράβω το στόμα του.
1: Τα πετάς και εσύ έτσι.
0: Ποιος?
2: Τράβω το στόμα του.
0: Ποιος ήρθε? Τι έγινε τώρα?
1: Κάνε άλλα δύο ρε φίλε.
0: Μόνο στην ιδέα ότι θα ξαναπεράσω αυτή τη διαδικασία. Παρετούμε. Παρετούμε σου λέω.
2: Τράβω το στόμα του.
0: Θέλω να παρέτηση.
2: Λοιπόν, εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Ανά πάσα στιγμή, το τηλέφωνο μου δεν ξέρω αν το έχεις ακόμα. Γιατί άλλαξα τηλέφωνο. Νομίζω το έχεις.
0: Εντάξει, εσύ κι αλλιώς αφούμαστε και από τα social, μπορούμε να βρεθούμε, δεν είναι.
2: Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή γουστάρετε και εσύ και ο Παναγιώτης, πέστε και του Κούλη. Εδώ υπάρχει ένα σπίτι για την πάρτι σας. Έτσι, είμαστε 7 λεπτά από τη θάλασσα. Και επειδή θα λείπει και ο Κοντός όλη την ώρα με το πούλμαν, θα είστε με στην ησυχία σας. Με μπάρμπικιου, με φούρνο πετρόχτης που έξω στη βεράντα τώρα που είμαι εγώ.
0: Όλα τα κομφόρ.
2: Λοιπόν, έχω πει του μπακάρα αυτού του φίλου μου, έρθει, τον φοβάται. Με σιγά, όπα, Χριστούλης.
1: Τι φοβάται?
0: Όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται.
2: Φοβάται με χάσει μεροκάματο, ρε.
0: Όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Κοίταξε, για φέτος τον Κούλη μου που σου στείλουμε, γιατί εγώ φέτος αποκλείεται να έρθω.
1: Τα τσακάλια.
0: Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν πέσει τον Κούλη. Τώρα ο Ρίλος δεν ξέρω να έχει κουπόνο κάτι μακρύ και αυτός φέτος.
2: Όποιος θέλει, παιδιά.
0: Άμα θες, στείλουμε τον Κούλη.
2: Βρήκα μια πολύ καλή δουλειά στη Γερμανία για πεντάμινο. Υπέγραψα πεντάμινο συμβόλαιο. Νοέμβρη-Μάρτη, με μια ταλιρούμπα στην τσέπη. Λοιπόν, και θα πεταχτώ και θα ξαναγυρίσω μετά. Λοιπόν, οποιαδήποτε στιγμή κάποιου καλοκαιριού, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Κωστή, έρχομαι, έρχεσαι, μπαμ, τέρμα. Λοιπόν, αλλά όπως σας είπα, ο μπακάρας είναι τσιφούτης. Δεν βγάζει λεφτά.
0: Βέβαια, στον άνθρωπο.
2: Για να μην πάει να κατουρίσει και χαλάσει καζανάκι.
0: Δεν κάνει κακά για να μην πεινάσει, δηλαδή. Δεν κάνει κακά για να μην πεινάσει, που λέει και μια παροιμία.
2: Έτσι, βέβαια, ναι.
0: Εντάξει.
2: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, παλικάριά.
0: Έγινε, ρε Κώστα.
2: Δίνομαι και εγώ σιγά-σιγά. Δίνομαι. Βάζω την μπλούζα μου γιατί φαίνεται η κοιλιακή μου και είναι άσχημα.
0: Μην προκαλείς τώρα. Το κρατήριο.
2: Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Μπακάρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Νίκαι ΑΕΚ. Στον Μούσουρα. Στον Αδάμ το Βλάχο με το πρακτορείο εκεί στους Αμπελόκηπους. Σε όλα τα καλά καλά κοπέλια. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλή δουλειά στα αναγκάματα. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε, Κώστα.
1: Έγινε,
2: καλή σας ημέρα, κοπέλια μου.
0: Ήταν δύο λαχανικά που ήθελαν να παντρευτούν και πήγαν στο Πράσο. Το ρώτησαν αν μπορεί να τα παντρέψει και απάντησε όχι. Τα πράσα δεν κάνουν τον παπά. Επόπτης της ασφάλτου. Και εγώ πρέπει να συνεχίσω εκπομπή τώρα μετά από αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, κύριε Νικό. Καλημέρα.
3: Κάνω νόμο στον Δήμαρχο. Λοιπόν, τι κάνετε, παιδιά, δεν είχα να πάρω, αλλά επειδή είπε ο Πάρος ότι είναι χαλαρά, λέω εντάξει, κάτσε να δείξω μια.
1: Καλά,
3: ένα τηλέφωνο. Τι γίνεται, τι κάνετε.
0: Να κάνω ένα πέρασμα, λες και εσύ έτσι.
3: Ναι, τώρα είχε και εδώ από Αττική, εδώ είμαστε λίγο χαλαρά.

0: ανακοινώθηκε τίποτα. Μακάρι να γίνει κάτι με την ομάδα τέλος πάντων, σήμερα ή αύριο. Το ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν είπες κάτι, γιατί δεν τα άκουσα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι του Καμαρά έκλεισε στα 5 εκατομμύρια κάτι τέτοιο διάβασμα.
1: Ναι, ναι, ο Καμαρά νομίζω ότι είναι
0: τέτοιο. Δεν ανακοινώθηκε
1: είναι
0: βέβαια,
1: τυπικό,
0: αλλά...
1: είναι τυπικό πλέον. Είναι τυπικό.
0: Νομίζω ότι έρχεται και σήμερα στην Αθήνα κάτι τέτοιο.
1: Ναι, είναι τυπικό. Χθες έκλεισαν αυτό του Καμαρά και το οριστικοποιήθηκε και η πώληση του Ζουβιντέσκη στη Βίτσα Φλότσα.
0: Ζουβιντέσκη, ναι, ναι, το διάβασα. 1,3 κάτι έτσι.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Υπάρχει ένα πλάνο τουλάχιστον. Βλέπετε στην ομάδα υπάρχει ένα πλάνο. Τώρα, αν θα πετύχει, πώς θα γίνει και τι θα γίνει, αυτό θα το δούμε. Mm-hmm. Οι ομάδες, όπως είχε πει και ο μεγάλος, ο Γιώργος, ο Βαρνογιάννης, δεν αγοράζονται, χτίζονται. Γιατί, εντάξει, τώρα τελευταία, χωρίς πλάνο, τα τελευταία χρόνια εννοώ, μετά τον Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι πηγαίναμε χωρίς πλάνο, χωρίς κάποια στρατηγική. Μακάρι να είδαμε κάποια πράγματα, οι διοικούντες τέλος πάντων εκεί, υπεύθυνοι να μην πω οι διοικούντες, γιατί οι διοικούντες δεν μπορούν να βάλουν την... Οι διοικούντες κάνουν τη στρατηγική.
2: Να διακόψω μία, έχει σοφαρίσει το Ουσμπεκιστάν.
1: Η φάση ελέγχεται, αλλά δεν είναι offside, είναι καθαρό το goal. Είναι καθαρό. Η πρώτη πάσα ήταν καλή. Στο δεύτερο δεν βλέπω κάτι. Το πήξε έτσι.
2: Μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα.
1: Ναι, ναι, ο τερματής έκανε λάθος.
0: Το Ουσμπεκιστάν,
2: ναι, ναι.
0: Έχει πάει το Ουσμπεκιστάν. Νομίζω ότι έχουν πάει άλλοι και άλλοι.
1: Το ιστορικό Ουσμπεκιστάν.
2: Το ιστορικό Ουσμπεκιστάν.
0: Το Ουσμπεκιστάν μας πέραξε, ναι. Και δεν ξέρω αν είδατε, παιδιά, τώρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που θα πω, την ποινή της ΔΕΑΒ για το επεισόδιο με τον...
1: Από μία αγωνιστική και 50.000.
0: Ναι, είναι η ίδια ακριβώς ποινή και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Άρα η ΔΕΑΒ, γιατί νομίζω αυτή είναι της ΔΕΑΒ η ποινή, δεν είναι
1: ΔΕΑΒ.
0: Έκρινε ότι φταίνε και οι δύο το ίδιο. Οκ, okay, εντάξει. Τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αύριο θα τα πούμε γιατί θα είμαι από το σπίτι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Νικόλα μου, καλή δουλειά. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια γεια.
1: Λέει εδώ πέρα ο φίλος μας, λέει ότι επαναλήφθηκε, λέει το πέναλτι, λέει γιατί μπήκε ο Κράτης στην περιοχή, λέει είστε και αθλητικό ραδιόφωνο τρομάρα σας. Δεν κατάλαβες το σχολείο μας για ποιο λόγο ήταν όμως τρομάρα μας, δικιά μας. Αφού θες να είναι τρομάρα μας, να είναι τρομάρα μας. Δεν θα εξετάσω αυτό το πράγμα. Αν δόθηκε η επανάληψη για τον παίχτη που μπήκε, εξετάζω αυτό που άκουσαν τα αυτιά μας. Αυτό σχολιάζαμε με τον πάνω, αυτό που άκουσαν τα αυτιά μας. Αλλά εσύ, αν θες να έχεις το μυαλό σου σε κάτι, το έχεις το μυαλό σου σε κάτι. Και απ' την άλλη, για πες μου εσύ, πόσες φορές έχει δοθεί επανάληψη γιατί μπαίνει παίχτης νωρίτερα μέσα στην περιοχή. Έχουμε δει στο Μουντιάλ μέχρι τώρα πόσα μάσκες, θα δεις άλλα πόσα. Άμα το ξαναδείς, στείλε μου ένα μήνυμα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τίποτα σιωπή.
3: Αγγελή.
1: Ναι.
3: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε.
3: Πήρα τώρα κατευθείαν, λέω αποκλείεται να το δω.
2: Κι όμως.
3: Κωνσταντίνος από Γρυλίσια.
1: Έλα Κωνσταντίνη.
3: Εντάξει, εγώ χθες περίμενα την Αγγλία διακαώς, μιας και είμαι πάντης. Mm-hmm. Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς. Δηλαδή σε κράταγε, είχε ρυθμό, είχε ταχύτητα, είχε...
1: Ήτανε μάτς Μουντιάλ, κανονικό αυτό δεν ήτανε. Ήτανε μάτς Μουντιάλ. Και οι Κροάτες πάντως, φίλε, τους παραδέχομαι έτσι. Τους παραδέχομαι και ανανέωση και τα λοιπά που κάνουν πάντα έχουν πλέον... Έχουν χτίσει βάρος φανέλας οι Κροάτες πλέον, παιδιά.
3: Ισχύει, ισχύει. Αξιοπρεπέστατη σε κάθε μάτς και χωρίς να... Με όποιον και να παίζουν, παίζουν το ποδόσφαιρο.
1: Έχουν χτίσει βάρος φανέλας αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι για μένα, Κωνσταντίνε, είναι ξεκάθαρα η Κροατία η πιο αξιόπιστη βαλκανική ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια και από εκεί και βάλε.
3: Θα συμφωνήσω 100%.
1: Πιο αξιόπιστη.
3: 100%. Αλλά ρε φίλε, ειλικρινά, νομίζω ότι έχει αρχίσει το ποδόσφαιρο σε πάρα πολλά επίπεδα και γίνεται λίγο στο βωμό του χρήματος στα δικά μου δωμάτια αντιεμπορικό. Δηλαδή, βάζεις το ένα, βάζεις το άλλο. Τώρα cooling break, άντε, οκ. Έχει ζέστη. Βλέπω όταν ξεκινάει το μάτι της Αγγλίας. Έχει 22 βαθμούς. Και είναι απόγευμα, που σημαίνει ότι σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Άντε λες πάει στο καλό. Κάθομαι να δω και το βραδινό το μάτς.
2: Είδες το κάναβα.
3: Και βλέπεις τώρα cooling break μέσα στη βροχή. Δηλαδή από τι είναι το cooling, από το νερό που
1: πέφτει. Στην ουσία είναι διαφημιστικό break.
2: Α, κανονικά.
1: Ναι, πρέπει να παίξουμε διαφημίσεις. Πρέπει να παίξουμε διαφημίσεις, πάρτε και εσείς μια ανάσα. Πώς λέω κι εγώ όταν πάμε σε break, πάρτε μια ανάσα.
3: Αυτό λέω.

0: ξεκίνησε ένα 45 λεπτό, ένα ημίχρονο, να κάτσεις να το δεις. Και ήξερε 45 λεπτά.
1: Θα δεις μπάλα. Θα δεις μπάλα 45 λεπτά.
0: Ένα τραυματισμό να σταματήσει. Ναι, ναι, ναι. Ένα βαρ που μπήκε μετά. Δηλαδή σε διακόπτει τώρα το βαρ. Σε διακόπτει το cooling break. Μετά δεν ξέρω. Θα βάζουμε και κάτι ενδιάμεσα στο cooling break. Στο 12 λεπτό. Το κάτι για να χοροπηδάει με στη μέση. Εντάξει. Έχει γίνει. Δηλαδή αν δεν μου αρέσει εμένα κάτι στο σπίτι, έτσι, γιατί στο γήπεδο είναι αλλιώς. Στο μπάσκετ, αν δεν μου αρέσει κάτι, είναι αυτό το πράγμα. Κάθεσε να δεις το μπάσκετ και κάτι σχετικά. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Μπορεί να τραβήξει ένας αγώνας μπάσκετ μέχρι 3 ώρες, είναι πραγματικά. Όπα, όπα, όπα, όπα, παιδιά, έγινε. 2-1 η Κολομβία.
0: Ω, αυτά είναι.
1: Έγινε. 2-1 η Κολομβία και νομίζω ότι και εδώ είχαμε πάλι τερματζή τέτοιο ευθύνη.
2: Στο 65.
1: Α, ο Λουίς Δίας. Ρομπαράχας. Λουίς Δίας. Ωραίος παίχτης, ωραίος παίχτης. Ωραίος παίχτης.
0: Τώρα στα δικά μας,
1: ναι.
0: στα δικά μας δικά μας, στα Ολυμπιακά δικά μας, να το πω.
1: Ό,τι γουστάρεις, ναι.
0: Βλέπω λίγο μια μικρή στασιμότητα στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και μου κάνει λίγο εντύπωση αν σκεφτεί κανείς ότι σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Εννοείς ότι δεν σε εντυπωσιάζουν τα ονόματα που ακούς για μεταγραφές.
0: Δεν εντυπωσιάζουν όπως δεν εντυπωσιάζαν και πέρυσι και είχαμε δίκιο εν τέλει, γιατί όταν πας να παίξεις προκριματικά για Champions League, παίξεις νοοδοξίες στους ομίλους και φέτος πρέπει να θεωρείς ότι πρέπει να ξαναπάς στο Champions League, ας πούμε. Γιατί θα είσαι και στους ισχυρούς, έτσι. Θα είσαι στην πλευρά των ισχυρών στα προκριματικά. Άρα πρέπει να μπεις στους ομίλους. Οι κινήσεις που κάνει δεν μου φαίνονται κινήσεις ομάδας που θα πάει στο Champions League και θα αξιώσει κάτι παραπάνω από να περάσει, ας πούμε, τη League Phase.
1: Και είναι ήδη από μια χρονιά Ολυμπιακός, στην οποία πέρυσι το καλοκαίρι δεν του βγήκαν τα μεταγραφικά. Δηλαδή δεύτερη χρονιά συνεχόμενη να μην του βγουν να μπουν 2-3 παίχτες καινούργιοι στην εξίσωση, θα είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι.
0: Ναι, ισχύει. Κοίτα, έχει γυρίσει ο Φορτούνης που, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε εκείνη τη θέση.
1: Ναι, θα δώσει λύση. Ο Φορτούνης, αλλά δεν θα πάρει τον Ολυμπιακό στην πλάτη του. Θα δώσει λύση.
0: Όχι, μα δεν νομίζω ότι το Φορτούνη τον έχει πάρει για τα ευρωπαϊκά μάτς. Δηλαδή μπορεί με κάποιες χαμηλότερες δυναμικότητας ομάδες, ναι, αλλά νομίζω ότι το Φορτούνι τον έχει πάρει για να λύσει το πρόβλημα που είχε κυρίως στην Ελλάδα.
1: Δεν ήταν μικρό. Παιχνίδι. Δεν ήταν μικρό το πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Ήταν πολύ μεγάλο, αλλά πρέπει να προετοιμαστείς και για την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, πηγαίνει σε κάποιους παίκτες Ολυμπιακός, ας πούμε, εντάξει, κοίταξε να δεις. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, θα περίμενα έτσι μία-δύο πιο δυνατές μεταγραφές κινήσεις. Όχι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που κοιτάει δεν είναι καλοί, ας πούμε, ο Στάνης και ο Σμάιλοβης, πώς λέγονται τα παλικάρια αυτά. Αλλά περίμενα μία, ο Μιχάηλοβης, ναι, περιμένω μία κάτι πιο δυνατό. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, θα δούμε. Είναι και νωρίς ακόμα.
0: Εκτός από το δυνατό, είναι και το άλλο. Δηλαδή, πάρ τους και πάρ τους και στην προετοιμασία. Πότε θα τους πάρεις. Δηλαδή, θα παίξουμε μετά τα προκριματικά, πάμε στα παλιά τα καλά, ας πούμε. Άντε να περάσουμε και βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει, αν δεν ενισχύσει. Ειδικά σε θέση, δεν έχει δεξιμπάκ αυτή τη στιγμή. Δεν έχει δεξιμπάκ. Ο Ροντινέη έχει δείξει ο άνθρωπος ότι δεν αντέχει πλέον να παίζει σε αυτό το tempo extreme. Ήταν πολύ καλύτερος και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται τόσο τρίξιμο, χρειάζεται βέβαια κάποιες αλληλοκαλύψεις. Αλλά μπορούσε να διατηρήσει τη θέση του χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Όταν θα παίξει δεξιμπάκ. Όμως από εκεί. Η γυμνή, τέλος πάντων. Πάντων, μακάρι να βγω ψεύτης.
1: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι είναι νωρίς, δηλαδή δεν μπορείς ακόμα να κρίνεις κάτι. Ας πούμε, τη στιγμή που το μεταγραφικό ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ανάβει πολύ τον Αύγουστο. Δηλαδή, οι πιο δυνατές μεταγραφές των ελληνικών ομάδων γίνονται τον Αύγουστο. άρα είναι νωρίς να κρίνουμε. Απλά λέμε ότι έχει βαρέσει καμπανάκι από πέρσι, γιατί πέρσι δεν βγήκαν τα πράγματα και είδαμε ότι ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός απέτυχε την περσινή χρονιά ήταν ότι δεν βοηθήθηκε από τις μεταγραφές του. Και μια ομάδα δεν πάρει τίποτα στις μεταγραφές μέσα στη χρονιά. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα πήρε από τους καινούριους. Για πες.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση ο Ποντένσα να μείνει? Δηλαδή με αυτό που είδες πέρυσι.
1: Με αυτό που είδα πέρσι και με αυτά τα λεφτά δεν αξίζει. Αλλά επειδή είναι ο Ποντένσα και τον έχουμε δει και στα καλά μας, αν είναι στα καλά του, αξίζει. Βέβαια, το περσινό δεν αξίζει, όχι. Πέρυσι ήταν απογοήτευση η εικόνα.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ξανά ο Ποντένσα όπως ήταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, σε κάποιες εκλάμψεις που είχε, ήταν το χαζέτιο άτομο. Δηλαδή, δεν φαίνεται ότι εκεί υπάρχει κάτι. αλλά φαίνεται σαν να υπήρχε κάτι, να το πω σωστά. Σαν πλέον να, έχει, να μην μπορεί να δώσει σε αυτό το level που χρειάζεται ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έτσι, μπορεί να πάει σε μια άλλη ομάδα και να είναι φανταστικός. Και ελπίζω και το απεύχομαι να μην είναι ίδιος ο Κώστας που έχει έρθει, γιατί πραγματικά το χρειάζεσαι για την Ελλάδα. Δεν Κώστα είναι ό,τι έπρεπε ακριβώς. Και ξέρει για την ελληνική πραγματικότητα, το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι Έλληνας, σημαντικό, να μην έχει θέμα και με τους ξένους. Και έχει ο άτιμος αυτό που, δηλαδή όσο και αν είναι λίγο Johnny Walker στα ανασταλτικά.
1: Έχει το ένα σε έναν, άμα είναι σε κέφια δηλαδή, μπορεί να σε περάσει, μπορεί να... Ναι, έχει τις κινήσεις του, μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά να είναι στα καλά του. Θα δούμε, Φιλαράκο, θα δούμε. Θα δούμε, έχει καιρό ακόμα, θα φανεί που θα πάει.
0: Όπως θα λες, θα δούμε, θα δείξει στο τέλος.
1: Έγινε.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Καλησπέρα, μέρα, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Έχει ανάψει, λέει, το μάσκι και θα του στείλει τώρα για νερό. Του έστειλε τώρα, να
2: όχι. 70 παιδιά, 68 με 70. Πάμε για νερό.
1: Τρίλεπτο, break. Βαγγέλη, από τότε που οι Βραζιλιάνοι σταμάτησαν στις τρίπλες, λέει, δεν ξαναείδα μουντιάλ, τίποτα διαφορετικό, όλοι το ίδιο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, παιχταράς, το cooling break είναι για μας, το πάμε για τσισάκια, λέει ο Τζιογιάννης, ναι. Καλημέρα, παιδιά, ο Μέση είναι υπερπαίκτης για μένα, έχοντας παίξει μόνο μπάρτσα, δεν μπορεί να πει στην κουβέντα, λέει, για τον καλύτερο. Επίσης, η εύνοια που έχει είναι απίστευτη, όπως η κόκκινη που του χαρίστηκε. Είσαι λίγο hater, νομίζω, του λέω.
2: Πολύ.
1: Πολύ. Εδώ επιστρέφει ο πάλι. Και τα δύο του πόδια, λέει, είναι εκτός γραμμής. Είπε, λέει ο speaker. Και όντως, λέει, στο replay φάνηκε ότι κανένα από τα δύο ποδιά, Κουρίλο, τη φάνηκε στο replay. Εμείς είμαστε τυφλοί. Mm. Ότι κανένα από τα δύο ποδιά δεν πατούσε στη γραμμή.
2: Εντάξει.
1: Αδερφέ, εντάξει, άμα δεν πατούσε κανένα από τα δύο ποδιά στη γραμμή, νομίζω δεν έχουμε να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα, παιδιά, λέει, θα μου εξηγήσετε τι γίνεται με τον Τόρση, λέω, Παναγιώτη, από σε πόλια. Τίποτα δεν γίνεται με τον Τόρση. Νομίζω ότι εκκρεμεί το αυτό ότι η αυτόματη ανανέωση του συμβολέου για την επόμενη χρονιά. Προσπαθεί να πάρει κάτι παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο γίνεται. Κάτι άλλο μην περιμένεις να γίνει. Ό,τι ακούσα, αλλά είναι Radio Arvilla. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αναστάση. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Το γαλλικό ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του Έρικ Ρουά, προπονητή της Μπρέστ, 58 χρονών. Βαγγέλη, πρέπει να τον είχες ακουστά που έκανε σαμπιονάκι. Φυσικά πρώην πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το είδα χθες το βράδυ, ναι, και σοκαρίστηκα, Αναστάση. 58 χρονών άνθρωπος, δεν ξέρω τώρα στα καλά καθόμενα τι συνέβη, γάμο του, και πολύ καλός προπονητής. Λοιπόν, πάμε δελτίο και ερχόμαστε για τη συνέχεια, ρε παιδιά. 100,3.
3: Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, ναι, ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Επιθύμητες ενέργειες. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.

0: πίσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έτσι με ποιοτικές μουσικές. Αυτό είναι, ρε παιδί. Δείχνει το στίγμα κατευθείαν με τον Μπέντζ. Αποκαταστάθηκε το σοβαρό ζήτημα που είχαμε τον καφέ. Ποιο ήταν το σοβαρό ζήτημα? Ότι είχε μια τρυπούλα το καλαμάκι, αυτό το εκνευριστικό που πάτε να πιείτε καφέ πολλές φορές και έχει λίγο μια τρύπα το καλαμάκι, δεν ευχαριστήσει από εσά.
1: Τραγικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Λες ότι. Δηλαδή, ο Μέση λέει ο καλύτερος όλων των εποχών ή είσαι hater, ωραία λογική. Όχι, δεν είπαμε καθόλου αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι το έκανε λίγο λύσα, ήταν το μήνυμά σου, παιδί μου, εντάξει, πώς να το πω, ότι τα βάζει πολύ με το Μέση. Και πρώτα απ' όλα θα σου πω εγώ ότι για μένα ο καλύτερος όλων των εποχών, έστω και αν δεν είχε το μάκρο σε καριέρα του Λίο Μέση, είναι ο Μαραντόνα. Εγώ, παιδί, με τον Μαραντόνα μεγάλωσα, τον Ντιέγκο θα έχω πάντα νούμερο ένα. Έτσι, για να καταλάβει κιόλα ότι δεν είναι ο Μέση και τίποτα άλλο. Δεν είπε κανένα αυτό. Απλά ήσουν έτσι πολύ επιθετικό στο Μέση γι' αυτό. Κανένα από ό,τι δεν πατέχει γραμμή. Σωστά ακυρώθηκε και η δική μου άποψη είναι αυτή που κερδίζει. Να είστε πάντα καλά, μας κρατάτε στην τροφιά τα πρωινά μας. Έτσι όπως το θέτεις, μ' αρέσει. Ναι. Εσύ η άποψή σου κερδίζει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε και κάνα δύο καλημέρες από τη σελίδα της εκπομπής που δεν διαβάσαμε στην αρχή μηνύματα. 2-3 λεπτάκια και να πάμε μετά στα τηλέφωνα. Καλημέρα, ομορφόπεδα των Ερτζιανών. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ της Γερμανίας. Πολύ μπλα μπλα, μπλα για την Πορτογαλία του Ρονάλντο και πιστεύω ότι θα πέσουμε πολύ έξω. Αλλά ουσία χθες ήταν το αγώνας Αγγλίας με την Κροατία. Πολύ καλύτερη σαν ομάδα Αγγλία και νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει το νερό στα βλάκι. Εμείς πάμε να πας για ένα ρολέ και πάλι καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα από το. Οπα. Πολλές καλημέρες Πανάθα από το δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα μέγιστη. Τι ματσάρα η βραδινή. Συγγνώμη, Βαγγέλη μου, αλλά το δεύτερο γκολ της Κροατίας καρμπών με του πρωταθληματικού Ζωάου Μάριο, με αγάπη λοφόντα Καλυθέα Original. Το έχω ξαναπεί ότι η λέξη πρωταθληματικό την έχουν εφευρέσει οι αεκτζίδες. Ναι, το πρωταθληματικό το έχουν εφευρέσει οι αεκτζίδες. Παρατηρήστε, το λένε μόνο οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ και οι άνθρωποι της ΑΕΚ και πλέον και ο παδί της ΑΕΚ. Πρωταθληματικό. Είναι φοβερό αυτό. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή να έχετε, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Μάγκες, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελνοβύρων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Σας ακούμε δυνατά, λέει ο Δημήτρης από Νέα Μάκρη. Για λίγο πιο σιγά να το βάλεις, μη συγχωρείτε κιόλα.
1: Κοιμάται
0: ο κόσμο. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη και σε την παρέα από Παπάγου 409. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω στην παρέα από τους δέκτες ο Δημητρός. Καλημέρα, καλησπέρας, παρέα, στέλνει ο Παντελής από το Σίδνεϊ, διότι είμαστε παντού. Καλημέρα, κοπέλια από την Πάφο και ο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός, ο φίλος μας ο Χρήστος. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πανώ.
2: Τι κάνετε, αδέρφια μου?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Γεια σου, Πανώ.
2: Απίστευτο, φίλε, περιμένω 52 λεπτά πρώτη φορά.
0: Καλά να πάθεις. Καλά, του Παρίλο.
2: Καλά,
0: ήθελα να το πω αυτό, μ' άρεσε.
2: Αλλά έχω μεγάλη
0: υπομονή. Τόσο καιρό που δεν περιμένω, τόσο περιμένω. Καλά να πάει,
2: να σου πω κάτι. Θέλει υπομονή, φίλε, για να βγάλει τη γραμμή. Αλλιώ δεν βγάζει.
0: Θέλει έντρα, ναι.
2: Αλλιώ και αυτοί που διαμαρτύρονται ότι δεν βγαίνουν, άμα παίρνουν νωρί, πηγαίνουν.
0: Εντάξει τώρα, μην το αναλύσουμε κιόλα. Καλό είναι ότι υπάρχει πολύ κόσμο.
2: Από η Αγγλία η ομάδα μου εχθέ νίκησε.
0: Ναι.
2: Έβαλε δύο γκολ ο Κέιν και τα άλλα δύο πίσω βάλε. Ένα ομπέλ είχαμε που να βάλε.
0: Ένα ομπέλ είχαμε το Πλασεδάκι στην απέναντι γωνία. Και το άλλο ποιος το βάλε. Εσύ τώρα με κες. Περίμενα το δω να το βρω. Τώρα να πάρω τη βοήθεια του κοινού.
2: Φόντεν.
0: Όχι, ρε. Λοιπόν. Μπάσε το, προχώρασε μετά η υπόλοιπα. Θα το βρω εγώ το κόλλο. Πες μας για την
2: αλήθεια. Είδα έτσι δυνατή την ομάδα, ρε παιδί μου, γιατί ήταν και δυνατό παιχνίδι αυτό. Δεν ξέρω, φέτο μήπω γίνει το τρελό και το πάει καμιά Αγγλία, ρε φίλε, λες.
0: Αρχίσατε τώρα από το πρώτο μάτς. Αρχίσατε από το πρώτο μάτς τώρα, από το πρώτο μάτς το μήλο αρχίσατε.
2: Τα παιχνίδια, ας μέσω στο Euro που έγινε, ρε παιδί μου, το πρόσφατο, δεν έπαιξε καμιά μπάλα τρελή και παρόλα αυτά πήγε τελικό.
0: Ο τέτοιος, ο Ράσφορντ, την Πλασεδάρα στο τέλος, ρε, τι συζητάμε.
2: Α, ναι, ο Ράσφορντ.
0: Ναι, την Πλασεδάρα, ο Ράσφορντ, που είναι και κολλάρα, τι ξεχνάω, ρε.
2: Θέλω να σου πω, έχει καλούς παίκτες όμως η Αγγλία.
0: Φυσικά και έχει καλούς παίκτες η Αγγλία. Ναι, αλλά μην αρχίζουμε τώρα από την πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι, το καλό πράγμα που την αρχή φαίνεται, λένε.
0: Καλημέρα από την Παλαφέντα.
2: Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο.
1: Καλή αρχή, πικρό τέλος, Πανουλή.
0: Θα πούμε πολλά τώρα, το τραβήξουμε πολύ τώρα με τα ρητά. Τώρα θα πάει μακριά η βαλίτσα.
2: Τι να βγει το Παναθηναϊκό. Έτσι, Βαγγέλη, δεν πρέπει να τρέξουμε.
0: Καλύτερα νωρίτερα παρά μια ώρα αρχίτερα. Για πες.
2: Για μεταγραφές δεν πρέπει να τρέξουμε λίγο.
0: Εσύ να τρέξει, γιατί να τρέξει, τι δουλειά έχει να τρέξει. Κάτσε σπίτι, εσύ, μια χαρά είσαι.
2: Ενώ είναι η ομάδα μα.
0: Έρχεται ο Καμαρά, ο Ετιέν.
2: Πρέπει να έρθουν κι άλλοι όμω, γιατί έχουν φύγει πολλοί παίχτες.
0: Εσύ τι λε, θα κάτσουμε έτσι. Σταυρωμένα τα χέρια.
2: Πρέπει να μαζευτούμε, γιατί σε πόσες ημέρες αρχίζουμε τον αγώνα των επίσημων.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
2: Δεν θα έχουμε παίχτες.
0: Εσύ το λες αυτό. Εσύ, εγώ το λέω. Μπράβο. Εσύ το λες αυτό. Άλλο.
2: Καμία μεταγραφή εκτός του Καμαρά.
0: Τώρα περιμένουμε τον Καμαρά και να δούμε τι θα γίνει με τον Ολλανδό, τον Φαντρόγγελεν και με τα υπόλοιπα.
2: Ο Κρίστενσεν.
0: Θα το δούμε αυτό για τα αριστερά, το δούμε.
2: Και αυτός είναι καλός παίκτης. Αν δεν έχει πρόβλημα αυτός του τραυματισμού, είναι καλός παίκτης.
0: Θα το δούμε, γιατί τώρα έχει κάνει 2-3 μέρες που συζητιέται πολύ ότι μήπως γίνει διπλό χτύπημα από Λεβαδιακού και με Βίχο. Γι' αυτό το λέω. Κάτσε να δούμε.
2: Α, μακάρι.
0: Σ' αρέσει.
2: Ναι.
0: Α, μας αρέσει, οκ.
2: Οι Έλληνες είμαι υπέρ του Έλληνα, ρε φίλε.
0: Ναι. Θα δούμε. Πάντως θα γίνουν μεταγραφές. Τώρα ξεκινάει με τον Καμαρά και θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Έχει αρκετές.
2: Δεν τον φοβάμαι το κύριο προπονητή. Δεν τον φοβάμαι, τον εμπιστεύομαι. Είμαι πολύ υπέρ του.
0: Ωραία.
2: Να είμαστε καλά, θα τα πούμε.
0: Έγινε. Μήνυμα τώρα με μικρά γράμματα. Δεν έχει παίχτες ο Παναθηναϊκός. Μεγάλα κεφαλαία. Ξύπνα, Βαγγέλη, θέλουμε 15 μεταγραφές. Δώσε παρακάτω, δώσε για τον επόμενο. Εντάξει, ξυπνάω, θα σου το πω. Παρακαλώ.
1: Το
0: ραδιόφωνο, όφωνο.
3: Έλα, Βαγγέλη, το κλείσα.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα. Είδαμε επιτέλους ένα παιχνίδι άλλο.
0: Ναι.
3: Έτσι, γιατί μέχρι τώρα δεν. Και χθες είδαμε το χειδάρα, Κροατία. Δεν την περίμενα την Κροατία τόσο πολύ ανταγωνιστική, κύριε Πιλέ. Και τόσο καλή.
0: Φίλε, η Κροατία, αυτό που είπα, πλέον έχει χτίσει φανέλα η Κροατία. Φίλε, είναι δηλαδή σε κάθε μουντιάλ, ό,τι αλλαγές και να κάνει, όσο ανανέωση και να κάνει, έχει πλέον. Είναι μια ομάδα από τις καλές. Τέρμα, τελείωσε. Σταθερή.
3: Μπορείς να δεις, καλά τώρα σου πει, δεν σε θέλω, δεν με ενδιαφέρει για τώρα, αν πάνε πει στην ώρα του. Αν διασταυρώνονται Αγγλία, Γαλλία. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί κάτι μου λέει για τελικό Αγγλία, Γαλλία.
0: Εντάξει, τώρα πρώτα απ' όλα είναι πρωταγωνιστική, τι να δούμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε προσέγγιση ποιος
3: είναι. Ναι, λέω, δεν ξέρω βέβαια. Ναι. Ούτε και εγώ το έψαξα λίγο εχθές, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω, δηλαδή αν όντως μπορεί να πει. Και πολύ στοιχηματικά το κοίταγα. Αλλά δεν το έχει ακόμα δηλαδή μέσα στα. Ομάδα δηλαδή μπορεί να πάνε τελικό. Όχι, δεν πιστεύω. Λοιπόν.
0: Αγγλία-Γαλλία, είπες αν σε διασταυρώνονται.
3: Ναι, ναι.
0: Αγγλία-Γαλλία.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Γεια, συνέχισες, είπαμε.
3: Τίποτα. Πιστεύω ότι η Αγγλία έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Με πεσταράδες μέσα. Τον γκολ το τέταρτο το έβαλε η αλλαγή που έκανε ο. Με τα κοσιδάκια στο κεφάλι, πώς το λένε.
0: Ο Ράσφορντ, ο παιχταράστρε, που δεν έκανε για την United και κάνει παπάδες στην Μπαρσελόνα.
3: Και τον είχε αλλαγή στον πάγκο, έτσι αυτόν, έτσι.
0: Ναι.
3: Τον έκανε αλλαγή στο 60, πότε, κάπου τόσο 70. Δηλαδή τι παίχτες βγάζει και τι παίχτες βάζει μέσα για εκεί, έτσι.
0: Να σου πω κάτι, Γιώργη, δεν ήταν ποτέ της Αγγλίας το πρόβλημα ότι δεν είχε ποιότητα.
3: Ναι.
0: Ομάδα δεν μπορούσε να κάνει.
3: Ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι έχει κάνει ομάδα και δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι όλο.
0: Το είδα, ναι.
3: Το είδες όλο. Mm. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς αυτοματισμούς. Έτσι, δηλαδή, παίχτες που βρισκόντουσαν με κλειστά μάτια.
0: Εντάξει, λίγο στο 3-2 λίγο τους αγχώσαν οι Κροάτες. Δεν είχαν βέβαια
3: κλειστά μάτια. Το 3-2 το είδες στον γκολ. Εγώ αυτό πήγα στο 3-2 το είδες.
0: Του Μπέλιγχαμ, δεν είναι που κάνει κούρσα και πάει από τα δεξιά και στέλνει
3: απέναντι. Γυρίσανε την μπαλά με τη μία όλη και φεύγει με τη μία η μπαλιά και τη δεξιά και το καρφώνει, έτσι, εντάξει. Δεν τους αγχώσανε. Ήταν το στυλ του παιχνιδιού μαζί της Αγγλίας, μάλλον βλέπω αυτό. Δηλαδή τραβάει την ομάδα κάτω για να τους ανοίξει. Για να μπορέσουν να βρει καινούς χώρους. Αυτό κατάλαβα εγώ, έτσι, βλέποντας το παιχνίδι εχθές. Το κάνανε πολλές φορές οι Άγγλοι αυτό εχθές. Τραβάγαν τη. Και, βέβαια και η Κροατία, πολύ περσάρισμα κάτω. Ο προπονητής της στο 57, Μόντριτς, του λέει: Έλα, γιατί σίγουρα δεν θα βγάζει το παιχνίδι όλος από το
0: σκουό. Εντάξει, 40 χρονών ο Λουκά.
3: Ναι, 40 χρονών. Και Πορτογαλία, αδερφέ, δεν ξέρω γιατί βάζει το Ρονάλντο μέσα.
0: Ναι. Μπορεί να είναι το πρόβλημα αυτό, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται, παιδιά. Η ομάδα της Πορτογαλίας έχει τόσους παιχταράδες και να παίζει τόσο άσχημα. Τόσο άσχημα, δηλαδή, πού να ξεκινήσει και πού να σταματήσει. Έτσι,
3: αν
0: δηλαδή. Τον Λεάο, τον Γκονζάλο Ράμος, τον Βιτίνια, τον Ζωάο Νέβες, Μπερνάντο Σίλβα. Δηλαδή γίνεται χαμός εκεί. Είναι δηλαδή τέτοια ποιότητα και δεν μπορούν να παίξουν μπάλα, γυρνάνε την μπάλα γύρω-γύρω μόνο.
3: Έχει την ποιότητα αυτή και. Εγώ δεν έχω κάτι με τον Ρονάλντο, έτσι. Προς Θεού, περταράστα ήταν, γιατί τώρα δεν είναι, αδερφέ. Τον παρακολούθησα το παιχνίδι εχθές, δηλαδή προσπαθούσα να το δω. Περιπατητής μέσα στον αγώνα. Δηλαδή πάμε μια βόλτα να περπατήσουν, παιδιά. Και έκανε υποδείξεις στους άλλους, μάρκαρε εδώ, μάρκαρε εκεί.
0: Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν και να πούν και πολλά οι άλλοι.
3: Δεν μπορώ να πω. Ναι. Και για μένα να σου πω κάτι, κόβει και θέση σε ένα παίχτη, ρε πειλά αυτός τώρα.
0: Ίσως θα ήταν καλύτερο και γι' αυτόν να έρχεται στα μάτς στην πορεία του αγώνα. Δηλαδή να μπαίνει στο τελευταίο μισάωρο που οι υπόλοιποι έχουν κουραστεί και τα λοιπά.
3: Δεν νομίζω, γιατί είναι εγωιστής πολύ.
0: Αλλά είναι εγωιστής πολύ.
3: Έτσι, δεν το κάνει ποτέ αυτό. Πήλε θα μπει μέσα και μπορεί να βγάλει και το να. Αν τον βγάλει να τσακωθούν και τον προπονητή, να το πει γιατί με βγάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Ολυμπιακό έχει μάθει τίποτα κανένα μεταγραφή, γιατί είναι εκτός από αυτά.
0: Ολυμπιακός δύο
3: μεταγραφές. Έναν που ήρθε χθε, Ισπανό, νομίζω είναι.
0: Ναι. Κοίταξε, τώρα πάνε να κλείσει άλλες δύο μεταγραφές. Τον Σμάιλοβιτς, τον Σέντερ Μπακ και τον Στάνιτς, τον Φόρ, τον επιθετικό από τη Λουντογκόρετς.
3: Με Γιαννούλη χάλας, έτσι.
0: Με Γιαννούλη που στον παρόν δεν ακούγεται κάτι, ναι.
3: Δεν νομίζω. Γιατί Γιαννούλης είναι ΠΑΟΚ τώρα, σιγά μην κατέβει στο Ολυμπιακό κάτω να παίξει.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι τώρα ενδεχομένως κιόλας, περιμένει και έτσι να κατάξει τον ΠΑΟΚ με τον καινούργιο προπονητή.
3: Θα πήρανε.
0: Τον Πούσιτς.
3: Πούσιτς. Πόσοι θα μπερδευτείτε στο μετάδοση.
0: Στα παόκια που κάνουν περιγραφές.
3: Με το Πούσιτς. Λοιπόν, καλημέρες παιδιά, φιλιά πολλά.
0: Γεια.
1: Καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λαμέλα.
4: Έλα, καλημέρα πάνω.
1: Τι έγινε.
4: Καλά, είχα πάρει και χτες τηλέφωνο, δεν ήσουν να απουσίαζες.
1: Τι να κάνεις, ρε φίλε.
4: Αυτός ο Ζιντάν είναι ο γιος του Ζιντάν.
0: Ο Λούκας Ζιντάν, ναι.
4: Κουτάκι στη Ρεάλ τότε.
0: Ένας από τους παίχτες που είναι, έχει 2-3. Ναι.
1: Ναι, αυτό που είχε στη Ρεάλ τότε. Τέρμα.
0: Είχε και έναν που παίζε μέσα, γι' αυτό το λέω. Είχε 2-3.
4: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή και οι πατεράδες να καταλαβαίνουν ότι ξέρεις και δεν κάνεις, αγόρι μου. Εντάξει, να πω, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, άλλοι μπορεί, ρε παιδί μου, για του χειρού λόγου σου λένε να έχουμε και ένα Ζιντάν με στην ομάδα. Αλγερία είσαι.
1: Έτσι. Μπορεί να μην έχει καλύτερο εξάλλου.
0: Ναι.
4: Τι θέλω να πω.
0: Τι.
4: Χτες, κοίταξε να δεις τι έγινε με τη... Εγώ χτες ήμουν με την Αγγλία.
0: Ναι.
4: Για λόγο του απέναντι του Λιβάκοβιτς.
0: Δεν γουστάζεις τον Λιβάκοβιτς.
4: Ναι, ρε φίλοι, με τη Σπόρτη, με την Δυναμό δεν έπαιζε.
1: Εντάξει.
4: Δεν μας βγάλει την Παναγία.
1: Γι' αυτό είναι ο τερματοφυλάκας.
0: Καλώς τον τερματοφυλάκα.
1: Αλλιώς θα βάλουμε κόρνο στο τέλος.
0: Τι θες δηλαδή, να παίζουν δηλαδή με την ΑΕΚ οι αντίπαλοι χωρίς τερμά. Τι θες. Θες πρωταθληματικές σεζόν κάθε χρόνο ή θες. Αν
4: μας βγάλει την Παναγία, έτσι, Βαγγέλη, πάνω να πούμε. Δηλαδή εντάξει.
0: Τι τράβαμε.
4: Και μέχρι και τελικά ο Κροάτης του βάλε γκολ.
1: Ισχύει.
4: Λοιπόν. Α, είναι 4-5 πατάτες.
0: Ναι.
4: Και πάνε και κάνουν μπάνιο.
0: Ναι.
4: Τι λέει μία στην άλλη. Πατάτε.
0: Πω. Αυτή γίνονται όλο και χειρότερα εδώ πέρα.
1: Ναι, η κατάσταση. Δυσκολεύει όσο στέλνει.
4: Πατάτε.
1: Ο καιρός.
0: Κοίτα γέλιο. Πω.
4: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Για πες.
0: Για την πρωταθληματική σεζόν, ναι.
4: Όχι, για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Α, εντάξει. Δεν μας ας κάνει διαφορετικό.
4: Δεν έχουμε κανένα τίποτα, κανένα νέο στον ορίζοντα.
0: Όχι, επικρατεί ισχύ.
1: Αφού ξέρεις, ποτέ δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
4: Βγήκε καλή κλήρωση.
0: Καλή κλήρωση. Περιμένει κάποιον αποκλεισμό η ΑΕΚ για να αναβαθμιστεί.
4: Ναι, αυτό πήγα. Βγήκε μια καλή κλήρωση, ας πούμε, ότι μπορεί να αποκλειστεί, ας πούμε.
0: Υπάρχουν πιθανότητες, ναι, να βολευτεί. Προέκυψαν χαμόγελα, λέει. Γιατί υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να πάει ως ισχυρή στη δεύτερη προγραμματική φάση από την οποία ξεκινάει. Για να βρεθεί ως ισχυρή, χρειάζεται αποκλεισμό τουλάχιστον μία εκ των τεσσάρων ομάδων με ψηλότερο συντελεστή. Και αυτές οι ομάδες είναι Ερυθρός Αστέρας, Δυνάμο Ζαγκρέπ, Λεχ Πόζναν και Σλάβο Μπρατισλάβας.
4: Να σε καλά, Βαγγέλη. Να σε καλά πάνω. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Νικό. Το νου στους πατάτες, γεια. Το νου στους πατάτες, γεια. Τι, όχι άλλο. Όχι άλλο, μόνο ένα σημείο την ημέρα.
4: Όπα, γιατί είχατε πει για το πάρτι που κάνουμε για την εκπομπή.
0: Ναι.
5: Και είχατε δώσει μια ωραία ιδέα για τη Ρόδο.
0: Ποια Ρόδο?
5: Στη Ρόδο δεν είναι ο Τζόρνταν, ποιος είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Και είχατε πει ποιος θα βγάλει, ποιος θα τα εισιτήρια και τι θα γίνει.
0: Ναι.
5: Το έχουμε, παιδιά, τον έχουμε το χορηγό. Φιγγέτ.
0: Κάντε τα κονέ σου, μα είναι. Κάντε τα κονέ σου και Ελλάδο. Ελλάδο να μας τα πεις. Κάντε τα κονέ σου. Γεια σας εδώ.
5: Θα βάλει και ο Μάριος ένα από και να το πάει και να μας φέρει.
0: Με βάλει μόνο σε αξίδες μέσα. Με βάλει μόνο σε αξίδες μόνο μέσα. Λοιπόν, έλα τα λέμε. Τα λέμε, γεια. Ένας περπάτης μου ήρθε στο μυαλό, λέει. Ο Ασάνοβης, λέει ο Σπενέρδη. Ναι, αλλά καλός περπάτης.
1: Αλλά.
0: Δεν ξέρω τι ζωή τραβάει ο Θανάσης από τον Ηράκλειο, αλλά εγώ θα το διαβάσω το μήνυμα. Λέει, πάρε ένα τηλέφωνο, ρε Μαράκι. Στείλε ένα κουράγιο. Θανάσης είναι ο Ηράκλειο. Γιατί Θανάση έχει την πεποίθηση ότι το Μαράκι μπορεί να ακούει Big Wings Sport FM?
1: Δεν ξέρεις πότε. Μπορεί να ακούγανε παρέα τα πρωινά.
0: Το χτίσες ωραία. Οι αναμνήσεις. Τέτοια ώρα ακούγαμε το Μαράκι. Τώρα που είναι το Μαράκι. Μπας περιπτώσει.
1: Θα έρθει άλλο Μαράκι.
0: Θα έρθει άλλο Μαράκι, όπως το πει. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παλικαριά.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
6: Τι έγινε, καλά?
0: Καλά.
1: Εσύ.
6: Τελικά δεν τελειώσαμε τη δουλειά, Βαγγέλη.
0: Τι έγινε, έφαγες γυριστή?
6: Με χρειάζονται και θα κάνω.
0: Μέχρι πότε?
6: Τους έχω πει μέχρι τέλος του μήνα, παιδιά, μετά δεν γίνεται.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ.
0: Πώς την πάτησες έτσι?
6: Δεν είναι πολύ.
0: Δεν ήσουν πολύ αέρατος, σίγουρα σου είναι πολύ. Σε έβαγε σιγουριά και σένα.
1: Δύο εβδομαδούλες.
6: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν θα έβγα από τώρα.
0: Εντάξει, ναι, μωρέ. Ιούλιος και μέχρι 20 Αυγούστου κάθισε. Μέχρι πόσο κάθισε?
6: Μέχρι 5 Σεπτέμβρη.
0: Α, το πας μέχρι τέλος εσύ.
6: Δεν θα μην σε πω 10 πριν τον Αγιαλό.
0: Σιγάρε, σιγάρε. Να πάνε τα παιδιά δηλαδή σχολείο και την ώρα ξεκινάς να γυρίσεις.
6: Αν και φέτος δεν πέφτει. 11 Σεπτέμβρη πέφτει Σάββατο, οπότε θα πάνε 13. Μην έρθω Κυριακή 12.
0: Εκεί σε βλέπω, Κυριακή 12 το βράδυ.
6: Εντάξει.
0: Από τους τελευταίους. Από τους τελευταίους.
6: Έχω ένα σλόγγαν.
0: Για πες.
6: Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μένεις στην Ελλάδα και να δουλεύεις καλοκαίρια.
0: Πού πας στο εξωτερικό, πας? Αφού δεν πας εξωτερικό.
6: Όχι.
0: Στο χωριό πας.
6: Εφόσον μένουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
6: Είναι πολύ μικρή η ζωή για να δουλεύεις καλοκαίρια.
0: Αυτό είναι μια ωραία άποψη, αλλά πώς υλοποιείται, πώς το προχωράς αυτό δηλαδή, ναι.
6: Λοιπόν, να σας πω ένα ωραίο που άκουσα σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
6: Άσχετο με ποδόσφαιρο με αυτά, αλλά δείχνει πολλά πράγματα, αυτό και θα κλείσω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σαν σήμερα το 1904,
0: ναι.
6: Έτσι, 1904.
0: Μ' αρέσουν αυτά, ναι.
6: Ένας βουλευτής Τρικάλων, δεν θυμάμαι το όνομά του, πήγε στον τότε Υπουργό Παιδείας και ζήτησε ένα ρουσφέτη. Και ο Υπουργός Παιδείας αρνήθηκε να του κάνει το ρουσφέτη. Και τι κάνει ο βουλευτής? Τον καλεί σε μονομαχία. Κανονική μονομαχία, με κουμπούρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι true story τώρα, είναι αληθινό γεγονός.
1: Έτσι λίγαν δύο φορές.
6: Είναι αληθινό, ναι. Είναι αληθινό, ναι. Το άκουσα σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Μάνου Λιγλή.
0: Ναι.
6: Και μαντέψτε ποιος νίκησε.
0: Ποιος νίκησε?
6: Ο βουλευτής. Τον έφαγε τον υπουργό.
0: Άλλη φορά, άμα θες άλλη φορά.
6: Έτσι. Mm. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά.
0: Από τότε, δηλαδή, εδώ και ένα μισή αιώνα.
1: Ναι,
6: ναι, ναι. Έτσι, αυτό εξηγεί πάρα πολλά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Και σε όλους τους οδηγούς και θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, φιλαρακό, καλή δουλειά. Λοιπόν, παιδιά, είναι και 58, πάω με μηνύματα φούλου μέχρι τις 7. Γιατί έχει μαζευτεί και πράγμα. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Καλή εκπομπή, πώς είδα τη σκληρούς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Εντάξει, του Παναθηναϊκού πιο βατή. Με την Πάξη. Του ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι λίγο πιο υπολογίσιμες οι ομάδες. Η Δυνάμο Κιέβου και η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Εντάξει, στο χέρι των ελληνικών ομάδων όμως. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλή εκπομπή, φιλαράκι μου. Μετά από μένα σας στέλνω λόγω δουλειάς. Υγεία, εύχομαι, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Συγχαρητήρια στο Κογκό. Έκανε τους παιχταράδες της Πορτογαλίας να φαίνονται εραστέχνες. Όσο θα βάζουν τον Ρονάλντο, θα παίζουν με 10. Άρε Μέση, λέει ο Νίκος Τρελός, Γερμανία. Ο Λέω Πουρασκός, ένα Ολυμπιακό χωριό, λέει καλημέρα, φίλο μου Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο και αξιότιμο κύριο Παναγιώτη Ρηλό. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα, πάντα με υγεία. Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσία, ο Χριστόφορος. Έχω μεγάλο πρόβλημα, λέει, που έκανα εικόνα τραματοφύλακα να προσπαθεί να εκτιναχθεί με τα δύο πόδια στη γραμμή και να πέφτει με τα μούτρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια, Μπίλιας από Πρέλουσα. Όχι, δεν έχεις πρόβλημα, είσαι δικός μας. 100% πλέον. Official. Λοιπόν. Ναι, αλλά ο Ισίβ Νικολάου περίμενε να δώσει επανάληψη για να πει λεφάνηκε ξεκάθαρα πως δεν παντούν τα δύο πόδια του Λιβάκου στη γραμμή και γελάει. Αναρωτιέμαι, λέει, που πάνε και τους βρίσκουν αυτούς που μεταδίδουν, λέει. Άνευρη Άνιωθη, καλημέρα, παιδες. Μάριος Λομπά, που γλυκά νερά. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Έκατσα και είδα το παιχνίδι, λέει. Είχε σήμερα και ένα ημίχρονο από αυτό που παίζει τώρα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αλλά πήγε έξι, λέει, και είχε εκπομπή. Σιγά μην έβλεπα αυτό το πράγμα. Την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο Γκρίλο. Μύρτος Καράφλων, μάλλον θα μείνει αυτό, λέει, μετά το προχθέσινο όλο περιπτεράς. Καλημέρα, Βαγγέλη, μαζί με το Τζάπρα θα έρθει και ο Βίχος. Υπάρχει ένα σενάριο που εξετάζεται γι' αυτό, Μπάμπη. Καλημέρα, Σβάγκο, δώσε σε παρακαλώ Παναθηναϊκά, ναι, γιατί μόνο νεράζει εσύ τις καλύτερες πληροφορίες στην αγάπη Βασίλη από το Μόναχο. Όχι, αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Μεγάλο ψέμα είναι ότι έχω μόνο τις πληροφορίες. Μεγάλο ψέμα. Καλημέρα, παλικάρια, Γιάννης Ολυμπιακός, με αντικειμενικός βρήκα αφορμή. Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, επειδή μπήκα, λέει, μέσα στις γέννες, είπα θα κάνω 10 για να ξαναζήσω αυτόν τον πλούτο. Μετά βγήκε ο Κούλης και μας είπε ότι το παιδί είναι τεκμήριο και θεωρείται είδος πλουτισμού. Οπότε σκέφτηκα ξανά με ψυχραιμία και είπα που Πάσχα είμαι. Κατά τα άλλα, βοηθά στην υπογεννητικότητα η χώρα. Ανεκδοτάκια από τα λίγα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραίο μάτς στο Αγγλία-Κροατία, λέει ο Ποκοτατζής. Αυτό λέμε κι εμείς, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Να πω στο φίλο τον Γκρινιάρη ότι ο Μαφέο είναι δεξιμπακ. Ας ενημερωθεί λίγο.
1: Πότε καλημέρα. Φορά, τρίτο Κολομβιανή και το χάσαμε.
0: Τώρα πρέπει να μπήκε. Τώρα πρέπει να μπήκε. Η τελευταία φορά που κοιτούσα. Τι δοκάρι είναι αυτό, το σπάσι, ρε. Ουσμπέκος ήταν αυτός.
1: Όχι, ναι, Ουσμπέκος.
0: Ουσμπέκος, είναι γυρόπωδη. Καλημέρα, παιχταράδε. Αν δεν έχει πρωτάθλημα, μας όλοι μια ωραία παρέα. Οπότε εγώ θα ακολουθήσω τα χνάρια του επόπτη. Πίνω νερό με λεμόνι για αδυνάτισμα. Μου πέφτει η πίεση. Πίνω βότκα με λεμόνι, είναι μια χαρά. Τελικά, μάλλον κάτι έχει το νερό. Εσείς τι λέτε. Καλή συνέχεια σε όλους. Δεν υπόξω. Θεούλα είσαι. Ο μπασχετικός αποθεώνει για τη μουσική σου επιλογή. Ξέρεις αυτά. Καλημέρα από την Παραμεθόριο. Είσαι τώρα τι να του πω. Ο Κώστας από την Κόμα στέλνει μια φωτογραφία. Άρα στην παραλία εκεί στον Πιτσόγορο Παραμεθόριο λέει.
1: Παραμεθόριο. Μετράει, φίλε.
0: Γεια σου, Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω και σε όλη την παρέα, 52 λεπτά ρεθυρίο Παναγιώτη, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Στάθη, αν βαστάς, βαστάς, έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα στην υπόλοιπη παρέα, να ρωτήσουμε πως τελικά η γραμμή δεν πατούσε το πόδι ή το πόδι δεν πατούσε τη γραμμή. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα, όλη μέρα και ακόμα παραπέρα, λέει ο Νικόλας ο ναυτικός και κουρασάν σήμερα, Νικόλα. Και η ποδιά είναι φοβερή. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα Πορτογαλία γυρνάνε την μπάλα γύρω-γύρω. Πολύ σωστό. Αυτό έκανε χθες η Πορτογαλία. Γύρναγε την μπάλα γύρω-γύρω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω και το καλύτερο. Τα μπαίνουν, λέει, για μπάνιο, λέει, πατάτες γίνονται πατάτες μπλουμ. Εντάξει, Θανάση. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, πώς βλέπεις την Αργεντινή μέχρι στιγμής? Ρωτάω για στοιχηματικούς λόγους. Έτσι κι αλλιώς πάντα τη τρέχνω 200 ευρώ σε κάθε μουντιάλ από την αρχή για την ομάδα που στηρίζω. Αλλά τώρα ίσως βάλω κάτι παραπάνω. Δεν είμαι σίγουρος όμως αν μπορεί να κάνει τον back-to-back. Δεν είναι εύκολο τον back-to-back, αλλά είναι καλά η Αργεντινή. Είναι πολύ καλά. Φαίνεται ότι έχει απελευθερωθεί μετά την κατάκτηση στην προηγούμενη και το γεγονός ότι έχει πάρει και δύο Copa America καπάκι είναι στα καλύτερά της. Λοιπόν, πολλά διαβάσα, πήγε 7 και 2 ρίλο. Κόψε με, ρε παιδί μου. Κόψε με, πιτά. Α, έχει δουλειά τώρα. Λοιπόν, δώσε μας πνιγείς. Δώσε break, λοιπόν, και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Τρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
4: Και Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο, κερδίζει.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Το πρωινό τη 5η 18 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. 2:10:95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάνω στο Λίλος Σταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μηνύματα διαβάσαμε πολλά πριν. Πριν πάμε όμως στις γραμμές και πάλι, θα πω ότι όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας. Μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, λιώνει στην πόλη. Με τη θερμοκρασία στα κόκκινα, αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαιρινό cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο πάνω. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βαγγέλη, γελάω από την ώρα που έχεις πει με τους Άγγλους από τους Κρέστους έχεις πιάσει.
0: Ναι.
1: Ότι αρχίσαμε από το πρώτο παιχνίδι.
0: Δεν έχω δίκιο, πες μου ειλικρινά τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, μπράβο, γιατί έτσι, κάθε φορά ξεκινάνε με...
0: Τσουρέκια ρε φίλε, κάθε φορά τσουρέκια δηλαδή, από, το πρώτο, από την πρώτη νίκη δηλαδή. Κάτσε ρε παιδί μου, έρχεται πήγαινε, προχώρα λίγο, και ας τα σπίτια κατά μέρος.
1: Μετά τα αρχίζουμε στους 4, στους 8.
0: Δηλαδή, και συγγνώμη, δηλαδή αν οι Άγγλοι θα το πάρουν σπίτι, οι Βραζιλιάνοι που το έχουν πάρει 5 φορές, τι πρέπει να πούνε ρε φίλε.
1: Τίποτα, δεν πρέπει να πούνε, είναι δικό μας από το πρώτο παιχνίδι με το που κάνουμε συμμετοχή.
0: Μία φορά το 66 στη χώρα τους και με αστερίσκους, μπας περιπτώσει και... It's coming home, λέει. Μπα και το συντάξει,
1: όχι. Και του το είπε ο Χάμιλτον την Κυριακή, γιατί ρωτήσαν τον Χάμιλτον τη φόρμουλα.
0: Ναι.
1: Μετά τη νίκη του που έκανε με τη Φεράρι την πρώτη, λένε τι θα γίνει με το Μουντιάλ. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, μην μου αρχίσετε με το Μουντιάλ, γιατί θα αρχίσουν οι πατριώτες μου πριν καλά-καλά ξεκινήσει το τουρνουά και θα λένε ότι θα έρθει σπίτι, θα έρθει σπίτι.
0: Με γι' αυτό σου.
1: Σταματήστε, λέει, να το λέτε αυτό το πράγμα.
0: Τι τραβάμε, τι τραβάμε, μπάστα.
1: Τέλος πάντων, η Πορτογαλία, όπως το είπατε, ο Ρονάλντο πρέπει να βγαίνει έξω, τέλος, δεν υπάρχει. Γιατί κάνουν όλοι αυτό που το σποτάκι που έχει το Sport FM, γύρω-γύρω για τον Ρονάλντο.
0: Γύρω-γύρω, ναι.
1: Γύρω-γύρω για τον Ρονάλντο, μόνο για τον Ρονάλντο. Ευχαριστώ. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα και στον πάνω.
0: Έγινε ρε φίλε.
2: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, γεια
2: σας. Καλημέρα.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα και φυσάει.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ μιλάς και Δημήτρη, ναι.
3: Ο θερματοφύλακας της Εθνικής Αυστραλίας δεν θα ήταν μια καλή λύση για τον Παναθηναϊκό.
0: Πού τον είδες, έκανε σκάουτινγκ.
3: Όχι, αλλά που έπιασε 10 αποκρούσεις έκανε νομίζω. Σε σούτ μέσα από την περιοχή. Ναι.
0: Ναι, ναι, όχι, σ' ακούω, αλλά απλά μου κάνει εντύπωση. Τι να σου πω τώρα.
3: Γιατί είναι θέμα σκάουτινγκ και νομίζω ότι το Μουντιάλ προσφέρεται για να βρεις παίχτες καλούς.
0: Ναι. Θα τον παρατηρήσω την επόμενη φορά που θα πέσει η Αυστραλία, θα τον παρατηρήσω. Ο Ράιαν είναι αυτός που λες.
3: Έθιμαν πάντως όχι ο 40χρονος που έπαιζε στο άλλο παιχνίδι της Ισπανίας.
0: Όχι, όχι, ο βασικός αυτός που είναι και αρχηγός, ο Μάθιου Ράιαν. Αν είναι αυτός που λες, έχει πολύ καλό βιογραφικό αυτός. Τώρα ήταν στη Λεβάντε φέτος, έπαιξε 36 μάτς στην Ισπανία. Είναι 35 χρονών όμως, μεγάλος.
3: Α, είναι τόσο.
0: Είναι μεγάλος.
3: Τότε θα πάει το Χριστογιώργο του Όφη. Αυτός θα είναι καλή περίπτωση.
0: Δεν νομίζω ότι θα πάει για βασικό για τον Χριστογιώργο. Τώρα ψάχνει βασικό Παναθηναϊκός. Γιατί κράτησε ένα νέο ζητανικό τον Τζάβες. Έχει τον Τζάβες και τον Κότσαρη για αναπληρωματικούς και θέλει το βασικό του τώρα. Που μάλλον θα είναι ξένος. Αν δεν είναι ο Βλαχοδήμος, θα είναι ξένος.
3: Κατάλαβα. Αυτά. Έγινε.
0: Ναι, ρε φίλε, το ξέρουμε ότι φαντάζομαι το λένε γιατί εφήβραν το άθλημα. Ναι, το ξέρουμε ότι το λένε γι' αυτό. Αλλά και εμείς πώς θα κάνουμε χαβαλέ με αυτό, διότι και εσύ το έχεις παρατηρήσει ότι από παιδί που ήμουνα αυτή η διαδικασία. Δηλαδή στα Μουντιάλ, μόλις πάνε μια νίκη, δηλαδή κάτσε, πήγαινε πρώτα, ας πούμε, και μετά το συζητάμε άμα θα γίνει. Πολύ αυστηρός εσύ τώρα. Πολύ αυστηρός. Το ξέρουμε. Μην το ξέρουμε δηλαδή ότι το λένε επειδή αυτοί ξεκίνησαν τον ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ,
2: καλά,
0: φίλε.
2: Εσύ.
1: Μια χαρά. Ήθελα να πω κάτι έτσι, επειδή σε ακούω και σε πρόκειται να κάνω τηλέφωνο έτσι, το πρωί-πρωί όταν ξυπνάω για να πάω για δουλειά.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω, Ευαγγελή, ότι για τον Παθναϊκό, εμένα δεν με ενδιαφέρει πιο πολύ τον Παθναϊκό, γιατί στο μυαλό μου, ειδικά το Μουντιάλ, έχει γίνει σαν εμπορική πανήγυρη. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπω τώρα κάτι τύπους περίεργους να τρέχουν πάνω κάτω, να μας εμφανίζουν τον Ινφαντίνο με όλους αυτούς.
0: Εντάξει, άλλο είναι. Δεν μας κόψει μας το ποδόσφαιρο, Ινφαντίνο, όμως, φίλε. Και δεν μας χαλάσει μας την ιστορία μας.
1: Δεν μας κόψει, φίλε, για την ασφαλή.
0: Όχι. Δηλαδή, όταν θα πάει στα νοκάουτ, θα κάτσει να δεις Μουντιάλ εσύ.
1: Στα νοκάουτ, ναι, εντάξει, μπορεί να έχει λίγο πάθος. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, μου φαίνεται παραπανήγυρη ή κάνω λάθος. Δηλαδή, προφανώς για τα λεφτά τα κάνουν όλα, αλλά νομίζω ότι τα λεφτά, επειδή εισραίουν σε ένα σύστημα από την πυραμίδα από ψηλά προς τα κάτω, σε εμάς δεν καταλήγει τίποτα. Σε εμάς καταλήγει ένα άρτος και θέαμα που λέγανε οι παλιοί. Βάσιλος. Εκείνο που θέλω να πω για τον Παθηναϊκό είναι το εξής, ότι για να αποκωδικοποιήσω το πάθος μερικών ανθρώπων, γιατί θέλουν τα μπόρδα παραδείγματος χάρη, εμένα τι μου άρεσε, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είχε πάθος, φίλε. Θυμάμαι τον γκολ που έβαλε με τον ΠΑΟΚ, έβαλε ένα γκολ στο τέλος των play-offs. Έτρεξε να πάει να πάρει την μπάλα, να το κυνηγήσει και όλα αυτά. Αυτό το πάθος είναι πολύ υπέρ τον Παθηναϊκό.
0: Ναι, ειδικά στο γκρουπ την τελευταία διετία, πέρσι και πρόπερσι, δεν ήταν και καλό το κλίμα, ναι, και δεν υπήρχε πάθος.
1: Ο Μπακατέτας, αυτό που βγάζει στον περισσότερο κόσμο και δεν το έχουν πει οι περισσότεροι, δεν είναι αν είναι καλός παίκτης ή όχι. Το θέμα είναι το εξής, δεν έβγαζε πάθος. Το πάθος, αγαπητέ Ευαγγέλη, είναι νοοτροπία. Ο Ολυμπιακός, παρόλο που είμαι αντιολυμπιακός μέχρι αηδίας, θα σου πω κάτι, τι έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει δημιουργήσει κάποιες διαδικασίες στο μαγαζί του και στο μαγαζί αυτό οι διαδικασίες δημιουργούν νοοτροπία. Η νοοτροπία δημιουργεί κουλτούρα και αυτό φαίνεται από τους τίτλους. Αυτό είχα να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι υγεία σε όλο τον κόσμο και να είστε καλά. Και
0: όλος είναι καλά. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Το ραδιόφωνο κλείσε.
5: Ναι, ναι, sorry. Ναι. Καλημέρα, Θοδωρή. Είμαι πρώτη φορά παίρνω και εγώ στην εκπομπή.
0: Καλώς το να. Καλό ρίσκος.
5: Καλώς σας βρήκα. Εγώ τηλεφώνησα, ήθελα να κάνω μια ερώτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων.
0: Ναι.
5: Αν γνωρίζετε τι είναι το πισεσί.
2: Το ποιο?
5: Πισεσί.
2: Πισεσί.
0: Πισεσί. Πισεσί. Σε τι?
5: Το πισεσί λοιπόν, παιδιά, είναι πουλί. Είναι πουλί, πισεσί.
0: Όχι, όχι, όχι. Καινούριος είναι αυτός.
5: Έμεινα κι εγώ άφωνος, δεν έχω τι να πω.
0: Τώρα δεν πρέπει να κλείσουμε. Εμείς πρέπει να κλείσουμε μόνος στη διαδικασία.
5: Να ξεκινάει ωραία η μέρα μας.
0: Να πεις αυτοκλίνομαι και φεύγω. Έχουμε κάτι άλλο? Όσο μαζεύουμε τα κομμάτια μας.
5: Μοιράζω γνώσεις στον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε. Και ήθελα να μοιραστώ
5: και μαζί σας.
2: Καλά,
0: γυναίκα.
5: Είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θοδωρή.
0: Υπεροδός. Δώσε time out, τώρα το θέλουμε, έχουμε ανάγκη. Δώσε, το έχουμε ανάγκη να μαζέψουμε τα κομμάτια μας.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Επότεδε στο Κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο Κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Ρίτζε
4: επίσκεψη καζίνο Μονπαρνές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα

0: σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ξέρετε να μιλήσω αντρικά τώρα. Mm-hmm. Ξέρεις τι σιγό τραγούδακα τώρα στο break. Όταν λείπεις εσύ. Με έκαψε τελείως ο προηγούμενος. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Πάμε στη συνέχεια μας να δούμε τι άλλο θα ακούσουν τα αυτάκια μας. Mm. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ, ναι, εσύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με χαβαλέ σήμερα, να πω και είμαι ο Παναγιώτης από Αγίου Αναργύρου, Παρνακός.
0: Ναι, Παναγιώτη μου.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω και εγώ με χαβαλέ. Πάνε να περάσουν δυο σαλιγκάρια το δρόμο. Και λέει το ένα στο άλλο. Ωχ, πρόσεχε. Πού. Λοιπόν, αυτό για όσους το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τώρα για τον Παρνακό πήρα να πω κι εγώ. Για την κλήρωσή του. Με την Πάτση.
0: Είναι η Πάτση με γιώτα και όχι η Παξή το νησί, έτσι.
1: Η Πάτση είναι, όπως λέμε, είμαστε Πάτση. Ή αυτό που λέμε και στα Τρίκαλα που έχω καταγωγή.
0: Ναι.
1: Πάτση, παραπάτση και έπεσε. Εν πάση περιπτώσει. Πιστεύω ότι αυτές τις ομάδες τις περνάμε και πρέπει να τις περάσουμε.
0: Τώρα ναι, μην γίνεται και... κουβέντα, τώρα είναι πραγματικά.
1: Να είμαστε σοβαροί, μην πάθουμε κάτι όπως έπαθε για δύο χρονιές, που αυτή είναι ακόμα πιο αδύναμη ομάδα, λογικά, από αυτές που έπαιξε η ΑΕΚ. Όσο είναι το transfer με αυτής της ομάδας, πρέπει να είναι...
0: Είναι ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Αυτή είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία 20 χρόνια παίζει στην πρώτη της Ουγγαρίας, την τελευταία πενταετία διάγει την καλύτερη της περίοδο, έχει πάρει δύο κύπελλα, βγαίνει η τρίτη στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που έχει ένα γηπεδάκι 5.000 θέσεις και έχει το εξής τρομερό, ότι παίζει μόνο με Μαγιάρους, μόνο με Ούγγρους. Δεν έχει ξένους.
1: Ναι. Και αυτό είναι καλό.
0: Εντάξει, κοίταξε, από τον Παναθηναϊκό κρίνεται. Κανονικά ο Παναθηναϊκός πρέπει από το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία να πάρει ένα αποτέλεσμα που τον επαναληπτικό θα τον κάνει διαδικαστικό. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Ναι, εντάξει. Τέσσερις ομάδες δεν πρέπει να λέμε κάτι άλλο.
0: Να μπαίνει στη διαδικασία.
1: Από εκεί και πέρα για τις μεταγραφές, πιστεύω από το να φέρουν κάποιον Ισπανό ή κάποιον Γερμανό μπακ και ένα αμφιβόλου ποιότητας, χίλιες φορές να φέρει το Βίχο που τον έχουμε δει. Είναι καλός αμυντικά. Που έχει ακουστεί πλέον για Βίχο να του πάρει πακέτο. Ο Τσάπρας, εντάξει, ξέρουμε, καλός και σε ασίστ, θα ανεβοκατεβαίνει, θα βοηθήσει λογικά. Τώρα για τον Καμαρά, είναι η καψούρα του Κοτσόλη.
0: Ναι, έχει, από το Γενάρη έχει φαγωθεί.
1: Λογικά κάτι έχει δει σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίταξε.
1: Ο Κοτσόλης είναι άνθρωπος που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, προσπαθεί να του βοηθήσει. Κινήσεις που κάνει είναι πάντα προσεγμένες. Και εντάξει, μόνο το δεξί χαφ που πήρε πέρσι, από την Κηφισιά, τον Παντελίδη, δεν προσέφερε τόσο, αλλά ήταν
0: και ευκαιρίες, δεν πήρε ευκαιρίες, δεν πήρε ευκαιρίες, δεν πήρε ευκαιρίες, δεν πήρε ευκαιρίες. Έπαιζε μια φορά τους τρεις μήνες, έτσι δεν γίνεται να παίξει μπάλα, φίλε. Δεν γίνεται να παίξει μπάλα, μια φορά στους τρεις μήνες.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Δεν γίνεται.
1: Τώρα τους κομμένους που είδαμε, πιστεύω, δεν είναι μέσα ο Σιώπης και ο Τσιριβέγια, που μπορούν να βοηθήσουν και οι δύο ανάλογα με το παιχνίδι. Λογικά θέλει να τους δει και τους δύο προπονητές και να κρίνει.

0: Τώρα το δεκάρι, περιμένουμε με το δεκάρι και ο επιθετικός θα είναι λογικά τα δύο μεγάλα συμβόλαια του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι το σημαντικό τι θα κάνουμε.
1: Το οχτάρι όμως, όχι το δεκάρι.
0: Το οχτάρι.
1: Το οχτάρι. Ο Γένσεν παράδειγμα. Το Γένσεν και ο Φόρ, ναι.
0: Εκεί και το δεξί χαφ που άμα φύγει ο Πελίστρη και εκεί θα δοθούν χρήματα.
1: Πώς να φύγει, αφού προχθές δεν πήγε ούτε αλλαγή. Πώς να φύγει ο Πελίστρη.
0: Εντάξει, αλλά κάτι γίνεται με τον Πελίστρη. Έχει καλό μάνατζερ, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να. Αν φέρει καλή πρόταση, ναι, θα συζητηθεί ο Πελίστρη. Αλλά αν δεν φέρει καλή πρόταση. Είναι και η United μες στο παιχνίδι, είναι και μισός-μισός. Είναι γι' αυτό.
0: Να βρεις τώρα τόσα λεφτά.
1: Άστο.
0: Μπορεί να είναι και χαμένη υπόθεση.
1: Ίσως αναστηθεί με το καινούριο. Γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή η ταχύτητα είναι κάτι που το γουστάρει πολύ ο Νίστρουπ. Θέλει να τον δει τον Πελίστρη, δηλαδή. Πιστεύω ότι θα δώσει ευκαιρία.
0: Άμα δεν έχει τραυματισμό, σίγουρα θα προσφέρει και θα βοηθήσει. Είναι δεδομένο γιατί έχει μεγάλη ποιότητα. Αλλά είναι μονίμως τραυματίας.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Έγινε. Φλε. Την καλημέρα μου.
1: Να σε καλά.
0: Γεια.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αλέκος από Εξάρχεια Εξής.
1: Είσαι
3: καλά, Πάγκο.
1: Μια χαρά, ρε φίλε.
3: Μπράβο, φίλε.
1: Λίγο το Κέτσε μου θυμίζει. Λίγο το Κέτσε μου θυμίζει.
2: Ναι, αλήθεια.
1: Λίγο το Κέτσε μου
3: θυμίζει. Μου το έχεις πει πολλές φορές.
1: Ας το έχω πει και άλλη φορά, ναι.
3: Ναι, μου το έχουν πει πολλές φορές. Να σε ρωτήσω, γνωρίζει σε αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός του μπάσκετ να μας πάρει το γήπεδο του Σανέλ για φέτος?
1: Ναι, έχω ακούσει. Ναι.
3: Το έχεις ακούσει αυτό?
1: Το έχω ακούσει. Ναι.
3: Να τον νοικιάσει θέλει
1: για κάποιους μήνες για τα παιχνίδια του. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω γιατί και νομίζω ότι και η μπασκετική ΑΕΚ δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Ο Μάχης Αγγελόπουλος.
3: Έχει πιέσει γι' αυτό. Γιατί ανήκει στο ΣΕΦ, η Σανέλ Αρένα. Είναι αυτό το καθεστώς που είναι τα γήπεδα όλα στο ΣΕΦ.
1: Ναι.
3: Και ανήκει στο ΣΕΦ, οπότε αν η πολιτεία με το ΣΕΦ το αποφασίσουν, δεν είχε τόσο λόγο η ΑΕΚ πάνω σε αυτό.
1: Και δεν έχει σύμβαση, παράδει, δεν έχει σύμβαση για την αποκλειστική χρυσή ΑΕΚ τώρα, αδερφέ. Δεν μπορεί να μην έχει σύμβαση.
3: Τη χρήση, δεν έχει.
1: Είναι κάτι σαν τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο στο ΆΚΑ ή όπως ήταν παλιά η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο στο ΆΚΑ. Είναι δηλαδή, δεν έχει υπογράψει όπως ας πούμε πήρε ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΣΕΦ για 50 χρόνια. Αλλά έχει όμως την αποκλειστική χρήση. Νομίζω ότι πρέπει να έχει λόγο και η ΑΕΚ. Επίσης, το βλέπω δύσκολο σε εγχείρημα, ειδικά αν τα μάτς γίνουν με κόσμο.
3: Σωστά. Και εκεί είναι και το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή, όλοι οι οργανωμένοι, οι οπαδοί και όλα τα υπόλοιπα έχουν μεγάλη αντίσταση σε αυτό.
1: Ναι, μέχρι τώρα. Ναι, είναι δύσκολο σε εγχείρημα.
3: Και θεωρώ ότι είναι και λογικό, έτσι. Υπάρχουν και άλλα γήπεδα στην Ελλάδα, μπορεί να πάει αλλού. Μπορεί να πάει και αλλού, και στη Σερβία και οπουδήποτε.
1: Εξετάζεται, λέει, αν δεν κάτσει, λέει, η Σανέλ Αρένα, εξετάζεται, λέει, το Ηράκλειο στην Κρήτη. Τα ωράκια.
3: Μια χαρά τα ωράκια. Θα σας πω και ένα ανέκδοτο.
1: Ναι.
3: Είναι ένας πιτσιρικάς ο Γεωργάκης, δεν το τρώει το αυγό με τίποτα, Βαγγέλη.
1: Ναι.
3: Είναι η μαμά του και ο μπαμπάς του. Έλα βρε Γεωργάκη μου, του λέγει η μαμά του. Φάτο να μεγαλώσουν τα πόδια σου. Φάτο να γίνεις άντρας δυνατός. Φάει από εδώ, φάει από εκεί, με τίποτα Γεωργάκης. Σκέφτεται ο πατέρας του να τον πείσει με μια καλή δικαιολογία. Του λέει, έλα Γεωργάκη αγόρι μου, φάει το αυγουλάκι σου να μακρύνει το πουλάκι σου. Και του λέει η μαμά, Γεωργάκη μου, ποιος το γάλας πεις να φάει το αυγό ο μπαμπάς σου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά. ΑΕΚ 365. Ναι, μοιάζει πολύ φωνή τώρα. Εδώ πέρα έχουμε όμως μια διευκρίνηση. Από ένα φίλο, λέει, καλημέρα παιδιά, λέει, η ιστορία που είπε νωρίτερα ο φίλος με τη μονομαχία είναι αληθινή. Η διαφορά είναι ότι ο νικητής ήταν ο υπουργός. Ο υπουργός λεγόταν Στάις και ο βουλευτής Χατζιπέτρος. Το Χατζιπέτρος είναι όνομα βουλευτή.
2: Ναι.
1: Είναι ασφαλώς και θα μπορούσε να είναι. Ο υπουργός λεγόταν Στάις, λέει, και αυτός κέρδισε μονομαχία. Τι να σου πω, φιλαράκο, εσείς μας τα λέτε, εσείς τα ξέρετε αυτά. Ο Μαρίνος από τη Λιγαριά, η Λένα εκεί, η παρέα, στέλνουν και αυτή την. Καλημέρα τους, λέει, καλημέρα Βαγγέλη και πάνω, καλή εκπομπή. Στο πέραν τα πόδια τρομοροφύλακα πρέπει να είναι παράλληλα και να πατάνε πάνω στη γραμμή. Καλή συνέχεια, λέει ο Μαρίνος από εκεί, από τη Λιγαριά. Και σε κάνα δύο άλλα μηνυματάκια μέχρι να πέσει το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενα εδώ που βρισκόμαστε. Ναι, καλημέρα Βάγγελε. Καλημέρα πάνω. Δυστυχώς μετά τις πατάτες που πατάνε, η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Γυρίζω τη βελόνα στα Ερτζιανά, θα σας θυμάμαι πάντα. Λέω Γιάννης, ναι. Την αγάπη μου, ρε γίγαντε, στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω γενέθλια σήμερα. Έχω εγώ και ο γιος μου, λέει. Κανένα νέο από μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχουμε Κυριάκος από νέο κόσμο. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά.
4: Πολύχρονοι και δύο.
1: Και οι δύο πολύχρονοι και εσύ και ο Λεβέντης. Από μπασκετικό Παναθηναϊκό είμαστε εν αναμονή εξελίξεων σχετικά με το μεγάλο ζήτημα του Μπράντοβιτς. Πάμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Συνόδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζίας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στον ορμό Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
4: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
15: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
1: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
17: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
18: Ποιος αγχειρίστηκε.
17: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
1: Νικολάκη.
17: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.

0: προσπαθήσω να πιστεύω ένα ακίνητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
1: Τότε είχα τα πρώτη μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
0: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
2: Έτσι, δεν θα είχε κάνει αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
1: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
2: Μασονία των χολυπτών.
3: Πήρε το ροσφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροσφύλλο αγώνο.
4: Το καλό είναι άλλη γυάλι. Γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
3: Στη Ρόδο ανάμεσα σε κολοθό. Κολοθό, ωραίο. Ισπανικό, κολοθό.
5: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
6: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
7: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
8: Ο Διονύσης.
7: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Αυτό όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
9: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
10: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
11: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
10: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
12: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
13: Περιφερεια Βόλου. Το Β με Κ.
14: Έχουμε φίλες.
15: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
14: Φίλους. Μη ζαλίσατε με τα 40. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
16: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
17: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακίκουκιουεχέκαβ.
16: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνω. Ανήκες στο σκλάβι.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Έχω δύο μηνύματα μπροστά μου. Mm-hmm. Λέει πρώτα απ' όλα: καλημέρα, Βαγγέλη. Από Γιώργο μπαμπά, Σπύρο γιο, Σοφία κόρη, Έλενα μαμά. Σε ακούμε όλοι μαζί στα μάξι. Μόνο Ολυμπιακός. Τα παιδιά ρωτούν αν έχει νερατζιές. Έχω πολλές στη γειτονιά μου, πες τα παιδιά. Πολλές νερατζιές στη γειτονιά μου. Τα παιδιά, ρε, τα παιδιά. Αυτό ο νερατζιές έχει νερατζιές. Τι ωραίο που είναι, ωραίο. Άκου και αυτό τώρα, γιατί θα σ' αρέσει. Πολλές καλημέρες. Την αγάπη μου σε όλο το παρεάκι. Τι έχουμε όταν ζευγαρώσουμε ένα αυτοτυπικό μηχάνημα με ένα σκύλο? Ένα πραγματικά πιστό αντίγραφο. Γιώργος Metal Taxi. Γιώργος, συγχαρητήρια. Πρέπει να στα δω στα συγχαρητήρια μου. Νομίζω, λέει ο φίλος Διάκρη, έχει σαν λέει αρένα για 49 χρόνια. Οπότε, να αν πει όχι, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει. Φίλε, δεν την έχει ακόμη 49. Είναι να γίνει αυτή η διαδικασία. Μπράβο, είναι να γίνει αυτή η διαδικασία. Αλλά ακόμη δεν έχει υπογράψει το συμβόλαιο αυτό για να το πάρει για 50 χρόνια. Αλλά είναι διαδικαστικό. Το επόμενο διάστημα θα το κάνει. Ένας άλλος φίλος λέει για 4 μήνες θα πάρει 1,5 εκατομμύριο. Είναι και ο Αγγελόπουλος. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει γραφτεί. Θα δούμε πώς θα γίνει. Έτσι. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε όπως πάντα όλα. Και θα σας ενημερώσουμε τι θα γίνει και με αυτό και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αλλά το θεωρώ δύσκολο, το είπα και πάλι αυτό με τη μετακίνηση. Λοιπόν, κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά σας λέω πώς είναι τα πράγματα. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδίκησε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αυτό το Σάββατο 20 του μήνα από 12 ως 2 το μεσημέρι, παρέα με Σταύρο Χοντροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ένα ισχυωτικό μαλλιόν Ρόνσον, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης. Λοιπόν, αυτά στο Athens Metro Mall το Σάββατο, να είστε εκεί με το Big Win Sport FM στους 94,6. Πάμε σε κανένα δύο μηνυματάκια και μετά να δούμε ατζέντες, ημέρες και τα δικά μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη και σε όλη την παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Βασιλάρας Νίκη ΑΕΚ. Βαγγέλη, ισχύει πως εκδόθηκε οικοδομική άδεια για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Σε πόσο χρόνο προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου από την έκδοσή της? Εκδόθηκε, ναι, είναι γεγονός. Στο χρόνο. Στο χρόνο. Το χρονοδιάγραμμα είναι για ένα έτος για τον ερασιτέχνη. Την καλημέρα μου, παιδιά. Θέλω να διαβεβαιώσω το φίλο Κωνσταντίνο με μαθηματική ακρίβεια ότι και φέτος η ομάδα μας θα αποτύχει στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Στα μέσα της χρονιάς θα χρεωθούμε τη Λίμπαρ τη ζημιά και ο προπονητής θα συνεχίσει και ο πρόεδρος θα συνεχίσει το βιολί που παίζει τόσα χρόνια. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι μάγος για να το δεις. Είναι φανερό ότι η πολιτική Μαρινάκη έτσι πηγαίνει το καράβι και όσοι γνωρίζουν το Μαρινάκη στις συναλλαγές του το καταλαβαίνουν, λέει ο Παναγιώτης, είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα σας, παιδιά. Ρε παιδιά, δεν είμαι ο Ράιαν, ο Μπράιαν. Ο Μπράιαν είμαι, σποτάκι λέει από Αμάν. Ναι. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Δεν θα ήταν καλή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό το δεξί εξτρέμ, λέει του Κάπο Βέρντε. Κώστας Νερατζάκικος, εξής Ατανάσης, το ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα, Μπαλαδίτης, Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα. Χάρη και η παιχτούρα, κρίμα ήθελα χατρίκ. Στο επόμενο, ρε. Στο προηγούμενο μάτς της Αυστραλίας δεν έπαιξε ο κύπερ της Λεβάντε, έπαιξε ο Πάτρικ Μπιτς. Είναι 22 χρονών και παίζει στην Melbourne City. Προς ενημέρωση για τον κύριο Δημήτρη. Και για μένα κιόλας, Δημήτρη. Γιατί εγώ νόμιζα ότι έπαιζε ο άλλος, ο Λεβάντες. Μαράκι, γύρναει στο τηλεφώνο. Αλλιώμα έγινε το παιδί. Λέει, βγήκε μέχρι και στο ραδιόφωνο να σε παρακαλέσει. Ούτε ο Μπράντοβιτς λέει να επιστρέψει, τόσο παρακάλιο δεν έχει δεχτεί. Θα σε παρακαλέσει ούτε ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πρώτη φορά σε ακούω. Πρώτη φορά λέει στέλνω, σε ακούω εδώ και χρόνια. Μπράβο, είπα κι εγώ. Πού μπορώ να σε βλέπω στο ίντερνετ, γιατί έχω χάσει την μπάλα μια και είσαι μόνο Tox και μετά Green Room και στη συνέχεια λέει στο Fox εν τέλει. Πού μπορώ να σε δω, λέει ο φίλος. Βασικά, κοίταξε να δεις. Κάθε μέρα μετά από εδώ, 8.30 ώρα στο Fox, λέει. Ίδιο τύπο εκπομπή. Λοιπόν, Αλάνια, καλημέρα. Ευδόκιο Σαϊκάρα από Κύπρο παίζει κάτι για Μπακασέτα. Λέει πώς το βλέπεις για την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα ενδιαφερθεί για τον Μπακασέτα. Θα μου κάνει έκπληξη μεγάλη. Ναι. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν έχω ακούσει απολύτως τίποτα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς τιμωρήθηκε η έδρα του Παναθηναϊκού εκτός έδρας μάτς? Πάλι καινούριους νόμους βγάζουν. Γίνεται να κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός? Δεν το ξέρω, Μάξιμε. Ακούω τα ανέκδοτα που σας στέλνουν. Τελικά έχει δυσκολέψει το μονοκάμωτο στο ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Ναι, Μάνο, μην τα συζητάς. Μην τα συζητάς. Άστο. Ο Ισάκλη, καλημέρα, Μάκης, Βαγγέλη. Κάνε λάθος για τον μορφέκα της Αυστραλίας. Δεν είναι ο Ράιαν, ο Μπράιαν είναι. Εντάξει, ρε παιδιά. Τι Ράιαν, τι Μπράιαν. Καλημέρα, παιδες, Ηλίας, σε θέλω από το εξωτικό Α7. Άντε να στείλω κι εγώ ένα, λέει, καλό ανεκδοτάκι. Ένας Ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική με σκοπό να εκτελέσει το ιεραποστολικό του έργο. Στον δρόμο συνάντησε ένα λιοντάρι. Φοβισμένος προσεύχεται: Κύριε, δώσε χριστιανικό πνεύμα στο λιοντάρι αυτό, και το λιοντάρι ευλόγησον το γεύμα τούτον. Τζόρνταν. Έχει κάνει πρώτα 1,5 μήρο ενίκιο για 4 μήνες στην ΑΕΚ, μου λέει και ο Γιάννης εδώ, αυτό που διαβάσαμε και πριν. Συγγνώμη, Βάγκο, που ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα στο να παίξει ο Ολυμπιακός σαν ένα αρένα εφόσον πληρώσει το αντίτιμο της ενοικίασης. Που ακριβώς βρίσκεται σε αυτό με τις αντιδράσεις που υπάρχουν από όλο τον κόσμο της ΑΕΚ, ρε φίλε. Αυτό συζητάμε. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Νέαπολη, Κοζάνης, Μόνα, Αριανάρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο εκεί στην Νέαπολη. Η ΑΕΚ έχει σαν άλλη αρένα, την έχει κλείσει για 20 χρόνια. Τέλος του μήνα θα γίνει για 49. Το κλειστό ήταν της πάλης, μας λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιδες, προσοχή στους δρόμους, Γιάννης από και Δόμνα από Χαϊδάρη, Πανάθα και Κολονία. Βεβαίως, βεβαίως. Μπράβο στα παιδιά, γεια σου, Γιάννάρα. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, μια πολύ καλή περίπτωση στον οροφύλακα, μιας και είπε, λέει, πριν αυτόν ο φίλος της Αυστραλίας, είναι αυτός της Σαουδικής Αραβίας. Αν δεν ήταν πυροτέχνημα, η εμφάνιση του προχθές είναι φοβερός με αυτά που είδα σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού του, λέει ο Γιάννης. Ναι, ήταν καλός αυτός. Καλημέρα από Θέρμο Τολοκαρνανίας, Βαγγέλη και πάνω. Καλημέρα, Χριστάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Ανέκδοτο στα γρήγορα. Δύο ψήλοι το συζητούν. Θα πάμε με τα πόδια ή θα περιμένουμε κανένα σκύλο? Καλημέρα σε όλους, ο Δημήτρης. Ρε παιδιά, με τα 40 μου λέει κοντεύω να πεθάνω. Λέμε, κλαίω από τα γέλια μέσα στο λεωφορείο. Προσπαθώ να κρυφτώ, αλλά δεν γίνεται. Μίλτος παράφρον, καράφλων, περιπτερά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και πάνω αυτό από το ειδηλιακό πέραμα να γνωρίζουν στην ΚΑΕΑ. Εκλέει ότι αν δώσουν το γήπεδο στον Ολυμπιακό που πάνε 3.000 αεξίδες κάθε αγώνα, μετά θα παίζουν μόνοι τους. Μόνο ΑΕΚ και Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα λιοντάρια πώς τα βλέπεις? Λέει, είχαν μια επιβλητικότητα χθες. Ναι, ήταν μια καλή εμφάνιση χθες, γεμάτη και κόντρα σε έναν αντίπαλο που είναι υπολογίσιμος όπως η Κροατία. Καλύτερα στην Κρήτη, λέει ένας Ολυμπιακός εδώ πέρα. Δεν διαβάζω όλο το μήνυμα γιατί είχε κάποια πράγματα που δεν. Η ΚΑΕ λέει είναι Ολυμπιακός, είναι μέσα 16 εκατομμύρια, θα πληρώσει και νίκιο. Διαβάζουμε ότι εκβιάζουν την άγκια τη σύμβαση και την υνοποίηση, λέει, του Λεκαβίτσιους. Ας βγει ο Μάκης να τα πει, λέει εδώ ένας φίλος ΣΑΕΚ. Βαγγέλη, πόσο άδικο είναι να αφαιρθεί ο Παναθηναϊκός έτσι στον Μπακασέτα, λέει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι του έχει φερθεί άδικα. Άκουσε τον προπονητή ο Παναθηναϊκός και στον Μπακασέτα νομίζω ότι η εξήγα είναι καλή, υπό την έννοια ότι, ρε παιδί μου, δεν σε υπολογίζω, αλλά μπορείς όπου θέλεις να πας, θα σε αφήσω ελεύθερο, δεν πρόκειται να ζητήσω ούτε ευρώ. Και δευτερευόντως το έχει πει μάλιστα ότι αν το συμβόλαιο που βρεις είναι κάτω από αυτό που έχεις υπογράψει με εμάς, το υπόλοιπο του ποσού θα το ματσάρουμε εμείς. Έτσι, φαντάζομαι για ομάδα του εξωτερικού τώρα. Με να παίζει ηλικία ομάδα, σιγά μην ματσάρει τίποτα. Σίγουρο. Θε για ματσάρισμα, θα το πούνε. Αυτό έτσι πάει. Παναγιώτη, θα κάνει κανένα break, τι θα κάνει?
1: Άμα μου πει.
0: Τι θα κάνει?
1: Άμα μου πει.
0: Πώ και δεχτυπιέσαι σήμερα? Πώ και δεχτυπιέσαι, δεν ζητά τα αιμά όταν πάμε να
1: πράγματα.
0: Έλα, πάμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Το FM 102,4.
3: Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
4: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, Ντολμάς.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Wings for FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή «Τα Πάνω Κάτω» με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Wings for FM. Συντονιστείτε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 1, 2, 1, 2, 3.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την ατζέντα της ημέρας στα απόψινά παιχνίδια. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Ξεκινάμε με παγκόσμιο κύπελο φυσικά. 7 η ώρα το απόγευμα, Τσεχία, Νότια Αφρική. ΕΡΤ2, 10 η ώρα, Ελβετία, Βοσνία, ΕΡΤ2, 1 η ώρα τα ξημερώματα, Καναδάς, Κατάρ, ΕΡΤ2 και 4 η ώρα, Μεξικό, Νότια Κορέα, στην ΕΡΤ1. Αυτά είναι τα 4 μάτς μέχρι αύριο το πρωί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Σε μπασκέτια έχουμε Βαλένθια, Μπαρσελόνα στις 9, στο Κοσμοτέ Σπορτ 4, είναι ο πρώτος τελικός σειράς, και έχουμε και την ίδια ώρα στις 9 στο Κοσμοτέ Σπορτ 8, στο 4 είναι το Ισπανικό, στο 8 είναι το Ιταλικό, Βενέτσια, Αρμάνι, Μιλάνο. Για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα σημερινά παιχνίδια. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, γουλιμπουλί.

0: Καλημέρα, παιδες. Λέει Βαγγέλη, ακούγεται και γράφεται ότι τον Μπακασέτα τον έχει πάρει η ΑΕΚ. Ελπίζω για την ομάδα του Χάντμπολ, βέβαια, λέει ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω, Παναγιώτη.
1: Τι σας λέει.
0: Εντάξει, τώρα. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Σύντομο ανεκδοτάκι, πώς λέγεται ο μεθυσμένος ευγενής του Μεσαίωνα.
1: Μεθυσμένος ευγενής του Μεσαίωνα.
0: Η Πότης. Τα βιλιά μου από τα δροσερά νόγια. Παγωμένα πρέπει να είναι τα νόγια με τέτοια αστιακιά.
1: Έχει.
0: Αυτή την ηρεμία φέτος το καλοκαίρι, εμείς οι άξιδες δεν την έχουμε συνηθίσει. Δεν βγαίνουν και οι νέες φανέλες να έχουμε ένα λόγο, λέει, να φαγωθούμε. Καλημέρα από Μελβούρνη, μόνο άκη διαγόρα, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Τον ένιωσες κατευθείαν, σε βλέπω, έτσι. Τον Μιχάλη.
1: Εύκολα.

0: Λοιπόν, για τον Ομπράντοβιτς που με ρωτάει εδώ πέρα ο Νίκος, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, φίλε, για τον Ομπράντοβιτς. Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές. Σήμερα είναι Πέμπτη. Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας κάτι θα προκύψει. Αναμένουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση σε αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι η Παρτιζάν, παρά την ανακοίνωση των οπαδών της χθες, ότι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα να γυρίσει ο Μπράντοβιτς εκεί, γιατί οι λόγοι για τους οποίους έφυγε ο Μπράντοβιτς ακόμα υφίστανται εκεί στην ομάδα, δηλαδή ο άνθρωπος που την τρέχει, που έχει μεγάλη κόντρα. Και εντάξει, υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα γίνει. Δεν είναι βέβαιο όπως το παρουσιάζουν κάποιοι, αλλά είναι πιο πιθανό να γίνει παρά να μην γίνει, για να σου το πω έτσι. Και από τη στιγμή που ο Μπράντοβιτς έχει πει ότι θα προπονεί ομάδα, βλέπω δύσκολο κάποιο άλλο προορισμό την τρέχουσα σεζόν. Μου μοιάζει πολύ δύσκολο να πάει κάπου αλλού. Θα δούμε, θα χρειαστεί λίγο υπομονή άλλες λίγες μέρες. Πάντως το θέμα είναι ότι είναι αρκετά πιθανό, και επειδή τον ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς πάρα πολύ καλά, είναι άνθρωπος ο οποίος, αν ήταν να το έχει κάψει, θα το έχει κάψει εδώ και πολύ καιρό το σενάριο, και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ενώ θα το έχει κάψει, θα το έχει ξεκόψει έτσι. Όπως το είχε κάνει, παράδειγμα, όταν έφευγε από την Φενέρ και πήγε μετά στην Παρτιζάν. Ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ είπαμε, ο Μαρίνο Πούσιτς, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, κατά 99,9%, ενδεχομένως και μέσα στη μέρα να έχουμε και εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Τον καλό μου συνεργάτη, τον TJ Πανόριλο, που ήταν στα DEX, τεχνική μου και μέλα και όλα αυτά. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη, την αθλητική. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότους από εκεί, Αλέξανδρο Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Εντάξει, εδώ είναι. Αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Πρεμιέρα Μαγκέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλαία του 11ου ομίλου στο άλλο μάτσο Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου η Αγγλία με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δις επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Γκάνα Παναμά 1-0. Κοντά στην αποκτήση του Ετιέν Καμαρά από τη Σελερουά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζονται οι επαφές με τη Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγκελεν, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας να αναφέρει ότι έχει απορρίψει ήδη δύο προτάσεις. Σε συμφωνία με τη Lodz για την πώληση του Σφιντέρσκι ήρθαν οι πράσινοι. Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη προπόνηση της σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το τριφύλι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ Τιάγκο Σάντος. Δεν μπορείς να πεις όχι όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, το πρώτο μήνυμα του Μαφέο. Κοντά σε συμφωνία με τη Σάντεφιορτ για τον Σμαϊλόβιτς, είναι η Ερυθρόλευκη σε καλοδρόμο και του Στάνιτς. Μας κάνετε περήφανος, για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη βράβευση της ομάδας πόλο γυναικών για την κατάκτηση του Champions League. ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσελου Στόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα βρει μπροστά το δικέφαλο του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ ΑΕΚ με την υπόθεση του Μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος αύριο στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ Jones και Νάν στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν Λεσόρ, Γκραντ και η Πράσινη ΚΑΕ για την ένταση με τα ματς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες στην υπόθεση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορα. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος αυτό το διάστημα οι πράσινοι. Την πρώτη μεταγραφή της εποχής Σπανούλη ανακοίνωσε ο Άρης που απέκτησε για δύο χρόνια τον 25χρονο forward DJ Λιτέλ, ο οποίος μέχρι πρώτην αγωνιζόταν στο NBA για τους Brooklyn Nets. Την απόκτηση του Νικ Καλάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα του Ρόουζ στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου αμυντικού και τη νέα σεζόν. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Θεόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Τρίνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρέστ Ερικ Ρουά. Ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέγ είχε οδηγήσει την Μπρέστ στην ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 2024-25. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ. Το
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Top FM 102,4.

11 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Το BFM, Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνι, λέμε ναι, ή ο ύμνος των μαύρων σκυλιών, μιας και μας το θύμισε χθες ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής. Μίλησε σε απόφοιτους ιδιωτικού κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Αυτά που είπε απευθυνόταν στους απόφοιτους, αλλά έχω την αίσθηση ότι πιάνει το νόημα της ζωής και απευθύνεται προς όλους μας. Το νου σας, σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία, είπε ο πρώην πρωθυπουργός, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θα διαφωνήσουν μαζί του. Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους, ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Έχω την αίσθηση ότι το προσυπογράφουμε όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, και εσείς που μας ακούτε, και εμείς εδώ από το στούντιο του Top FM. Top FM, η Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στην ρύθμιση του ήχου. Και παρέπεμψε βεβαίως ο κύριος Καραμαλής αυτό το πολύ γνωστό δεκαετία του 80 τραγούδι του μεγάλου Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Νομίζω ότι χθες ήταν ό,τι καλύτερο από αυτά που ακούσαμε ή διαβάσαμε. Βεβαίως πολύ καλό είναι και το σύμφωνο, αρκεί να τηρηθεί που υπέγραψαν εξ αποστάσεων οι Τραμπ και Πεζεσκιάν, ο εκπρόσωπος του Ιράν. Μνημόνιο κατανόησης, νομίζω αυτός είναι ο τίτλος, αρκεί να τηρηθεί βεβαίως. Ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να πείσει ότι αυτό το μνημόνιο είναι καλύτερο από τη συμφωνία του Ομπάμα. Αμερικανοί αναλυτές πάντως τα λένε διαφορετικά, ότι είναι νύχτα μέρα, καμία σχέση η συμφωνία του Ομπάμα που ήταν πάρα πολύ καλή σε σχέση με τη συμφωνία του Τραμπ. 2 μήνες και κάτι παραπάνω πόλεμος και αποτέλεσμα το βλέπετε. Αρκεί βεβαίως και αυτό να τηρηθεί. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Εντός χώρας έχουμε το μαλλιοτράβηγμα Διαμαντοπούλου με Δούκα. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Η κυρία Διαμαντοπούλου σχολίασε ως γελία προσέγγιση τα όσα είχε πει ο κύριος Δούκας για την προσέγγιση Πασόκ με Ελλάς, όχι του Χρυσοχοίδη, του Τσίπρα. Ο Δούκας ανταπάντησε και λέει, είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία περίπου έπλεξε το εγκόμιο για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ότι αυτά που είπε δεν έχουν καμία σχέση με το Πασόκ. Και ο κύριος Ανδρουλάκης τι έκανε, απλά συνέστησε να πέσουν οι τόνοι. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε και ζέστη αλλά και υγρασία. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής. Νέα παράταση για την εργολαβία κατεδάφισης αυθαιρέτων. Ενώ ο νόμος αξιώνει κατεδάφιση μέσα σε ημέρες. Οι παρατάσεις δια νόμου εκπνέουν στις 30 Ιουνίου 2026, όμως τα 219 τελεσίδικα πρωτόκολλα παραμένουν ανεπικαιροποίητα και ανεκτέλεστα. Με αποτέλεσμα η σύμβαση εκτέλεσης να λάβει νέα παράταση έως τις 31 Αυγούστου του 2026.
Αυτά βεβαίως αφορούν την αποκεντρωμένη δίκη, στο κράτος δηλαδή, το οποίο αποδεικνύεται ακόμη μια φορά αναποτελεσματικό. Πόσο κάνει ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας? Real time συγκριστή μόνο Ελλάδος και εξωτερικό. Να πούμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν πάσχουμε από τη σύγκριση τιμών, από τη μεγάλη ακρίβεια πάσχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και δεν λύνουν τώρα οι πλατφόρμες και κάθε τύπου, σκαρφίζονται οι κυβερνητικοί προκειμένου να το πλασάρουν ότι τάχα μου πολεμούν την ακρίβεια. Εδώ υπάρχουν άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να τα πάρουν να την καταπολεμήσουν. Δεν θέλουν όμως. Για ποιους λόγους? Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τους λόγους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδόμησε την τουρκική προπαγάνδα, επανέρχομαι στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής, με την επίσκεψη στο Μουράντ Ρέις. Εκτός υποστήριξης της κατηγορίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στη δίκη των Ντεμπών. Τους πέταξαν όλους τους δικηγορικούς συλλόγους από την υποστήριξη της κατηγορίας. Ελευθέριος Φερεντίνος στο ΕΚΑΒ Ρόδου τίμησε το διασώστη που έπεσε στο καθήκον. Νέα δικαστική εμπλοκή για πολιτικό μηχανικό που τέθηκε πρόσφατα σε καθεστώς προσωρινής κράτησης. Στον Άριο Πάγο ίσαντη προσπάθεια 75χρονου να ανατρέψει την καταδίκη σε υπόθεση εξακολουθητικής ασέλειας σε ανήλικους. Κυνήγι θησαυρού στα Καστέλια της Καρπάθου για τη χαμένη Βέρα του Λούκας. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Μένει να το ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, περνάμε και στο πρωτοσέλιδο της Ροδιακής. Μέτωπο κατά της ακρίβειας από την κυβέρνηση είναι το πόσο κάνει. Πήγε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Αλλά η άποψή μας, η δική μου, είναι ότι δεν πάσχουμε από πλατφόρμες. Το να συγκρίνουμε, ξέρω εγώ, ένα προϊόν που θα πρέπει να είναι το ίδιο, που υπάρχει εδώ στο Ρόδου Καλλιθέας, με ένα άλλο που υπάρχει στα Φάντου και το βρίσκουμε στα Φάντου φτηνότερα. Όχι ότι έχει τίποτα τα Φάντου, αλλά δεν θα φύγω εγώ από εδώ να πάω εκεί να το πάρω, γιατί η απόσταση είναι μεγάλη και ό,τι και θα κερδίσω θα το δώσω στη βενζίνη, στο πετρέλαιο. Απλά είναι τα πράγματα. Μόνο η κυβέρνηση δεν βλέπει την απλότητα της ακρίβειας, γιατί δεν θέλει. Άλλοι τίτλοι από την Ροδιακή. Επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Ρώμη τα 145 αρχαία νομίσματα της ΚΟ. Θα επιστρέψουν και στο νησί? Ερώτημα. Α, να σας πω και κάτι άλλο. Ρεπορτάζ. Εντός των ημερών, δεν ξέρω σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα δοθεί απάντηση από αρχαιολόγους προς τον Περιφερειάρχη για αυτό που είπε για την Περβόλα, ότι ήταν χιτά των αρχαιολόγων. Και γενικώς θα απαντήσουν στο αφήγημα της κυβέρνησης αλλά και της περιφέρειας πέριξ της Περβόλας και των υπολείπων που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχουμε ένα ακόμα μέτωπο καινούριο. Μάλιστα κάποιος μου έλεγε ότι τώρα είδαμε το Χατζημάρκο να γίνεται και αρχαιολόγος. Παιδιά, λέω, εσείς είσαστε αρχαιολόγοι, δώστε τις απαντήσεις που νομίζετε. Εμείς εδώ είμαστε να τις δημοσιοποιήσουμε. Λοιπόν, άλλοι τίτλοι από τη Ροδιακή. Ψηφιακό μάτι στις παραλίες. Αυστηρότερη έλεγχη με ντρόουν. Σε συντήρηση και επισκευή 420 πυροσβεστικών κρουνών προχωράει η ΔΕΙΑΡ. Μάριος Κλονάρης. Οι εκλογές τελείωσαν, τώρα αρχίζει η δουλειά. Εδώ ο ποιητής τι θέλει να πει, γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα το σχετικό ρεπορτάζ. Δηλαδή τελείωσαν οι εκλογές, δεν τελείωσαν ακριβώς, μένει η εκλογή του Προέδρου και των υπολείπων μελών του Προεδρείου. Λοιπόν, αυτά από την Ροδιακή, να περάσουμε και στον Top FM να δούμε τι καταγράφει το πρωτοσέλιδο του σταθμού μας. Λοιπόν, το ΕΚΑΒ τίμησε τον αδικοχαμένο διασώστη Ελευθέριο Φερεντίνο, δίνοντας το όνομά του στο κτίριό του στη Ρόδο, οφειλόμενη τιμή. Χατζή Αντωνίου στο σταθμό μας, το κλείσιμο ομάδων είναι καμπανάκι για το μέλλον, θα συμφωνήσουμε, πομπού στον Top FM, αλλάζει σελίδα ο Άρης με έμφαση στις ακαδημίες και την οργάνωση, συνάντηση εργασίας του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου, στους λειψούς, όπως ανέφερε σε ανάρτηση

0: Που θα τον κηρύξουν κάποια στιγμή επίτιμο Δημότη Νότιας Ρόδου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλημέρα. Να πάμε λίγο και στο σαν σήμερα, να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Σήμερα είναι μια γιορτάζουν Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος, Ιπατία. Ιπατία είναι μια σπουδαία επιστήμονας που ουσιαστικά την εκτέλεσαν φανατισμένοι χριστιανοί το 415 στην Αλεξάνδρεια, αν θυμάμαι καλά. Μια σπουδαία γυναικεία προσωπικότητα της αρχαιότητας. Τι άλλο έχουμε, να δούμε σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα κατά της ρητορικής μίσους, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας, και είπαμε ποιοι γιορτάζουν. Και σαν σήμερα το 1818 είχαμε τη μάχη του Βατερλό, όπου εκεί συνετρίβει ο Ναπολέον Βοναπάρτης, και από εκεί έμεινε η λέξη υπέστη Βατερλό και τα διάφορα άλλα με το Βατερλό, δηλαδή μια ήττα συντριπτική. Συντριπτικό κτύπημα. Λοιπόν, αυτά, βάζουμε άνω τελεία και πάμε στο ρεπορτάζ. Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βέρα. Προβασές μας. Χθες το πρωί σε μια σεμνή εκδήλωση στο κτίριο του ΕΚΑΒ στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία του σε Ελευθέριος Φερεντίνος. Πρόκειται για τον διασώστη ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με όλο το πλήρωμα τότε του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ το 2002 όταν αυτό κατέπεσε στην Ανάφη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε, όπως ακούσαμε στη χθεσινή εκδήλωση, ήταν ταγμένος στην εθελοντική προσφορά, χαρακτηρίστηκε ήρωας, αυτό είπαν τόσο η οικογένειά του, ακόμη και οι γιατροί του νοσοκομείου μας που τον γνώρισαν, και θεώρησαν ότι είναι μία τιμή που έπρεπε να αποδοθεί από το ΕΚΑΒ της Ρόδου. Εκεί παραβρέθηκαν ο διοικητής του νοσηλευτικού μας ιδρύματος, ο κύριος Καραμαρίτης, οι αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Ευστρατίου, ο κύριος Θωμάς Ψωτρίλης, ο αντιδήμαρχος, ο οποίος επί δεκαετίες ήταν γιατρός στο νοσοκομείο και μάλιστα, όπως ανέφερε, θυμάται την ημέρα εκείνη βρισκόταν στο νοσοκομείο όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι έπεσε το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ. Και βεβαίως ήταν διασώστες, στελέχη της πολιτικής προστασίας, του παραρτήματος, εθελοντές του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και άλλοι εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων. Τελέστηκε και επιμνημόσυνη δέηση για τα μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ. Ήταν όμως παρόντες και η οικογένειά του, η σύζυγός του Παρασκευή Σταματίου και οι δύο γιοι του, ο Αναστάσιος Ελευθέριος Φερεντίνος και ο Αλέξανδρος Φερεντίνος. Να ακούσουμε καταρχάς τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στη Ρόδο, τον κύριο Παναγιώτη Σπανό, τι είπε για αυτή του την απόφαση.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι απλά μια συμβολική πράξη η ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒ Ρόδου σε Ελευθέριος Φερεντίνος. Θα αποτελεί μια μόνιμη υπενθύμηση της προσφοράς, της αυταπάρνησης και του κινδύνου που συνοδεύουν την αποστολή όλων των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ. Από σήμερα, κάθε συνάδελφος που θα μπαίνει σε αυτό το κτίριο, κάθε νέος διασώστης, κάθε επισκέπτης θα βλέπει αυτό το όνομα. Και αυτό το όνομα θα λέει σιωπηλά κάτι πολύ καθαρό. Ότι η προσφορά δεν ξεχνιέται. Ότι οι άνθρωποι που έφυγαν εν ώρα καθήκοντος δεν είναι απλώς μια αναφορά σε ένα παλιό γεγονός. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας, της ευθύνης μας και της συλλογικής μας μνήμης. Στην οικογένεια του Ελευθέριου

0: Ρετίνου, θέλουμε να πούμε ότι δεν τον ξεχάσαμε και ούτε πρόκειται να ξεχαστεί, και όσο υπάρχει ΕΚΑΒ στη Ρόδο, το όνομά του θα παραμένει ζωντανό εδώ, στο χώρο που οι συνάδελφοί του συνεχίζουν καθημερινά την ίδια αποστολή. Αιωνία η μνήμη του συναδέλφου Ελευθέριου Φερεντίνου, αιωνία η μνήμη όλων όσοι χάθηκαν εκείνη τη νύχτα. Και τιμή σε όλους όσοι συνεχίζουν να υπηρετούν την ανθρώπινη ζωή, συχνά αθόρυβα, δύσκολα και με προσωπικό κόστος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Χαραλάμπους Γεώργιο, καθώς και τον διευθυντή του παραρτήματος Μυτιλίνης, τον κύριο Ιωάννη Γρυπιώτη, γιατί αποδέχτηκαν το αίτημά μας να, για την αλλαγή, για την ονοματοδοσία του χτιρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος.
1: Λοιπόν, Κυριακή, τι άλλο θα ακούσουμε την πολύ συγκινητική εκδήλωση.
2: Ναι, που μας θύμισε πάλι την προσφορά των ανθρώπων αυτών που σε μια υπηρεσία, αν και υποστελεχωμένη, πολλές φορές δίχως να διαθέτει και τα μέσα που πρέπει, δίνει μάχη κάθε μέρα, ειδικά στους δρόμους της Ρόδου, όπως και σε όλη τη χώρα, ειδικά εδώ με το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε με τα τροχαία. Και όχι μόνο βεβαίως. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τη σύντομη, έτσι, ευχαριστίες περισσότερο που απίθυνε η σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, μαζί εκεί με τα παιδιά του, και με σπασμένη φωνή ευχαρίστησε όλους η Παρασκευή Σταματίου και είπε ότι δεν με άφησαν ποτέ μόνη μου εδώ και 24 χρόνια. Να την ακούσουμε.
3: Πολύ συγκινημένη, στρεσαρισμένη. Όλοι σας με αγκαλιάσατε και ένας πολύ γλυκός μου συγγενής με αγκάλιασε από την ώρα που έγιναν όλα αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στιγμή δεν μ' αφήσατε και δεν είναι και τα χωριά. Στιγμή δεν μας άφησαν. Μόνος μας, σε όλα είναι δίπλα μας. Δεν μπορώ να μην σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν μπορώ.
4: Εγώ θα πω ένα απλά ευχαριστώ σε όλο το ΕΚΑΒ και για την ονοματοδοσία και για την μνήμη που του δίνουμε, την αιώνια μνήμη πλέον που θα έρχονται όλοι οι επισκέπτες, όλοι οι μελλοντικοί μου συναδελφοί, και προσπαθούν να ακολουθήσω και το έργο του. Και είτε εν θάνατο, είτε εν ζωή, για μένα όλοι οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ και όσοι προσφέρουν βοήθεια στη ζωή είναι απλά ήρωες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τι να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το δικό τους άνθρωπο στην υπηρεσία των συνανθρώπων του μας. Κυριακή, θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Ναι, θα ακούσουμε, ακούσαμε τώρα λίγο το γιο του, τον Αναστάσιο Ελευθέριο, ο οποίος πήρε και το δεύτερο όνομά του, εις μνήμη του πατέρα του. Για πολύ λίγο είχαμε την ευκαιρία να του μιλήσουμε, πώς το έχει βιώσει αυτό το παιδί, τι ακούει από μικρός, μιας και η μητέρα του ήταν έγκυος στον ίδιο όταν εκείνη τη νύχτα στις 2 και 10 το πρωί το ελικόπτερο αυτό που επέβαινε ο πατέρας του ήταν πλήρωμα, απογειώθηκε από την ανάφη για να προκειμένου να επιστρέψει στη Ρόδο, όμως λίγα λεπτά αργότερα χάθηκαν τα ίχνη του και στη συνέχεια βεβαίως τα συντρίμια του εντοπίστηκαν περίπου 5 ώρες μετά στα ορεινά του νησιού. Να ακούσουμε τον Αναστάσιο Ελευθέριο Φερεντίνο έτσι για πολύ λίγο ρένα.
5: Δεν είχα γεννηθεί, ήμουνα στην υγεία της μητέρας μου.
2: Ήταν έγκυος.
5: Ναι, και όταν έγινε τόση γεννήθηκα εγώ μετά από 2 μήνες, αλλά...
2: Και από μικρός τι θυμάσαι να σου λέγανε για τον πατέρα σου?
5: Μόνο τον ηρωισμό του που έδινε στο κάθε άνθρωπο μέσω του ΕΚΑΒ, μέσω των εθελοντικών ομάδων, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, μέσω όλων των τομέων των οποίων πρόσφερε βοήθεια, συνεχώς μου λέγανε ήρωας ήταν ο πατέρας. Και γι' αυτό τον λόγο και εγώ προσπαθώ και μπαίνω μέσα στο, και στο ΕΚΑΠ και στις εθελοντικές ομάδες και προσπαθώ να ακολουθήσω το έργο του σαν ένας ήρωας, όπως ήταν εκείνος.
1: Βέβαια θα πρέπει να πούμε, Κυριακή, ότι τα παιδιά προτιμούν να έχουν τους μπαμπάδες τους από το να έχουν μπαμπάδες ήρωες, έτσι.
2: Ήρωες, ακριβώς, ναι. Πολύ σωστό.
1: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οφειλόμενη ήταν η τιμή προς τον άνθρωπο που θυσιάστηκε και χρειάζονται τέτοιες πρωτοβουλίες για να θυμίζουμε πρώτα-πρώτα σε αυτούς μας, σε όλους, ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα και κάποιοι άλλοι θυσιάζονται για μας. Κυριακή, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο?
2: Έχουμε ακόμα ένα απόσπασμα, αν έχεις χρόνο να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν, πολύ σύντομα μόνο, ναι.
2: Ναι, ναι, θα ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη, επειδή είναι και ο τομέας του κοινωνικής πολιτικής, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσουκαλάς, ένα μικρό χαιρετισμό.
1: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
6: Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την διοίκηση και τον πρόεδρο του ΕΚΑΠ που σας έδωσε τη δυνατότητα και του κυρίου Γρυπιώτη και σε εσάς τον πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλους να τιμήσετε αυτούς τους ανθρώπους, αυτόν τον συνάδελφό σας, η οικογένεια σύσσωμη που άφησα στο τέλος να είναι περήφανη για τον σύζυγο, διότι έπεσε στην υπηρεσία εν ώρα υπηρεσίας και αυτό που γίνεται σήμερα θα είναι παντοτινά στην μνήμη, δεν θα ξεχαστεί ποτέ και θα είναι σύμβολο για όλους τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Εμείς ως περιφέρεια, για να κλείσω με αυτό, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λάβαμε κάποιες αποφάσεις τις οποίες συμπεριλάβαμε το εργαζόμενους του ΕΚΑΒ μέσα. Μπορεί να ακούγεται μικρό, όπως και η διοικητά του νοσοκομείου με τα επιδόματα, τα κίνητρα αυτά που δίνουμε. Δώσαμε λοιπόν, ενώ η αρχική εισήγηση ήταν για να δώσουμε κίνητρα σε 200 νοσηλευτές που προσλαμβάνονται μετά τον Οκτώβριο του 2024.
0: Και διασώστες.
6: Και διασώστες. Βάλαμε 170 τελικά νοσηλευτές και 30 διασώστες του ΕΚΑΒ με 300 ευρώ μηνιαίως, θέλοντας να δείξουμε τη σημασία το να στελεχωθούν και να επανδρωθούν σωστά με προσωπικό, μόνιμο προσωπικό στους εργαζόμενους. Αυτή είναι μια δυνητική απόφαση, μια δυναμική απόφαση που μπορεί να αλλάζει και να τροποποιείται με νέα μας απόφαση. Αν υπάρξει ανάγκη για οτιδήποτε άλλο, θα είμαστε εδώ. Καθυστερεί λίγο η διαδικασία, διότι υπάρχουν κάποια θέματα διευκρινιστικά κλπ. Αλλά μιλήσαμε λίγο πριν και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα θα λυθούν τα όποια προβλήματα και να λάβουν οι πρώτοι εργαζόμενοι τα χρήματα, οι δικαιούχοι τέλος πάντων.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
10: Κλείστε τα μάτια.
9: Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
10: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
13: Top FM 102,4.

0: 39 λεπτά μετά τις 8, το ΠΕΦΕΜ, Ράνα στα γεγονότα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Το είχαμε κανονίσει από χθες. Βεβαίως σε πρώτο πλάνο είναι και παραμένει το θέμα με το νέο νοσοκομείο της ΣΚΟΚΙ, η αντιπαράθεση που έχει τόσο με τον Γιάννη τον Παπά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος του επιτέθη στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου. Χθες αργά το απόγευμα είχαμε νέο μπουρλότο στο ΠΑΣΟΚ μετά από δήλωση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, που χαρακτήρισε νομίζω γελίες τις απόψεις του Χάρη Τιδούκα για τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Ανταπάντησε βεβαίως ο κύριος Δούκας, ο οποίος είπε ότι οι απόψεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, που περίπου έπλεξε το εγκόμιο της Νέας Δημοκρατίας σε δημοσιονομικό επίπεδο, ότι δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ, και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη να προσπαθεί, όπως διαβάζουμε στο παρασκήνιο, να πέσουν οι τόνοι. Να καλημερίσω τον κύριο Νικητιάδη. Κύριε Νικητιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητή Ρένα. Καλημέρα σε όσους φίλες και φίλους.
0: Τι είναι αυτό το νέο μπουρλότο στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα?
1: Δεν ξέρω εσείς τι χαρακτηρίζετε ακριβώς ως μπουρλότο. Εγώ είδα ότι η κυρία Διαμαντοπούλου εξέφρασε μία άποψη. Ο κύριος Δούκας
0: έχει εκφράσει εδώ και καιρό μία άποψη.
1: Τον ίδιο. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στον τρόπο που κάνει τον προεκλογικό σου αγώνα. Νομίζω ότι ο καθένας δικαιούται να λέει τις απόψεις του. Χρειάζεται βέβαια μπροστά στην κατάσταση που έχουμε τώρα προεκλογικού αγώνα στην ουσία να παραμερίζουμε τα όποια διαφορετικά προβλήματα υπάρχουν, μάλλον διαφορετικές απόψεις υπάρχουν, και να προχωράμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι είναι και μπουρλότος.
0: Ένα λεπτό, όταν το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή, μην το κρύβουμε, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά?
1: Αυτά που λέει ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, αυτά που λέει ο Καραμαλής και ο
0: Σαμαράς, σημαντικά για το χώρα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μισό λεπτό. Αυτά που λέει ο Καραμαλής και ο Σαμαράς για τη Νέα Δημοκρατία, αν αυτό που είπατε εσείς είναι μπουρλότο, είναι βόμβες ναπάλμ.
0: Ναι,
1: αυτά που λέει ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Και δεν άκουσα ποτέ τα μέσα ενημέρωση να τα χαρακτηρίζουν βόμβες ναπάλμ. Τα αναφέρουν γιατί εκ των πραγμάτων δύο πρώην πρωθυπουργοί, όταν ξεσκίζουν στην ουσία τη Νέα Δημοκρατία, είναι υποχρεωμένοι να τα αναφέρουν, αλλά εντάξει. Βλέπετε ότι ο προεκλογικός αγώνας συνεχίζεται και τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Τα προβλήματα είναι η Νέα Δημοκρατία που θα πρέπει να φύγει, διότι δεν επιλύει τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας και η πατρίδα. Τώρα σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση.
0: Ναι, για να πάμε εδώ, γιατί βλέπω εδώ προχθεσινές δηλώσεις του κυρίου Χατζημάρκου, που λέει ότι και θες να είσαι ένας βουλευτής εκπρόσωπος ανοήτων και χτίζεις αυτό το κοινό των ανοήτων καθημερινά. Εντάξει, ακούστηκαν.
1: Εγώ δεν έχω προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν. Εμένα οι θέσεις μου είναι πολιτικές και έχω πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Χατζημάρκος έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως νομίζει. Αυτά αντιλαμβάνεται, αυτά καταλαβαίνει, με αυτόν τον τρόπο πολιτεύεται. Εγώ αντιλαμβάνομαι διαφορετικά τα προβλήματα. Είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα με το νοσοκομείο. Εγώ το είχα προβλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχα πει δηλαδή ότι να δείτε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα αρχίσουν να σφάζουν κοκόρια για τα γένεια, για τα θεμελίωση του νέου νοσοκομείου. Και πριν Αλέκτρο λαλήσει τρεις, είχαμε τον Πρωθυπουργό από τη Ρόδο να μιλάει ξανά για το νέο νοσοκομείο της Κόλλης, και δεν είχε μιλήσει πριν από 4 χρόνια, και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχουν οι εικόνες, μιλάνε αυτά από μόνα τους. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα το μεγάλο είναι του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην περιοχή μας, και αυτό δυστυχώς το ξεχνάμε πολλές φορές. Βεβαίως όλοι θέλουμε καινούριο νοσοκομείο στην Κόλλη, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, όπως βεβαίως βεβαιότατα θέλουμε ακτινοθεραπευτικό στη Ρόδο, αλλά από εκεί και πέρα απαιτείται η στελέχωση των υφισταμένων δομών υγείας, δεδομένου ότι η κατάσταση της υγείας στη Δωδεκάνησο είναι τραγική. Αυτά εγώ αντιλαμβάνομαι, με αυτά πολιτευόμαστε. είμαστε. Αυτά ξέρουμε. Τώρα ο καθένας μπορεί να αντιπαρατήθηκε και να λέει
0: ο
1: ότι.
0: Ο κύριος Παπάς, κύριε Νικητιάδη, χθες μας έλεγε ότι το καινούριο που είπε ο Πρωθυπουργός είναι η εξέβρεση της χρηματοδότησης σε 45 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Okay, εγώ στην πρώτη μου απάντηση παράθεσα τρεις διαφορετικές δηλώσεις του συναδέλφου μου του Γιάννη του Παπά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα με προβλέψεις για εγγένεια ακόμα και στο τέλος του 25. Επαναλαμβάνω, καλοδεχούμενα είναι αυτά άμα υπάρχουν, καλοδεχούμενο είναι να γίνει νέο νοσοκομείο στην ΚΟ, αλλά θα πρέπει και να μας πούνε, ακόμα και αν το κάνουν, που δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να κάνει νέο νοσοκομείο στην ΚΟ, δεν θα είναι καν κυβέρνηση για να το κάνει. Αλλά ας πούμε ότι θα είναι κυβέρνηση, ας πούμε ότι θα κάνει το νέο νοσοκομείο. Πώς θα το στελεχώσει? Θα έχουμε τους ίδιους γιατρούς? Γιατί γιατρούς θα έχουμε? Γιατί στο σημερινό νοσοκομείο δεν έχουμε γιατρούς και δεν έχουμε νοσηλευτές? Γιατί 20 επί χρόνια ολόκληρα δεν είχε και δεν έχει ακόμα μόνιμο παθολόγο, δεν έχει καρδιολόγο? Θα μας πούν πώς θα το στελεχώσουν? Δηλαδή νομίζουν πια ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο, επειδή είπανε πριν από τις εκλογές του 23 και πήραν 49% στη 12η ότι θα επαναληφθούν τέτοια ποσοστά. Είναι μακράν νυχτωμένοι αν πιστεύουν κάτι τέτοιο, και βεβαίως οι αντιπαραθέσεις τις οποίες αναφερθήκατε σε ό,τι σχετίζεται με τον πρόσωπό μου είναι κατανοητές, όταν βλέπουν ότι αργά αλλά σταθερά χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, όταν βλέπουν ότι υπάρχουν πια διαφορετικές και δυνατές φωνές, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που μιλάω, είναι και νομαρχιακοί του Πασόκ και στο Βόρειο και στο Νότιο Συγκρότημα 12ης, και θα πολλαπλασιάζονται αυτές οι φωνές όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι αντιπαράθεση θα έχουμε. Βεβαίως να έχουμε αντιπαράθεση.
0: Πάντως, ναι, είναι ένα θέμα όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο για την γενικότερη παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στη Ρόδο. Πώς την είδατε?
1: Δεν μίλησε για κανένα από τα μεγάλα προβλήματα της Ρόδου.
0: Το αποτύπωμα
1: εκτιμώ ότι ήταν αυτό που ανέμεναν οι οργανωτές, οι σχεδιαστές, οι εμπνευστές αυτής της παρουσίας του Πρωθυπουργού της χώρας, μάλιστα που εμφανίστηκε και ως ξεκίνημα της προεκλογικής εκστρατείας. Ποιο ήταν το αποτύπωμα? Ήταν οι χιλιάδες άνθρωποι που προσήλθαν? Τι ακριβώς ήταν? Ήταν οι εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα που περιμένουν τη Ρόδο, η μεσογειακή χάραξη, ζητήματα τεράστια που αντιμετωπίζουμε? Να καταλάβω δηλαδή, εκτιμώ, επαναλαμβάνω, ότι ήταν μια παρουσία και ένα ταξίδι που δεν στέφτηκε από επιτυχία. Εγώ προσέχω τις λέξεις μου, δεν λέω υπερβολικά πράγματα. Δεν στέφτηκε από επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι αυτό το καταγράφουν και οι κεντρικοί μηχανισμοί της Νέας Δημοκρατίας, δεν περνάει απαρατήρητο.
0: Ήθελα να μου σχολιάσετε πριν κλείσουμε, κύριε Νικητιάδη, εκδώσατε χθες και σχετικό δελτίο για τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Η Νέα Δημοκρατία, λέει η Ελέτη, αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, και ο πληθωρισμός που ανακοινώθηκε πάλι είναι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ μεγαλύτερος και των τροφίμων είναι ακόμη πιο μεγάλος. Και εκείνο που δεν αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία είναι πώς απαιτείται να έχουμε για αυτά τα έργα, όπως είναι οι πλατφόρμες, και ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, διότι διαφορετικά πώς θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια? Επειδή πιστεύουν ότι ο κάθε καταναλωτής θα μπει στην πλατφόρμα και θα βλέπει ότι εδώ δίπλα μου το κοτόπουλο έχει τόσα, στα 10 χιλιόμετρα έχει τόσα, αλλά η μπριζόλα έχει εδώ πιο φθηνά και εκεί πιο ακριβά, και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσουν την ακρίβεια. Νομίζουν ότι έτσι καταπολεμείται η ακρίβεια, ή δεν έχουν πάει να ψωνίσουν ποτέ τους, ή είναι αποφασισμένοι να κάνουν επικοινωνιακές πολιτικές για να δείχνουν ότι δήθεν κάτι κάνουν. Εδώ θα είχε χρησιμότητα μια πλατφόρμα αν υπήρχε ένα καταναλωτικό κίνημα το οποίο έβλεπε και παρατηρούσε τις τιμές, και ήταν επαρκές το παρατηρητήριο αυτό, και έβλεπε ότι κάποια σούπερ μάρκετ εκτοξεύουν τις τιμές, ξεκίναγε ένα μποϊκοτάζ στη συγκεκριμένη αλυσίδα, και θα δεις αμέσως κάποιος πώς θα καταπολεμούσε στην ακρίβεια, γιατί δεν θα τολμούσαν να κάνουν τέτοια κόλπα όσες χοροκερδούν εις βάρος του καταναλωτή. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε όσο εύκολο, όσο δύσκολο και αν είναι κάποιες φορές. Εγώ αυτό είπα και στη δήλωσή μου, η οποία δήλωση δυστυχώς από εσάς ακούγεται, εσείς τη διαβάσετε, αλλά τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης είναι αυτό που λέω συνέχεια όταν με ρωτάτε, μα γιατί δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στο Πασόκ πιο ψηλά. Θα το δείξουν πολύ γρήγορα ψηλότερα όταν θα φτάσει ο λόγος μας, διότι τώρα δεν φτάνει. Δεν γίνεται να έχει εκδώσει το Πασόκ ανακοίνωση DMU και βίντεο που στείλαμε με δήλωσή μου και δελτίο τύπου για αυτή την πλατφόρμα και κανένα από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης να μην αναφέρει ενώ παίζανε 5 και 6 λεφτά την πλατφόρμα του κ. Θοδωρικάκου.
0: Λοιπόν,
1: αυτό δεν είναι δημοκρατική έκφραση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιώργο Νικητιάδης, βουλευτής του Πασόκ στη Δωδεκάνησο, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, για τα όσα ακούστηκαν και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη τον Παπά, αλλά και από τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Μας σχολίασε και τη νέα πλατφόρμα που εγγενίασε χθες ο Πρωθυπουργός, πόσο κάνει. Εντάξει, θα δούμε πόσο κάνει. Το θέμα θα έχουμε λεφτά να αγοράσουμε. Και αν οι διαφορές είναι σε απόσταση μεγάλη, θα τρέχουμε για να τη βρούμε. Σε τι ακριβώς θα βοηθήσει αυτή η πλατφόρμα, για να καταλάβουμε δηλαδή και εμείς τη χρησιμότητά της. Ναι, γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε. Η συμφωνία Ιράν και Τραμπ επετέφθη, να δούμε αν τηρηθεί. Οι τιμές των καυσίμων έχουν αρχίσει και πέφτουν τις τελευταίες μέρες. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε αυτό το θέμα με τι γίνεται εδώ στην τοπική αγορά με τα καύσιμα, τη βενζίνη, το πετρέλαιο.

0: Λοιπόν, λέμε για πτώση σε παγκόσμιο επίπεδο στις τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Μένει να δούμε βεβαίως αυτό πώς θα φτάσει και στην Ελλάδα που φτάνει αργοπορημένο και σε εμάς εδώ. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε ίσως τον παλαιότερο βενζινοπόλη που γνωρίζει πολύ καλά την αγορά και την τοπική και όχι μόνο, τον κύριο Νικήτα Ριζόπουλο. Για να μας δώσει τα φώτα της. Κύριε Ριζόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Εδώ, δουλίτσα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας για τις τιμές. Έχουμε τώρα τη συμφωνία Τραμπ και Ιράν. Τι γίνεται και τι θα γίνει, τι προβλέπετε?
1: Λογικά πρέπει να υπάρχει ύφεση, αλλά είναι λίγο αργοπορημένη στην Ελλάδα. Θα περιμένουμε λιγάκι, τι θα κάνουμε.
0: Οι τιμές σήμερα αυτή τη στιγμή σε τι, σε τι κυμαίνονται, κύριε Ριζόπουλε?
1: Είναι στα 2,127 βενζίνη και στα 1,89 το πετρέλαιο.
0: Είναι πολύ πάνω σε σχέση με την αρχή του πολέμου.
1: Ναι, είναι λίγο πάνω, αλλά περιμένουμε ίσως αυτές τις μέρες να υπάρχει κάποια ύφεση. Αλλά θα σας πω και κάτι τώρα. Όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, οι τιμές του πετρελαίου είναι γύρω στα, στα ληστήρια γύρω στα 70-80 λεπτά το λίτρο. Από εκεί και πέρα είναι φόροι.
0: Ναι.
1: Ονόητο.
0: Δηλαδή και μείωση να έχουμε, οι διαφορές που θα δούμε θα είναι ελάχιστες.
1: Ελάχιστες. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, η Κύπρος που αγοράζει από εμάς πετρελαίο να είναι φθηνότερη στη λιανική πώληση.
0: Αυτό, κύριε Ριζόπουλε, δηλαδή οι φόροι να είναι υπέρογγοι στα καύσιμα, συνέβαινε πάντα στην Ελλάδα
1: πάντα,
0: ή τα τελευταία
1: πάντα,
0: χρόνια?
1: Πάντα. Οι φόροι είναι υπέρογγοι συν το 24% ΦΠΑ. Δεν φτάνει δηλαδή ο φόρος του καυσίμου, υπάρχει και ο ΦΠΑ 24% που δεν λέει να πέσει.
0: Οι καταναλωτές έχουν μειώσει την αγορά βενζίνης, πετρελαίου?
1: Κοιτάξτε, αυτοί που έχουν επιτακτική ανάγκη, γιατί είναι η δουλειά, ο τρόπος εργασίας στο καύσιμο, πρέπει να μετακινηθούν για τις δουλειές τους, θα πάρουν. Αυτοί όπου είναι για να πάνε για κολύμπι, αντί να πάνε στο χώρο, παραδείγματος χάρη, πάνε πιο κοντά.
0: Πάνε στο Έλλη, πάνε στο, στο Ζέφυρο, κοντά, να μην καταναλώνουν πετρέλαιο ή βενζίνη.
1: Ναι, κάπως έτσι δεν πάει.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι, κάπως έτσι πάει και δυστυχώς γυρώνει ο κόσμος πάντα τα σπασμένα.
0: Έτσι ακριβώς, αλλά, όπως τα λέτε.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι τι θα κάνει ο Τραμπ. Το θέμα είναι και κάποιοι άλλοι να βάλουν το χέρι στην καρδιά και να είναι λογικοί ως προς την φορολόγηση, ως προς όλα τα άλλα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο δηληστήριο να κάνει 70-80 λεπτά το λίτρο και να φτάνει 2-10 στην αγορά.
0: Ναι, είναι, δηλαδή είναι κάτι πάνω από υπερβολικό.
1: Είναι
0: απαράδεκτο.
1: Και μετά δίνουμε το fuel pass για να γλυκάνουμε το happy. Ή μειώνει στην τιμή ή τέλος πάντων, τι να πω.
0: Λοιπόν, κύριε Ριζόπουλε,
1: να μην το κάνουμε και πολιτικό το θέμα που δεν μου αρέσει.
0: Μα έτσι κι αλλιώς πολιτικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα, υπό την έννοια ότι αφορούν τους πολίτες όλους.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να
0: δεν
1: το
0: είναι
1: κάνω
0: Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
1: Ναι.
0: Μας αφορούν όλους, το σύνολο των πολιτών. Πόσοι εξαιρούνται οι δυνατοί που δεν έχουν πρόβλημα? Οι υπόλοιποι στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
1: Το 10%, το άλλο 90% αποφέρει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Νικήτα Ριζόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Νικήτας Ριζόπουλος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, παλαιότερος ίσως βενζινοπόλης που έχουμε, να είναι καλά, να είναι γερός. Εγώ το συναντώ τώρα τελευταία που έχω και βάζω πετρέλαιο στο αυτοκίνητό μου και χαίρομαι κάθε φορά με το χαμόγελο. Είναι σημαντικό να πηγαίνεις κάπου, να αγοράσεις κάτι, να πάρεις, να βλέπεις έναν άνθρωπο, να χαμογελά, να μιλά, να συζητάτε. Είναι από τις πιο ωραίες στιγμές μιας ημέρας. Και τέτοιες στιγμές δίνει σε όλους ο Νικήτας ο Ριζόπουλος. Μας έδωσε, μας είπε και την άποψή του, που είναι σοφή και σωστή. Τι να πεις τώρα, 60 λεπτά κοστίζει στα δηληστήρια και φτάνει σε εμάς 2-10. Τι να πούμε, από τους φόρους. Η κάθε κυβέρνηση έχει βρει το μήνα που θρεύει τους 11. Αφήνει εκεί αυτή την τεράστια φορολογία, εισπράττει και μετά το παίζει ο εκάστοτε Μητσοτάκης, φιλάνθρωπος κυρία, και μοιράζει. Πάρτε 200 ευρώ και εσείς πτωχοί, που έλεγε και η Μαντάμ Σουσού, ναι. Πάρτε ένα 150, πάρτε ένα 300. Αυτή είναι πολιτική επιδομάτων, είναι πολιτική μπας κλάς, είναι πολιτική ξεπερασμένη. Και καλά θα είναι να μειώσουν λίγο τους φόρους, αλλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Από το Στουρνάρα, τον διοικητή που είχαν την απέτηση να τον ψηφίσουν όλα τα κόμματα και δει το Πασόκ, επειδή λέει προέρχεται από το Πασόκ και προερχότανε, τόσοι προέρχονταν από το Πασόκ. Ο κύριος Φλωρίδης, τιμή και καμάρι ήταν κάποτε του Πασόκ, τώρα τι είναι... Ο κύριος Χρυσοχοΐδης στην Ελλάδα και τόσοι άλλοι που έχουν αλλαξοπιστήσει για μία καρεκλίτσα ή καρέκλα. Του κύριου Στουρνάρα είναι καρεκλάρα βεβαίως, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέχρι το Μητσοτάκη που δεν γνώρισαν ποτέ ούτε πείνα, ούτε δυστυχία, ούτε... δεν είχαν να φάνε ή τους απειλούσαν να τους βγάλουν από το σπίτι. Δεν τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Είναι, δεν τους αγγίζουν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά. Όλα τούτα. 58 λεπτά μετά τις 8, εμάς όμως μας αγγίζουν. Γιατί και έχουμε πεινάσει και έχουμε βρεθεί να μην έχουμε να πληρώσουμε το ενίκιο μας. Έχουμε περάσει από όλες αυτές τις φάσεις και ξέρουμε, αντιλαμβανόμαστε τον άλλο όταν χάνει τη δουλειά του, όταν δεν έχει να φάει, όταν χάνει την αξιοπρέπειά του, που είναι το πιο σημαντικό σε έναν άνθρωπο, κυρίες και κύριοι, η αξιοπρέπεια. Γι' αυτό κανονίστε και εσείς και εμείς να μην τη χάσουμε ποτέ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο στο Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWinSport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρεμιέρα Μαγγέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλαία του 11ου ομίλου. Στο άλλο μάτσο Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Για την πρωταγωνιστική του 12ου ομίλου η Αγγλία με το Χάρι Κέιν να σκοράρει ειδής επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Γκάνα Παναμά 1-0. Κοντά στην απόκτηση του Etienne Camara από τη Σελερουά είναι ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται επαφές με τη Samsung Sport για το Φαν Ντρόγκελεν, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας να αναφέρει ότι έχει απορρίψει ήδη δύο προτάσεις. Σε συμφωνία με τη Lodge για την πόλη στους Φιντέρς και ήρθαν οι πράσινοι. Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη προπόνηση της σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το Τριφύλι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογαλός δεξιός μπακ της Λίλ Τιάγκο Σάντος. Δεν μπορείς να πεις όχι όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, το πρώτο μήνυμα του Μαφέο. Κοντά στη συμφωνία με τη Σάντιφιορτ για το Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Μας κάνετε υπερήφανους, για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη βράβευση της ομάδας Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του Champions League. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Μια εκ των δυνάμων Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα βρει μπροστά το δικέφαλος του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πουλάρι για την απόκτηση χαφ και στο Περιάεκ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μαρίου Ηλιόπουλου, εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ Jones και Nance στον 5ο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν Λεσόρ, Γκραντ και η Πράσινη ΚΑΕ για την ένταση με τα μάτς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες στην υπόθεση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού άκτορα. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Το θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος αυτό το διάστημα οι πράσινοι. Την πρώτη μεταγραφή της εποχής Πανούλη ανακοίνωσε ο Άρης που απέκτησε για δύο χρόνια τον 25χρονο forward DJ Λιντέλ, ο οποίος μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στο NBA για τους Brooklyn Nets. Την απόκτηση του Νικ Καλάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα Rose στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου αμυντικού και τη νέα σεζόν αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Θεόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ρίνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρέστ Ερικ Ρουά. Ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέγ είχε οδηγήσει την Μπρέστ την ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 2024-25. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Top FM 102,4.

0: 13 λεπτά μετά τις 9 το ΠΕΦΕΜ. Σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 το πρωί. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα του το ΠΕΦΕΜ 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Είχα διαβάσει κάποτε σε ένα βιβλίο και το έχω μέσα στα τσιτάτα που κατά καιρούς βρίσκω και μ' αρέσουν και ανατρέχω πολλές φορές. Έλεγε λοιπόν μια γκουρού από την Αμερική ότι έχω αποφασίσει ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή μου να με προσέχω και να με φροντίζω. Λοιπόν, αυτό το ρόλο έχει παίζει προφανώς μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο με τίτλο «Μυοσκελετικά προβλήματα εν έτη 2026, ο ρόλος του ρευματολόγου, του διαιτολόγου, του ψυχολόγου, του φυσιοθεραπευτή, του χειροπρακτικού». Μπαίνουν αυτές όλες οι ειδικότητες που είναι χρήσιμες στον άνθρωπο όταν αντιμετωπίζει προβλήματα. Και αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 12νησιακού Συλλόγου Αυτοάνωσων Νοσημάτων Αθρίτιδας και Λύκου Θάλια ως μια ιατροκοινωνική εκδήλωση. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρόεδρο της, του Συλλόγου Θάλια, την κυρία Θάλια Γεωργά. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γεωργά, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη, και την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
0: Πώς πάει?
1: Καλά. Συνεχίζω, χαμογελώ και προχωρώ, όπως λέω.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Και είστε παράδειγμα για όλους μας.
1: Δεν ξέρω. Προσπαθώ, δεν γίνεται. Είναι, νομίζω ότι εάν τα πάρεις έτσι πιο αισιόδοξα τα πράγματα, αλλάζει και λίγο η ατμόσφαιρα. Αν δεν το κάναμε όλοι, θα ήταν κάπως καλύτερος ο κόσμος. Δεν ξέρω.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί συνέχεια τα προβλήματα είναι τόσο δυνατά και σε συγκλονίζουν.
0: Δεν πρέπει να χάνουμε ούτε το χαμογελό μας, ούτε την καλή μας διάθεση.
1: Ούτε την αισιοδοξία.
0: Ό,τι προβλήματα κι αν έχουμε. Απλά να τα παλεύουμε, να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Να τα παλεύουμε, να αντιμετωπίζουμε, ναι. Κάπως έτσι πρέπει να προχωράμε.
0: Λοιπόν, έχω η εκδήλωση, για πέστε μας για την εκδήλωση.
1: Αυτή η εκδήλωση είναι κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ καιρό να γίνει. Γιατί και τώρα είναι και της μόδας, άρχισαν τα μυοσκελετικά, με την κόπωση, με την. Γενικά πόνοι στη σπονδυλική στήλη, μέσες, μυϊκοί πόνοι. Οπωσδήποτε έπρεπε να βοηθηθούμε με κάτι. Έστω και μια ενημέρωση που πρέπει οπωσδήποτε να έχει ενημέρωση ο οποιοσδήποτε πολίτης για τα πάντα. Μια ενημέρωση.
0: Και βλέπω μια έτσι αντιμετώπιση των προβλημάτων ολιστική με το ρευματολόγο, ναι, το διαιτολόγο, πολλές ειδικότητες, ναι, κυρία Θάλια Γεωργά.
1: Διότι νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα και το σώμα, προχωράνε μαζί. Αν δεν υπάρχουν και τα δύο μαζί φίλοι, αν δεν γίνουν, δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Αλλά είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και έχουμε στη διάθεσή μας να κάνουμε διάφορες ερωτήσεις στο γιατρό, στους γιατρούς, στους ειδικούς, αυτούς που θα μας έρθουν το Σάββατο να μας ενημερώσουν. Ο γιατρός είναι, ο ρευματολόγος είναι ένας φίλος αγαπημένος από τα Γιάννενα. Έχει ξανέρθει σε εκδήλωση και μας κάνει μεγάλη τιμή και αγάπη που έρχεται πάλι κοντά μας.
0: Είναι ο κύριος Σπύρος Νίκας.
1: Ο Σπύρος Νίκας είναι και ο συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο
0: συνάδελφός μου, ο Γιώργος Αθανασίου από την ΕΡΤ, Νοτίο Αιγαίου.
1: Ναι, ο Γιώργος Αθανασίου.
0: Ο οποίος είναι εκεί, πιστός, δίπλα σας, ακούραστος.
1: Ναι, παίρνουμε τα μηνύματά του και δίνουμε και παίρνουμε. Και προχωράμε μαζί. Το Σάββατο είναι 20 Ιουνίου και είναι υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και χορηγεί. Είναι όπως πάντα το ξενοδοχείο Best Western Plaza και Apollo Blue στο Φαλιράκι.
0: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι, υπάρχει διαιτολόγος η κυρία Σουζάνα Ιωακιμίδου, διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχει η ψυχολόγος η κυρία Μαρία Μπακαρή. Ο φυσιοθεραπευτής, ο κύριος Κοσμάς Καλαμάς.
1: Ακριβώς.
0: Και ο χειροπρακτικός, η κυρία Φέη Καμπούζη.
1: Καρπούζη. Θα είναι στο, νομίζω πως πρέπει να τα έχουμε πει όλα, θα είναι στην αίθουσα Κορνήλιος Καστορίδης, Καστοριάδης.
0: Ναι, Καστοριάδης.
1: Στο κτίριο Κλειόβουλος. Πάλι όπως λέω και πάλι ο ρόλος του ρευματολόγου εν έτη 2026.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ο σκοπός μας είναι να μπορέσει όλοι να πάρουν μέρος στη συζήτηση, γιατί θα γίνει συζήτηση, θα γίνει. Θα είναι όλος διολοφιλική η βραδιά, να σηκωθούμε για να τολμήσουμε, να σηκωθούμε και να πούμε τα προβλήματά μας. Ένας-ένας να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Και βέβαια νομίζω ότι θα πάρουν όλοι όσοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα μια συνολική εικόνα, γιατί όλες αυτές οι ειδικότητες, η κάθε μια βοηθάει σε κάπου και όλοι μαζί φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Κάνουν ένα σώμα κάνουν αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Με αισιοδοξία και βάζουμε και στόχους την κάθε μέρα μας. Να προχωρήσουμε
0: μέρα-μέρα, κυρία Θάλια Γεωργά, πάμε.
1: Ναι. Κάθε μέρα είναι και μία νίκη.
0: Mm-hmm.
1: Αν τα καταφέρουμε να τελειώσουμε τη μία μέρα, είναι καταπληκτικό. Πάντα με αισιόδοξα και με το χαμόγελο.
0: Λοιπόν, κυρία Θάλια Γεωργά, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Χαιρετισμού στον κύριο Γιώργο Γεωργά.
1: Ευχαριστώ
0: την καλημέρα και την αγάπη μας.
1: Ευχαριστώ που είστε πάντα κοντά μας.
0: Καλημέρα, κυρία Θάλια, καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε, η Θάλια Γεωργά, ένας δυνατός άνθρωπος. Παράδειγμα για όλους μας, κυρίες και κύριοι. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα ξέρουμε όλοι με το λύκο. Δεν το βάζει κάτω όμως, με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Μέρα-μέρα, κάθε μέρα που περνάει είναι και μια νίκη. Και έτσι είναι για όλους μας. Είτε έχουμε σοβαρά προβλήματα, είτε έχουμε λιγότερο σοβαρά. Και μου αρέσει ότι αυτή η αντιμετώπιση των μυοσκελετικών προβλημάτων, γιατί όλοι έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα, αντιμετωπίζεται σε αυτή την εκδήλωση κατά την άποψή μου ολιστικά. Δηλαδή υπάρχει ο ρευματολόγος, ο ψυχολόγος, ο διατροφολόγος, ο χειροπράκτης, ο φυσιοθεραπευτής, γιατί όλοι έχουν ρόλο σε αυτά τα προβλήματα. Και είναι σημαντικό ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα να τα αντιμετωπίζει

πρέπει να ανατρέχουμε και σε αυτούς τους σύγχρονους φιλοσόφους. Και έχουμε κάποιους καλούς σύγχρονους Έλληνες. Ανάμεσά τους ο Κορνήλιος ο Καστοριάδης. Αυτά λοιπόν για την εκδήλωση της, του Συλλόγου Θάλια για τα μυοσκελετικά προβλήματα εν έτη 2026.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου, θέλω να πω 18 Απριλίου, αλλά ο καιρός έχει περάσει και σιγά σιγά τρώμε και τον Ιούνιο και πάμε για την καρδιά του καλοκαιριού. Ιούλιος, Αύγουστος, ναι, ωραίοι μήνες για το Αιγαίο, για όλους μας. Λοιπόν, πήραμε ένα δελτίο τύπου από την ΔΕΙΑΡ. Ξεκίνησε η αποκατάσταση του χερσαίου και υποθαλάσσια αγωγού της κρεμαστής. Οριστική λύση σε μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα ετών. Ένα σημαντικό έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης. Εργασίες αποκατάστασης του χερσαίου και του υποθαλάσσιου αγωγού της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων κρεμαστής ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πολυετούς εκκρεμότητας. Υπενθυμίζεται ότι από το 2020, όταν σημειώθηκε θράψη του υποθαλάσσιου αγωγού της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, τέλος πάντων, τα επεξεργασμένα λίμματα οδηγούνταν στον ποταμό της Κρεμαστής. Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση και ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σοβαρής εστίας περιβαλλοντικής υποβάθμισης, προκαλώντας εύλογη ανησυχία στους κατοίκους και επιβαρύνοντας σημαντικά την ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, σήμερα συνεχίζει το δελτίο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Σωτήρης Βαγιανός. Τι έγινε ο κύριος Βαγιανός, τον χάσαμε. Μας θυμίζουν κάτι αυτές οι κινήσεις όταν εξαφανίζεται κάποιος, είναι λίγο πριν τη μεγάλη επίθεση, λέμε τώρα εμείς ερωτηματικό. Λοιπόν, στο δελτίο γράφει σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο της περιοχής Χρυσοβαλάντη Λάμπη, επισκέφθηκαν το έργο και επέβλεψαν την εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Εν αναμονή της άπεξης του ειδικού πλωτού Γερανού που θα αναλάβει τις εργασίες στο υποθαλάσσιο τμήμα, ο πρόεδρος ΔΕΙΑΡ ενημέρωσε τον αντιδήμαρχο για τις τεχνικές λεπτομέρειες και τη σημασία της παρέμβασης. Λοιπόν, μακάρι αυτό το έργο να ολοκληρωθεί, είναι σημαντικό για την περιοχή αλλά γενικότερα για το περιβάλλον. Χρειάζονται αυτά τα έργα. Πήραμε μια ανακοίνωση αλλά δεν ξέρω τι λέει, τώρα την ανοίγω από τον ΣΥΡΙΖΑ Βόρειας Δωδεκανήσου. Για να δούμε τι λέει. Φιέστες αποκλεισμού, κυβερνητική αλαζονία και προεκλογικά επικοινωνιακά τεχνάσματα Μητσοτάκη στη Ρόδο. Οι νομαρχιακές επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ Βόρειας και Νότιας Δωδεκανήσου καταδικάζουν απερίφραστα την αντιθεσμική και βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης να αποκλείσει τη συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών επαγγελματικών, επιστημονικών, κοινωνικών φορέων από τις συσκέψεις. Η πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια καλωστημένη μονομερής φιέστα. Αντί για ένα ουσιαστικό, ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο με την κοινωνία της Ρόδου, επιλέχθηκε η τακτική των κεκλεισμένων των θυρών και των ελεγχόμενων συναντήσεων με ημέτερους. Αυτά και άλλα πολλά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανήσου για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ρόδο. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, νομίζω πάμε 9:30. 9:31 για την ακρίβεια, 5η 18 Ιουνίου, μην χάσουμε το λογαριασμό με τις μέρες, εγώ το συνηθίζω αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Yeah,

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 9. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, είχε ενδιαφέρουσες συναντήσεις στην Αθήνα ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης. Συναντήθηκε με τον υφυπουργό, αν τα ξέρω καλά, τον κύριο Ανδριανό της Αγροτικής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον αρμόδιο για θέματα γεωργικής ανάπτυξης είναι ο κύριος Ανδριανός και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, τον Αντώνητο Φιλιππή. Και βεβαίως, πέραν των άλλων, εκείνο που μου έκανε αίσθηση είναι η τελευταία παράγραφος στην ανάρτηση του κυρίου Ζανετίδη. Φυσικά στις συζητήσεις μας κυριάρχησε ο υπερπληθυσμός των ελαφιών στη Ρόδο. Κύριε Φιλίμωνα Ζανετίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αβενιανάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας λέω ότι μου έκανε εντύπωση από την ανάρτησή σας, πιο πολύ απ' όλα.
1: Μάλιστα.
0: Υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον για το θέμα αυτό των ελαφιών?
1: Δεν θα σταματήσουμε, ποτέ δεν σταματήσαμε να αναφέρουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ στη Ρόδο, στο πρωτογενή τομέα, με τον υπερπληθυσμό των ελαφιών. Όπου δει, οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος συναντάμε, το βάζουμε, το αναπτύσσουμε, λέμε τις προτάσεις μας, να ανοίξουν τα αυτιά κάποιων που έχουν την αρμοδιότητα για την άγρια ζωή, και αναφέρουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που μέχρι τώρα δεν βλέπουμε να τουλάχιστον με αυτό που βλέπουμε, με αυτό που αντιλαμβανόμαστε, δεν έχει γίνει κάτι σε αυτό το.
0: Να πούμε
1: ότι το
0: αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου.
1: Είναι η διεύθυνση της Γενική Διεύθυνση Άγριας Ζωής, είναι ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι ένα τεράστιο Υπουργείο, έχει πάρα πολλές γενικές διευθύνσεις. Αναφερόμαστε στη Γενική Διεύθυνση Άγριας Ζωής, η Γενική Διεύθυνση Δασών, με την αποκεντρωμένη της υπηρεσία που είναι εδώ η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου. Λοιπόν, διαβάζουμε, ακούμε, διαπιστώνουμε τα ελάφια πια είναι στις παρυφές της πόλης, έχουν τις πόλεις της Ρόδου. Μπαίνουν μέσα στην πόλη. Οι καταστροφές συνεχίζονται. Συρρυκνώνεται ο πρωτογενής τομέας εξ αυτού του λόγου, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που γίνεται για τον εξορισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, παρά τις εντάξεις νέων αγροτών, παρά τα προγράμματα τα οποία φέρνει η περιφέρεια μας στα νησιά. Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό στη Ρόδο, που είναι το μεγαλύτερο νησί και ο μισός πληθυσμός της περιφέρειας, παραμένει πάρα πολύ μεγάλο εξαιτίας αυτού συρρυκνώνει το πρωτογενής τομέας. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να το βάζουμε, δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, να επιτεθεί το θέμα αυτό. Υπάρχει μια στασιμότητα το τελευταίο διάστημα, το παρατηρούμε, ανησυχούμε και δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε να εξυπηρεθεί λύση.
0: Τώρα με τον κύριο Ανδριανό.
1: Ο κύριος Ανδριανός είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε αυτά που πρέπει, αυτό που του αρμόζει. Δηλαδή, υπάρχει μέτρο που πρόκειται να βγει σε λίγο η πρόσκληση για τις περιφράξεις των καλλιεργειών με φωτοβολταϊκά, με ηλεκτροφόρες περιφράξεις δηλαδή. Υπάρχει πρόταση αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα στις ζημίες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απαντήσει. Θα μας απαντήσει το Υπουργείο το επόμενο διάστημα, να δούμε κατά πόσον υπολογίζεται αυτή η αποζημίωση, διότι καταστρέφονται ολοκληρωτικά καλλιέργειες μεγάλες σε όλο το νησί, ιδιαίτερα στη Νότια Ρόδο και στη Βορειοδυτική Ρόδο. Δηλαδή, αναφέρομαι στους πρώην δήμους Νότιας Ρόδου και Ακαβύρου, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση από ό,τι φαίνεται, χωρίς να υπολείπονται τα άλλα σημεία του νησιού μας. Δεν θα σταματήσουμε, κύριε Αβενιανάκη, να το κάνουμε. Συνεχώς το κάνουμε.
0: Μόνο που δεν ακούει κανένας. Με τον κύριο Ανδριανό, τι άλλα θέματα συζητήσατε, κύριε Ζανετίδη?
1: Δεν έχουμε αποτελέσματα. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, στο πλαίσιο της διαβούλευσης των κριτηρίων επιλογής της πρώτης πρόσκλησης για τα σχέδια βελτίωσης που είναι σε συζήτηση, αναφέραμε στον κύριο Ανδριανό τα προβλήματα που έχουμε για τον κατακαιρματισμό του χώρου, μικρός κλήρος, απουσία οικονομιών μεγάλης κλίμακας, μεγάλη απόσταση από το κέντρο, υψηλό μεταφορικό κόστος, Κάναμε λοιπόν μια καινούργια συζήτηση πάνω σε αυτό. Ζητήσαμε να προσθεθούν επιπλέον βαθμολογικά πεδία με βάση τα οποία οι κάτοικοι των νησιών θα φαρμολογούνται, θα μοριοδοτούνται περισσότερο από τις άλλες περιοχές της χώρας. Επιπλέον προτείναμε ένα ιδιαίτερη υψηλή μοριοδότηση σε κατοίκους νησιών κάτω από το, με πληθυσμό κάτω από τους 3.100 κατοίκους. Ζητήσαμε να μην αποκλείονται από την, την επικείμενη πρόσκληση επενδυτές οι οποίοι είχαν υποβάλει σε, σε προηγούμενες προσκλήσεις τέτοιες επενδύσεις και δεν έχουν προβλήματα, δεν είχαν προβλήματα, ήταν αξιόπιστα, τα ολοκλήρωσαν. Επίσης, μιλήσαμε για το, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που μας απασχολεί χρόνια και βλέπουμε ότι είναι προς τη λύση του, αναφέρομαι στην τακοκτονία, να γίνεται ένας θηρετής διαγωνισμός, όχι κάθε χρόνο και να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ένας θηρετής λοιπόν διαγωνισμός που θα γίνεται αντί του ενός. Το θέμα εκκρεμεί από ό,τι με ενημέρωσε ο κ. Ανδριανός στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να το εγκρίνει. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε την έκκληση του ελεκτικού συνεδρίου, η επόμενη διαγωνιστική διαδικασία θα είναι τριετής. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε τουλάχιστον 2 χρόνια, να μην ασχολούμαστε με αυτό, να ξεκινάει η διαδικασία πάρα πολύ νωρί, να μην έχουμε καθυστέρηση στην ταγωστονία. Μετά συζητήσαμε τα θέματα του ελεοκομικού μητρώου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες εδώ με την ηλεκτρονική διαδικασία. Υπάρχει μια αδυναμία εισόδου στο πρόγραμμα, της λειτουργία γενικά του συστήματος και όλα αυτά δημιουργούν καθυστερήσεις. Μαζί με την υποστελέχωση που έχουμε στις υπηρεσίες μας εδώ στα νησιά που έχουμε μεγάλη ελαιοκαλλιέργεια όπως είναι η Ρόδος, η ΚΟΣ, διαπιστώνονται περισσότερο αυτά. Ζητήσαμε την παράταση προκειμένου να ολοκληρώσουμε, δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε στην ημερομηνία που έχει ορίσει το Υπουργείο. Λόγω του προβλήματος του κτηματολογίου που υπάρχει εδώ στα νησιά με την προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας. Σίγουρα θα δοθεί παράταση από ό,τι μου είπε ο κ. Ανδριανός και σκέπτεται το Υπουργείο να προχωρήσει στη διασύνδεση αυτής της διαδικασίας με το ΩΣΔΕ, δηλαδή με την, να γίνεται ταυτόχρονα με την ενιαία ενίσχυση που κάνουμε σε λίγο που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε. Αυτό είναι σε διαδικασία σκέψης και προβληματισμού το Υπουργείο αυτή την ώρα, τι θα κάνει με το ελαιοκομικό μητρό. Αυτά ήταν τα κύρια ζητήματα.
0: Πήγατε και στην Επιτροπή Περιφερειών που προεδρεύει λοιπόν, ο κύριος Μάνος Κόνσολας.
1: Να σας πω ότι καταλήξαμε να κάνουμε δύο διαβουλεύσεις για τη νέα ΚΑΠ στα νησιά μας. Μία θα γίνει στα Δωδεκάνησα και μία στις Κυκλάδες. Θα έχουμε ένα κεντρικό μιλητή από το Υπουργείο που θα τον ορίσει ο Υπουργός. Το θέμα με την εκπροσώπηση που είχα της Ένωσης Περιφερειών στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής για το θέμα των υδατοκατηλίων έγινε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Κατατέθηκαν προτάσεις από τους προκειμένους. Εμείς αναπτύξαμε τις θέσεις των περιφερειών και τις προτάσεις που καταθέσαμε για την απλούστευση των διαδικασιών περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης αλλά να προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να λάβει κάποιος περιβαλλοντολογική αδειοδότηση. Είναι πολύ σκληροί οι κανόνες και απαιτούν και χρόνο αλλά και κόστος. Το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Επίσης προτείναμε τη θεσμοθέτηση περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, να υπάρχει δηλαδή ένα χώρο ταξικό στη χώρα επιτέλους που θα γίνεται οργανωμένη και περιβαλλοντολογικά υπεύθυνη ανάπτυξη του κλάδου, να αυξηθούν οι υδάτινες εκτάσεις για τις υδατοκαλλιέργειες, καθότι είναι ένα πολύ σημαντικός οικονομικός. Υπάρχει μεγάλο εξαγωγικό αποτύπωμα των προϊόντων της οικιοκαλλιέργειας στο εξωτερικό και εξ αυτού του λόγου η εθνική οικονομία ωφελείται περισσότερο. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό που αναπτύξαμε και αφορά ιδιαίτερα εδώ τα νησιά μας, να βελτιωθούν οι αυτοπλοϊκές συνδέσεις για την, με σκοπό την άμεση διευκόλυνση της μεταφοράς αυτών των προϊόντων αφενός, άμεσα και γρήγορα να μεταφέρονται, να μην υπάρχουν έτοιμα προϊόντα, αλλά να μεταφέρονται μετά από 2, 3 ή 4 μέρες, περιμένοντας το πλοίο της γραμμής να έρθει προκειμένου να μεταφερθούν σε αγορές. Σημαντικά θέματα και από άλλους φορείς που αναπτύχθηκαν. Περιμένουμε αυτά που υπόθηκαν, οι προτάσεις όλες αυτές να γίνουν πράξη.
0: Λοιπόν, κύριε
1: από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας
0: μέρα. Καλημέρα. Αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη Φιλίμωνα Ζανετίδη για τις σημαντικές επαφές που είχε στην Αθήνα, τόσο με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γιάννη τον Ανδριανό, όσο και με την Επιτροπή Περιφερειών για τις υδατοκαλλιέργειες. Μας είπε στην αρχή και για τα ελάφια, αλλά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από εκεί δεν έχουμε κανένα νεότερο.

0: Εδώ και καιρό ακούμε για τα προβλήματα που δημιουργούν τα ξενικά είδη στις θάλασσές μας και δύο λαγοκέφαλος. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες ο Ερυθρός Σταυρός έδινε οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε αν τυχόν δεχτούμε επίθεση στη θάλασσα από λαγοκέφαλο. Αυτά λοιπόν, περιδιαβαίνοντας στο Facebook, έμεινα στη σελίδα του Δημάρχου Μεγίστης, του Νίκου του Ασβέστη, όπου εκεί είδα την πρώτη ανάρτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είδα την πρωτοβουλία του Μιχάλη Καρποντίνη για την προσπάθεια διοργάνωσης του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού Αγία Λαγοκέφαλου. Λοιπόν, και στη συνέχεια βεβαίως βλέπω μια καινούρια ανακοίνωση από τον Νίκο Ασβέστη, που εδώ συμπεριλαμβάνει και το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Πρώτος πανελλήνιος ανοιχτός διαγωνισμός Αλία Λαγκοκέφαλο από 20 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου. Σκοπός μας είναι να ενώσουμε τους ψαράδες από όλη την Ελλάδα σε μια προσπάθεια για την προστασία των θαλασσών μας. Κύριε Νίκο Ασβέστη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Ακριτικό Καστελόριζο.
0: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς πάει το Καστελόριζο?
1: Δόξα σε ο Θεός.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τον πανελλήνιο πρώτο ανοιχτό διαγωνισμό Αλίας Λαγκοκέφαλου, για πέστε μας.
1: Εμείς στηρίζουμε και επικροτούμε τέτοιες προσπάθειες. Εχθές με έκπληξη και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είδα αυτή την πρωτοβουλία από τον φίλο Μιχάλη Καρποδίνη, στην οποία αναφέρεται στην ανάθεσή του ότι αναζητούνται χορηγοί, υποστηρικτές κτλ. Τον πήρα τηλέφωνο και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το βάλω ως θέμα, ούτως ώστε να χρηματοδοτήσει και ο Δήμος ένα τέτοιο event, ούτως ώστε να έρθουνε, και γιατί όχι να γίνει και το πρώτο πανελλήνιο ψάρεμα λαγοκέφαλου στο Καστελόριζο.
0: Ναι.
1: Τέτοιες ενέργειες τις στηρίζουμε και τις επικροτούμε.
0: Στην ανάρτησή σας την πρόσφατη, πριν από 19 ώρες, έχετε βάλει και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μιλήσατε με κάποιο παράγοντα του Υπουργείου?
1: Έχω μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα off the record, ρε παιδί μου, αλλά θα στείλουμε και εκ νέου κάποιες, αν και δεν είναι και το αρμόδιο Υπουργείο, από ότι αν θυμάμαι καλά είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις στη Βουλή και προσπαθούν να βγάλουν κάποιες χρηματοδοτήσεις για την αλίευση του λαγοκέφαλου στην Κρήτη. Προσπαθούμε και με τους βουλευτές μας να μπουν και τα δωδεκάνησα μέσα, γιατί το φαινόμενο αυτό είναι περισσότερο στα νότια, δηλαδή Κρήτη, δωδεκάνησα κτλ. Και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, προτείνεται ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός,
1: γιατί να μην γίνει αυτό, να ξεκινήσει από το Καστελόριζο αυτή η
0: προσπάθεια. 20 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Δεν υπάρχουν χαμένοι, αναφέρεται στην ανάρτησή σας, και καλείται χορηγούς να συμμετέχουν με δώρα και στήριξη.
1: Αυτό το έχει αναρτήσει ο κύριος Καρποδίνης. Εγώ έχω τονίσει και έχω πει ότι θα εξεταστεί σοβαρά και επιθυμώ να συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα στήριξης και διοργάνωσης αντίστοιχης δράσης στο Καστελόριζο.
0: Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον
1: μετά τον Οκτώβριο. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ανακατευτεί και το αρμόδιο Υπουργείο και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και να πάρει διάσταση, γιατί είναι απειλή για τις θάλασσες και ειδικά ο λαγοκέφαλος.
1: Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον το λεονταρόψαρο ήδη έχουμε μάθει οι νησιώτες, το κάνουμε και καρπάτσιο ρένα μου.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και σούπα,
0: ναι.
1: Και πάρα πολύ ωραίο το λαγοκέφαλο. Θέλουμε ειδικό χειρούργο για να. Σε κάποιες χώρες της Ιαπωνίας, Κίνας, εκεί πέρα το τώρα, αλλά με μεγάλη προσοχή.
0: Ναι. Τι άλλο.
1: Είναι μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζουμε και μπράβο στον κύριο Μιχάλη Καρποδίνη, και μακάρι να το υιοθετήσουν.
0: Λοιπόν, εμείς θα κανονίσουμε αύριο να τα πούμε και με τον κύριο Καρποδίνη, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η πρόταση. Δεν μου λέτε η υπηρεσία εναλλείων αρχαιοτήτων βρίσκεται στο Καστελόριζο?
1: Στο Καστελόριζο είχε περάσει, έκανε μία αυτοψία, είδε ότι υπάρχουν κάποιες αρχαιότητες στο λιμανάκι του Μαντρακιού. Έχουμε στείλει εκ νέου ένα έγγραφο, ούτως ώστε να έρθει, ούτως ώστε να γίνει κάποια αρχαιολογική έρευνα και αποτύπωση. Αν βεβαιωθεί ότι αυτές οι αρχαιότητες, διότι Στο σημείο εκείνο υπάρχουν πάνω από 15-20 βυθισμένα δημόσια κτίρια. Υπάρχει ένας, ο οποίος υποθέτω ότι είναι λιμενοβραχίωνας. Είναι εξίσου όμορφο και θα είναι ακόμα περισσότερο όμορφο επειδή όταν γίνουν οι ανασκαφές και φανούν περισσότερο τα τείχη, οι δρόμοι, τα τοκάκια, διότι υπάρχουν στη θάλασσα. Αν είναι κάτι αντίστοιχο με το Παυλοπέτρη της Λακωνίας, μιλάμε για έναν αρχαίο βυθισμένο οικισμό, ο οποίος το Παυλοπέτρη είναι παγκόσμιας κλίμακας, έχει ενταχθεί στην UNESCO και είναι ο πρώτος βυθισμένος οικισμός στον κόσμο. Ο αρχαιότερος βυθισμένος οικισμός στον κόσμο. Αν είναι κάτι αντίστοιχο του Καστελορίζου, αν μη τι άλλο, θα είναι ασφόλως έλξης.
0: Βέβαια, και θα πρέπει να αναδειχθεί. Λοιπόν, Δήμαρχε Μεγίστης Νίκο Ασβέστη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Νίκος Ασβέστης, ο Δήμαρχος Μεγίστης, ένας από τους δραστήριους και με ανοιχτούς ορίζοντες δήμαρχος της Δωδεκανήσου. Τον ξέρουμε χρόνια τον Νικολάκη. Μια χαρά παιδί, δραστήριος, ασχολείται. Έχει πολιτικό μυαλό, έχει ασχοληθεί με την πολιτική στο παρελθόν. Όχι, δεν κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής, αλλά μέσα, ήταν μέσα στα δρόμενα του ΠΑΣΟΚ χρόνια, επί σειρά ετών. Αυτό και μόνο και η συμμετοχή σε όλα τα κόμματα των προηγούμενων δεκαετιών και στο ΚΚΕ και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως λεγότανε, και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, ήταν μια εμπειρία ζωής όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες. Και στα κόμματα τα μεγάλα ήταν ακόμα πιο πολύ οι εμπειρίες, πιο σημαντικές οι εμπειρίες που είχαν, όπως και στο ΚΚ και στα κόμματα της αριστεράς. Εγώ δεν θέλω να υποβαθμίζω κανένα κόμμα για τη συμβολή του στην σκέψη των Ελλήνων πολιτών και στην πολιτική φιλοσοφία που απέκτησαν.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 59 λεπτά μετά τις 9, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, έχει, η ημέρα είναι υπέροχη, έχει βέβαια και ζέστη και υγρασία, αυτό είναι χειρότερο κοκτέιλ, αλλά δεν πειράζει. Εμείς μένουμε στις ομορφιές της ζωής. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Super FM στις 10 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Αυξάνονται οι πιθανότητες για την απόκτηση του Φαντρόγγυλεν από τη Samsunspor με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας. Ωστόσο, να αναφέρει ότι έχει απορρίψει δύο προτάσεις σε συμφωνία με τη Λότζ για την πώληση του Σφιντέρς και ήρθαν οι πράσινοι. Στα ράνταρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογαλός δεξιός μπακ της Λίλ Τιάγκο Σάντος. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Μάρμολ με τους Πειραιώτες να περιμένουν την οριστική του απάντηση. Κοντά σε συμφωνία με τη Σάντιφιορτ για το Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Ρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορί για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ ΑΕΚ με την υπόθεση του Μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μαρίου Λιόπουλου εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Άλλαγε η πλεύση στο θέμα του Ρόου στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου αμυντικού και τη νέα σεζόν. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Θεόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Με μια αγωνιστική κυκλισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ Jones και Nan στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν Λεσόρ, Γκραντ και η πράσινη ΚΑΕ για την ένταση με τα μάτς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υπόθεση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού άκτορα. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος αυτό το διάστημα οι πράσινοι. Πρεμιέρα Μαγκέλα στο παγκόσμιο κύπελο για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλαία του 10ου ομίλου. Στο άλλο μάτσο, Ουζμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου, η Αγγλία με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δις επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Γκάνα Παναμά 1-0. Τον τρόπο για να παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν αναζητούν σε Βίλη και Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκονζάλο Ταρτόσο, ο Έλληνας θερματοφύλακας έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ισπανικό Σύλλογο και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: είναι πέρα.
1: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
0: Η ζωή είναι...
1: Ό,τι μάθαμε, μάθαμε από αυτά που μας είπε η Ειρήνα Ιβενιανάκη προηγουμένως τουλάχιστον. Δηλαδή πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και περάσαμε σε αυτό που λέμε ψυχαγωγία και διασκέδαση φυσικά.
0: Με το πλοίο και με ζέστη.
1: Με τα καλοκαιρινά χρώματα να είναι λαμπερά, εάν φυσικά έχουμε την υγειά μας, έχουμε το χαμόγελό μας, αγαπάμε και μας αγαπούν. Και έχουμε όλο τον καλό τον κόσμο δίπλα μας. Τι έχω να πω εγώ? Τρεις λέξεις μόνο. Δόξα τω Θεώ. 102,4 υποσκιάνα από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Εσείς από τη δική σας την πλευρά είστε συντονισμένοι στον Top FM, στον πιο σταθμό της πόλης που έλεγε και μια ψυχή κάποτε.
0: Φτερά βάλες τους ώμους της ζωής, ξέχνα τους νόμους.
1: Στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Από εκεί μπορείτε και να μας διαβάσετε και να μας ακούσετε. Τώρα υπάρχει εκείνος ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας που λέμε το Viber. Εσείς πληκτρολογήστε στο κινητό σας 6-9-37-348-348. Μπαίνετε στο Viber, αφήνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία, κάτι που θέλετε να παρατηρήσετε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 10. Θα πάμε στα καθημάσια σε λίγο, αφού πρώτα πούμε στον κόσμο ότι πρέπει και σήμερα, Πέμπτη, να περάσουμε καλά,

Να περάσουμε καλά με όλα τα καλά παιδιά της ελληνικής δισκογραφίας. Να ψυχαγωγικούθουμε, να διασκεδάσουμε, να πάει πιο όμορφα κάτω ο καφές όπως λέμε. Γιατί είναι μια ώρα, ξέρετε, που χρειάζεται καφεδάκι, επικοινωνία, καλή παρέα και το ραδιόφωνο είναι.

0: Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε και σήμερα καλά μαζί. Εμείς από εδώ, από τα στούντιο στη Ρόδου Λίνδου και εσείς από εκεί, οπουδήποτε είστε. Στο νοικοκυριό, στο αυτοκίνητο, την ώρα της οδήγησης, την ώρα της δουλειάς, οπουδήποτε είστε. Έχουμε στην παρέα μας από νωρίς και την ομογένεια. Τους ανθρώπους που έφυγαν από την Ελλάδα, πέρασαν τα ελληνικά σύνορα και έχουν κάνει...
1: Καλοκαίρι καυτό.
0: Έχουν κάνει αρχίδους το όπου γης πατρίς. Τώρα επειδή έχω βγει στο εξωτερικό εγώ, θα πρέπει να σας πω ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις, Έλληνα και Ελληνίδα θα βρεις από κάτω. Καλή σας μέρα!

Καλημέρα στο βοηθητικό στάδιο της πόλης μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Ηλία, τον Βασιλαράκη. Έχεις πολύ καλή παρέα σήμερα. Αλλά το κακό ξέρεις ποιο είναι? Δεν είσαι μπασκετικός. Καλημέρα στον αδερφό Χρήστο Μπουχούνα.

Είδα τρεις ματσάρες, το ένα ήταν γκέλα βέβαια. Τον φάγατε τον άνθρωπο, μεγάλος παίκτης ο Ρονάλντο, μεγάλος παίκτης ο Ρονάλντο, τίποτα ο Ρονάλντο. Έτσι για να λέμε και το στραβού το δίκιο δηλαδή. Είχαμε λοιπόν Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3 σήμερα το πρωί. Είχαμε εκείνη την ματσάρα, την ευρωπαϊκή, θα την ονόμαζα εγώ, Αγγλία-Κροατία 4-2. Αλλά και το 1-1 της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία.

0: Ναι, είμαστε εμείς.
1: Ενώ τον Γκάνα Παναμά έληξε στο 1-0.
0: Γιατί άλλοι είσαι εσύ, να σκέψει το μυαλό μου.
1: Σήμερα στις 7 Τσεχία Νότιο Αφρική. Και στις 10 το βράδυ Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κάποια στιγμή θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τον φίλο μου τον καλό στη Βοσνία, το Βασίλη το Τσιλιγκρό, τον θυμάστε. Έχουμε επίσης στη 1 το πρωί το Καναδάς Κατάρ και στις 4 αύριο το πρωί το Μεξικό Νότια Κορέα. Έχει μάνα παιχνιδάκια πολλά.
2: Έλα.
1: Έλα από τους ρεκ που μας πάνε κάπου αλλού τώρα. Μας πάνε στη νύχτα για να τις βάλουμε φωτιά. Με ρυθμούς, πολύ ρυθμούς, καλοκαιρινούς.

Αυτός ήταν ο Κώστας ο Μαρτάκης που κάνει πάσα στο Διονύση το Σχοινά που... Το λέει ξεκάθαρα, δεν είναι εδώ το σπίτι σου.

0: σου.
1: Άμα το έχεις απλήρωτο το νίκη σου, την έβαψες.
0: Δεν είσαι αγάπη, εσύ είσαι δάκρυ. Και γυρισμένη απόψε πλάτη.
1: Ωραίο στίχος.
0: Μες στο διπλό μου το κρεβάτι.
1: Για πάμε ρε νιονιο.

ακόμα στο ζέσταμα έχουμε να σεριανίσουμε. Στο νησί μας, στην Κο, στην Κύπρο. Με τραγούδια που αρέσουν. Και αρέσουν πολύ. Με τραγούδια που κοσμούν αυτό που λέμε εμείς σαν μουσική παραγωγή. Καλή διάθεση και καθαρά καλοκαιρινά χρώματα.

σου. Λίγο πριν το δελτίο και τα διαφημιστικά και λίγο πριν ξεκινήσουμε το σεβιάνι μας, η Βιαδάμου, μια ξελογιάστρα στην παρέα μας.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φόρο τιμής στον διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη η σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γιοι τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των ανθρώπων της αγοράς για τον αποκλεισμό τους από την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο Δεκανήσου, Αντώνης Γιαννούλης, μιλώντας στον Top FM, χαρακτήρισε αδιανόητο να σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής ερήμην των τοπικών επιχειρήσεων τη στιγμή που καταστήματα κλείνουν ή αλλάζουν χέρια. Η πολιτεία μας στερεί τη φωνή μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πάντως, μια μικρή ανάσα φέρνει η επίσημη αναστολή της αύξησης 12% στα ναύλα των εμπορευματικών μεταφορών που είχε ανακοινώσει η Attica Group, την οποία χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Χωρίς γιατρό, μετά το μεσημέρι παραμένει ολόκληρη περιοχή. Η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Γενναδίου αναγκάζει το προσωπικό να μετακινείται για εφημερίες στον Αρχάγγελο. Ο πρόεδρος της κοινότητας Σταύρος Ακούρης κατήγγειλε με δηλώσεις του στον Top FM ότι οι προκηρύξεις για αγροτικούς γιατρούς και οδηγούς ασθενοφόρων παραμένουν άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Η κάλυψη γίνεται προσωρινά από το νοσηλευτικό προσωπικό και το ΕΚΑΒ. Αν και το νέο κτίριο ολοκληρώνεται σύντομα, απαιτούνται άμεσα ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση επιστημόνων. Στους Λειψούς θα βρεθεί την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Εκεί θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγκο, ο οποίος υπηρέτησε ως Δήμαρχος Λειψών για 12 χρόνια. Η επιλογή του νησιού έγινε κατόπιν πρότασης του Υπουργού για να υπογραμμιστεί η σημασία της νησιωτικότητας. Η Δημοκρατική Συνεργασία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου, καταλαμβάνοντας τρεις έδρες, όσες και η ΔΑΚΕ, ενώ ακολουθούν η αγωνιστική συσπήρωση με δύο έδρες και η ανεξάρτητη κίνηση με μία. Στα αθλητικά, η ΚΑΕ Κολοσσός πυροδότησε μεταγραφική βόμβα καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 26χρονο Αμερικανό Γκάρτ Εζρά Μανιόν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην Ιταλική Ντερτόνα. Την κορυφή του εφηβικού πρωταθλήματος Δωδεκανήσου κατέκτησαν οι Πάνθυρες Ρόδου, οι οποίοι επικράτησαν του ΑΟ Αθλοπαιδιών ΚΟΣ το μεγάλο τελικό με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα 0-0 στην κανονική του διάρκεια. Στο μικρό τελικό του Final Four, η Ρόδος επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟ ΚΟ και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Και οι δύο αγώνες έγιναν χθες το απόγευμα στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, ασθενείς έως μέτριοι, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το FM 1024.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Top FM 102,4.

0: Πάμε να σεριανίσουμε στους δρόμους της Ρόδου, στους δρόμους του νησιού μας με τα δικά μας παιδιά τώρα.
1: Και η καρδιά μου έχει πια παρα...
0: Γιώργος Γιαννιάς.

Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε πάντως. Βασίλης Καζούλης, έχοντας μαζί του τους Νίγμα. Καλημέρα στα Σκληπιό που μας ακούει και στους απανταχούς Σκληπενούς στην Αυστραλία.

Ρόδι, καλλιτέχνες, δεν φτάνει μια α4 να τους απαριθμίσουμε. Είναι πάρα πολλοί και πάρα πολλές. Αυτός ήταν ο Βασίλης ο Καζούλης, έχοντας μαζί του στη συνεργασία αυτή τους Νίγμα, ένα από τα συγκροτήματα. Και βάζουμε στην παρέα μας και τη Δανάη Δέδε Ροδιτόπουλο. Σπουδάζει στην Αθήνα. Ακολουθεί μουσικό δρόμο και ειδού το αποτέλεσμα.

0: Αυτό είναι. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Νικηφόρος.
1: Έχει νύχτες που κράτανε.
0: Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι, θυμήθηκα κάτι χθεσινό.

Επιτρέψτε μου την άποψη, γιατί είναι ζωντανό ακόμα το γεγονός. Εσείς οι ενοικιαστές αυτοκινήτων στους ξένους, τουλάχιστον ελέγχετε τους λίγο, περί τι είναι άνθρωποι, τι άνθρωποι είναι, εν πάση περιπτώσει, τι οδηγοί είναι. Νομίζω ότι και μια λεπτομέρεια ακόμα μπορείτε να την περάσετε στο τσεκάρισμά σας για το πού δίνετε το αυτοκίνητό σας. Ο δικός μας άνθρωπος τώρα καβαλάει τη μηχανή του για να πάει να δουλέψει στο αεροδρόμιο. Έχει νύχτες που... Και κάπου εκεί στο γεφύρι της κρεμαστής έρχεται ο κύριος, τον χτυπάει, τον ρίχνει κάτω. Ευτυχώς δεν έτρεχε. Τον παρατάει και φεύγει. Δηλαδή σε λίγο θα μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάχνουμε τι αυτοκίνητο είναι, τι χρώμα είναι και αν έχουμε τη δυνατότητα να τον πάρουμε από πίσω. Άμα τον πάρω από πίσω όμως και τον βρω, τι γίνεται? Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Γι' αυτό δώστε λίγο βάση. Σε ποιους δίνετε τα αυτοκίνητά σας? Σε ποιους ενοικιάζετε τα αυτοκίνητά σας? Εσείς οι ιδιοκτήτες Rent-A-Car.

Και καλημέρα και καλησπέρα στην Ομογένεια. Στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Στην Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία. Σουηδία, Ρουμανία, Μολδαβία μαζί μας, Ρωσία μαζί μας. Και ανατολικές χώρες βέβαια. Από Ανατολή, ιδιαίτερα η Ταϊλάνδη έχει πάρα πολλούς ακροατές του Top FM. Αυτά εν ώρα 5 λεπτά πριν από τις 11. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στη Ρόδο. Μόνη θα πονάς, λέει ο Αντώνης ο Σιγανός. Ρε, μην ξεκτελέσει.

0: αγαπώ.
1: Είναι ωραία η αίσθηση πάντως. Να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, να έχεις διαλέξει παραλία, να κατευθύνεσαι προς τα εκεί και να ακούς το PFM.

Ωραίες αφίξεις. Πολύ ωραίες αφίξεις. Καλημερίζω τον Ηλία και την Αρετή Αλεξιάδη. Καλώς ήρθατε στο νησί σας, από την πατρίδα σας, από τη Θεσσαλονίκη, από την όμορφη Θεσσαλονίκη, την ανθρώπινη Θεσσαλονίκη. Είναι η πόλη μας, η πόλη όλων των Ελλήνων. Φεύγουμε από τη Ρόδο, πάμε στην Κο. Φεύγουμε από τη Ρόδο, πάμε στην Κο για να πάμε στο σπίτι του τρελού, όπως λέει ο Νικόλας. Να ακούσουμε και από εκεί φωνές και τραγούδια.

Συνέχεια της βόλτας στους δρόμους της ΚΟ με το συνεχώς ανερχόμενο Πάνο Μπλέντζα. Πού θα με πας, λέει ο Πάνος, εννοώντας βέβαια το ταξίδι των ματιών, για ακούστε το τραγούδι τι λέει.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
12: Με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 14 λεπτά μετά τις 11. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.

0: από τότε.
1: Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να μπείτε στο Viber, να μας στείλετε από εκεί την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας. 6-9-38-348-348. Πάμε βόλτα στο Αιγαίο με την πρέσβυρα της Κύπρου, την Αναβίση.

Το Σεργιάννη μας συνεχίζεται στην Κύπρο. Αυτά είναι. Αυτό ήταν το Αιγαίο της Άννας Βύση. Μας ξενάγησε με το δικό της τρόπο στο Αιγαίο. Και πάμε να υποδεχθούμε ένα φίλο καλό της εκπομπής και δικό μου προσωπικά. Αλλά και πολλών Ροδίων, πάρα πολλών Ροδίων. Έχει πάρα πολλούς φίλους στη Ρόδο. Να υποδεχθούμε τον Λούκα τον Γιώργκα.

Καλημερίζω το κουμπαράκι μου, το Χριστόδουλο και την Έλενα, αλλά και τα μικρά του τα παιδιά. Εκεί στη Λεμεσό. Ιδιαίτερα τα φιλιά μου στον Αντώνη. Βαφτιστικός είναι αυτός. Θα έρθω.

Εκείνη ξέρει από τον Λούκα τον Γιώρκα. Έτσι, για να κλείσουμε όμορφα το σημερινό μας σεριάνι στα νησιά μας και στην Κύπρο, και πάμε να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. DJ Πακέλ.

Μη με κρίνεις, DJ Πακέλ. Στα 25 λεπτά μετά τις 11 και πάμε τώρα σε πατέρα και γιο. Στάθης Αγγελόπουλος ο πατέρας, Μανώλης Αγγελόπουλος ο γιος, ο εγγονός του μεγάλου Μανώλη Αγγελόπουλου. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη μάνα

0: Πήγα και ρώτησα μια τσιγκάνα. Για να μάθω αν μ' αγαπάς.
1: Να μάθω αν μ' αγαπάς. Μου είπε μια σ' αγαπάς.
0: Μου είπε μια σ' αγαπάει και αυτή λέγεται μάνα.
1: Κι άλλη αγάπη μη ζητάς.
0: Κι άλλη αγάπη μη ζητάς βέβαια.
1: Κι άλλη αγάπη μη ζητάς.
0: Είναι σφραγίδα της ζωής η αγάπη της μάνας.

Στάθης και Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Τζούνιορ ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Για να πάω τώρα κάπου αλλού, να ανεβούμε λίγο ψηλά, να ανεβούμε ψηλά στην Ελλάδα. Ξέρετε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το άτομό μου, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, για τον άλλο κόσμο. Υπάρχουν στη ψυχή μου κάποιες γωνιές που είναι ήδη κατηλημένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φοράει, από ανθρώπους που φοράει, έχουν αγγίξει τη ψυχή μου, με έχουν αγαπήσει και τους έχω αγαπήσει. Η δική μου πατρίδα, με ένα τραγούδι καλωσορίζω στη Ρόδο γωνία, τον Ηλία τον Αλεξιάδη και τη σύζυγό του την Αρετή. Καλωσορίσατε!

0: Είναι οι ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φόρο τιμή στον διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γιοι τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των ανθρώπων της αγοράς για τον αποκλεισμό τους από την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο Δεκανήσου, Αντώνης Γιαννούλης, μιλώντας στον Top FM, χαρακτήριζε αδιανόητο να σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής ερήμην των τοπικών επιχειρήσεων τη στιγμή που καταστήματα κλείνουν ή αλλάζουν χέρια. Η πολιτεία μας στερεί τη φωνή μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πάντως, μια μικρή ανάσα φέρνει η επίσημη αναστολή της αύξησης 12% στα ναύλα των εμπορευματικών μεταφορών που είχε ανακοινώσει η Attica Group, την οποία χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Χωρίς γιατρό, μετά το μεσημέρι παραμένει ολόκληρη περιοχή. Υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Γενναδίου αναγκάζει το προσωπικό να μετακινείται για εφημερίες στον Αρχάγγελο. Ο πρόεδρος της κοινότητας Σταύρος Ακούρης κατήγγειλε με δηλώσεις του στον Top FM ότι οι προκηρύξεις για αγροτικούς γιατρούς και οδηγούς ασθενοφόρων παραμένουν άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Η κάλυψη γίνεται προσωρινά από το νοσηλευτικό προσωπικό και το ΕΚΑΒ. Αν και το νέο κτίριο ολοκληρώνεται σύντομα, απαιτούνται άμεσα ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση επιστημόνων. Στους Λειψούς θα βρεθεί την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Εκεί θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγκο, ο οποίος υπηρέτησε ως Δήμαρχος Λειψών για 12 χρόνια. Η επιλογή του νησιού έγινε κατόπιν πρότασης του Υπουργού για να υπογραμμιστεί η σημασία της νησιωτικότητας. Η Δημοκρατική Συνεργασία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου, καταλαμβάνοντας τρεις έδρες, όσες και η ΔΑΚΕ, ενώ ακολουθούν η αγωνιστική συσπήρωση με δύο έδρες και η ανεξάρτητη κίνηση με μία. Στα αθλητικά, η ΚΑΕ Κολοσσός πυροδότησε μεταγραφική βόμβα καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 26χρονο Αμερικανό Γκάρτ Εζρά Μανιόν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην Ιταλική Ντερτόνα. Την κορυφή του εφηβικού πρωταθλήματος Δωδεκανήσου κατέκτησαν οι Πάνθυρες Ρόδου, οι οποίοι επικράτησαν του ΑΟ Αθλοπαιδιών ΚΟΣ στο μεγάλο τελικό με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα 0-0 στην κανονική του διάρκεια. Στο μικρό τελικό του Final Four, η Ρόδος επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟ ΚΟ και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Και οι δύο αγώνες έγιναν χθες το απόγευμα στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, ασθενής έως μέτριοι, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το FM1024.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Το FM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Το FM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
9: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής με κάτι καινούριο βέβαια. Πάμε να ακούσουμε τα 12 τσιγάρα του Γιώργου Τσαλίκη.

0: τραγουδάς κι αυτός.
1: Όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτός. Αυτός ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης με τα 12 τσιγάρα και πάμε σε κάτι καινούργιο τώρα από τον Σταμάτη Γονίδη, άλλη σχολή.

0: Αυτό είναι ο τίτλος του τραγουδιού, να γυρνούσες πίσω. Να καλημερίσω για άλλη μια φορά δύο φίλους καλούς εκεί στο βοηθητικό, τον Ηλία και τον Χρήστο τον Μπουχούνα, τον Ηλία του Βασιλεράκη και τον Χρήστο τον Μπουχούνα. Να πω καλημέρα στο Τσαμπίκο, το Γιασιράνι που μας ακούει, στον Τεό το Μοσχού. Να καλημερίσω τον Μιχάλη τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα τον Τσακμακίδη, τη φίλη μου την καλή τη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού εκεί στην Κρεμαστή. Τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Παράσχο τον Φλεβαρά.
1: Να σε σταματήσω, να μη σ' αφήνω, να μου...
0: Καλημέρα στη Μαρία.
1: Μακριά.
0: Καλημέρα στο φίλο τον καλό, το Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του, στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στο Νεκτάριο τον Καπόγλη στο Φαλιράκι, στον Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά του επίσης στο Φαλιράκι. Πάμε μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό τώρα να χτυπήσουμε τις καμπάνες.

Καλησπερίζω το φίλο τον Παναγιώτη το Ξουλεϊ και την παρέα του εκεί στην Αυστραλία. Το Βασίλη το Χάτση Χριστοδούλου. Το φίλο μας το Σάβα. Το Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Κλεόβουλο, τον Γεωργιού. Το Μιχάλη τον Μπαμπρίστικο. Το φίλο μου τον καλό, τον Μανώλη, τον Κρητικό. Καλημέρα στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στην Ειρήνη την Αναστάση, στον Σάββα τον Παούρη. Στον Τάσο τον Αρνά που μας ακούει, ακόμα μια καλησπέρα στο Στέργο τον Παπαστέργου και όλους τους κλιπενούς εκεί στην Αυστραλία. Καλημερίζω τον Νίκο τον Χούλη, το σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο τον Φρατζή, την κυρία Άννα Γκανάσου. Λέω καλημέρα στο Δημήτρη τον Γλώσση στην Καλαμαριά, στον Πέτρο τον Παπά, στον Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα. Yeah.

0: Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στη Βούλα τη Λουλουργά, στο Πυθαγόριο, στη Σάμου. Στο Χρήστο τον Κουμνάκη, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Στον Άλκη τον Μπανάκη, το φίλο μου τον καλό εκεί στη Βάρκιζα. Στον Γρηγόρη τον Μπλέτζα στην Κο. Στον Απόστολο τον Πονιά, στην Εύη την Αργυρού, στον Αντρέα τον Σταύρου. Στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στη Μαρία την Ξενάκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό 11 καινούργια τραγούδια ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και εγώ διάλεξα κάτι που μου αρέσει. Μ' αρέσει να αναλαμβάνω την ευθύνη, έτσι λέει το τραγούδι.
1: Μέτρα, πόσες στιγμές και πόσες

0: Κοντεύει μεσημέρι.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
0: Εντάξει, γυρίσαμε πίσω, πήγαμε στο 2019 τώρα. Για να πούμε ότι σε εισαγωγικά η λέξη τάσπασε ο Μαζονάκης στη Θεσσαλονίκη στη συναυλία που έδωσε. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αρέσει στον κόσμο πολύ.

Το ξέρω πως το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιάλι. Λάμπω σαν φως, μα το σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει. Πάμε ακόμα ένα κουπλέ.

0: και το εστά.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν μαζί μας και σήμερα Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή, ό,τι κυκλοφορεί καινούργιο θα τα ακούσουμε από εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Περιμένω τις λίστες σου το βράδυ. Και πάμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, λίγο πριν μετακομίσουμε στο Sport FM για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά.

0: και πονώ.
1: Καλό μεσημέρι στο Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο πλατή Κυπαρίσι, στην ΚΟ. Αλλά και σε όλους τους φίλους και τις φίλες στο νησί του Ιπποκράτη. Πονώ.

0: Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον B-Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Αυξάνονται πιθανότητες για την απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν από τη Samsung Sport. Κινητικότητα και στο κομμάτι των αποχωρήσεων των παικτών που δεν υπολογίζονται τις επόμενες ημέρες εξελίξεις για Γετβάη και Πάντοβιτς. Ανοιχτή αλλά χωρίς νεότερα υπόθεση Τσάπρα. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα την Κυριακή ενσωμάτωση των διεθνών. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ Τιάγκο Σάντος. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Μάρμολου με τους Πειραιώτες να περιμένουν την οριστική του απάντηση. Κοντά σε συμφωνία με τη Σάντιφιορντ για τον Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και τους Στάνιτς. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Άρης Ελουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω για το μέλλον μου, απάντησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Από την ερχόμενη εβδομάδα τα νεότερα για τις μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΚ. Στην απόκτηση χαφ και στόπερ επικεντρώνονται στην ένωση με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου για την αυριανή εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Στην περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός Εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ των Κετινόμαυρων με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Πιθανή η παραμονή του Ρόουζ και τη νέα σεζόν. Τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο διέψευσε όφη. Ο ελληνικός σύλλογος είχε ήδη εκφράσει την επιθυμία του, αν και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει πλήρως το συμβόλαιό του, αναφέρει το δημοσίευμα της Σαμπόλα. Ωστόσο, οι κριτικοί ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για την απόκτηση του 24χρονου μέσου της Sporting Λισαβόνας. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό Γκάρτ KJ Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε η καρδίτσα Ιαπωνική. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 34χρονο σέντερ Βασίλη Καβαδά, γνωστοποίησε Μύκονος Μπέτσον. Στη Βελγική Λέουβεν με μονοετή δανεισμό παραχώρησε τον 19χρονο Γκάρτ Βασίλη Καζαμία ο Άρης. Πρεμιέρα Μεγγέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλαία του 10ου ομίλου. Στο άλλο μάτσο Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3 για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου. Η Αγγλία με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δις επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Γκάνα Παναμά 1-0. Τον τρόπο για να παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν αναζητούν σε Βίλκο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκονζάλο Ταρτόσα, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ισπανικό Σύλλογο και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51 Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.
5: Έτσι το. Ο Σωτήρης Ταμπάκου στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατούπτρα για χάρη μας και χάρη σας. Ο Άντωνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Περιμένει τον κύριο Πανούτσο που είναι εδώ στα πέρξη παραλιακής σε αυτή την εκπομπή που έχει πάντα χορηγό την Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα που θέλει να σε στείλει στο Παρίσι ταξίδι. Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές γαλλικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ, η Μον Μάρτι, έτσι. Μας ταξιδεύουν στη Γαλλία καθώς ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Για δύο το ταξίδι. Υπάρχουν προορισμοί που δεν πας μόνος σου. Παρίσι είναι ένας τέτοιος. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Για την επικοινωνία εδώ πέρα μαζί μας τα γνωστά, δηλαδή το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-95-79-283-84-85 στη διάθεσή σας αν κάτι θέλετε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε από εκεί και πέρα, μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την εκπομπή. Πώς γίνεται αυτό? Είναι απλό, είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο με μια συσκευή, είσαστε έτσι κι αλλιώς, περνάτε μια βόλτα από το sportfm.gr, από το site του σταθμού, κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας και όταν όλα αυτά συμβούν θα μπορείτε και διαδικτυακά να παρακολουθείτε το πρόγραμμα αν είσαστε στο εξωτερικό. Ειδικά αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Στην Ελλάδα όλο και κανένα τρανζιστοράκι υπάρχει σε αυτοκίνητα, σπίτια, γραφεία κτλ. Λοιπόν, αλλά στο εξωτερικό είναι χρήσιμο το διαδίκτυο για να μας παρακολουθείτε και κατά δεύτερον από τη σελίδα αυτή μας στέλνετε και τα μηνύματα που λέγαμε. Η επικαιρότητα έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Η δική μου σχεδόν αποκλειστικά με το Μουντιάλ. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Ξενυχτάω, βλέπω παιχνίδια. Κανένα πρωί θα έρθω και θα με ψάχνετε. Απλά θα έχω κοιμηθεί. Χθες είχαμε πολλά και ωραία και σπουδαία. Είχαμε τον ντεμπούτο των Άγγλων, μεγάλη στιγμή για τα εκατομμύρια των Αγγλόφιλων σε όλο τον κόσμο που περιμένουν να δουν την Εθνική Αγγλία κάθε φορά να κερδίζει το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα το κερδίσει, είναι δύσκολα στις συζητήσεις αυτές. Πάρα πολύ για ένα τουρνουά τόσο μεγάλο όσο το εφετινό, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, με τόσα πολλά παιχνίδια. 8 μάτς πρέπει να δώσει κάποιος για να το κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο, σας θυμίζω. Λοιπόν, και από το ένα και από το πρώτο ειδικά δεν μπορεί να βγάλει άκρη και συμπεράσματα. Αλλά η Αγγλία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν εξαιρετική απέναντι στους Κροάτες, απέναντι δηλαδή σε μια ομάδα από αυτές που συχνά πυκνά τις κάνουν ζημιές, είτε γιατί η Αγγλία έχει το κακό, έτσι, πώς το λένε, βίτσιο της έπαρσης, να μην τους αντιμετωπίζει δηλαδή όσο σοβαρά θα έπρεπε, είτε γιατί είναι ομάδες που την ξέρουν την Αγγλία και ξέρουν πώς να την μπερδέψουν και να την βραχυκυκλώσουν. Οι Κροάτες για 45 λεπτά τη γλίτωσαν, έκλεισαν το ημίχρονο στο 2-2. Είχαν φέρει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι στα μέτρα τους. Οι Άγγλοι ήταν πάντα λίγο καλύτεροι, τουλάχιστον καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια, αλλά ήταν και αμυντικά ευάλωτοι για συγκεκριμένους λόγους, γιατί τα δύο μπακ είναι αρκετά επιθετικά, γιατί ο Stones έχει παίξει φέτος ελάχιστα και μοιάζει και λίγο προτάρης, έχει πλάκα δηλαδή αυτό. Γιατί η Κροατία με 3,5 επισκέψεις είχε βάλει 2 γκολ και είχε σοφάρει 2 φορές. Οι Άγγλοι είχαν προηγηθεί με το πέναλτι που χτύπησε 2 φορές ο Χάρι Κέιν. Δεν ήταν απλή ιστορία, γιατί του πιάσε ο Λιβάκοβιτς το πρώτο, που ο Λιβάκοβιτς είναι και σπεσιαλίστας, μην το ξεχνάμε, την ξέρει αυτή τη δουλειά να πιάνει πέναλτι δηλαδή. Και ο Χάρι Κέιν ερχόταν και από ένα χαμένο πέναλτι στο Κατάρ κόντρα στους Γάλλους. Θα μου πεις το θυμόταν αυτό, έχουν περάσει από τότε 4 χρόνια, έχει χτυπήσει καμιά 200 πέναλτι που λέει ο λόγος μεταξύ προπονήσεων και αγώνων. Ναι, όλα τα θυμούνται οι παίχτες, τα θυμούνται οι παίχτες αυτά. Και εν πάση περιπτώσει μετά μας έδειξε και γιατί είναι πάρα πολύ καλό center for και γιατί στην Εθνική Αγγλές υπάρχουν και οι κομπίνες της Arsenal. Έκανε το 2-1. Αλλά το ημίχρονο έδειχνε ότι μπορεί τα πράγματα να μπερδευτούν. Ο Τούχελ, που είναι κανονικός προπονητής, έβαλε τις φωνές. Έχει μια ομάδα φτιαγμένη πάνω στον Μπέλιγχαμ. Έτσι φάνηκε στα μάτια μου χτες. Δηλαδή, ότι αυτός δεν είναι ο κινητήριος μοχλός όπως σε προηγούμενες διοργανώσεις. Δεν είναι ο παίκτης που πρέπει να παίξει λίγο παραπάνω και να κάνει τη διαφορά και να καθαρίσει και διάφορα τέτοια. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένας παίκτης που γύρω του έχει στεθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός. Παίζουν αρκετά γι' αυτόν. Αυτός πρέπει να κινείται χωρίς την μπάλα, να έχει το μυαλό του στο γήπεδο, να ακολουθεί τους συμπαίκτες του και να είναι και που πρέπει για να σκοράρει. Το έκανε γρήγορα. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν με 3-2 και μετά έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Η Κροατία γλίτωσε από πάρα πολλά χάρη στον τερματοφύλακά της και πρέπει να είναι μάλλον ευτυχισμένη για το γεγονός ότι το μάτς έμεινε στο 4-2 χάρη στον γκολ του Ράσφορντ στο τέλος. Η βραδιά έχει βέβαια και άλλα ωραία. Είχε αυτή την φοβερή ιστορία του Ρονάλντο, η οποία είναι η μέρα της μαρμότας, κανονική, εδώ και κανένα 2-3 τίτλοι. Νομίζω από το 18 και μετά, από το 2018 και μετά το 2018 στο Μουντιάλ της Ρωσίας, ο Ρονάλντο είχε πάει για τουρισμό και θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο για πάντα για αυτή την επιλογή. Τότε ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, ίσως ο καλύτερος επιθετικός του κόσμου, ίσως ο μοναδικός που μπορούσε να συγκρίνεται τότε με τον Μέση, αλλά είχε άλλες προτεραιότητες, τις χρυσές μπάλες, τη Ρεάλ και δεν έκανε τίποτα εκεί. Στην καλύτερη ίσως στιγμή της καριέρας του ήταν αποδοτικός, έμπειρος, καταπληκτικός γενικά, αλλά το Μουντιάλ το παράτησε, δεν ασχολήθηκε. Και από τότε μπήκε στη διαδικασία να ψάχνει έναν τίτλο με την εθνική του, με τον ίδιο πρωταγωνιστή, γιατί το 16 όταν το πήρε η Πορτογαλία καλός ήταν, αλλά στον τελικό έλειψε. Και αυτό το πράγμα έχει φτάσει εδώ που βλέπουμε την ιστορία. Δηλαδή, βλέπουμε στα τελικά των διοργανώσεων, είτε είναι το Πανευρωπαϊκό, είτε είναι το Μουντιάλ, από τους Πορτογάλους να κάνουν το ίδιο πράγμα. Να παίζουν όλοι για τον Ρονάλντο. Το οποίο δεν θα ήταν ούτε κακό ούτε λάθος αν ήμασταν κάτι χρόνια πριν, αλλά δεν είμαστε κάτι χρόνια πριν. Είμαστε στο 2026. Ο Ρονάλντο με αυτό το τρομερό κορμί, το πώς το λένε, καταλαβαίνεις ότι κάθε δευτερόλεπτο προπόνησης έχει μετρήσει τρομερά, καθοριστικά, με τα επιτόπια άλματα αυτά τα φοβερά, με την εντυπωσιακή του προσπάθεια να μείνει πάντα νέος και να νικήσει το χρόνο, είναι πάντα 40 χρονών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή δεν φτάνει όσο γρήγορα και όσο εκρηκτικά θα θέλει στην μπάλα. Δεν μπορεί να έχει τη διάβγεια, την κίνηση, τις αντιδράσεις που είχε 10 χρόνια πριν. Ενώ έχει απέναντί του μια ομάδα, μάλλον έχει δίπλα του μια ομάδα, την ομάδα του, για την ομάδα του μιλάμε, το ποιος είναι απέναντι δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Έχει δίπλα του μια ομάδα, πες για αυτόν. Και αυτό το πράγμα καταντάει λίγο παραφύση και γιατί η Πορτογαλία κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες που αν δεν παίζανε για τον Ρονάλντο και παίζανε για να βάλουν κανένα γκολ θα είχε κερδίσει χτες τουλάχιστον. Θέλω να πω, ήταν τόσο δηλαδή μανιοκαταθλιπτικό αυτό που γινόταν που ακόμα και αν δεν ήξερες ποιος είναι ο Ρονάλντο, τι είναι η Πορτογάλη, μάλλον θα ήταν πιο διασκεδαστικό αν δεν ήξερες ποιος είναι ο Ρονάλντο και η Πορτογάλη. Δηλαδή, θα έκανες το σταυρό σου βλέποντας κάποιους οι οποίοι προσπαθούν ντε και καλά να βοηθήσουν έναν τύπο να βάλει γκολ. Λες και αν βάλει ένα γκολ θα κερδίσει, ξέρω εγώ, το χρυσό παπούτσι, δεν ξέρω, θα μπουν όλοι μέσα και θα πανηγυρίζουν, θα κάνουν γύρω του τριάμβου και κάτι τέτοια. Δεν είναι ακριβώς ποδόσφαιρο αυτό που παίζουν. Είναι κατά τα άλλα καλή με την μπάλα Πορτογάλη, οι οποίοι εντάξει είχαν και άλλα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, οι Χάφτους ήταν καλοί με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν έκαναν άλλα πράγματα. Μερικοί είναι και λίγο κουρασμένοι. Ο Βιτίνια, π.χ., μου φάνηκε λίγο σκασμένος. Μπορεί να συνέρθει, μπορεί να ανέβει, μπορεί να είναι ένα κακό παιχνίδι. Δεν λέω ότι θα είναι έτσι σε όλη τη διοργάνωση. Με αυτά και με αυτά, ο Μπακαμπού παραλίγο να τους κερδίσει κιόλας, αν ήταν λίγο προσεκτικότερος στην τελική προσπάθεια. Μετά είχαμε τα βραδινά, όπου αυτό που άξιζε ήταν η Κολομβία το πρωί. Δείτε το παιχνίδι, αν το βρείτε κάπου. Η Κολομβία στα χαρτιά το χρειάστηκε πολύ. Δηλαδή, το χρειάστηκε στο Ουσμπεκιστάν, αυτή η μαχητική ομάδα των άγνωστων παιχτών. Εγώ είχα ακούσει έναν, δεν είχα ιδέα ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Την απείλησε στο τέλος, είχε δοκάρει στο 90, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος η Κολομβία είχε κάνει υπέροχα πράγματα. Είναι μια ομάδα η οποία διασκεδάζει πολύ παίζοντας ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι θα κάνει, το πιθανότερο είναι τίποτα. Αλλά θα μας δώσει ωραία παιχνίδια. Όπου είδα, πρέπει να πω και συγκινήθηκα, και τον καλό μας Χάμες Ροντρίγκες να περπατάει, αλλά να κάνει ωραία πράγματα με την μπάλα στα πόδια. Και νομίζω ότι θα περάσει την ιστορία ως ένας παίκτης Εθνικής Κολομβίας αποκλειστικά. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα από όπου πέρασε, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Πήρα φορά νεαρχές, ξέρεις, άντε να κάνω το break και τα λέμε σε λίγο.

0: ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Σου

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Γενικώς ζεσταίνεται η διοργάνωση, θέλω να πω. Έχει, αρχίζει να έχει περισσότερο την πλάκα. Τις είδαμε όλους μια φορά. Χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα κατά κάποιο τρόπο. Μια πρώτη μέρα που κράτησε πόσο, 10 μέρες, κάπου τόσο μια εβδομάδα. Τους είδαμε όλους, μπορούμε να πούμε πολλά για όλους. Εμείς που τα είδαμε τα παιχνίδια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η πρώτη μέρα είναι πάντα, είναι και λίγο παραμορφωτικός καθρέφτης σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, το ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι γεμάτη από ιστορίες ομάδων που στην πρεμιέρα τους απογοήτευσαν και στη συνέχεια τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά, αλλά και γεμάτη από ιστορίες ομάδων που στην πρεμιέρα τους ήταν πάρα πολύ καλές και αποδείχτηκε στην πορεία ότι το είχαμε καταλάβει, πρέπει να το έχουμε καταλάβει από νωρίς που το πήγαιναν. Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και το άλλο. Και έτσι και αλλιώς. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα από την πρεμιέρα. Δηλαδή, βγάζει συμπεράσματα για την πρεμιέρα όταν έχει περπατήσει το τουρνουά. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Οπότε, εγώ το μόνο συμπέρασμα που βγάζω από την πρεμιέρα που είδα, την πρεμιέρα όλων, είναι ότι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε στο 2026 και όχι στη δεκαετία του 90, ξέρω εγώ, του 2000. Είναι μια διοργάνωση στην οποία αβαντάζει, έχει όποιος βάζει εύκολα γκολ. Όποιος σκοράρει εύκολα μπορεί να πάει μακριά. Για να το κάνεις αυτό χρειάζεσαι και ποδοσφαιριστές που να μπορούν να το κάνουν. Για την ώρα είναι πολύ καλό ότι οι πιο πολλοί από τους αναμενόμενους πρωταγωνιστές ξεκίνησαν καλά. Ο Μέση καλύτερα από όλους, αλλά και ο Μπαπέ, ο Χάρι Κέιν και ο Μπέλιγχαμ χτες, ο Χάλαντ, έτσι. Λοιπόν, γενικώς όποιος έχει παίκτες οι οποίοι βλέπουν το τέρμα και δεν τρομάζουν,

έχεις αυτή τη διοργάνωση, πώς το λένε, αβαντάζ τεράστια. Και γιατί, αν το προσέξετε, μιλάμε και για μια διοργάνωση στην οποία ή έχουμε πολλά γκολ ή έχουμε κάτι παιχνίδια στριφνά που λήγουν με ένα μηδέν. Έχει να κάνει σίγουρα και με τις κλιματολογικές συνθήκες. Άλλο είναι να παίζεις με 31 βαθμούς και 35 βαθμούς και 36 βαθμούς, άλλο να παίζεις με 20 και 9 η ώρα το βράδυ. Τα μάτσα βραδινά, αυτά δηλαδή που βλέπουμε εμείς 5 και 7 η ώρα το πρωί, είναι όλα ωραία, γιατί γίνονται σε κανονικές συνθήκες. Αλλά δεν θα παίζουν όλοι τέτοια ώρα. Δεν θα παίζουν μάλλον αυτοί που έπαιξαν στον πρώτο γύρο αυτή την ώρα, στην ίδια ώρα σε όλη τη διοργάνωση. Θα μπερδευτεί το πράγμα όσο πάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το τουρνουά για προβλέψεις, για οτιδήποτε. Και το λέω ακόμα και αν δούμε τελικά ένα τελικό από αυτούς που βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, δεν θα είναι παράξενο να ξαναδούμε το Γαλλία-Αργεντινή, ας πούμε, πάλι. Ή να δούμε έναν άλλο τελικό συνηθισμένο στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλλων, έτσι. Όλα μπορεί να συμβούν, αλλά το βέβαιο είναι ότι σε αυτή τη διοργάνωση 48 ομάδων που γίνεται σε 3 χώρες, που γίνεται σε 15 πόλεις, που γίνεται Ιούνιο-Ιούλιο και όχι στα μέσα της χρονιάς, που οι παίχτες είναι αρκετά κουρασμένοι και μπορεί αυτό να φανεί και ακόμα περισσότερο. Στη συνέχεια δεν μπορεί να πει τίποτα. Δηλαδή τα προγνωστικά γίνονται για να χάνονται. Αυτό που δεν χάνεται το Δελτίο Ειδήσεων τώρα, έχουμε αύξηση πανούτσου, θα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στους επικριτές της νέας συμφωνίας 14 σημείων που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, απαντάμε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε, επικαλούμενος στην πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Μέτρια να επιτέθηκε ένας 77χρονος σε δύο άνδρες ηλικίας 44 και 38 ετών χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή Ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φόρο τιμής στον διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γιοι τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των ανθρώπων της αγοράς για τον αποκλεισμό τους από την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο Δεκανήσου, Αντώνης Γιαννούλης, μιλώντας στον Top FM, χαρακτήρισε αδιανόητο να σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής ερήμην των τοπικών επιχειρήσεων τη στιγμή που καταστήματα κλείνουν ή αλλάζουν χέρια. Η πολιτεία μας στερεί τη φωνή μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πάντως, μια μικρή ανάσα φέρνει η επίσημη αναστολή της αύξησης 12% στα ναύλα των εμπορευματικών μεταφορών που είχε ανακοινώσει η Attica Group, την οποία χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Χωρίς γιατρό μετά το μεσημέρι παραμένει ολόκληρη περιοχή. Η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Γενναδίου αναγκάζει το προσωπικό να μετακινείται για εφημερίες στον Αρχάγγελο. Ο πρόεδρος της κοινότητας Σταύρος Ακούρης κατήγγειλε με δηλώσεις του στον Top FM ότι οι προκηρύξεις για αγροτικούς γιατρούς και οδηγούς ασθενοφόρων παραμένουν άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Η κάλυψη γίνεται προσωρινά από το νοσηλευτικό προσωπικό και το ΕΚΑΒ. Αν και το νέο κτίριο ολοκληρώνεται σύντομα, απαιτούνται άμεσα ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση επιστημόνων. Στους Λειψούς θα βρεθεί την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Εκεί θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγκο, ο οποίος υπηρέτησε ως Δήμαρχος Λειψών για 12 χρόνια. Η επιλογή του νησιού έγινε κατόπιν πρότασης του Υπουργού για να υπογραμμιστεί η σημασία της νησιωτικότητας. Η Δημοκρατική Συνεργασία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου, καταλαμβάνοντας τρεις έδρες, όσες και η ΔΑΚΕ, ενώ ακολουθούν η αγωνιστική συσπήρωση με δύο έδρες και η ανεξάρτητη κίνηση με μία. Στα αθλητικά, η ΚΑΕ Κολοσσός πυροδότησε μεταγραφική βόμβα καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 26χρονο Αμερικανό Γκάρτ Εζρά Μανιόν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην Ιταλική Ντερτόνα. Την κορυφή του εφηβικού πρωταθλήματος Δωδεκανήσου κατέκτησαν οι Πάνθυρες Ρόδου, οι οποίοι επικράτησαν του ΑΟ Αθλοπαιδιών ΚΟΣ το μεγάλο τελικό με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα 0-0 στην κανονική του διάρκεια. Στο μικρό τελικό του Final Four, η Ρόδος επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟ ΚΟ και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Και οι δύο αγώνες έγιναν χθες το απόγευμα στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, ασθενής έως μέτριοι, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλε στην υγειά μας!
5: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Top FM 102,4.
10: Ναι, εναντίον κάποιου ο οποίος είναι κοινά αποδεκτός καλός.
11: Ο Σιώπης δεν είναι.
10: Όχι, δεν έχει φανατικούς υπέρ. Ας πούμε, είναι...
11: Φανέλες από πάνω και
10: δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Σιώπης δεν έχει τέτοια πράγματα. Αλλά ο Φορτούνης, ας πούμε, για να φέρω ένα παράδειγμα με βάση τα ελληνικά δεδομένα, ξέρω εγώ.
11: Ναι.
10: Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιοι.
11: Φορτούνης haters.
10: Ναι, επειδή τον γουστάρουν μόνο και μόνο γιατί όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι καλός. Όχι, δεν είμαι.
11: Α, δεν είσαι hater. Όχι,
10: για να μάθω. Εγώ λέω ότι έχει τα καλά του και έχει τα λιγότερο κακά του.
11: Αυτό δεν είναι hater.
10: Δεν είναι hater. Εντάξει.
11: Δεν μα σκεφτώ κανέναν.
10: Κατάλαβε.
11: Κοινή αποδοχή. Κοίτα κάτι, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι φυσικό. Δηλαδή, αν κάποιο σε έχει ξεσκίσει από του αντιπάλου, α πούμε.
10: Εντάξει, αυτό
11: κατά καιρού. Αυτό είναι Σαραβάκο.
10: Αυτό είναι φυσικό, ναι. Σαραβάκο.
11: Είναι λογικό αν Ολυμπιακό να τον μισούν. Ναι, τον Αναστόπουλο.
10: Ο Αναστόπουλο είναι ο πρώτο που το λέει ότι ναι. Δέχομαι να μην. Δηλαδή,
11: ναι, ναι, δέχομαι.
10: Αν με γουστάραν όλοι θα ήταν πρόβλημα.
11: Ναι.
10: Κατάλαβες. Επίσης... Δηλαδή, σου λέει, εγώ διάλεξα να είμαι με τους από εδώ και όχι με τους από εκεί. Είναι ιστορική φράση.
11: Είναι καυτή φάση αυτή.
10: Ναι, ναι.
11: Καυτή ναι. Φράση. Ναι, ρε παιδάκι μου, και όταν σου λέω ότι υπήρχε και μια μεγαλύτερη. Πώς το λέει αυτό για τον κόλλητο, αν δεν βάζει Παναθηναϊκό. Μια μεγαλύτερη.
10: Πάντα λίγο πιο μεγάλη χαρά.
11: Ναι, έτσι λίγο πιο μεγάλη χαρά. Έτσι να μην το μισεί ο άλλο.
10: Πρέπει να το μισεί. Λογικό είναι δηλαδή. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν στον Γκάλι, ρε παιδί μου. Που ήταν από τα πιο μεγάλα.
11: Τον μισούσαν, ναι.
10: Βέβαια. Τον μισούσαν. Δηλαδή. Ναι, δεν του έκανε και την μπάλα γύρω-γύρω, ξέρω εγώ. Που ο Γκάλι δεν έκανε ούτε δηλώσει ούτε τίποτα.
11: Όχι, δεν μιλάει ο
10: άνθρωπο. Αν είσαι εκεί, ξέρω εγώ, κάθε φορά λε και εμφανίζεται αυτό που βάζει 35 πόντου, τι να κάνει. Λοιπόν, δεν μιλάω όμως γι' αυτό.
11: Ναι.
10: Εγώ μιλάω για αυτούς οι οποίοι.
11: Οι οποίοι είναι κοινή αποδοχή. Να μισείς τον Μπελέ, δηλαδή.
10: Τον Μπελέ, ναι. Να μισείς τον Μαραντόνα.
11: Ναι.
10: Υπήρχαν άνθρωποι που τον μισούσαν. Οι περισσότεροι στην δημοσιογραφία τον λάτρευε.
11: Ναι.
10: Πιθανότατα για τους λάθους λόγους. Αλλά τον λάτρευε.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, υπήρχαν όμως και κάποιοι που ήταν φανατικά εναντίον. Κατάλαβες και λέγανε, ξέρω εγώ, το κολόπεδο που παίρνει ναρκωτικά, ας πούμε. Δηλαδή, κακό. Ναι, κακό.
11: Και το κακό δικό του, αυτό έπαιρνε.
10: Για την κοινωνία. Παίρνει, ναι, δεν μπορεί να είναι ίνδαλμα για την κοινωνία, αλλά κάτι τέτοια.
11: Δίνει κακό τέτοιο.
10: Ναι.
11: Κακό. Η κακή εικόνα στα παιδιά.
10: Ναι, τέτοια έτσι. Πράγματα. Τέτοια πράγματα.
11: Γι' αυτό πήγαμε μπροστά μετά όταν χάσαμε.
10: Κατάλαβες.
11: Λοιπόν. Ναι.
10: Δηλαδή,
11: και τώρα είναι ο Μέση.
10: Τώρα είναι ο Μέση. Με τον οποίο Μέση μπορεί να τον μισεί, ξέρω εγώ, για διάφορα. Γιατί
11: να τον μισεί.
10: Γιατί όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι φοβερό και τρομερό και να βρίσκει πράγματα του τύπου έχει κάνει οικονομικά σκάνδαλα. Το οικονομικά σκάνδαλα του Μέση είναι ότι δεν δίνουν τα λεφτά που κέρδισε στην εφορία. Που είναι τα οικονομικά σκάνδαλα που κάνουν.
11: Χριστέ μου. Όλοι εμεί που το αμέσω ισπανικό, το δημόσιο, το έχουμε κορώνα στο κεφάλι μα. Και ακόμα δηλαδή και μια πεσέτα αν κλέψει κάποιος από τέτοια από την ισπανική οικονομία για μένα είναι κατάπτυστος, μισούμε το Διονύση. Φρέσον την εφορία, τους έριχνε.
10: Ναι, τους έριχνε.
11: Με τον μπαμπά του κάτι
10: πέρα. Πατέρα του, ναι. Είχαν κάνει αυτή τη γνωστή ιστορία όπου άλλα δηλώνανε στην Αργεντινή, άλλα το δηλώνανε στην Ισπανία.
11: Ναι.
10: Στην Ισπανία λέγανε εμείς είμαστε Αργεντινοί, τα δηλώνουμε και στην Αργεντινή λέγανε εμείς ζούμε στην Ισπανία. Τους πιάσανε, πλήρωσαν ένα πρόστιμο, εν πάση περιπτώσει, φυλακή δεν πήγε κανένα, όπως συνήθως συμβαίνει με τα. Αυτού του τύπου τα οικονομικά εγκλήματα. Λοιπόν, δεν είναι λόγος όμως αυτός, ξέρεις, να λες ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής.
11: Φυλακή πηγαίνανε, ξέρεις, το 18ο αιώνα για οικονομικά εγκλήματα.
10: Ναι, πιθανότατα.
11: Και έπρεπε, όχι σαφές στην Αγγλία.
10: Ναι.
11: Και έπρεπε αυτός που πάει φυλακή να βρίσκει και λεφτά για να συντηρείται. Δηλαδή δεν πλήρωνε το κράτος για να τρώει αυτός που πήγαινε φυλακή.
10: Ναι.
11: Έτσι.
10: Ναι, ναι,
11: λοιπόν,
10: ναι.
11: Είχε διάφορες. Τέτοιο debtor prisons που τις λέγανε, ξέρεις, φυλακές για χρεώστες.
10: Ναι.
11: Τον έβαζες λοιπόν εκεί πέρα μέσα, ας πούμε, και ο άλλος ζητιάνευε από τα κάγκελα για να έχει κάτι να φάει.
10: Ναι.
11: Υπήρχανε, παλαιά εποχή ξέρανε πώς να τα κάνουν τα πράγματα. Άγαμε το Μέση από μέσα μαζί με τον πατέρα του.
10: Μέσα, ναι.
11: Τον βγάζαμε από τα κάγκελα.
10: Μα τον βγάζαμε μόνο για να παίζει.
11: Ναι,
10: να γυρίζει
11: ωραίο.
10: Και να είναι όλοι ευτυχισμένοι αυτοί.
11: Ακόμα πιο ωραίο αυτό. Μπράβο. Ναι.
10: Τέλος πάντων, όπως και ο Ρονάλντο βέβαια προκαλεί το ίδιο hate, δεν το συζητάμε. Ο Ρονάλντο.
11: Μεγαλύτερο. Έχει και εμένα μέσα στο Ρονάλντο hater.
10: Εγώ δεν είμαι hater του Ρονάλντο.
11: Εντάξει, δεν ξέρω όλη τη μέρα και λέω ότι θα πεθάνει ο Ρονάλντο.
10: Ότι ο τύπος είναι ένα δηλαδή. Θα περάσει στην ιστορία στο παγκόσμιο παράδειγμα του εγωισμού.
11: Ναι, νούμερο.
10: Είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
11: Ρε παιδιάκι μου, και ο Ιμπραήμοβιτς ήταν, αλλά είχε πλάκα ο Ιμπραήμοβιτς.
10: Ναι.
11: Εμένα με διασκέδασε ο Ιμπραήμοβιτς.
10: Και δεν είχε ο Ιμπραήμοβιτς αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε στις τελευταίες εμφανίσεις του Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλία, ειδικά σε τελικά.
11: Ναι.
10: Ειδικά σε τελικά, πρέπει να πω. Που είναι, όπως είπε χτες ο Ανρί, το βράδυ. Δεν είναι
11: ναι,
10: πολύ
11: ναι, ναι, το είδα και εγώ.
10: Πρέπει να είναι άλλο ποδόσφαιρο.
11: Ναι.
10: Λέει, παρακολουθούμε λίγο μια ομάδα. Δεν παίζει για να βάλει γκολ. Παίζει για να βάλει γκολ ένα συγκεκριμένο.
11: Ναι, ναι.
10: Δηλαδή,
11: παίζει και αν θα παίξει ο Ρονάλντο. Γιατί χρειάζεται άλλοι 10 για να παίξει. Να κάνει μόνο να παίζει.
10: Όχι μόνο να παίξει, να βάλει και γκολ. Δηλαδή θα φτάσουμε στο φοβερό. Όπου θα μπει κάποια στιγμή κάποιο, θα περάσει και τον τερματοφύλακα, θα κολλήσει την μπάλα στη γραμμή και θα περιμένει τον Ρονάλντο να δεν τη πρόξει μέσα. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά εξωφρενικό.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, αυτή χθε η τύπη από το Κονγκό,
11: ναι.
10: τα παιδιά του.
11: Η Λουζού Κονγκό.
10: Του Μπακαμπού, να πούμε.
11: Ναι.
10: Δεν κάνανε τίποτα άλλο.
11: Του Βαλούα, να το λέμε.
10: Εντάξει, είχαν τρία στόπερ.
11: Ναι.
10: Τον οποίο τα ονόματα. Δεν θα
11: περάσουν
10: στην ιστορία, α πούμε. Δηλαδή, είναι δεδομένο. Οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να μένουν εκεί, να είναι γύρω-γύρω από τον Ρονάλντο και να το κοντράρουν την μπάλα, να προσπαθούν να βγουν πρώτοι, ξέροντας ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, η μπάλα θα πάει σε αυτόν. Νομίζω ότι αν έβαλε γκολ ο Νέβες. Το έβαλε μάλιστα μόλις ξεκίνησε το μάτς. Πρέπει να κοιταχτήκανε μεταξύ τους και να είπαν ρε μπάσκε. Δηλαδή, θα πούμε καμιά
11: στιγμή.
10: Τώρα που βάλουν οι άλλοι.
11: Τι έγκλημα έκανε ο Νέβες.
10: Και μετά όλα γίνανε όπως θα περιμέναμε.
11: Ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι, δηλαδή, ο Ιωάννης Μελισσανίδης με μάγευε αυτό το μεγαλείο,
10: το μεγαλείο.
11: Της, πώς το λένε, της, του εγωκεντρισμού που είχε.
10: Ναι, ναι.
11: Δηλαδή ότι μίλαγε όπως και ο Ιμπραήμοβιτς, μίλαγε στο τρίτο πληθυντικό για τον ίδιο.
10: Ναι.
11: Έλεγε ο Ολυμπιονίκης θέλει να φύγει και φεύγει. Καταλαβαίνει, εκεί πέρα δεν μπορεί να πει κανένα κουβέντα, ας πούμε.
10: Όχι, όχι. Δηλαδή.
11: Ναι.
10: Και για τον Ρονάλντο εν τέλει δεν μπορεί να πει κανείς κουβέντα, γιατί ξέρεις ότι αν τον έχεις,
11: ναι.
10: θα γίνει αυτό.
11: Ναι,
10: δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Πρόσεξε.
11: Δεν έχει πλάκα.
10: Δεν έχει πλάκα, όντως. Αλλά οι Πορτογάλοι δεν την καταλαβαίνουν αυτή τη συζήτηση που κάνουν.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, αν μας ακούγανε τώρα, δεν είχαν τρελή είναι αυτή. Τι λένε, ρε. Ναι. Ο Ρονάλντο περπατάει στο νερό, να πούμε. Είναι ο μεγαλύτερος των μεγαλύτερων όλων των εποχών κτλ.
11: Κάτι σαν τον Φορτούνι.
10: Περισσότερο. Λίγο περισσότερο.
11: Για τον Αντρέα.
10: Για τον Αντρέα, όχι. Αλλά γενικότερα, ναι. Πάμε στον κύριο Παγκάκη.
12: Winsport FM 94,6.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
18: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
18: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Cherry Park, the place of happiness.
20: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
1: Στο Telecom Center Athens.
0: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
1: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Πάμε στον κύριο Παγκάκη, αυτός που όλοι περιμένουν. Καλημέρα.
5: Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
4: Νίκο.
5: Πώς είστε?
4: Μια χαρά. Ακούμε, σου κάνω echo για το παιδάδικο echo, έτσι, ωραία, λέγε.
5: Λοιπόν, πάμε με τα γραφικά να αρχίσουμε, αυτό που θα αρχίσουμε στην εποχή. Ο Καμαρά, οι Βέλγοι λένε ότι είναι στο δρόμο για την Αθήνα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι Βέλγοι λένε ότι έρχεται σήμερα. Με διάφορα προσαρίσματα τους, ο παίκτης έτσι αλλιώς είναι μια νίκη νομίζω, τον άρχισε στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό, γιατί μιλάμε για μια περίπτωση με πραγματικά δύσκολους μάνατζερ, τη διαχείριση του παίκτη. Δεν δίνουν κάτι επίσημο στον Παναθηναϊκό εάν δεν πέσουν υπογραφές. Νομίζω ότι είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Αλλά δεν το καίνε κιόλας, έτσι.
5: Όχι, δεν το καίνε σίγουρα και νομίζω ότι ο παίκτης έρχεται για να κλείσει, αλλά επειδή έχω δει πολλά παιδιά τους και παραλαμβάνω τόσο καιρό οι μάνατζερ του κάνουν, έχουν τα τερτίδια τους, έχουν τις δυσκολίες τους. Αν δεν πέσουν υπογραφές, που λένε δεν τελειώνει μια μεταγραφή. Okay. Οπότε για το τυπικό της υπόθεσης το κρατάμε, έρχεται, υπογράφει και πάμε παρακάτω και
4: ξεκινάει
5: το κέφαλο στο 6 δυνατός.
4: Τι είναι ο Καμαρά, για να το επαναλάβουμε για να χαρεί ο κόσμος.
5: Ο Καμαρά είναι ένας αμυντικός μέσος, ο οποίος έχει ιδιαίτερα προσόντα, πατάει πάρα πολύ σε όλα τα σημεία του γηπέδου, είναι τρεχαντήρι, είναι ψηλό παιδί για τις κουβάλες, ξέρει και να κουβαλάει την μπάλα καλά όμως, δεν κόβει μόνο, ράβει κιόλας. Ναι. Είναι ένας παίκτης που θεωρούσε ο Παναθηναϊκός ότι είναι το τέλειο κομμάτι του παζλ για τη θέση
4: του Τσέριν.
5: Όπου εκεί υπάρχει ο Κοντούρης που είναι 8, αλλά παίζει και 6, υπάρχει και ο Σιώπης. Πιο καθαρό εξάρι και υπάρχει και ο Τσέρι που δεν ξέρω αν θα μείνει στο τέλος της ομάδας.
4: Οχτάρι αυτός, εντάξει.
5: Οχτάρι αυτός και παίζει κάποιες φορές και 6, γιατί υπάρχει μια βόλτα στην Τουρκία εκεί και μελετάει.
4: Πώς μοιάζει περισσότερο με το Σιώπη ή με τον Τσέρι?
5: Ο Καμαρά.
4: Όχι σε εμφάνιση. Ναι. Και αν το ρόλο παίζει περισσότερο,
5: του Σιώπη. Του Σιώπη. Ο Τσάπρας. Θα πούμε ότι φαίνεται μέχρι τη Δευτέρα γι' αυτό, αλλά κάπου εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει γιατί φεύγει η ομάδα. Τώρα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά έχει κάνει πίσω από την υπόθεση, εγώ αυτό μαθαίνω. Παίκτης κάτι κοιτάζει και στο εξωτερικό. Εξ αρχής βασικά το δίλημά του είναι Ιταλία, Ελλάδα.
4: Πού κολλάει στον παίκτη στην ομάδα, εσύ? Στον παίκτη στην ομάδα.
5: Δεν κολλάει κάπου νομίζω.
4: Κάπου κολλάει, αλλιώς θα είχε κλείσει.
5: Όχι, θα σου πω, είναι και άλλοι παράμετροι περιμένω. Ίσως είναι και να ανακοινωθούν πακέτο. Τέλεια μεταγραφή. Ίσως είναι το τι θα γίνει και με τον Βίκο που αυτή τη στιγμή ας πούμε δεν είναι μέσα στη συμφωνία. Ίσως
4: τι επιμένει ο Κομπόιτης να πάρετε και τον Βίκο μαζί?
5: Κοίτα, ο Βίκος γενικά είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στο Παναθηναϊκό.
4: Ναι, ρε παιδί, καλός παίκτης είναι, μια χαρά, δεν είναι σαβούρα δηλαδή. Ναι. Πήραμε
5: δεν θα
4: κάτι.
5: Δούμε τι θα κάνει και αριστερά ο Παναθηναϊκός. Εγώ με τον Κρίσιας δεν το βλέπω να προχωράει πολύ. Ο Σαναρίτης άρχισε χθες προετοιμασία. Δεν υπάρχει, η Χέρεφεν ζητά αρκετά χρήματα από τους
4: κλέφτες. Παιδί μου, όταν κολλάει μια μεταγραφή, κολλάει στον παίκτη, στον μάνατζερ, στην ομάδα. Δεν υπάρχει άλλο.
5: Δεν
4: για
5: μπορώ να πω τι λέξη κολλάει όμως αυτή τη στιγμή.
4: Αν δεν είναι, θα είχε κλείσει.
5: Νομίζω, ναι, ίσως υπάρχουν λόγοι ακόμα και.
4: Ίσως θέλει να πάρει και κανέναν άλλο Παναθηναϊκός πρώτα και να τον ανακοινώσει μετά. Για ποιο λόγο?
5: Για δεξιά.
4: Για να κάνει μεγαλύτερο ντόρο, ρε παιδί μου, να πει από τον Τζάπρα και να πάρει τον Τζάπρα να ανακοινώσει τον Τζάπρα μετά. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
5: Ναι, μπορεί και γι' αυτό το είπα. Το είπα και εγώ.
4: Το είπε.
5: Θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ο Πέτσι κοιτάζει και κάτι στην Ιταλία, μέχρι τη Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει.
4: Ναι.
5: Και ο Ολυμπιακός έχει πιστοχωρήσει αυτήν την
4: ιστορία. Άρα τους λέει ο μάνατζερ του παίκτη, περιμένετε μισό λεπτό γιατί κοιτάμε και Ιταλία.
5: Κοιτάζει και Ιταλία, εδώ και καιρό κοιτάζει, το ξέρω.
4: Okay,
5: το ξέρω ότι κοιτάζει Ιταλία.
4: Ωραία.
5: Το μόνο σημείο που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα νομίζω είναι η Ιταλία. Στο εξωτερικό,
4: αν θα το πάρουμε
5: πιο γενικά.
4: Ωραία τα
5: λέω. Για τέρμα ο Βλαχοδήμος εξακολουθεί και επιμένει σε ευθύνη στο Παναθηναϊκό, έχουν καταλάβει ότι είναι μια περίπτωση που δεν είναι προτεραιότητα του η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
5: Πολλές προσπάθειες. Τσάγκας στον Άσο. Αριστερά με τον Κρίστιανσεν, νομίζω ότι και το τι έπεισε σε πρώτη φάση ο διάβολος με την Ομία με τη Λέστερ, αλλά και γενικότερα και ο τραυματισμός που δεν σπρώχνει στο φουλ αυτή την περίπτωση. Για το αριστερό μπακ σίγουρα ο Παναθηναϊκός καίγεται, στον Κυριακόπουλο. Ο Ζαγαρίτης άρχισε προετοιμασία με τη Χέρενφεν, από ό,τι έμαθα. Δεν υπάρχουν συστατικές επαφές. Ωστόσο, η Χέρενφεν είναι μια ομάδα που την κοστολογία και τα έψηλα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, μην είναι δηλαδή σε αυτή την περίσταση, εάν θέλει να τον χτυπήσει. Οπότε, περιμένουμε να δούμε, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο αριστερά. Δεξιά στην προετοιμασία, για να το συνδέσω λίγο, επειδή έβγαλε ο Παναθηναϊκός πιτσιρικάδες, είναι αυτό που σας έλεγα προχθές, που είχαμε πει πριν τις 3-4 μέρες. Θα πάνε για να βοηθήσουν και να πάρουν εμπειρίες. Οι τέσσερις είναι το Μάτιας K17, που πήρε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Είναι ο Λάβας, ο Νεμπής, ο οποίος για μένα θα είναι και τέταρτος εκθετικός φέτος, δηλαδή σκοπό Παναθηναϊκός να ανεβάσει, να πάρει τη θέση του Πάντοβιτς, θα το πω έτσι, στο σχήμα της τετράδας της διοικητικής.
4: Φεύγει σίγουρα ο Πάντοβιτς.
5: Ο Πάντοβιτς είναι για να φεύγει, ναι.
4: Έμοιασε, πώς ήταν την κλήρωση,
6: τον είδαμε αυτό.
4: Πώς ήταν την κλήρωση, Νίκο?
5: Την είδανε συσσαγωγικά βατή, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι στην Ευρώπη, σε τόσο πρώιμο στάδιο για ελληνικές ομάδες, πρέπει να έχει μια καλή ομάδα, να έχει απόλυτη αυτοσυγκέντρωση και προσοχή. Σίγουρα θα μπορούσε να πέσει και ένας αντίπαλος άλλου τύπου. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα με καθαρά κουτρικό στοιχείο, μόνο με Ούγγρους παίκτες και μια ομάδα μικρότερων ελληνικούς. Δεν μπορεί να τη φοβηθεί τώρα αυτήν την ομάδα.
4: Δεν ξέρω καν αν θα παίξει το γήπεδο της, έχει υπόψη σου.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι
5: κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο που είναι.
4: Ναι. Αν πάρει άδεια. Βέβαια είναι πιο χαλαρά τα κριτήρια στα προκριματικά του Conference League, αλλά δεν ξέρεις. Πάντως γενικά είναι λίγο μυστήριο αυτό όλο. Δηλαδή είναι μια ομάδα. Είναι από την Ουγγαρία, δεν είναι από καμιά χώρα η οποία δεν είναι
5: ποδόσφαιρο.
4: Δεν είναι από την
6: Ουγγαρία.
4: Αλλά είναι. Δεν έχει ποτέ στην Ευρώπη. Είναι. Άγνωστη εντελώς.
5: Δεν θα ακούσει και στο άκουμα ενώ τη έχει ο αντιπάλου. Είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Αυτό εξαρτάται. Για να το πούμε και έτσι.
4: Ναι, άμα δεν μπορεί να προχωρήσει, εντάξει να κάνουμε.
5: Να πούμε ότι Τετέι Κοντούρη και Κυριακόπουλο θέλει διάκριση. Θα σωματωθούμε την ομάδα την Κυριακή. Θα πάρει λίγε μέρε ακόμα. Υπάρχουν αυτοί που δεν θα ακολουθήσουν, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Μπακασέτας, ο Σισοκός, ο Γελβάη.
4: Ο Σιώπης μένει τελικά.
5: Ο Σιώπης σε αυτή τη φάση μένει και θα δούμε.
4: Okay,
5: μένει και θα δούμε ο Σιώπης. Και επίσης υπάρχει και το θέμα του Γελβάη, όπως είπαμε, το Βιλένα. Το κύριο Βιλένα, ο οποίος
4: πραγματικά
5: είναι το τέμ.
4: Το τέμ χωρίς Βιλένα δεν έχει νόημα, ναι.
5: Να κλείσω να σας πω για τον τερματοφύλακα, ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει μια χειρουργικά, θα έλεγα, πολύ προσεκτικά και με το μόνο. Μια δύσκολη περίπτωση μουντιαλικού στόπερ, μουντιαλικού.
4: Στόπερ.
5: Επίσης για τερματοφύλακα, για τερματοφύλακα κοιτάζει το Βαλκάνια, έμαθα, για να βρει κάποιο
4: τερματοφύλακα
5: σε περιπτώσεις.
4: Σίγουρα πάντως έχεις τεχνικό διευθυντή που ξέρει τη θέση.
5: Εννοείται.
4: Έτσι, μπράβο.
5: Δεν έχει κλείσει, παιδιά, και εγώ να κάνω μια εκτίμηση προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου.
4: Ναι.
5: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει ένα παμ, ένα καλό, μια δυνατή μεταγραφή.
4: Παμ.
5: Στο φορ. Πιστεύω ότι θα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός ένα δυνατό φορ που εμποδίζει και για βασικό και που θα κάνει τη διαφορά, αλλά αυτό μαζί με το εξτρέμ θα πάει.
4: Α, το αεροδρόμιο θα είναι φόρε.
5: Ναι. Δεν είναι, το βλέπω πιθανό. Εγώ ξέρω ότι κινείται για κάτι δυνατό. Επίσης,
4: θα
5: πω ότι εάν ο Μπακασέτας τελικά φύγει και δεν μιλάμε για κάτι άλλο, θα εξεταστεί πιθανότατα και η περίπτωση για ενίσχυση εκεί πέρα. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ φιλολογικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έχει δύο και θα πρέπει να του δείξει την προετοιμασία ο κόουτς και ο ένας είναι και επένδυση εξαιρετικός παίκτη που λέγεται Γιάννη που δεν έχει πάρει πρόσωπο εκεί ακόμα.
4: Τέλος, τι άλλο να πεις πια. Γεια σου.
5: Τι άλλο. Τίποτα. Σας.
7: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Top FM 102,4.

0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Αυξάνονται οι πιθανότητες για την απόκτηση του Φαν Ρόγγελεν από τη Samsung Sport. Κινητικότητα και στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για Γετβάη και Παντοβίτς ανοιχτή, αλλά χωρίς νεότερα, η υπόθεση Τσάπρα δίπλη προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Την Κυριακή η ενσωμάτωση των διεθνών. Στα ράνταρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Μάρμολ για τους Πειραιώτες, που περιμένουν την οριστική του απάντηση κοντά σε συμφωνία με την Σάντεφιορντ. Για τον Σμαΐλοβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Μια ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ο Μαρίνο Πούσιτς, με τους ανθρώπους της ομάδας να εκτιμούν ότι πολύ σύντομα θα κλείσει υπόθεση μετά τη διευθέτηση της λύσης της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Οι εξελίξεις. Από την ερχόμενη εβδομάδα τα νεότερα για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Στην απόκτηση χαφ και στόπερ επικεντρώνονται στην Ένωση, με την υπόθεση του Μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνι, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός Εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ των κίτρινων, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Πιθανή η παραμονή του Ρόουζ και τη νέα σεζόν. Τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο διέψευσε όφη. Ο ελληνικός σύλλογος έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του, αν και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει πλήρως το συμβόλαιό του, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα της Αμπόλα. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό γκάρτ KK Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε η καρδίτσα στην Βελγική Λέουβεν με μονοετή δανεισμό. Παραχώρησε τον 19χρονο γκάρτ Βασίλη Καζαμία ο Άρης. Τον τρόπο για να παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν αναζητούν Σεβίλη και Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκονσάλο Ταρτόσα, ο Έλληνας θεματοφύλακας έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ισπανικό Σύλλογο και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρεις, ψάχνω τώρα. Ψάχνω να δω τι βαθμούς βάλανε γενικά,
1: ναι,
0: δεξιά και αριστερά, στον μεγάλο Ματουσαμί που εκπροσώπησε τη Super League χτες στο παιχνίδι με την Πορτογαλία.
1: Mm-hmm.
0: Ότι έτρεξε το παλικάρι, έτρεξε σίγουρα πολύ. Όπως όλοι βέβαια.
1: Α, δεν τρέξεις.
0: Στον Κογκό, γιατί ήταν υποχρεωτικό να το κάνεις.
1: Λαϊκή δημοκρατία του Κογκό.
0: Λαϊκή δημοκρατία του Κογκό.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Εγώ τον βρήκα καλό εκπρόσωπο της Super League. Δηλαδή. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν με χάλασε.
1: Πού τον βρήκανε, από πού τον είχαν πάρει.
0: Τη Γαλλία το πιθανότερο.
1: Από τη Γαλλία.
0: Δεν έχω.
1: Δεν μπορεί.
0: Βέβαια, αλλά αυτή συνήθω.
1: Ναι, τη Γαλλία. Εντάξει, μπορεί και Βέλγιο. Γιατί
0: ναι, και Βέλγιο. Και Βέλγιο. Μπράβο. Και Βέλγιο. Και Βέλγιο. Λοιπόν, εγώ τον είδα ένα από του καλύτερου. Ναι. Δεν δίνεται από κανένα δύο-τρία μέσα που βλέπω εδώ πέρα που βάζουν τέτοια. Του βάζουν. Τουνάζουν βαθμού στο Ιδρυτικό
1: Σχολείο.
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ήταν από του καλού εκπροσώπου, πρέπει να πω μέχρι τώρα. Δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Η καλή, α πούμε, ο Πινέδα δεν έπαιξε.
1: Ναι,
0: ο Ελκαμπή δεν έπαιξε.
1: Δεν τον έβαλε επίση.
0: Η δική μα. Ο Πελίστρη δεν έπαιξε.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα βαριέ ομάδε αυτέ.
0: Ναι. Δεν...
1: όχι οι σούπερ βαριές σας, αλλά βαριές εμάς.
0: Λοιπόν, ενώ εδώ πέρα ο Ματουσάμι...
1: Δεν έπαιξε ο Αντωνής, ρε, μην μου το λες αυτό.
0: Έπαιξε.
1: Έπαιξε τελικά.
0: Έπαιξε ο Αντωνής.
1: Δεν τον παρατήρησα τώρα.
0: Νομίζω μπήκε αλλαγή ο Αντωνής.
1: Μπήκε αλλαγή σε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι. Και ξεκίνησε, θα σε γελάσω.
1: Να ξεκινήσει εγώ,
0: εγώ το κοίταγα γι' αυτό. Εγώ το είδα χωρίς πικάζ το Γερμανία, όπως και τα περισσότερα.
1: Ναι,
0: το Γερμανία Κουρασάου, αλλά...
1: Για πες μέσα, κοίτα, τις ενδέσεις.
0: Τον είδα,
1: δεν τον πήρα ίδιες να ξεκινήσει.
0: Τον διέκρινα σε μια εκτέλεση φάουλ, κάτι τέτοιο.
1: Μαγική
0: ο δικός μας. Εντάξει, καλή. Ναι, εκτέλεση βέβαια.
1: Ναι, παιδί μου, φάουλ που. Κοντά στη γραμμή της περιοχής, που βάλαμε.
0: Κοντά στη γραμμή της περιοχής.
1: Να ξαπλώσει πίσω από το τείχος, κάναμε κάτι ώστε να τρομάξουμε τους Γερμανούς.
0: Κοντά στη γραμμή της περιοχής.
1: Δείξαν πανικοβλημένοι οι Γερμανοί. Ήταν στο 5-1 τουλάχιστον.
0: Όχι ιδιαίτερα. Το
1: 5-2.
0: Όχι ιδιαίτερα πανικοβλημένοι. Ναι, μπήκε αλλαγή στο δευτερομήχρονο. Καλά.
1: Δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: 46.
0: Ναι, ναι. Ξεκίνησε δευτερομήχρονο.
1: Mm.
0: Και ήταν και από τους σχετικά καλούς, ας πούμε. Του...
1: Να το είδε.
0: Του κουράσε ένα δευτερομήχρονο.
1: Εκπροσώπησε την Κηφισιά.
0: Ναι, αλλά δεν ξεκίνησε. Ναι. Εδώ ο δικό μα.
1: Πού θα πει η Κηφισιά, ρε παιδί.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, Αλεξάνδρας αλλάζει όταν πέφτει, δηλαδή ξέρω ότι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Όταν τελειώσει το γήπεδο. Οπότε δεν μπορεί κάποιο να παίζει. Μας είπες να για τις τρελής που είχε ζητήσει και εδώ τι δίνανε.
0: Ποιον?
1: Είχε ζητήσει ο Πρίτσας να του δώσει την τηλεφορά Αλεξάνδρας
0: και τι
1: δίνανε. Ναι, πέρσι, ναι, ναι. Όχι τώρα.
0: Και το άκα.
1: Ναι, αλλά είχε άλλο τζετζελού, ας πούμε.
0: Τώρα είμαστε ακόμα καλά.
1: Αλεξάνδρα. Τώρα τα έχουμε καλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και με, το, με τα δικά μας,
1: τις συμμετοχές
0: των Ελλήνων. Είναι κάμποση, ξέρεις. Είναι και άλλοι που δεν του το βλέπα. Είναι αρκετοί.
1: Κάποιος θα το χειράψει το κομμάτι.
0: Ας πούμε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι στο Μεξικό, παίζει, αλλά δεν έχει παίξει δεύτερο λεπτό. Δεν έχει μπει καθόλου. Ποιοι άλλοι
1: τώρα. Προσπαθώ να σκεφτώ, δεν μου ήρθε. Δηλαδή από Άρη δεν θυμάμαι κάποιον.
0: Όχι. Όχι.
1: Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε. Ξέρεις, ναι. Όταν δεν θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Κάποιος τώρα θα στείλει μήνυμα.
0: Κάποιος
1: ότι παίζει, ναι.
0: Αλλά το βλέπα και ήταν πολύ άριθμοι. Κάνει και 48 ομάδες, έτσι. Οπότε.
1: 48 ομάδες, ας πούμε, πάλι μέσω όρο 14, δεν σου λέω 15 παίκτες. Στο μάτι σημαίνει 28, σημαίνει. Κόσμος.
0: Πολύς κόσμος. Λοιπόν.
1: 20 είναι 5-60 σχεδόν.
0: 12 παίκτες είναι συνολικά.
1: Ναι, δηλαδή στην Ελλάδα παίκτες.
0: Παίκτες από την Ελλάδα.
1: Για πες κανέναν άλλο να φύγει.
0: Που πάνε στο Μουντιάλ.
1: Για έλεγε.
0: Ναι, ρε, ο καλύτερος ήταν ο Ταρέμι. Που είχε και δοκάρι.
1: Σωστός.
0: Στο παιχνίδι.
1: Φίλμα και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Έχει Ελκαμπή και Ταρέμι.
0: Ο Λαφόν δεν. Είναι ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν πάρει το Λαφόν.
0: Είναι Λαφόν κανονικά. Στην αρχή φανταστούν. Ναι, αλλά πάγκο. Ο Πελίστρης στην Ουρουγουάη, ο Πινέδα και φυσικά ο μεγάλος Φρανσί Πιερό. που ακόμα είναι δικός μας, στην Αεκανίκη.
1: Πω, γίγαντας από τους συμπαθέστερους παίκτες. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι, επειδή έχει αρχίσει να παλιώνει η αφίσα του Παπαπούτιου που έχω στην πίσω πλευρά του της πόρτας για να μας φυλάει, σε Σανάγιο, αν το αλλάξω, θα το αλλάξω με τον Πιερό.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι Άγιος, να φυλάει σπίτι κανονικά.
0: Για το Σάντσες το είπα, τον παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι συμπαθής ο Πιερό, όπως και ο Ντιόπ.
0: Βεβαίως. Γιατί ο Πιερό δεν έχει πειράξει κανέναν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω να έχει πειράξει. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος τον βλέπεις και σου ανοίγει η καρδιά.
0: Ναι. Ο Τζέρεμι Αντωνίση, είπαμε, έπαιξε με το Κουρασάο.
1: Είπαμε αυτό, ναι.
0: Δύσκολο χαρτάκι ο Μόζες Ραμίρες, ο οποίος είναι στο Εκουαδόρ.
1: Και πού παίζει, σε ποια ελληνική ομάδα, πανατολικό τι.
0: Στην Κηφισιά κι αυτός, δεν παίζει. Ο τερματοφύλακας Κηφισιάς που έπεφτε κάτω και έκανε τον
1: πεθαμένο. Πού παίζει αυτό.
0: Παίζει στο Εκουαδόρ.
1: Πω, εθνική καταστροφή, κανονική.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Νίκο Παγκάκη και θα σου πω και για τους υπόλοιπους που είναι πολύ σπάνια χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, και συμμετοχή, να πω ότι ο Νίσου έχει πιάσει δουλειά, όχι το 10 δίπλα.
1: Ποιος
2: ο Νίσου. Είχε το 10 δίπλα.
1: Ναι.
2: Και επειδή βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, ο ιδιωτής λόγου, ο κύριος Γιάννης Αλαφίδος, εδώ στο παρόστο Καλαφάτη τις δύο πρώτες ημέρες προετοιμασίας.
1: Ναι.
2: Είχε μια κατηδία συνομιλία με τον Ιδανό τεχνικό της βοηθούς του και με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Δεν είμαστε και στη μεταγραφική περίοδο. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία του εκεί, γιατί στην ουσία το έκανε για να δείξει ότι υπάρχει έμπραξη στήριξη στο ποδοσφαιρικό επιχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και προφανώς θα βρίσκεται και κοντά στην ομάδα.
1: Πότε πήγε σήμερα.
2: Και αυτό ήταν και ένα μήνυμα χθες προς το εσωτερικό.
1: Σήμερα πήγε ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Και τις δύο μέρες.
2: Και
1: τις δύο μέρες.
2: Και επειδή δεν σας είπα πριν να το κολλήσω και αυτό, ότι ο Ζέκα δεν το είπαμε πριν, ότι είναι στο τεχνικό τύπο της ομάδας πλέον. Έτσι ήταν την μάνατζερ, τώρα είναι βοηθός του Νίσου στην ουσία. Και ξέχασα να το προσθέσω επί την ευκαιρία, δράζοντας την ευκαιρία, ότι χθες είχαμε και κάτι τσαλίμια από τον Τούρκο πρόεδρο, Σάντουσπορ για τον Ολλανδό στόπερ, αλλά το θεωρώ ότι είναι περισσότερο στο πλαίσιο των μπαζαριών που αρέσουν πολύ.
0: Δεν μου λες, υπάρχει περίπτωση ο Γιάννης Αλαφούζος είναι συνέντευξη τύπου της Κυριακής.
2: Δεν τα αποκλείσω, γιατί ήξερα ότι είναι μια συνέντευξη τύπου σε επίπεδο Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε δεν έχει βγει προς τα έξω επίσημα κάτι.
1: Μην το χρωσοζεύεις εσύ και εσύ.
2: Για να είναι επίπεδο.
1: Αλλά παραδείγματα δεν έχεις.
2: Δεν είναι πανταγωνιστικό, υπάρχει
1: παρουσία.
0: Εντάξει Νικό.
1: Έγινε. Ναι, παιδί μου, το καταλαβαίνω, αλλά συνήθως βάζει κάτι γούρικο, ας πούμε. Ποιο
0: είναι. Δεν ήταν εκεί. Δεν είχε πάρει ο
1: Αλαφούζος.
0: Δύο πολύ δύσκολα χαρτάκια είναι οι δύο άλλοι που παίρνουν μέρος στο Μουντιάλ από τη Σούπερ Λίγκα και έρχονται από την ΑΕΛ. Εντάξει.
1: Από την ΑΕΛ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύο παίκτες της Δημοκρατίας του Κονγκό που βέβαια δεν χρησιμοποιήθηκαν.
1: Λαϊκή Δημοκρατία Θεσσαλίας. Ποιοι είναι αυτοί.
0: Είναι ο Μπατουμπινσικά και ο Κακουτά.
1: Κακουτά, ρε φίλε.
0: Ο Κακουτά είναι και φίρμα.
1: Κακουτά στο είναι φίρμα στον κόγκο, αλλά είναι μεγάλη ηλικία.
0: Αυτό, ναι. Ναι. Είναι, έχουν πάει. Ο Κακουτά σίγουρα και
1: τον για τα. Βάζανε στο τέλος.
0: Λίγο για τα αποδυτήρια, για αυτά, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, μπες μέσα, μπες δείξε μας.
0: Ναι, γνώμη για Χάμες, λέει συμπαθείτε, σας πάει τα νεύρα. Εγώ τρελαίνω με Χάμες. Το Χάμες, το λέω. Ξενύχτησα χτες, χάρηκα πολύ με τη.
1: Ποιο ο Χάμες.
0: Ο Ροντρίγκε, ναι. Χτες το βράδυ, δηλαδή ήταν.
1: Ποιο αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει το Χάμες Ροντρίγκε. Αυτό που είχε κάνει τη χειρονομία στον Ολυμπιακό και δεν καταλάβαινε κανένας τι στο διάολο εννοεί.
0: Ναι, ήταν στην Εξέδρα.
1: Στην Εξέδρα δεν το πιάνεις με τίποτα. Τι κάνανε.
0: Ναι, ναι.
1: Τέτοιοι παίκτες χρειάζεται το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά αυτός νομίζω ότι όταν τελειώσει την καριέρα του θα το θεωρούνται σαν παίκτης Κολομβίας.
1: Ναι.
0: Και κάπου θα έχει παίξει κιόλας γενικά, θα λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω στο Κόπα Αμέρικα, το προηγούμενο παίξαν τελικό και το χάσανε οι Κολομβιανοί.
1: Ναι.
0: Από την Αργεντινή δεν είχε καν ομάδα. Είχε παίξει εθνική χώρα με ομάδα.
1: Μπράβο,
0: εθνική δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν μερικοί παίκτες όπου η εθνική σκεπάζει οποιαδήποτε ομάδα έχουν παίξει. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Πελέ, η εθνική, η ομάδα του είναι υποδέστερη από ό,τι στην περίπτωση του Μαραντόνα. Γιατί ο Μαραντόνα διεξήγησε την Νάπολη.
0: Ναι.
1: Στο Φόρλαν, η εθνική είναι αυτή που μετράει.
0: Ναι.
1: Στην καριέρα.
0: Ναι, απλώς. Υπάρχουν πολλοί που μετράει περισσότερο η εθνική στην καριέρα του. Αν θυμάσαι και που αλλού έχουν κάνει πέντε πράγματα. Ο Χάμες θα περάσει και θα είναι. Θα λέμε,
1: τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, Ολυμπιακό το λέμε εμείς. Δεν υπάρχει κάτι στον κόσμο. Καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο.
3: Η Winsport FM 94,6. υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
7: Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μήπως

0: χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντία μοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
1: έχεις Κώστα Νικολακόπουλο.
0: Έχουμε, άμα έχουμε Νικολακόπουλο, δεν διαβάζουμε τα μηνύματα, αλλά πάμε.
2: Τι κάνετε?
1: Κώστα, τι γίνεται?
2: Τίποτα, άκουγα ωραία μουσική που είχατε βάλει. Να πούμε λοιπόν πρώτα να ξεκινήσουμε με το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σήμερα με αφορμή τα 16 χρόνια του στην ηγεσία του Ολυμπιακού. Όπως λέει, 16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού με πίστη, όνειρα και θριάμβους. Μνημονεύει τα ευρωπαϊκά τρόπαια του Ολυμπιακού, τα 11 πρωταθλήματα, τα 5 κύπελα, το 1 Super Cup. Όραμα και στόχος ένας παντοδύναμος ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός, όπως λέει, και μνημονεύει επίσης, αναφέρει επίσης ότι από το 2010 μέχρι σήμερα ο Ολυμπιακός, ο Εραστέχνης Ολυμπιακός, άλλαξε τον παγκόσμιο αθλητισμό φτάνοντας σε 143 τίτλους σε σύνολο 227 στην ιστορία μας, όπως λέει, από τους οποίους οι 11 ευρωπαϊκοί. Ζούμε όλοι μαζί Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβων, καταλήγει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ. Προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά από 16 χρόνια στο κορυφή του κλαμπ. Αυτά σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Έχουμε, θα έλεγα ότι οι διαπραγματεύσεις τα τελευταία 2-24 ώρα μας δείχνουν ότι μικραίνουν οι διαφορές σε σχέση ειδικά με τις περιπτώσεις του Σμάιλοβιτς και του Νοά Καντιού.
1: Α, μάλιστα, όχι τον άλλον.
2: Ναι, αυτές οι δύο μικραίνουν, βλέπω, περισσότερο από όλους οι διαφορές, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται μέσα από τα παζάρια, το προτείνω τόσα, θέλω τόσα και αυτού και από την αρχή κλπ. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι όχι απλά δεν έχουν εγκαταλείψει.

0: Όχι, δεν okay, έχει, γιατί κοίταξε να δεις, αν πάξει και θέλει κάποιος να τον δώσει κάπου τον παίχτη όπως διαφαίνεται και παραπάνω να δώσεις εσύ, το άλλος μπορεί να δώσει παραπάνω.
1: Εντάξει, δεν είσαι εσύ παραπάνω όμως μετά.
0: Οπότε, ναι, οπότε άπαξ, ναι, ναι, αλλά δεν είναι αντίπαλος, ας πούμε, με όλο το σεβασμό ο Άρης, δεν θα ήταν αντίπαλος ο Άρης, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άρα, αν ο Λεβαδιακός έχει αποφασίσει, προσανατολίζεται, να το πω έτσι, ας το πω έτσι. Με τα ίδια χρήματα πάντα θα μπορεί να ενημερώνεται, να υπάρχει, ας πούμε.
1: Δεν μας δίνει, ανεβάστε κι εσείς. Ναι, okay.
0: Ναι, οπότε κατάλαβες, δεν έχει νόημα.
1: Πουθενά, ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή
1: θα κάνεις πλούσιο το κομπότι. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Μοιάζει να μην έχει νόημα. Ναι, κατά κάποιο τρόπο θα πληρώνει ένας άλλος λίγο παραπάνω. Ίδια και αυτού και από την αρχή.
1: Συμφωνείτε, κύριε Καρπετόπουλε?
2: Εν μέρη, ναι.
1: Πού διαφωνείτε?
2: Διαφωνώ στο ότι αν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει και το Βίχο, μπορούσε να δώσει τα χρήματα και να πάρει και τους δύο. Λέω εγώ. Τώρα, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην θέλει το Βίχο, να θέλει μόνο τον Τζάπρα, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν είναι προτεραιότητα. Δεν είναι προτεραιότητα.
1: Αλλάζει, ο Παναθηναϊκός θα πάρει και το Βίχο.
2: Είναι άλλη συζήτηση.
1: Βλέπεις.
2: Είναι άλλη συζήτηση. Με το, προφανώς,
0: δεν είναι προτεραιότητα.
2: Με τον Παναθηναϊκό υπάρχει καλύτερη σχέση. Σας θυμίζω ότι ο Κομπότης έχει πάρει ένα σκασμό λεφτά από την πόλη στο Ιωαννίδη.
0: Για τον Ιωαννίδη.
2: Και έχει μια υποχρέωση μεγαλύτερη. Ναι. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Τώρα δεν παίρνει λοιπόν στον κόλπο ότι για να ζωή.
0: Δικαίωμα του κάθε κλαμπ είναι να.
1: Φιλικά κλαμπ υπάρχουν πάντα.
0: Και δικαίωμα του Ολυμπιακού είναι να επιλέγει, ας πούμε.
2: Δεν έχει κακές σχέσεις με
0: τις επιλογές του.
2: Όχι,
0: δεν έχει κακές σχέσεις με τον Λεβαδιακό.
1: Αντίστοιχο, αντίστοιχο.
2: Αντίστοιχο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει κανένας που έχει πει.
1: Εγώ θα μπορούσα να πει Όφη.
2: Μα δεν έχει κάνει κάτι. Όφη δεν έχει κάνει κάτι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή το λέω εξής.
0: Ναι, Όφη έχει καλές σχέσεις νομίζω με όλες τις μεγάλες ομάδες. Ναι, αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον. Ότι έχει με όλες τις μεγάλες ομάδες. Επίσης για το θέμα του goalkeeper που λέγαμε χθες. Υπάρχει αυτή η σκέψη με τον Χριστογιώργο. Οκ. Αλλά χωρίς να έχει προχωρήσει κάτι. Επί της ουσίας που λέμε, πέραν μιας ερώτησης, εάν πωλείται ο παίκτης. Αυτό απλά να ξεκαθαρίζω. Και ότι ο Πόποβιτς είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Δεν έχει βγει, ας πούμε, από το κάδρο.
1: Θα ρωτήσαν τον Όφη αν τον πουλάνε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Αυτό είπα. Μέχρι εκεί έχει γίνει. Μέχρι εκεί έχει γίνει. Ναι.
1: Άλλο κανέναν άλλο. Έτσι μη είσαι. Κανένα ψαγμένο, γιατί.
0: Όλες οι μεταγραφές αυτές μπορεί κάποιος να τις πει ψαγμένες, υποθέτει ότι δεν είναι ούτε βετεράνοι παίχτες, ας πούμε, που λέμε άλλες φορές ότι αυτό.
1: Σαν χρονών, αλλά το ποδόσφαιρο σήμερα δεν είναι.
0: Ναι, που τους ξέρουμε. Δηλαδή, όλους αυτούς τους παίχτες που συζητάμε, εκτός από το Μαφαίο που παίζει χρόνια, ας πούμε, και παρεπιπτόντως περνάει από ιατρικά και σήμερα θα υπογράψει. Το Μαφαίο το ξέρουμε, ήταν χρόνια στην Ισπανία. Βασικώς, όλοι οι άλλοι παίχτες, άμα τους προσέξετε.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μαφαίο?
2: 27.
0: 28 προς 29.
1: 29 και εγώ τον ξέρω.
0: Ναι, γιατί σε ένα μήνα μπαίνει 29. Οπότε εγώ τον λέω 29.
1: Έτσι να τελειώνουμε, άντε. Είμαστε.
0: Ναι. Οι άλλοι παίχτες είναι άλλες περιπτώσεις, όπως είδαμε.
1: Ναι, γιατί προηγούμενες χρονίες κοίταγε πιο μεγάλες ηλικίες.
0: Άλλες πιο μεγάλες, άλλες πιο μικρές. Πέρσι κοίταζε μικρές, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι ότι πήραμε τον Νασιμέντο.
1: Ναι,
0: τον άλλο, το Μάντσα.
1: Σιπιόνι,
0: ίσα ίσα τότε έλεγε ο κόσμος, γιατί παίρνει πιτσιρικάδες, ας πούμε, μόνο. Τώρα.
1: Μεσαίες ηλικίες τώρα.
0: Τώρα είναι και έμπειροι παίχτες, αλλά δεν είναι και πολύ μικρός, εξαίρεση. Δηλαδή είναι δυο μικροί, είναι και μέχρι τώρα. Δηλαδή η βασική τετράδα του Ολυμπιακού, μεταγραφική αυτή τη στιγμή, είναι ο ένας 29. Ο άλλος είναι 22, ο άλλος είναι 22 και ο άλλος 27.
1: Όχι, okay, μεσαίες ηλικίες, μεσαίες μικρές, μεσαίες μεγάλες.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Για δεξί μπακ δεν έχουμε ακόμα εξέλιξη και απόφαση, για τον άλλο δεξιό μπακ εννοώ. Δεν υπάρχει, έχει πέσει το τραπέζι, πρέπει να πω ξεκάθαρα, η περίπτωση του Τιάγκο Σάντος της Λίλ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όπου η Λίλ, από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ της, αυτός είναι 23 στα 24, είναι πιο επιθετικογενής παίχτης από το Μαφαίο.
1: Αυτός είχε
0: Αυτός είχε την πέρυσι τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Ναι, πέρυσι είχε σοβαρό τραυματισμό. Όχι φετινή σεζόν, φετινή ενώ το 25-26 εγώ.
1: Α, okay.
0: Είχε πέρυσι το 24-25, να 24-25, το πω έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Ναι, είχε okay. 24-25 είχε.
1: Mm-hmm.
0: Και από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ, η Λίλ ψάχνει δεξί μπακ. Αν δεν πάρει, δεν μπορεί να γίνει mm-hmm. συζήτηση
1: ναι.
0: με το παιδί αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί της έφυγε και ο άλλος δεξιός μπακ ως ελεύθερος. Ο Μενιέ, ο mm-hmm. θυμάστε, ο Βέλγος διεθνής, τι είναι, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Ναι. Αυτά έχουν τίποτα άλλο, δεν έχει.
0: Ναι, ναι, και επίσης δεν βλέπω, δεν έχει έρθει απάντηση ακόμα από τον συμπαθή Μίκα Μαρμόν.
1: Ναι.
0: Και όσο δεν έρχεται, τόσο πιστεύω ότι θα υπάρχει η σκέψη για τον Δαβίδ Κάρμο.
1: Πολύ ωραία. Τα τι ήθελα να σου πω. Πώς τον λέμε, επειδή πήγε προπονητής θερματοφυλάκων στην Καλαμάτα. Τζέναμο ή Τζενάμο.
0: Εγώ πάντα τον έλεγα Τζενάμο. Πώς τον λένε, δεν ξέρω.
1: Τελείωσε, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι.

0: Ρυθμίσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φόρο τιμής στον διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη η σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γιοι τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των ανθρώπων της αγοράς για τον αποκλεισμό τους από την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο Δεκανήσου, Αντώνης Γιαννούλης, μιλώντας στον Top FM, χαρακτήρισε αδιανόητο να σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής ερήμην των τοπικών επιχειρήσεων τη στιγμή που καταστήματα κλείνουν ή αλλάζουν χέρια. Η πολιτεία μας στερεί τη φωνή μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πάντως, μια μικρή ανάσα φέρνει η επίσημη αναστολή της αύξησης 12% στα ναύλα των εμπορευματικών μεταφορών που είχε ανακοινώσει η Attica Group, την οποία χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Χωρίς γιατρό, μετά το μεσημέρι παραμένει ολόκληρη περιοχή. Η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Γενναδίου αναγκάζει το προσωπικό να μετακινείται για εφημερίες στον Αρχάγγελο. Ο πρόεδρος της κοινότητας Σταύρος Ακούρης κατήγγειλε με δηλώσεις του στον Top FM ότι οι προκηρύξεις για αγροτικούς γιατρούς και οδηγούς ασθενοφόρων παραμένουν άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Η κάλυψη γίνεται προσωρινά από το νοσηλευτικό προσωπικό και το ΕΚΑΒ. Αν και το νέο κτίριο ολοκληρώνεται σύντομα, απαιτούνται άμεσα ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση επιστημόνων. Στους Λειψούς θα βρεθεί την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Εκεί θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγκο, ο οποίος υπηρέτησε ως Δήμαρχος Λειψών για 12 χρόνια. Η επιλογή του νησιού έγινε κατόπιν πρότασης του Υπουργού για να υπογραμμιστεί η σημασία της νησιωτικότητας. Η Δημοκρατική Συνεργασία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου, καταλαμβάνοντας τρεις έδρες, Όσες και η ΔΑΚΕ, ενώ ακολουθούν η Αγωνιστική Συσπήρωση με δύο έδρες και η Ανεξάρτητη Κίνηση με μία. Στα αθλητικά, η ΚΑΕ Κολοσσός πυροδότησε μεταγραφική βόμβα καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 26χρονο Αμερικανό Γκάρτ Εζρά Μανιόν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην Ιταλική Ντερτόνα. Την κορυφή του εφηβικού πρωταθλήματος Δωδεκανήσου κατέκτησαν οι Πάνθυρες Ρόδου, οι οποίοι επικράτησαν του ΑΟ Αθλοπαιδιών ΚΟΣ το μεγάλο τελικό με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα 0-0 στην κανονική του διάρκεια. Στο μικρό τελικό του Final Four, η Ρόδος επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟ ΚΟ και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Και οι δύο αγώνες έγιναν χθες το απόγευμα στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, ασθενής έως μέτρη, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το FM1024.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία. στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241 051 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.
2: Ναι, θα πιάσει την ψήφα. Ο διάβολος φοράει πράντα.
3: Αυτό πούμε, πρέπει να ακούσει πολύ.
2: 250.000.
3: Όλοι παίζανε.
2: 250.000.
3: Δεν παίζει κάτι άλλο.
2: Και ο Μάικλ πήγε καλά, έτσι.
3: Μάικλ.
2: Ο Μάικλ Τζάκσον.
3: Α, ναι, μπράβο.
2: Ναι, 260.000 κι αυτός. 8 εβδομάδες βέβαια, ναι. Ο Μάικλ Τζάκσον, έτσι.
3: Αλλά... Ναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι τα όρια.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτά που βγαίνουν δεν ξέρω τι θα κάνουν, γιατί μπορεί κάποιο, ας πούμε το Toy Story...
3: Ρε παιδί μου, για να καταλάβουμε, να πάρουμε τα μέτρα,
2: ναι.
3: Πρέπει να κοιτάξουμε τι δώσανε οι κριτικοί μας την προηγούμενη εβδομάδα στο Spielberg και στο Scary Movie και τι δώσανε στον ξένο.
2: Στον ξένο δώσανε.
3: Κάτω από 3,5 δεν υπάρχει το ξένο.
2: Ναι.
3: Και έβλεπε και κάτι κριτικές και στο Αθηνόραμα από κάτω που γράφει που λέει: πήγα, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ταινία, τέτοιο αριστούργημα.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο. Ήταν ένα από τα 5.300 άτομα και χειρόμαι.
2: Εντάξει, τώρα βγαίνει το Toy Story 5.
3: Θεέ μου.
2: Που αν πάνε και δουν τα παιδάκια, μπα σκίσει.
3: Τα παιδάκια. Αυτό που έγινε το 1.
2: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή πρέπει να πηγαίνει να έχει εγγόνια σιγά σιγά.
2: Όχι, εντάξει και εσύ.
3: Αν όχι εγγόνια, έχει μεγάλο παιδί όμως.
2: Εντάξει, μεγάλο παιδί μπορεί να έχει, ναι.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι πάντα η γνωστή συνταγή.
3: Ναι.
2: Οι κριτικοί λένε ότι είναι καλό αυτό.
3: Ποιο?
2: Αυτή η ιστορία. Το 5. Εντάξει. Δηλαδή του δίνουν από 3 και πάνω. Εντάξει, κατά βάση. Βγήκε 3,5 και 4.
3: Ναι.
2: Εγώ ποτέ δεν τρελάθηκα με το Toy Story.
3: Όχι, ρε, πάμε παρακάτω.
2: Ποτέ. Δηλαδή,
3: είναι και σκίτσα. Κάνουν και όπως είναι. Δεν έχουν αλλάξει κάτι.
2: Ναι, ναι.
3: Okay.
2: Μετά έχουν αποφασίσει διανομής ότι όποιος δεν βλέπει μπάλα θέλει να βλέπει θρίλερ. Γιατί βγαίνουν 3 τουλάχιστον.
3: Ό,τι βρήκανε και δεν τα βάσανε μέχρι τώρα. Σου λέει πάντα ρίχτω. Χαμένοι για χαμένοι.
2: Ναι.
3: Έχει ελληνικό θρίλερ.
2: Ελληνικό θρίλερ δεν έχει. Έχει ένα που λέγεται Εμονή.
3: Εμονή.
2: Ναι. Και λέει ερωτευμένος με τη συνάδελφο του Νίκη, αλλά διστακτικός να της το ομολογήσει.
3: Ωραία.
2: Κακός, γιατί και να της το ομολογήσει, άμα δεν του γουστάρει αυτή, δεν κερδίζει τίποτα. Θέλω να πω, τι συναγωγείται.
3: Ναι, ρε, είναι πώς θα το πει όμως ο άλλος.
2: Ναι.
3: Στα καλά του καθουμένου.
2: Γιατί αν το πει καλά, θα πει άλλη, α, ναι.
3: Όχι, παιδί μου, δεν πει απότομα δηλαδή.
2: Ναι.
3: Έχει την κουβέντα εκεί πέρα και λες, ας πούμε, ξέρεις, πρέπει να στείλουμε και ένα mail, ας πούμε, γιατί έχει κάνει την παραγγελία και έχει αργήσει.
2: Ναι.
3: Σ' αγαπώ.
2: Τι να σου πω, όπως λέει και ένας φίλος μας σοφός, ό,τι θα γίνει έγινε, τότε θα γίνει δεν ξέρω. Λοιπόν.
3: Αντίληψη αυτών.
2: Όχι.
3: Μάλιστα.
2: Μπας περιπτώσει.
3: Είναι τώρα. Ναι.
2: Είναι αυτός ο τύπος, να πούμε, γουστάρει την κόμενα.
3: Δεν της το λέει.
2: Δεν της το λέει και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα δώρο ευχών. Έτσι λέει ο Γιάννης Τζουμπουλάκης εδώ που διαβάζω.
3: Περίμενε. Ο Γιάννης Τζουμπουλάκης είναι Έλληνας. Όπως όλοι μας. Έτσι.
2: Ναι.
3: Όχι όλοι μας.
2: Ναι.
3: Α, μεγάλος αριθμός. Okay.
2: Ναι.
3: Εκεί πέρα που μεγάλωσε στην Καλυθέα, είναι βεβαίως.
2: Ναι.
3: Τι είναι τα δώρα ευχών.
2: Προφανώς αγοράζει κάτι που γράφει μέσα, ξέρεις, τα ανοίξει και γράφει μέσα. Υποθέτω από αυτά τα σημειώματα.
3: Εμφύμων φιλίας, αγάπης, αιωνίας,
2: κάτι τέτοια, ναι, ναι. Βέβαια, ο Γιάννης το θάβει.
3: Και με το δωροεφόν.
2: Λέει ότι, πρόσεξε το, δεν είναι απλό ένα δωροεφόν. Λέει ένα μαγικό ραβδί που σπάζει.
3: Το βάλεις εκεί που ξέρεις.
2: Ναι, το μυστικό λέει στην όλη κατάσταση.
3: Ναι.
2: Δηλαδή. Κάτι μαγικό γίνεται, την ακουμπάει με αυτό και η άλλη τον ερωτεύεται, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι θρίλερ, θυμίζω.
3: Ναι.
2: Και λέει ότι ο σκηνοθέτης, προκειμένου ο Μπάρκερ,
3: ναι.
2: Μιμείται κατά το Γιάννη πάρα πολύ τον David Lynch.
3: Ναι.
2: Δεν κάνει κάποια προσπάθεια να βρει τη δική του φωνή. Εντάξει.
3: Του Μπάρκερ.
2: Ναι. Έτσι λέει, προκύπτει μια ανυπόφορη επαναληπτικότητα.
3: Ναι.
2: Καθώς αναμοχλεύονται πράγματα που έχουμε ήδη καταλάβει από πολύ νωρίς. Για κάποιο λόγο, μια κοπέλα. Η κοπέλα με την οποία ο νεαρός είναι άσχημα τσιμπημένος δαιμονίζεται και τον τρομάζει με την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά της.
3: Πολύ πιο εμπονισμένη.
2: Ξέρω τέτοιε που δεν είναι τρίλερ πάντω. Δηλαδή εντάξει.
4: Και εμένα μου είπαν τυρά
2: κάρο. Πραγματικά. Τέλο πάντων. Όλα αυτά λέει όμω δεν βοηθούν και τόσο την ταινία ώστε να αποκτήσει το ρυθμό που ποτέ δεν έχει. Ο Γιάννη δεν του άρεσε.
3: Διπλό ή ενάμισο.
2: Ο Γιάννη πιστεύω διπλό. Ο Δανίκα. Όχι διπλό. Άσο. Ο Δανίκα κάτω από άσο. Μηδέν. Αλλά η ταινία.
3: Το δε,
2: ναι. Η ταινία πραγματικά διχάζει. Γιατί βλέπω διάφορους που έχουν βάλει 3,5, 3. Δηλαδή πραγματικά διχάζει προκειμένου. Μπράβο, παιδιά. Αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος ένα μήνυμα που μου έστειλε πριν, ο διχασμός λέει είναι το μυστικό της pop κουλτούρας.
3: Έχεις έντονους φίλους, ρε φίλε.
2: Εδώ το έστειλε ένας κύριος. Ένα παλικάρι.
3: Κατάλαβα. Θέλω. Και ναι, ισχύει ότι λέει ο Καναστόπουλος για το ποδόσφαιρο. Γιατί αν όλοι βάζαν 3 αστέρια.
2: Ναι.
3: Τότε όλα θα είχαν 3 αστέρια.
2: Ναι, σωστό.
3: Και θα ξέρουμε ποιον καλό, ποιον κακό. Ωραία,
2: έδρασε. Δεν είναι το μόνο μυστήριο θρίλερ το οποίο βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Βγαίνει ένα άλλο που λέγεται Λεβίτικους. Ελπίζω να το διαβάζω σωστά.
3: Ωραία το διαβάζω.
2: Ναι. Γιατί είναι λατινικό, ας πούμε.
3: Ναι, είναι το πώς το λένε στην βίβλο. Αν είναι αυτό.
2: Ναι, λέει.
3: Το βιβλίο από τα βιβλία.
2: Και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν έρωτα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, έναν έρωτα δύο Αυστραλών εφήβων, του Νάιμ και του Ράιαν.
3: Αχ, έχω δει τέτοια.
2: Με το δεύτερο να δαιμονίζεται εξαιτίας του πρώτου. Ναι, είναι θρύλερ, σου είπα και αυτό.
3: Ναι, ρε, αλλά η λέξη δαιμονίζεται έχω να την ακούσω, ξέρει από τότε, ήμουν 15 χρονών.
2: Ναι, πάντως το Λεβίτικος κατά το Γιάννη
3: Μπουλιάκη.
2: Ναι, ο Γιάννης το γράφει αυτό. Ναι, ο Γιάννης το γράφει. Ναι, ο Γιάννης. Λέει είναι ένας τόσο μεγάλος σεναριακός αχτάρμας που τα όμορφα πλάνα που στείνει ο σκηνοθέτης Τσαϊρέλα. Έτσι, το κάδρο το έχει, σε αφήνω ποιηκό αδιάφορο.
3: Ναι.
2: Ακόμα και σαν αφαιρετική αλληγορία. Τίνους πράγματος.
3: Όχι τόσο γρήγορα, λέει. Ακόμα και σαν.
2: Αφαιρετική αλληγορία. Μέσα σε παρένθεση, λέει ο Γιάννης. Του γράφει μόνο και μετά αναρωτιέται. Τίνους πράγματος άραγε. Δεν μπορείς με τίποτα να χωνέψεις αυτή την ταινία.
3: Δεν ξέρεις, γιατί το πας τότε.
2: Ναι. Αυτή την ταινία στην οποία λέει συν τη άλλη, οι δύο βασικοί ηθοποιοί παίζουν τόσο ψεύτικα που αναρωτιέσαι για το πόσο νυφάλιο ήταν ο σκηνοθέτης όταν έκανε τα γυρίσματα. Ένα φιάσκο με άλλα λόγια. Στα οποία πρέπει να προσθέσουμε και την εκνευριστική μουσική του Τζεντ Κούρζελ. Που απλώς κάνει την εμπειρία ακόμα περισσότερο επώδυνη.
3: Ομοφοβικό.
2: Για να δούμε τι αστέρια βάζουν.
3: Ναι.
2: Γιατί.
3: Ο Γιάννης έχει πάλι άσο σε αυτό. Εκτός αν τον έχει πιάσει. Να μην τον πούνε ομοφοβικό ή του βάλει διπλό.
2: Όχι, ο Γιάννης του βάζει άσο γενναίο. Όπως και ο Δανίκας.
3: Γενναίο. Πόπο είναι σε τις αποκαλεμένη μέρα.
2: Οι υπόλοιποι δυόμιση. Όχι, και μέχρι εκεί μέχρι τόσο.
3: Δεν
2: πάει τίποτα. Εντάξει. Μετά βγαίνει ένα άλλο το οποίο λέγεται.
3: Ναι.
2: Νομίζω και αυτό θρίλερ είναι. Γιατί έχει τίτλο Θανάσιμα Πλούσιος.
3: Είναι ένας δαιμονισμένος πλούσιος, συνέχισε.
2: Όχι, είναι ένας τύπος, λέει.
3: Ναι.
2: Με μια μυθική κληρονομιά.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Ο Μπέκετ Ρεντφέλλου. Εντάξει. Έτσι είναι το όνομα του πρωταγωνιστή εν προκειμένου. Ο οποίος αποφασίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, να την πάρει την κληρονομιά μόνος για να καθαρίσει όλους τους άλλους. Αυτό μπορεί να βλέπετε.
3: Άρα δεν είναι μυθική κληρονομιά του, είναι μια μυθική κληρονομιά που είναι να τη μοιραστεί με διάφορους.
2: Ναι, με άλλους 7 για την ακρίβεια.
3: 7-8
2: είναι ο 8ος αυτός.
3: Ο Μπέκετ Ρεντφέλλου.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Είναι λέει ο Γιάννης η κλεμμένη ιδέα.
3: Ναι.
2: Από ένα εγγλέζικο.
3: Λεγόταν.
2: Που θα σου πω τώρα πώς λεγόταν, αν το βρω. Ναι, είναι γνωστό το εγγλέζικο. Παίζει ο Άλεκ Γκίνες. Ο 13ος κληρονόμος.
3: Οκ, εντάξει.
2: Λοιπόν,
3: παίζει διάφορους ρόλους.
2: Παίζει 8 διαφορετικούς ρόλους.
3: Είδες.
2: Και των θυμάτων λέει και το αδικημένο κληρονόμο. Εδώ ο Γκλεν Πάουελ υποδίεται έναν παρόμοιο ήρωα.
3: Ναι.
2: Ναι. Και είναι αποφασισμένος να παλέψει, λέει, για να τα καθαρίσει τους πάντες.
3: Αν βγάλουν του άλλη κίνηση, μην πάτε σινεμά να το δείτε. Η ταινία είναι μέτρια το λιγότερο.
2: Το άλλη κίνηση.
3: Ναι. Είμαι φανατικός εγώ.
2: Ο Γιάννης το άρεσε. Είναι ο μόνος που. Όχι, μου βάζει και ο Καπράνος. Είναι οι δύο που του βάζουν 3.
3: Σου λέει θα με περάσουν για μονικό.
2: Περίμενε, ο Δανίκας βάζει 4. Δεν μιλάμε, έχει σκίσει.
3: Μην και τα νιάτα του Δημήτρη.
2: Κάτι, ναι.
3: Το να λεγγύνε.
2: Κάτι. Ο Χαρμπή 2,5.
3: Κατάλαβε. Το ξέρει.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Με αυτά και με αυτά νομίζω ότι αν πάει κανένα σινεμά.
3: Ναι.
2: Θα πάει να δει καμία.
3: Επανάληψη.
2: Επανάληψη, κανένα επανέκδοση.
3: Λέει γιατί έχει.
2: Γιατί...
3: Εδώ είναι τρόμος κανονικά οι επανεκδόσεις που βγάζουν.
2: Εντάξει, οι επανεκδόσεις είναι κλάσικ. Λέει βγαίνει το ψυχό, πάλι. Μια ακόμα φορά, αν δεν το έχετε δει. Εντάξει, ναι. Περάσετε καλά. Βγαίνει μια ταινία η οποία λέγεται Scarlet Street και την οποία αγνοώ.
3: Κι εγώ.
2: Είναι ένα, σύμφωνα με τον Γιάννη, ντοστογευσκικό φιλμ νουάρ από τα χρόνια του γερμανικού εξπρεσιονισμού. Εντάξει. Έχω ακούσει κι άλλα. Μάλλον. Ναι, αλλά κυρίως βγαίνει η Αμελή. Βγαίνει η Αμελή.
3: Η Αμελή.
2: Η Αμελή είναι μια μεγάλη.
3: Όταν ξεμένεις από φράγκα, δηλαδή το κινηματογράφο, λέει να βγάλουμε την Αμελή.
2: Ναι.
3: Να έρθουν να τη δουν. Ναι.
2: Είναι σταθερή αξία. Πάνε.
3: Δεν είσαι δεκάρικο όμως για να δεις την Αμελή.
2: Εγώ ούτε τότε που τα έδωσα. Τα έδωσα και τα κλέψα.
3: Τα
2: κλέψα με την Αμελή κανονικά. Καταλαβες. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η Αμελή έχει τέτοιο μεγάλο hype.
3: Υπάρχει μια ταινία με τον Ντεβίτο που έχει μια μικρή κόρη, θυμάσαι, που κάνει τον πολιτή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μεγάλη πλάκα, σε στυλ. Ναι.
2: Τι να πω, τη βγάζουν Αμελή γιατί η Αμελή κόβει πάντα εισιτήρια.
3: Πολύ ωραία τα λες.
2: Η Αμελή στο ρόλο της ρομαντικής γκαρσόνας, το θυμίζω, για όποιος δεν το έχει δει. Που βρίσκει την αδερφή ψυχή, όπως συμβαίνει πάντα, και όλες χαίρονται. Έκανε στάρ στον καιρό της την άντρε του.
3: Και τώρα μπορούμε να πάμε.
2: Και να πάμε στον Γιώργο Τσακίρη που δεν έχει τέτοια προβλήματα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Αυτό να είναι, ναι.
3: Και δεν μπορούμε να τα γράψουμε, αλλά οκ. Okay.
2: Ναι. Γιατί είναι η ερώτηση
3: σου. Θα μπορούσα να τους ευκολύνουν τους ανθρώπους. Σιγά το πρόβλημα δεν το άμα γράψεις. Πάνε, πάρε εκεί, δι, τι κακό είναι.
2: Πάγαινε, δηλαδή άμα γράψεις πάγαινε, δεν θα καταλάβει ο άλλος.
3: Έτσι, πάει, δεν πάγαινε. Δεν θα καταλάβει.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Αυτά είναι...
2: Δεν πάει εκεί. Ναι, ναι.
3: Λέγε, εμείς ασχολούμαστε με την ηρεμία που υπάρχει. Καταρχάς να πω ότι αναδείχθηκε σε MVP του κόσμου και αυτό το πιο σημαντικό βραβείο που παίρνει κανείς και player of the season ο Ορμπελίν Πινέδα, ποιος άλλος θα ήταν. 1-0-5 πρέπει να δίνει στις σχηματικές. 66,69% παρακαλώ ο κόσμος τον ανέδειξε. Ναι. Ο δεύτερος φανταστή του Τζολάκης είναι στο 14,54. Είναι by far μακριάν ο σπουδαιότερος, όπως αναδείχθηκε παραλαμβάνω από τον κόσμο για τη σεζόν 2025-2026 και ισχύει
2: πώς έκανε τη μέτρηση.
3: Γι' αυτό. Η Super League.
2: Η Super League.
3: Είναι κάτι το οποίο και το περιμέναμε να το πω για, την, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό που έχει σημασία για τον Πινέδα, εμείς θα έχουμε ξαναπεί, είναι να μπορέσουμε μόλις τελειώσει το, στο Μεξικό το έργο αυτό που τρέχει, γιατί έχει και σήμερα με τεχνίδι τα ξημερώματα νομίζω, στη Γουαδαλαχάρα, να τον ανανεώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς όλη αυτή την εβδομάδα έχει περάσει ανέμακτα. Δίχως κάποιο νέο σύριαλ, μάλλον νέο επεισόδιο στο σύριαλ. Ναι, δεν έχει γραφτεί λέξη
2: για τον Πινέδα.
3: Ναι, τίποτα για τον Πινέδα, παιδιά. Δεν έχει γραφτεί.
2: Το σπίτι, τίποτα, γιατί γράφανε ψαρνιστή.
3: Μπράβο.
4: Είναι και... θυμίζω... Η πραγματικότητα του Μεξικού είναι άλλη τώρα. Θέλουν οι άνθρωποι να διακριθούν, να πάνε. Πιθανότατα και αυτοί ασχολούνται πολύ με την εθνική του
3: κοινωνία. Μακάρι, μακάρι για να ισχάσουμε εμείς. Αλλά εξής υπάρχει μια απόκληση, μια απόσταση. Το να διαβάζετε μια μέρα ότι έψαχναν σχολείο, σπίτι και αυτοκίνητα για να, για το, να ολοκληρωθεί το deal της απόκτησής του από τη Μοντερέη και να πηγαίνει μετά τόσες μέρες δίχως κλικς.
4: Εμείς επειδή η Ελλάδα δεν παίρνει μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο, είμαστε λίγο στη δική μας πραγματικότητα.
2: Ναι, αλλά αυτοί τα γράφανε.
4: Αυτές οι χώρες, μέχρι να αρχίσει το πανηγύρι. Άμα με το πάρεις το πανηγύρι, σου λέει τώρα εθνική.
2: Έχουμε άλλο θέμα.
4: Ραούλ Χιμένεθ.
3: Μακάρι,
4: απόψε παίζουμε την πρώτη θέση.
3: Το ένα δημοσίευμα ήταν μετά την νίκη που ο Πινέλα δεν έπαιξε κιόλας. Στο απίδα πίσω δεν είναι στο βασικό ρωτήσιο. Είναι πρώτη, τρίτη αλλαγή, αν και εφόσον θέλει στα χάφο Αγκύρε. Μακάρι, γιατί μετά την πρεμιέρα εγώ περίμενα και όντως δεν θα υπάρξει τίποτα, αλλά μία μέρα μετά από αυτό το μάτς και είχαν γράψει πάλι για, το, για τη Μοντερέη.
4: Τώρα κοίτα, αν περάσει το αποψινό, τι μας θα διαβάσει τίποτα για τη Μοντερέη πάλι, αλλά σήμερα
2: παίζουν
4: εθνική...
2: Έτσι, αν στα κάλα του καθουμένου θα πούνε στη Μοντερέη.
4: Την πρώτη
3: έπαιξε. Εγώ αυτό που πρέπει να πω σαν... σαν εξέλιξη δεν υπάρχει, αλλά σαν, σαν κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθά πάντα στο μυαλό είναι ότι ο ίδιος ο Ορμπελίν Πινέδα έχει ενημερώσει ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία σκέψη και λύσα και επιθυμία παραπατήσουμε. Όχι, δηλαδή δεν το βλέπει άμεσα. Και αν θα το συζητούσε, μπορεί να το συζητήσει για μετά το Γενάρη και ως ελεύθερος, αν και εφόσον δεν πάνε τα πράγματα καλά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ.
2: Το θέμα είναι τον αφήνεις ελεύθερο όμως.
3: Κοιτάξτε, αν δεν μπορεί να τον ανανεώσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να τον πάσουμε το πιστόλι
2: στο χώρο. Όχι, όχι, αλλά...
3: Γιατί αυτό δεν θα παίξει Ευρώπη.
2: Ναι, σου ανεβάζει την τιμή όμως. Ξέρεις, ανεβάζει την τιμή εσύ.
3: Αυτός δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, αυτό λέω, ανεβάζει εσύ την τιμή για να μείνει.
3: Και να την ανεβάσεις. Και να την ανεβάσεις. Αν δεν θέλει, δεν θα μείνει.
2: Αν δεν θέλει, εντάξει.
3: Το οικονομικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το οικονομικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό που έχει ακούσει ο Πινέλα από την ΑΕΚ, σαν άποψη, σαν εικόνα, σαν, γιατί μπορεί να πάει λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν είναι τέτοιο που να μην τον κάνει να σκέφτεται.
2: Να γεφυρώνει. Έχει πει δηλαδή, αντιθέτως, έχει μιλήσει κι αυτός.
3: Έχει μιλήσει, όταν λέμε έχει μιλήσει, δεν κάτσε για τώρα τα κάνω.
2: Όχι, ρε παιδί μου, τι βλέπετε εις στο μέλλον, τι θα θέλει.
3: Έχει μάθει από το Βιαρεάλ ότι η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να φτάσει κοντά στα 2, κάτι. Με πόνους επίτευξης στόχων. Αυτό δεν είναι ένα ποσό που δεν τον ικανοποιεί, τον ικανοποιεί σε απόλυτο βαθμό.
2: Και εγώ κάπου εκεί θα το έβλεπα.
3: Ναι, έτσι το βλέπει και ο ίδιος και είναι ok.
2: Ναι, δεν είναι παραλογικό να πεις θέλουν 3,5 εκατομμύρια, ναι.
3: Απλά το θέμα είναι αν δεν εδώ, αν είναι τυχόν και υπάρξει πρόταση που θα είναι για 3 χρόνια 3,5 εκατομμύρια, ας πούμε, ή 3 από το πατρίδα του. Ναι. Που τότε και εγώ θα, ας πούμε, και οποιοσδήποτε φαντάζομαι.
2: Αρχίζεις, ζορίζεσαι, ναι.
3: Θα καθόμουν ένα χρόνο ακόμα στην Ευρώπη, θα το απολαμβάνω αλλά και μετά θα παραπατριζόμουν για να πάρω τα λεφτά που λέω λόγω.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί εκεί έχουν και άλλα να σκέφτονται. Λίγο είναι, δεν είναι, το λέμε εδώ απ' έξω και χαλαρή, αλλά εκεί έχουν και μια κατάσταση που δεν είναι
2: ασφαλείας.
3: Ναι, όποιος έχει λεφτά και έχει ένα
2: ζήτημα
3: παραπάνω πρόβλημα του. Έχει θέματα και έχουμε δει και στο Μουντιάλ τώρα τι γίνεται με τους αγνοούμενους από τα καρτέλ και τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις της διαμαρτυρίας. Είναι πραγματάκια που είναι από το οπτικός παράγοντας των έξι οικογένειας, δεν είναι, και ας είσαι από εκεί. Και πολύ από εκεί ήταν που λέει ο λόγος. Έγινε απαγωγή όπως είμαστε. Δεν καταλαβαίνω.
2: Και παίρνουν αδέλφια, σηκούν καμιά φορά.
3: Δεν έχει. Τη θεία τρώνε, ομιγέννητο.
2: Ναι.
3: Αλλά έτσι είχε γίνει με τη θεία του Πισάρο, θυμίζω, την είχε δολοφονήσει. Την είχαν δολοφονήσει.
2: Η θεία. Ακούσε.
3: Τη θεία του Πισάρο.
2: Τίποτα άλλο.
3: Αυτά για αρχή, όχι. Και για το Γιώργο, αυτά περιμένουν την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, λίγο περισσότερο γκάζι σε ό,τι αφορά του δύο παίκτες να κλείσει ΑΕΚ, ειδικά τον
2: ΧΑΦ.
3: Αλλά και το ενδεχόμενο των ανανεώσεων και το κεφάλαιο των ανανεώσεων. Αλλά όχι τώρα. Εγώ δεν περιμένω μέχρι αύριο μεθαύριο καμία εξέλιξη.
2: Όχι, τα λέμε από Δευτέρα.
4: Τα λέμε.
3: Να είστε καλά.
4: Τα λέμε.
2: Λοιπόν, κύριε Καρπετόπουλε, κλείνεται αυτή τη βδομάδα με 3 σημαντικά μηνύματα.
4: Με 3 σημαντικά, όχι ένα.
2: Ναι.
4: 3. Λοιπόν, το πρώτο ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθύμιος στους ακροατές στον αέρα, τηλεφωνήματα και χαμός. Ήρεμα
2: πράγματα. Τι κάνουν όμως τώρα εσύ. Δεν έχει μπάσκετ.
4: Δεν έχει μπάσκετ. Κάτι θα βρουν. Κάτι θα γίνει τον μπάσκετ της ακολουθία.
2: Πήγα, έβαζα μεζίνα, μου λέει θα μείνει ο Μπράντοβιτς.
4: Να μείνει πού.
2: Να έρθει. Μπορεί να μείνει.
4: Εντάξει.
2: Μου λέει δύσκολα.
4: Καλά.
2: Λέω δίκιο, έχεις δύσκολα. Ναι. Λοιπόν,
4: εγώ να πω ότι αν είσαι στην Νόβα κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερ για μυθικές τιμές. Εντάξει. Κατεβάζεις το παντού από σκανάρι στην απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος, πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
7: Που περιμένουν την οριστική απάντηση του Μάρμολ, ενώ παρακολουθούν και την περίπτωση του 24χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Στασιμότητα στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το βάρος στην απόκτηση ποιοτικού χαφ έχουν ρίξει οι άνθρωποι της Ένωσης, που θα κινηθεί και για στόπερ, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει προσθήκη ενός μέσου ακόμη. Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στην Στίχημαν Σούπερ Λίγκα αναδείχθηκε ο Πινέδα. Στην περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ της ομάδας, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Πιθανή η παραμονή του Ρόους για τη νέα σεζόν. Νέα δεδομένα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αποκάλυψε ο Μιχάλης Σόχος. Όπως υποστήριξε στους 94,6 δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος είχε επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού τιμ σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο διέψευσε όφη. Ο ελληνικός σύλλογος έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του, αν και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει πλήρως το συμβόλαιό του, ανέφερε σε δημοσίευμά της η Αμπολά. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό γκάρντ KK Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε καρδίτσα στη Βελγική Λέουβεν με μονοετή δανεισμό. Παραχώρησε τον 19χρονο γκάρντ Βασίλη Καζαμία ο Άρης. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επίσημα ο Ιμπραχήμ Ακονατέ, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ μετά από μια πενταετία, υπέγραψε στη Βασίλισσα συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ισπανία μέχρι το 2030. Το ενδεχόμενο απόκτησης του Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να εξετάζουν οι Denver Nuggets, όπως αναφέρει η δημοσίευμα στη Σερβία. Οι εξελίξεις πάντως σχετικά με το μέλλον του θα υπάρξουν μετά τις 30 Ιουνίου, όταν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους Clippers και θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με άλλες ομάδες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή BAM.

0: Όταν έρχεσαι καθυστερημένος δεν μπορώ να σε πειράξω, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά.
1: Κι άντε όλοι, αλλά δεν ξέρουν, εσύ δεν βλέπεις.
0: Βλέπω, αλλά τι να κάνω. Κάνω το κορόιδο. Μπήκε και η Αγγλία στο χώρο.
1: Και χόρεψε και καλά.
0: Ναι, καλή ήταν. Ήτανε καλή. Να σου πω την αλήθεια, δεν την περίμενα τόσο καλή. Θα περιμένω να τη δω και στα πιο βαθιά, βέβαια.

0: αλλά και ποιος είμαι εγώ για να μου ζητηθεί η γνώμη μου.
1: Όχι, δεν θέλω να την πεις, γιατί να μην την πεις.
0: 2-10-95-79-283-4-5 είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για να βάζει γκολ ο Ρονάλντο.
1: Μα η πλάκα να την χθες δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας.
0: Ναι,
1: δηλαδή 2-3 μπαλιές πήρε μέσα.
0: Αφού του είχαν βάλει άλλοι 3.
1: Αφού ξέραν όλοι τι θα γίνει.

0: Πώς μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Θα παραμείνουμε θεασότητες του Κουρασάο. Γι' αυτό φτιάξαμε και μπλουζάκι με τη βοήθεια του, της Πριντομάνιας. Μπορεί να μην το είπα καλά, ε.
0: Όχι, μπορεί σίγουρα.
1: Είμαι σίγουρος, ναι. Εντάξει ρε παιδιά.
0: Animal Print.
1: Τι διαφορά έχει το Animal Print με την Πριντομάνια που είπα εγώ?
0: Προφανώς άλλη εταιρεία.
1: Πριντομάνια δεν υπάρχει εταιρεία.
0: Δεν ξέρω. Να.
1: Δύο 10 95 79 283 4 και 5.
2: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα Μαδρί.
1: Κροάτες αντέξαν ένα ημίχρονο. Ωραίο μάτς.
0: Και πάλι να σου πω κάτι.
1: Να.
0: Τους βγήκαν οι φάσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν στα ίσα το μάτς. Απλά
1: στα ίσα δεν ήταν, αλλά αντέξανε.
0: Βγήκαν, αντέξανε, βγάλαν και δύο γκολ.
1: Οκ.
3: Έτσι οι μέρες περνούν. Τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς.
0: Καλησπέρα σας πεταράδες, να τη χαίρεστε την Πορτουγκάλ. Ίσως λέει η μοναδική φορά που δεν έφυγε ο Ρονάλντο. Πολιτική δάκα, Αγγλία δυνατή. Δείξτε τα φώτα σας, λέει ο Αντώνης από την Ικαρία. Όντως ήταν γύρω. Πραγματικά δεν είναι κανένα κατάχρηση παιχνιδιού μπάλας ή ενεργειών ο Ρονάλντο. Δεν τροφοδοτήθηκε, αλλά όλοι περιμέναν ότι εκεί θα πάει μπάλα, οπότε είχαν κλείσει τους διαδρόμους προς τον Ρονάλντο. Και όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω, λες και παίζαμε φιλικό, άντε να βγάλουμε την υποχρέωση.

0: σήμερα δεν έχει ρεπό, έτσι, έχει μάτς.
1: Εννοείται, τι ρεπό. Πάμε τρένο μέχρι...
0: Δεν έχει καμία μέρα ρεπό.
1: Μετά, στα νοκάουτ μόνο.
0: Α.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει τώρα στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Στις 10 Ελβετία, Βοσνία.
0: Ναι.
1: Στη 1 Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: Εκτός από το Μεξικό, Νότια Κορέα, όντως, τα άλλα είναι αντιτουριστικά.
1: Όντως, αυτό είναι το καλύτερο και είναι στις 4 ώρα. Δηλαδή,
0: είναι αντιτουριστικά εντελώς, δηλαδή, οκ.
2: Τα χρόνια κυλάνε.

0: Έχουμε γίνει και λίγο Ταϊλάνδη, εκεί που έχει υγρασία και πολύ ζέστη, ρίχνει μια ψηλή βροχή, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν δροσίζει.
0: Ναι, δεν δροσίζει. Μετά από λίγο ξαναβγαίνει ο ήλιος, μετά από κάνα δύο ώρο ξαναρίχνει άλλη λίγη βροχή. Ταϊλάνδη, κανονική.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμφωνία.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε θύκλινη καμπίνα και με γιοταχή, με επιστροφή βεβαίως για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από την γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν εισιτήριο. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως γράφεται η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Όταν ο Σταύρος κάνει αναφορές και δεν είναι φαγητό, είναι ένας πραγματικά έτσι στήρος λόγος, χωρίς να βάζει συνέστημα, να μην το ζει, ρε παιδί μου, ενώ όταν ανακοινώνει φαγητά και τέτοια είναι απόλαυση. Αυτά προς το εμπορικό. Αλλάξτε το τώρα. Ή αλλάξτε τις αναφορές. Βάλτε δηλαδή στην ΑΝΕΚ τι σερβίρουν στο εστιατόριο, το μενού.
1: Δεν το πω ωραία, έτσι επαγγελματικά.
2: Το μενού και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα ότι δεν το πω ωραία. Με πείθεις για να πάω να φάω σουβλάκια, δεν με πείθεις για να ταξιδέψω.
1: Εντάξει, έχουμε άλλους τουρίστες εδώ που θα μπορούσαν να δει καν κάθε τη δουλειά, αλλά okay. Την Ολλανδία λέει μέχρι πού τη βλέπετε να φτάνει. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει και πολύ μακριά.
2: Ναι, έτσι όπως την είδαμε λίγο, ναι.
1: Πάμε όμως σε γραμμούλα. Παρακαλώ. Και να πάμε στην πορεία. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Είμαι ο Γιάννης από τον δρόμο. Τα έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα για τους μισθούς με τους Μητροπολίτες.
2: Ναι.
3: Κύριε Μπάμπη, τώρα για να μην ορκιστώ στο τιμόνι που κρατάω αυτή τη στιγμή,
2: ναι.
3: Ήμουν έτοιμος να πω το ίδιο πράγμα για τον κύριο Σταύρο.
2: Ναι, τώρα είναι ολοφάνερο.
3: Ήταν σαν ξεπέτα.
2: Είναι ολοφάνερο. Ξεπέτα δεν είναι.
1: Όχι,
2: το χόντρινε. Ξεπέτα δεν είναι.
1: Το πήγαμε στο άλλο.
2: Απλώς είναι στήρος, ρε φίλε. Είναι δηλαδή.
3: Είναι απλή.
2: Δηλαδή, σαν να μιλάει κνέα, α πούμε.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι διαφορετικό ύφος και τόνο θα έχει όταν μιλήσει κάτι για μια τράπεζα. Διαφορετικό για ένα beach bar. Δεν μπορεί να το
3: ίδιο.
2: Είπαμε εμεί κάτι άλλο. Δίνουμε δώρο ταξίδι που στο ταξίδι μέσα έχει εστιατόρια. Έχει καντίνες, έχει τόνα και τ' άλλο και αυτό. Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν βέβαια δεν ευθύνεται για την. Για
1: τα κείμενα δεν είναι δικά μου.
2: Δεν είναι δικά τα κείμενα, διότι αν ήταν δικά του τα κείμενα, οι σάλτσες που θα έβαζε στα σουβλάκια και στα φαγητά θα τρέχανε από το μικρόφωνο. Δηλαδή θα σαλιάζαμε όλοι.
1: Ένα, τα λέω έτσι, σα χαλάει. Δεν τα λέω έτσι, πάλι σα χαλάει. Πάρτε μια απόφαση.
3: Εγώ τώρα για άλλο πήρα. Θέλω να ζητήσω πάλι χάρη. Ζητείτε φίλος. Έχω βρει στο σούπερ μάρκετ στην Έφυλα, δεν θέλετε, γιατί είμαι μακριά. Τη φέτα φθηνή εκεί. Μπορεί να βρεθούμε κάπου ενδιάμεσα. Γιατί εδώ στο Γέρακα είναι ακριβή, ρε παιδιά. Δεν τη βρίσκω. Μέσω της εφαρμογής καινούργιας τώρα που βγάλανε.
2: Καλά, άμα πάρεις καμπάρι την εφαρμογή, διάβασα ένα κείμενο του Μπογιόπουλου που πρέπει να πας στα Lidl να πάρεις φέτα, αυτό να πάρεις σαπούνι, στο άλλο να πάρεις.
1: Ό,τι κερδίζεις, το χάρι σου μετακινήσεις.
2: Δηλαδή, θα φας ένα κατοστάρικο στο πηγενέλα για να πάρεις 20 λεπτά καλύτερη τιμή από το άλλο.
3: Αντί να πούμε να κατεβάσουμε τις τιμές ή κάτι άλλο, το ΦΠΑ να κυνηγήσουμε, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν είμαστε εδώ πέρα.
2: Το τραγικότερο. Το τραγικότερο της εποχής και που καθημερινά το βλέπουμε σε όλο του το μεγαλείο είναι τα φάντς που έχουν ορμήξει στον κόσμο για να πάρουν τα σπίτια όλου του κόσμου. Αυτά είναι.
3: Και δεν χαμπαριάζουν και μετά από αυτό που πάθανε τον Αρειοπάγο.
2: Ναι, όχι, δεν χαμπαριάζουν. Ίσα τώρα πάνε να βγάλουν και τη ζημιά από αλλού.
3: Εντάξει, αφού το είχε πει ο κύριος Τουρνάρας τότε ότι με τα φάντς θα είναι. Δεν θα είναι.
2: Και ο Πιερακάκης. Κάνουν screen. Ναι.
1: Ωραία.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, άμα βρεθεί κάποιο φίλο από τη Νέα Φιλαδέλφια να μου φέρει τη φέτα στο Γέρακα, να βρεθούμε ενδιάμεσα, ρε παιδιά, να το μοιράσουμε.
1: Οκ. Okay. Όχι, τι. Ναι, άλλο.

Ορίστε, το λέει και ο άνθρωπος εδώ. Ταξιδεύω με την ΑΝΕΚ και έχει πολύ ωραία και κριτικά φαγητά και ελληνικά φαγητά και μακαρόνια και σάντουιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα λέει ο άνθρωπος εδώ. Δεν το ψάχνει, φίλε μου, δεν το ψάχνει. Παίρνει έτοιμο το κείμενο εκεί και το ασβρουντουνάει τώρα. Δεν είναι, δεν κάθεται εκεί πέρα να

Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των ομίλων και από σήμερα μπαίνουμε στην δεύτερη, που σιγά σιγά θα αρχίσει να διαμορφώνεται λίγο και η κατάσταση, για να δούμε ποιες ομάδες περνάνε, ποιες ομάδες χάνουν το τρένο ή τουλάχιστον δείχνουν να δυσκολεύονται. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τώρα, προσέξτε με, θέλω να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στην πανέμορφη Μαρίνα που μας ακούει μετά από πολύ καιρό, στον Πάκο και την Κρέτα που είχε εκεί η συντροφιά της. Και θέλουμε ένα χαμογελάκι της, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μαρίνα, ρίξε μας ένα χαμόγελο και όλα, όλα, μα όλα θα στρώσουν.

Λεωνίδα Μπαλάφα, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φόρο τιμής στον διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γιοι τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των ανθρώπων της αγοράς για τον αποκλεισμό τους από την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο Δεκανήσου, Αντώνης Γιαννούλης, μιλώντας στον Top FM, χαρακτήρισε αδιανόητο να σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής ερήμην των τοπικών επιχειρήσεων τη στιγμή που καταστήματα κλείνουν ή αλλάζουν χέρια. Η πολιτεία μας στερεί τη φωνή μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πάντως, μια μικρή ανάσα φέρνει η επίσημη αναστολή της αύξησης 12% στα ναύλα των εμπορευματικών μεταφορών που είχε ανακοινώσει η Attica Group, την οποία χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Χωρίς γιατρό, μετά το μεσημέρι παραμένει ολόκληρη περιοχή. Η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Γενναδίου αναγκάζει το προσωπικό να μετακινείται για εφημερίες στον Αρχάγγελο. Ο πρόεδρος της κοινότητας Σταύρος Ακούρης κατήγγειλε με δηλώσεις του στον Top FM ότι οι προκηρύξεις για αγροτικούς γιατρούς και οδηγούς ασθενοφόρων παραμένουν άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Η κάλυψη γίνεται προσωρινά από το νοσηλευτικό προσωπικό και το ΕΚΑΒ. Αν και το νέο κτίριο ολοκληρώνεται σύντομα, απαιτούνται άμεσα ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση επιστημόνων. Στους Λειψούς θα βρεθεί την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Εκεί θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγκο, ο οποίος υπηρέτησε ως Δήμαρχος Λειψών για 12 χρόνια. Η επιλογή του νησιού έγινε κατόπιν πρότασης του Υπουργού για να υπογραμμιστεί η σημασία της νησιωτικότητας. Η Δημοκρατική Συνεργασία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου, καταλαμβάνοντας τρεις έδρες, Όσες και η ΔΑΚΕ, ενώ ακολουθούν η αγωνιστική συσπήρωση με δύο έδρες και η ανεξάρτητη κίνηση με μία. Στα αθλητικά, η ΚΑΕ Κολοσσός πυροδότησε μεταγραφική βόμβα καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 26χρονο Αμερικανό Γκάρτε Εζρά Μανιόν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην Ιταλική Ντερτόνα. Την κορυφή του εφηβικού πρωταθλήματος Δωδεκανήσου κατέκτησαν οι Πάνθυρες Ρόδου, οι οποίοι επικράτησαν του ΑΟ Αθλοπαιδιών ΚΟΣ το μεγάλο τελικό με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα 0-0 στην κανονική του διάρκεια. Στο μικρό τελικό του Final Four, η Ρόδος επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟ ΚΟ και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Και οι δύο αγώνες έγιναν χθες το απόγευμα στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, ασθενής έως μέτρη, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το FM1024.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
2: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Όλα. Μισές δουλειές θα κάνουμε.
10: Όταν βλέπω μανούλη να μην είναι η δικιά μου.
9: Κάπως έτσι στερήθηκε το modeling την παρουσία μου.
11: Έτσι ακριβώς.
12: Άλλιως σε κέρδισε αν είχα από τα βέρνες.
9: Τα ακούς Μαρίνα, έτσι δεν γίναμε συνάδελφοι. Μία.
12: Α,
9: που μας ακούει πριν έστειλα χαιρετήματα. Πού είσαι εσύ?
12: Ναι, εντάξει.
9: Είσαι σε αυτή την εκπομπή?
12: Προσπάθω.
13: Με όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν, να γουστάρουν σπάνια.
12: Vamos, Αλάνια, vamos!

0: Μόλις ακούω το Βάμος Αλάνια μου θυμίζει μια φίλη μου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Πόπη.
1: Πώς έχεις συνδυάσει τώρα τα Αλάνια?
0: Βάμος, γιατί είναι Αλάνι ρε φίλε.

0: Οι εφαρμογές είναι καλά πληρωμένες, άδερφε. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Να πάρει και κανένα φράγκο, κανένα δικό μας παιδί.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ το Σάββατο στις 4 Ιουλίου το απογευματάκι.
2: Τραγουδάκι.
1: Εκεί που θα κάνει προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν.
1: Στην Ολλανδία δηλαδή.

0: σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο που περνάει και μας ενώνει.
1: Γνωστή είναι πριν από λίγο η διαδρομή της Εθνικής Ομάδος Γυναικών στο ποδόσφαιρο στα play-offs πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 27.
0: Σαν τα μάτια σου το φως.
1: Ο λόγος που είναι λίγο δύσκολη η διαδρομή είναι ότι θα συναντήσουμε την προηγούμενη φιναλίστη του Μοντιάλ, την Αγγλία, στον πρώτο γύρο των Μπαράζ, διπλές αναμετρήσεις. Σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσουμε την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Σλοβακία-Ουκρανία.
2: Εντάξει, καλά, πιο παιδιά τίποτα σπαθιά.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, εγώ κάνω την κλήρωση. Πάμε ένα μικρό
3: διαφημιστικό. Winsport FM 94,6.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.

0: Δηλώσεις έκανε και ο Νίκ Καλάθης που ανακοινώθηκε από την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: 37 ο Νίκ.
0: Ναι, αλλά κάτι και δεκάλα. Δηλαδή, σωματικά είναι OK. Είμαι λέει πολύ ενθουσιασμένος που γύρισα στην Ελλάδα. Πάντα ήταν το δεύτερο σπίτι για μένα και προφανώς είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στον ΠΑΟΚ. Είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις με τον προπονητή και πρόκειται να χτιστεί εδώ πέρα κάτι ξεχωριστό και θέλω να είμαι μέρος αυτού που θα χτιστεί. Για το κίνητρό του, κάθε φορά λέει, που μπαίνω στο παρκέ είμαι γεμάτος κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ ήταν όνειρο για μένα από τότε που ήμουν μικρός. Κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ νιώθω αυτή την νευρικότητα και το κίνητρο. Για τις σχέσεις ΠΑΟΚ Παρτιζάν υπάρχει λέει, μια αδελφοποίηση. Προφανώς είμαι ευγνώμων για τον κόσμο και την ομάδα της Παρτιζάν. Άνοιξαν την αγκαλιά του και με δέχτηκαν. Ήταν απόλαυση που έπαιξα εκεί και είμαι ενθουσιασμένος που θα γνωστώ και στον ΠΑΟΚ. Και για τους στόχους του είναι να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ με οποιοδήποτε τρόπο για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο.

0: Βάζουμε τραγούδια, δεν σας αρέσει. Μιλάμε όλοι στα τραγούδια, μας κράζετε που μιλάμε στα τραγούδια. Έχουμε διαφημίσεις, δεν σας αρέσει.
1: Να παίξουμε.
0: Τι να κάνουμε,
1: να
0: Γιάννη.
1: Παίξουμε μπιπ.
0: Προσέξτε, θα αλλάξω μουσικό ύφος, ε.
1: Όχι, ρε φίλε, μην το
0: κάνεις. Γιατί έχω μια παραγγελιά που μην με λίγια και με δόντια προσπαθώ να μην ενδώσω και
1: μην το κάνεις αυτό. Για πες την.
0: Θα την ακούσουμε.
1: Μπορείς την δεχτώ εγώ, ρε.

0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, Τσεχία, Νότιο Αφρική. Είναι νωρίς σήμερα. Είναι στις 7.
0: Δεν θα βγάλουμε το Γιάννη, θα αρχίσει σαρλούμες από τώρα δηλαδή.
1: Γιατί είναι σήμερα.
0: Ας το τελευταίο ημίωρο, φίλε. Δεν χρειάζεται να τους πρίζουμε συνέχεια.
1: Θες τραγουδάκι να ακούς τώρα.
0: Και τραγουδάκια και ό,τι θέλεις.
1: Ας το ότι θέλεις, είναι δύσκολη ημέρα.

0: Άντε πάλι, έχει φαγωθεί. Κύριε Σταύρο, να έρθω το Σάββατο στο Μετρομόλ να μου δώσει το τισερτ για τα 30 χρόνια του Sport FM.
1: Μα δουλεύει κανονικά αυτή, ρε.
0: Αν είναι αυτή,
1: αφενός. Αυτή είναι.
0: Αφετέρου, πρώτα απ' όλα, πότε έχω τάξει εγώ κάτι. Πότε. Δεύτερον, έλα και βλέπουμε.

0: τον είτε στον Κέννη σε καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ε? Είναι ναι, καλά.
1: Γενικά όλη την χρονιά είναι πάρα πολύ καλά.
0: Είναι καλά.
1: Και δεν τροφοδοτείται και από τους πίσω όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, αν αυτόν είναι σε τέτοια κατάσταση ο Κέιν, αν τον τροφοδοτήσεις, τη μισή ευκαιρία την κάνει γκολ.

0: Όπα! Άστα, όπα, γιατί θα μερακλώσουμε και ξέρεις που θα πάει δουλειά.
1: Στην Κλειόγιο.

0: φεγγάρι.
1: Πώς ήταν η απειλητική πριν η τραγουδίστρια των Μπλε, έτσι και εδώ. Κανόνες λένε να έρθω και να μην έχεις την μπλούζα.
2: Ελά ρε βέβαια.
1: Έλα, εσύ να δω. Αν μας είσαι και μαγκές.
2: Είναι πολύ.
1: Δεν με έχει δει από κοντά.
2: Ναι.
1: Γιατί λέει τέτοια πρεμούρα με την Αγγλία, δεν μπορώ να καταλάβω, ελπίζω να ξεφυλιστεί σύντομα. Τι πρεμούρα, ρε φίλε, έπαιξε χθες, έβαλε 4 παστέλια και μάλιστα πού είσαι.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω καμία πρεμούρα με την Αγγλία, ο Σταύρος έχει.
1: Εγώ... Λοιπόν, εμένα, ναι, εμένα
2: μπορεί να καταστραφεί.
1: Μπορεί να άλλο λέω ναι. Όμως. Έπαιξε με μια ομάδα.
2: Αλλά που... δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο Κέιν δεν είναι καλό.
1: Ναι. Έβαλε 4 και ξαναλέω, έπαιζε με την Κροατία, δεν έπαιζε με ναι. Ό,τι να είναι. Δηλαδή να μην το πούμε αυτό.

Λοιπόν, πριν πάμε στα διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα φύγουμε λίγο από το μουσικό κλίμα που έχουμε δημιουργήσει, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα σαν εκπομπή. Έχουμε μια παραγγελιά που δεν μπορούσαμε να μην την πραγματοποιήσουμε. Αρέσει και στα κόρια και στο εμπορικό, αλλά κυρίως για χάρη της φίλης μας που το ζήτησε έτσι με τόση επιμονή.

0: Winsport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Το παρόν έδωσε και σήμερα στο Κοροπείο ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε συνομιλία τόσο με τον Γιάκομπ Νίστρουπ όσο και με τον Στέφανο Κοτσόλη. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα. Φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου θα δώσουν στην Ολλανδία οι πράσινοι πένθος στο τριφύλι, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κάρμης, που υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ για 38 ολόκληρα χρόνια. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να διαδεχθεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά για οριστική συμφωνία με την Δυνάμο Κιέβου για τον Κεντζιόρα, κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Σμαϊλόβιτς, καθώς οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά σε συμφωνία με τη Σάντεφιόρντ, ενώ υπάρχει αισιοδοξία και για τον Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς οι Πειραιώτες, που περιμένουν την οριστική απάντηση του Μάρμολ, ενώ παρακολουθούν και την περίπτωση του 24χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Στασιμότητα στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το βάρος στην απόκτηση ποιοτικού χαφ έχουν ρίξει οι άνθρωποι της Ένωσης, που θα κινηθεί και για στόπερ, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει προσθήκη ενός μέσου ακόμη. Κορυφαίος παίκτης στη σεζόν στην Στίχημαν Σούπερ Λίγκα αναδείχθηκε ο Πινέδα. Την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ της ομάδας, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν πιο ευνοϊκές. Πιθανή η παραμονή του Ρόουζ και τη νέα σεζόν. Νέα δεδομένα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως υποστήριξε στους 94,6, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος είχε επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού team σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Χαρούμενος και ευγνώμων που θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, δήλωσε πως είναι ο Νικ Καλάθης. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σεζόν στο EuroCup. Μεγάλος μας στόχος είναι να παίξουμε στη EuroLeague, αλλά αυτό θα γίνει βήμα-βήμα, τόνισε ο διεθνής γκάρντ. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό γκάρτ KJ Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε καρδίτσα στη Βελγική Λέουβεν, με μονοετή δανεισμό παραχώρησε τον 19χρονο γκάρτ Βασίλη Καζαμία ο Άρης. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επίσημα ο Ιμπραχήμα Κονατέ, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ μετά από μια πενταετία, υπέγραψε στη Βασίλισσα συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ισπανία μέχρι το 2030. Το ενδεχόμενο απόκτησης του Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να εξετάζουν οι Denver Nuggets, όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία. Οι εξελίξεις πάντως σχετικά με το μέλλον του θα υπάρξουν μετά τις 30 Ιουνίου, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους Clippers και θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με άλλες ομάδες. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 και στις 4 τα ξημερώματα. Το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Το πρόγραμμα του δευτέρου ομίλου Ελβετία Βοσνία Τζεγοβίνη στις 10 και Καναδάς Κατάρ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου του 2026. Στα 12 λεπτά μετά τις 3 ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, κοντά σας μέχρι και τις 4, τη στιγμή που θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος. Φυσικά είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, και είμαστε εδώ για να τα λέμε αθλητικά όλη αυτή την ώρα, ενώ μπορείτε να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο 6937-348-348. Θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να πούμε πάρα πολλά πραγματάκια και για το τοπικό ποδόσφαιρο και για το πρωτάθλημα K16 που ολοκληρώθηκε χθες με τον καλύτερο τρόπο για τους Πάνθηρες, που μετά την ανδρική ομάδα, η οποία ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην πρώτη κατηγορία, κατέκτησαν και το εφηβικό πρωτάθλημα, κερδίζοντας χθες το μεγάλο τελικό που έγινε στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων, τον αθλητικό όμιλο αθλοπαιδιών ΚΟ. Θα τα δούμε και θα τα πούμε όλα αυτά εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής και άλλα πράγματα όμως από την υπόλοιπη επικαιρότητα και ειδησιογραφία.

0: Υπάρχουν κάποιες μεταγραφές, θα τις πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κάποιες ανανεώσεις όπως σε καθημερινή βάση αυτή την περίοδο. Άλλες ομάδες βέβαια είναι σε δύσκολη θέση, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα την επόμενη μέρα, όπως για παράδειγμα είναι ο Ηρακλής Μαριτσών, καθότι η πρόσφατη Γενική Συνέλευση δεν έδωσε κάποια καλά μηνύματα, δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για να οργανωθεί η ομάδα, να μπει σε διαδικασία οργάνωσης εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, και άλλες ομάδες αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα. Δεν είμαστε σε καλό mood, να το πω έτσι, ως δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο, όπως το λέμε πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα και στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και πραγματικά πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, διότι μάλλον ακολουθούν πολύ πολύ ακόμα πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Τέλος πάντων, το λέω ως μίνι σχόλιο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε στα ρεπορτάζ μας. Μαζί μου σήμερα εδώ στο Dope FM 102,4 είναι ο νέος προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Καταβιάς, ο Θεόδωρος Αχινίδης, ένας πολύ καλός φίλος από τα παλιά, πέρα από το ότι είναι προπονητής, τα λέμε πάρα πολλά χρόνια. Θεόδωρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο Dope FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη νέα σου προσπάθεια, καθότι είσαι ο καινούριος προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Καταβιάς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πραγματικά γνωριζόμαστε χρόνια, τα λέμε καιρό.
0: Ναι.
1: Οπότε σε ακούω, περιμένω να μου πεις.
0: Δεν θυμάμαι αν ήσουν, ναι, ξανά, ήσουν ξανά στην ΑΕ Καταβιάς στο παρελθόν.
1: Όχι,
0: στην
1: ΑΕ Καταβιάς, όχι. Είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι η πρώτη φορά, εντάξει.
1: Η πρώτη μας φορά. Mm.
0: Τι ήταν, να ρωτήσω καταρχήν, αυτό που σε έκανε να δεχθείς την πρόταση που σου έγινε?
1: Κοίταξε, μίλησα με τους ανθρώπους της Καταβιάς. Εσύ πολύ καλά γνωρίζεις περισσότερα από όλους, ότι όπως και όλος ο κόσμος βασικά, ότι ασχούμε χρόνια με τις αναπτυξιακές ηλικίες.
0: Ναι.
1: Η ΑΕ Καταβιάς φέτος ήθελε να γυρίσει κάπως σελίδα, τρόπο τεινά, όπως το λέμε. Κρατώντας βέβαια έναν βασικό κορμό, βασικούς παίκτες, γύρω από αυτούς να χτίσει μια καινούργια νεανική ομάδα. Έτσι, γιατί αυτό είναι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα, και φαντάζομαι μελλοντικά και όλες οι ομάδες θα το χρειαστούν αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: οπότε με αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, γιατί είμαι από τους προπονητές και σε όποιες ομάδες και να πήγα και να έπαιξα ασχολούμαι με τους νεαρούς παίχτες.
0: Σωστά.
1: Και εννοείται τους προωθώ και όσο το δυνατόν, εφόσον υπάρχουν βέβαια τα στοιχεία και τα προσόντα, τους ρίχνω κατευθείαν στη φωτιά χωρίς φοβό και πάθος.
0: Ναι. Το κρίσιμο βέβαια ερώτημα είναι αν υπάρχει πλέον πληθώρα παιχτών για να μπορέσει να καλύψει όχι μόνο την ΑΕ Καταβιάς, νεαρών εννοώ, και τις, ναι, υπόλοιπες ομάδες, γιατί είναι ζήτημα αυτό με τους νεαρούς.
1: Σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, και μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες αυτές όπως η Ακαταβιά που παίζουν σε άλλο γήπεδο και δεν έχουν και ακαδημίες, είναι ακόμα πιο δύσκολο κομμάτι αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Να προσπαθήσουμε με τον τρόπο μας, ναι, ναι, να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν νεαρά παιδιά μπορούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι ένα κομμάτι δύσκολο, και επειδή την τελευταία χρονιά ήμουνα και στον Διαγόρα στην ΚΑΠΑ 16, υπάρχει και πρόβλημα εκεί με το υλικό γενικά αυτής της ηλικίας. Αλλά βάσει των νέων δεδομένων που ακούγεται ότι θα το να παίζει ένας παίχτης από το 2009 και κάτω, αλλά ακόμα και οι ομάδες μας της ΓΑΜΑ Εθνικής θα χρειάζονται αρκετούς παίχτες,
0: ναι,
1: σίγουρα θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για άλλες ομάδες.
0: Ναι, γιατί πού θα βρεθούν αυτοί όλοι οι παίχτες να καλύψουν αυτοί, όλες, ναι, τις, ναι, ομάδες αυτές. Γιατί
1: και την τελευταία τριετία που ασχολήθηκα με τη Β' κατηγορία, η Β' κατηγορία κρατούνταν έτσι, δηλαδή τροποτινά, από ποδοσφαιριστές μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ήταν τα τελευταία του χρόνια και ήταν αυτοί που κρατούσαν την Β' κατηγορία. Δηλαδή υπήρχαν, και το λέω με κακή αυτό, έτσι, εννοείται πολύ καλοί παίχτες με αξιόλογη πορεία. Αλλά εάν δεν υπήρχαν και αυτοί, θα υπήρχε και πρόβλημα και στην Β' κατηγορία.
0: Ναι, πολύ μεγάλο. Και πράγματι έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι παίρνουν στους ώμους τους τις ομάδες. Έτσι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ενώ θα έπρεπε αυτοί επικουρικά να πάνε και να βοηθάνε, υποτίθεται, ναι, νεαρούς παίχτες, είναι ακριβώς το αντίθετο. Η ομάδα στηρίζεται σε αυτούς τους παίχτες. Άρα κάτι γίνεται και λάθος, Δημήτρη μου, και πρέπει όλοι όσοι ασχολούμαστε με το χώρο να το δούμε.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω πιο συγκεκριμένα τι γίνεται λάθος τελικά, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Πολύ μεγάλη. Δεν θα μας φτάσει η εκπομπή, μάλλον.
1: Δεν θα μας φτάσει η εκπομπή, αλλά σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
0: Ναι. Πολύ μεγάλο.
1: Υπάρχει πρόβλημα και είναι πολύ, πολύ οι λόγοι. Δεν είναι μόνο ένας, είναι συγκυρία πολλών πραγμάτων.
0: Ναι, εντάξει, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα.
1: Αλλά σίγουρα
0: πρόβλημα.
1: Το ότι οι ομάδες έχουν πρόβλημα συγκρότησης, δεν κατεβαίνουν στα πρωταθλήματα. Εγώ φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα κατεβαίνουν, είτε στην Α είτε σε Β κατηγορία, σημαίνει ότι κάτι γίνεται, έτσι.
0: Ναι. Και η ΑΕΚ Αταβιάς είναι μία από αυτές τις ομάδες
1: δούμε,
0: που...
1: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ Αταβιάς...
1: Ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Και τώρα βλέπουμε και τον Ηρακλή Μαριτσόν, να έχει πρόβλημα δηλαδή, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Βλέπω... Είχαμε τον Διαγόρα Πατίου που έκανε ανάκληση της...
0: Σωστά. Βλέπουμε τον Αστέρα Μασάρων στη δεύτερη κατηγορία, αλλά και εκεί υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ποια είναι τα τελευταία νέα, αν θα του ξεπεράσουν.
1: Γενικά υπάρχει... Είναι εκπέμπει SOS εδώ και πρέπει να το δούμε σοβαρά, έτσι.
0: Πολύ.
1: Πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Αλλά είναι θέμα και ειδικά επαναλαμβάνω σε χωριά που είναι απομακρυσμένα, που δεν έχουν ακαδημίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και βασίζονται σε 2-3 ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα, οι οποίοι δίνουν παθάνε κάθε χρόνο να κρατήσουν τις ομάδες τους, τις κατηγορίες τους, και κάποια στιγμή για αυτή επέρχεται ο κορεσμός. Δεν υπάρχουν και παράγοντες να ασχοληθούν, δεν είναι μόνο το παίχτη. Γι' αυτό λέω είναι ένα ζήτημα γενικό, δεν είναι μόνο θέμα το ότι δεν υπάρχουν παίχτες ή δεν υπάρχουν. Έχουμε και παράγοντες πλέον, έτσι, που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
0: Σωστά.
1: Και ομάδες, με τα σωματεία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Δεν ναι, ναι. Σύνθετο κομμάτι, βέβαια.
1: Είναι πολύ σύνθετο, απλά πρέπει να το δούμε γιατί θα αρχίσουμε να έχουμε προβλήματα και στην διεξαγωγή των αγώνων και των πρωταθλημάτων.
0: Ναι. Σωστό. Και είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και όντως πρέπει να το δουν όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, γιατί εδώ αυτό το πρόβλημα κουμπάει όλους. Δεν μπορεί κάποιος να πει «Α, εμένα δεν με νοιάζει», ας πούμε. Γιατί αν το πει κάποια στιγμή είναι σίγουρο ότι θα του χτυπήσει την πόρτα αυτό το πρόβλημα και θα το βρει μπροστά του. Επειδή είπες για νεαρούς πριν, ήθελα να σε ρωτήσω, Θόδωρα, κατά την άποψή σου, είναι... Είπες ότι είσαι από τους ανθρώπους που βάζουν στα βαθιά τους νεαρούς χωρίς να το πολυσκέφτονται. Αυτοί οι νεαροί συνολικά που έχουμε όμως εδώ είναι έτοιμοι, διότι κάποιοι βάζουν τώρα μέσα στην κουβέντα το ότι δεν είναι έτοιμα τα παιδιά τα περισσότερα και μπαίνουν με κίνδυνο να τραυματιστούν, να χτυπήσουν και πάει λέγοντας. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Μα είναι δουλειά των ακαδημιών να τους ετοιμάσουν αυτούς τους παίχτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σίγουρα ένα παιδί είναι 6-7 χρόνια σε μια ακαδημία, όταν φτάσει στα 16 του, έτσι.
0: Ναι.
1: Στα 15-16, ένα παιδί πρέπει να είναι έτοιμο να μπορεί να σταθεί τουλάχιστον στο τοπικό μας πρωτάθλημα. Δεν λέμε να παίξει σε επίπεδο.
0: Ναι, Super League, ας πούμε. Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο. Δυστυχώς όμως δεν είναι.
0: Δεν είναι. Άρα εδώ υπάρχει θέμα και με τις ακαδημίες.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει θέμα και με τις ακαδημίες, χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι δεν υπάρχουν και παίχτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντοτε υπάρχουν κάποια παιδιά που έστω και στα εφηβικά και στα αυτά ξεχωρίζουν. Το θέμα είναι κατά πόσο προσέχουμε για αυτά τα παιδιά και τα δίνουν ανάλογη σημασία και το χρόνο που χρειάζονται για να εγκληματιστούν.
0: Κατά πόσο δουλεύονται σωστά
1: βέβαια,
0: αυτά τα παιδιά.
1: Και ναι. Κατά πόσο είναι έτοιμοι, ναι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι η λέξη ακαδημία είναι πάρα πολύ βαριά λέξη και θέλει πολύ πολύ οργάνωση.
1: Σίγουρα,
0: έτσι.
1: Σίγουρα,
0: δεν
1: σίγουρα,
0: είναι,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: εύκολο
1: ναι.
0: πράγμα. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, εντάξει, και εκεί υπάρχει μια πληθώρα πολύ, έτσι, πολλές ακαδημίες, πολλά τα παιδιά, μοιράζονται τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και φουρνιές που κάποια χρονιά έρχονται, κάποια δεν έρχονται, είναι γενικά οι κοινωνικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, με επιπτώσεις στα παιδιά, οπότε είναι και κοινωνικό το θέμα, είναι, γι' αυτό σου λένε, μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, και δεν μπορεί να συγκριθεί με τις παλιότερες εποχές, την εποχή της Αλάνας, ας πούμε, που τότε...
1: Στην εποχή της Αλάνας δεν υπήρχε, γιατί η Αλάνα ήταν η διέξοδος και γι' αυτό βγαίνανε και παίχτες. Έτσι, είμαστε όλη μέρα η μεγαλύτερη ηλικία με μια μπάλα στο πόδι.
0: Ναι, πώς να μην είσαι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Πώς να μην είσαι πιο έτοιμος.
1: Όταν πήγα το πρωί μέχρι το βράδυ, μπάλα μόνο, αποκλειστικά και μόνο.
0: Ναι, γι' αυτό
1: ξεχωρίζανε και οι παίχτες και βγήκανε αυτές οι φουρνιές κτλ.
0: Γι' αυτό και θυμόμαστε πάρα πολύ χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 90, παιδιά 16-17 ετών που έπαιζαν αλφα τοπικό και έπαιζαν βασικά στις ομάδες και μάλιστα κάτω από δυσκολότερες συνθήκες.
1: Εννοείται, μα στα παλιά τα χρόνια παίζανε σε μικρότερη ηλικία, στα 14, στα 15 παίζανε αλφα κατηγορία.
0: Ναι.
1: Πάντα μιλάμε για το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Έτσι, βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά το ζητούμενο είναι να παίξουν να μπορούν να σταθούν στο τοπικό μας ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι. Είναι μέγα θέμα αυτό και σίγουρα στενάχωρο για όσους έτσι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και το παρακολουθούν και συμμετέχουν σε όλο αυτό. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ και πρέπει να δοθεί μια λύση ή τουλάχιστον να γίνει προσπάθεια για να δοθεί λύση, γιατί σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει στο ποδόσφαιρό μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση με παράγοντες, με προπονητές, μέσω ΕΠΣ, μέσω αυτά, να βάλουν κάτω, να πούν απόψεις, αυτά. Ναι, κάτι σίγουρα πρέπει να γίνει, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Αν θέλουμε να αλλάξει κάτι, εννοείται ότι πρέπει να γίνει κάτι. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω είναι κουκιά μετρημένα που λέμε.
1: Γενικά, ναι, θα είπαμε, εντάξει, οκ.
0: Ναι. Η ΑΕΚ Καταβιάς πότε θα ξεκινήσει περίπου?

0: Ευελπιστώ όχι, ευελπιστώ όχι. Έχει... νομίζω η Άλφα έχει πιο πολύ πρόβλημα.
1: Έχεις ακούσει κάτι έτσι συγκεκριμένο για τη δεύτερη
0: κατηγορία? Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι. Όχι. Απλά εντάξει, βλέπω μια περιρρέουσα κατάσταση λίγο άσχημη.
1: Ναι. Είναι λίγο βαρύ το κλίμα έως πολύ βαρύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: εντάξει,
1: είναι αλήθεια.
0: Και επαναλαμβάνω, είναι κάποιοι άνθρωποι που εντάξει, τραβάνε κουπί και κάποια στιγμή θέλουν και αυτή βοήθεια. Έτσι. Δηλαδή, βλέπω πολλά σωματεία που είναι ο Δραγάτης, ο Σακινίδης και κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Που κάποια στιγμή πρέπει και αυτούς να τους βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι. Μιλάω γενικά έτσι για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Έχουν μείνει λίγοι παράγοντες. Είναι αλήθεια.
0: Έχουν λίγοι παράγοντες που είναι ναι, εντάξει, ρομαντικοί, με αγάπη για την ομάδα, αλλά και αυτοί.
1: Λιγοστεύουν.
0: Λιγοστεύουν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό ένα κομμάτι, έτσι.
1: Σωστό. Σημαντικό. Σωστό. Λοιπόν, Θεόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις βέβαια.
0: Τίποτα,
1: κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε, γιατί τα πράγματα είναι και λίγο επικίνδυνα αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ, οι μέρες μας γενικά είναι, γι' αυτό σου λένε, και κοινωνικά είμαστε άσχημα.
1: Ναι, πολύ.
0: Οπότε να είμαστε γεροί και πιστεύω θα βρεθεί και ο δρόμος.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
1: Σε χαιρετώ. Θεόδωρος Σακινίδης, λοιπόν, είναι ο νέος προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Καταβιάς, κυρίες και κύριοι. Όπως συμφώνησε πριν από μερικές ημέρες. Λοιπόν, λέω κάποιες ειδήσεις από το τοπικό μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Καταρχήν, ο Ατρόμητος Δημηλιάς ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Ξύπας παραμένει στις ακαδημίες του Συλλόγου, ανακοινώθηκε σήμερα, θα συνεχίσει όπως λέει η ανακοίνωση για ακόμη μία χρονιά να βρίσκεται στο πλευρό των νεαρών αθλητών του Συλλόγου. Οι Πάνθυρες ανακοίνωσαν μία ακόμη ανανέωση με τον Στράτο Κορέα αυτή τη φορά, θα βρίσκεται στο Σύλλογο και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχουμε μεταγραφή του Διγενή Κοσκινού, ανακοινώθηκε πριν από λίγο, πρόκειται για τον 24χρονο Τάσο Ηλιόπουλο, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Διγενή Κοσκινού, τον καλωσορίζει στην ομάδα και του εύχεται καλή αρχή, όπως λέει σχετικά η χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Διγενή Κοσκινού. Και ο αθλητικός όμιλος Καλαβαρδών ανακοίνωσε δύο ανανεώσεις, ο Αλέξανδρος Κασέρης και ο Λάμπρος Μαγκανάς θα εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τη νέα αγωνιστική περίοδο με τα χρώματα του αθλητικού ομίλου Καλαβαρδών. Αυτά ως μερικά από τα τελευταία νέα που έχουν γίνει γνωστά, κυρίες και κύριοι, για τις ανανεώσεις και το μεταγραφικό κομμάτι. Εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε σε καθημερινή βάση, κυρίες και κύριοι, όπως κάνουμε πάντοτε μέσα από τον Top FM 102,4.

για να κάνω ένα μικρό πρόλογο εν ώψη του δεύτερου μέρους της εκπομπής, μέχρι να πάμε στο δελτίο, να πω ότι την κορυφή του εφηβικού πρωταθλήματος κατέκτησαν χθες οι Πάνθηρες. Όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, επικράτησαν του αθλητικού ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ στο μεγάλο τελικό με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, 0-0, στην κανονική του διάρκεια. Έγινε στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων, είχε έντονο ενδιαφέρον, μεγάλη αγωνία. Και καθοριστικός για τους Ροδίτες ήταν ο τερματοφύλακας Χιάμπολης, ο οποίος πραγματοποίησε 2 αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, δίνοντας μεγάλη βοήθεια και σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Και την ίδια στιγμή οι παίκτες των Πανθύρων ήταν απόλυτα εύστοχοι, σημειώνοντας 4-4, γεγονός που τους χάρισε τον τίτλο μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Επίσης να προσθέσω ότι στο μικρό τελικό η Ρόδος επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ ΚΟ και έτσι πήρε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Η ώρα είναι 3:30, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, όπως δείχνει το ρολόι. Εδώ στο DOP FM 102,4 θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά.

0: σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φόρο τιμής στον διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γιοι τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των ανθρώπων της αγοράς για τον αποκλεισμό τους από την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο Δεκανής, ο Αντώνης Γιαννούλης, μιλώντας στον Top FM, χαρακτήρισε αδιανόητο να σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής ερήμην των τοπικών επιχειρήσεων τη στιγμή που καταστήματα κλείνουν ή αλλάζουν χέρια. Η πολιτεία μας στερεί τη φωνή μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πάντως, μια μικρή ανάσα φέρνει η επίσημη αναστολή της αύξησης 12% στα ναύλα των εμπορευματικών μεταφορών που είχε ανακοινώσει η Attica Group, την οποία χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Χωρίς γιατρό, μετά το μεσημέρι παραμένει ολόκληρη περιοχή. Η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Γενναδίου αναγκάζει το προσωπικό να μετακινείται για εφημερίες στον Αρχάγγελο. Ο πρόεδρος της κοινότητας Σταύρος Ακούρης κατήγγειλε με δηλώσεις του στον Top FM ότι οι προκηρύξεις για αγροτικούς γιατρούς και οδηγούς ασθενοφόρων παραμένουν άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Η κάλυψη γίνεται προσωρινά από το νοσηλευτικό προσωπικό και το ΕΚΑΒ. Αν και το νέο κτίριο ολοκληρώνεται σύντομα, απαιτούνται άμεσα ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση επιστημόνων. Στους Λειψούς θα βρεθεί την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Εκεί θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Μάγκο, ο οποίος υπηρέτησε ως Δήμαρχος Λειψών για 12 χρόνια. Η επιλογή του νησιού έγινε κατόπιν πρότασης του Υπουργού για να υπογραμμιστεί η σημασία της νησιωτικότητας. Η Δημοκρατική Συνεργασία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου, καταλαμβάνοντας τρεις έδρες, Όσες και Ιδάκε, ενώ ακολουθούν η αγωνιστική συσπήρωση με δύο έδρες και η ανεξάρτητη κίνηση με μία. Στα αθλητικά, η ΚΑΕ Κολοσσός πυροδότησε μεταγραφική βόμβα καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 26χρονο Αμερικανό Γκάρτε Εζρά Μανιόν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην Ιταλική Ντερτόνα. Την κορυφή του εφηβικού πρωταθλήματος Δωδεκανήσου κατέκτησαν οι Πάνθυρες Ρόδου, οι οποίοι επικράτησαν του ΑΟΥ Αθλοπαιδιών ΚΟΣ στο μεγάλο τελικό με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα 0-0 στην κανονική του διάρκεια. Στο μικρό τελικό του Final Four, η Ρόδος επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ ΚΟ και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Και οι δύο αγώνες έγιναν χθες το απόγευμα στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, ασθενής έως μέτρη, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το FM1024.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άλλη στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου του 2026. Φυσικά στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Πάμε στα του εφηβικού, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες με τον καλύτερο τρόπο για τους Πάνθηρες, καθότι κατέκτησαν το πρωτάθλημα κερδίζοντας τα πέναλτι στον τελικό, τον αθλητικό όμιλο αθλοπαιδιών με 4-2, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε λίγο στους νικητές. Είναι ο τεχνικός διευθυντής των Πάνθηρων μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Νίκος ο Καρπαδάκης δηλαδή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Δημήτρη μου, καλησπέρα. Σε εσένα, σε
0: να είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η χρονιά κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
1: Δημήτρη μου, ήταν μια ονειρική χρονιά που κλείνει πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο.
0: Βέβαια.
1: Με
0: βέβαια.
1: Την κατάκτηση της K16.
0: Θέλω λίγο τις εντυπώσεις σου από αυτή την K16, καθότι έκανε μια εντυπωσιακή χρονιά, έτσι, πετυχαίνοντας πάρα πολλά γκολ, τερματίζοντας αίτητη, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι και λίγο.
1: Είναι παιδιά τα οποία τα περισσότερα έχουν αγωνιστεί και στην αντρική ομάδα,
0: ναι,
1: τη φετινή χρονιά στη β' κατηγορία. Ναι, πραγματικά ήταν αίτητοι, μόνο μία ισοπαλία είχαν τα παιδιά στο πρωτάθλημα. Δουλέψανε πάρα πολύ όλη τη χρονιά με τον προπονητή τους που τους αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά μας και στο προπονητικό μας team. Του λέω τον Αγγελάκη, κάνει μια εξαιρετική δουλειά και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.
0: Ναι. Να πω ότι στην κανονική περίοδο, πριν πάμε στο Final Four, είχαν δώσει 30 αγώνες, πετυχαίνοντας 29 νίκες και μία ισοπαλία, όπως είπες, και τέρματα 124-15. Είναι σημαντική αριθμή, νομίζω, και προφανώς λένε την αλήθεια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, η αριθμή δεν είναι ποτέ ψέματα. Όπως και η αντρική μας ομάδα, 22 αγώνες, 22 νίκες.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το επίτευγμα.
0: Πώς είδες το τελικό χθες και γενικότερα θέλω να μου πεις το σχόλιο σου για το Final Four, τη διοργάνωση του Final Four.
1: Ο τελικός ήταν πραγματικά συναρπαστικός, ήταν για καρδιακούς. Παίξαμε αντίπαλες σε μια εξαιρετική ομάδα, τον όμιλο από την ΚΟ και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Γιάννη Μανούσοβλου. Ήταν υπέροχη αυτή η ομάδα που παίξαμε αντίπαλοι. Στη λεπτομέρεια κρίθηκε το αποτέλεσμα, αλλά μικρή σημασία έχει. Για το Final Four είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι άξιο συγχαρητηρίων αυτό που κάνει η Ένωση του Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου Δεκανήσου, γιατί Δημήτρη μου έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ αυτή η κατηγορία με το Final Four που γίνεται και νομίζω ότι είναι και διαφήμιση για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο.
0: Άρα πρέπει να γίνεται Final Four στο πρωτάθλημα αυτό.
1: Πρέπει να γίνεται.
0: Ναι. Κατανοητό. Και ίσως αποτελεί και ένα μεγάλο κίνητρο για τα παιδιά.
1: Σίγουρα αποτελεί μεγάλο κίνητρο και έτσι μπορούμε να παίξουμε και με ομάδες από άλλα νησιά. Είναι και αυτό ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.
0: Βέβαια, σωστά, έχεις δίκιο. Το γήπεδο, το ανακαινισμένο, πώς είναι?
1: Μου κάνεις μια πολύ ωραία πάσα.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο είναι στολίδι πραγματικό και εδώ θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο τον κύριο Κολιαδή, ο οποίος υποσχέθηκε ότι το γήπεδο αυτό θα αναβαθμιστεί και θα γίνει τελευταίας γενιάς, πραγματικά έγινε. Στον κύριο Τάκη Χατζηγεωργίου, ο οποίος και εκείνος ήταν πολύτιμη συμβολή του για να γίνει αυτό το έργο από τη δική του πλευρά και πραγματικά πλέον το χαιρόμαστε που είμαστε εκεί πέρα.
0: Σημαντικό αυτό, γιατί είναι ένας χώρος που βγάζει υγεία και θέλουμε τέτοιους χώρους σίγουρα για να μην υπάρχει και πρόβλημα τραυματισμών στα παιδιά και σε όσους αγωνίζονται, καθότι έχουμε πολλούς κακούς αγωνιστικούς χώρους και σε άλλα γήπεδα, έτσι, του νησιού. Και
1: Πρέπει να αναβαθμιστούν κι άλλο οι αθλητικοί χώροι, γιατί είμαστε ένα νησί με πολύ ταλέντο ποδοσφαιρικό και αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ τη δουλειά που γίνεται από τις ομάδες.
0: Μιλούσα πριν και με τον Θόδωρα του Σαχινίδη για το κομμάτι αυτό των νεαρών και τις ακαδημίες. Γενικά νομίζω υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή τα παιδιά δεν ξέρω, δεν είναι απόλυτα έτοιμα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για να μπουν στις ανδρικές ομάδες. πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα έλεγες και εσύ, επειδή ασχολείσαι και εσύ με πολύ νεαρά παιδιά πάντα.
1: Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η ομαλή μετάβαση. Δηλαδή μέχρι τα 16 έτη μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, να είναι στην ΚΑΠΑ 16. Μετά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αυτή η γέφυρα που θα δημιουργήσουμε φέτος εμείς. Μια άντερ 23, αυτή η γέφυρα μετά την εφηβική ομάδα να μπορούν τα παιδιά να συνεχίσουν αυτή την ομαλή εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και έτσι πολλά παιδιά χάνονται το ποδόσφαιρο.
0: Είναι μια απαραίτητη γέφυρα, λες.
1: Είναι μια απαραίτητη γέφυρα που επειδή δεν υπάρχουν οι άντερ 17, άντερ 19 που έχουν οι ΠΑΕ,
0: ναι,
1: πολλά παιδιά δεν βρίσκουν χώρο συμμετοχής και χρόνο και έτσι πολλά παιδιά σταματάνε το ποδόσφαιρο. Εμείς φέτος θα δημιουργήσουμε μια άντερ 23, είναι ένα πλάνο δεκαετίας που ολοκληρώνεται και όλα τα παιδιά τα οποία δεν θα μπορούν να ενσωματωθούν στην άλφα ομάδα θα παραμείνουν στη Β' για να μπορούν να προετοιμαστούν εκεί.
0: Ναι. Θα μπορούσε κάποιος να σε ρωτήσει, μα καλά, παλιά πώς γινόταν που δεν υπήρχαν άντερ, ακαδημίες και τα λοιπά και όλοι οι νεαροί έπαιζαν?
1: Εγώ με την εμπειρία μου τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο θα πω ότι έχουν αλλάξει οι γενιές των παιδιών. Παλιά δεν υπήρχαν εξειδικευμένοι προπονητές και ακαδημίες και όμως τα παιδιά στις σαλάνες γινόντουσαν ποδοσφαιριστές.
0: Σωστά, από τις σαλάνες όπως το είπες. Πολύ σωστά, σωστά, ναι.
1: Η σημερινή εποχή υπάρχουν εξειδικευμένοι προπονητές, πολύ καλές ακαδημίες και βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία στο να υπάρξουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Έχουν αλλάξει πολύ γενιές των αθλητών. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω είναι ένα ζήτημα. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουν αλλάξει οι εποχές, έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο και εμείς απλά δεν το παρακολουθούμε σωστά. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Μακάρι πάντως, γιατί ξέρεις το μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη κουβέντα πάντα είναι, μα γιατί δεν παίζουν πολύ νεαροί, γιατί διακρίνεται ακόμα ο Καρπαθάκης, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι να μην πω κάποιο άλλο όνομα, ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας και όταν μπαίνει μπορεί να κάνει τη διαφορά, που υπάρχουν τέτοιοι παίχτες στο τοπικό τώρα μιλάω,
1: σωστά,
0: και δεν διακρίνονται οι νέοι και δυσκολεύονται να μπουν οι νέοι. Μακάρι να αλλάξει αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Δημήτρη μου, για κάτι ακόμα που πρέπει να αλλάξει είναι να πρέπει οι ομάδες, βάζω και εμάς μέσα,
0: ναι,
1: να εμπιστευτούν τα νέα παιδιά. Να δώσουν χρόνο στα νέα παιδιά να μπορούν να οριμάσουν αγωνιστικά, έτσι, γιατί θα είναι μόνο κέρδος για το ποδοσφαίρο μας. Να δώσουμε τόπο στα νιάτα.
0: Από αυτά τα παιδιά τώρα της ΚΑΠΑ 16 των Πανθύρων, να το ρωτήσω και αυτό και να κλείσουμε πριν πάμε στο Γιάννη το Μανούσογλου, που θα τον έχουμε σε λίγο μαζί. Θα προωθηθούν κάποια στην ανδρική ομάδα, θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα της ανδρικής. Μάλιστα.
1: Θα γίνει μια τεχνική αξιολόγηση για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να αποκριθούν αυτή τη στιγμή σε απαιτήσεις αλφα κατηγορίας.
0: Υπάρχουν τέτοια παιδιά δηλαδή, έτσι? Υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Ωραία, ευχάριστο αυτό. Ευχάριστο.
1: Κάποια παιδιά από αυτά θα προωθηθούν σε μεγάλες ομάδες, ήδη υπάρχουν συζητήσεις με κάποιες ΠΑΕ. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα παιδιά θα παραμείνουν στη Β' ομάδα, όπως σας είπα πριν λίγο, για να μπορούν να έχουν τον χρόνο να προετοιμαστούν. Για να μπορούν και αυτά να ανταποκριθούν στην άλφα κατηγορία.
0: Κατανοητό. Στην Άντερ 23 που ετοιμάζουν οι Πάνθυρες, το είχατε ανακοινώσει και πριν μερικές ημέρες, το είχαμε πει και εδώ στην εκπομπή.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε και να τα σχολιάζουμε. Νίκο, δεν έχω κάτι άλλο, εκτός αν θες να προσθέσεις.
1: Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι θέλω να συγχαρώ πραγματικά τις ομάδες που ήταν σε Final Four, τον ΑΣ Ρόδος, τις Αμφιλοπαιδίες ΚΟ, τον φίλο μου Γιάννη Μανούσογλου και τον ΠΑΟ ΚΟ, γιατί πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια και σε εσάς για την προσπάθεια και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να είσαι καλά και εμείς πάμε στο Γιάννη το Μανούσογλου που είναι έτοιμος να αναχωρήσει για την ΚΟ. Είναι ο προπονητής του αθλητικού ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ. Η ομάδα του στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι δεν τα κατάφερα, αλλά νομίζω είναι η χαρά της συμμετοχής κάτι πολύ πολύ πιο σημαντικό. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους σας.
0: Συγχαρητήρια και σε εσάς για την προσπάθεια που κάνατε όλη τη χρονιά και την παρουσία σας στο Final Four.
2: Ναι, συγχαρητήρια βέβαια σε όλες τις ομάδες που πήραν μέρος και ιδίως στο Final Four. Ήταν ομάδες οι οποίες νομίζω ότι άξιζαν να βρίσκονται στην στους τελικούς. Από εκεί και ύστερα θέλω να πιστεύω ότι τα δικά μας τα παιδιά, τα παιδιά του ομίλου ανθρωπαιδιών ΚΟ, τα πήγαν αρκετά καλά. Βέβαια, νομίζω ότι φτάνοντας εκεί στο τέλος, στην διαδικασία των πέναλτι, είναι μια διαδικασία η οποία μακάρι να μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει από πιο νωρίς.
0: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι πρέπει να ζουν τα παιδιά στις χαρές, στις λύπες και να κοιτάμε βέβαια τη συνέχεια, που αυτό κάνουμε κι εμείς.
0: Παρά το ότι δεν πήρατε το πρωτάθλημα, αφήνει μια καλή γεύση για σας όλη αυτή η προσπάθεια, όλη η χρονιά και η συμμετοχή στο Final Four?
2: Ναι, εντάξει, μπορώ να πω ότι, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια από τότε που γεύσε, μπόρεσε και έκανε αυτόν τον ωραίο θεσμό στο να έχουν ένα κίνητρο παραπάνω τα παιδιά για να διεκδικήσουν τον τίτλο της Δωδεκανήσου, και γενικά ένα ταξίδι, ένα διήμερο στη Ρόδο, όπως έγινε αυτό το διήμερο και όπως γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα κίνητρο για όλους μας, ένα κίνητρο για τα παιδιά. Παρόλο που εμείς έχουμε βέβαια σαν νησί πάρα πολλές, σαν βόρειο συγκρότημα, πάρα πολλές δυσκολίες, διότι δεν υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν μια σταθερή και εξελίξιμη διάρκεια στην αγωνιστική περίοδο. Είναι λίγες οι ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές και εκεί είναι το μεγάλο μειονέκτημα που έχουμε εμείς σαν βόρειο συγκρότημα. Ναι. Κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον λίγο περισσότερο είναι καλύτερο το επίπεδο εδώ στην Εστίτη Ρόδου, περισσότερες ομάδες, ναι, καλύτερες ομάδες, περισσότερα ανταγωνιστικά παιχνίδια, μεγαλύτερο το κίνητρο, τα παιδιά τα έχουν σε εγρήγορση. Εμείς, εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο μας μειονέκτημα που έχουμε σαν βόρειο συγκρότημα. Παρ' όλα αυτά όμως, σας ξαναλέω και πάλι, ότι τα παιδιά, κυρίως για τις ομάδες μου, ήταν πολύ ανταγωνιστικά και νομίζω ότι στις λεπτομέρειες χάθηκε το τρόπο.
0: Μου είπε πριν ο Νίκος ο Καρπαθάκης, συζητώντας γενικότερα, ότι εδώ στο Δεκάνησο δεν δείχνουμε πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν βλέπεις κάτι άλλο.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι και έτσι και αλλιώς. Τώρα ένα παιδί 16 χρονών, για μένα το έλεγα πάντα εδώ και χρόνια, ότι αν είναι καλός πρέπει να πέσει σε οποιαδήποτε κατηγορία. Αυτός ήταν και ο δικός μου ο ρόλος όσο ήμουν σε ομάδες, είτε στο Α τοπικό της στην Γ εθνική. Πάντα κοιτούσα ό,τι καλύτερο υπάρχει από τα νέα παιδιά, εάν και εφόσον αυτά τα παιδιά μπορούν να σταθούν και να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, είτε Β είτε Α τοπικό είτε οτιδήποτε, και μπορεί μαζί με την ΚΑΠΑ 16 να είναι και σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Θεωρώ και πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά που, εντάξει, αν αξίζουν, πέσουν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Mm. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές ομάδες οι οποίες κοιτάνε κάπως διαφορετικό το ποδόσφαιρο, κάπως διαφορετικά τον τρόπο λειτουργίας της κάθε μεγάλης ομάδος. Εντάξει, όπως μπορώ να πω ότι η Ρόδος, παραδείγματος χάρη, που έχει μια πραγματικά πάρα πολύ καλή ακαδημία, πάρα πολύ καλές υποδομές, όσο ήταν Β' ή Γ' εθνική, όπως το ίδιο και η Διαγόρας, σίγουρα χρησιμοποιούσε όλο και λιγότερα παιδιά. Γιατί, είχαν κάποιους άλλους στόχους και δυστυχώς, εντάξει, χανόντουσαν τα παιδιά να έχουν ένα περισσότερο κίνητρο στο να αγωνίζονται στην Γ' στην, ένα 16χρονο παιδί να αγωνίζεται στην Γ' στην Β' εθνική.
0: Ναι, κατανοητό. Και κάτι τελευταίο, να μην σε κουράζω, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεσαι να μπει στο καράβι, θα φύγεις σε λίγο για την επιστροφή στην ΚΟ. Έχεις χρόνια που είσαι εκτός ανδρικού, έτσι, δεν ξέρω αν πλέον το έχεις αφήσει την ενασχόληση με τις ανδρικές ομάδες.
2: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι μια δική μου απόφαση αυτή, μια δική μου επιλογή, διότι όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε σαν σύλλογος να κάνουμε ένα αθλητικό κέντρο κάτω στο νησί μας. Ναι. Εκεί βέβαια έδωσα το 100% του εαυτού μου. Εκεί ήμουν αρκετές ώρες την ημέρα, εκεί ήμουν αρκετά χρόνια στην ημέρα, αρκετά χρόνια στο διάστημα εκεί στο να δημιουργηθεί το αθλητικό κέντρο, και όλα αυτά γινόντουσαν για το ποδόσφαιρο. Δεν με έφτανε ο χρόνος για να μπορέσω να ασχοληθώ 100% με μια ανδρική ομάδα. Όμως, δεν σου κρύβω ότι
0: σου λείπει,
2: υπάρχει αυτό. Ναι. Εντάξει, είμαι μέσα σε ένα χώρο, είμαι μέσα στον χώρο τον αθλητικό. Βέβαια, εντάξει, κάτω στο νησί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένα κίνητρο έτσι ώστε να μπορούν να πω ότι ξέρεις τι, ναι, οκ, θα ήθελα να διαφερθώ εγώ προσωπικά. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να έχει κάποιο στόχο είτε να κάνει πρωταθλητισμό και τέτοια. Και γι' αυτό η επιλογή δική μου είναι να μένω στις υποδομές μου, να μένω στις ακαδημίες μου, να κοιτάξουμε φέτος να ο Όμιλος Ανθρωπιδίων κόλλει να κατέβει στην Β' κατηγορία. Αυτά τα παιδιά που είδαμε χθες στο γήπεδο και τα θαυμάσαμε, να μπορέσουμε να τα έχουμε του χρόνου στην Β' κατηγορία και να είμαστε εμείς όσο μπορούμε κοντά έτσι ώστε να τα καθοδηγούμε και να πάρουν, να συνεχίσουν μάλλον τις σωστές βάσεις που έχουν από μικρά παιδιά.
0: Μάλιστα. Γιάννη, κάποια στιγμή θα τα πούμε με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω καλή επιστροφή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Γιάννης Μανούσογλου από την ΚΟ. Επιστρέφει η αποστολή σε λίγο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι 5 λεπτά πριν από τις 4. Μιχάλη Παπαγεωργίου. Πρέπει να κλείσουμε αν θέλουμε να ακούσουμε και τραγούδι σήμερα εδώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε ως το 1980. Τότε κυκλοφόρησε το The Traveler του Chris De Burgh, αυτό θα ακούσουμε, στο άλμπουμ Eastern Wind και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αφηγηματικά τραγούδια της πρώιμης καριέρας του Chris De Burgh. Αφηγηματικά διότι περιγράφει την άφηξη ενός μυστηριώδους καβαλάρη σε μια μικρή πόλη όπου αναζητά εκδίκηση για ένα έγκλημα του παρελθόντος. Έτσι, σας το λέω γιατί ακούγοντάς το να κάνετε εικόνα ίσως. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα και έντονη δραματική ένταση. Αυτά, The Traveler. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3, πρώτα ο Θεός. 5 με 6, Παύλος Ντοκοπίλ, χαιρετώ.

0: Ειδική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Το παρόν έδωσε και σήμερα στο Κοροπή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε συνομιλία τόσο με τον Γιάκομπ Νίστρουπ όσο και με τον Στέφανο Κοτσόλη. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα. Φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου θα δώσουν στην Ολλανδία οι πράσινοι ενδιαφέρον τη Τωρίνο για Καλάμπρια. MVP τη σεζόν ψηφίστηκε από τους φίλους του Τριφυλιού ο Τετέι. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να διαδεχθεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου του Βορρά. Για οριστική συμφωνία με την Δυνάμο Κιέβου για τον Κεντζιόρα κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Σμαϊλόβιτς, καθώς η Ερυθρόλευκη είναι κοντά σε συμφωνία με την Σάντε Φιόρντ, ενώ υπάρχει αισιοδοξία και για τον Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς οι Πειραιώτες, που περιμένουν την οριστική απάντηση του Μάρμολ, ενώ παρακολουθούν και την περίπτωση του 24χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Στασιμότητα στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το βάρος στην απόκτηση ποιοτικού χαφ έχουν ρίξει οι άνθρωποι της Ένωσης, που θα κινηθεί και για στόπερ, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει προσθήκη ενός μέσου ακόμη. Κορυφαίος παίκτης της σεζόν της Στοίχημαν Super League αναδείχθηκε ο Πινέδα. Την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ξανά ο Άρης. Ο Αργεντινός Εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ραντάρ της ομάδας, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Φιλικό με τον Πανσεραϊκό θα δώσουν στις 5 Αυγούστου οι Θεσσαλονικείς, όπως έγινε γνωστό. Νέα δεδομένα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορα αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως υποστήριξε στους 94,6, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος είχε επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού τιμ σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Χαρούμενος και ευγνώμων που θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, δήλωσε πως είναι ο Νικ Καλάθης. Έχουμε μπροστά μας μια σημαντική σεζόν στο EuroCup. Μεγάλος μας στόχος είναι να παίξουμε στη EuroLeague, αλλά αυτό θα γίνει βήμα-βήμα, τόνισε ο διεθνής γκάρντ. Σε απολογισμό της φετινής σεζόν αλλά και των δυσκολιών που πέρασε η ερασιτεχνική ΑΕΚ, προχώρησε ο πρόεδρος της Αλέξης Αλεξίου σε συνέντευξη τύπου. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Ηλιόπουλος έχει δείξει έμπρακτη στήριξη για τον αθλητισμό. Μακάρι να υπάρξει κάποιος υγιής επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει, τόνισε μεταξύ άλλων. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 και στις 4 τα ξημερώματα. Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα. Το πρόγραμμα του δευτέρου ομίλου: Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη στις 10 και Καναδάς Κατάρ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επίσημα ο Ιμπραχήμα Κονατέ, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ μετά από μία πενταετία. Υπέγραψε στη Βασίλισσα συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ισπανία μέχρι το 2030. Το ενδεχόμενο απόκτησης του Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να εξετάζουν οι Denver Nuggets, όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία. Οι εξελίξεις πάντως σχετικά με το μέλλον του θα υπάρξουν μετά τις 30 Ιουνίου, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους Clippers και θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με άλλες ομάδες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω.
2: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Top FM 102,4.
6: Φίλε Γιώργο, ο πιστός φίλος του Παναθηναϊκού αλλά και φίλος μου που ζει στη Γερμανία και πάντα είναι δίπλα και στην ομάδα, λέει, επειδή λέει ότι έχουμε δίκιο για την Αγγλία, αλλά έχει του Χίλβερ προπονητή. Μπορεί αυτό να το αλλάξει.
7: Οκ, να το δούμε και αυτό. Να τα δούμε όλα αυτά τώρα, βερεσέτε τα ακούω.
6: Κοίτα, ο προπονητής παίζει ρόλο στο να αλλάξει να
7: παίζει μια ομάδα.
6: Είναι νωρίς, μωρέ. Εγώ νομίζω για όλες τις ομάδες είναι νωρίς. Ναι, ναι. Δηλαδή και οι μεγάλες ομάδες που δεν έχουν παίξει καλά πρέπει να περιμένουμε. Και οι μεγάλες ομάδες που έχουν παίξει καλά δεν πρέπει να ξεγελαστούμε.
7: Καλά, 100%.
6: Είναι τα πρώτα παιχνίδια αυτά.
7: Η Αργεντινή στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν έχασε στην πρεμιέρα τη Σαουδική Αραβία.
6: Και νομίζω ότι ξεκινάει στο νοκάουτ.
7: Καλά.
6: Εκεί ξεκινάει. Εννοείται. Μέχρι τότε γίνεται. Εντάξει.
7: Πολλές ομάδες είναι που ξεκίνησαν στην αρχή άσχημα και μετά το πήραν. Και η Ισπανία όταν το είχε πάρει
6: ναι.
7: το 10 ποτέ ήταν. Πάλι ναι. Έτσι είχε ξεκινήσει με ητά, με ισοπαλία, κάτι τέτοιο. Είναι λογικό.
6: Μάλιστα.
7: Είναι λογικό. Και είχε και μία διαφορά αυτό το Μουντιάλ με σχέση με το προηγούμενο. Ε.
6: Ναι.
7: Στο προηγούμενο ήταν όλοι φρέσκοι γιατί ήταν μέσα σεζόν. Τώρα είναι πολλοί παίχτες.
6: Ήταν Δεκέμβριο.
7: Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι πολλοί παίχτες που είναι κουρασμένοι και φαίνεται.
6: Ναι. Λοιπόν. Τι γίνεται. Ξεκινάμε, τι κάνουμε.
7: Ναι, εννοείται.
6: Ποιος ξεκινάει?
7: Θα ξεκινήσει εσύ πάλι.
6: Πάλι εγώ. Πάλι εγώ.
7: Εσύ ξεκινήσει προετοιμασία.
6: Τι γίνεται.
7: Έτσι, καλά τα λέω, και έτσι.
6: Έτσι.
8: Ναι, ρε. Τα εμεί τώρα είμαστε σε χειμερή ανάρκεια.
6: Ναι, ναι, ναι. Καλά, καλά, καλά, καλά. Λοιπόν. Να πούμε ότι. Καταρχάς να πούμε τα συλληπιτήριά μας στο Γιάννη Κάρμη. Νομικό σύμβουλο του ΠΑΕ Παναθηναϊκός για χρόνια. Έφυγε από τη ζωή. Τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και καλό ταξίδι. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε με υπογραφές, οπότε μπορούμε να το πούμε το φιλικό, το ένα από τα δύο φιλικά του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία είναι με τον Άγιαξ. το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 6 ώρες Ελλάδας, 5 τοπική. Και περιμένουμε να αριστικοποιηθεί και το άλλο φιλικό για να ανακοινωθεί. Δύο φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός τελικά έξω. Αυτό με την ομάδα που, με την πολύ αδύναμη ομάδα, τελικά δεν θα δοθεί. Δεν το επιθυμεί και ο προπονητής. Και τα άλλα δύο φιλικά που όταν επιστρέψει η αποστολή από την Ολλανδία, το ένα θα με την Κρασκόπη στη Λεωφόρο και το άλλο με την Ραπίτ στη Βιέννη. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Καμαρά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, με την αύξηση του παίκτη στην Ελλάδα, και ίσως αύριο να έχουμε οριστικές εξελίξεις. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα, οι οποίες όμως αναμένεται, δεν έχουν λυθεί, αναμένεται να λυθούν εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, γιατί είναι και η επιθυμία του παίκτη να έρθει και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που ο παίκτης έχει αποφασίσει να έρθει ότι θα γίνει, θα λυθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Στα υπόλοιπα θέματα, για το θέμα του Τσάπρα, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή, με αυτά που μαθαίνει ο Τσάπρας, είτε στον Παναθηναϊκό θα πάει είτε σε ομάδα του εξωτερικού. Αυτό μαθαίνω. Το πότε θα υπάρξει απόφαση στο Λεβαδιακό, πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κάπου εκεί θα το μάθουμε, Κυριακή ή Δευτέρα. Αυτό όσον αφορά το Τσάπρα. Όσον αφορά το Φαν Ντρόγκελεν, ο Παναθηναϊκός κάνει αυτά που πρέπει ώστε ο παίκτης να κλείσει. Έχει βγει και ο πρόεδρος της Σάμπσφορντ και έχει πει ότι έχει απορρίψει δύο προτάσεις. Είχε ξεκινήσει η Σάμπσφορντ πάρα πολύ ψηλά. Έχει πέσει αρκετά τώρα και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάποια πρόταση. Πιστεύω κάποια πρόταση που είναι κοντά στα θέλω της Σάμπσφορντ. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό μέσα στο επόμενο δεκαήμερο επίσης θα έχει εξέλιξη. Για το θέμα του αριστερού μπακ, να πω ότι ο Κρίστενσεν φαίνεται να είναι το απόλυτο φαβορί, χωρίς όμως να έχουμε κάτι οριστικό. Αυτή η μεταγραφή όμως θα ολοκληρωθεί εφόσον περάσει ο παίκτης στις ιατρικές εξετάσεις, το ξαναλέμε, γιατί είχε το περσινό θέμα. Επίσης θεωρώ ότι για το θέμα του επιθετικού κινείται ο Παναθηναϊκός χωρίς να ξέρουμε. Θεωρώ ότι ο Ράστοντερ είναι μια περίπτωση που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και μπορεί να έχουμε εξέλιξη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ισπανία όπου αναφέρεται ότι η ελληνική ομάδα, μάλλον πιθανότατα στην Ελλάδα ή στην Τουρκία, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ινιάκη Πένια, τερματοφύλακας της ανήκει στην Μπαρσελόνα, έπαιζε στην Έλτσε. Ένας τερματοφύλακας που έχει προταθεί στο Παναθηναϊκό, εξαιρετική περίπτωση. Το αν θα προχωρήσει ή όχι θα το δούμε, γιατί δεν είναι μόνος του, είναι και άλλη μία-δύο περιπτώσεις που ασχολείται ο Παναθηναϊκός. Πάντως είναι ένας τερματοφύλακας που πραγματικά, αν τον δει κάποιος, έχει πολύ καλά στοιχεία. Αυτά όσον αφορά τις μεταγραφές. Τώρα για τις αποχωρήσεις, Σβιντέσκι είναι στην Πολωνία, θα ανακοινωθεί από την Βιτσέφ Λότς. Κινητικό ότι υπάρχει και για τον Μπάντοβιτς, πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή υπάρχει η ομάδα που έχει ενδιαφερθεί και μπορεί να υπάρχει και εκεί νεότερο. Και να πούμε ότι την αποστολή στην Ολλανδία θα την ακολουθήσουν τέσσερις παίκτες που πήραν το πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 17 πέρσι. Ο γείτονας που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσδεκτη για τη θέση του τερματοφύλακα, γιατί το πιστεύουμε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Ο Λάβδας που πήρε και πέσει στόπερ, που πήρε και πέσει μέρος στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ο Νεμπής, ο πρώτος σκόρερ στην κατηγορία του. Και ο Μπινιάρης που είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός χαφ. Βασικός και αυτός στην πορεία για το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 17. Και οι τέσσερις θα ακολουθήσουν την αποστολή. Θα τους δει ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ, να πω ότι στην Κοπεχάγη έχει γενικά έχει αναδείξει παίκτες από τις ακαδημίες. Του αρέσει δηλαδή αυτό πάρα πολύ. Τα αργομετρικά έγιναν σήμερα. Έγιναν και χθες και σήμερα. Προπόνηση το απόγευμα δεν θα έχει αύριο το πρωί. Οπότε ξεκινάνε οι προπονήσεις, ξεκινάει η ταλαιπωρία, γιατί μαθαίνω ότι θα είναι έτσι κι αλλιώς δυνατές οι προπονήσεις. Οπότε θα δούμε σιγά σιγά και στα θέματα τακτικής και σε άλλα θέματα στην Ολλανδία που θα πάμε και το τι ακριβώς θέλει να περάσει ο Νίστρουπ. Να πούμε για τον Νίστρουπ ότι την Κυριακή στις 4 το απόγευμα θα γίνει στο Κοροπή η επίσημη παρουσίασή του. Και επίσης να πούμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος και χθες και σήμερα βρέθηκε στο Κοροπή δίπλα στην ομάδα. Είχε κουβέντες και με τον Νίστρουπ και με τον Στέφανο Κοτσόλη. Το πιο σημαντικό, άμα θέλετε την άποψή μου για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ξεκίνημα, είναι ότι υπάρχει αυτό που ζήτησε ο Νίστρουπ, μια ενότητα, υπάρχει μια πίστη, πολύ μεγάλη πίστη, και μια χημεία μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, ο Στέφανος Κοτσόλης με τον Ίστρου που έχουν ταιριάξει με τη μία που λέμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι διατεθειμένος να στηρίξει τον συγκεκριμένο προπονητή μετά τα όσα λάθη έχουν γίνει και έχει κάνει και ο ίδιος στις προηγούμενες επιλογές. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι μια ποδοσφαιρική, σωστά ποδοσφαιρική επιλογή. Και μπορώ να πω, χτυπάω και ξύλο, ότι και να στραβώσει κάτι το καλοκαίρι ο προπονητής θα στηριχθεί. Αυτό μπορώ να σου το πω. Και γενικά περισσότερα νομίζω θα δοθούν οι απαντήσεις στο γήπεδο, εκεί που όλα κρίνονται. Και το πιο βασικό είναι να βοηθήσουν για το αποτελέσμα του Παναθηναϊκού στο καλοκαίρι να πάρει αυτές τις προκρίσεις. Αυτό που έζησε η ΑΕΚ πέρσι και το κατάφερε, να το καταφέρει και ο Παναθηναϊκός να μπει στη Λίγκ Φέρση του Κόφερες Λίγκ. Και από εκεί πέρα φυσικά να ξεκινήσει με άλλη ψυχολογία το πρωτάθλημα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλο.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Επιστρέφουμε, ποιος θα πάρει σειρά, κύριος Γιώργος.
2: Ναι, okay. Λοιπόν, πρώτα να θυμίσουμε το διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει ο Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, καλό καλοκαίρι.
1: Γιώργο, πριν συνεχίσει, ξέχασα να πω δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με την πορεία της υγείας του τραυματία από τις πτέρυγες στο Βοτανικό, που δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ο άνθρωπος. Θα ευχηθούμε να το ξεπεράσει, αλλά το λέω δύσκολο. Και το δεύτερο είναι ότι βγήκε χθες η οικοδομική άδεια για τα υγεία των ερασιτέχνη, πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα αρχίζουν τα έργα για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Να πούμε ότι λόγω του ατυχήματος έχουν σταματήσει πολύ σωστά οι εργασίες στο Βοτανικό, το οπότε θα αρχίσουν να το δούμε. Αλλά η οικοδομική άδεια ήταν το τελευταίο εμπόδιο για να αρχίσει και η δουλειά για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Έλα, Γιώργο, sorry.
2: Ναι, απλά να πω, ό,τι θέλετε κλασικά το μήνυμα στο Viber 6988-946-946, ονοματεπώνυμο και δίπλα τη λέξη Σίτζετς για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς. Λοιπόν, τώρα στα του Ολυμπιακού υπάρχει ένα τελευταίο δημοσίευμα για την Krasnodar, ότι ήρθε με 4-5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για τον Ζέλσον Μάρτινς και απορρίφθηκε συνοπτικά η πρόταση του Ολυμπιακού. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός να δώσει τον Πορτογάλο εξτρέμ. Δεν είναι προς αποχώρηση, ούτε προς παραχώρηση. Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός είναι 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Είναι από τους παίκτες που πιστεύεται πλήρως ο Μεντιλίμπαρ και τον θέλει να είναι από τους βασικούς πιθανότητα και τη νέα σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε, πιθανόν και σήμερα να ανακοινωθεί ο Πάμπλο Μαφέο από τον Ολυμπιακό. Έχει πέσει στο τραπέζι και ένα όνομα σαν πρόταση του Τιάγκο Σάντος της Λίλ, άλλος ένας δεξιός μπακ. Γενικότερα για τη δεύτερη περίπτωση δεξιού μπακ θα δούμε ο Ολυμπιακός τι θα αποφασίσει, σε ποια περίπτωση ποδοσφαιριστή θα πάει. Για τον Σμαϊλόβιτς, ο Ολυμπιακός βρίσκεται, η υπόθεση του Σμαϊλόβιτς, σε πολύ καλό δρόμο με την Σάντερφιορντ. Νομίζω ότι μέχρι το Σάββατο ίσως να έχουμε και νεότερα, βαριά ως Κυριακή, αλλά νομίζω μέχρι Σάββατο θα έχουμε τα οριστικά. Φαίνεται ότι θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Σμαϊλόβιτς έχει τον πρώτο λόγο, Ολυμπιακός, για τον 23χρονο Σουηδό στόπερ της Σάντερφιορντ. Είναι πλέον κοντά οι δύο πλευρές, βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων, διαπραγματεύσεων. Για τον Καντιού, ο Ολυμπιακός εντείνει την πίεσή του σύντομα. Από όσο γνωρίζω, ο Ολυμπιακός ίσως και τις επόμενες ώρες να κάνει και άλλη μια πρόταση για να έρθει ακόμη πιο κοντά στη συμφωνία με τη Λοριάν για τον Γάλλο Χαφ. Είναι ένας παίκτης που τον θέλουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Για τον αριστεροπόδαρο στόπερ, για τον έτερο στόπερ θα βάλει ο Ολυμπιακός ο Μάρμολα, ακόμη δεν έχει απαντήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο δεν απαντάει, τόσο πηγαίνει πιο πίσω, και ο Ολυμπιακός στο τέλος, αν δεν έχει απάντηση, θα την αφήσει την εν λόγω περίπτωση. Παρότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά δεν μπορεί να περιμένει για πάντα τον Μάρμολα. Εκεί αρχίζει και μπαίνει πάλι το όνομα του Κάρμο. Είναι περισσότερο μια επαναπροσέγγιση που έχει γίνει από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, του Κάρμο, για να συνεργαστεί ξανά με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ασφαλώς υπάρχει περίπτωση του Στάνιτς, και σε αυτή τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε κατάσταση διαπραγμάτευσης για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές σε ένα ποσό, θα δούμε πού. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει στα 6,5 εκατομμύρια την προσφορά του. Φαίνεται πως θα ανέβει και άλλο παραπάνω, στα 7,5, μπορεί και 8 να ανέβει ο Ολυμπιακός. Για τον μέσο επιθετικό, μια εξαιρετική περίπτωση που τη θέλει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ, αν μπορεί να την ολοκληρώσει, υπάρχει περίπτωση Ζωέλ Ρόκα. Επίσης ο Ολυμπιακός μιλάει με την Τζιρόνα για τον 21χρονο εξτρέμ. Λοιπόν, Λοιπόν, τι άλλο. Για τον Μίγια, δεν νομίζω ότι είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά είχε γίνει μια προσέγγιση στην πλευρά του για το αν θέλει να έρθει Ελλάδα φέτος. Είχε πει όχι, ότι δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Μίγια. Και βλέπουμε ότι ο Μίγια, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση, κλείνει στην Κόμο από την Χετάφε.
3: Champions League,
2: Ναι, Champions League. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, στα 31 πλέον. Νομίζω πέρυσι ίσως ήταν πιο βατή η περίπτωσή του για τον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι δεν είχαν εμφανιστεί ομάδες όπως η Κόμο και η Βιγιαρεάλ. Φέτος εμφανίστηκαν γιατί έκανε άλλη μια σούπερ χρονιά και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα προχωρούσε φέτος. Αυτά
1: προς το διαγωνισμό τον έχεις πει,
2: Βέβαια, ναι.
1: Επιτρέπεται φουλ τα... Επειδή ένας φίλος λέει ότι διαγωνισμό δεν έχει σήμερα. Αλλά βλέπω ότι έρχονται στο Viber φουλ. Έλα, γετσέ.
3: Εντάξει, για την ΑΕΚ δεν έχει, όπως συνήθως, κάτι ιδιαίτερο.

0: Βγήκε MVP του πρωταθλήματος από την ψηφοφορία που οργάνωσε η Super League. Με σχεδόν 67% πήρε. 2-3 ψήφισαν τον Πινέδα. Δεύτερος είναι ο Τζολάκης με 14% κάπου εκεί νομίζω. Και τρίτος ο Ανδρούτσος του Όφη. Αυτοί ήταν οι τρεις πρώτοι. Μια διάκριση για τον Πινέδα, γιατί εκεί δεν ψηφίζει και ο Παδιτσάκης, ψηφίζει όλων των ομάδων. Και σίγουρα έχει αξία. Ούτως ή άλλως ο Πινέδα είναι ένας παίκτης που όλοι παραδέχονται. Περιμένουμε τώρα να γυρίσει και από το Μεξικό να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ανανέωσης και θα προχωρήσει κάτι. Τώρα, με τα γραφικά και με τα θέματα των ανανεώσεων του Γιώβης και του Πίλιου, το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε εξελίξει την ερχόμενη εβδομάδα. Μπορεί και σε όλα τα μέτωπα αυτά. Πιστεύω θα είναι μια πιο συναρπαστική εβδομάδα η επόμενη για την ΑΕΚ. Και αύριο στην Τρίπολη το πρωί και στην Καλαμάτα το βράδυ θα είναι οι δύο πρώτοι σταθμοί του τροπέου του πρωταθλητή που η ΑΕΚ φροντίζει να πάει σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ, στην επαρχία, στα νησιά, αλλά και στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Και αύριο το απόγευμα στην Καλαμάτα θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος και μπορεί και από εκεί να προκύψει κάτι ενδιαφέρον. Αυτά.
1: Έχουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος

0: του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλα Μπουβουλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στην Ελβετία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη, μία ημέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικοί πυράβλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η συμφωνία ορίζει μία περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθός Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
10: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φοροτιμή στο διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γη τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Δωδεκανήσου καταγγέλει τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια. Κάνει λόγο για εσκεμμένο αποκλεισμό του μεγαλύτερου τουριστικού φορέα της περιοχής, ζητώντας διαφανή διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον του τουρισμού. Λίγη οριστικά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση καθώς η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινά μπαράζ σαρωτικών ελέγχων από δήμους και πυροσβεστική με την επιβολή τσουχτερών προστήμων και αυτεπάγγελτων καθαρισμών. Μεγάλη έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία των υπεύθυνων καθώς και ο τρόπος κτήσης τους. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στα συγγενικά τους πρόσωπα. Ουδέποτε υπήρξε εγκαταλελειμμένος χώρος ή χιτά αρχαιοτήτων ή υπερβόλα, απαντούν εννέα αρχαιολόγοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ρόδου. Τονίζουν ότι για σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί ζωτικό οργανωμένο χώρο συγκέντρωσης, μελέτης και καταγραφής των ευρημάτων του νησιού. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της Ρόδου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αφορά ρυθμίσεις στον αστικό ιστό με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων κρεμαστής. Η ΔΕΙΑΡ ενημερώνει ότι ο παραλιακός δρόμος πλευρικά του κρεμαστενού ποταμού θα παραμείνει κλειστός για όσο διαρκούν τα έργα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Authenticity διοργανώνουν αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Ρόδου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη δράση αιμοδοσίας διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Amanda Colossos Resort στο Φαλιράκι με τη συμμετοχή εργαζομένων αλλά και ξένων τουριστών. Συνελήφθη 19χρονο στη Ρόδο, ο οποίος είχε διαπράξει 10 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις του νησιού. Στο σπίτι του βρέθηκαν τα κλεμμένα εργαλεία και τα ρούχα που φορούσε στις κλοπές. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ασθενής έως μέτρη, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Αυτό δεν λέει κάτι. Δεν ανάγκη να πιστέψεις κάτι. Ο Παναδικός θα τον περάσει από ξενοχειριστικό έλεγχο ιατρικών εξετάσεων. Αν δει ότι έχει θέμα, δεν θα τον αποκτήσει. Αν δει ότι δεν υπάρχει θέμα, θα τον αποκτήσει. Αυτό θα γίνει. Δεν πρόκειται να τον πάρει έτσι. Σε καμία περίπτωση. Κύριε Νικολογιάννη, η ΠΑΕ μέσω του γραφείου τύπου δήλωσε το αμίμητο πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού αρχίζουν να μαθαίνουν από την πρώτη μέρα τη φιλοσοφία του Δανού. Μην υποτινούμε την νοημοσύνη μας. Ποια ΠΑΕ και ποιο γραφείο τύπου, γιατί αυτό μου φαίνεται σαν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αν έως την ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν γίνει αυτό που γράφεις, δεν ξέρω πού αναφέρεσαι. Καμία δήλωση δεν γίνει τέτοια, ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού αρχίζουν να μαθαίνουν από την πρώτη μέρα τη φιλοσοφία του Δανού. Αν θες να γράψεις ένα σενάριο με επιστημονική φαντασία, μπορεί να τη γράφεις. Αλλά το θέμα είναι ότι στέλνεις κάτι το οποίο δεν έχει καμία δόση αλήθειας. Μην υποτιμάς εσύ την νοημοσύνη μας, μεταφέροντας πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αυτή είναι η απάντησή μου. Η Μιχάλη για την κατάσταση υγείας του ανθρώπου που ήθελε να μαθηθεί στο Βοτανικό, το είπα, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Είδες Τάσο που σου έχω πει το φιλικό πριν να το πεις εσύ. Άμα περιμένουμε να αναρωθούμε από εσάς, σωθήκαμε. Εντάξει, φίλο μου, μην ακούς. Άμα είναι έτσι, ποιος ο λόγος να ακούς, φίλε. Αφού δεν σε ικανοποιούμε με αυτά με την μέση σου κάνουμε, δεν είναι υποχρεωμένο. Το αλλάζει το ραδιόφωνο να ακούς κάτι άλλο. Το ήξερε στο φιλικό με τον Άγιαξ, οκ. Okay. Μία λεπτομέρεια δεν ήξερε, όμως δεν έχει υπογράψει ο Άγιαξ. Και δεν ξέρει κι άλλες δύο λεπτομέρειες. Ότι τα φιλικά που ανακοινώθηκαν για εδώ ήταν με άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε στην Κοπεχάγη να παίξει. Έλειπε αυτή η υπογραφή που έλειπε και από το μας το φιλικό με τον Άγιαξ. Χάλασε το μας με την Κοπεχάγη, με τον Άγιαξ δεν χάλασε. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ δεν πρόκειται εδώ να κάθομαι να λέω στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν έχουν φιξαριστεί με υπογραφές. Για να προλάβω και να πω, α, το είπαμε. Δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα με απασχολεί η σωστή ενημέρωση. Ο κόσμος να ξέρει ότι αυτό που λέω θα γίνει ως επιτοπλίστων. Δηλαδή θα έχει πολλές πιθανότητες να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αλλά από εκεί πέρα, από τη στιγμή που δεν ενημερώνει σωστά, μπορεί να μην ακούς. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν υποχρεώνει κανείς. Ισχύει ότι τα έργα στο Βοτανικό έχουν σταματήσει λόγω ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κάνει τρεις ιδιοκτήτες μεταφορικών εταιριών που έχουν μάντρες εκεί. Όχι, Μιχάλη μου, δεν ισχύει καμία σχέση. Τα έργα στο Βοτανικό έχουν σταματήσει λόγω του ατυχήματος. Έτσι. Του ανθρώπου, ο οποίος χαροπαλεύει, θα πάρουν κάποια μέτρα ασφαλείας. Αυτή η φορά προσπαθούν λίγο καλύτερα και θα συνεχίσουν τα έργα, ξέρω εγώ, σε μια εβδομάδα θα δούμε. Αν θα υπάρχει ανταλλαγή παιχτών στη μεταγραφή Τσάπρα, πιστεύω μεγάλο ποσοστό μεταπόληση θα υπάρχει περισσότερο. Ανταλλαγή παιχτών δεν ξέρω. Τάσο, καλησπέρα. Κοτσόλιος, Καμαράδα, τελειώνει. Βγήκε λευκός καπνός από τις καμινάδες Αλερωά. Είναι ήδη στο αεροπλάνο, Σύρια, έγινε. Δεν καταλαβαίνω το ύφος της ερώτησης και την Κοτσόλιο Καμαράδα. Αυτό που μπορώ να σου πω, Μιχάλη μου, είναι ότι ο Στέφανος Κοτσόλιος έχει πολύ μεγάλη συμβολή στο να τελειώσει μια μεταγραφή η οποία είχε σοβαρές εμβολίες πριν από λίγο καιρό. Είμαστε κοντά στο να τελειώσει. Ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα, πιθανότατα σήμερα. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να ξεπεραστούν και αυτές για να μιλάμε για οριστική μεταγραφή του Καμαρά. Πιθανότατα εκτός απρόπτου αυτό θα γίνει αύριο. Τάσο, να αποκλειστούμε τώρα από την Πάξη, λες να φέρουμε τον Λουτσέσκου μετά. Δεν σκέφτομαι αρνητικά. Σκέφτομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα την περάσει στην Πάξη και νομίζω ότι χτυπάω ξύλο ακόμα και στραβή να γίνει. Θα υπάρχει για το συγκεκριμένο προπονητή θέληση για να στηριχθεί. Τάσο, δεν υπάρχουν καλύτεροι τερματοφύλακες από τον Βλαχοδήμο. Ο άνθρωπος δεν θέλει να γυρίσει, μήπως πρέπει επιτέλους να το τραφούμε σε άλλους. Το είπα και στον πρόλογο ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει άλλους. Ένα όνομα που έχει βγει σήμερα την Ισπανία και το οποίο έχει προταθεί και παίζει είναι του Πένια. Έτσι. Το μαθηματικό που ανήκει στην Μπαρσελόνα και έπαιξε δανεικό στην Έλτσε, αλλά δεν είναι μοναδικό, είναι και άλλοι. Οπότε έχει ήδη στραβεί σε άλλους. Πες αλήθεια, κάθε χρόνο περιμένει την προετοιμασία της ομάδας πώς και πώς για να δεις την καινούργια γκάφα θα κάνει ο Δεσίλας. Όχι, πλέον. Αν περιμένει την προετοιμασία, ο Δεσίλας γκάφης κάνει την καθημερινότητά του πλέον. Δεν είναι. Δεν είναι και να παίζουμε την προετοιμασία που θα παίζω τα φιλικά σε κανένα τηλεόραση στο Sky. Στο Sky θα μεταδοθούν όλα τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως ξέρω, τα προγραμματικά. Τα διαρκεία σου μου λέτε πώς έχουν πουληθεί 6-7 κάπου εκεί. Με Τσιριβέγια, Πάλμερ, Τσέρνι, Γετβάη, τι γίνεται. Γετβάη έχει άδεια, δεν υπολογίζεται, ψάχνει ομάδα. Τσιριβέγια, Πάλμερ ακολουθούν κανονικά την αποστολή. Έχω την αίσθηση ότι ο Πάλμερ μέχρι το τέλος του Αυγούστου το αργότερο θα έχει αποχωρήσει. Ο Τσέριν υπολογίζεται, όχι μόνο υπολογίζεται από τον προπονητή, αλλά είναι ένας από τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει. Μπορώ να σου το πω αυτό. Για τον Κροάτι αμυντικό του Όφη και τον Χριστογιώργο ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός? Όχι. Ούτε για τον Κροάτι αμυντικό του Όφη, ούτε για τον Χριστογιώργο ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Για τον τερματοφύλακα είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός επέκτηνε το δανεισμό του Τσάβες και πάει να πάρει βασικό τερματοφύλακα από το εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Cold Assure.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Επιστρέφουμε και συνεχίζουν τα μηνύματα με τον κύριο Τσανάκα, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, αρχικά ένα διαφημιστικό μήνυμα και θα συνεχίσουμε. Ψάχνεις το premium σε εξωτερική θερμομόνωση, βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Ιζωμά Θερμοσύστημ Premium. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων σε έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφετούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμά. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι premium, δεν μπορεί παρά να είναι premium, με συγχωρείτε. Ιζωμά Θερμοσύστημ Premium, το premium σε εξωτερική θερμομόνωση. Ξεκινάμε ένα μήνυμα για το Μουντιάλ, για ένα φίλο που θέλει να κράξει τους Πορτογάλους. Και λέει, τον προπονητή της Πορτογαλίας τον διάλεξε η Αγική Ομοσπονδία ως την καλύτερη επιλογή ή γιατί δέχθηκε να είναι προπονητής του Ρονάλντο.
1: Κάτσε, ρε φίλε, στο Βέλγιο δεν ήταν αυτός.
2: Ναι, στο Βέλγιο. Στην Αγική Ομοσπονδία.
1: Δεν πήγε καλά στο Βέλγιο.
2: Είχε φτιάξει πολύ ωραία ομάδα στο Βέλγιο.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Πάντως, εγώ την Πορτογαλία σε κάτι φιλικά την είχα δει. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ήταν προχθές.
2: Πάντως, για να σιγοντέρω το φίλο, παρότι είναι καλός προπονητής ο Μαρτίνεθ, συζητάει με την Αλ-Νάσερ να πάει προπονητής. Λοιπόν. Γιώργο, ας πούμε κάτι και κάτι σημαντικό. Πότε θα βγουν οι δεύτερη και τρίτη εμφάνιση, σύντομα, φίλοι μου. Θα βγουν και οι δεύτερη και τρίτη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Σύντομα οι εμφανίσεις, με διάστημα κάποιων ημερών. Και σύντομα θα ανακοινωθούν και όλα τα φιλικά. Έχουμε μάθει τα τρία από τα έξι. Με τη Φορτούνα Σιτάρτ, με τη Ράκοφ και με την Αλκμαρ. Ως τώρα είναι τα τρία από τα έξι. Ακουγόταν ότι ένα μπορεί να είναι και με τον Άγιαξ, θα το δούμε. Αλλά παιδιά, να πέσουν υπογραφές, αυτό που λέει και ο Τάσος, να έρθουν και σε μένα μηνύματα για τα φιλικά. Πρώτα, δεν γίνεται να τα φιλικά να ανακοινώνονται χωρίς να υπογράψουν, γιατί ξαφνικά μπορεί να αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα και να τρέχουμε. Γιώργο, τι γίνεται με Στάμενης? Με Στάμενης, παιδιά, τίποτα. Τον είχαμε και έφυγε. Με τον Εσμαήλοβιτς, λογικά θα εννοείς, φίλε μου. Είναι μια περίοδος που ο Ολυμπιακός την έχει δουλέψει καλά, την πλησιάζει για να την ολοκληρώσει. Αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι λογικά μέχρι το Σάββατο, άντε βαριά ως Κυριακή, θα ολοκληρωθεί πιθανότατα θετικά. Νομίζω πως ο Σμαϊλόβιτς θα είναι μια από τις κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και μετά οι δύο επόμενες που δουλεύει πάρα πολύ εντατικά είναι του Στάνιτς και του... κόλλησε το μυαλό μου. Του Καντιού. Αλλά και για τις δύο περιπτώσεις...
1: Ένα μυαλό, όχι μόνο καλοκαίρι, φίλε, τι να κάνεις.
2: Είναι και τόσοι παίκτες.
1: Κάποια στιγμή θα μπλοκάρει το σύστημα. Κάτσε. Περίμενε, ρε φίλε. Έχεις και Μουντιάλ. Άλλοι παίκτες εκεί.
2: Όλα μαζί. Όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είμαι Ολυμπιακός, λέει ένας φίλος. Ποτέ δεν μου άρεσαν οι οπαδοί ρεπόρτερ. Οκ, φίλε μου. Δεν είναι. Εντάξει. Οκ. Δικαίωμά σου. Λοιπόν, Τσανάκα λέει 162 τρόποι κατέκτησε ο Μαρινάκης σε 16 χρόνια στο ποδόσφαιρο και στον ερασιτέχνη. Το σέλνεις αυτό γιατί σαν σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης συμφώνησε να πάρει, ναι, τον Ολυμπιακό από τον το Σοκράτη Κόκαλη. Εκεί λέει συνέβαλε οικονομικά, τελείωσε η κουβέντα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς εκεί, συνέβαλε οικονομικά, τελείωσε η κουβέντα. Αλλά ναι, προφανώς έχει κάνει τεράστια προσφορά του σε όλα τα τμήματα. Εκτός του ποδοσφαιρικού, με το οποίο έχει κατακτήσει 19 τρόπαια, έχει και 150 κούπες περίπου με το αεραστέχνη, επειδή έχει βοηθήσει σαν βασικός χρηματοδότης. Καλησπέρα Γιώργο, ακούμε για ελληνοποίηση στο ρόστερ. Λέει, Έλληνες δεν βλέπω να έρχονται. Πώς το βλέπεις, θα έρθει κάποιος εκτός Φορτούνης? Σε ευχαριστώ, Βασίλης από τη Βούλα. Βασίλη μου, ελληνοποίηση που λες. Εγώ έχω πει ότι θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι 2-3 Έλληνες σίγουρα. Τώρα την ελληνοποίηση πως την εννοείς, άμα περιμένεις να παίζουν 7 Έλληνες στην εντεκάδα, να μην το περιμένεις, δεν το βλέπω. Σε καμία ελληνική ομάδα δεν το βλέπω. Και δεν με ενοχλεί και ιδιαίτερα να είναι περισσότεροι ξένοι από τους Έλληνες, αλλά ότι χρειάζεται Έλληνες, χρειάζεται ο Ολυμπιακός να πάρει. Θα πάρει 2 Έλληνες ακόμα ο Ολυμπιακός. Και πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι 2 Έλληνες που θα πάρει. Ακούστηκε το όνομα του Χριστογιώργου, ας πούμε για τερματοφύλακα. Εγώ δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει το παραμικρό για τον Χριστογιώργο. Το ότι είναι σε μια λίστα με Έλληνες ποδοσφαιριστές που θα δει ο Ολυμπιακός για ποιος θα κάνει κίνηση, οκ. Okay. Αλλά το να έχει κάνει κίνηση, το να είναι κοντά να τον πάρει, οτιδήποτε σχετικό, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με τον Χριστογιώργο. Βγήκε πάλι το όνομά του, δεν ξέρω γιατί, πώς προέκυψε πάλι. Είναι μια περίπτωση που την έχει, όπως είπα, στη λίστα με τους Έλληνες ο Ολυμπιακός, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα για άλλους Έλληνες θα δούμε. Θα δούμε, παιδιά. Δηλαδή, στο αριστερό άκρο της άμυνας θα μπορούσε να γίνει κάτι. Αν δεν γίνει, που αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός ούτε με τον Γιαννούλη, αν δεν γινόταν κάτι άλλο, να επανερχόταν ο Γιαννούλης. Θα έβλεπα μετά ο Ολυμπιακός ή να ασχολείται με τον Βίχο ή με τον Λυκογιάννη. Με έναν από αυτούς. Υπάρχουν και παίκτες που θα πάνε στην προετοιμασία από τη Β' ομάδα. Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που να είναι και σε τέτοιο επίπεδο, βέβαια. Ας πούμε για παράδειγμα, ένας παίκτης, πώς λέγεται, που είναι στη Φροζινόνε, που κέρδισε για την άμα φέτος, ο Κουτσουπιάς είναι. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, χαφ. Αλλά ούτε αυτός αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ως Έλληνας. Γιατί έχει στο εξωτερικό μάθει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, παλεύεις να πάρεις παίχτη, λέει, της Άντερφιόρ, καταλαβαίνεις, θα δουν τα μάτια μας και φέτος. Τι σημαίνει, παιδιά, τι είναι της Άντερφιόρ, και ο Χάλαντ ήταν στην Μπρίνε, ήτανε, και μετά στη Μόλντε, και από εκεί τον πήρε, ναι. Δηλαδή, εντάξει, okay. Όταν πάει να πάρει παίχτη ομάδα που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω, με καλό βιογραφικό, είναι παλέμαχος. Όταν πάει να πάρει κάποιον άλλον, είναι παίχτης που δεν ξέρει η μάνα του. Πάει να πάρει κάποιον άλλον, δεν είναι παίχτης σκάουτινγκ, ήρθε από μάνατζερ. Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα όρια, εσείς, τι θέλετε, για να γίνεται το όλο θέμα. Λοιπόν, και όλη κουβέντα. Όλο μου φαλέ πληροφορίες πουλάς, μάλλον σου επιβάλλουν να λες, δεν έχουμε ανάγκη από ειδήσεις και όχι παραπληροφόρηση. Δεν καταλαβαίνω ποια παραπληροφόρηση λες για τους παίχτες, αυτούς που ασχολείται ο Ολυμπιακός. Αυτά. Και έτσι προλαβαίνεις λίγο για 2-3 λεπτά και να συνεχίσεις και μετά, εννοείται.
3: Ένας φίλος λέει: ακούγεται και τον πατέ, εσείς της Βαγιακάτα, αν έχω γνώμη. Έχω γνώμη, αλλά δεν βλέπω. Το βλέπω δύσκολο να υπάρχει ενδιαφέρον σεκ. Είναι ένας καλός παίχτης, αμυντικό χαφ, ψηλός, σε ένα στυλ που. Δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη στην ΑΕΚ και δεν ξέρω αν θέλει η ΑΕΚ τέτοιο παίκτη. Πιστεύω δεν θέλει ο Νίκολιτς. Επίσης μπορεί να παίξει για center back. Είχε παίξει τη ρεβάνς από ένα σημείο και μετά και πήγε και πολύ καλά. Νομίζω είναι καλό παίκτη, αλλά η ΑΕΚ θέλει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πιέσει η ΑΕΚ να αλλάξει ο νόμος για τα πλέξιλα. Σκερδική ορθίων στο πέταλο. Δίνουμε λεφτά και πολλοί κόσμοι δυσκολεύονται αρκετά να παρακολουθήσει. Καχά δεν υπάρχουν πλέξιλα, υπάρχουν τζάμια. Πλέξιλα υπάρχουν μόνο στα δύο πέταλα. Και η ΑΕΚ ασχολείται με αυτό το θέμα από τότε που άνοιξε το γήπεδο. Δεν είναι τόσο απλό να αλλάξει ο νόμος. Αλήθεια τώρα λέει ένας φίλος, είναι η ερωτήση που έκανε στον Αλεξίου. Η ΑΕΚ καίγεται, λέει, και του λες πώς θα είναι το χάντμπολ του χρόνου. Δηλαδή πώς θα είναι, θα χάσουμε κλασικά στους τελικούς. Καταρχάς για το λεφτό θα πω μακάρι να ξαναπάει τελικό του χρόνου. Γιατί φέτος παραλίγο να. Όταν έγινε το μπράφ εκεί με τον Παπασταμάτη, παραλίγο να βγει από το πρωτάθλημα. Το ότι φτιάχτηκε η ομάδα και. Ανέλαβε και ο Λιόπουλος να καλύψει τα έξοδα της νέας ομάδας που φτιάχτηκε στη μέση της σεζόν, επειδή η προηγούμενη βάρεσε κανόνι. Πηγαίνοντας τους λόγους, τέλος πάντων, έχουμε ξαναπεί ότι ο κ. Παπασταμάτης έχει προσφέρει πάρα πολλά. Okay, εδώ έχει κάποιες δυσκολίες με τις δουλειές του, ο άνθρωπος, φυσιολογικό. Και φυσικά με ενδιαφέρει το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ. Και γι' αυτό ρώτησα. Και ρώτησα και για την αθλητική αναγνώριση για όλο αυτό το αστείο θέμα που είχε προκύψει. Το οποίο και αυτό έληξε, αλλά για πάρα πολύ καιρό και απασχόλησε και το εκμεταλλεύτηκαν και πάρα πολύ για να κάνουν σπέκουλα. Μετά ένας φίλος λέει: έφυγε ολόκληρος Μπάρλος, ποιος είναι ο Αλεξίου και κάθε φορά στην Εθνική. Τι σχέση έχει τώρα ο Μπάρλος, φίλε, με τον Αλεξίου? Ο Μπάρλος καταρχάς έγινε ΠΑΕ, ήταν πρόεδρος του στο ποδόσφαιρο. Τι σχέση έχει με την Εθνική? Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο με αυτά που λες. Και ο Αλεξίου είναι εκεί με ψήφους. Αν θέλει κάποιος άλλος να πάει, μπορεί να πάει. Επίσης, αν θέλει ο κύριος Ηλιόπουλος, ξέρω εγώ, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια καλή σχέση, μια καλή συνεργασία και πιστεύω αυτό είναι το πιο βασικό για μένα. Να υπάρχει αγαστή σχέση ΠΑΕ και ερασιτεχνικής. Και αυτό υπάρχει. Είμαι εντάξει, δεν πρέπει να παρατηθεί μετά όπως έχουν γίνει. Μετά το διάλειμμα, στείλε μου να μου πεις τι έχουν γίνει για να σου πω τη γνώμη μου. Πώς πάνε τα διαρκείας μέχρι τώρα? Πολύ καλά από ό,τι ξέρω. Πότε ανοίγουν ελεύθερες θύρες? Νομίζω 19 τελειώνουν τα δικαιώματα και μετά από λίγες μέρες θα ανοίξουν. Ακριβώς δεν ξέρω. Αυτά.
1: Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Τετ-α-τετ με τους Γιάκομ Νίστρουπ και Στέφανο Κοτσόλη είχε σήμερα ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο Κοροπή. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα. Φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου θα δώσουν στην Ολλανδία οι πράσινοι. Ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον Καλάμπρια, πολυτιμότερος στη σεζόν ψηφίστηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μέχρι και το 2028 θα παραμείνει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και θα σας απομένει μόνο η ανακοίνωση για την ανανέωση του συμβολαίου του. Στην απόκτηση ποιοτικού μέσου έχει ρίξει το βάρος η Ένωση, την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις. Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στην Στίχημαν Super League αναδείχθηκε ο Πινέδα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μάριο Πούσιτς αναμένεται να διεκδικηθεί τον Ρωμάνο στην τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά. Για οριστική συμφωνία, Δυνάμο Κιέβου και Τζιόρα κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Σμαϊλόβιτς, καθώς η Ερυθρόλευκη είναι κοντά σε συμφωνία με τη Σάντερφιλντ, ενώ υπάρχει αισιοδοξία και για τον Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς οι Πειραιώτες που περιμένουν την οριστική απάντηση του Μόρμαλος, ενώ παρακολουθούν και την περίπτωση του 24χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ της Λίλ, Θιάγκο Σάντος. Την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, μετά την αποδέσμευσή του από το ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης, ο Αργεντινός εξτρέμ, βρίσκεται καιρό στα ραντάρ της ομάδας, με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Φιλικό με τον Πανσεραϊκό θα δώσουν στις 5 Αυγούστου η Θεσσαλονίκη. Νέα δεδομένα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό, άκτορα αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως ανέφερε στο Big Wins Sport FM, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος έχει επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού team σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Χαρούμενος και ευγνώμων που θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, δήλωσε ο Νίκ Καλάθης. Έχουμε μπροστά μια σημαντική σεζόν στο EuroCup. Μεγάλος στόχος είναι να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, αλλά αυτό θα γίνει βήμα-βήμα, τόνισε ο 37χρονος γκάρντ. Σε απολογισμό της φετινής σεζόν αλλά και των δυσκολιών που πέρασε η ερασιτεχνική ΑΕΚ, προχώρησε ο πρόεδρος της Αλέξης Αλεξίου σε συνέντευξη τύπου. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Ηλιόπουλος έχει δείξει έμπρακτη στήριξη για τον αθλητισμό. Μακάρι να υπάρξει κάποιος υγιής επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει, τόνισε μεταξύ άλλων. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ουκρανό ακραίο Δημήτριο Γιάντσουκ ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα. Το πρόγραμμα του δευτέρου ομίλου Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη στις 10 και Καναδάς Κατάρ στη 1 τα μεσάνυχτα. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Παίκτη τη Ρεάλ Μαδρίτη είναι και επίσημο Ιμπραχήμ Κονατέ, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αποχώρησε από τη Λίβερπουλ μετά από μια πενταετία υπέγραψη στη Βασίλισσα συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ισπανία μέχρι το 2030. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Topfm 102,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου. Αρχίζει το Top και Sport 8 λεπτά μετά τις 5 μέχρι τις Παγιοργίου. Βρίσκεται σταθερά στην κονσόλα του σταθμού για να ρυθμίσει τους ήχους, να επιλέξει τις μουσικές και ο Παύλος Δογκοπούλης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Για τις αθλητικές πυρηγές μας και κουβέντα ζωντανή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας θα το αφιερώσουμε στον Άρη Αρχαγγέλου, στο νέο ξεκίνημα το οποίο έχει σχεδιάσει και το προχωράει έτσι βήμα προς βήμα. Κοντά μας θα είναι ο διοικητικός παραγωγός του Στέφανο Καραουλάνης. Λοιπόν, μπαλίτσα έχουμε κανονικά. Συνεχίζεται σήμερα έτσι, το παγκόσμιο κύπελο με 4 παιχνίδια σήμερα και αύριο ξημερώματα. Λοιπόν, συγχαίρω ότι έφερα εκεί στις 7 το απόγευμα με ένα παιχνίδι. Έτσι, μοιάζει καλό να το απολαύσουμε λοιπόν σε μια ώρα προσιτή. Όπως και αυτό θα ξεκινήσει στις 10 και αυτό ωραίο μάτς Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα θα παίξουν ο Καναδάς με το Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό με τη Νότια Κορέα. Και αυτό πολύ ωραίο μάτς για όσους τις καταφέρουν να μείνουν ξύπνοι. Ξυπνάνε πάρα πολύ νωρίς και έχουν τον χρόνο έτσι να ρίξουν τις ματιές τους στο παγκόσμιο κύπελο.

Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κουπόνι στοιχήματος, γιατί οι διοργανώσεις συνεχίζονται σε αρκετές χώρες. Τελικό αποτέλεσμα από τη Φιλανδία στο 8.70, Ούλου Μάριενχαμ 2-1 στο σημείχρονο 0-0. Παιχνίδι στο 15.00 με Σάκτε Τίκμπουλη με την Γκάγκρα για το πρωτάθλημα της Γεωργίας 0-0 στο 39. Πριν από λίγο ξεκίνησαν τα παιχνίδια στο 15.42, Ουνιόν Γιακούπ Ελμανσούρ με την Χασάνια Αγκανίρ. Στο 15.43, Γιουντάτ Καζαμπλάνκα με την Φουζ Ραμπάτ. Και στο 15.44, Μπερκάνε με την Ολυμπίκ Δεσάφη. Παραμένουν στο 0-0. Άνοιξε όμως το σκορ στο 15.45 το παιχνίδι της Ολυμπίκ Νινίτσιρα με την Φάρα Ραμπάτ 0-1 νωρίς στο 8 λεπτό. Παιχνίδια το πρωτάθλημα του Μαρόκου.

Λοιπόν, εκεί που τα πράγματα κινούνται πολύ πιο έντονα σε επίπεδο τρίτη εθνική κατηγορία είναι στον Γιάννη Σουρέδο. Ξεκίνησε για τα καλά η διαδικασία των ανανέωσεων συνεργασιών αρχικά. Και είναι οι διαρκετές. Έτσι, οι τελευταίες αφορούν στην αμυντική γραμμή της ομάδας, καθώς και ο Άλμπαν Τερζίου ανανέωσε με τους τοξοβόλους. Και ο Γιάννης Πιπέρης, νεαρός, αλλά και ο Σταμάτης Σταματούλας. Έτσι, τρεις ποδοσφαιριστές πέρσι βασικοί στα περισσότερα παιχνίδια. Και βέβαια συνέχεια, έτσι, γιατί τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και άλλες επίσημες ανακοινώσεις. Περισσότεροι παίκτες του κορμού θα παραμείνουν, έτσι, αυτό έχει μάλλον ξεκαθαρίσει. Περιμένουμε απλώς τα επίσημα με τα ονόματα τα οποία θα δοθούν στην δημοσιότητα από την διοίκηση του σωματείου. Στην Απόλλωνα Καλυθιών τώρα, εδώ σε πρώτη προτεραιότητα βρίσκεται το όνομα του νέου προπονητή της ομάδας. Αν είναι ο Κώστας Φραντζέσκος, μοιάζει αρκετά δύσκολο ή όχι. Πάντως ο στόχος της διοίκησης του Μιχάλη Καφετζή, έτσι εξαρχής ήταν αυτός, να τον κρατήσει στη Ρόδο ή θα πάει σε άλλη λύση από Απόλλωνας Καλυθιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει γνωστό εντός των επόμενων ημερών. Τώρα στα της αέρα, εδώ τα πράγματα είναι παγωμένα προς τι. Βγήκε η διοίκηση κανονικά, η ομάδα θα παίξει κανονικά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όμως τουλάχιστον προς το παρόν δεν μπορεί να οριοθετήσει τους στόχους της, καθώς εκκρεμεί ακόμα μια τελευταία συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία Έλληνα από την Γερμανία, ο οποίος θέλει να εμπλακεί στα της ομάδας, έτσι και να προσφέρει μια σημαντική οικονομική βοήθεια. Εάν το deal γίνει και προχωρήσει, τότε η ΑΕΡΑ θα στοχεύσει ψηλά. Αν όχι, θα συνεχίσει την πέρσινη ρότα. Looked around and said, be careful how small things grow. Όπως και να έχει όμως, αυτό είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει γρήγορα πλέον, έτσι, καθώς και η ίδια η διοίκηση θα πρέπει να γνωρίζει, έτσι, πολύ σύντομα σε πιο ακριβώς μονοπάτι θα πρέπει να ακολουθήσει, γιατί έτσι καιρός δεν υπάρχει χάσιμο και η ομάδα θα πρέπει να οργανωθεί όπως η κάθε ομάδα της κατηγορίας.

Στα τοπικά ποδοσφαιρικά περιμένουμε εξελίξεις στον Ηρακλή Μαρισσών, καθώς μέχρι σήμερα η προηγούμενη διοίκηση αναμενόταν, μάλλον είχε δώσει την προθεσμία να συγκεντρώσει υποψηφιότητες για τις εκλογές, οι οποίες θα οριστούν, φαντάζομαι, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Έτσι, ημερομηνία που θα ψηφίσουν τα μέλη του Ηρακλή για την επόμενη μέρα του σωματείου. Τα πράγματα παραμένουν έτσι θολά στα Μαριζά. Πάντως, εκτιμάται και στην κοινότητα ότι εύκολα ή δύσκολα μια λύση την επόμενη μέρα θα βρεθεί.

Στον Φίβο είχαμε δύο μεταγραφές. Η ομάδα παίκτη στον Νίκο Αντωνά, αμυντικό από τον Αδιαγόρα Βαθίου, αλλά και τον Αλέξανδρο Παγκράτη, έτσι ένα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή, αμυντικός και αυτός. Όπως φαίνεται όμως, θα χάσει τον Δημήτρη Μαγιόγουλο, ο οποίος δεν σκοπεύει να συνεχίσει στην ομάδα της Κρεβαστής.

Παρέλα στο Γλάνθη, μια είδηση η οποία είναι γνωστή από χθες. Την αναφέρω απλώς για το τυπικό της υπόθεσης ότι και εδώ έκλεισε μια διπλή προσθήκη. Γιώργος Κριεζής και Γιώργος Ζαφυρόπουλος, δύο ποδοσφαιριστές. Ο δεύτερος, μάλλον, ο Ζαφυρόπουλος, παλιός γνώριμος των Παραδοσιωτών, καθώς πρόπερες και φορές την φανέλα τους και την περσμένη χρονιά έπαιξε για λογαριασμό του Ηρακλή Μαρισσών, όπως και ο Γιώργος Κριεζής μετά τον διαγωνισμό στα Μαριτσά και τώρα στον Γλάνθη. Οπότε, με δεδομένο πως οι Παραδοσιώτες έχουν κρατήσει τους περισσότερους από τους παίκτες της φετινής ομάδας τους και με τις προσθήκες αυτές απομένουν μόνο λίγες πινελιές για να λάβει την οριστική μορφή το ρόστερ. Τρεις με τέσσερις προσθήκες, το πολύ, έτσι όπως λένε στο Παραδείσιο.

Μόλις τα έχουν πάρει και οι νεοφωτιστοί Πάνθηρες και αυτοί έκαναν μια ακόμα ανανέωση, καθώς θα συνεχίσουν μαζί με τον Στράτο Κορέα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζω όμως για την ομάδα του Γιώργου Αγγελάκη είχε ανανεώσει και το βαρύ πυροβολικό της. Ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας πέρυσι, ο Σάββας Τζουανάκης.

Την επίθεση του μεταξύ του Νόσου και ο Ευκλής. Ο Ευκλής, ο οποίος έκανε δικό του τον Μιχάλη Ασίδη. Μιχάλη Ασίδη, πρώτο σκόρερ του ανθρώπου του Δημιλιά στο φετινό πρωτάθλημα τη δεύτερη κατηγορία. Με ουσιαστική συμβολή στην επιτυχία τη ομάδα του Γιώργου Σταυριανού να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να προβιβαστεί.

Γενικά τα πράγματα κινούνται έτσι. Κάποιες μέρες πιο έντονα, κάποιες λίγο πιο χαλάρα. Αλλά βλέπουμε ότι τα περισσότερα σωματεία βρίσκονται σε μια φάση διαρκούς εγρήγορσης. Προσπαθούν να συντακτοποιήσουν από νωρίς τα του ψυχοδυναμικού τους. Να οριστικοποιήσουν συμφωνίες για να είναι έτοιμες την 1η Ιουλίου, οπότε και ανοίγει η αυλαία της μεταγραφικής περίοδου, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και να κλειδώσουν τις συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές. Θυμίζω ότι η μεταγραφική περίοδος φέτος είναι συνεχόμενη μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου. Πάντα όμως με τον κανόνα, έτσι, ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει το δικαίωμα να φορέσει μέσα στην διαγωνιστική περίοδο την φανέλα τριών ομάδων. Μόνο δύο λοιπόν μετακινήσεις, αυτό δεν αλλάζει.

Στη δεύτερη τοπική κατηγορία δυναμικά συνέχισε και συνεχίζει ο Διγενής, ο οποίος επιβιώνει με την κάθε κίνησή του τους υψηλούς στόχους που έχει για την επόμενη σεζόν, η οποία είναι ξεκάθαρη, έτσι. Η επιστροφή στην πρώτη κατηγορία, εκεί που παραδοσιακά και κανονικά ανήκει ο Διγενής. Απέκτησε τον Αριστίδη Λάπα, ένα πολύ έμπειρο αμυντικό, ο οποίος έπαιζε τα τελευταία χρόνια στον Διάγορα Βατίου, ενώ πέτυχε την επιστροφή του Γιώργου Μολόχα, του έμπειρου τερματοφύλακα που τον είχε υπηρετήσει για αρκετά χρόνια στο παρελθόν.

Ένας από τους φορές στη Αγόρα Βαθίου κατέληξε στον Ευαγόρα, έτσι, ο Ηλίας Γκιντάνης, νεαρός αμυντικός. Ο Ευαγόρας, ο οποίος έκανε και άλλη σημαντική κίνηση. Ένα από τους φορές που γνωρίζει πολύ καλό ο Φιλμόνος Μιχαλάκης από την προηγούμενη συνεργασία του, ο Χρήστος Κιόνης, επιστρέφει στους πράσινους της πόλης που δυναμώνουν.

Ποδοσφαιριστές του Διαγόρα Βατίου παρεπιπτόντως, οι οποίοι έχουν γίνει περιζήτητοι από τις ομάδες πρώτης κατηγορίας, έτσι λογικό, ήταν αρκετοί αξιόλογοι και η απούσα του σωματείου από τις τοπικές διοργανώσεις τους απελευθερώνει και την ευκαιρία έτσι σε ομάδες να τους διεκδικήσουν. Μία από αυτές ήταν και ο Αστέρας Πασίδας παρεπιπτόντως, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε συμφωνίες με 2-3, έτσι περιμένουμε και εδώ τις ανακοινώσεις από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, στο κόμμα του στοιχείοντος εδώ μεταξύ έχουμε ημίχρονο στο 15-0-0, το παιχνίδι του Γεωργιανού πρωταθλήματος Μεσχάτε Τκίμπουλη με την Γκάγκρα είναι στο 0-0, ενώ το μοναδικό γκολ στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, 4 στο σύνολο, έχει σημειωθεί στο 15-45. Το παιχνίδι της Ολυμπίκ Ντίτσινα με την Φαρ Ραμπάτ παραμένει στο 0-1 στο 24ο λεπτό.

Και λέω μια παρένθεση τώρα για ένα θέμα που έχει να κάνει με τους προπονητές. Άλλη μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου. Ένα ακόμα σεμινάριο, το δεύτερο στη σειρά μας σε λίγες ημέρες, το οποίο διοργανώνει αυτή τη φορά με κεντρικό μιλητή τον Φιλίμωνα Βασιλαράκη. Γνωστό γυμναστή, έτσι ο γιος του Ηλία Βασιλαράκη, ο Φιλίμωνας, γυμναστή εδώ και χρόνια, προπονητής αυτή τη στιγμή φυσικής κατάστασης στην ΠΑΕ Φυσιά. Και είναι πολύ ευχάριστος, όπως όλοι λένε, και περισσότερα παιδιά που προέρχονται από το Δωδεκανησιακό Ποδόσφαιρο έχουν ανοίξει τα φτερά τους και προοδεύουν. Έτσι, γιατί τους βλέπουμε πια σε ομάδες επαγγελματικές. Λοιπόν, δύο σημαντικά θέματα θα αναπτυχθούν πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ο σχεδιασμός και οργάνωση της προετοιμασίας στο ΕΡΑΣ Τεχνικό Ποδόσφαιρο. Και το δεύτερο θέμα το οποίο θα αναπτύξει ο Ηλίας Βασιλαράκης έχει να κάνει με τον τραυματισμό στην επιστροφή, η διαδικασία αποκατάστασης και επανένταξης ποδοσφαιριστή. Την Κυριακή στις 10.30 το πρωί στα γραφεία του Συνδέσμου, τα παλιά της ΕΠΣ, στην οδό Κοντεκτόνος. Ένα σεμινάριο το οποίο είναι εκτός για όλους, έτσι δωρεάν, και απευθύνεται, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, σε προπονητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες σωματείων, στελέχη ακαδημιών, φοιτητές στον ΑΤΕΦΑ, επαγγελματίες του αθλητισμού.

Λοιπόν, ένα ακόμα υπέροχο κομμάτι θα μας οδηγήσει μέχρι και το διάλειμμα μας. Θα ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Top FM. Επιστρέφουμε με την κουβέντα μας για το Άρη Αρχαγγέλου με τον διοικητικό παραγωγό του, τον Στέφανο Καραολάνη.

0: ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φοροτιμή στο διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστησε σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γη τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνηση του. Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Δωδεκανήσου καταγγέλει τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια. Κάνει λόγο για εσκεμμένο αποκλεισμό του μεγαλύτερου τουριστικού φορέα της περιοχής, ζητώντας διαφανή διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον του τουρισμού. Λίγη οριστικά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, καθώς η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινά μπαράζ σαρωτικών ελέγχων από Δήμους και πυροσβεστική με την επιβολή τσουχτερών προστήμων και αυτεπάγγελτων καθαρισμών. Μεγάλη έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία των υπεύθυνων καθώς και ο τρόπος κτήσης τους. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στα συγγενικά τους πρόσωπα. Ουδέποτε υπήρξε εγκαταλελειμμένος χώρος ή χιτά αρχαιοτήτων ή υπερβόλα, απαντούν εννέα αρχαιολόγοι της εφορίας αρχαιοτήτων Ρόδου. Τονίζουν ότι για σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί ζωτικό οργανωμένο χώρο συγκέντρωσης, μελέτης και καταγραφής των ευρημάτων του νησιού. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της Ρόδου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αφορά ρυθμίσεις στον αστικό ιστό με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων κρεμαστής. Η ΔΕΙΑΡ ενημερώνει ότι ο παραλιακός δρόμος πλευρικά του κρεμαστενού ποταμού θα παραμείνει κλειστός για όσο διαρκούν τα έργα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Authenticity διοργανώνουν αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Ρόδου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη δράση αιμοδοσίας διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Amanda Colossos Resort στο Φαλιράκι με τη συμμετοχή εργαζομένων αλλά και ξένων τουριστών. Συνελήφθη 19χρονος στη Ρόδο, ο οποίος είχε διαπράξει 10 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις του νησιού. Στο σπίτι του βρέθηκαν τα κλεμμένα εργαλεία και τα ρούχα που φορούσε στις κλοπές. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς έως μέτρη, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Key Sport. Βρισκόμαστε 41 λεπτά μετά τις 5. Λοιπόν, και είπαμε σήμερα να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στα όσα συμβαίνουν στον Άρη Χαραγγέλου το τελευταίο διάστημα. Έτσι, ιστορικό σύλλογο, ο οποίος φέτος προσπαθεί να αναγεννηθεί και να κάνει το κάτι παραπάνω την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κοντά μας είναι ο διοικητικός παράγοντάς του, ο Στέφανος Καρολάνης. Νομίζω οι συστάσεις περιτεύουν. Έτσι, πάλι τώρα πρόεδρος στον Άρη και σταθερά εκεί κοντά στην ομάδα. Έχει διατελέσει εδώ μεταξύ και πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ του Αρχαγγέλου, του ΑΣΚ, ο οποίος βέβαια είχε ένα άδοξο φινάλε, έτσι ακριβώς επειδή αθετήθηκαν υποσχέσεις για την κατασκευή ενός κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Λοιπόν, Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάντα μάχημος και πάντα ενεργός από ό,τι βλέπω και στη διοίκηση αυτή.
1: Ναι, πάντα.
0: Λοιπόν, η διοίκηση η οποία θα σχηματιστεί, έτσι, θα πάρει σάρκα και ωστά μέσα στο επόμενο διάστημα, αλλά οι άνθρωποι έχουν βρεθεί, έτσι. Είναι το τυπικό της υπόθεσης. Και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ενασχολούμενοι, έτσι. Πώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εμπλακεί στα διοικητικά?
1: Μαζί με τους Τερσίνους είναι μια δεκάδα ανθρώπων. Να ξέρεις ότι οι Παύλο μου είναι άνθρωποι με προσωπικότητα και γνώσεις γύρω από το 12ανησιακό ποδόσφαιρο. Από την πρώτη μέρα έχω παίζει με τα μούτρα στη δουλειά. Είμαστε 13-14 άνθρωποι που δουλεύουμε ασταμάτητα. Νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο ρόστερ διοικητικά των τελευταίων χρόνων, νομίζω.
0: Κοιτάξτε, πάντα το ζητούμενο στις περιπτώσεις αυτές και το μυστικό είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν ενεργοί, έτσι. Να μην υπάρχουν διαρροές στην πορεία. Έτσι και να υπάρχει το μούνιασμα, αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό για την κάθε διοίκηση. Σημαντικό επίσης ότι φαντάζομαι ότι είναι και οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν ενεργά, έτσι. Όπως είναι ο Δημήτρης Ογκίκας, μεγάλο όνομα. Όπως είναι ο Παναγιώτης Πομπός και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος Κοντόγιανος, ο Γιώργος Φαρμακαλής, ναι, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν την ομάδα, γνωρίζουν το 12ανησιακό ποδόσφαιρο και όλοι μαζί αρχίζουν να σχεδιάζουν την ομάδα του Άρη Αρχαγγέλου.
0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Τι είναι αυτό το οποίο σας δίδαξε η φετινή χρονιά, η οποία κατά ψέματα δεν πήγε καλά, παρότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις, γιατί διοικητικά υπήρχε σταθερότητα, ξέρω οικονομικά η ομάδα ήταν μια χαρά, συνεπής στις υποχρεώσεις της, με ένα πολύ καλό προπονητή του Γιάννη Αρχοντούλη στον πάγκο. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεινοπάθησε να σωθεί. Τι πήγε στραβά, πιστεύεις, και τι είναι αυτό το οποίο κρατάτε ως μάθημα, αυτό το οποίο δεν θα πρέπει να επαναληφθεί?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να επιθυμίσω ότι πέρσι, όταν όλες οι ομάδες του τοπικού ποδοσφαιριού ήταν ρόστερ με ποδοσφαιριστές, εμείς ακόμα δεν είχαμε συμβούλιο. Ήμασταν ένα βήμα πριν το πρωτοδικείο. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που το βρήκαμε μπροστά μας. Δηλαδή αργήσαμε να κάνουμε συμβούλια, αργήσαμε να φτιάξουμε την ομάδα. Παίχτες δεν μπορούσαμε να βρούμε και παίρναμε ό,τι βρίσκαμε, ό,τι μπορούσαμε. Δηλαδή μόνο για τη συμμετοχή στην Α κατηγορία δεν θέλαμε να ρίξουμε την ομάδα. Μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν θέλαμε. Θέλαμε να το προσπαθήσουμε και πιστεύω ότι, εντάξει, μετά από ένα πρώτο γύρο που ήμασταν καλοί, μετά το Δεκέμβρη άρχισαν τα προβλήματα.
0: Ναι, αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί στο πρώτο γύρο του αθλήματος, πραγματικά, άρεσε μια πολύ καλή πορεία. Δεν είχε κανένα θέμα, ήταν πάρα πολύ άνετος και συγκεντρώσει πολλούς βαθμούς. Έτσι, για να το πράγμα έδειχνε να πηγαίνει καλά. Και κάποια στιγμή από το Δεκέμβρη, Γενάρη και μετά, ξαφνικά τα πάντα κατέρευσαν. Δηλαδή αυτό έμεινε.
1: Ναι, είναι πολλά πράγματα μαζί τα οποία δεν θα ήθελα να μιλήσω αυτή τη στιγμή, ναι, για το πριν, τι έγινε. Λάθη κάναμε και πρώτη απ' όλα να κάναμε μισθά.
0: Λοιπόν, εντάξει, σημασία τώρα φυσικά έχει επόμενη μέρα. Ναι. Και βλέπω τις κινήσεις στο Άρη αυτή τη στιγμή και από ό,τι ακούω για τον Αρχάγγελο, έτσι, μια άλεξη υπάρχει, πρωταθλητισμός. Είναι κάτι το οποίο θα το περιμένουμε από την ομάδα φέτος.
1: Τον αθλητισμό, Παύλο, ξέρεις ότι δεν πρέπει να προεξοφλείς τίποτα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα. Αυτή η ομάδα να μπορέσει να εμπνεύσει τα μικρά παιδιά τα οποία έρχονται από τις ακαδημίες. Και να πω ότι φέτος οι ακαδημίες μας θα είναι πολύ καλές, διότι έχει αναλάβει ο Παστός, ο κύριος Παστός, εξ ολοκλήρου όλα για τις ακαδημίες. Αυτή η ομάδα θέλουμε να εμπνεύσει τα μικρά παιδιά, να μπορέσει να τα προσελκύσει ώστε να σιγά σιγά να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο παίχτη. Και θέλουμε να γεμίσουμε ξανά το γήπεδο μας για να δώσουμε χαρά στους φίλους μας. Και ιδιαίτερα σε αυτούς που... τους πιστούς που μείναν πέρσι μέχρι τελευταία στιγμή και βιώσαν όλο αυτό που βιώσαμε κι εμείς.
0: Ναι, εντάξει, ήταν σίγουρα μια δύσκολη άνοιξη για τον Άρη, αλλά τέλος καλούλα καλά, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό για να μπορέσει ο Άρης να χτίσει από εδώ και πέρα αυτό το οποίο θέλει και ονειρεύεται. Τώρα, μιλώντας για την Ακαδημία της ομάδας, η οποία αναδιοργανώνεται και αυτή και αναδομείται ουσιαστικά, έτσι, ανεγεννάει για την Ακαδημία. Ναι. Με όλα τα αγωνιστικά τιμάτα, ο Τάσος Παστός αναλαμβάνει, έτσι, γνωστός προπονητής. Τελευταία έχει περάσει και από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού Παρελθόντος, έτσι, οπότε έχει μια πολύ σημαντική εμπειρία και ένα παράσημο εκεί. Και θα κατεβάσετε και δεύτερη ομάδα, αναπτυξιακή ομάδα Β.
1: Ναι, θα υπάρχει Άρης Β, ναι. Θα συμμετέχει στο γάμα τοπική, στη γάμα κατηγορία.
0: Υπάρχει το υλικό να στηρίξει την αναπτυξιακή ομάδα?
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει υλικό. Θα δουλευτούν τα παιδιά και ό,τι καταφέρουμε. Πρέπει όμως να υπάρχει ομάδα Β, διότι τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 16 που δεν θα μπορούν να αγωνιστούν πλέον ηλικιακά, δεν θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν, θα πρέπει να απορροφηθούν από κάποια ομάδα. Αυτή η ομάδα πρέπει να είναι Άρης Β.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή εντάξει, okay, η στόχη είναι υψηλή, κακά τα ψέματα, αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί. Ποδοσφαιριστής όπως ο Γιώργος Λαπόρτας, έτσι, ένα πολύ μεγάλο όνομα το οποίο ήρθε στον Άρη, προπονητή τον Νίκο Ορφανίδη. Δυνατές μεταγραφές, έτσι, ο Τομόρι, παραδείγματος χάρη, η επιστροφή του Κουμέντου, του Γιώργου, κάτω τα δοκάρια. Τι αντίκτυπο είχε όλο αυτό στην τοπική κοινωνία, έτσι, στον φιλαθλό κόσμο, δηλαδή περπατώντας κάθε μέρα στους δρόμους και ερχόμενες σε επαφή με ανθρώπους, πώς το βλέπουν οι φιλαθλοί της περιοχής και πόσο έτσι τους αρέσει?
1: Οι φιλαθλοί τους αρέσει, ναι, τους αρέσει. Είναι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, να ξέρεις, είναι επιλογές τριών ανθρώπων μαζί με τον προπονητή. Δηλαδή την ομάδα της σχεδιάζουν τρεις άνθρωποι μαζί με τον προπονητή. Οι παίχτες είναι επιλογές δικές τους και έτσι εμείς είμαστε συμφωνοί με αυτούς. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά αυτά.
0: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, αν αυτή η νέα προσπάθεια, έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά στηρίζεται? Γιατί ξέρω ότι λειτουργεί το στέκει εδώ και λίγες μέρες, έτσι, στην πλατεία του Αρχαγγέλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται ο κόσμος,
1: ναι,
0: εκεί, δηλαδή έχετε ανταπόκριση.
1: Έρχεται, ναι. Πάντα ο κόσμος του Αρχαγγέλου βοηθούσε την ομάδα. Δεν έχουμε παράπονο κανένα. Και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Θέλω να σε ρωτήσω επίσης αν στα πλάνα της νέας διοίκησης είναι και κάποιες βελτιώσεις στο γήπεδο του Αρχαγγέλου, έτσι, γιατί ξέρω ότι πρέπει να γίνει δουλειά και εκεί, όπως και σε πολλά ακόμα γήπεδα. Έχετε κάτι στα πλάνα? Ή θα το δείτε?
1: Ναι, έχουμε κάτι στα πλάνα, θα το συζητήσουμε μετά τις εκλογές, γιατί οι εκλογές θα είναι την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Α, την προσοχή, έτσι, ναι.
1: Ναι, αν δεν έχουμε απαρτία την επόμενη, τους ρόλους τους ξέρουμε κατά 99%. Και τότε θα κάτσουμε να σκεφτούμε και για το γηπεδικό.
0: Ρόλοι κατά 9%, ωραία. Θα μας πεις το όνομα του Προέδρου ή θα το αφήσουμε για την Κυριακή?
1: Καλύτερα να ανακοινωθεί από την ομάδα, ναι.
0: Επισήμως, εντάξει.
1: Επισήμως, ναι. Κάπως ξέρουμε ποιος θα είναι. Τα ρεπορτάζ το γράψανε, αλλά άσε να βγει ανακοίνωση.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω το όνομα του Μιχάλη του Κουτούσου, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, έτσι αυτό έχει κυκλοφορήσει και γράφτη. Θα δούμε λοιπόν την Κυριακή, εντάξει. Λοιπόν, και κάτι που θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω αν βέβαια υπάρχει σχετική ενημέρωση. Δύο ακόμα πράγματα μάλλον. Το πρώτο έχει να κάνει με τη συνέχεια της μεταγραφικής διαδικασίας. Πόσους ποδοσφαιριστές υπολογίζετε να αποκτήσετε ακόμα ως ομάδα?
1: Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, είναι κλεισμένοι, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Και νομίζω ότι από αυτά που συζητάω είναι δύο ή τρεις παίχτες ακόμα.
0: Δύο ή τρεις παίχτες ακόμα. Και το τελευταίο έχει, ναι, να κάνει με τους γηγενείς ποδοσφαιριστές. Ξέρεις, ο Άρης παραδοσιακά αναδείκνει ποδοσφαιριστές. Είναι και εδώ και ποδοσφαιρομάνα, ναι, περιοχή. Ναι. Ποιος θα είναι ο ρόλος που θα παίξουν οι ντόπιοι φέτος, έτσι, και αν πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξουν και ορισμένες νοοτροπίες για να μπορέσει να αξιοποιηθεί περισσότερο και το ντόπιο στοιχείο? Δεν είναι εύκολη η ερώτηση, το ξέρω, έτσι, γιατί...
1: Είναι δύσκολη η ερώτηση, ναι, γι' αυτό έχουμε αναλάβει και προσπαθούμε να σταθούμε σωστά στο θέμα των ακαδημιών, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να μπορέσουν τα παιδιά μας να παίξουν στον Άρη στη μεγάλη κατηγορία. Υπάρχει το υλικό, η δουλειά μένει μόνο και τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Λοιπόν, και όποιος περάσει από τον Αρχάγγελο, πού θα σας βρει στο στέκι?
1: Στην πλατεία, γύρω.
0: Ξεκινήσατε, μέχρι πότε
1: το
0: θα...
1: Το
0: ναι, ναι, ναι. Ξέρω, η παρέα είναι κάθε βράδυ μεγάλη εκεί. Μέχρι πότε θα είστε ανοιχτά?
1: Ένα μήνα ακόμα.
0: Ένα μήνα ακόμα, όσο πάει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να ευχηθώ καλή δύναμη, έτσι, και τα υπόλοιπα την Κυριακή με τα επίσημα.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Στεφανό Καραουλάνη λίγο νωρίτερα, τον διοικητικό παράγοντα του Άρη, ο οποίος θα είναι σίγουρα στη νέα διοίκηση, η οποία θα αναδειχθεί και επισήμως την ερχόμενη Κυριακή, αν και τα κουκιά είναι μετρημένα, έτσι, με ένα μεγάλο σχήμα και δυνατό. Περιμένουμε την ισοποίηση και του ονόματος νέου Προέδρου, όπως και την κατανομή των ρόλων. Λοιπόν, και γίνεται κουβέντα για άλλες 2-3 μεταγραφές τουλάχιστον, έτσι, από τους κυτρινόμαυρους του Αργαγγέλου. Λοιπόν, σε κάτι άλλο τώρα και λίγο πριν κλείσουμε, έτσι, και παραλήψη μου δεν τον έφερε νωρίτερα, γιατί είχαμε τους τελικούς του αθλήματος K16. Οι Πάνθυρες είναι οι νέοι πρωταθλητές, δείχνοντας πως πραγματικά αυτή η δουλειά που κάνουν συστηματικά εδώ και χρόνια στην Ακαδημία τους υποδομές αποδίδει. Πάνθυρες οι οποίοι κατάφεραν και πήραν το παιχνίδι με τον Όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ του Γιάννης Μανούσουγλου, η Ακαδημία του, εξαιρετική προσπάθεια. Η κανονική διάρκεια του αγώνα βρήκε τις δύο ομάδες ισοπαλές χωρίς τέρματα και οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Οι Πάνθυρες, πιο ψύχραιμοι, πιο τυχεροί, κατάφεραν και πήραν την νίκη με 4-2 και πανηγυρίζουν τον τίτλο. Σίγουρα για τον πρόεδρο Κωνσταντιάκου η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ζήτησε την ομάδα του να κατακτά το πρωτάθλημα στην δεύτερη κατηγορία. Για πρώτη φορά να κερδίζει το εισιτήριο της ανόδου στα σαλόνια του τοπικού. Και τώρα η ομάδα K16, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε η Ρόδος με την νίκη της με 3-1 επί του ΠΑΟΚ. Αγώνες που έγιναν στο ανακοινισμένο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων, έτσι, και πραγματικά πολύ όμορφη γιορτή του τοπικού ποδοσφαίρου. Και το σημαντικότερο, με πολύ κόσμο στις εξέδρες και μια εξαιρετική ατμόσφαιρα.

cheers. Λοιπόν, τελευταία κουβέντα από μένα έχει να κάνει με το κομμάτι του στοιχήματος. Θυμίζω το τελικό αποτέλεσμα στο 8-70 από νωρίς Ουλ με την Μάρινχαμ 2-1 στο σημείο 0-0 για το πρωτάθλημα της Φινλανδίας. Αλλαγή έχει στο 15-0-0. Στο 66ο λεπτό το Μεσχάκτε Κίμπουλη με την Γκάγκρα έχει γίνει 1-1 η σοφάριση του φιλοξενούμενου. Στο 67 πλέον, στο 15-42 έχουμε ημίχρονο Ουνιόν Γιακούπ Ελμανσούρ με την Χασάνια Αγκανίρ 0-0. Το σκορ άνοιξε στο 15-43 Γουιντάτ Κασαμπλάνκα με την Φουζ Ραμπάτ 0-1 και είναι αποτέλεσμα ημίχρονο. Ημίχρονο και στο 15-44 χωρίς γκολ το παιχνίδι της Μπερκάνε με την Ολυμπίκ Ντεσάφη, ενώ στο 15-45 Ολυμπίκ Ντίτσιρα με την Φάρα Ραμπάτ παραμένει στο 0-1. Είναι και αυτό αποτέλεσμα ημίχρονου.

Λοιπόν, αυτή για σήμερα. Θα τα πω και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά. Τα λέμε ξανά. Υπενθύμηση έτσι για τους αγώνες που συνεχίζονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρώτο αυτό στις 7 το απόγευμα. Έτσι, καμιά ωρίτσα, το παιχνίδι της Τσεχίας με την Νότια Αφρική.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4.
1: Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2028 έβαλε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με την ανακοίνωση να αναμένεται με την έναρξη της προετοιμασίας στις αρχές Ιουλίου. Στην απόκτηση ποιοτικού μέσου έχει ρίξει το βάρος η Ένωση την επόμενη εβδομάδα η εξέλιξη. Κορυφαίος σε σεζόν στοίχημα Super League ψηφίστηκε ο Πινέδα. Τέτα τέτ με τους Γιάκομ Μίστρουπ και Στέφανο Κοτσόλη είχε σήμερα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο Κοροπή. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο του Τσάπρα. Φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου θα δώσουν στην Ολλανδία οι πράσινοι. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Μάριο Πούσιτς παραμένεται να διαξαχθεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά. Για οριστική συμφωνία, Δυναμό Κιέβου και Τζιόρα κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Βελτιωμένη πρόταση που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ κατέθεσε η Άντερλεκτ στον Ολυμπιακό με τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξει θετική εξέλιξη. Πλησιάζει στους ερυθρόλευκους ο Σμάιλοβιτς, αισιοδοξία και για Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς υπηρεώτες. Στη λίστα και 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ, Τιάγκο Σάντος. Η περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη μετά την αποδέσμευση του από το ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται καιρό στα ροντάρ της ομάδας με τις συνθήκες πλέον να δείχνουν ευνοϊκές. Φιλικό με τον Πανσεραϊκό στις 5 Αυγούστου θα δώσουν οι Θεσσαλονικείς. Νέα δεδομένα σχετικά με τον ενδεχόμενο επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό, άκτορα αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως ανέφερε στο Big Win Sport FM, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος είχε επικοινωνία με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού team σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Σε απολογισμό της φετινής σεζόν αλλά και των δυσκολιών που πέρασε η ερασιτεχνική ΑΕΚ, προχώρησε ο πρόεδρος της Αλέξης Αλεξίου σε συνέντευξη τύπου. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Ηλιόπουλος έχει δείξει έμπρακτη στήριξη για τον αθλητισμό. Μακάρι να υπάρξει κάποιος υγιής επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει, τόνισε μεταξύ άλλων. Την ανανέωση συνεργασίας με τον Ουκρανό ακραία Ντμίτρο Γκιάντσουκ ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Το πρόγραμμα του δεύτερου ομίλου Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβένη στις 10 και Καναδάς Κατάρ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Το ενδεχόμενο απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς φαίνεται να εξετάζουν οι Ντένβερ Νάγκετς, όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία. Οι εξελίξεις πάντως σχετικά με το μέλλον θα υπάρξουν μετά τις 30 Ιουνίου, όταν και ολοκληρώνει το συμβόλαιο του με τους Clippers και θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με άλλες ομάδες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε
7: με το ποτήρι σου.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
15: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
14: Top FM 102,4.
16: Το τραπέζι, βάλε να φάμε, βάλε να πιούμε μέχρι το πρωί εδώ βρε.
17: Ξαναπάρτε από την αρχή, δεν σου είχε ανοίξει το μικρόφωνο.
18: Δεν έχω καταλάβει. Θέλει να πιει ή να φάει. Τα έχει ανακατέψει όλα.
17: Ναι, από όλα θέλει και ξέρεις τι. Βασικά, εγώ συμφωνώ μαζί του. Θέλει να καλύψει βασικές ανάγκες. Το πιωτή και το φαγί.
18: Ναι.
17: Αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προστακτική. Έλα, γκαρσόνι, φέρ τα όλα.
18: Πολύ άγενης. Ο κύριος, πώς λέγεται. Καλέργος. Σκέτο. Δεν έχει μικρό. Καλέργος με το όνομα.
17: Εντάξει.
16: Σκέφτεται δουλειά. Γέλια τραγούδια και πειράγματα και τα ποτήρια ψηλά.
18: Δεν μου λες, μόνο εσένα πιστεύουμε. Είπε όντως δημοσίως ο Νίκος Ζέρβας στο κλείσιμο του Δελτίου ότι ακολουθεί η αγαπημένη του εκπομπή. Το είπε, γιατί αυτός ισχυρίζεται ότι το είπε.
17: Μπράβο.
18: Ωραία.
16: Απόψε όλοι θα χαθούμε.
17: Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Ζέρβας και ό,τι και αν λέει ο Παλιόπουλος, σύντομα οι γνωστοί ρουφιάνοι εδώ πέρα.
18: Αλίμονο.
17: Θα παίξουν μπαλίτσα, παιδιά, για εσάς δουλεύουμε.

0: Πάντως, αν θυμάμαι καλά το επεισόδιο των Men και Then.
1: Ναι.
0: Κρασί με.
1: Έλα, ρε.
0: Κρασί με. Άκου. Κρασί με ουίσκι is very risky.
1: Έχει γίνει τέτοια μεγαλαμυσία. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Τέτοια τάκα.
1: Ακούγεται σαν τίμος, βέβαια.

0: Να πούμε ότι η ΔΕΝ ήταν πανιόνι.
1: Ναι, πανιονιάδες.
0: Έτσι, να κάνω μια αναφορά, μπα και κερδίσουμε την εύνοια του Άγγελου Πανιολέ.
1: Ενώ οι Δάγκες δεν ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα.
0: Ο Δάγκας ήταν κλασικός τύπος που του λες τι ομάδα είσαι και σου λέει δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Ναι. Δηλαδή, ο τυπικός ξενέρωτος.
1: Το πολύ πολύ να σου πει την ομάδα αίματος.
0: Ο τυπικός ξενέρωτος που αν ήμουν ποτέ γυναίκα. Αν ήμουν γυναίκα, το ποτέ είναι περιττό. Γιατί είναι σαν να αφήνω ανοιχτό ένα ενδεχόμενο για το μέλλον.
1: Αν ήσουν γυναίκα, θα είχε και άλλα περιττά πάντα.
0: Αν ήμουν γυναίκα, λοιπόν, θα ήταν κόκκινο. Πώς το λένε, red flag που λένε στο χωριό μου. Το δεν ασχολούμαι με μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
1: Κάτσε λίγο, με μπέρδεψε, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, είμαι με γυναίκα. Με κορτάρι.
1: Καταρχά, μου αρέσει.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Μου αρέσει.
0: Έρχεσαι με κορτάρι, ξέρω εγώ, λε κάποια αποτυχημένη ατάκα. Τέλο πάντων, λέω, έχω και εγώ καιρό να πάω με κάποιον.
1: Είμαι ο πρώτος τυχόν.
0: Κάνω τα στραβά μάτια. Εντάξει, είσαι ο πρώτος τυχόν, έτσι. Έρχεσαι. Σε πιάνουμε λίγο την κουβέντα. Άμα μου πεις. Σου πάει κάπως κουβέντα στα αθλητικά και μου πεις δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Κολώνω επιτόπου.
1: Α, ακόμα κι αν ήσουν γυναίκα.
0: Σοβαρή πιθανότητα άνω του 75% για ξενέρωτο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο μυαλό το δικό μου το αν ήμουν γυναίκα.
1: Οκ, ναι, εντάξει. Αν ήσουν γυναίκα, βλέπω εγώ.
0: Δηλαδή, έχει γνωρίσει πολλού που σου λένε δεν ασχολούμαι με μπάλα και δεν είναι λίγο ξενέρωτη.
1: Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, ξέρεις, προσπαθώ μην.
0: Ο Στέφανος, εσύ δεν ασχολείσαι με μπάλα. Ναι, αλλά πρόσεξε, εσύ αφενός είσαι μια κατηγορία μόνος.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να σε βάλουμε σε αυτή τη. Εν τω μεταξύ, τι δεν ασχολείσαι με μπάλα. 1000 χρόνια σε αθλητικό σταθμό είσαι. Έστω και από σπόντα ασχολείσαι.
1: Μυρωδιά δεν έχει.
0: Μυρωδιά. Πάνε, κοίτα, κι άλλοι που παίρνανε από εδώ δεν έχουν μυρωδιά, αλλά μην το κάνουμε θέμα.
2: Τα ηχεία παίζουν δυνατά. Ο χώρος δεν σταματά.
1: Έχω ένα απειλητικό μήνυμα από τον φίλο τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Και θα σου πρότεινα να μπεις λίγο στα μηνύματα να τον δεις. Διότι Μαραθιανέ, κάνε με follow back, λέει στο Instagram. Ναι. Αλλιώς τα τεινάζω όλα στον αέρα.
0: Τι, ποια τα τεινάξει?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πιθανότητα δεν είναι ζωσμένος κάπου με εκρηκτικά.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, αν δεν δω follow back.
0: Α, ο Νικόλας ο αδερφός μας εδώ.
1: Ο Νικόλας, ναι.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι.
1: Ωραία, κάνε αυτά που πρέπει, μας διαλύσει την εκπομπή.
0: Έκανα ό,τι κατάλαβα.

0: καταλάβατε λοιπόν από αυτό το μικρό συνονθήλευμα που ήδη προηγήθηκε, είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή «Η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά», με τον Στέφανο Παλιόπουλο και σήμερα αποφασισμένο να μας ρίξει πολύ χαμηλά, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργη τον Πετρίδη να υποδίονται την εμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.
1: Λοιπόν, έχουμε αρκετά αποφθέγματα που έχουν να κάνουν με το...
0: Αποφθέγματα?
1: Ναι, ναι, άκου. Whiskey after beer, everything is clear. Beer after whiskey is a kind of risky, λέει ο φίλος που υπογράφει ως έρωτας μαϊμού άνευ οργασμού.
0: Ναι, το ταυτόχρονο το έχει καταθέσει κάποιος.
1: Τι είναι, ταυτόχρονο οργασμό?
0: Όχι ρε, εγώ το λεγόμενο υποβρύχιο.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Κακή. Αν αυτά μαζί δεν είναι υποβρύχιο.
1: Κακή φάση, ναι, έχεις δίκιο.
0: Τι ξύνεις τα μούτρα σου, λες, και δεν έχεις πει κανένα εκατομμύριο υποβρύχια στη ζωή σου.
1: Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Δεν αγόρασα υποβρύχια που γέρνανε.
0: Δηλαδή,
1: όπως άλλοι.
0: Τέτοια έφεση στα υποβρύχια δεν είχε ούτε ο Τσοχατζόπουλος. Πότε τον τρως, άφηνε λίγος ο μισθός. Και βεβαίως μπορεί να έθεσα εγώ άθελά μου ένα θέμα για red flags ξενέρωτων με τους τύπους που δηλώνουν ότι δεν ασχολούνται με τα ποδόσφαιρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και για σήμερα. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λεπτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λεπτά μόνο με γουάι και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως, άφηνε λίγος ο μισθός. Εσύ πότε περίπου τον τρως? Δηλαδή, το μισθό σου λέω περίπου στις πόσες μέρες του μήνα τελειώνει.
1: Γιώργο, εγώ τα παίρνω από πολλές μεριές.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Δεν φτάνει
0: αυτό,
1: δεν να τα πάω.
0: Δεν αλλάζει. Μπορεί να τρως και πολλά.
1: Ναι, τρώω και πολλά.
0: Αυτά είσαι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είσαι μερακλής. Είναι... Είσαι ένας bon vivér.
1: Μπράβο, θα έλεγα γαλαντόμος, αλλά.
0: Ένας μποέμ.
1: Το bon vivér μου αρέσει περισσότερο.
0: Ναι, ωραία.
1: Σκέφτομαι να το κάνω τατού στο μέτωπο. Δηλαδή, με το που μπαίνω κάπου κάποιο να. Α, να ήρθε ένας bon vivér. Κάτσε γιατί έχω ένα μήνυμα που ίσως.
0: Ω, απεινοφορία είναι. Ότι το παίρνει κάθε πρώτη του μηνός. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό διάλειμμα να κάνουμε.
1: Νομίζω ένα μικρό πρόβλημα. Θα σου λέγω,
0: καλά,
1: είναι πολλά, μεγαλύτερο.
0: Έχουμε και πολλά και μεγάλα προβλήματα. Προς το παρόν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς σε πολύ λίγο. Ο μισθός, πότε το παίρνεις, πότε το τρως. Η WinSport FM 94,6. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ,
2: θα έρθει από μένα.
3: Αμέ,
2: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε εμείς τα δικά μας, πάμε στο Διονύση Δεσυλά,
0: ναι,
14: ο οποίος έχει κάτι να μας μεταφέρει που αφορά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Γεια σου, Διονύση. Καλώς ήταν.
15: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ.
15: Καλά, καλά. Λοιπόν, έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σε αρκετά επίπεδα. Το κομμάτι των μεταγραφών. Έχουμε πει ότι μια προτεραιότητα είναι ο τερματοφύλακας. Με το Βλαχοδήμο να είναι ένας τερματοφύλακας που ο Παναθηναϊκός τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα του, αλλά δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Ένα νέο όνομα το οποίο υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες και είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι ο Ινιάκη Πένια, ο Ισπανός που ανήκει στην Μπαρτσελώνα. Έπαιξε δανεικό στην περασμένη σεζόν στην Έλτσε. Έμεινε εκεί πέρυσι, επιστρέφει στην Μπαρτσελώνα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Είναι από τις Ακαδημίες της Βιγιαρεάλ, έχει περάσει από όλα τα κλιμάκια της Μπαρτσελώνα και είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάτι με το συγκεκριμένο. Είναι ένα όνομα πάντως το οποίο απασχολεί. Πάντα υπάρχει και το όνομα του Βλαχοδήμου και το νέο όνομα το οποίο βρίσκεται στη λίστα, ξαναλέω, Τριφυλίου, είναι ο Ισπανός που είπαμε, 27 ετών, έχει χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμύρια ευρώ. Και θα δούμε αν θα συμβεί κάτι με το συγκεκριμένο παίκτη.
14: Μάλιστα. Εντάξει, Διονύση.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Πολύ.
14: Εδώ είμαστε, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή, προκειμένου να χάσουμε χρόνο εκπομπής. Είμαστε στον αέρα. Πάντα εδώ παρακολουθούμε τις καυτές εξελίξεις του ρεπορτάζ και τις μεταφέρουμε έτσι.
0: Η σαλαμάνδρα επιτόπου.
14: ASAP.
0: Ναι. ASAP. Έχεις και άλλες διαφημίσεις. Έχεις και άλλες. Ωραία, διακόψαμε τις διαφημίσεις. Δεν είναι σωστό. Επιστρέφουμε σε λίγο.
13: Η Winsport FM 94,6.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι ο Ζέρβας δεν είπε ότι ακολουθεί η αγαπημένη του εκπομπή. Ακολουθεί η αγαπημένη εκπομπή.
1: Άντι μου χρήτσα. Γιατί είπα, το έπαιζε μάγκα έξω. Είχε βγει και με θριαμβευτικό ύφος και λέει: είπα, λέει, το είπα δημοσίως ότι είναι η αγαπημένη μου εκπομπή. Άλλο το η αγαπημένη μου εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Και άλλο η αγαπημένη εκπομπή. Το η αγαπημένη εκπομπή είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν. Είναι λίγο ξενέρωτο.
0: Ναι, είναι ένα κείμενο που θα έγραφε κάποιος για να κάνει πρόμο στην εκπομπή. Και η αγαπημένη εκπομπή.
1: Και πρόσεξε, μπορεί να το λέει και χωρίς να το πιστεύει.
0: Ισχύει, εννοείται.
1: Η αγαπημένη εκπομπή μπορεί να εννοεί η αγαπημένη άλλων.
0: Έχω γράψει τόσα και τόσα τρέιλερ κατά καιρού. Πιστεύεις ότι τα πίστευα.
1: Μα δεν κατάλαβες. Απευθύνομαι σε σένα ως έναν πολύ βασικό ψεύτη.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, η αγαπημένη
0: έτσι
1: εκπομπή.
0: Τα λένε τα δελτία ειδήσεων, νομίζεις.
1: Η αγαπημένη εκπομπή, λοιπόν. Δεν λέει τίποτα. Η μαγιά του Ζέρβα θα ήταν να πει η αγαπημένη μου εκπομπή.
2: Θα μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η αγαπημένη εκπομπή δυο λέρες μόνο. Με ακριβώς
1: το ίδιο. Τσάμπα μάγκας. Τσάμπα μάγκας.
0: Κοίτα, ο Ζέρβας θα έχει την ευκαιρία στις 7
1: να επανορθώσει.
0: Να επανορθώσει, να πει επιστρέφει.
1: Να δούμε.
0: Η αγαπημένη μου. Λερές. Απορώ πώς καταφέρατε να βρείτε το ένα στον άλλον. Στατιστικά δεν γίνεται να υπάρχουν δύο τέτοιοι άνθρωποι στον ίδιο νομό. Προερχόμαστε από διαφορετικούς νομούς.
1: Με κερδίζει πώς το λένε, η γεωγραφική, ας πούμε. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός στον νομό.
0: Στο νομό.
1: Δηλαδή σου λέει πόλη, χώρα, αυτά. Ο νομός είναι το θέμα.
0: Ναι, κοίτα, ανήκουμε σε διαφορετικές ΕΠΣ.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι από ΕΠΣ Ζακύνθου, ο Γιώργος είναι από ΕΠΣ Ηρακλείου. Με αιώνιο πρόεδρο τον Τζορτζάτο, έτσι.
1: Όχι, ρε, αυτός είναι άλλος.
0: Τζορτζόγλου. Ναι, Τζορτζάτος, όχι. Με κάποιον Τζορτζάτο ήμουν στο στρατό μαζί.
1: Ναι, άλλος αυτός.
0: Η φήμη στακιοφόρος, όπως τον έλεγα.
3: Για να σου το ψήσω. Βράσε μακαρόνια, πρέπει να νεμίσω. Βάλε μπεσαμέλ και πασαλίψτο.
1: Είναι η προστακτική πασαλίψτο. Από τις καλύτερες που έχεις ακούσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Και τώρα ξέρεις, τώρα με βάζεις.
1: Όχι, όχι, μην πας στο βρώμικο.
0: Στο ίδιο τρυπάκι.
1: Μην πας στο.
0: Όχι, όχι, δεν πηγαίνω στο βρώμικο, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Ο πασαλίψτο.
1: Τι παίχτησα, ήταν.
0: Που θα έπαιζε, τι εθνικότητα. Από ποιο νομό, αν θες.
1: Πασαλίψτο, εντάξει, δύο νομός. Είναι αλλοδαπός.
0: Ναι, κοίτα, παίζει το τάφ να είναι άϊχο στη γλώσσα του.
1: Πασαλίψτο. Δεν είναι Λατίνος. Δεν είναι Λατίνος, δεν είναι Ιταλός. Δύσκολος. Δύσκολος ο πασαλίψτο. Είναι κάποιος Αυστρο-Ούγγρος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό.
0: Πες Ούγγρο-Αυστριακός.
1: Ήταν ο Μέτερνιχ.
0: Έλατε, Αυστρο-Ουγγαρία. Για πείτε μας, ναι, πώς λέγονται. Πώς λεγόσαν το ή κάτι.
1: Πώς λεγόταν η Μέτερνιχ.
0: Ακούω αυτό που λέω.
1: Το πρώτο σωστό πράγμα που έχω ακούσει. Φιλανδός. Α, δεν ήταν δικό του.
0: Δεν ήταν δικό
1: του, γι' αυτό ήταν σωστό. Και ήταν και σωστό, γιατί το πήγε ο διευθυντής.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ο οποίος παρατήρησε, ναι, ότι είναι Φιλανδός ο πασαλίψτο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Μπράβο, είδες όμως πώς φαίνεται κάποιοι άνθρωποι πώς έχουν φτάσει.
0: Κύριος Πετρίδης,
1: πώς φαίνεται κάποιοι άνθρωποι ότι έχουν φτάσει ψηλά σε αυτό εδώ το ίδρυμα. Έτσι. Είχε αμέσως άποψη για το τι εθνικότητα θα μπορούσε να είναι ο πασαλίψτο.
0: Εντάξει, να σου πω 6,5 ώρα πηγαίνει, δεν πάει σπίτι του
1: κάποιο άνθρωπο.
0: Κύριε Διευθυντά,
1: δεν έχετε
0: θα σας θυμάστε διαφήμιση παλιά με τα μασαζοκαλτσών. Κύριε Διευθυντά, θα σας μαλώσω.
1: Και ο κύριος πρέσβης που μας μακακομάθαινε.
0: Και αυτό.
1: Με τα Φερέρο Ρωσέ.
0: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τώρα που ακούω για φαγητά, ακούστε εσείς. Όταν έχει αγώνα, δεν χωρά να καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, προσφορές 1-1 και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Παιδιά, ο Τζορτζάτος που λέω εγώ δεν ήταν μέλος της 17 Νοέμβρη.
1: Γιατί
0: μου έχουν στείλει μηνύματα, λέει, ήταν και κάποιο μέλος της 17 Νοέμβρη. Τουλάχιστον όσο υπηρετήσαμε μαζί τη θητεία μας μεταξύ 2000 και 2002, δεν είχε δείξει τέτοια. Ίσα-ίσα ήταν ο ηλεκτρολόγος τάγματος. Αν μας ακούει κάποιος από κεφαλαιά.
1: Είχε πιάσει ποτέ του λάμπα στα χέρια του.
0: Όχι, ήταν δυνατός, αλλά ξέρεις. Εγώ ως επιλογίας είχα πρόβλημα. Δεν μπορούσα να το βάλω Σκοπιές, δεν μπορούσα να το βάλω πουθενά. Κάποιοι θα έλεγαν εξαιτίας και της ειδικότητάς του,
1: ναι,
0: ότι το βίσμα.
1: Ναι, ήταν την αλήθεια, πες τώρα.
0: Ήταν βίσμα.
1: Παραγραφή.
0: Αλλά από την άλλη, όταν χρειάστηκε να εγκαταστήσουμε ένα ηχοσύστημα, μια τηλεόραση μέσα στο επιλοχάδικο με τρόπο ώστε να μπορεί να κρυφτεί εύκολα χωρίς να βγαίνει από πρίζες κτλ. Ναι. Τζορτζάτος εγγύηση.
1: Μήπως ήταν συνθήκη.

0: Ισπανικό σε μια πορτογαλική ομάδα τύπου Morey Reds.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν μου κάνει για Βραζιλιάνο ο Πασαλίπστο. Είναι, α, το άλλο είναι μου αρέσει. Εντουάρντο Πασαλίπστο, ναι. Ουρουγουανός στόπερ 34 χρονών,
0: καλό.
1: Αρχηγός με image δολοφόνου. Κάνει τάκλιν ακόμα και στη φυσούνα.
0: Ωραίο.
1: Είναι,
0: ωραίο.
1: Είναι, είναι κοντά.
0: Το
1: είναι
0: θέλουμε,
1: κοντά,
0: το
1: ναι.
0: θέλουμε. Σιγά λέει μην ήταν και πρόσος. Μ' αρέσουν όλα αυτά.
1: Ε, τώρα μας βάζεις κι άλλους. Κάτσε τώρα να βρούμε και ο Τιλίξτο. Κάτσε.

0: Δάγκας. Και ναι, δεν ασχολούμαι. Συγγνώμη, όταν ήρθε εδώ πέρα ο Άγγελος, μας έδειξε.
1: Ασχολιότανε.
0: Μια χαρά φαινόταν ένα άνθρωπο.
1: Γι' αυτό τον βάλαμε μέσα. Ναι. Αλλιώς θα τρώγες πόρτα, άμα έλεγες δεν ασχολούμαι.
2: Σήμερα φτιάξαμε παστίτσιο. Κόψω σε κομμάτια, βάλω σε ένα δίσκο. Αύριο θα πάμε ακριβώς το ίδιο.
0: Και μια και είπα Άγγελος, από το Λίτς πάμε στην. Πάμε στην όμορφη Χίο, ξέρω που έλεγα τώρα στις εκπομπές τα μεσημεριανάδικα. Μπορώ να έχω πλέον, λέει, ως nickname το Μπυροκυλιάν Εμπαπέ.
1: Ωραίο είναι το Μπυροκυλιάν
0: Εμπαπέ. Με δυσκόλεψε λίγο, ναι. Αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Είναι καλό.
0: Κράτα το. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό το κομμάτι. Φάτε το παστίτσιο να τελειώνουμε!
1: Κρίσιμη ερώτηση. Για κρίσιμη ερώτηση, το οποίο θα μου πει πολλά για το χαρακτήρα σου, αν και ήδη έχω σχηματίσει άποψη ότι είσαι ένας καραγκιόζης και μισός.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν,
0: με τιμάς.
1: Ξέρεις ότι θεωρώ το παστίτσιο υπερτιμημένο φαΐ, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Κι εγώ. Όχι για πέταμα, αλλά υπερτιμημένο.
1: Υπερτιμημένο,
0: ναι.
1: Υπερτιμημένο. Το τρως ανάποδα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι,
0: εσύ το τρως ανάποδα.
1: Δεν το κάνω τούμπα.
0: Ναι.
1: Ούτω ώστε γιατί προσπαθώ να συνεφέρω αυτή την ουδετερότητα που με εκνευρίζει στην πεσαμέλ. Έτσι. Ρίχνοντάς το από πάνω τυρί. Τέλειο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Ξεκινούν αύριο στην Ελβετία οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μια ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη. Η συμφωνία ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Επίσης η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος εντοπίστηκε με μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώην αποθήκη Κουλούδιο στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Σύλου Θάνου Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Οι δικαστές θεωρούν ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νους πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φοροτιμή στο διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γη τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Δωδεκανήσου καταγγέλει τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια. Κάνει λόγο για εσκεμμένο αποκλεισμό του μεγαλύτερου τουριστικού φορέα της περιοχής, ζητώντας διαφανή διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον του τουρισμού. Λίγη οριστικά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση καθώς η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινά μπαράζ σαρωτικών ελέγχων από δήμους και πυροσβεστική με την επιβολή τσουχτερών προστήμων και αυτεπάγγελτων καθαρισμών. Μεγάλη έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία των υπεύθυνων καθώς και ο τρόπος κτήσης τους. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στα συγγενικά τους πρόσωπα. Ουδέποτε υπήρξε εγκαταλελειμμένος χώρος ή χιτά αρχαιοτήτων ή υπερβόλα, απαντούν εννέα αρχαιολόγοι της εφορίας αρχαιοτήτων Ρόδου. Τονίζουν ότι για σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί ζωτικό οργανωμένο χώρο συγκέντρωσης, μελέτης και καταγραφής των ευρημάτων του νησιού. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της Ρόδου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αφορά ρυθμίσεις στον αστικό ιστό με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων κρεμαστής. Η ΔΕΙΑΡ ενημερώνει ότι ο παραλιακός δρόμος πλευρικά του κρεμαστενού ποταμού θα παραμείνει κλειστός για όσο διαρκούν τα έργα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Authenticity διοργανώνουν αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Ρόδου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη δράση αιμοδοσίας διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Amanda Colossos Resort στο Φαλιράκι με τη συμμετοχή εργαζομένων αλλά και ξένων τουριστών. Συνελήφθη 19χρονος στη Ρόδο, ο οποίος είχε διαπράξει 10 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις του νησιού. Στο σπίτι του βρέθηκαν τα κλεμμένα εργαλεία και τα ρούχα που φορούσε στις κλοπές. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς έως μέτρη, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
10: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Το ψήνουνε στα κάρβουνα μεγάλοι και μικροί. Το ξέρουν, το γεύονται σε όλη πια τη γη. Γουρούνι ή κοτόπουλο μέσα σε μία πίτα.
12: Πάσα, λιπ στο.
13: Έλα τώρα.
12: Νοτιοκορεάτης τερματοφύλακας με ξανθό μαλλί και 1,90 ύψος, ναι. Ναι.
11: Το πληρώνουν οι γέροι και οι νέοι. Σουβλάκι τράπερ.
0: Να και.
12: Τι σουβλάκι τράπερ, ρε.

0: ακούτε το όνομά του. Ο κάθε καλόφαγκας το έχει στην καρδιά του.
1: Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, στέλνει την καλησπέρα σε εμένα και...
2: Ναι.
1: Λέει την αγάπη μου τη στέλνω και στο άλλο το παιδάκι, γιατί τον έχω προγγίξει άσχημα τελευταία. Για να καταλάβετε πόσο έχετε διαβρώσει και την πιτσιρικαρία, είμαι σπίτι και έχω βάλει να σας ακούσω. Παίζει το σήμα με τζιμάκο και ο 12χρονος γιος μου είναι μαζί μου και τον ακούω να σιγοτραγουδάει κουκουέ σε λετέ.
2: Μπράβο.
1: Κοίτα, μπορεί να μην ενθουσιάζεται με την εκπομπή, απλά να είναι έτοιμος να γίνει μέλος του κόμματος. Δηλαδή δεν ξέρω τι από τα δύο θα πρέπει να σε ανησυχήσει τώρα. Δεν ξέρω και ποιες είναι και οι πολιτικές σου τοποθετήσεις.
2: Μπορεί ο πατέρας να μην τα κατάφερε και πολύ καλά στη ζωή του, αλλά ο γιος έχει κάποιες ελπίδες.
1: Εσύ, είπαμε τίποτα για ξύλο στη Φυσούνα.
2: Για ξύλο στη Φυσούνα.
1: Στέλνει η φίλη η Όλγα, αλίμονο Νικόλα, μην ακούσεις ξύλο στη Φυσούνα, αμέσως τον θέλουμε.
2: Εγώ είπα τον θέλουμε. Είναι για τον Ουρουγουανό Πασαλίψτο.
1: Α,
2: ο οποίος λέει κάνει...
1: Ο 34χρονος.
2: Ναι, ναι, ο οποίος κάνει τάκλινγκ και στη Φυσούνα, λέει.
1: Σε κόβει καλύτερα και από ότι ο Παλουότολο για το δεύτερο πανεπιστήμιο.
2: Χουάν Μαρία Πασαλίψτο είναι Μεξικανός δεξιός μπακ τύπου Ροντινέη και παίζει στην Τίγκρες και είναι προσπόληση σε μεγάλη ελληνική ομάδα, του οποίου η μεταγραφή θα γίνει σύριαλ. Ναι, μην χάσεις εσύ.
0: Σουβλάκι τράπερ!
1: Έλα φίλε, ήταν καλό. Πες ότι το κάνεις επειδή. Πες ότι όλο το πρωί το πέρασες μπροστά από τον καθρέφτη και προσπαθούσες να πεις σύριαλ.
2: Αν το έκανα αυτό θα το έλεγα σωστά μετά. Θα το έλεγα σύριαλ. Καλησπέρα τραχανοπλαγιάδες. Επιτέλους η αγαπημένη μας εποχή, όχι γιατί έχει μουντιάλ ή επειδή είναι καλοκαίρι,
1: ναι,
2: αλλά γιατί πλέον έχει λέρες επιδίωρο κάθε μέρα.
1: Ναι,
2: σου λέει,
1: ναι,
2: περιμένανε πώς και πώς να φύγει ο Θωμαΐδης.

0: αυτοκίνητο. Βρήκα συμπαραστάτες.
1: Για πες.
0: Το παστίτσιο μόνο ανάποδα και τα παιδιά μου 9 και 13 χρονών αναγκαστικά και αυτά ανάποδα για να συνεχιστεί το έθιμο από γενιά σε γενιά. Είναι ο φίλος ο Κουνγκ Νταφού Πάντα.
1: Στο μεταξύ, ρε Κουνγκ Νταφού Πάντα, αυτό είναι κάτι που κληρονόμησες από τον πατέρα σου εσύ.
0: Είναι μια παράδοση, λέει.
1: Είναι μια παράδοση. Ναι.

0: λεφτά, τα τελευταία 10 λεπτά εννοείται.
1: Τι μου κάνανε πέσιμο τα τσούρα, λέ. Νομίζανε κάτι πώ τα βρίσκανε. Μα και πάλι μαδιά χέρια φύγανε.
2: Πώ θυμάμαι ότι λέγεται ο 11χρονο γκάγκστα,
3: Lil Bill.
0: Lil Bill.
3: Lil Bill.
1: Πάει καλά, λιγόμενα. Θέλει Gucci, Prada και χρυσάφικα. Μπαίνω μέσα στο κλαμπ.
3: Μη στέλνετε μηνύματα για το στρατό. Δηλαδή μας έχει βάλει χέρι τώρα η Αντωνία. Και προσπαθώ να κρατήσουμε ένα επίπεδο εδώ πέρα.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Δεν θα μιλήσουμε για Άρβυλα σήμερα.
2: Κάθε Αντωνία, η κάθε δρομέας μεσαίων αντιποστάσεων που κάνει.
3: Πριν συνεχίσεις, ναι, θα σου πω ότι είναι ΑΕΚ.
2: Εντάξει, έτερον εκάτερον. Έχω βάλει το ίδιο. Έχω βάλει σκοπό να το λέω μία φορά κάθε μέρα.
0: Σε σκέφτομαι σε καφενείο από τώρα. Τέλειο.
1: Τα λόγια σας πολλά. Μόνο ρουφιανιά.
2: Σου θυμίζω ότι σε μια αντίστοιχη, σε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ ανοησίας,
3: ναι,
2: που ψάχναμε ωραία δίδυμα ποδοσφαιρικά, είχε πέσει στο τραπέζι το δίδυμο των αμυντικών, ο έτερων και ο εκάτερων.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι οποίοι δεν θυμάμαι αν ήταν.
3: Τίποτα, Σκανδιναβοί.
2: Α, όχι, ναι, έχει δίκιο. Ναι. Ήταν Σκανδιναβοί, χαφ νομίζω. Ο έτερων και ο εκάτερων.

0: Ο Χριστόφορος λέει: αν συνεχίσει έτσι η Αντωνία, θα γίνει αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων.
1: Μετράω το χρόνο, μετράω τις λέξεις, βαρεθήκα τις σκέψεις.
0: Football Vibes, δώρα και μοναδικές εμπειρίες στο Athens Metro Mall. Το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς, έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων και την Adidas. Επισκεφτείτε το Adidas Pop-Up και μπείτε στην κλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές από 30 ευρώ και άνω. Το παιχνίδι άλλωστε εκεί ξεκινά, στο Athens Metro Mall. Εκεί θα βρίσκεται και ο Big Win Sport FM 94,6 για ακόμη τρεις μοναδικές live εκπομπές. Η δεύτερη έρχεται το προσεχές Σάββατο στις 20 του μήνα από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παρέα με Σταύρο, Χονδροθυμιό και Νικοράλη και φυσικά με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ronson R698 ισιωτικό μαλλιών. Χρυσό παρακαλώ. Και δύο βιβλία για το Παγκόσμιο Κύπελο, το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, από Cultivos Coffee, από Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
9: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
10: Ποιος?
9: Δεν ξέρω.
11: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάντως τώρα που επανήλθε η κουβέντα στα ποτά, χάρη στην Αναστέζια,
1: ναι.
0: Πρέπει να πω ότι εγώ το υποβρύχιο,
1: ναι,
0: το γνωρίζω ως μπύρα με τεκίλα. Εμείς έτσι το μάθαμε.
1: Στην Κρήτη εμείς το δουλεύαμε πολύ με μπύρα με ουίσκι.
0: Ωραία, οκ, εντάξει.
2: Όπως το ο Μαραθιανός ξέρει.
1: Και σε παραλλαγή με ρακί.
0: Φανταστικό.
1: Η ρακί μπαίνει παντού, όπως ξέρει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Τι έγινε, Γιώργη?
2: Ο Μαραθιανός ξέρει.
0: Σύλλεψε το Δεσίλα. Σου λέει γιατί.
2: Μόνο τον πήρα με ουίσκι.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός λέει θα βγαίνει εδώ πέρα ο Δεσίλα ο ρεπόρτη Παναθηναϊκό που να δίνει δύσκολο. Και ο θρύλο μα. Για πε.
2: Λοιπόν, έχουμε όπως φαίνεται μια διαφαινόμενη αποχώρηση από τον Ολυμπιακό. Αφού είναι ο Ολυμπιακό στη τελική ευθεία για να πουλήσει τον Ζουλιέν Μπιανκόν στην Άντερλεχτ με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Είναι κοντά συμφωνία οι δύο πλευρές.
1: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός ήθελε ένα ποσό εκεί στα 4 εκατομμύρια, λίγο παραπάνω. Okay, περίπου στα 4. Πλέον οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά για να δώσουν τα χέρια και ο Μπιανκόν να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. 64 μάτς, 4 γκολ, 2 ασίστ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, με τους Ερυθρόλευκους. Ήταν δεδομένο πως θα αποχωρούσε, τον είχε βάλει ο Ολυμπιακός στην transfer list που λέμε, στο θεσμό παραχώρηση.
1: Και μεταξύ μας τώρα και καλό ποσό αυτό.
2: Εντάξει, είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα. Τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από την Νότιχαμ. Ήταν ένα παίκτη που είχε πάρει πολλά εκατομμύρια στην Νότιχαμ. Αλλά είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, είχε μείνει 15 μήνες εκτός.
1: Ναι.
2: Ήρθε στον Ολυμπιακό. Και πλέον φεύγει, αποχωρεί. Υπήρχε ενδιαφέρον τις προηγούμενες μέρες από τη Λανς. Υπήρχε μια πρόταση γύρω στα 2,2 κάτι από τη Λανς. Ο Ολυμπιακός την αρνήθηκε.
0: Ναι, χαμηλή σου λέει.
2: Και τελικά με 3 κάτι. Θα το μάθουμε νομίζω τις επόμενες ώρες. Το οριστικό ποσό κλείνει ο Μπιανκόν, όπως όλα δείχνουν, στην Άντερλεχτ.
0: Έτσι κι αλλιώς τρέχουν αρκετές υποθέσεις του Ολυμπιακού για απόκτηση στόπερ.
2: Θα πάρει 2 στόπερ σίγουρα ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Έχουμε να το κάνουμε 2-3 ερωτησούλες ακόμα να πάει αυτά.
1: Ισχύει εδώ κάποιοι ρουφιάνοι λένε ότι και 53 είπες, λέει, άντε να φύγουμε να έρθει η καλύτερη εκπομπή. Εμφανώς ηρωνικά λέει το είπες. Σε έχουν χαλάσει και εσένα οι άλλοι. Πες την αλήθεια.
2: Γιατί η εκπομπή μας χαρακτηρίζει την εκπομπή σας ως η καλύτερη εκπομπή.
0: Η εκπομπή μας. Και μην ξεχνάς, θα σου πει, εμείς είμαστε τρεις και εσείς μόνο δύο.
2: Από όλους χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη εκπομπή. Η επόμενη.
1: Όχι ηρωνικά δηλαδή. Γιατί οι ρουφιάνοι εδώ λένε ότι το πεις ηρωνικά.
0: Έτσι χαρακτηρίζεται. Με ένα στυλάκι.
1: Το πες με ένα στυλάκι. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Να είστε καλά. Παιδιά, ωραία. Δεν μπορεί να βγει και τσακίρι κάτι για την ΑΕΚ. Γιατί πρέπει να πάνε στο τέλος του μήνα
1: οι μεταγραφικές υποθέσεις. Έχει Μούντιαλ.
0: Εντάξει, θα βγει Χρήστος Λόης, ο οποίος θα παρακολουθεί το παιχνίδι. Θύμησέ μου, παίζει η Νότια Αφρική, Μπαφάνα Μπαφάνα, με
1: την Τσεχία.
0: Με την Τσεχία.
1: Κάτσε, γιατί έχει ωραία εισαγωγάρα.
0: Ωραίο.

0: Ορίστε, άκου τι λέει ο φίλος ο Νίκος. Λέει ότι όταν ο αείμνηστος πατήρ μου. Πάρε και ένα δικό μου. Αφήσουμε τον άλλο να κάνει μονοπόλιο. Λέει, όταν ο αείμνηστος λοιπόν πατήρ μου έφτιαχνε σπανακόπιτα, έβαζε σε μια γωνιά της πίτας τυρί του τόστ και γαλοπούλα. Καθώς ο προσωπικός μου αδερφός δεν τρώει ούτε σπανάκι ούτε φέτα.
1: Άκουρε ο πατέρας όμως. Άκουρε ο πατέρας τι έκανε. Να θυμηθείς.
0: Γιατί δεν του δύο τοστάκια.
1: Να θυμηθείς, γιατί εγώ θα το ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Αύριο να κάνουμε ένα tribute στην ημέρα του πατέρα. Πέφτει Κυριακή. Επειδή δεν το προλάβουμε.
0: Περίμενε, Κυριακή 29.
1: Ναι. Επειδή κανένας δεν δίνει σημασία σε αυτή τη μέρα, να δώσουμε εμείς.
0: Θες να,
1: αύριο.
0: Πω, θες να σου φέρω ένα δώρο. Τι? Που με έχεις σαν παιδί σου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μπράβο, μπορείς. Φέρε μου κάτι.
0: Ένα δώρο. Να σου πω,
1: ναι.
0: Με κίνδυνο να δημιουργήσω μια μικρή οικογενειακή κρίση.
1: Ναι.
0: Τη γιορτάζετε τη μέρα, δηλαδή προσπαθεί. Κύριε. Όχι,
1: στο σπίτι μου.
0: Θέλω να σου πω.
1: Νόμιζα. Περίμενε.
0: Και καλά μαζεύει η σύζυγος, η προσωπική σου σύζυγος, τα προσωπικά σου παιδιά, γυναίκα. Κάνουμε κάτι για τον μπαμπά.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι ρωτούσε αν στο σπίτι μου γιορτάζαμε να, με τον πατέρα το δικό μου.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Πας καλά, ρε.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Την εποχή.
0: Ναι, γιορτάζει κερατά,
1: δεν πρέπει να είχε θεσπιστεί ποτέ.
0: Γι' αυτό λέω, μήπως η σύζυγος με τα παιδιά θέλω να σου κάνω κάποιο δώρο.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Έχω λάβει ευχές και δώρα σαν πατέρα, δεν έχω παράπονο.
0: Διασκεδάζει και τη μέρα. Ή λες, μέγα μου, τώρα...
1: Πάντα διασκεδάζομαι τα παιδιά μου, Νικόλα.

0: είναι φανταστικό. Φανταστικό. Πρέπει να. Βαλεντίνα, Βαλεντίνα.
1: Κάθε φορά που παθαίνω εγώ ζημιά με ένα κομμάτι, παθαίνει στη συνέχεια και όλη η γειτονιά. Έτσι, αναγκαστικά. Γιατί έχω και έχω σύστημα δυνατό πολύ σε αυτό.
0: Dolby Surround.

0: Να βάλουμε και λίγο chicken banana που έχουμε καιρό μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά
1: ναι.
0: Χρειάζεται.
1: Πάμε σε πουλερικά δηλαδή τώρα. Ο συνονόματος ο Τζότζιο λέει: επανακτήσαμε την κλεμμένη εκπομπή της Παρασκευής και τώρα θα έχουμε και τις τρίτες full μέχρι να πάει για ποτοτουρισμό στο Λαγανάτο Ζακυνθινό Ερείπιο και για ατελείωτο χτίσιμο αμόκαστρων το κριτικό κουνάβι.
0: Μην μας κουνιέστε πολύ, ναι. Γιατί θα πάρουμε και τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι, παιδιά. Εγώ δεν πάω, παιδιά, εκεί σας είπα. Θα πάω κάπου που ξεκινάει από κάπα. Στην κάτω βόλτα.
0: Στον κάτω κόσμο.
1: Στο μεταξύ, εσύ παλιότερα, ναι. Νομίζω έχει αλλάξει το όνομα της. Δεν υπήρχε χώρα που λεγόταν Άνω Βόλτα, ενώ ποτέ δεν υπήρξε Κάτω Βόλτα. Έπαθες εγκεφαλικό τώρα.
0: Τελείωσε όμως.
1: Ένα μικρό ίσχυε και μικρό επεισόδιο.
0: Θυμάμαι πολύ κόσμο να παίρνει την Κάτω Βόλτα. Ναι, και εγώ και εμένα μου έχει τύχει. Αλλά για Άνω Βόλτα
1: για
0: ποτέ.
1: Πάλι, λοιπόν, κάτσε, γκουγκλάρω Άνω Βόλτα.
0: Κάτσε, μην γκουγκλάρει, γιατί αυτό θα σε φάει, βάλει, όχι, όχι. Θα σε φάει λάχανο.
1: Είναι η δημοκρατία της Άνω Βόλτα. Ήταν μια περίκλειστη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Άκου να δεις, καλά τα θυμάμαι. Ιδρύθηκε, λέει, 11 Δεκεμβρίου του 1958 ως αυτοδιοικούμενη αποικία εντός της γαλλικής κοινότητας. Απέκτησε στη συνέχεια πλήρη ανεξαρτησία. Η χώρα άλλαξε το όνομά της τις 4 Αυγούστου του 1984 από Άνω Βόλτα σε Μπουρκίνα Φάσο.
0: Έλα ρε. Η Μπουρκίνα Φάσο είναι η Άνω Βόλτα.
1: Είναι η Άνω Βόλτα, που σημαίνει, λέει, το Μπουρκίνα Φάσο.

0: ακριβώς στο μουσικό χαλί. Θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε.
1: Βελτίο. Βιαστικό σε βρίσκω τώρα, ε.
0: Βελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να δούμε αν ο Νίκος Ζέρβας θα έχει τα κάκαλα να προλογίσει την εκπομπή όπως πρέπει.
1: Μία κτητική αντωνυμία σου ζητάμε να πεις, Νίκο.
0: Και επιστρέφουμε για το δεύτερο. Για το δεύτερο μισό.
1: Να σου πω εσύ. Τα είπα σωστά. Κτητική αντωνυμία. Δεν
0: είναι καλά, δεν
1: το ντου είπα στο πλατσο. Το ντου.
2: Η ώρα του χώρου και του γέλου του. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Το PFM 102,4.
6: 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που θα καρποθούν οι Ερυθρόλευκοι. Πλησιάζει ο Σμαϊλόβιτς, αισιοδοξία και για Καντιού. Επιμένουν για Ρόκα και Στάνιτς οι Πειραιώτες. Στη λίστα προσθέθηκε και 24χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ, Θιάγκο Σάντος. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη λύση συνεργασίας τους. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να διαδεχτεί τον Ρουμάνο στην τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά. Η οριστική συμφωνία Δυνάμο Κιέβου Κεντζιόρα κάνουν λόγο στην Ουκρανία. Προσπάθεια επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, θα καταβάλει ο Άρης. Άμεσα οι συζητήσεις με τον Ρόγος για την παραμονή του, φιλικό με τον Πανστραϊκό, θα δώσουν στις 5 Αυγούστου η Θεσσαλονίκη. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μία ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρσελόνα και μετά θα συνεχίσει στο πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει για τον Δομινικανό Γκάρτζ Βαλένθια. Πρόστιμο 7.200 ευρώ θα πληρώσει η ΚΑΕ για ευρυστικά συνθήματα στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Νέα δεδομένα σχετικά με τον ενδεχόμενο επιστροφή του Ζελίμιρο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αποκάλυψε ο Μιχάλης Τσόχος. Όπως ανέφερε στον Big Win Sport FM, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά ο Σέρβος έχει επικοινωνήσει με πρώην αθλητή της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού team σε περίπτωση που απαντήσει θετικά. Χαρούμενος και ευγνώμων που θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, δήλωσε ο Νίκα Λάθης. Έχουμε μπροστά μας μια σημαντική σεζόν στο Eurocup, μεγάλος στόχος να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, αλλά θα γίνει βήμα-βήμα τον ισό 37χρονος γκάρντ. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εδώ και λίγη ώρα έχει αρχίσει το Τσεχία Νότια Αφρική. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα. Για τον δεύτερο όμιλο, Ελβετία Βοσνία Ρεζεγοβένη στις 10 και Καναδάς Κατάρ στη 1 τα μεσάνυχτα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λερές μόνο.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάσα Λίπστον, αλλά εγώ επιλέγω αυτό του φίλου του Μιχάλη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι, Πάσα Λίπστον.
0: Ο Πάσαλ Ίπστον, Πάσαλ Ίπστον είναι το δεξί μπακ της Ρέξαμ και εμφανίζεται συνέχεια με τον Ράιαν Ρέινολτς σε ντοκιμαντέρ της Disney. Γιος μονογονεϊκής οικογένειας, μέθυσος ουαλοϊρλανδικής καταγωγής που δουλεύει ως μανάβης ταυτόχρονα με το ποδόσφαιρο. Τα είπε όλα, μπράβο Μιχάλη.
1: Κρατάω το μέθυσος.
0: Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Λόι στην άλλη άκρη της γραμμής.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως σας είπαμε, παρακολουθεί το παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη τώρα. Από ό,τι φαίνεται, το γκολ τελικά μέτρησε και θα μας πει και ποιος το πέτυχε τώρα.
1: Γιατί να μην μετρήσει, τι έχει θέμα.
0: Κάποιος είπε offside ξαφνικά. Ακούστηκε μια φωνή, όχι από το υπερπέραν, από την αίθουσα σύνταξης.
1: Η συνείδησή σου θα ήταν.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σου,
2: καλησπέρα. Όχι, δεν μέτρησε κανονικά τον γκολ. Η Τσεχία προηγείται, μπήκε με τις καλύτερες αξιώσεις στο παιχνίδι. Προηγείται με 1-0 χάρη στον γκολ του Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό. Το καθοριστική στιγμή στον γκολ είναι η ασίστ του Κρέιτσε, ο οποίος βλέπει ιδανικά ο στόπερ Κρέιτσε, να το θυμίσουμε, ο οποίος είχε σκοράρει και στο πρώτο μάτς, αλλά η Τσεχία δεν είχε καταφέρει να πάρει κάτι και ιτήθηκε. Οπότε η Τσεχία ξεκινάει εκπληκτικά το παιχνίδι με γκολ από νωρίς. Θυμίζουμε ότι αυτή αγωνιστική είναι η δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Οι δύο ομάδες δεν έχουν βαθμό μέχρι στιγμής, αφού ιτήθηκαν στην πρεμιέρα από Μεξικό και Νότια Κορέα αντίστοιχα.
1: Είναι λίγο χύμα η Νότια Αφρική πάλι, όπως το πρώτο μάτς.
2: Ναι. Και πάλι δέχεται γκολ νωρίς.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν έχει καταφέρει να το βελτιώσει, να παρουσιάζεται λίγο πιο σοβαρή στο ξεκίνημα. Πάμε σε
0: τεχνική. Άγρια κριτική από το Λόι.
1: Εμείς προσπαθούμε να το βελτιώσουμε αυτό, να μην παρουσιαζόμαστε όσο κακή στο ξεκίνημα, αλλά με εμάς υπάρχει το πρόβλημα ότι και στη διάρκεια της εκπομπής είμαστε το ίδιο κακή.
0: Έχουμε μια σταθερότητα.
2: Υπάρχει μια σταθερότητα. Πάμε στην δεκάδες.
1: Βεβαίως.
2: Τσεχία 3-4-3, ο Κόβαρκα του Παδακάρια, Κρέιτσι, Χράνατς και Χόλες τρία στην άμυνα, σε ρόλο μπακ Χαφή, Σόικα και Τσούφαλ, στον αξιόνα της μεσαίας γραμμής η Τσέρβι και Σάντιλεκ, ο σκόρερ και τον Σίξ στην κορυφή της επίθεσης, Λεσιόναν, Χλόζεκ και Νταρίντα, ο πρώην μεσοεπιθετικός του Άρη. 4-3-3 για την Αφρική, ο Βίλιαμς κατά Παδακάρια, και τριάδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, η Μουντό, Εκόν, Εμποκαζή και Μόντιμπα. Τριάδα στα χάφη, Άνταμς, Μοκοένα και Μπαθά. Και η Άπολης και Μασέκο ήταν σε ρόλο εξτρέμ με μοναδικό προθυμένο το Ρέινερς.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιρετικό.
1: Ευχαριστούμε, Χρυστάρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα να παρακολουθούμε τουλάχιστον όση ώρα είμαστε εδώ πώς εξελίσσεται το παιχνίδι για το Μουντιάλ.

0: ρίχνει μια ιδέα εδώ ο φίλος ο Χρήστος και θέλω να μου πεις την άποψή σου χωρίς φιωριτούρες.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Λέει καλησπέρα Λέρες. Σκέφτομαι να ανοίξω μια σελίδα στο Φουμπούκ όπου θα μαζεύω υπογραφές ακροατών με τις οποίες θα ζητάμε από τη διοίκηση να κάνετε τρίωρη εκπομπή με το αντίστοιχο οικονομικό αντάλλαγμα, κόβοντας μια ώρα από τους προηγούμενους που ούτως ή άλλως τα ίδια λένε κάθε μέρα.
1: Ναι. Να μαζέψετε και λεφτά να μας πληρώσετε όμως.
0: Ναι, είπε, ναι. Α, ναι, με το αντίστοιχο.
1: Θα έχει και λεφτά.
0: Θα έχει.
1: Γιατί είπα και εγώ, δέχτηκες χωρίς λεφτά.
2: Τα παιδικά μου χρόνια άφησα τα σχόλια.
1: Είναι δυνατό, είναι ωραίο. Μην το υποτιμάς. Ναι,
0: καθόλου δεν. Εγώ θα υποτιμήσω το Μαργαρίτη.
2: Μα μετανιώσα.
1: Ο φίλος και αδερφός Νεκτάριος λέει: ο Πασαλίπστο είναι center for, διεθνής ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής από τα νησιά Φερόε.
0: Κάτσε λίγο. Διεθνής και ερασιτέχνης.
1: Ναι, ναι, από τα Φερόε, ωραίο, σου ωραίο, λέει. Ναι. Που βασική του δουλειά είναι ελαιοχρωματιστής.
0: Α, ωραίο.
1: Ναι. Προσέχει, υπονοούμενο με το βάπτιστο. Ναι. Σε περνάει ένα χεράκι ο Πασαλίπστο.
2: Κατρία, μα παιδί χωρίς μυαλό.
1: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καθώς η εκπομπή σας δεν έχει καμία ροή, να θέσω ένα ερώτημα. Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα ή με air condition για καλύτερη κατανάλωση? Τι θα πει καλύτερη κατανάλωση?
0: Ότι σου λέει, υπάρχει τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι μύθος ή όχι, αν και έχω την εντύπωση ότι οι περίφημοι Mythbusters το είχαν δοκιμάσει σε κάποιο επεισόδιο, αλλά δεν ξέρω τα αποτελέσματα. Κάποιοι λένε ότι όταν οδηγάς με air condition, ναι, αυξάνεται η κατανάλωση στο καύσιμο. Αλλά έχει σταματήσει να με απασχολεί αυτό το πράγμα, διότι δεν διαθέτω 4 ρόδες, μόνο 2.
1: Πάντως, θα πω την αλήθεια, αν δεν είναι στο απροχώρητο η κατάσταση, προτιμώ τη φυσική δροσά.
0: Α, είσαι του φυσικού, ε.
1: Ξαναλέω, άμα καίει ο κόσμος έξω, τι φυσικό. Αλλά λέω ότι μ' αρέσει το αεράκι. Μα δεν ξέρω πώς ακούγεται τώρα αυτό.
0: Δεν υπάρχει κάποιο τραγούδι με αεράκι.
1: Αεράκι.
0: Με το αγοράκι.
1: Ο του ξυλούρι,
0: το αγοράκι το λέμε αργό, ρε. Ποιος ξυλούρι.
1: Α, εσύ λες τώρα το.
0: Μιλάμε για εκπομπή. Φουρέιρα. Μόνο, ναι, φουρέιρα.
1: Αεράκι. Ναι, το η Φολέγανδρος είναι.
0: Έλα μέσα μου αεράκι.
1: Όχι μέσα μου αεράκι. Είναι πάρω στη Φολέγανδρο, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.

0: Κουρμπέλ Ντάνς αναφέρεται στο θέμα με το παστίτσιο, το οποίο εντάξει μας έχει απασχολήσει και σήμερα, είναι αλήθεια. Και λέει: δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο και με τους δυο σας για το παστίτσιο. Γι' αυτό είμαι και ακροατής σας άλλωστε. Το υπερτιμημένο wannabe μακαρόνια με κιμά που δεν θα γίνει όμως ποτέ. Εγώ λέει: το πάω ένα βήμα πιο μακριά σε σχέση με εσένα, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Για να το φάω, βγάζω όση μπεσαμέλ μπορώ. Πρόσεχε, όχι βάζω, βγάζω. Το γυρίζω ανάποδα και το λιώνω με πιρούνι για να μην θυμίζει τίποτα από την αρχική συνταγή. Κοίτα, αυτό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που κάνει. Δηλαδή θέλεις 2 ώρες για να κάτσεις να φας.
1: Αν θέλω μεροκάματο μέχρι να

0: Εντάξει, μόνο σε μένα ακούγεται συνθηματικό αυτό με το να σε κάνω φάρο.
1: Δηλαδή, έχει κάνει φάρο.
0: Όχι, μου ακούγεται σαν ατάκα από θεματική ταινία.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρο, ξεκάθαρο.
0: Δηλαδή, φάρο με έκανε, κυρία Μαριάννα μου.
2: Δεν το χωράνε τα χάρτια. Ο έρωτας είναι φωτιά, είναι βενζίνη.
1: Αρχηγός της Εθνικής Μάλτας και πρώτος σκόρερ με δύο γκολ ετών 33.
2: Ποιος θα καεί και ποιος θα μείνει.
0: Αφιέρωμα τα παπάκια στο μικρό Αδριανό και την παρέα του που παίζουν Minecraft και απορούν τι ακούει ο πατέρας του, ρεμπρό, λέει ο Φιλοστάθης. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Πόσο σας έχει, πόσο σας έχει χαλάσει, ρε, κυφίνες των Ερτζιανών που έχει μάτς και εσείς δουλεύετε. Δεν είναι Super League να λέτε αστιάκια με τον άλλο στο Αγρίνιο.
0: Μας προκαλείτε, γιατί μπορούμε να λέμε την υπόλοιπη ώρα αστιάκια.
1: Έλα,
0: με το Λόι.
1: Γιώζηδες. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο που τελειώνει το μήνυμα. Άιντε σας ξεβλάχεψα πάλι. Λέει, το παστίτσιο είναι wannabe ιταλικά λαζάνια. Τα μακαρόνια με κιμά wannabe μπολονές ή ραγκού. Κοίτα, εδώ να πούμε όμως κάτι. Ότι τα ελληνικά, η ελληνική μακαρονάδα με κιμά, ναι, είναι επίσης φοβερό φαγητό. Και ας είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με την μπολονές, έτσι, ναι, στο κιμά. Αντίθετα, τα λαζάνια να συγκριθούν με το παστίτσιο.
0: Ποτέ.
1: Είμαστε με τα καλά μας.
0: Ποτέ.
1: Δηλαδή, μιλάμε, είναι τρεις κατηγορίες πάνω τα λαζάνια.
0: Ναι.
1: Με κάθε σεβασμό στην ελληνική κουζίνα.
0: Επειδή
1: ένιωσες και εσύ τώρα,
0: Επειδή, όπως σου έχω πει στο timeline μου, στα social media, κυριαρχούν μακαρονάδες και δράκι του Κομόντο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Προσφάτως θεάθη ένας Ιταλός από αυτούς τους αρχισεφ που έχουν,
1: ναι,
0: την Ιταλική προφορά και το κατάλληλο μουσάκι τύπου Ντελπιέρο.
1: Σωστό, ναι.
0: Για να έχουν το.
1: Δεν τους εμπιστεύω με αυτούς, να ξέρεις.
0: Ναι. Και έλεγε ότι τα μακαρόνια μπολονές, λέει, δεν γίνονται ποτέ με σπαγκέτι. Αν πάτε, λέει, σε Ιταλικό ρεστοράν
1: και ζητήσετε σπαγκέτι.
0: Και παραγγείλετε μπολονές και σας το φέρουν με μακαρόνι σπαγκέτι, είναι μούφα, λέει, Ιταλικό.
1: Δεν είναι Ιταλία αυτή.
0: Δεν είναι, γιατί σου λέει. Οι μπολονές, ναι, πρέπει, λέει, να έχει το ζυμαρικό που χρειάζεται για να κάθεται απάνω,
1: για
0: το.
1: Να κάθεται, ναι,
0: να κάθεται απάνω ο κιμάς. Το άλλο σου λέει είναι μούφα.
1: Ναι.
0: Οπότε γκρεμίστηκε ένας κόσμος μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, εγώ το συνεχίζω και το τρώω με σπαγκέτι.
1: Εντάξει, όπως θέλει, όπως θέλει το τρώει κανένας.
0: Όχι τώρα, ναι, ότι άμα μου φτιάξει αυτή την κοχυλάρα που μας είχε φέρει εδώ ο φίλος, ναι, πώς το λέγανε τώρα.
1: Φίλε, πάρα πολύ δυνατή.
0: Πάρα πολύ
1: ο
0: δυνατή.
1: Φίλος ο Τάσος.
0: Ο Τάσος, να είναι
1: πάρα
0: καλά.
1: Πολύ δυνατή. Την έχω δουλέψει αυτή η κοχυλάρα, δηλαδή έχει ξαναμπεί στο σπίτι.
0: Αυτό βάνει μέσα 1,5 κιλό κιμά το καθένα.

0: Με τη Superbet τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Βλέπεις επιλογές και αν θες αντιγράφεις. Και αντίστοιχα αντιγράφουν τα δικά σου. Επίσης παίζει super πρόγραμμα ανταμοιβής και το καλύτερο, βλέπεις τον αγώνα live και υπάρχει live chat όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί μέσα από τους ειδικούς που σχολιάζουν real time. 21 plus, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε μπει σε πιο καλοκαιρινά vibes.
1: Ναι, σιγά σιγά. Σε
0: φτιάχνουν τη φωνή τους η μουσική παραγωγή. Ναι, και πάνω σε αυτό είναι και το μήνυμα που λέει: ελάτε μύτικα έτολο Ακαρνανίας να σας κάνει η μάνα μου μπακαλιαράκια τηγανιτά με βλήτα και ουζάκι. Και θα θέλετε να αφήσετε εκεί τα κόκαλά σας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Κοίτα, αν βγάλουμε το ουζάκι. Μύτικα εδώ όλα Καναρίας έχω κάνει από τα πιο μυθικά ελεύθερα κάμπινγκ ever στη ζωή μου. Φανταστικά, φανταστικά.
1: Κυκλοφορεί βιντεάκι με τρεις ξινούς Ιταλούς σεφ.
0: Φοβήθηκα.
1: Που κράζουν viral συνταγές ιταλικής κουζίνας στο YouTube. Ο Πεντρετζίκης είναι στο νούμερο 2 κραξίματος με μια αποτυχημένη καρμπονάρα.
0: Φανταστική είναι η συγκεκριμένη Ιταλή σεφ που πάνε και κράζουν κάθε φορά που βλέπουν παραλλαγές.
1: Δεν είναι αυτοί που πάνε και σπάνε στο ξύλο όποιον κάνει λάθη, όποιον σπάει τα σπαγκέτι και
0: τέτοια. Απλά έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι δύο.
1: Αυτή είναι δύο,
0: αυτή
1: ναι.
0: Είναι δύο που ο ένας φοράει τη στολή της Εθνικής Ιταλίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λένε τον ύμνο.
1: Μπράβο, αυτή.
0: Πάτε, ναι. Φανταστική, φανταστική τύπη.
1: Και προχθές είδα ένα ωραίο AI.
0: Ναι.
1: Στο οποίο υπάρχει ένας τύπος ο οποίος υποτίθεται ότι αποκαθιστά ιστορικές αδικίες ή περιστατικά στο ποδόσφαιρο.
0: Α, ωραίο.
1: Ας πούμε, μπαίνει λίγο πριν σκάσει την κουτουλιά ο
0: Ζιντάν
1: στο Ματεράτσι, ας πούμε, και προλαβαίνει και τον ξαπλώνει κάτω. Προχθές λοιπόν έπαιζε η Βραζιλία και είχε έναν επιθετικό που ούτε το όνομά του δεν ξέρω. Αν με ρωτήσει τώρα.
0: Βραζιλία.
1: Η Εθνική Βραζιλία.
0: Ωραία, σε ρωτάω, η Εθνική Βραζιλία με ποιο σέντερφορ
1: δεν ξέρω.
0: Ωραίο.
1: Δεν ξέρω, ήταν τόσο άγνωστο στα μάτια μου. Μπαίνει λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι, του τραβάει ένα γροθίδι που λέμε και στην Κρήτη, πέφτει κάτι και του φέρνει σηκωτό το Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Αυτό.
1: Σου λέει δεν γίνεται δουλειά έτσι, καταλαβες. Μ' αρέσουν αυτά τα AI.
0: Αλλά θες να γυρίσουμε μερικά.
1: Πρέπει να προσέχεις, γιατί μπορεί να σε εμφανίσουν να κάνεις πράγματα που δεν είναι σωστά.
0: Κοίτα, στη δική μου την περίπτωση.
1: Το σκέφτηκες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, πείτε χαιρετίσματα στη Λίντα και βάλτε Λουκά Μηχανάκη.
1: Τι θα γίνει με τη Λίντα, Βαγγέλη?
0: Στην προκειμένη περίπτωση, τι θα γίνει με τη Λίντα, Γιώργο? Χαιρετίσματα στη Λίντα.

0: μνήμη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Το... Από τη Σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals, με εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Λίντα, αυτό είναι για σένα.

0: Όσο και αν με συγκινεί ο στίχος, θα μπορούσε το κομμάτι να είναι το καμάκι του φτωχομπινέ.
1: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, να σου πω κάτι.
0: Το λεωφορείο τώρα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω μια διαφορετική αντίληψη για τη μουσική, όπως και για τα
0: μουσική
1: περισσότερα
0: είναι,
1: πράγματα.
0: Η μουσική είναι ωραία.
1: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση για μένα είναι ένα γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Γιατί ναι. Το έχουμε ξαναπεί, τι κάνει το λαϊκό τραγούδι? Μιλάει για τον πόνο και τα προβλήματα του λαού.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πέρα, ω απλό λαουτζίκο, ναι. Ο Λουκάς που δεν έχει μηχανάκι. Εκφράζει με αυτόν τον τρόπο το.
0: Μια ερωτική δραπετσόνα.
1: Μια ερωτική δραπετσόνα, ναι. Και ξαναλέω, πραγματικά πόσο αδικημένο υπήρξε αυτό το παιδί, γιατί πλέον είναι μεγάλο, ας πούμε. Ναι. Πόσο αδικημένο υπήρξε στην εποχή.
0: Εμείς είμαστε εδώ για να αποκαθιστούμε τέτοιες αδικίες.
1: Εντάξει. Και να ξέρετε ότι μπορεί να κάνουμε πλάκα με πολλά πράγματα. Με το Λουκά όμως όχι.

0: κάνει λόγο για τον Ιορδάνη Πάσα Λίπστον, που είναι σαν τον Ερίκο Πέτιλον, ας πούμε κάτι τέτοιο.
1: Ιορδάνη.
0: Και σου λέει είναι naturalizé point guard,
1: ναι,
0: που πέρασε από Τελ Γκράβας. Μετά από 3 χρόνια βασικό στην ΑΟ Γαλατσίου, πήρε μεταγραφή για τον Κολοσσό Ρόδου, όπου θα εκτίσει και τη στρατιωτική του θητεία.
1: Κοίτα,
0: ναι, ναι, ωραίο.
1: Ο Πασαλίπστο είναι όμως naturalizé από χώρα που δεν έχει την παραμικρή παράδοση στο μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή, είναι Νότια Αφρική, ας πούμε, που λέμε τώρα ποδόσφαιρο, είναι νότιο-αφρικανός μπασκετμπολίστας.
0: Να,
1: ναι, έβαλα και ένα ρο παραπάνω, να έχετε.

0: Τώρα, το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Νίκος και αναφέρεται σε αυτό που είπαμε για το air condition και κατά πόσο αυξάνει όχι την κατανάλωση, ακούγεται λίγο σαν χρησμός.
1: Δηλαδή,
0: αν πηγαίνεις ταξίδι και ξεκινήσεις πριν ανατύλει ο ήλιος και ανάψεις το air condition, χωρίς νι, από την αρχή, το αμάξι παραμένει δροσερό καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Δίπλο τσεκαρισμένη τακτική. Οπότε σου λέει πρέπει να ξεκινήσεις αχάραγο και να ανάψεις το air condition από την αρχή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Αν το ταξίδι μου είναι διάρκειας μιας ώρας.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εγώ πρέπει να ξυπνήσω.
1: Να ξυπνήσεις από νωρίς.
0: Εσύ ζήσεις όλα τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Εγώ.

0: Δεν ξέρω, λέει, μπολονέζι, κιμά ή ραγού. Εμένα μου αρέσει πριν σερβίρω τον κιμά να παίρνω μια μεγάλη κουταλιά σε ένα φρυγανισμένο κομμάτι χωριάτικο ψωμί με τυράκι από πάνω, σπαγκέτι και παπαριές. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να φας και το ψωμάκι σου και να φας και τα μακαρόνια μετά.
1: Απλά στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή αν θες να κάνεις κάτι τέτοιο, είναι 17 κλάσεις ανώτερη από την ελληνική μακαρονάδα ο κιμάς που θα πάρεις που θα έχει και την καλάδι. Ενώ στην Πολωνέζη δεν συνηθίζεται.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Εγώ το θέλω το λάδι.
1: Βέβαια, θα ήθελα να ήξερα, αν πας στην Πολόνια, το παραγγέλνεις το συγκεκριμένο φαγητό ως Μπολονέζ.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν πάω στο Μέτσοβο, μπορώ να παραγγείλω τυρί Μετσοβόνε.
0: Ρε, παιδί μου, πώς πας σε μια ταβέρνα που λέμε με τα βαρέλια μέσα και σου λέει να σου φέρουμε κρασί από το δικό μας. Παραγγέλνεις τη δικιά τους τη μακαρονάδα, μα πας.

0: Καλησπέρα, λέει. Μπες με AI και δώσε μηχανάκι στο Λουκά Μάραθ να αποκατασταθεί η αδικία.
1: Καλό,
0: όπως τον άλλο. Ναι,
1: καλό,
0: ωραίο. Καλό.
2: Κι άλλος φίλος έχει εμπειρία από τα κοχυλών, ναι, άμα το θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Λέει, αυτά τα κοχύλια, ρε, είναι καταστροφή. Το γέμισε η γυναίκα μου με τον κοιμά. Ήταν και λίγο αλμυρός. Ξεκυλιάστηκα στην πύρα. Δεν παίζουμε με αυτά.
0: Ναι, αυτό ήθελε.
2: Ναι, τραβιέται πάρα πολύ με πύρα. Δεν ξέρω, φοβερό.
0: Λοιπόν, πάμε. Δεν του κάνουμε τη χάρη αυτή τη φορά. Κοβόμαστε μόνοι μας. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Ξεκινούν αύριο στην Ελβετία οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη. Η συμφωνία ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, μετά την μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μια επανδρωμένη αεροσκάφη στη Μόσχα και σε Βίλη, στήρωση απόσταση 16 χιλιόμετρων από το Κρεμλίνο. Η πρώην αποθήκη Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Οι δικαστές θεωρούν ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νους πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φοροτιμή στο διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γη τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή του. Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Δωδεκανήσου καταγγέλει τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια. Κάνει λόγο για εσκεμμένο αποκλεισμό του μεγαλύτερου τουριστικού φορέα της περιοχής, ζητώντας διαφανή διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον του τουρισμού. Λίγη οριστικά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, καθώς η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινά μπαράζ σαρωτικών ελέγχων από δήμους και πυροσβεστική με την επιβολή τσουχτερών προστήμων και αυτεπάγγελτων καθαρισμών. Μεγάλη έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία των υπεύθυνων καθώς και ο τρόπος κτήσης τους. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στα συγγενικά τους πρόσωπα. Ουδέποτε υπήρξε εγκαταλελειμμένος χώρος ή χιτά αρχαιοτήτων ή υπερβόλα, απαντούν εννέα αρχαιολόγοι της εφορίας αρχαιοτήτων Ρόδου. Τονίζουν ότι για σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί ζωτικό οργανωμένο χώρο συγκέντρωσης, μελέτης και καταγραφής των ευρημάτων του νησιού. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της Ρόδου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αφορά ρυθμίσεις στον αστικό ιστό με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Κρεμαστής. Η ΔΕΙΑΡ ενημερώνει ότι ο παραλιακός δρόμος πλευρικά του Κρεμαστενού ποταμού θα παραμείνει κλειστός για όσο διαρκούν τα έργα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Authenticity διοργανώνουν αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Ρόδου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη δράση αιμοδοσίας διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Amanda Colossos Resort στο Φαλιράκι με τη συμμετοχή εργαζομένων αλλά και ξένων τουριστών. Συνελήφθη 19χρονος στη Ρόδο, ο οποίος είχε διαπράξει 10 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις του νησιού. Στο σπίτι του βρέθηκαν τα κλεμμένα εργαλεία και τα ρούχα που φορούσε στις κλοπές. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ασθενής έως μέτρη, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άντε στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Λυκό σου που έκανε χατρίκ, εσύ τι κάνεις εδώ μέσα?

0: Πιο παστίτσιο, ρε παιδιά, μουσακά χωρίς μελιτζάνες, λέει. Τέλειο, νομίζω.
1: Περίμενε, γιατί να βγάλει τη μελιτζάνα, τη βασίλισσα τη κουζίνα από μια.
0: Εντάξει, βασίλισσα. Οκ. Αλλά είναι βασικό συστατικό, δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν τα πηγαίνει καλά με το θεσμό τη μοναρχία, να μην την πω βασίλισσα.
0: Όχι. Μπορεί να την πει. Διευθύνουσα, CEO, θα το πούμε, αλλά μετά πάμε καπιταλιστική, όχι. Θέλω κάτι πιο σοσιαλιστικό.
1: Όχι, εμένα, εγώ λατρεύω μελιτζάνα, εντάξει.
0: Ωραία είναι η μελιτζάνα, παιδί μου, αλλά λέω ότι είναι πολύ βασικό συστατικό για να πεις ότι...
1: Αλλιώς δεν είναι μουσακάς.
0: Αλλιώς πάμε στο παστίτσιο.
1: Δεν θα κάνουμε παπουτσάκια χωρίς σόλες και μελιτζάνα, είναι μη δυνατόν.
0: Μια και το ανέφερε, όταν ήσουν μικρό, ήσουν και εσύ επιφυλακτικό με το φαγητό, τα παπουτσάκια, θεωρώντα ότι μπορεί να είναι κάτι παρεμφερέ.
1: Ναι, ναι, ήσουν, ναι, ήμουνα.
0: Δηλαδή ήμουνα πολύ επιφυλακτικό αρχικά.
1: Ναι, τα παπουτσάκια, τι είναι, ο νονός τα φέρε.

0: Να πω ότι παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Στο 43 μπήκε τώρα το μάτς. Θα έχουμε σε λίγο το Χρυσάρα τον Λόι να μας πει πώς θα έχει τελειώσει το ημίχρονο.
1: Και θέλω εσύ να απαντήσεις το ερώτημα της Αντωνίας που λέει, εγώ λέει τώρα φτιάχνω γεμιστά να έχουν... Κάτσε λίγο, κάτσε, το πατά. Εγώ φτιάχνω γεμιστά να έχουν ρύζι ή όχι. Περίμενε, αν είναι τσιγάρα, έτσι όπως το λες, μη βάλεις ρύζι. Αλλά αν μιλάμε για τα γεμιστά...
0: Κάτσε ρε, γιατί υπάρχουν γεμιστά χωρίς ρύζι.
1: Προφανώς το λέει για τον φίλο που λέει.
0: Α, για τον μουσακά την χωρίς τέτοιο.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι την πίνει τώρα η Αντωνία, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και μετά πώς θα τρέξει μεσαίες αποστάσεις.

0: πιο πολύ δέχομαι το χαρακτηρισμό Γενική Γραμματέα των Ζαζαβατικών για τη Μελιτζάνα ή συντρόφισσα. Ναι. Συντρόφισσα Μελιτζάνα, ναι, παρά από το Βασίλισσα. Γίνεται και με κολοκύθιο μουσακάς, ο λεγόμενος ψεύτο μουσακάς.
1: Βλέπεις, είναι ψεύτο μουσακάς. Είναι σαν να λες ψευτό παπάς, μπορεί να σε βαφτίσει.
0: Ναι, έχουν γίνει αυτά. Ναι, έχουν γίνει. Εν τω μεταξύ, το κολοκύθι.
1: Ναι.
0: Τώρα, είμαι ένα φανατικός πολέμιος, να ξέρεις.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι. Είναι σε διάφορες συνταγές. Εντάξει, κοίτα, άμα.
0: Δηλαδή, αν δεν είναι τηγανιτό.
1: Ναι.
0: Που, κοίταξε να δεις. Και το, πώς το λένε, και το βιβλίο αυτό, άμα του βγάλω τις σελίδες εδώ και τις τηγανίσω, μπορεί να είναι νόστιμες.
1: Ειδικά με κάποιο τέτοιο,
0: ναι, καταλαβαίνω. Τα τηγανιτά όλα είναι καλύτερα.
1: Όχι, κοίτα.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνει καριέρα το κολοκύθι μόνο τηγανιτό.
1: Όχι, να σου πω. Ναι. Δοκίμασέ το αντί για αγγούρι ή με αγγούρι, πρόσθετα θα πω, σε σαλάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να είναι και να μην είναι τελείως νιανιά. Νομίζω ότι η εμπειρία που έχουμε από το κολοκύθι είναι αυτό που τα βραζει η μάνα μας.
0: Ναι.
1: Άστο, ναι.
0: Αλλά τραγική.
1: Καταλαβαίνω τι λες, ότι μπορεί να μην σε ενθουσιάζει, αλλά και σε σαλάτα μπαίνει ωραία.
0: Καταρχάς, άμα ήταν νόστιμο τόσο πολύ όσο υποστηρίζουν κάποιοι, θα χρησιμοποιούταν και ως υποτιμητικός χαρακτηρισμός. Λέει, άντε ρε κολοκύθια τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά ο άλλος μπορεί να σε πει και λουκουμά.
0: Ναι, ο λουκουμά, ναι, αλλά γιατί πρόσεξε. Θέλει να σε πει κάτι soft.
1: Κάτι soft,
0: δηλαδή, αυτή είναι η παρομοίωση του λουκουμά.
1: Εμένα θα πει.
0: Όχι, εμένα. Λέω τώρα κάποιον άλλο που δεν θα ήταν τόσο μάγκα όσο εσύ.

0: Εγώ πάντως όταν ήμουν μικρός και μου έλεγε η μάνα μου ότι οι φακές έχουν σίδηρο, νόμιζα ότι έχουν μέσα σιδερόδοβεργες και δεν τις έτρωγα. Ούτε τώρα τις τρώω, ευτυχώς δεν είμαι παντρεμένος, λέει ο αποδιοπομπέος μάγλος.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν φακές.
0: Α, τις φας.

0: Ο φίλος ο Γιάννης πάει ένα βήμα παρακάτω τη σκέψη που έκανε ένας άλλος νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο μηχανάκι του Λουκά θα υπήρχε εξάτμιση για να πέφτουν τα κορίτσα όταν έσκαγε έξω από το σχολείο?
1: Όχι. Όχι, γιατί έχει ήδη επίσημη αγαπημένη. Όχι την εθνική μπάσκετ, αλλά τη συγκεκριμένη για την οποία σε έγραψε το κομμάτι. Άρα γιατί δεν θέλει να κάνει σαματά έξω από γυμνάσια?
0: Εγώ δεν είμαι γυμνάσια. Μπορεί να είμαι πιο μεγάλο.
1: Αν νόμιζα ότι είπε έξω από γυμνάσια εσύ. Συγγνώμη,
0: έξω από σχολείο.
1: Έξω από σχολείο, ναι.
0: Εγώ, όχι, αν το φτιάχνα όπως πρέπει το βίντεο Stay High, τον έκανα να κάνει κολλιές, μπαντιλίκια.
1: Όχι, ρε, σου ακούγεται για τέτοιους άνθρωπους, δεν καραγκιόζει.
0: Ναι, αλλά αν θέλει να έχει ελπίδες. Δηλαδή, συνήθως τα κορίτσα με τέτοιους εξωσχολικούς ξεμυαλιζόταν παλιά.
1: Θοδωρής ο Λεταγίφ λέει ότι την πρώτη φορά που δοκίμασε παπουτσάκια έψαχνε τα κορδόνια. Εντάξει, το καταλαβαίνω ως παιδί.
0: Πολύ το έχω.
1: Ως παιδί, ναι.
0: Ναι. Σας υπενθυμίζω ότι με τη Superbet τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Βλέπεις επιλογές και αν θέλεις αντιγράφεις και αντίστοιχα αντιγράφουν τα δικά σου. Επίσης παίζεις Super πρόγραμμα ανταμοιβής και το καλύτερο. Βλέπεις τον αγώνα live και υπάρχει live chat όπου καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί μέσα με τους ειδικούς, οι οποίοι όλοι σχολιάζουν real time. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
1: Medium rare.
2: Αμέσως, μωρό μου.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
3: Έχουν Novibet, 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες τη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Από τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει για τα κολοκύθια, κρατάω, αν και δεν συμφωνώ, το κολοκύθι είναι φαγητό όσο είναι ο συμπέθερος συγγενής.
8: Σωστό.
7: Okay. Και περνάμε αμέσως, ευθύς αμέσως στο Χριστολόι, διότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημιχρόνιο της αναμετρήσεως της...
8: Γιατί το λες αρέσει στην ΙΕΝΕΒ.
7: Έτσι, από εκεί μου έχει μείνει.
8: Τα επίκαιρα.
7: Οπότε πάμε λίγο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
8: Για να το συνδέσω με όσα λέμε εδώ. Χρήστο μου, αν σου ζητούσαμε μια άποψη για την εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσες να πεις κολοκύθια.
7: Κολοκύθια τούμπανα.
9: Κολοκύθια
8: με τη ρίγανη.
9: Θα μπορούσα να το πω έτσι. Κακό ποιοτικά πρώτο μέρος με την Τσέχη που ολοκληρώθηκε με την Τσεχία να έχει το προβάδισμα χάρη στον γκολ του Σάντιλεξ το 6. Από εκεί και μετά δεν έχει κάποια φάση το μάτσο.
8: Κολοκάτσανε λίγο και η Τσέχη.
7: Οπότε να σου πω, αφού δεν είχε πολλές φάσεις στο μάτσο, έκανες παράλληλα και κάποια άλλη δουλειά ή απλά κολοβάραγες και εσύ?
9: Όχι, έκανα κάποια άλλη δουλειά.
7: Ωραία, εντάξει.
9: Τουλάχιστον αυτό λέμε στον αέρα.
8: Μπράβο, Χρήστο μου.
9: Τι πιο αξιόλογο θα μπορούσαμε να πούμε στο 45, μια σέντρα του Μοτιμπά που ο Κόβαρ έκανε κακό διώξιμο.
8: Ναι.
9: Δεν βγήκε λανθασμένα και αυτό δεν υπάρχει κάποια άλλη φάση στο πρώτο μέρος. Με την Τσεχία να έχει το προβάδισμα και να διαχειρίζεται εξαιρετικά το προβάδισμα της, χωρίς όμως να έχει πλήσει και να έχει κάνει κάποια άλλη φάση.
8: Μάλιστα. Νομίζω ότι η Νότια Αφρική είναι πολύ σοβαρή υποψήφια για να είναι από τις χειρότερες ομάδες του μέχρι τώρα.
9: Την Ισία.
8: Δεν έχω δει Ιορδανία, την Ισία, Κουρασάο.
7: Εντάξει, το Κουρασάο έφαγε 7 από τη Γερμανία.
9: Από το Κουρασάο, το Ζουμπεκιστάν, δύο ομάδες που είναι προτάρες, μπορείς να πεις ότι είναι η πρώτη φορά. Για την Νότια Αφρική δεν είναι η πρώτη φορά στη διοργάνωση.
8: Σωστό.
9: Οπότε περιμένεις κάτι.
8: Κάτι περιμένεις,
9: το οποίο μέχρι στιγμής δεν
8: μας. Τα περιμένουμε πολύ, μου φαίνεται.
9: Μάλλον τα περιμένουμε πολύ. Αν και ολοκληρώνεται τώρα η φάση με τον ομίλο, άλλη μια αγωνιστική έμεινε. Ένα αγώνα και ένα.
7: Κουράγιο, Χριστό.
9: Να είστε καλά.
8: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Χριστό Λόι. 1-0 μπροστά στο σκορ βρίσκεται η Τσεχία επί της Νοτιού Αφρικής.
7: Έχει στείλει πολύ κόσμο κολοκυθάκια γεμιστά με κυμά, αυγό, λεμονό. Ομολογώ δεν το έχω φάει αυτό το φαγητό.
8: Αλλά να πούμε μια αλήθεια τώρα αυτό. Για να γίνει νόστιμο θέλει κυμά και αυγολέμονο.
7: Ναι,
8: δηλαδή και το νόστιμο σε αυτή την περίπτωση είναι ο κυμάς και το αυγολέμονο.
7: Και αν είναι να κάνεις κάτι με κυμά και αυγολέμονο, γιατί να μην κάνεις γιουβαρλάκια να τελειώνουμε.
8: Κατάλαβες.
7: Για αυτό που έστειλε ο φίλος που υπογράφει ως σερφ από το δρόμο, σαν να είναι σεφ από το δρόμο, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Κολοκυθοκεφτέδες και κολοκυθοκορφάδες, αν δεν έχετε φάει φάτε. Εντάξει.
8: Οι κολοκυθοκορφάδες τι είναι ακριβώς?
7: Το πάνω του.
8: Ο ανθός.
7: Ναι, μεγάστο. Άστο.

0: Δηλαδή, πώς να σου το πω, καλύτερα να περάσει ο εξορκισμό.
1: Πάνω στον ενθουσιασμό του εδώ ο καλλιτέχνης, ναι, για το αυγολέμονο, επιτίθεται σε άλλα τρόφιμα χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Όχι αυγολέμονο. Αυγολέμονο.
1: Ναι. Επιτίθεται σε άλλα τρόφιμα που δεν υπάρχει λόγος.
0: Στην κόκκινη μανέστρα επιτίθεμαι κι εγώ.
1: Α, ναι.
0: Γιατί αυτή ήταν η ιδέα μου για τη σούπα μέχρι να φύγω από το σπίτι και να καταλάβω τι σημαίνει σούπα.
1: Ναι.
0: Κόκκινη μανέστρα. Κοκόρου μάτι, τραγμάρα.
1: Γιατί το κάνατε αυτό?
0: Γιατί η μάνα μου. Θες πάλι να την κράξω.
1: Μην επιτεθεί στην νεκρή μητέρα σου αν γίνεται.
0: Έλα, είναι δυνατόν.

0: Το κολοκύθι το κάνεις γεμιστά. Μπριάμ, τηγανιτό, κολοκυθοκεφτέδες, βραστό με ψάρι, μπουρέκι χανιώτικο και πολλές άλλες φαγητάρες. Το κολοκύθι δεν θα το ξαναβρήσεις στο κολοκύθι.
1: Ναι, κοίτα, στα μισά από αυτά που είπες είναι ένα συστατικό
0: είναι
1: ακόμα.
0: Κομπάρσος. Ναι, θα το πω εγώ.
1: Εντάξει, όχι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και το μπριάμ, οκ, okay, φανταστικό, αρκεί να μην είναι βραστά μέσα. Δηλαδή, όταν αυτό το πράγμα θα καραμελώσει στη σωστή θερμοκρασία, στη σωστή ώρα, καλύτερο από κρέας εγώ το έχω.
0: Ακόμα και τα υπόλοιπα συστατικά του μπριάμ μπορώ να φανταστώ να τα τρώω μόνα τους.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Αν έχει την απαραίτητη φέτα. Και το σκέτο κολοκύθι μπριάμ, ποιος θα φάει, πες μου.
1: Άμα είναι σκέτο κολοκύθι, είναι κολοκύθι.
0: Παραπέφτει εκεί και λες, άντε, δεν πάει στο διάλογο, το φάω κι αυτό.
1: Όχι, όχι. Αυτά είναι δική σου άποψη, βλέπω.

0: Αγόρα.
1: Τι μπιπ ακούς, μου λέει η γυναίκα. Αυγολέμονο. Άντε να της εξηγήσω, πείτε ένα καλησπέρα. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν ήθελε να πει καλησπέρα Λερόνια ή αν η γυναίκα του λέγεται Λεμονιά. Οπότε
0: Λερόνια.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο του Τζον.
0: Καλησπέρα στη φίλη μας τη Λεμονιά. Λέω εγώ από μια εκδοχή.

0: ειδικό μήνυμα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν εχθροί της φέτας. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
1: Με, την, με ένα τελευταίο μήνυμα από τον φίλο τον Γρηγόριο, που λέει ότι η σημερινή εκπομπή θα μπορούσε να είναι και αφιέρωμα σε soundtrack από εκπομπή του Πετρετζίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε, ο οποίος μας βοήθησε και σήμερα να κάψουμε κεφαλικά κύτταρα. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου ή τον Γιώργη τον Πετρίδη, δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να τους ευχαριστήσουμε.
1: Το Χρήστο Λόι, τις παρεμβάσεις του.
0: Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαν χλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6.
1: Πάλι δεν είναι Παρασκευή σήμερα. Με έχει απογοητεύσει ως ημερολόγιο.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε. Φέτα, ριζόλα, στίκα, τσαρόλα. Φέτα με μπουλέτο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο TopFM1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. TopFM1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
10: Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και θες αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα δύο μικρόφωνα. Στέφανα Παλαιότουλο, τεχνική μουσική υποστήριξη εκπομπής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Με το παιχνίδι της Τσεχίας με την Νότια Αφρική να είναι σε εξέλιξη, οι Τσέχοι προηγούνται 1-0 σε ένα παιχνίδι που είναι για την δεύτερη αγωνιστική, άνοιξη αυλαία και περιπλήκε αρκετά τα πράγματα στον όμιλο, έτσι γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε μου.
0: Καλά.
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Ωραία κι εγώ. Σε εδώ, δροσερά, στο στούντιο.
1: Έτσι, δροσερά, δροσερά.
0: Έτσι, γιατί έξω.
1: Καλά, okay, γενικά
0: λίγο,
1: σήμερα
0: ναι.
1: Ήταν λίγο καλύτερα γιατί είχε από ένα σημείο και μετά και ένα αεράκι. Λοιπόν...
0: Έχει φτιάξει.
1: Τι έχουμε?
0: Εντάξει, έχουμε πραγματάκια, έχουμε την ΑΕΚ να δένει τον Κατσίνοβιτς οριστικά.
1: Ναι.
0: Το Γιάννη Αλαφούζο να έχει δεύτερη συνεχόμενη μέρα τετατέτ με τον κύριο Νίστρου και τον κύριο Κοτσόλη.
1: Και Κοτσόλη. Βγήκε ένα ακόμη όνομα για, ναι, για τα γκολπός του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά.
1: Του Ινιάκη Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελόνα, αγωνίστηκε δανεικό στην Έλτσε.
0: Λουτσέσκου Πάουκ. Το υπογράψουν το χαρτί.
1: Το υπογράψουν το χαρτί, μένει ανακοίνωση. Προφανώς, αν καταλαβαίνω καλά αυτά που διάβασα κιόλας, θέλουν να έχει κοντινή απόσταση, να έχουν κοντινή απόσταση δύο ανακοινώσεις. Του διαζυγίου
0: με τον
1: και του διαδόχου. Αυτό, γιατί από τη στιγμή που υπογράφηκε η λύση της συνεργασίας, δεν νομίζω ότι... τους κρατάει κάτι για να το ανακοινώσουν. Και στον είπες για και στον Ολυμπιακό, αυτό που προκειτώ πιο φρέσκο από απογευματινό είναι ότι φαίνεται τελικά ο Μπιανκόν, όχι η Γαλλία, να ανεβαίνει Βέλγιο.
0: Εντάξει, κοντά είναι.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Για λογαριασμό της Άντερλεχτ, η οποία έκανε βελτιωμένη προσφορά και φαίνεται ότι με τα μπόνους και αυτά που αγγίζει, ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια. Θα πει σε αυτό το ποσό το νέο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Είπαμε 1-0 από το έκτο λεπτό με τον γκολ του Σάντιλεκ. Ήταν και η μοναδική τελική
0: στο στόχο. Πριν μπούμε σε περιβάλλον διάλογος, να πω για τον διαγωνισμό μας. Χθες στείλαμε έναν τυχερό, δύο μάλλον τυχερούς, έτσι, ένα διπλό εισιτήριο στη Ρόδο με δίκλινη καμπίνα. Προσφορά φυσικά της Blue Star Ferry. Σήμερα πάμε για Λέρο. Έτσι. Οπότε όποιοι είναι ενδιαφερόμενοι για Λέρο θα πρέπει να κάνουν το εξής. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Blue Star Ferry για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με μετεπιστροφή σε δίκλινη καμπίνα για Λέρο και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2026, εκτός από την περίοδο 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήρια τους για Λέρο, έτσι ξαναλέω.
1: Σήμερα Λέρο. Χθες το έδωσε σε...
0: Τάσο.
1: Σε Τάσο.
0: Σε Τάσο, ναι. Όχι, δεν το έδωσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αυτό. Ποιος ήταν ο τυχερός?
0: Μην μας παρεξηγήσουν.
1: Όχι, εντάξει, συγγνώμη. Σαν άνδρας ή γυναίκα.
0: Απλά να υπενθυμίσω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3, τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More Application, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα.

0: Έτσι, για τελευταίο στερόγραφο στην εισαγωγή της εκπομπής, πριν από λίγο το Σερβικό Sports Club ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε πει.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Το είχε πει και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ότι αύριο, Παρασκευή, είναι η προκαθορισμένη ημέρα άφηξης του Ζέλη Μιροβλάντοβιτ στην Αθήνα και εννοείται ότι θα μπουν και στην τελική ευθεία συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, άντε να μπούμε σε περιβάλλον παγκοσμίου κυπέλου. Πριν την ώρα που έλεγες για το διαγωνισμό και λέγαμε ότι είχε γίνει μόλις μια τελική στο στόχο, οι Τσέχοι απέτυχαν να έχουν τελική μετά από μια ωραία ενέργεια από αριστερά. Η μπάλα πήγε εντός περιοχής, αλλά το πλασέ που επιχείρησε ο επιθετικός των Τσέχων την μπάλα κόντραρε, βγήκε εκτός περιοχής και έγινε ένα πολύ ωραίο σουτ. Δύσκολη απόκριση του τερματοφύλακα σε κόρνερ. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο, ο οποίος ολοκληρώνεται η αγωνιστική αυτού του γκρουπ τα ξημερώματα στις 4. Ωραίο παιχνίδι, θεωρητικά τουλάχιστον, Μεξικό εναντίον Νοτίου Κορέας. Οι δύο ομάδες οι οποίες
0: νίκησαν
1: στην πρεμιέρα και τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ειδικά η Νότια Κορέα έβγαλε ωραία πραγματάκια. Όχι τόσο το Μεξικό, το οποίο έπαιξε τόσο όσο απέναντι στην Νότια Αφρική, όσο η Κορέα που το έκανε με ανατροπή απέναντι στους Τσέχους. Και το πρόγραμμα του δεύτερου ομίλου, στις 10 έχουμε το Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αυτός ο όμιλος είναι απόλυτα ισορροπημένος, γιατί είχαμε δύο ισοπαλίες στην πρεμιέρα με το ίδιο σκορ 1-1. Ελβετία λοιπόν εναντίον Βοσνίας Ερζεγοβίνης στις 10 και στη μία μετά τα μεσάνυχτα ο εκ των διοργανωτών Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Κατάρ. Τι βλέπεις αυτά?
0: Προβάδισμα στον Καναδά. Νομίζω ότι έχει δείξει μια σοβαρότητα.
1: Αν δεν ήταν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, λίγο τσαπατσούλης στην πρεμιέρα απέναντι στους Βόσνιους που δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο.
0: Τη νίκη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και στο άλλο πιστεύω ότι οι Ελβετοί επίσης έχουν γενικά καλύτερη ομάδα από τους Βόσνιους και εκτιμώ ότι αυτή τη φορά δεν θα, οι ευκαιρίες μάλλον που θα τους παρουσιαστούν θα τις εκμεταλλευτούν και δεν θα τις παταλήσουν όπως έκαναν στην πρεμιέρα με το Κατάρ.
0: Ναι, με βρίσκει επόμενο.
1: Λοιπόν, στο Μεξικό Νότια Κορέα, αν κρατήσουμε την εικόνα τους από την πρεμιέρα, δεν θα απέκλεια το να
0: μπουν κολλάκια.
1: Το να μπουν κολλάκια.
0: Μακάρι. Λοιπόν, να πω εδώ ότι φέτος στο παγκόσμιο μένεις ξύπνιος και δεν θα χάσεις λεπτό από τη δράση. Και η Novibet έχει ήδη σκεφτεί. Με τα νέα pre-builds παίζεις με ένα κλικ δελτία που έχουν ήδη σχεδιαστεί για σένα. Και αν σ' αρέσει να χτίζεις πιο γρήγορα και από τη σκιά σου, τότε το Bet Builder Plus είναι σίγουρα για σένα. Επιλέγεις από τα top matches της ημέρας και χτίζεις πολλαπλά Bet Builders με τον πιο απλό τρόπο. Και για όλα αυτά, ξέρεις ποιος θέλει, η Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα 21+, παίξε υπεύθυνα. Τι άλλο έχεις?
1: Λοιπόν,
0: να τίποτα.
1: Κοίτα, από τα χθεσινά.
0: Ωραίο μάτσε, φίλε, το Αγγλία-Κροατία.
1: Το Αγγλία-Κροατία, ναι.
0: Εκεί μύρισε Μουντιάλ τώρα, εντάξει.
1: Ναι, όντως. Μύρισε Μουντιάλ. Τι είπαμε, ήταν το ευρωπαϊκό ντέρμπι, να το πούμε έτσι, της πρεμιέρας, που έμελε να είναι στο τέλος, γιατί είναι στο τελευταίο όμιλο. Μ' άρεσε κατά διαστήματα η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και ρε παιδί μου, μ' άρεσε πέρα από τα δύο γκολ που έβαλε ο Κέιν. Για τους Άγγλους, γενικά η εμφάνιση του Ρεφιλέ
0: είναι πολύ καλά.
1: Είναι πολύ γεμάτη.
0: Πολύ ωριμός.
1: Πολύ γεμάτη για center four. Δηλαδή, εκτός από τα τελειώματα, okay, το ένα ήταν με πέναλτι, βλέπεις ότι έχει την κάθετη πάσα που για center four είναι πραγματικά χάρισμα. Αλλά και στο φινάλε. Έφτασε, δεν ξέρω αν την είδε στη φάση.
0: Το είδα όλο. Είναι το πρώτο που είδα όλο.
1: Που που βρέθηκε και στην, και στην περιοχή και απέκρουσε με το σώμα μια προσπάθεια των Κροατών να ξαναβούν στο μάτς.
0: Εγώ σου έχω πει μεταξύ στο Βάρο και Αστείου, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που δεν ακούω εδώ τους εν Ελλάδη Άγγλους φαν. Αχα. Ότι έρχεται σπίτι και εντάξει, τώρα τελείωσε. Γιατί αυτό το έργο το έχουμε
1: πιο. Coming home, it's coming home.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Καλά, κοίτα. Νομίζω ότι ο στόχος των Άγγλων αυτός είναι. Δηλαδή, ακόμα και τελικό να πάνε και να μην τα καταφέρουν, για αυτούς θα είναι αποτυχία. Από την άλλη, απογοήτευση η Πορτογαλία, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Απογοήτευση η Πορτογαλία.
0: Το βλέπα.
1: Ενώ δημιουργήθηκαν πολύ νωρίς προϋποθέσεις με το γρήγορο γκολ.
0: Και λες θα ανοίξει τώρα.
1: Ναι, για να παίξει μπαλίτσα ρε παιδί μου αυτό. Τελικά θεωρώ, ναι, και έχουν γραφτεί διάφορα και έχουν ακουστεί διάφορα, ότι δηλαδή το να παίζει η Πορτογαλία που έχει απίστευτη ποιότητα από τη μέση και μπροστά, παικταράδες, να πρέπει ακόμα και τώρα να παίζει για τον Κριστιάνο, νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Είναι λάθος, ναι. Και γενικότερα, κάποιος που ακούει το 1-1 μπορεί να πιστέψει ότι ξέρεις, έχασε ευκαιρία με το τσουβάλι. Και...
1: Ναι, για απλά δεν μπήκε μπάλα
0: καμία
1: μέσα,
0: σχέση.
1: Ας πούμε, και ήταν τυχερό το Κονγκό. Όχι, okay. Το Κονγκό εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στο φινάλε του ημιχρόνου, σκόραρε.
0: Αρκετά τρεξίματα.
1: Είχε, ναι, και τις. Δημιούργησε και αυτό κάποιες καταστάσεις. Η Πορτογαλία ήταν η απογοήτευση της χθεσινής ημέρας. Και θα την έβαζα μαζί μια και λέμε για απογοήτευση και να κάνουμε μια, ας πούμε έτσι, σύνοψη της πρώτης αγωνιστικής, στις απογοητεύσεις μαζί με τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της με το Μαρόκο, λίγα πράγματα.
0: Και την Ισπανία.
1: Και στο βάθρο επίσης θα βάλω και την Ισπανία. Ναι, είχε φάσεις απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, αλλά επειδή ήταν τεράστια τη διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας μεταξύ των δημιουργών, προφανώς και περίμενες να δεις παραπάνω πράγματα και εξυπακούεται να νικήσει. Οριακά κάτω από το βάθρο θα βάλω το Βέλγιο. Ναι. Δεν με ενθουσίασε στην πρεμιέρα με την Αίγυπτο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που μου άρεσαν από τα φαβορί, θα βάλω την Αργεντινή.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί ήταν γεμάτη εμφάνιση.
0: Άσχημα να παίζει με ομάδα που εντάξει δεν είναι.
1: Okay, ρε παιδί μου. Κοίτα, θεωρητικά πέσαμε έξω, γιατί στην προαναγγελία, ας το πούμε έτσι, της συγκεκριμένης αναμέτρησης με την Αλγερία, είπαμε ότι μπορεί να τους βάλουν δύσκολα. Δεν τους έβαλαν οι Αλγερινοί, αλλά θεωρούνται από τις ανερχόμενες δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Επίσης, δεν είναι δείγμα γραφής να πεις, ρε παιδί μου, για την Γερμανία απέναντι στο Κουρασάο. Okay. Αλλά απ' την άλλη, συνολικά, ως εμφάνιση, πέρα από τα γκολ, για την συνοχή, για τα τρεξίματα, για όλα όσα παρουσίασε.
0: Δείχνει καλά.
1: Ναι, θα πω ότι ναι, θετικό το πρόσημο. Αλλά σου ξαναλέω, δεν είναι για μένα ασφαλές δείγμα γραφής. Όπως επίσης το τελευταίο ημίωρο της Γαλλίας απέναντι σε Σενεγάλη.
0: Ναι, γιατί μέχρι εκεί δεν
1: μέχρι είναι εκεί
0: καλά.
1: Έλεγες πονάνε τα μάτια μου. Mm-hmm. Και για τη μία και για την άλλη. Αλλά προφανώς και περιμένεις περισσότερα από τη Γαλλία. Το τελευταίο ημίωρο έδειξε το τι μπορεί να κάνει. Και από τα outsider που δεν περιμένεις, ας πούμε, θα πω από την πρεμιέρα, από την αρχή κιόλας, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωραία εμφάνιση με την Παραγουάη. Θα βάλω τους στο βάθρο Σκανδιναβούς, Νορβηγούς και Σουηδούς. Και μου άρεσε και χαμηλής δυναμικότητας στο Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία.
0: Εντάξει, ναι, γιατί ήταν σοβαρή κι αυτή. Mm-hmm. Ήταν σοβαρή, έβαλε 3 γκολ. Τρελάθηκα μόλις έμαθα ότι ήταν ο Φάμπιο Κανιβάρος στο Ουσμπεκιστάν, δεν το ήξερα. Από εκεί στη χθεσινή εκπομπή.
1: Ναι,
0: ένα ηρωάς μας το 2006.
1: Έτσι.
0: Αλλά έτσι αλλάζει η ζωή.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ coupon wallet και 10 ευρώ PaySafe card voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Better Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach!
1: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αρχίζουμε την εκπομπή αφού ο φίλος ακροατής μας έφτιαξε το κέφι εδώ. Γιατί
1: έτσι,
0: έχω ακούσει για 20άρικα και 20άρικα που έχω πάρει ως μεσογράφος, αλλά ότι πήρα 20άρικο για να μην κράξω τον Μπρούνο Φερνάντες.
1: Και μόνο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Πραγματικά, ρε φίλε.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά, φίλε μας.
1: Όποιος κι αν είσαι και όπου κι αν είσαι.
0: Είσαι ωραίος.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, 62 λεπτά παιχνιδιού στο Τσεχία-Νότια Αφρική. Παραμένει αυτό το εύθραυστο, θα πω εγώ, 1-0.
0: Ναι. Και βλέπω και τους Αφρικανούς να είναι πιο
1: δραστήριοι
0: στο δεύτερο μήχρονο.
1: Ναι, είναι αυτό. Σε ποιο, δεν θυμάμαι. Μπράβο, ο Μπιέλσα. Μετά την γκέλα της Ουρουγουάης με την Σαουδική Αραβία το 1-1. Η Ουρουγουάη στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Το πέταξε ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο και είπε ότι αν σε εισαγωγικά στον μικρότερο τον κάνεις να πιστέψει, θα έχεις πρόβλημα. Ωραία. Θεωρητικά η Τσεχία έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το παιχνίδι. Εφόσον δεν το καθαρίζει, okay, θα πιστεύει η Νότια Αφρική και καλά θα κάνει φυσικά ότι μπορεί να ισοφαρίσει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην αεραστεχνική ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα από τα θέματα της ημέρας. Ο πρόεδρος της αεραστεχνικής, ο κύριος Αλεξίου, έδωσε το μεσημέρι μια συνέντευξη τύπου και απολογιστική, αλλά και εν όψη του μέλλοντος. Μανώλης Μουσουράκης την παρακολούθησε. Πάμε να μας τα αναλύσει, να μας τα κάνει 50 ράκια.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Έγινε σοφότερος. Καλησπέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, κυρία μου. Από αέρος.
2: Α, ναι. Σχέδιο, να μην το πω κοντά.
0: Έτσι, δεν κάνει τίποτα να τρώμε τους, ρε φίλε.
2: Τώρα που να είναι, θα δώσει γκάζι.
0: Άντε.
2: Λοιπόν, έδωσε γκάζι και ο κύριος Αλεξίου.
1: Ναι.
2: Ναι. Για πες. Σε μια συνέντευξη τύπου που διήρκησε αρκετή ώρα, είναι η αλήθεια. Κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Είπε πολλά. Αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή ο σκοπός ήταν κυρίως απολογιστικός, να κάνει έναν απολογισμό της φετινής σεζόν, των δυσκολιών που πέρασε η αεραστεχνική και να βάλει κάποια πράγματα σε τάξη ό,τι αφορά το πώς κινείται η αεραστεχνική και τα τμήματά της από εδώ και πέρα. Δεν ήταν μόνος του, ήταν στο πάνελ και ο Γενικός Αρχηγός της Αεραστεχνικής, ο Ρίας Χατσίκας, και ο Γενικός Γραμματέας της Αεραστεχνικής, ο Λευτέρης Αρχόντης. Μάλιστα ξεκίνησε λέγοντας ο κ. Αλεξίδη ότι έχω πάρα πολλά μέσα μου που θέλω να πω, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον χρόνο, και πως σκοπός της όλης συνέντευξης τύπου είναι να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα και όχι ποια είναι η εικονική πραγματικότητα που κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μέσω των social. Να το κρατήσουμε αυτό, το κομμάτι για τα social, επειδή και άλλη πια εκτενώς και όχι μόνο από τον Αλέξη Αλεξίου και από τον κύριο Χάτσικα, δίνοντας και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα τα κάνω τώρα σε τίτλους, έχει πει πάρα πολλά.
1: Ναι, ό,τι θεωρείς εσύ τα πιο σημαντικά, και σε ό,τι έχει να κάνει με τα απολογιστικά, αλλά και για το μέλλον.
2: Καταρχάς άρχισε με επιτυχίες των πολλών τμήματων που έχει η αεραστεχνική και τα τελευταία χρόνια. Επιτυχίες και σκοπός αυτό ήταν να αναδειχθεί και η διαφορά επιτυχίας-αποτυχίας, πόσο μάλλον διάλυσης, διαλυμένου τμήματος, κάτι για το οποίο γίνεται κουβέντα και συζήτηση το τελευταίο διάστημα στα social και από τον κόσμο, της ΑΕΚ κυρίως και μη. Η πρώτη ερώτηση που κλείθηκε να απαντήσει είναι και πιο βασική, το βασικό ερώτημα που τίθεται: πού πάνε τα λεφτά από την κάρτα φίλου. Ερώτηση που έχει ένα μέρος του κόσμου. Τα έκανε 50 ράκια, αυτό που λέμε. Ο κ. Αλεξίου πραγματικά τα βάλε κάτω όλα, τα πάντα. Το τι έρχεται από έσοδα, τι έρχεται από την κάρτα φίλου, σύνολο 850.000 ευρώ είναι που παίρνει η ΑΕΚ από τα διαρκείας, δηλαδή από την κάρτα φίλου μέσω των διαρκείας, αλλά εκεί έρχεται και το κομμάτι των εξόδων. Ποια θα τα κάνει 50 ράκια, ακριβώς τι έχει να πληρώσει μόνο για τη σύντηση, τη στέγαση, ΔΕΗ, ρεύμα, νερό κτλ. Για τους αθλητές, μόνο για αυτά τα πράγματα ξεπερνούν τα 450 χιλιάρικα, λίγο κάτω από το μισό εκατομμύριο. Και είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Θέλοντας να αναδείξει το ότι όχι μία κάρτα φίλου, αλλά τρεις, το χαρακτηριστικά έτσι, δεν θα έφταναν για να βγάλει τα έξοδα. Η ΑΕΚ οπότε υπογράμμισε κιόλας και με έντονο ύφος ότι δεν μπορεί να λένε κάποιοι ότι τρώμε λεφτά από την ΑΕΚ, ενώ τα λεφτά που βγάζει η ΑΕΚ είναι λιγότερα από το να συντηρείται το κάθε τμήμα. Βασικοί πυλώνες εσόδων για την αεραστεχνική είναι η κάρτα φίλου, είναι το ποσοστό 10% από την ΠΑΕΚ και την ΚΑΕ και το ποσό που παίρνει η αεραστεχνική από το στοίχημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 10%, έκανε και μια εξήγηση το ότι πρέπει να αφαιρεθεί το ΦΠΑ και το κόστος θέλησης αγώνα από τα όσα υπολογίζει ο καθένας ότι μπορεί να παίρνει ερασιτεχνική από το 10%. Ρωτήθηκε αν υπάρχουν επαφές με επιχειρηματίες. Δεν υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο και είπε ότι μιλάμε πολύ κόσμο. Μακάρι να υπάρξει οποιοδήποτε εγγύηση επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει. Ωστόσο, κάτι παραπάνω δεν είχαμε στο κομμάτι. Ρωτήθηκε και για τη βοήθεια που είχε δώσει με

0: Η αριθμητική δεν είχε το χρόνο μαζί της, δεν έγινε πτώση στην ποιότητα όπως υπόθηκε. Τα κόστη αυτά που χρειάστηκαν να καλυφθούν καλύφθηκαν από τον Μάριο Ηλιόπουλο και σε αυτό το σημείο τον ευχαρίστησαν και πάρα πολύ. Και εν συνεχεία σε μια άλλη ερώτηση που έγινε για το τμήμα handball, υπογραμμίστηκε ότι ο στόχος και για την επόμενη σεζόν, παρά το μειωμένο budget, θα είναι και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Μάλιστα σε αυτό το σημείο ο κύριος Χάτσικας εδώ έβαλε και το κομμάτι των social, το ότι μέσα στη σεζόν προσπαθούσαν να φέρουν παίκτες και έφεραν παίκτες και στα social media των παίκτων. Οι παίκτες που έρχονταν διάβαζαν μηνύματα φίλων της ΑΕΚ, δεν ξέρω, που στυλίτευαν την όλη κατάσταση, έκραζαν την ομάδα και αυτό δημιουργούσε περαιτέρω πρόβλημα στους εθήνοντες της ΑΕΚ για το πώς θα διαχειριστούν το όλο θέμα ενώ είχαν φέρει τους παίκτες στην Ελλάδα και έπρεπε να διαχειριστούν και αυτή την κατάσταση. Για το βόλι ανδρών εξηγήθηκε το κομμάτι των χρεών, ουσιαστικά ένα τμήμα το οποίο το παρέλαβε η ερασιτεχνική με ένα χρέος που μετέπειτα έφτασε, ενώ βάσει αυτών που υπήρχαν εξ αρχής τα χρέη που διωγγώθηκαν, το 1.200.000 ευρώ το χρέος έχει πέσει στο 1 τρίτο περίπου και ουσιαστικά να το θέσουμε και ως παράδειγμα εκεί όπου κάθε ερασιτεχνική δίνει ένα budget κάθε χρόνο για να συντηρείται ένα τμήμα για να πρωταγωνιστεί κτλ. Η ΑΕΚ το δίνει απλά για να μαζεύει τα χρέη. Πάντως στόχος είναι και η άνοδος και να είναι υγιές το τμήμα. Η είδηση νομίζω έχει να κάνει και με το τμήμα Πόλο που παραδέχθηκε ο κ. Αλεξίου το ότι η ΑΕΚ έχει αποτύχει σε αυτό το τμήμα, ότι δεν κατάφερε να το βάλει στους κόλπους των εκδίδων, δεν το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, ότι πρέπει να, να γίνει μια επανεξέταση της λειτουργίας του. Και άλλα θέματα πιάστηκαν και για το θέμα της αθλητικής αναγνώρισης που προέκυψε. Αναλυτικότατος το εξήγησε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορεί να το διαβάσει κάποιος και στο site για το πού θα αγωνίζονται τα τμήματα, για το στόχο δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων που μπαίνει μπροστά και στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ρωτήθηκε στο τέλος και για τη δημορία έδρας και για τις κινήσεις που έγιναν για να υπάρχει μια ισονομία στις ποινές που και οι φίλοι θα νιώθουν ότι δεν υπάρχει. Και πολλά άλλα τα οποία είναι όλα αναλυτικά πάνω στο site στο Spotify.
1: Ωραία. Για Ατρόμητο πότε θα τα πούμε, αύριο ή από εβδομάδα?
0: Όποτε θέλετε, νομίζω τις επόμενες μέρες.
1: Να έχουμε να πούμε όμως κάτι.
0: Εντάξει, εγώ περιμένω τις επόμενες μέρες συνθετικά και αρνητικά μια εξέλιξη πάνω στο Μανσούρ.
1: Μάλιστα.
0: Στο θέμα της ανανέωσης έχει μπει γερά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
2: Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, έχουμε cooling break στην αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Στο 71ο λεπτό είμαστε τώρα. Έβλεπα πριν σε μια ιστοσελίδα ένα θέμα. Οι εξειδικευμένοι της Αργεντινής στο Marketing Registrado, αν το διαβάζω σωστά, αναφέρει ότι η FIFA από τα cooling break που είναι πλέον υποχρεωτικά στα μισά των δύο ημιχρόνων, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και τα 104 παιχνίδια, μπορεί να έχει έσοδα που μπορεί να ξεπεράσουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε σε διάρκεια.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φοροτιμή στο διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γη τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνηση του. Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Δωδεκανήσου καταγγέλει τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια. Κάνει λόγο για εσκεμμένο αποκλεισμό του μεγαλύτερου τουριστικού φορέα της περιοχής, ζητώντας διαφανή διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον του τουρισμού. Λίγη οριστικά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση καθώς η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινά μπαράζ σαρωτικών ελέγχων από δήμους και πυροσβεστική με την επιβολή τσουχτερών προστήμων και αυτεπάγγελτων καθαρισμών. Μεγάλη έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία των υπεύθυνων καθώς και ο τρόπος κτήσης τους. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στα συγγενικά τους πρόσωπα. Ουδέποτε υπήρξε εγκαταλελειμμένος χώρος ή χιτά αρχαιοτήτων ή υπερβόλα.

0: Παντούν εννέα αρχαιολόγοι της εφορίας αρχαιοτήτων Ρόδου. Τονίζουν ότι για σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί ζωτικό οργανωμένο χώρο συγκέντρωσης, μελέτης και καταγραφής των ευρημάτων του νησιού. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της Ρόδου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αφορά ρυθμίσεις στον αστικό ιστό με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων κρεμαστής. Η ΔΕΙΑΡ ενημερώνει ότι ο παραλιακός δρόμος πλευρικά του κρεμαστενού ποταμού θα παραμείνει κλειστός για όσο διαρκούν τα έργα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Authenticity διοργανώνουν αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Ρόδου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη δράση αιμοδοσίας διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Amanda Colossos Resort στο Φαλιράκι με τη συμμετοχή εργαζομένων αλλά και ξένων τουριστών. Συνελήφθη 19χρονο στη Ρόδο, ο οποίος είχε διαπράξει 10 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις του νησιού. Στο σπίτι του βρέθηκαν τα κλεμμένα εργαλεία και τα ρούχα που φορούσε στις κλοπές. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ασθενής έως μέτρη, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
11: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
12: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
13: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό το νέο όνομα που έχει προκύψει είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού θέση του goalkeeper Νιάκη Πένια, πίσω ανοίξει στην Μπαρτσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Έχουμε πει ότι ο Διακαής πως Παναθηναϊκός Βλαχοδήμος, αλλά δεν είναι και μια εύκολη περίπτωση. Ξέρετε, τον ίδιο κυρίως. Μια περίπτωση λοιπόν που βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι αυτή, Ισπανός, 27 ετών, ήταν στην Μπαρτσελόνα, ξαναλέω, δανεικό στην Έλτσε. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, είχε 16 συμμετοχές πέρυσι, τη χρονιά που πέρασε με την Έλτσε. Και είναι στη λίστα. Θα δούμε τώρα που θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει και τον Τζάβες μαζί με τον Κώσταρη και ψάχνει έναν goalkeeper.
14: Ναι, για να έχει μια ασφάλεια.
13: Για βασικό. Πέρυσι θέλει να πάρει ένα goalkeeper για βασικό.
14: Μέχρι πότε θα περιμένει τον Βλαχοδήμο?
13: Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά θα έχει καινούργιο τροματοφύλακα. Η εκτίμησή μου είναι αυτή.
14: Okay.
13: Θα έχει καινούργιο τροματοφύλακα. Τώρα αυτά. Όσο δυνατόν πιο γρήγορα μπορείς να κάνεις, τόσο το καλύτερο.
14: Προφανώς.
13: Έτσι.
14: Ωραία.
13: Από εκεί πέρα, αφού ξεκινήσαμε με τα γραφικά, για τον Καμαρά δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένουμε ένα τυπικό ζήτημα για πλειοδομές να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του και να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού.
14: Έρχεται με αγορά για συμβόλαιο χρόνια.
13: Θα το δούμε τώρα. 4-3.
14: Okay.
13: Υπάρχουν νέα δημοσιεύματα από το εξωτερικό για τον κύριο Καλάμπρια. Αυτή τη φορά
15: Τωρίνα.
13: Για την Τωρίνο.
14: Κάτσε, πήγε σε αποχώρηση τώρα. Κάτσε να πάμε σε πρώτα να κλείσουμε τις προσθήκες. Ναι. Παντρόγγελεν, σε τι φάση είμαστε?
13: Συζητήσεις με τη Σάμσουσπορ.
14: Σου προκύπτει εσένα αυτό που οι δηλώσεις περί απόρριψης δύο προσφορών?
13: Κοίταξε να δεις, όταν, θα σου πω, όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, η λογική των διαπραγματεύσεων αυτό είναι. Δηλαδή, σου δίνω τόσα, τα δέχεσαι? Α, όχι, δεν τα δέχομαι. Πάμε να συζητήσουμε σε νέα βάση. Σου δίνω τόσα.
14: Ναι, θέλω παραπάνω, ναι.
13: Όταν υπάρχει τώρα υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά που μπορεί να πεις ότι είναι απαγορευτικό. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες. Έτσι, για να κάνει δικό του Φαντρόγγελο ο Παναθηναϊκός. Και τον Καλάμπρια, αυτό που σας έλεγα, ότι τον εξετάζει και η Τωρινό πλην τη Σασουόλο, το έχω ξαναπεί. Εγώ περιμένω, θα έρθει πρόταση για τον Καλάμπρια.
14: Ναι.
13: Εκεί θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ένα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι έχει βγάλει πολιτήριο, δεν είναι σαν τους παίκτες που τους
14: έχει το μάθημα. Ναι, Γετβάη,
13: ναι.
14: Πάντοβιτς, ναι.
13: Σωστά, okay. Θα πούμε και για αυτά στη συνέχεια, είπα και κάποια πράγματα το πρωί. Και τι θέλεις και ο παίκτης.
14: Αυτό πήγα να σου πω, ο Καλάμπρια έχει εκφράσει επιθυμία επαναπατρισμού?
13: Όχι, δεν έχει εκφράσει επιθυμία, αλλά δεν έχει πει κάτι στους άνθρωπους Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω όμως τι θα μπορεί να θελήσει. Τι έγινε, κάτι έχει δώσει.
14: Πέναλτι.
15: Νότια Αφρική.
13: Τι γίνεται, οπότε μπαίνω μέσα τις τελευταίες μέρες, κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Πέναλτι για την Νότια Αφρική. Λοιπόν, δεν έχει εκφράσει κάτι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση. Τώρα, εκεί τι κάνει ο Παναθηναϊκός, έχει δύο χρόνια συμβόλαια ακόμα Καλάμπρια. Υπάρχει κινητικότητα και για τις υπόλοιπες αποχωρήσεις μετά τους Βιντέσκι που πήγε στη Βίτσεβ και για τον Γετβάη και για τον Πάντοβιτς. Για τον Γετβάη υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του. Χέρι, τώρα δεν είναι μέσα έξω. Δεν έχω
14: μέσα είναι, εντός περιοχής.
13: Μέσα είναι, ναι. Και για τον Γετβάη από την πατρίδα του. Θυμίζω ότι και την Άμο Ζάγκρεπ τον ήθελε. Και για τον Πάντοβιτς υπάρχει ενδιαφέρον είτε για. Από τους ατζέντιδες δηλαδή που έχουν ενημερωθεί, είτε για να φέρουν πρόταση για αγορά είτε για δανεισμό. Υπάρχει μια κινητικότητα από πλευράς ατζέντιδων των παικτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα. Σήμερα ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά και αύριο θα συνεχιστούν οι προπονήσεις. Με τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται και τις δύο πρώτες μέρες στο Κοροπή, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή του και στη νέα προσπάθεια που γίνεται με τον Ίστρουπ, με τους νέους συνεργάτες του, με τους νέους ανθρώπους στην ομάδα, Στεφάνο Κοτσόλη που προσφάτως έγινε και επισήμως τεχνικός διευθυντής. Οπότε βρέθηκε αυτές τις πρώτες δύο μέρες ο Γιάννης Αλαφούς. Την Κυριακή στις 4, θυμίζω, είναι η παρουσίαση του δανού προπονητή, του νέου προπονητή Παναθηναϊκού, όπου θα τον ακούσουμε ζωντανά, θα τον δούμε, θα δεχτεί τις ερωτήσεις και θα έχουμε μια πρώτη...
15: Θα το γνωρίσουμε ουσιαστικά.
13: Ναι, ναι, μια πρώτη γνωριμία. Ένα νέο φιλικό Άγιαξ.
15: Ενημέρωση από τους Ολλανδούς.
13: Και από τον Παναθηναϊκό. Θα είναι το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους.
15: 4 Ιουλίου.
13: Και ώρα Ελλάδος 4. Στο Έρμελο. Αυτό το φιλικό για τον Παναθηναϊκό. Δυνατό φιλικό. Φυσικά με τον Έντα το βάλει η Νότια Αφρική.
15: Ένα-ένα. Ναι, ένα-ένα.
13: Θα είναι ένα δυνατό φιλικό. Ξέρουμε τα φιλικά με την Grasshoppers, με τη Rapid Viennis, τώρα αυτό με τον Άγιαξ. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Για τον Παναθηναϊκό, πίσω τη Δευτέρα, αύριο υπάρχει προπόνηση. Επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά και τα εργομετρικά. Και τη Δευτέρα αναχωρεί η ομάδα, η αποστολή για το Apeldoorn της Ολλανδίας, εκεί όπου μέχρι τις 4 του μήνα, μέχρι και τις 4 του μήνα, θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δούμε πώς θα αρχίσει να χτίζει την ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν.
15: Σβιντέρσκι αναχώρησε για Βίτσεφ Λότζ.
13: Ναι, πήγε εκεί.
15: Είναι εκεί.
13: Βέβαια. Πήγε από χθες να περάσει τα ιατρικά. Έχει τελειώσει το θέμα. Συμφώνησε ο Παναθηναϊκός. Ένα εκατομμύριο είναι η συμφωνία. Μαζί με κάποια μπόνους επίτευξη στόχων θα πάει στο 1.300.
15: Μάλιστα.
13: Έτσι.
15: Okay. Δεν μου λες την προετοιμασία θα έρθουν και 4 παιδιά από την ΚΑΠΑ 17.
13: Βεβαίως, από την ΚΑΠΑ 17, η οποία ΚΑΠΑ 17 είχε μια εντυπωσιακή πορεία. Και
15: κατέκτησε το πρωτάθλημα.
13: Κατέκτησε το πρωτάθλημα, το κατέκτησε αίτητη. Το έχουμε ξαναπεί, είναι
15: καλή ταλέντο.
13: Καλή φουρνιά, Λάβδας, ο οποίος έχει ξανακάνει προετοιμασία, στόπερ. Ο Νεμπής επιθετικός, και αυτός έχει ξανακάνει προετοιμασία.
15: Πέρυσι είχαν ανέβει.
13: Ναι, σωστά.
15: Okay.
13: Ο γείτονας θεματοφύλακας, τρομερά λόγια λένε για τον γείτονα, τον είχαμε, ήταν στις ευρωπαϊκές αποστολές του Παναθηναϊκού.
15: Ναι, μπράβο, μετά από τη Ρώμα το θυμάμαι.
13: Μπράβο. Okay. Και ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι χαφ. Οι δύο πρώτοι, ξαναλέω, ο Λάβδας και ο Νεμπής, είναι η δεύτερη προετοιμασία στην οποία θα λάβουν μέρος οι ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα του συλλόγου, από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Έχουν ενταχθεί ήδη στην προετοιμασία.
15: Μάλιστα. Και το άσχημο της ημέρας.
13: Με τον Γιάννη Κάρμη.
16: Ναι. Χρόνια άνθρωπος.
13: Έφυγε από τη ζωή και ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε.
15: Ναι. 38 χρόνια.
13: 38 χρόνια νομικός εκπρόσωπος πάει Παναθηναϊκός. Από το 79
15: μια ζωή
13: μέχρι το 17. Εκπροσωπούσε και τον Παναθηναϊκό μεταξύ άλλων και στα θεσμικά όργανα.
15: Ναι.
13: Υπάρχει ανακοίνωση από την Παναθηναϊκό. Θυμάμαι εγώ παλιότερα οτιδήποτε γινόταν, ρε παιδί μου, και ήψε κάτι να ρωτήσει νομικό, ποιο θα πάρουμε.
15: Το κύριο Γιάννη.
13: Ναι, τον κύριο Κάρμη. Πολλά χρόνια.
16: Ναι.
13: Πολλά χρόνια.
16: Συλληπιτήρια. Εμείς που ήμασταν και εφημεριδάδες που διαβάζαν παλιά, το όνομα ήταν συνέχεια.
13: Ναι, βέβαια.
15: Ωραία.
13: Αυτά.
15: Ευχαριστούμε, κύριε.
16: Να είσαι καλά, φίλε.
15: Λοιπόν, πάμε λίγο και στην αίθουσα σύνταξη, στο Χρήστο Λόι, να μας πει για το γκολ της Νοτιού Αφρικής. Πλέον έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έλα, Χρυσάρα.
17: Καλησπέρα.
15: Τι κάνεις?
17: Όλη αυτή την ώρα η Τσεχία έπαιζε με τη φωτιά και κάηκε, γιατί δεν μπορούσε να βρει ένα δεύτερο γκολ.
15: Αυτό λέγαμε κι εμείς.
17: Αυτό ακριβώς. Και στο 81 ο Μασέκος σούταρε, ο Σούλης είχε απλωμένο το χέρι. Και η Τόρι Πένσο, γυναίκα διαιτής, έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μοκοένα ήταν εύστοχος.
15: Εύκολη φάση για το ΒΑΡ.
17: Ναι. Από τη μία πλευρά ο Κόβαρ, από την άλλη μπάλα, και ο Μοκοένα έφερε το παιχνίδι στη ισορροπία για το 1-1. Και τώρα η Τσεχία τρέχει. Έχουμε μπει στο 27ο λεπτό. Θα έχει καθυστερήσεις. Και τώρα η Τσεχία.
15: Το 1-1, το οποίο δεν συμφέρει καμία από τις δύο ομάδες, έτσι.
17: Καμία από τις δύο ομάδες, γιατί Μεξικό και Νότια Κορέα έχουν τρεις. Μονομαχούν το βράδυ 4 ώρα Ελλάδα, τα ξημερώματα. Ναι. Οπότε τώρα θα πρέπει και η μία και η άλλη να κάνουν νίκη στην τελευταία αγωνιστική για να πάρουν ή τη δεύτερη θέση ή την τρίτη.
15: Αν παραμείνει στο πάλι το 1-1.
16: Μπράβο, ναι.
17: Για να είναι στις 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες. Και μένει να φανεί αν το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί ισόπαλο ή θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη.
15: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε.
17: Γεια σας.
15: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
28: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
30: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
31: Η Winsport FM 94,6.
16: Επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη. Τα λέγαμε και χθες ότι κάτι αρχίζει να κινείται μετά από μια σχεδόν δεκαήμερη νηνεμία. Και σήμερα επανήλθηκε στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνη. Το στάτους θα μας το περιγράψει ο φίλος μας ο Αλέξης Σαββόπουλος. Χαίρετε.
15: Γεια σου, Αλέξη.
32: Γεια σου, παιδιά. Τι κάνετε?
16: Καλά, εσύ.
15: Καλά, καλά, εσύ.
32: Καλά είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, νόριμο όνομα. Mm-hmm. Χωρίς να είναι κάτι τόσο προχωρημένο, ούτε κάτι σίγουρο. Που γενικά δεν είναι τίποτα σίγουρο τη δεδομένη χρονική στιγμή στον Άρη και δεν ξέρω αν θα έχουμε και πολύ άμεσα, να σας πω την αλήθεια, κάποιες ανακοινώσεις. Εγώ δεν είμαι τίποτα αισιόδοξος. Πιστεύω ότι χάμε και αυτή τη βδομάδα, μην χάμε και την επόμενη. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, παιδιά, ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πάω στο θέμα του Μαντσίνη, ότι πρέπει να διευθετηθεί πρώτα το θέμα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται.
16: Ναι,
32: είναι αρκετοί, είναι μεγάλα τα συμβόλαια, είναι μεγάλα τα νούμερα. Θέλω να βρεθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Ο Άρης έχει παίκτες που δεν υπολογίζονται και όλοι έχουν και καλά συμβόλαια. Έχει το Μωρόν που είναι μια περίπτωση, όπως έλεγα χθες, το επίσης πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι κοντά στο εκατομμύριο οι απολαβές του χρόνου. Mm-hmm. Είναι πολλές εκκρεμότητες σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορεί να αρχίσει ο Άρης να παίρνει παίκτες χωρίς να έχει τακτοποιήσει πρώτα αυτά τα ζητήματα. Τώρα εντάξει, να πάρει ένα στόπερ που έχει ανάγκη γιατί έχει μόνο τον Φαβιάνο, οκ, τώρα να πάρεις ένα-δυο, οκ, αλλά για παραπάνω νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε, παιδιά, λίγο ακόμη να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Πάντως ο Μαντσίνη είναι μια περίπτωση στην οποία την σκαλίζει ο Άρης. και του έδωσε τη δυνατότητα το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο όρος του συμβολέου που είχε υπογράψει με το ΑΠΟΕΛ, ότι αν δεν έβγαινε η ομάδα στην, το ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη, να αυτομάτως να το εξασφάλιζε την ελευθερία του. Και αυτό ανάγκασε τον Άρη, οδήγησε μάλλον τον Άρη να κάνει μια ερώτηση προς την πλευρά του Μαντσίνη για το πόσα του φαινόταν να
0: επιστρέψει.
32: Να επιστρέψει στον Άρη.
0: Αλέξη, δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο, έτσι δεν είναι? Του Μαντσίνη.
32: Νομίζω έχει κάνει χρήση. Να έχει κάνει
0: χρήση. Έχει κάνει χρήση. Α, okay.
32: Ναι, mm-hmm. Έχει κάνει χρήση και έχει μείνει ελεύθερος. Ναι.
0: Ωραία. Okay.
32: Βέβαια, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον ΑΠΟΕΛ, γιατί το ΑΠΟΕΛ είπε ότι απλά εάν έπαιρνε 500 χιλιάρικα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Ναι.
32: Και ο ΑΠΟΕΛ του είπε, διευκρίνησε ότι αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να τα υποστηρίξει, αλλά θα. Όλα δεν αποκλείεται να του κάνει και ο ΑΠΟΕΛ μια πρόταση απλά με λιγότερα χρήματα.
0: Mm-hmm. Α, ναι, οκ. Okay. Αν θέλει να μείνει, οκ. Okay, αλλιώς...
32: Πέρα αποφασίζει αυτό. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί. Mm-hmm. Ένας καινούργιος προπονητής που τον ξέρει. Τώρα, το αν θα του κάνει ένας πρόταση θα δούμε. Αυτό που μεταφέρθηκε προς την πλευρά του Άρη είναι ότι εμείς δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανέναν. Μπορείτε να κάνετε και εσείς μια πρόταση. Είμαστε ανοιχτοί και ακούμε προτάσεις. Εντάξει. Αυτό εμένα μου δείχνει βέβαια κάτι άλλο, να σου πω, να λένε το πάλι πιο πέρα θέλω, ότι είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις βέβαια. Η μία λέει ότι ξαναζεσταμένο φαΐ. Σωστά.
0: Ναι.
32: Είναι κάτι υπέρμαχη αυτής της αντίληψης.
0: Ναι.
32: Αλλά είναι και εγώ βλέπω μια δεύτερη ανάγνωση εδώ, στο ότι ο Άρης, επειδή έπαθε, πάει λίγο σε πιο σίγουρα...
0: Να σε πιο safe επιλογές.
32: Πιο safe, δηλαδή...
0: Γνώριμες.
32: Ναι. Τον ξέρει το Μαντσίνη, ξέρει τι μπορεί να του προσφέρει, ξέρει ότι είναι ένας καλός επαγγελματίας, ξέρει ότι τι πρόσφερε και το πέρασμα του πρώτου, ο Άρης τον έφερε στην Ελλάδα,
0: ναι,
32: πρώτος, και τον ανέδειξε και μέσω του Άρη έκανε και μια σπουδαία μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές της επίθεσης, μπορεί να παίξει και ψευτοενιάρη όπως το έκανε πολλές φορές επί μάτσης ειδικά, μπορεί να παίξει το 10, είναι παίξει συνεπή στο τακτικό κομμάτι, με επιστροφές στην άμυνα για να βοηθήσει τον μπακ του. Είναι γενικά ένας προσφεστής που ξέρεις τι θα σου δώσει ο συγκεκριμένος. Και από το να πηγαίνει σε επιλογές ρίσκου που δεν ξέρεις
0: τι
32: δεν του βγήκανε και πολλές. Ναι, και δεν του βγήκανε και πολλές, πιστεύω στο μυαλό του Θόδωρου Καρυπίδη αυτό λειτουργήσε περισσότερο, αν καταλαβαίνω καλά, χωρίς απαραίτητα να συνέχεια να έρθει κιόλας.
0: Ναι, καλά, ναι.
32: Είναι μια
0: επιλογή.
32: Από τις περιπτώσεις, γιατί μπορεί ο Άρης να βρει κάτι άλλο καλύτερο και να μην ασχοληθεί. Μπορεί να κάνει μια πρόταση την οποία δεν θα την αποδεχθεί ο Μαντσίνη. Θα δούμε.
16: Με το Ρόουζ πότε βλέπεις να καθαρίζει?
32: Τι να σου πω, θα δούμε. Νομίζω δεν είναι προτεραιότητα ο Ρόουζ, Νίκο, γιατί. Okay, για να δώσει ένα βάθος στο στόπερ, okay, αλλά νομίζω ότι κοιτάζει κάποιες άλλες περιπτώσεις σε αυτή τη στιγμή ο Άρης για το κέντρο της άμυνας και νομίζω αν θα ξεκινήσει να κάνει προσθήκες, θα ξεκινήσει από την άμυνα και προκειμένου από το κέντρο της άμυνας, γιατί εκεί είναι ορφανός. Εκεί υπάρχει το μεγάλο το κενό. Και από ό,τι ξέρω ήδη δουλεύονται μία-δύο περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
32: Πόσο κοντά ή μακριά είναι, θα φανεί το επόμενο διάστημα.
0: Αλέξη, αύριο έρχεται Αθήνα ο Ντιαντή για να ολοκληρωθεί μεταγραφή στην Άλντι Ριγιά.
32: Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν νομίζω.
0: Okay.
32: Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Να έρθει στην Αθήνα να κάνει εξετάσεις εδώ, γιατί δεν τις κάνει εκεί, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχω ενημέρωση, όχι παιδιά, δεν.
0: Ναι.
32: Θεωρείται
0: δεδομένο πάντως ότι θα γίνει η χρήση της οψιών.
32: Νομίζω ότι τώρα τακτοποίησαν και το θέμα του προπονητή. Πήραν τον Μπρούνο Λάζε προπονητή. Εκεί, τον πρώην της Μελτίκα, έλεγξαν αυτό το θέμα. Νομίζω τώρα θα ασχοληθούν και με τα υπόλοιπα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ανόδου η ρήτρα αγορά.
0: Ναι, οκ.
32: Απλά τώρα το θέμα είναι πότε θα γίνει το διαδικαστικό κομμάτι. Εντάξει.
0: Σωστά.
32: Τώρα γίνει αυτή η εβδομάδα, γίνει την άλλη. Δεν έχω πάντως κάποια ενημέρωση ότι έρχεται στην Αθήνα. Δεν μου κολλάει πολύ. Θα δούμε πάντως. Δεν αποκλείω και τίποτα.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε σε εισαγωγικά μεταγραφή στη θέση του εμπορικού διευθυντή, έτσι.
32: Ναι, ο Άξο Παρδαλίδης. Ένας τέλεχος το οποίο είναι γνωστό στην οικογένεια του Άρη, ήταν επί 6 χρόνια στην ΚΑΕ. Πολύ σημαντική προσοχή τη θεωρώ εγώ, γιατί πέρα από όλα τα άλλα γνωρίζει και την οικογένεια του Άρη. Τα εσωτερικά της, την ανθρωπογεωγραφία της, ξέρει πολλούς επιχειρηματίες που έχουν κίτρινο μαύρο χρώμα, άρα μπορεί να τις προσεγγίσει χορηγικά πιο εύκολα. Είναι δοκιμασμένος, μια πολύ έμπειρος τέλεχος και δοκιμασμένο και στο αθλητικό επίπεδο, το αθλητικό κομμάτι. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση, επειδή τον γνωρίζω κιόλας.
15: Μάλιστα, ωραία. Και από...
1: Φιλικό, 5 Αυγούστου.
32: Ναι, το ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός. Ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει ούτε τα φιλικά που θα δώσει στην Ιταλία και από ό,τι μαθαίνω, παιδιά, δεν... πολύ πιθανό να μην δώσει 3, να δώσει και 2 στην Ιταλία.
15: Δεν βρίσκει αντιπάλους.
32: Μάλλον, ξέρω.
15: Μάλιστα. Okay.
32: Ας μην με ρεφίζετε περισσότερο.
15: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, όχι, Αλέξη μου, όχι. Σε καμία περίπτωση.
15: Εντάξει, ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
32: Καλό βράδυ.
15: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε σένα.
1: Τέλος.
15: Τέλος. Θα έχουμε τον κύριο Χρήστο.
1: Ναι, να τον έχουμε. Για να πάμε στη διάλειμμα.
15: Τον έχουμε. Ωραία. Πάμε. Χρήστος Λόης για τελικό αποτέλεσμα και σύνοψη του τι είδε στην Ατλάντα. Χαίρετε και πάλι.
2: Μετά την τελευταία μας επικοινωνία, το μάτς δεν είχε άλλο γκολ. Ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1 στην Ατλάντα, με αποτέλεσμα έτσι τώρα η Νότια Αφρική να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Σε ένα μάτς που το οποίο είναι, θα συμπεριλαμβάνεται στα χειρότερα θεαματικά. Παιχνίδι χωρίς φάσεις, η Τσεχία.
15: Κοίτα, και τα πρώτα τους, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές τους εμφανίσεις.
2: Οι δικές τους, ναι, τον αντιπάλου ήταν
15: περίπου
2: στην πρεμιέρα.
15: Ναι, περίπου μία από τα ίδια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει τίποτα και τώρα καλούνται να κάνουν υπερβάσεις κόντρα σε ομάδες που έδειξαν ότι είναι καλύτερες από εκείνες.
15: Σωστά.
2: Και να θυμίσουμε και πάλι ότι Μεξικό και Νότια Κορέα ξημερώματα 4 η ώρα Ελλάδος μονομαχούν και ο νικητής, αν υπάρξει, θα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και πιθανότητα και την πρωτιά. Πάμε να πούμε και για το μάτς. Στο 6 ο Σάντιλεκ έδωσε το προβάδισμα για τους Τσέχους, οι οποίοι στη συνέχεια επαναπαύστηκαν, έδειξαν μια νοθρότητα, δεν κυνήγησαν ένα δεύτερο γκολ όντας καλύτεροι στο παιχνίδι και το πλήρωσαν όταν στο 23ο λεπτό ο Μοκοένα ισοφάρισε 1-1 με πέναλτι. Στο φινάλε η Τσεχία δεν κυνήγησε περισσότερο τη φάση, ένα σουτ στο 4ο λεπτό του καθυστερήσεων με τον Πρόβοντ, αλλά χωρίς κάτι άλλο. Η Νότια Αφρική παράλληλα στα τελευταία δευτερόλεπτα προσπάθησε να κάνει κάτι χωρίς αποτέλεσμα, με το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε.
15: Μάλιστα. Και η Νότια Αφρική είχε την.
2: Στο τέλος, στο τέλος.
15: Μπράβο, την καλύτερη ευκαιρία για να πάρει το μάτς και όχι η Τσεχία.
2: Σωστά, σωστά. Με ένα σουτ που κόντραρε.
15: Και πέρασε κόντρα.
2: Ναι, ναι.
15: Αν πήγαινε μέσα, πιστεύω θα έγραφε.
2: Ναι. Και εκεί άλλαζε τελείως η ισορροπία.
15: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
15: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό της Blue Star Ferries. Στέλνετε στο Viber 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή με διπλή καμπίνα για λέρο διάλειμμα.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
4: Μόνο εδώ.
3: Μόνο τώρα.
4: Μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε. Καληνυχτήσαμε τον Στέφανο Παλαιότολο.
1: Μπορεί να το πει κι αλλιώς. Ως απογοητευμένη ομοσπονδία της Τσεχίας ποδοσφαίρου, αλλάξαμε τεχνική ηγεσία. Στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο.
0: Στο ημίχρονο, ναι. Εδώ τελείως όμως. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Γιάννησης θα μας συντροφεύσει, θα μας βοηθήσει μέχρι τις 10.
1: Κοσμοτέ TV, φίλε, για εσένα πρωτάς. Βαλένθια Μπαρτσελώνα. Αρχίζει τώρα ο πρώτος τελικός. Τελευταία παράσταση του Μοντέρο, όπως λέγαμε σήμερα, η Μάρκα με την Βαλένθια.
0: Μάλιστα.
1: Για να παίξει στον Ολυμπιακό. Και για το φίλο ρωτάει αν υπάρχει εξέλιξη για το θέμα που θα παίζει ο Ολυμπιακός τη νέα σεζόν. Είπαμε, παιδιά, θα αργήσει αυτό έτσι. Από τον Ιούλιο και βλέπουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, στα. Είπαμε, κλείσαμε την πρώτη ώρα με τατουάρι με τον Αλέξη Αβούβλο. Στα του Πάουκ, επειδή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.
1: Έχει άδεια.
0: Έχει μια τριήμερη αδειούλα. Λοιπόν, είπαμε και στον πρόλογο. Μπήκαν υπογραφές στα χαρτιά της λύσης της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ράσβαν Λουτσέσκου και απομένει πλέον μόνο η ανακοίνωση. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν αξίωσε την αποζημίωση ο Ρουμάνος προπονητής για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και πιθανότατα, θα πω πιθανότατα, να μην έχει μπει και ρήτρα ώστε να μην δουλέψει σε άλλη ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Ωραία, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα το λέμε ότι φαβορεί είναι ο Μαρίνο Πούσιτς και εγώ εκτιμώ ότι για να μην βγει ακόμη το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου είναι ότι θέλουν να είναι όσο γίνεται πιο κοντά χρονικά οι δύο ανακοινώσεις.
1: Σωστά. Από εκεί πέρα έχουμε... νέο ουκρανικό δημοσίευμα που λέει ότι είναι δεδομένη η μεταγραφή του Κετζιόρα στην Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι, το θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία με τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, το συμβόλαιο του οποίου ανανεώθηκε αυτόματα λόγω των συμμετοχών που είχε την σεζόν που τελείωσε. Και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσθήκες για το κέντρο της άμυνας, το όνομα που γράφτηκε σήμερα είναι αυτό του 32χρονου Άριτζ Ελουστόντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια δεκαετία στην Real Sociedad και πριν από λίγο ένα σενάριο στην Ισπανία περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον 31 ετών Γάλλο χαφτής Βαλένθια τον Μπατίστ Σανταμαρία. Mm-hmm. Αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, στη Λα Λίγκα έκανε, βλέπω εδώ, είχε 22 συμμετοχές, ένα γκολ, αλλά το δημοσίευμα αναφέρει ότι μάλλον θα αποχωρήσει από τις νυχτερίδες.
1: Και επί του πιεστηρίου, Ιταλός μισογράφος αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ τελικά δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Αλεσάνδρο Μπιάνκο.
0: Δεν.
1: Ναι. Αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει νέα κουβέντα ανάμεσα στην Φιωρεντίνα και το δικέφαλο του Βορρά με άλλα προφανώς οικονομικά δεδομένα.
0: Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Ότι δεν την ενεργοποίησε μέχρι τώρα, ναι, γιατί προφανώς η παραμονή του Μπιάνκο είχε να κάναι με τον Λουτσέσκο.
1: Προφανώς,
0: ήταν, ναι, ήταν εισήγηση του Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δούλεψε με τον Ιταλό. Ο οποίος μέτρησε 24 συμμετοχές, των οποίων οι 6 στο Europa League. Τώρα με τον νέο προπονητή, το θέμα είναι να αξιολογήσει εκείνος, βλέποντας προφανώς κάποια παιχνίδια του Ιταλού μέσου, αν του κάνει ή δεν του κάνει. Θα φανεί στην πορεία.
1: Αυτά και με τον ΠΑΟΚ και πάμε να ταξιδέψουμε Τρίπολη.
0: Νοητά. Πάμε, ναι, έχουμε μέρες.
1: Είχα και χθες κάτι, πήγε τον Αστέρα. Αλλά μας τα πει πιο καλά ο Αντώνης Χρονάκης, ο οποίος είναι στην αλλιά τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Για. Να ομολογήσω, ομολογώ ευθαρσώς, ναι, ναι, ότι μου λείψατε κιόλας.
1: Εσύ ρε φίλε.
2: Πραγματικά μου λείψατε, διότι δεν είναι μόνο η μεταφορά των νέων, των ειδήσεων, είναι και αυτή η αλληλεπίδραση που υπάρχει και όσο περισσότερο βγαίνω στην εκπομπή σας, άλλο τόσο συνειδητοποιώ ότι ο Sport FM δεν είναι μόνο ένας ραδιοφωνικός σταθμός, είναι μια πολύ μεγάλη παρέα που ενώνει τους ανθρώπους από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο πράγμα απ' όλα. Είστε καταπληκτική συντροφιά. Διότι ακόμα και τις ώρες που δεν βγαίνω, θα ανοίξω το ραδιόφωνο μου και θα σας ακούσω. Και αντιλαμβάνομαι και ως ακροατής τη δύναμη και την επιρροή που έχει ως Sport FM.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς.
3: Για πες, έχουμε από ό,τι είδα από χθες μια μεταγραφή με υπογραφή.
2: Τσαμπούρι.
3: Τσαμπούρι, μπράβο, ναι.
2: Ο Σίλβα, λοιπόν, έρχεται από το Μεξικό για τη δεύτερη του θητεία στη χώρα μας, αυτή τη φορά για τον Όφη αλλά για τον Αστέρα. Είναι μια επιλογή παίχτη την οποία γνωρίζει άριστα ο Σάβα Τσαμπούρης. Αυτός πρότεινε, αυτός ολοκλήρωσε τον deal με τον λέγεται Χορδάν Σίλβα. Ακούω από χθες Τζόρνταν Σίλβα.
3: Ναι.
2: Ψάχνοντας το λίγο ανακάλυψα ότι λέγεται Χορδάν. Θα μου επιτρέψετε να το πω ακριβώς όπως το έχω μάθει. Λοιπόν, ως Χορδάν Σίλβα. Νομίζω είναι ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τον Αστέρα, διότι διαθέτει, και από όσο θυμάμαι και εγώ από τα παιχνίδια με τον Όφη πέρσι, διαθέτει πολύ aggressive ψυχία στο παιχνίδι, είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, και κάπως έτσι ο Αστέρας με ταχύτατες κινήσεις κατάφερε να κλείσει τον Χορδάν Σίλβα για να πάμε. Και εδώ λοιπόν θέλω την προσοχή σας στα αμέσως επόμενα, τα οποία οι πληροφορίες μου λένε ότι μπαίνουμε σε Σαββατοκύριακο στο οποίο προμηνύονται πιθανόν εκπλήξεις μεταγραφικές.
3: Ναι.
2: Σε κάποιες των περιπτώσεων υπάρχει καπνός, αναμένεται να δούμε αν υπάρχει και φωτιά. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, στις οποίες θα μπω σε λεπτομέρειες, η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο για τις μεταγραφικές κινήσεις.
3: Μάλιστα.
2: Για να γίνω λοιπόν πιο συγκεκριμένος. Ο Αστέρας είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Γιάννη Κότσιρα.
3: Mm-hmm.
2: Κυνηγά τη μεγάλη επιστροφή του ενός δικού του παιδιού, ενός παίκτη του οποίου αναδείχθηκε μέσα από τον Αστέρα. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, η κατάσταση οδεύει από το καλό στο καλύτερο. Δεν αποκλείεται να έχουμε και συμφωνία τα επόμενα 24 ώρα. Για την ώρα κρατάμε ότι οι δύο πλευρές είναι σε ανοιχτή γραμμή και ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πολύ μεγάλη προσπάθεια γίνεται από πλευράς Αστέρα και για την περίπτωση του Δημήτρη Κουρουμπέλη. Επίσης ένα δικό του παιδί, επίσης και εδώ κυνηγά την επιστροφή ενός παίχτη ο οποίος ανδρώθηκε μέσα των Ακαδημιών του Αστέρα και μετέπειτα από την πρώτη ομάδα. Και εδώ υπάρχει αισιοδοξία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ωστόσο ο Αστέρας είναι διατεθειμένος και να κάνει υπομονή και να περιμένει και βεβαίως να κάνει την οποιαδήποτε υπέρβαση χρειαστεί για να ξαναντήσει στα κίτρινο μπλε τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Και βεβαίως υπάρχει και η περίπτωση.
3: Η δυσάρεστα από εγώ.
2: Ακριβώς.
3: Τα ξέραμε.
1: Όχι, δεν είχαμε.
2: Νομίζω ότι κάποια έχουν διαρρεύσει.
1: Ναι, δεν το έχω διαβάσει.
3: Κάτι για τον Κότσιρα θα σου πω, ναι, οκ. Okay. Σαν σενάριο έπαιζε ρε παιδί μου να επιστρέψει. Για τον Κουρμπέλη δεν το είχα διαβάσει, να σου πω την αλήθεια.
2: Για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, οι πληροφορίες που έχω εγώ αναφέρουν ότι είναι σε επαφές αυτή την ομάδα.
3: Okay.
2: Υπάρχει αισιοδοξία. Όπως σας είπα, είναι μια δύσκολη περίπτωση, ναι, αλλά προφανώς. Ο Αστέρας είναι και πρόθυμος και διατεθειμένος. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι ο Αστέρας κυνηγά αυτή τη στιγμή δύο πολύ σημαντικές επιστροφές. Τις προηγούμενες μέρες είχε γραφτεί και είχε ακουστεί και το όνομα του Λεάντρο Κούτρη για την αριστερή πτέρυγα της άμυνας. Επίσης και εδώ έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, ωστόσο ο Αστέρας είναι στην αναμονή. Έχει καταθέσει την πρότασή του και περιμένει την πλευρά του ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να έχει είτε θετική είτε αρνητική απάντηση για να δούμε πώς θα καταλήξει.
3: Ναι.
2: Οι μεταγραφές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν
3: μόνο
2: εδώ καθ'
3: ναι, okay.
2: Δεν θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός
3: ναι.
2: για να σκεφτεί
3: ναι.
2: μιας και
3: στην αρχή πρέπει να είναι, όπως το περιγράφεις.
2: Είμαστε στην αρχή, ακριβώς. Μιας και έχουμε ακόμα. Σίγουρα την απόκτηση ενός επιτελικού μέσου. Θα πάει ο Αστέρας πιθανόν για δύο center four. Ψάχνει να βρει και δύο ακόμα extreme, οπότε λοιπόν θα έχουμε αρκετά θερμό καλοκαίρι. Ωστόσο όλα τα φώτα είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή στα δύο παιδιά τα οποία παλεύει ο Αστέρας να τους φέρει στην Τρίπολη. Παλεύει να τους πείσει και με το πλάνο του και με το project του να κάνουν τη μεγάλη επιστροφή και να επιστρέψουν ξανά στην Ακαδική Πρωτεύουσα. Και βεβαίως ο Σίλβα, ο οποίος θα πρέπει να λογίζεται και να θεωρείται, παρότι δεν έχει υπογράψει ακόμα, αναμένεται στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβούλιο. Θα πρέπει να λογίζεται ωστόσο ως ποδοσφαιριστής του Αστέρα. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Η ομάδα 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία της, όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός, και μιας και μιλάμε για επιστροφές, έχουμε και το Γιάννη Κοντοένα επιστρέφει στην Τρίπολη.
1: Μπράβο,
2: ο Γιάννης επιστρέφει ως προπονητής στη Β' ομάδα. Σήμερα ανακοινώθηκε και εκεί έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός, αλλά με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό πρόσημο. Η Β' ομάδα, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για να παραμείνει στην κατηγορία φέτος ο Αστέρας.
3: Μεγάλη, ναι.
2: Τόσο με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, όσο φυσικά και με παίχτες οι οποίοι μπήκαν από τη Β' ομάδα στην πρώτη ομάδα και είχαν καθοριστικό, είχαν πολύ συμβολική παρουσία.
3: Μάλιστα. Ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του Αντωνόπουλου, έτσι.
2: Ναι, έχουν ανακοινωθεί και οι συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Είναι έτοιμο το προπονητικό επιτελείο της αρκαδικής ομάδας. Μάλιστα, υπάρχουν και πολύ καλές συστάσεις και για τους τρεις άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου που έχουν ανακοινωθεί. Ο σχεδιασμός προχωρά βήμα-βήμα, με σύνεση και βεβαίως χωρίς την παραμικρή έννοια στο τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε και πάθαμε εδώ στην Τρίπολη, άρα λοιπόν ξεκινάμε από μια βάση η οποία αφορά και ποιοτικές μεταγραφές και ενίσχυση του στελεχειακού δυναμικού στη διοίκηση και βεβαίως και ενίσχυση του προπονητικού επιτελείου δίπλα στον Γιώργο Αντωνόπουλο. Παρότι ανανέωσε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν πάβει να είναι ένας άπειρος προπονητής στη Super League. Βεβαίως καρπώνεται τα play outs και το γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει την ομάδα στην Super League. Παρόλα αυτά θέλει τη βοήθειά του και γι' αυτό το λόγο φροντίζει ο Αστέρας. Και μην ξεχνάμε βεβαίως, μιας και δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σε αυτό, έχουμε και την επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλες.
3: Μπράβο, ναι. Αυτό θα σου λέγα τώρα, ναι.
2: Και μάλιστα η επιστροφή Μπαράλες συνδέεται, για να το συνδέσω και λίγο καλύτερα αυτό, και με μεταγραφές οι οποίες με δίχτυα, μάλλον μεταγραφικά δίχτυα του Αστέρα στη Λατινική Αμερική. Εκεί ψάχνει ο Αστέρα και για εξτρέμ και για παίκτη στην επίθεση.
3: Αυτές οι αποχωρήσεις που είχαν προαναγγελθεί.
2: Είχαμε κάνει κάποιο πρόλογο, είχαμε μιλήσει για αυτές. Αναμένεται μέσα στην επόμενη, μάλλον στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποιες αποχωρήσεις. Θα μου επιτρέψετε να μην μπούμε.
3: Όχι,
2: να μην
3: πω, ναι, εντάξει,
2: σε ονόματα.
3: Okay. Παραμένουν. Είναι ανοιχτό το θέμα.
2: Ναι, είναι ανοιχτό το θέμα, παραμένουν. Γίνεται κάποια αξιολόγηση.
3: Ζυμώσεις.
2: και κάποιες ζυμώσεις στο εσωτερικό του Αστέρα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα έχουμε τουλάχιστον 4-5 ακόμα αποχωρήσεις από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας.
3: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
3: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
3: Καλό
2: να είστε
3: βράδυ
2: καλά.
0: Ακούσαμε αναλυτικότατος.
1: Και αποκαλυπτικός.
0: Χρονάκης, μπράβο, και αποκαλυπτικός. Και αυτό για τον Κότσιρα. Για τον Κούτρι ήταν γνωστό ότι έχει καταθέσει την πρόταση, είναι στο τραπέζι και περιμένει την απάντηση, αλλά και αυτό παρά τις δυσκολίες και που κυνηγάει την επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ζούμε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Καλά. Πώς τώρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η πολύ αναμενόμενη μετά από 53 χρόνια παρέλαση εορτασμός των οφείλων των New York Knicks στους δρόμους του Manhattan για το πρωτάθλημα στο NBA. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που πολύ νωρίς έχουν συγκεντρωθεί, συνθήματα, τραγούδια, αρκετό τρολάρισμα στο Γουεμπανιάμα. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά βίντεο, μπορείτε να δείτε στο sportfm.gr. Εντάξει, έχει και μερικά kits, επιτρέψτε μου.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Αλλά είναι ωραία. Πανηγυρίζουν και λογικό. Οι New York Knicks για το πρωτάθλημα μετά από 53 παρακαλώ χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ολυμπιακό.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Πάμε.
0: Γιώργος Σανάκας.
2: Στην παρέα μας.
3: Καλά είμαστε.
2: Εσείς.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Καλά, όλα ωραία.
0: Βρέθηκε η
2: από πού ξεκινάμε.
0: Γύρω Μπιανκόν.
3: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
2: Δεν ξέρω. Μέχρι να φύγεις από το γραφείο, αυτό που το τελευταίο που ήταν του Μπιανκόν. Τελευταία είδηση που είδαμε.
3: Να πούμε για κάτι ακόμα.
2: Έλα.
3: Έχει υπογράψει ο Μαθαίου.
2: Α, ναι. Ωραία, ναι,
3: οπότε την ανακοίνωση την περιμένουμε αύριο, πιθανότατα. Πέρα στις εξετάσεις, τα πάντα όλα.
2: Ξέρουμε τι συμβόλαιο, τι χρονική διάρκεια.
3: 3-1.
2: Okay.
3: 3-1, νομίζω το ακριβές ποσό που θα πάρει δεν το ξέρω. Δεν θα σας πω ψέματα. 2,7 για την Μαγιόρκα, στα 3 το συνολικό deal. Μετά bonus στα 3 και λίγο παραπάνω. Θα πάει και η πώληση του Μπιανκόν. Περιμέναμε τη Λάνς να επανέλθει με νέα πρόταση. Τελικά αυτή που επανήλθε ήταν η Άντερλεκτ. Ήταν οι δύο ομάδες που τον ήθελαν το τελευταίο διάστημα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η Άντερλεκτ κινήθηκε γρήγορα και κλείνει όπως φαίνεται τον Μπιανκόν. Είναι μια περίπτωση που θα κλείσει πολύ σύντομα αυτή η πώληση. Τις επόμενες ώρες να περιμένουμε να ολοκληρωθεί κατά τα φαινόμενα για να πάει ο Μπιανκόν Βρυξέλλες, έτσι, να υπογράψει στην Άντερλεκτ και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. 64 μάτσα τον Ολυμπιακό, 4 γκολ, 2 ασίστ, με καλές και με κακές στιγμές. Εντάξει, νομίζω ότι αν δεν είχε εκείνον τον μεγάλο τραυματισμό που είχε πριν έρθει στον Ολυμπιακό, που να μην είχε έρθει και ποτέ στην Ελλάδα, ο Μπιανκόν, σύμφωνα με όσα εκτιμούσαν και οι Γάλλοι, έτσι. Αλλά το παιδί στάθηκε άτυχο και κάπως έτσι συνεχίζει πλέον σε λίγο πιο χαμηλό επίπεδο, να το πω, γιατί προζόταν για πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
2: Okay. Λοιπόν, είπες θα τελειώσει άμεσα αυτό. Το επόμενο που θα τελειώσει άμεσα σε ό,τι έχει να κάνει με προσθήκες μετά το Μαθαίο, ποιο είναι? Ποιο εκτιμάς μάλλον ότι θα είναι?
3: Ναι, είναι τρεις περιπτώσεις που είναι ανοιχτές, που είναι και πολύ δουλεμένες.
0: Σμαϊλόβιτς.
3: Σμαϊλόβιτς, ο Καντιού και ο Στάνιτς. Να τις πιάσουμε τη σειρά όπως είπαμε.
2: Πάμε.
3: Έχουμε σήμερα Πέμπτη, έτσι, ναι. Νομίζω επόμενες 48 ώρες, άντε να πω 72 βαριά μέχρι Κυριακή, αλλά νομίζω μέχρι το Σάββατο βράδυ, φαίνεται πως πάει να τελειώσει του Σμαϊλόβιτς. Για να μην σας λέω ακριβώς, δηλαδή εντός Σαββατοκύριακου, επί της ουσίας, φαίνεται πως θα τελειώσει εν λόγω περίπτωση και ο Ολυμπιακός θα τον κάνει δικό του παιχνίδι, ξεκάθαρο προβάδισμα, για να τον πάρει. Είναι πολύ κοντά πλέον με τη Σάντερφιορντ στην συμφωνία. Ο παίκτης έχει συγχωρήσει και αυτός να έρθει στον Ολυμπιακό και πλέον δουλεύει τη συμφωνία με την ομάδα από την Νορβηγία για να έρθει στον Ολυμπιακό, να είναι ένας από τους δύο στόπερ που θα έρθει. Γενικότερα, επειδή ξεκινάει ο Ολυμπιακός και σε 11 ημέρες, το επόμενο δεκαήμερο ο Ολυμπιακός θα ήθελε να έχει κλείσει 2-3 περιπτώσεις σίγουρα. Μία του Σμάιλεβιτς, όπως είπαμε. Θα σας ανέφερα το όνομα του Καντιού. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι, από τη Γαλλία βγαίνει αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μια πρόταση ακόμα, αλλά αναμένεται πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κιόλας αυτές τις ώρες. Τώρα το επόμενο διάστημα αναμένεται βελτιωμένη προσφορά του Ολυμπιακού. Το περίεργο είναι ότι δεν μαθαίνουμε καθόλου ποσά, ούτε από τους Γάλλους, ούτε από εδώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός γενικότερα είναι ομάδα που δεν επιβεβαιώνει, δεν διαψεύει και κυρίως δεν επιβεβαιώνει, έτσι, περιπτώσεις. Αλλά είναι μια περίπτωση κυκλωμένη ξεκάθαρα. Δεν είναι εύκολη μετά και τη σεζόν που έκανε ο ποδοσφαιριστής. Αλλά υπάρχει ζευγαριά στον Ολυμπιακό, πως θα καταφέρουν να πέσουν στη Λοριάν για να τον παραχωρήσει. Το μεγάλο συσταγωγικά ζήτημα είναι ο τεχνικός διευθυντής ομάδας Λοριάν. Είναι και αυτός που δεν θέλει να πουληθεί η ομάδα, θέλει να τον κρατήσει. Παρ' όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις γίνονται. Περιμένουμε σύντομα δηλαδή και τη νέα πρόταση για τον Καντιού. Θα κάνει ο Ολυμπιακός νέο μπάσιμο γερό. Από αυτά που καταλαβαίνω εγώ για τον Γάλλο ΧΑΠ. Όσον αφορά το Στάνιτς, και εκεί είμαστε σε διαδικασία πλέον που πάμε να θα κάνει ο Ολυμπιακός, κάνει ο Ολυμπιακός την προσπάθειά του για να τον κλείσει. Σε τέτοια διαδικασία.
0: Έχει αυξήσει την πρόταση στην Λουντογκόρετς, ισχύει αυτό?
3: Ορίστε.
0: Έχει αυξήσει την πρόταση στην Λουντογκόρετς, ισχύει, γιατί κάπου το διάβασα.
3: Εγώ δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό, αν αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη η πρόταση ή είναι η πρόθεση να γίνει αυξημένη η πρόταση, γιατί γράφει νωρίτερα και για ένα ποσό στα 8 εκατομμύρια. 8 συν 2 νομίζω διάβασα και όλα στο... Θα πούμε και όλα να μας σωστεί στον καζέτα το διάβασα. Για 8 συν 2 εκατομμύρια είναι δεδομένο βέβαια ότι ο Ολυμπιακός με την νέα του πρόταση κάπου εκεί κοντά θα πάει. Ναι. Κάπου εκεί κοντά, γιατί προηγούμενο που ήταν στα 6 με 6,5 δεν ικανοποίησε τη Λουντογκόρετς, την απέρριψε. Αλλά συνεχίζει να συζητάει η ομάδα. Το διαπραγματευτικό ατού που έχει ο Ολυμπιακός στην λόγω Ευρώπης είναι ο Κοβάσεβιτς. Την ξέρει πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή. Ήταν και στη Σερβία για χρόνια ο Στάνιτς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, τον βλέπουν πολύ ως ένας παίκτης που μπορεί να δώσει παιδιά πολλά από αυτά που είναι ο Κοστούλας. Και να αποδώσει γκολ. Είτε σκοράρισμα είτε δημιουργία. Και ο Ολυμπιακός την έχει πολύ ψηλά, ψηλότερα από κάθε άλλη για την εν λόγω θέση, για να την προχωρήσει. Είναι πάντως η προσπάθεια αυτή που γίνεται, συνεχίζεται. Δηλαδή, έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια μεταγραφή που πάει προς ολοκλήρωση του Σμαϊλόβιτς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τελειωμένη, μέχρι να συμφωνηθούμε τα πάντα, καταλαβαίνετε.

0: προς του Πορτογάλου, εντάξει, υπάρχει ένα σημείο που μπορεί να συνδέει εύκολα, δηλαδή ότι είναι προσαριστής του Μέντες, του γνωστού Αργέντη. Είναι στην αγορά ο προσαριστής, γιατί η Λίλ θέλει να τον παραχωρήσει. Εγώ ξέρω ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή τη στιγμή έκλεισε τον δεξιό του μπακ, τον Μαθαίο που υπέγραψε, και πλέον δεν βιάζεται για τον επόμενο δεξιό μπακ. Δεν βιάζεται. Αριστερά εξετάζει διάφορες περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνει και εκεί ότι η προετοιμασία φαίνεται πως ξεκινήσει με τους δύο περσινούς αριστερούς μπακ, και θα πρέπει να δούμε πότε θα αποχωρήσει κάποιος από τους δύο, κυρίως ο Ορτέγκα, αντιλαμβάνομαι. Αλλά εντάξει, είναι δεδομένο θα γίνει κίνηση για αριστερό μπακ, απλά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν επέκταση κάποιες θέσεις δεν υπάρχει τεράστια βιασύνη. Αλλά επειδή είναι μια θέση που θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο ότι θα πάρει παίχτη και ψάχνει παίχτη ο Ολυμπιακός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα αν αυτό το γεγονός δεν βγαίνουν πολλά ονόματα, και κυρίως ένα-δύο ονόματα είναι το δίνει του Γιαννούλη, ίσως να παίζει γι' αυτό ρόλο, ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, αλλά την παρακολουθεί για να δει τι εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν. Και φυσικά του Πεδρόσα της Σεβίλης.
1: Ωραία. Σου προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ήρθε και απορρίφθηκε πρόταση της Κράσνονταρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Ναι, έγινε μια κρούση. Έγινε μια κρούση.
2: Ούτε καν άκουσε ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ζερός, όχι, όχι. Δεν είναι προς παραχώρηση ο Ζέλσον. Για να πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Ζέλσον, επειδή και τώρα θα σας γελάσω, αν ήταν το προηγούμενο καλοκαίρι, τον προηγούμενο Γενάρη, έχει ο Ζέλσον ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία με πάρα πολλά χρήματα. Περισσότερα αυτά που λαμβάνει από τον Ολυμπιακό. Και μια πρόταση με κάποιο, ένα παρόμοιο ποσό προς τον Ολυμπιακό, αυτά τα 3-4 εκατομμύρια, 4-5 ήταν φυσικά στον Ολυμπιακό τώρα, ούτε τότε την άκουσε ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι παιδιά στο μυαλό του προπονητή ο Ζέλσον ένας παίκτης βασικός. Ο βασικός, και το βλέπουμε πολλές φορές ότι ξεκινάνε, ο ένας από τους δύο εκτρέμους είναι πάντα ο Ζέλσον. Τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση γιατί ταιριάζει απόλυτα στο πλάνο του.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα θα αποκτηθεί ένας εξτρέμ, δύο εγώ λέω. Απλά ο Ολυμπιακός καταλαβαίνει ότι κοιτάζει έναν εξτρέμ τώρα, μέχρι να φύγει κάποιος, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό για τον Αντρέ Λουίς να έρθει πρόταση. Μεγάλη. Ακούγεται, δεν έχει έρθει κάτι ακόμα στα γραφεία της ΠΑΕ, αλλά θα έρθει. Και πάντα να έχουμε στάξει στο μυαλό μας αυτά που γράφονται συνεχώς στη Βραζιλία εδώ τον Ντινέ, χωρίς να παίρνει τον προτάσεων της Μινέιρο, που ήταν και πολύ χαμηλές βέβαια. Γιατί τελικά δεν ήταν όπως δάχνει η Βιέννη και στα 2,5, ήταν χαμηλότερες.
1: Okay.
0: Δεν έχει έρθει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2 παρέα με του Σταύρο Χονδροθύμιου Γενικό Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, Ronson R698, ισιωτικό μαλλιών. Δεύτερο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα. Και τρίτο δώρο, άλλο ένα βιβλίο, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε το τελευταίο.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φοροτιμή στο διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γη τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή του. Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Δωδεκανήσου καταγγέλει τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια. Κάνει λόγο για εσκεμμένο αποκλεισμό του μεγαλύτερου τουριστικού φορέα της περιοχής, ζητώντας διαφανή διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον του τουρισμού. Λίγη οριστικά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, καθώς η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινά μπαράζ σαρωτικών ελέγχων από Δήμους και πυροσβεστική με την επιβολή τσουχτερών προστήμων και αυτεπάγγελτων καθαρισμών. Μεγάλη έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία των υπεύθυνων καθώς και ο τρόπος κτήσης τους. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στα συγγενικά τους πρόσωπα. Ουδέποτε υπήρξε εγκαταλελειμμένος χώρος ή χιτά αρχαιοτήτων ή περβόλα, απαντούν εννέα αρχαιολόγοι της εφορίας αρχαιοτήτων Ρόδου. Τονίζουν ότι για σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί ζωτικό οργανωμένο χώρο συγκέντρωσης, μελέτης και καταγραφής των ευρημάτων του νησιού. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της Ρόδου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αφορά ρυθμίσεις στον αστικό ιστό με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων κρεμαστής. Η ΔΕΙΑΡ ενημερώνει ότι ο παραλιακός δρόμος πλευρικά του κρεμαστενού ποταμού θα παραμείνει κλειστός για όσο διαρκούν τα έργα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Authenticity διοργανώνουν αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Ρόδου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη δράση αιμοδοσίας διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Amanda Colossos Resort στο Φαλιράκι με τη συμμετοχή εργαζομένων αλλά και ξένων τουριστών. Συνελήφθη 19χρονος στη Ρόδο, ο οποίος είχε διαπράξει 10 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις του νησιού. Στο σπίτι του βρέθηκαν τα κλεμμένα εργαλεία και τα ρούχα που φορούσε στις κλοπές. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς έως μέτρη, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι.
7: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Σχετικά με την, με το τι κάνει ο ανταγωνισμός, αλλά το σχέδιο να τηρηθεί, γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο θυμίζω δουλεύεται από τον Ριμπάλτα επί της ουσίας εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά είναι και μια ευκαιρία που πρέπει να μην περάσει ανεκμετάλλευτη. Το αντιμετωπίζει η ΑΕΚ. Ο ανταγωνισμός προχωράει σε σημαντικές αλλαγές για να γίνει ακόμα πιο δυνατός και να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ και να τη στερήσει τη δυνατότητα να κάνει το back-to-back. Την άλλη, γίνονται πολλές αλλαγές και σε πρόσωπο, για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, θα έχουν ήδη ο ένας, θα έχει ο άλλος νέο προπονητή. Εκτός από τις πολλές αλλαγές που θα κάνει στα πρόσωπα σε ό,τι αφορά στα ρόστερ τους. Στο Ολυμπιακό πάει σε μια έτσι σημαντική αλλαγή ρόστερ, όχι όλου, αλλά πολύ σημαντική, με πολλές αλλαγές όπως είπε πριν και ο Νίκος. Και το ακούγαμε να το εξηγεί και ο Γιώργος Τσανάκας. Και αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να τα εκμεταλλευτεί για να έχει συνέχεια, να έχει συνέπεια και να μπορέσει αυτά τα, αν υπάρξουν ζητήματα από αυτές τις διαδικασίες του ανταγωνισμού, να τις εκμεταλλευτεί. Ήδη καταφέρει να κάνει την πρώτη κίνηση του Ζουμπκόφ. Θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το μοτίβο σε ό,τι αφορά την επιθυμία του προπονητή και του Ριμπάλτα, δηλαδή να ολοκληρωθούν δύο ακόμα κινήσεις μέχρι το βασικό στάδιο. Μία βαριά, μίνιμουμ μάλλον, μία maximum δύο, για να γίνει και τρία στα τρία που θέλει ο Κούξ, πριν την έναρξη του βασικού στάδιου προετοιμασίας. Τέλος πάντων, εκεί μέχρι τις 10 Ιουλίου. Οι άνθρωποι, εγώ θυμίζω, γιατί εγώ μπορώ να λέω 10 Ιουλίου, οι άνθρωποι έχουν πει το που θέλουν και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου είναι η στόχευση, έτσι, σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, τουλάχιστον τις μία από τις δύο παπομένες και σωστά. Αυτά σε ό,τι αφορά το θεωρητικό. Στο πρακτικό, εντάξει, αυτό ότι έγινε γνωστό, απλά το έχει υπογράψει, το ξέραμε, απλά έγινε και επισήμως με το ουσίως ο Κατσίνοβιτς στην επέκτασή του μέχρι το 2028. Εντάξει, από μένα να δούμε και τη φωτογραφία, τις κλασικές έτσι και με την ανακοίνωση, αυτό δεν είναι πολιτικό.
1: Κάποιες δηλώσεις, ναι, λογικά με την ένταξη της προετοιμασίας, έτσι. Αρχές του μήνα.
10: Ναι, τότε, τέλη του μήνα, ανάλογα από ό,τι θα είναι έτοιμα και τα βιντεάκια, ξέρεις, αυτά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, τελώς.
1: Για να μπορέσουμε να δούμε ότι έμεινε. Ναι.
10: Σωστά, σωστά, όπως είτε ο προπονητής και συγκίνηκε, έγινε η επιθυμία του πράξη. Θα πρέπει να γίνει, μακάρα γίνει και θα πρέπει να γίνει και με τις περιπτώσεις που πλέον εξετάζει, εντάξει, δεν μιλάγαμε για τους βόλους που έλεγε βέβαια. Του Γκάτσι και θα μείνει μέχρι το 28. Οι υπόλοιποι είναι μέχρι το 27, θυμίζω, και θα, ο Γιώβης δηλαδή, ο Πινέδα, ο Πίγιος, και είμαστε σε μια διαδικασία. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι έτσι ουσιαστικό σε επίπεδο εξέλιξης για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Για λέω εταιρείες, γιατί ο Πινέδα θα είναι στο Μέχικο.
1: Ναι.
10: Λόγω του Μουντιάλ και θα είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν στο επόμενο άμεσο διάστημα, ενώ η διαδικασία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό που νομίζω ότι έχετε παρατηρήσει και εσείς πλέον. Δεν διαβάζουμε πράγματα από τους Μεξικανούς
1: για το Πινέδα,
10: Πινέδα και τη Μοντερέι. Παρά το γεγονός ότι εγώ θεώρησα ότι μπορεί να παίξει ρόλο το Μουντιάλ, μια αγωνιστική που έχει δώσει το Μέξικο την επόμενη μέρα, είχε γραφτεί πάλι για τη Μοντερέι.
1: Ναι, σωστά.
10: Τώρα έχουν πέσει τόνοι, είναι προφανές ότι και ο ίδιος. ναι. Και ο ίδιος έχει δώσει ένα μήνυμα, ας πούμε, γιατί τον βλέπουν και πιο συχνά πλέον, μετά το Μεξικό. Έχουν εμπεδώσει και οι δημοσιογράφοι ότι δεν συνιστά βασική προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή ο παραπατρισμός.
1: Ναι, σωστά. Και μια και λες για Πινέδα.
10: Άμεσα, μάλιστα.
1: Αναμενόμενα κορυφαίος.
11: 67%
1: Το πρωταθλήματος.
10: Είναι συγκλονιστικό το ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο. Εντάξει, δικαιολογημένα βέβαια.
1: Ναι.
10: Πρέπει να πούμε. Είναι μακράν του δεύτερου κορυφαίος μέσος και παίχτης. Καταλυτικός ο ρόλος του σε όλο το επίπεδο για την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την αγωνιστική εικόνα, την απόδοσή του, ναι, είναι στο κοντά το 2%. Ο δεύτερος είναι, αν δεν κάνω και ο Λέξ 14 κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
11: Εγώ θα μπω ίσως πολυτέλεια για τη Super League, Γιώργο.
10: Σίγουρα. Αυτό μας έχει δείξει πλέον και τα 4 χρόνια. Γιατί μπορείς άλλα να μην κατεκτιά κάτι.
1: Τι
10: να
1: το έχεις κατεκτιά
10: κάτι τελευταία αγωνιστική. Μπράβο. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι ρε παιδί μου είναι ο Πινέδα. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε στα χάπ ένα να έρθει να, να τον πλησιάσει.
1: Ναι.
10: Λέμε ότι πολύ καλά πάει με η ΤΕ καμιά φορά. Έχουμε πει ότι πολύ καλά έχει πάει στο Ολυμπιακό Μουσάκι της μια χρονιά. Ας πούμε,
1: ναι, ο ΕΣΕ.
10: Το 8, γιατί και ο ΕΣΕ έχει πάει πολύ καλά. Απλά είναι ξάρι γνήσιο. Αλλά την ΕΔΑ δεν, δεύτερος δεν υπάρχει στο πρωτάθλημα, αλήθεια είναι αυτή. Και δεν υπάρχει και μεγαλύτερος κριτής από τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
1: Αλλά ναι,
10: δεν τυχαίο ότι είναι από τον κόσμο αυτή η ψηφοπολία. Έτσι. Ο κόσμος ξέρει, βλέπει και αναγνωρίζει. Δεν είναι αυτά που λέμε μόνοι μας. Αλλά και οι κατηγορίες, άμα πάρεις μία προς μία, όσο πιο μόνο μαγείες, ο χόρτο, το που πατάει, προωθημένες πάσες,
11: το
10: τελευταίο τρίτο, σε όλες αυτές τις κατηγορίες είναι πρώτος.
1: Ναι.
10: Δεν τυχαίο.
1: Γιώργο, κάτι τελευταίο με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Φερνάντες. Και αντίστοιχα για Ελίασον και Λιούμπισιτς, η ΑΕΚ συζητάει μόνο πώληση και δανεισμό. Γιατί δεν θυμάμαι πότε λήγουν τα συμβόλαιά τους.
10: Θα πρέπει, το 29 είναι του Φερνάντες. Θα πρέπει, Τάσο μου, καταρχάς να υπάρξει διαφόρμα για πώληση άμεσα. Για να πεις διαδικασία να μιλήσει για πώληση.
1: Ναι.
10: Έχει, είναι δυστυχώς, το λέω περισσότερο για τους παίχτες και για την ομάδα που θα ήθελα να τελειώνει πιο νωρίς με αυτές τις υποθέσεις. Αλλά είναι και τις υποθέσεις που συνήθως μας πάνε προς το τέλος του καλοκαιριού, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
10: Οι παίκτες ψάχνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, οι ομάδες ψάχνουν την καλύτερη δυνατή οικονομική πρόταση, οι άλλες ομάδες πρέπει να τους πάρουν ψάχνουν την καλύτερη δυνατή για αυτούς οικονομική πρόταση. Για παίκτες που δεν υπολογίζονται, δυστυχώς έτσι πάει το έργο. Όπως και εμείς το θέλουμε παίκτες που πολλές φορές δεν λέμε, θα περιμένει και έχει και άλλες προτάσεις που τις εξετάζει. Έτσι είναι και αυτό. Έτσι είναι και αυτό, δεν είναι μόνο για
1: μας
10: το κακό μαντάτο αυτό. Είναι έτσι, έτσι,
1: Σωστά.
11: Ναι, με Γιαννούλη και Τσάπρα δεν ασχολήθηκε έτσι ποτέ.
10: Όχι. Με Γιαννούλη και ασχοληθεί προ. Πριν να ανανεώσουμε την Augsburg, δεν ήθελε να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Έμεινε στην Γερμανία, ανανεώσουμε την Augsburg, δεν τα λέω, ξεχωρίζει από την Augsburg, δεν θυμάμαι ακριβώς το μέρα τότε. Από τότε δεν ξανασχολήθηκε, γιατί είχε δει ότι ήταν ο παίκτης και δεν ήθελε. Και επειδή τα μάθαγε κιόλας και τα έλεγε μια έτσι μια γιουβέτση, δεν άρεσε να έχει αυτή τη στάση και δεν συνέχισε. Για τον Τζάπρα και κοίτα, γενικά δεν είχε ασχοληθεί με μπάκι.
11: Ακροατής ρωτάει έτσι, μην φανταστείς ότι...
10: Ναι, ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Δεν είχε ασχοληθεί. Μα εμένα μου ήρθαν σήμερα αν θα έκανα κίνηση εγώ στο Τζακίδης να δώσω τον Πάολο Φερνάντες σύν κάποια λεφτά στο Λεβαδιακό για να πάρω τον Τζάπρα.
1: Ναι, σωστά.
10: Είπα ότι εγώ θα το έκανα αμέν.
1: Ναι, okay.
10: Αλλά με το πόσο δε. Δηλαδή να δώσω το Φερνάντες, πόσο θα έπρεπε να δώσω μετά τη Λιβαδιά. 2 εκατομμύρια, ας πούμε, δεν θα το έκανα.
1: Ναι, όχι, όχι.
10: Να δώσω 1 εκατομμύριο ακόμα και το Φερνάντες, μπορεί. Από την άλλη, το ρώτησε κανείς ο Φερνάντες, ξέρω εγώ.
1: Έλα, δεν θέλει να πάει. Σωστά.
10: Η Άκη δεν έχει ασχοληθεί με μπάκα, αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντως, όχι.
1: Εντάξει. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
10: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
11: Πάμε, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
21: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric.

0: Λοιπόν, να θυμίσω για λίγα λεπτά ακόμα. Στέλνετε μέσω Viber 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής με καμπίνα με την Blue Star Ferries για Λέρο. Έτσι, σε λίγο θα γίνει η κλήρωση. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολύ. Και ο Γιάννης θα στείλει στη Λέρο. Για να περάσετε τις διακοπούλες σας. Έχουμε σε εξέλιξη τον πρώτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος ανάμεσα στη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Η Βαλένθια προηγείται 52-47, αλλά θα τα κουβεντιάσουμε όλα αναλυτικά με τον κύριο Λουκά Χατζή.
1: Γεια σας κύριε Λουκά.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
0: Καλά, καλά.
1: Παρακολουθείς?
2: Παρακολουθώ όσο μπορώ, ναι. Παρακολουθώ.
1: Καλός ο Μοντέρο.
2: Καλός είναι, ναι. Έχουμε βέβαια στις εξέλιξεις και το Βενέτσια Μιλάνο, που είναι και ο τέταρτος τελικός στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Έχουμε και το Χάπολ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ. Στο ημίχρονο το τελευταίο, με στο σκορ 48-46. Ημίχρονο και στο Ιταλικό 40-45 μπροστά το Μιλάνο, το οποίο άμα νικήσει την έδρα της Βενέτσια σήμερα, κλειδώνει και τον τίτλο. Να τα λέμε και αυτά τα υπόλοιπα παιχνίδια. Λοιπόν, από θέλετε να ξεκινήσουμε από Ελλάδα?
1: Ναι, για πες.
2: Πάμε από Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Νίκ Καλάθη ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο πολύπλοκος γκάρ δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο αυτό κεφάλαιο της καριέρας του, αλλά και για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια. Τόνισε πως με συζητήσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα με τον νέο προπονητή του Δικεφάλου, τον Αντρέα Τρικέρη, κατάλαβε ότι πρόκειται να χτιστεί κάτι μεγάλο στην ομάδα και ανυπομονή να γίνει μέρος αυτού του συνόλου. Ενώ δήλωσε πως ο στόχος του ίδιου και της ομάδας είναι να φτάσει βήμα-βήμα από το EuroCup μέχρι τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Είχε ωραίες δηλώσεις ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος και υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε έχουν κλείσει και οι Φώστερ, Χάτσινς, Μίτρου Λόγκ και ο Ραϊκουάν Γκρέι. Σε άλλες έτσι ελληνικές ειδήσεις, η Καρδίτσα ολοκλήρωσε την πρώτη φετινή της μεταγραφή, αποκτώντας τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, τον 28χρονο γκάρτ KJ Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο πρώτο μισό της σεζόν που μας ολοκληρώθηκε στον ΠΑΟΚ, πρωτού φύγει για την Πολωνία. Ενώ μεταγραφή έκανε και η Μύκονος, μάλλον ανανέωσε τον Βασίλη Καβαδά με τον πολύπυρο τον 33χρονο σέντερ να παραμένει κάτοικος Κυκλάδων μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο και αφορά την Βιλερμπάν και τον Τόνι Πάρκερ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΑΣΒΕΛ μίλησε για το μέλλον του και για τις φήμες που ακούγονται για το αν θα αναλάβει ως προπονητής στην ομάδα της Βιλερμπάν. Είπε ότι δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση. Μέσα στο τέλος, μέχρι στο μήνα, μέχρι το τέλος δηλαδή, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα δει και αυτός αν θα κοουτσάρει την ομάδα και θα αντικαταστήσει στη τεχνική ηγεσία τον Πιερίκ Πουπέ ή αν θα ψάξουν κάποιον άλλον τεχνικό για μια Βιλερμπάν, η οποία θυμίζουμε ότι αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, να ρίξει πολύ χρήμα στην αγορά και να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στην νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα. Σημαντικές εξελίξεις είχαμε και στην Ζάλγκυρης, καθώς λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Λιθουανία αποχαιρέτησε τους Μόζες Ράιτ, Ίγκρανς Πρασδέικης και Λαουρίνας Μπιρούτης. Και οι τρεις είδα τα συμβόλαιά τους να λήγουν, δεν έγιναν κάποιες συζητήσεις, δεν τους έπεισε η ομάδα να παραμείνουν και έτσι αποχωρούν, με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού να φέρεται πως βρίσκεται κοντά στην Μπαρτσελόνα. Θα δούμε, δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Απ' την άλλη, υπάρχουν και δημοσιεύματα που συνδέουν την ομάδα του Κάουνας με τον Στέρλινγκ Μπράουν της Παρτίζαν. Ο Αμερικανός γκάρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Σέρβους για ακόμη έναν χρόνο. Ωστόσο, υπάρχει κάποια οψιόν την οποία και φέρεται η Ζάλγκυρης να είναι διατεθειμένη να την πληρώσει για να τον αποκτήσει. Ενώ υπάρχουν και οι φήμες έτσι ότι θα κλείσει και τον Κάρσεν Έντουαρτς ως δύο γκάρντ πολύ καλοί για να αντικαταστήσουν τον Φρανσίσκο που αποχωρεί.
0: Υπάρχει τον Λί, έτσι ήδη.
2: Και το Λί, ναι, ακριβώς. Και το Λί, ναι. Σωστά. Πριν λίγες μέρες έγινε αυτό ακριβώς. Ενώ να πούμε και ότι υπήρξε και η πρόσληψη, η επίσημη ανακοίνωση της Ουνικάχα Μάλαγα για τον Τσούς Βιτορέτα, ο οποίος μετά από 8 χρόνια παρουσία στον πάγκο της Τενερίφης, εκεί όπου κατέκτησε το BCL το 2020 και το 2023, αφήνει την ομάδα της Τενερίφης και πηγαίνει στην Ουνικάχα ως αντικαταστάσεις του Ίμπον Ναβάρο, που πριν από λίγες ημέρες μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Βιντορέτα ήθελε να φύγει ή ήταν απόφαση της ομάδας, ξέρουμε?
2: Όχι, να σου πω. στην αλήθεια.
1: Εντάξει,
2: όχι, okay. Όχι, όχι, ναι.
0: Η Ειδησάρα είναι, έρχεται από το NBA και αφορά την Ευρώπη.
2: Πώς?
0: Η Ειδησάρα, λέω σημερινή, λέω, έρχεται από το NBA και αφορά την Ευρώπη.
2: Για τον Μπογκδάνοβιτς λες.
0: Α, μπράβο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Για τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, υπάρχουν διάφορες έτσι φήμες.
0: Ναι, στη Μύκονο, ναι.
2: Ακριβώς, στη Μύκονο, ναι. Αλλά υπάρχουν και οι Nuggets που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, όπως θα λες, Νίκο. Εκεί πέρα θυμίζουμε υπάρχει και ο συμπατριώτης του, ο Νίκολα Γιώκητς, και αυτό μπορεί να παίξει έτσι ένα μεγάλο κομβικό έτσι, ρόλο στην όποια απόφαση πάρει ο superstar ο Σέρβος. Θα δούμε αν θα παραμείνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή αν θα επιλέξει να έρθει στην Ευρώπη. Πάντως, ό,τι και αν αποφασίσει, είναι δεδομένο πως το όνομα θα το ακούσουμε και στις υπόλοιπες σεζόν, στα υπόλοιπα έτσι, καλοκαιρινά παράθυρα των μεταγραφών. Να πούμε και τέλος και για την Αδριατική Λίγκα. Εκεί έχουμε για τέταρτη διαδοχή χρονιά αύξηση των ομάδων. Πριν από λίγα χρόνια οι ομάδες ήταν 14, από του χρόνου θα είναι 20, καθώς προσθέθηκαν η Τσιμπόνα και η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είναι οι νέοι δύο σύλλογοι που θα αγωνιστούν από τη νέα αγωνιστική σεζόν στην ΑΜΠΑ Λίγκα. Επομένως, υπάρχει μια σημαντική γενική διαφορά στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λουκά
0: μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Λουκά Χατζή με όλα τα τελευταία νέα από το μπάσκετ, εντός και εκτός συνόρων. Βλέπω εδώ μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το παγκόσμιο κύπελο. Και ενώ βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν τη σέντρα της αναμέτρησης Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, ότι ο Έλι Γουαχή, ο Ιβοριανός επιθετικός, έλαβε τελικά άδεια εισόδου στον Καναδά και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Γερμανία. Πληροφορίες που μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, συγγνώμη, από πηγή προσκύμενη στον ποδοσφαιριστή. Αυτό διαβάζω εδώ πέρα. Και επίσης άλλη μια είδηση ποδοσφαιρική. Η Ίντερ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του συμβολαίου του Κρίστιαν Κίβου. Ο Ρουμάνος προπονητής, ο οποίος βρίσκεται από το περασμένο καλοκαίρι και οδήγησε την Ρατζούρι σε ένα ντάμπλ, είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, αλλά επειδή η δουλειά που παρουσίασε και το έργο του ήταν εξαιρετικό, τόσο από τους τίτλους, υπήρχαν σιρήνες, με Ρατζούρι τον έκλεισαν, επέκτηναν το συμβόλαιο του για άλλον ένα χρόνο, με ουσιαστικά διπλασιασμό αποδοχών, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω από τα 2 θα πάει στα 4 εκατομμύρια. Μέχρι το 2028.
0: Να πάει λαϊκή σούπερ μάρκετ, όπως λέγει μια ψυχή. Του φτάνουν.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε έναν τυχερό στην Ηλέρο. Θέλω από τον κύριο Γιαννίση να μου πει μια ώρα. Όποιο τρίτο το λέω.
1: Το μυαλό.
0: Μυαλό. Από 8 και 8 μέχρι 9 και 52.
3: 9 και 25.
0: 9 και 25. Λοιπόν. 9 και 25 είναι ο κύριος Τιμολέων Καναβός. Έχω την αίσθηση ότι το διαβάζω σωστά.
1: Ναι, είναι το πιο κοντινό.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι κάνουμε. Είμαστε δικοί.
1: Ναι.
0: Τιμολέων Καναβός, λοιπόν. Το τηλέφωνο του στο Viber λίγη 849. Θα ενημερωθεί, θα λάβει την εισιτήριά του. Για Λέρο, πλώς ώρα της Blue Star Ferry.
1: Ευχαριστώ στον κύριο Γιάννη.
0: Τον κύριο Γιάννη, βεβαίως. Ό,τι καλό έχει εκεί στη Λέρο, να του φέρει έτσι να πεσκέσει. Εμείς θα λέμε αύριο. Σε διάδα πάλι.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ναι. Με Ρόδο αύριο.
1: Ναι, αύριο.
0: Με Ρόδο πάλι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Άντε, συντονισμένοι.
0: Τα λέμε, Fight Club, ακολουθεί. Γεια
1: σας.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
5: Μόνο εδώ.
4: Μόνο τώρα.
5: Μόνο τώρα.
4: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Top FM 102,4.

0: αν δεν τα μάθατε τα νέα, it's coming home. Γιατί φύγαμε στο ημίχρονο χθες, το αφήσαμε στο 2-2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα μάλλον μουσαντένιο 2-2 τέλος πάντων. Με ένα γκολ το οποίο μέτρησε και δεν ήταν ποτέ τι έγινε. Η παράγκα των Κροατών. Αλλά δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ. Ήταν και αυτά που έβγαλε ο Λιβάκοβιτς. Δηλαδή έβγαλε άλλα 5-6-7.
1: Έβγαλε ο κερατάς.
0: Έβγαλε. Αλλά βάλανε κι άλλοι.
1: Ναι,
0: θέλω να πω, έβγαζε αυτό, βάζανε οι άλλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλάβες τι γίνεται.
1: Εντάξει, και... οι Κροάτες είναι αλήθεια. Έχουν μια παράδοση.
0: Γιατί το βγάλες δηλαδή τώρα αυτό.
1: Έχουν
0: δηλαδή,
1: μια παράδοση.
0: Το βγάλες αυτό.
1: Όχι Γιώργο μου.
0: Σε παρακαλώ Γιώργο μου.
1: Εδώ πέρα δηλαδή. Αυτή η εκπομπή μπορεί να.
0: Είναι ψαλμωδία τώρα.
1: Μπορεί να μην υποστηρίζει ίσο με την Αγγλία. Μπορεί να
0: έχει αγάπη.
1: Αλλά.
0: Στην πραγματικότητα στην ψυχή σου μέσα ναι, υποστηρίζει κάπου.
1: Εννοείται.
0: Που λες ίσομη. Δεν είναι η πρώτη σου προτεραιότητα. Αλλά ξέρεις ότι αν γίνει.
1: Στην καρδιά μου μέσα.
0: Μία στο εκατομμύριο αν γίνει, καταλαβαίνει θα ζήσουμε κοσμογονικές στιγμές. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα.
1: Ήμουνα στο Euro 96 και τι μου λες τώρα. Ήμουνα εκεί τόσο. Ήμουνα 3 χρόνια εκεί.
0: Ναι.
1: Το έζησα, το ξεβάλτο. Συγγνώμη, τι μιλάμε.

0: Δηλαδή οραματίσου το. Ξεβράκωτοι άκλοι παντού. Μεθυσμένοι. Θα αγκαλιάζουν όποιον βρίσκουνε. Θα τελειώνουν οι μπύρες στα μαγαζιά. Θα πέφτουν με τα ρούχα στις πισίνες. Θα κάνουν τα έσχη, θα κάνουν τα τέρατα. Γιατί? Δηλαδή σκέψου τώρα διαφορετικά. Το παίρνει η Γαλλία. Θα βγαίνουν τώρα οι Γάλλοι και αλέλε μπλε και μάντολες τώρα. Αλέλε μπλε και μάντολες.
1: Όχι ρε.
0: Το παίρνουν οι Γερμανοί. Θα βγαίνουν, ξέρω εγώ, ουμπεράλες και σαχλαμάρες. Βάλε όποια άλλη χώρα θες, τέλος πάντων. Θα σπάσουμε πλάκα με κάποιον άλλο που θα το πάρει μεγαλύτερη από ότι θα σπάσουμε πλάκα με τους Άγγλους. Ειδικά καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ούτε με εμάς δεν θα ήταν τόσο αστείο. Ούτε με εμάς.
0: Εκεί οι Βραζιλιάνοι θα έχει πλάκα να το πάρουν, αλλά δεν θα έχουμε αλληλεπίδραση. Θα είναι αυτοί εκεί και εμείς εδώ. Ενώ οι Άγγλοι θα είναι εδώ. Σκέφτε, όπου και αν πας δηλαδή, θα είναι εδώ. Ξαμολυμένοι παντού, κόκκινοι, σαν τις καραβίδες από τον ήλιο. Λιπόθυμες ξαπλώστρες πάνω. Κάν το εικόνα αυτό το πράγμα, πόσο ωραίο θα είναι.
1: Και θα ξυπνάνε ίσα ίσα για να ξανασκουπιδιαστούν και να συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι με δίδαξε η τριετής μου παρουσία στην Αγγλία. Σε αυτό το κομμάτι,
0: ναι.
1: Στο κομμάτι της coming home συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι τα sites γράφουν, και τότε γράφανε, υπήρχε λίγο ίντερνετ στις αρχές. Οι εφημερίδες πάρα πολύ, εντάξει, γράφουν. Σε κάποια ραδιόφωνα στην πραγματικότητα στην Αγγλία μπορεί να συζητάνε και συζητάνε, βγαίνει ο αντίστοιχος, ξέρω εγώ, ο Μίκα από το Hertfordshire, ας πούμε, για να τα χώσει τον Τούχελ κτλ. Αλλά εκεί που χτυπά πραγματικά η καρδιά του αγγλικού ποδοσφαίρου, στις pub δηλαδή, εντάξει, εμείς μπορούμε να συζητάμε μία ώρα ανάλυση γιατί αυτό το Τούχελ έτσι, εκεί το μόνο που λένε είναι it's coming home, δεν έχει ξύσει, δεν υπάρχει κανένα άλλο, τίποτα άλλο. Είναι μόνο it's coming, δηλαδή χλιαρή Guinness
0: και η λέξη count. Βέβαια. Στις τρεις λέξεις μία είναι count. Θέλω να πω.
1: Πού είναι αυτό το κλιπ με τον Ντέντι Σέργα που το έχουμε πει εδώ, αυτό ναι. το υπέροχο που είχε κοστίσει τη δουλειά του σε ένα τύπο. Αυτός ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας τύπος από BBC επαρχιακό. Κάποιον επαρχιακό
0: σταθμό. Νομίζω ήταν και πρώτη του μετάδοση αυτή και η τελευταία, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, αλλά σου λέω ότι είναι μία. Παιδί μου, μια κατάσταση που νομίζω ότι όλη η ανθρωπότητα οφείλει να νιώσει κάποια στιγμή. Τώρα, okay, πιθανότατα δεν θα είναι φέτος. Μπορεί να μην είναι και ποτέ ξανά, δεν έχει σημασία. Αυτή η προσμονή των Άγγλων, δηλαδή, κερδίσαν το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ, ωραία.
1: Ναι.
0: Διαβάζεις τι γίνεται εκεί, βλέπεις τι γίνεται. Τους Άγγλους που είναι στην Αμερική, ας πούμε, από τους Άγγλους γενικότερα, πόσο πολύ έχει ανέβει η ποδοσφαιρική τους λίμπιντο. Από ένα παιχνίδι
1: ναι,
0: το καταλαβαίνουμε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλος λαός ο οποίος με ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι από όσα έχουν να δώσουν, είναι τόσο ρε παιδί μου ποδοσφαιρικά ερεθισμένος και τόσο ας πούμε μέσα του σίγουρος ότι φέτος το πάρουμε.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί όσο και να αλλάξει το ποδόσφαιρο, όσο και να αλλάξει μορφή, που έχει αλλάξει πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο έχει γίνει corporate. Πλέον έτσι. Έχει πάψει να είναι το άθλημα που αγαπήσαμε, είναι κάτι άλλο. Είναι άθλημα που εξακολουθούμε, προσπαθούμε να μας βγάλει συνέστημα, όσο και αν προσπαθούν να μας το κόψουν με διάφορους τρόπους. Παρόλα αυτά, παρόλες λοιπόν τις αλλαγές, ξέρεις, υπάρχουν δύο λαοί οι οποίοι δεν θα χάσουν και δεν χάνουν ούτε τη σχέση τους με το ποδόσφαιρο, ούτε το τι αντιπροσωπεύουν οι ίδιοι ως λαοί για τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, οι Βραζιλιάνοι πάντα θα είναι συνδεδεμένοι με αυτό που λέμε χαρά του ποδοσφαίρου, με την αλεγρία του ποδοσφαίρου.
0: Και η λύπη του ποδοσφαίρου θα είναι συνδεδεμένη.
1: Και με τη λύπη για
0: άλλους. Θέλω να πω, είναι άνθρωποι που ζουν και πεθαίνουν για το ποδόσφαιρο κυριολεκτικά.
1: Ναι. Και οι Άγγλοι πάντα θα είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι θα αγαπούν και θα φροντίζουν το ποδόσφαιρο περισσότερο από όλους.
0: Με τη διαφορά ότι αν η Αγγλία, ας πούμε, ιτηθεί στο τελικό, δεν θα βουτάνε από τις θάλατσες.
1: Όχι.
0: Θέλω να πω ότι μέσα σε όλη τους, ας πούμε, την ιδιορυθμία, να το πω κομψά, δεν θα κάνουν τις ακρότητες. Δηλαδή, αγαπάνε το ποδόσφαιρο, όχι με τον τρόπο που το κάνουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι, γιατί είναι Βραζιλιάνοι, μπορεί να το κάνει με αυτοκαταστροφικό
0: τρόπο. Αυτό λέω, ναι. Οι Άγγλοι, η αυτοκαταστροφή τους είναι να λιώσουν στο ποτό. Αυτό. Μέχρι εκεί.
1: Τι γυαλί τσοντάδικο είναι αυτό του Γιακίν που δεν το είχα δει. Τι σπουδαίο τσοντάδικο γυαλί είναι αυτό.
0: Πιανού του.
1: Του Γιακίν, του προπονητή της της Ελβετίας. Σου δεν το έχεις δει.
0: Όχι.
1: Εντάξει, είναι τρομερό.
0: Ηλίου ή ημιοποίας.
1: Τσοντάδικο.
0: Ηλίου ή ημιοποίας.
1: Και τα δύο αυτά, τα λίγο, τα
0: δεκρατέ. Τα λίγο δεκρατέ. Τα θυμάστε τα φωτοκρέι.
1: Ναι, ρε, πώς δεν τα θυμάμαι, ξεχνιούνται. Ξεχνιούνται ρε τα φωτοκρέι.
0: Τα οποία, ας πούμε, υποτίθεται ότι τα βάραγε ο ήλιος κουρένα και γινόντουσαν σαν ηλί. Δηλαδή, τα φόραγε για τη μοιοπία σου, ας πούμε. Αλλά ήταν έτσι η φτιαξιά του, που όταν το βάραγε ο ήλιος, υποτίθεται ότι. Και ήσουν μετά σαν χουντικός βασανιστής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν τυχόν έβγαινε έξω και ψιλοσκούρενε αυτό το πράγμα, κανονικά φύτρωνε και μουστάκι στο χείλο σου. Από μόνο του. Δηλαδή, μπορεί να μην είχε, με το που βγαίνει στον ήλιο και γινόταν αυτό γκρι. Κατευθείαν γινόσουν χουντέως βασανιστής και φύτρωνε μουστάκι στο πάνω χείλος σου.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και γι' αυτό αυτά τα γυαλιά λέγονται και χουντέικα. Έτσι το γνωρίζετε. Δηλαδή είναι τα περίφημα τα χουντέικα. Ποια είναι τα χουντέικα γυαλιά? Είναι τα φωτογκρέι μεγάλα, είτε κάπως στρογγυλεμένα είτε τετράγωνα. Είναι αυτού του τύπου. Εντάξει, ο Έλληνας, παιδιά, άλλη σχέση με το ποδόσφαιρο. Άλλη σχέση εμείς, άλλη σχέση Άγγλια, άλλη. Διαφορετικά πράγματα. Περίεργο θα ήταν να είχαμε και την ίδια προσέγγιση.
0: Δεν έχουμε καμία σχέση με την προσέγγιση των
1: άλλων. Καμία, όχι.
0: Εμείς είμαστε θειασότες της νίκης. Οι Άγγλοι είναι λάτρες του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, οι Άγγλοι θα πέφτει η ομάδα τους και θα πάνε στο γήπεδο και θα τραγουδήσουν και θα πάνε να πιούν μετά και θα κάνουν το χαβά τους. Εμείς, αν η ομάδα μας δεν πάει καλά, δεν θα πάμε, θα βρίζουμε, θα κάνουμε, θα γράφουμε στα social media κτλ. Μη συγκρίνουμε πράγματα τα οποία δεν συγκρίνουμε.
1: Όχι. Έχουμε έτη φωτός.
0: Επίσης, οι Άγγλοι, όταν θέλουν να διαμαρτυρηθούν για κάτι που γίνεται, είτε είναι τιμές των εισιτηρίων, είτε είναι, ξέρω εγώ, ιστορία με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, θα βγουν δυναμικά σύσσωμοι και θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, εκεί θα παραμερίσουν, ξέρω εγώ, οπαδικές διαφορές μαζί με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα. Μπλοκάραν τις αγγλικές ομάδες οι οπαδοί των ομάδων.
1: Εκεί ακριβώς πήγαινε το φροντίζουν που χρησιμοποίησα πριν. Ναι, είναι η πρώτη αυτή. Είναι πρώτη μακράν του δεύτερου στόχου. Σε αυτό το κομμάτι,
0: ναι. Εμείς εδώ θα γράφουμε στο Facebook. Να. Αυτοί θα βγουν έξω και θα πάνε έξω από το κήπεδο και θα κάνουν διαμαρτυρία. Δεν αφήσουν κανένα να μπει. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και μια που ολοκληρώθηκε.
0: Φυσικά, για να μην λέμε, ξέρεις, μόνο αυτά τα πράγματα. Εκεί και το κράτος φροντίζει το ποδόσφαιρο ώστε να είναι η διασκέδαση των ανθρώπων. Σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να πω και οι οπαδοί το κάνουν. Αλλά υπάρχει και μια μέρημνα, η Ομοσπονδία της Αγγλίας, τα τηλεοπτικά συμβόλαια, τα γήπεδα, οι μετακινήσεις. Όλα αυτά είναι ένα περιβάλλον διαφορετικό από εμάς. Για να μην λέμε
1: είναι
0: ότι.
1: Είναι πάρα πολλά. Ναι. Είναι κι άλλα.
0: Είναι
1: υπάρχει
0: κι άλλα, ναι.
1: Εμπεδωμένη ποδοσφαιρική κουλτούρα και αγάπη για όλες τις ομάδες. Δεν είναι ομάδες Premier League, είναι ομάδες Division 1, είναι ομάδες παρακάτω στα γήπεδα της 6ης, της 7ης κατηγορίας. Έχετε παρατηρήσει κάτι? Τα reels και τα stories στο Facebook που αφορούν αυτό που λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα 9 στα 10 από την Αγγλία. Γιατί εκεί το κάνουν. Μαζεύονται σε κάθε επίπεδο. Ασχολούνται με το ποδόσφαιρο οι Άγγλοι.
0: Καλά, τα περίφημα Sunday Leagues, πώς λέγονται. Αυτά τα που πάνε και παίζουν διάφοροι τύποι από μπειραρίες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Είναι μια κουλτούρα της Αγγλίας το να πηγαίνουν κάτι κυλαράδες και κάνουν κάτι απίθανα πράγματα και τα γράφει σε βίντεο. Α πούμε, και λες κάτι από τα κουνάκια, κάτι από τα σφαλίδια και λες τι έγινε εδώ πέρα. Και είναι κάτι, δεν μπορούν να κονηθούν κατά τα άλλα. Αλλά θα κάνει όσο τα κουνάκια εσύ την πα στο γάμα. Και λες τώρα αυτό τι. Κάτι τύποι παρακμιακοί μαζεύτηκαν.
1: Ναι. Που δεν πανηγύρισε κανένα, δεν έκανε κανένα. Ακούς κάτι τέτοιο μόνο.
0: You can't.
1: Ναι, υπέροχο. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, τελείωσε η πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία εικόνα, είτε ολοκληρωμένη, αν έχουμε δει τα παιχνίδια, είτε τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
1: εν μέρη.
0: Δεν τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει ένα μεγάλο μέρος τους. Τα πιο ενδιαφέροντα τα έχουμε δει τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη αγωνιστική είπαμε ότι δεν φτάνει, στο τέλος της δεύτερης πραγματικά θα μπορούμε να πούμε αρκετά περισσότερα πράγματα, αλλά η εικόνα μας στο τέλος της πρώτης αγωνιστικής, η δικιά μου τουλάχιστον, είναι ότι, και όχι επειδή είναι πρόσφατο, μέχρι στιγμής από θέμα εμφάνισης, ακόμη και αν δεν ήταν 90 λεπτή, η Αγγλία έχει δείξει την καλύτερη εικόνα. Δηλαδή η εικόνα της Αγγλίας με την Κροατία, αυτό το κυριαρχικό 20 λεπτό, το πρώτο του δευτέρου ημιχρόνου, το γεγονός ότι κατάφερε να βάλει 4 γκολ και να κάνει και άλλες 4 ευκαιρίες σε μια ομάδα που είναι αλήθεια αγαπάει τα πολλά με λίγα. Η Κροατία τα αγαπάει τα πολλά με λίγα σε όλα τα παιχνίδια. Ισχύει αυτό. Είναι τέτοια ομάδα. Παρόλα αυτά, δηλαδή από τα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει, η Αγγλία έμοιαζε, πώς να σου πω, η πιο καλοκορδισμένη, η πιο γρήγορη ομάδα από αυτές που παρακολουθήσαμε.
0: Και το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας, εγώ θα βάλω. Εμένα
1: το δεύτερο της Γαλλίας, συμφωνώ.
0: Γιατί ήταν, λέμε ήταν ένα διάστημα της Αγγλίας, ναι. Okay. Αντίστοιχα, το πρώτο μήχρονο το πετά σκουπίδια, αλλά το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας ήταν Γαλλία.
1: Το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας, σου είπα, δεν είμαι.
0: Ήταν Ραφάλ.
1: Δεν συμπαθώ καθόλου τον Ντεσάν, πραγματικά. Ούτε ω παίκτη τον συμπαθούσα.
0: Okay.
1: Αλλά τέλος δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέτοια αλλαγή σε ομάδα από το ένα ημίχρονο στο άλλο είναι σπάνιο. Πρέπει να είσαι πραγματικά ιδιοφία προπονητική για να το αλλάξει. Χωρίς αλλαγές
0: παιχτών.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Χωρίς αλλαγές με οδηγίες μόνο.
1: Βγάζεις καπέλο.
0: Ναι, ναι.
1: Βγάζεις καπέλο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά στον Δεσάν. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, λίγο Αγγλία, λίγο Γαλλία, δηλαδή από τους μεγάλους.
0: Τους άλλους θα τους δούμε τώρα.
1: Γιατί θα δούμε και ένα δεύτερο μάτς, ναι.
0: Την Αργεντινή την είδαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο, ναι, που δεν είχε πολλά να πει. Για τη Γερμανία δεν έχουμε να πούμε τίποτα τώρα με το Κουρασάο.
1: Από Βραζιλία και Μαρόκο περιμέναμε κάτι περισσότερο. Ναι. Ίσως λίγο περισσότερο από τη Βραζιλία. Ναι. Αλλά με μια κατανόηση ότι μάλλον ήταν το μάτς πρωτιάς του ομίλου και λίγο κρατήθηκαν και δύο. Mm-hmm. Θα τους δούμε στο επόμενο παιχνίδι τους. Εντάξει, τώρα λέμε για τους μεγάλους. Η Πορτογαλία κατώτερη των περιστάσεων.
0: Η Ισπανία επίσης.
1: Η Ισπανία αρκετά κατώτερη των περιστάσεων.
0: Η Ολλανδία θέλει δουλειά.
1: Δηλαδή είναι ερωτηματικό για μένα.
0: Ναι, θέλει πράγματα να αλλάξει. Δηλαδή. Και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τις άλλες ομάδες που μας άρεσαν την πρώτη αγωνιστική, αλλά δεν πήγαν με καμία ταμπέλα φαβορή. Ναι. Να δούμε τι θα δείξει το Μεξικό, ας πούμε, που έκανε μια πολύ χαροπή πρεμιέρα. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κάναν μια πολύ, ας πούμε, ωραία για τα δεδομένα της πρεμιέρα. Να τους δούμε και στα επόμενα παιχνίδια, να καταλάβουμε αν είναι να πάνε παρακάτω, ας πούμε, ή αν έχουν απλά τον ενθουσιασμό των ομάδων, των συνδιοργανωτών, ας πούμε, που έχουν ένα μπουστάρισμα παραπάνω.
1: Ναι. Και γενικώς πάλι τώρα που έκλεισε η πρώτη αγωνιστική, αυτό που λέμε γενικώς, ξέρεις, επίπεδο από πλευράς γκολ, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, δεν περιμένουμε, πώς το λένε, με τόσο πολλά παιχνίδια και με τόση διαφορά ανάμεσα σε κάποιες ομάδες να δούμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, νομίζω ότι το επίπεδο είναι, σε σχέση με αυτό που εγώ σκεφτόμουν, είναι μάλλον καλύτερο το αναμενόμενο παρά χειρότερο σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Βέβαια, ένα πρώτο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, πάντα. Με την αίρεση αυτή, εννοείται. Με την αίρεση αυτή. Οπότε μια χαρά.
0: Έχω και μεγάλη απορία να δω αν οι προπονητές θα αξιοποιήσουν το βάθος του ρόστερ. Δηλαδή, έχεις 26 παίχτες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σύλλογος ότι ξέρεις, έχω ένα ρόστερ 26 παιχτών και έχω
1: Κώστα
0: και κάτι.
1: Δεν ξέρεις πώς θα πάει.
0: Ναι, και έχω και κάτι μικρούς μέσα και έχω κάτι που δεν πολύ υπολογίζονται και έχω και μερικούς για το κύπελο. Έχεις 26 παίχτες που έχεις διαλέξει από τη δεξαμενή της χώρας. Άρα, υποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, περίπου ισοδύναμη σε κάθε θέση. Περίπου ισοδύναμη.
1: Ναι, δεν είναι όμως.
0: Ναι,
1: ξέρεις πολύ καλά.
0: Δεν είναι.
1: Ξέρεις ότι η ομάδα με βλέψεις στην πραγματικότητα έχει 12-13 βαλέ. Το μισό ρόστερ είναι βασική και το μισό ρόστερ είναι αναπληρωματική. Οι οποίοι θα μπουν μόνο και μόνο. Στο τρίτο παιχνίδι των ομίλων, εάν έχουμε εξασφαλίσει την πρόκληση. Και από εκεί και πέρα η ανάγκη θα το κάνει. Για αυτούς που έχουν βλέψεις, έτσι.
0: Αυτοί που έχουν βλέψεις, ναι, λοιπόν, πρέπει να φροντίσουν με έναν τρόπο οι παίχτες να μην είναι ευτισμένοι. Στο τέταρτο, στο πέμπτο, στο έκτο παιχνίδι.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, όχι απλά να κάνω ένα rotation στο τρίτο,
1: πολύ
0: να έχω περάσει.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Ούτε να κάνω βέβαια αλλαγή τη μισή εντεκάδα, αλλά δύο-τρεις παίκτες από παιχνίδι σε παιχνίδι να αλλάζουν. Γιατί σου λέω, έχεις υποτίθεται πάρει το κρέμ de la κρέμ,
1: ναι,
0: του ποδοσφαίρου,
1: ναι, ναι,
0: της χώρας. Δεν είναι ότι έχεις παίκτες που ξέρω εγώ σου ξεμείνανε γιατί δεν πουλήθηκαν, όπως είναι σε ένα σύλλογο. Τους έχεις εκεί, εσύ διάλεξες.
1: Και όσοι.
0: Κάνουν τους κάτι.
1: Συμφωνώ μαζί σου, ναι, ότι πρέπει να γίνει. Και όσοι δεν το κάνουν, με έναν τρόπο θα το βρουν μπροστά τους μετά. Είναι σίγουρο αυτό.
0: Λέω πως είναι πιθανό, διότι ξέρεις, αν ήταν ρε παιδί μου Κατάρ, Μουντιάλ Δεκέμβρη, θα σου έλεγα ας τους ίδιους 11 να πεθάνουν μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Επειδή είναι Ιούνιος και είναι φορτωμένη με πολλά παιχνίδια, θέλει στην πραγματικότητα ένα φρεσκάρισμα.
1: Σίγουρα θα χρειαστεί.
0: Για όλους.
1: Εδώ είναι θέμα. Ορίστε, νάτος. Νάτος. Θες να μιλήσεις, θες να πεις κάτι. Μίλησε. Από την καρδούλα σου μιλά. Ήμουν υπερβολικός.
0: Είπες λίγα, είπες λιγότερα. Είπες λιγότερα. Μπράβο του. Μπράβο του προπονητή.
1: Λοιπόν, οπότε είναι θέμα χαρακτήρα, ξέρεις, το τι θα κάνουν οι προπονητές και πόσο είναι, πώς να σου πω, φοβούνται ότι τυχόν αλλαγές θα τους χαλάσουν τη σούπα. Ωστόσο, πολύ καλά το λες. Είναι δεδομένο ότι σε αυτή τη φάση, εάν δεν το κάνουν, θα το βρουν μπροστά τους. Και ξέρεις, το να υστερήσει μετά κάποιους παίκτες. Για εμάς τους, πώς να σου πω, που λειτουργούμε περισσότερο ως θεατές, δεν το βλέπεις κιόλας. Δηλαδή, για σένα μπορεί να υστερήσει, ξέρω εγώ, ένα center for που θα έχει βάλει, ας πούμε, 4 γκολ, ξέρω εγώ, στα 3 πρώτα παιχνίδια και μετά θα είναι άφαντος στα επόμενα 2. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να δεις. Αυτό όμως που δεν μπορείς να δεις, αλλά πιθανότητα να συμβαίνει, είναι ότι, ξέρω εγώ, ο αμυντικός χαφ, ο οποίος έκανε 10 χιλιόμετρα μέσο όρο, ας πούμε, και 7 κοψίματα, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι και 3 key passes, να σου το πω έτσι, παιχνίδι, θα κάνει τα μισά. Ναι. Και αυτό θα είναι μεγάλη υστέρηση.
0: Τώρα που λες για επιθετικό, ρε εσύ,
1: ναι,
0: τι κατάρα, τι αμαρτίες πληρώνει η Βραζιλία τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και από κάτι Τζο και κάτι τέτοιους που είχαμε δει στα Μουντιάλ, έχει αυτόν τον γκόρ μπροστά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. αυτό είναι κάποια μούτζα, δηλαδή κάποια, ας πούμε, κάποια βάβο έχει καταραστεί τη Βραζιλία να έχει μπροστά κάτι τέτοιο με λούμπεν τύπους.
1: Εντάξει. Δεν είναι Μουντιάλ 82.
0: Εντάξει, πρέπει να είναι ωραία.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, βλέπεις όμως το Βινίσιους και το Ραφίνια, για παράδειγμα, ναι, που είναι, ας πούμε, επιπεδάτη.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις αυτόν μπροστά και λες τώρα, εσύ παιδί μου, τι δουλειά έχεις εδώ. Συγγνώμη τώρα. Τι δουλειά έχεις εδώ.
1: Εντάξει. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης για την Πρέμιερ. Πολύ καλός.
0: Είναι ένας πολύ καλός, αλλά... για μια μεσαία ομάδα, ναι, της Πρέμιερ. Όχι για μια ομάδα της, ξέρω εγώ, πρώτης τετράδας, ναι, της Πρέμιερ. Και αυτό τα λέει όλα.
1: Και εγώ νομίζω ότι έτσι όπως παίζει η Βραζιλία ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν είναι ότι έχεις δύο εξτρέμ, τα παλιά καλά εξτρέμ που λέγαμε, έλα πηγαίνετε παιδιά και βγάλετε σέντρες να κάνει κεφαλιές ο Τιάγκο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που παίζει η Βραζιλία, ξέρεις, με το παιχνίδι. Από την άλλη, λες, ποια θα ήταν η εναλλακτική. Η εναλλακτική
0: λέω
1: θα είναι...
0: για την Κατάρα αυτή τη στιγμή. Δεν λέω εναλλακτική. Λέω ότι το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο ξαφνικά, ας πούμε, βλέπουμε σε Μουντιάλ διάφορους απίθανους τύπους που παίρνουν καμία δουλειά να παίζουν στη θέση του νούμερο 9.
1: Ναι. Ενώ λέω το στυλ της Βραζιλίας θα ήταν, για παράδειγμα, να μπει, ας πούμε, ένας τύπου Ματέους Κουνιά εκεί και να γίνει λίγο πιο κινητικό το παιχνίδι.
0: Οποιοδήποτε εκτός από το σύγχρονο Ροντρίγκο Σόουζα που παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Το ήξερα ότι θα το πεις, το σκεφτόμουν, είδες ότι το κράτησα, γιατί ήξερα ότι θα ακουστεί κάποια στιγμή από το στόμα σου. Να πούμε ότι ο Σπουδαίος δεν θα παίξει ούτε με την IT, μια που φτάσαμε στη Βραζιλία.
0: Φαντάζομαι λόγω βουντού πια εδώ. Δηλαδή, αν το παιχνίδι λόγω τραυματισμού, με την IT είναι κάποιο βουντού. Ή ο φόβος ότι μπορεί να μου κάνουν ένα βουντού.
1: Αυτό νομίζω. Ναι.
0: Δεν ρισκάρουμε δηλαδή.
1: Αυτό νομίζω. Πάντως τον είδα πολύ κεφάτο, θέλω να σου πω, στον πάγο. Θέλω να σου πω ότι το τελευταίο μου έτσι βίτσιο, κατά κάποιο τρόπο, είναι να διαβάζω όλες τις ανακοινώσεις πια πολύ προσεκτικά, διότι οι ανακοινώσεις έχουν εκμοντερνιστεί πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Παλιά ήταν πολύ ξερές, πολύ τυπικές, ανύπαρκτες σε πολλές περιπτώσεις, απλώς υπήρχε μια μικρή διαρροή στον τύπο, ξέρεις, της πληροφορίας, δεν γινόταν επίσημα. Τώρα είναι όλες πάρα πολύ προσεκτικές και πάρα πολύ πραγματικά σοσιαλμιντιακά μοντέρνες. Δηλαδή, θέλει η Βραζιλία να επικοινωνήσει ότι ο Νεϊμάρ απλά δεν θα παίξει με την IT.
0: Ναι.
1: Θα έλεγαμε, παιδιά, θα έπαιρνα τηλέφωνο εκεί στο Globe, όπως τη λένε, θα τον έπαιρνε εκεί ένας από δεύτερο. Λοιπόν, έλα, δεν παίζει ο Νεϊμάρ ούτε με την IT, θα δούμε για το τρίτο, ναι, και τα λοιπά. Έλα, τα λέμε, γεια. Εντάξει, και έτσι θα μεταφερόταν η είδηση. Τώρα, έχουμε ανακοίνωση που λέει ο Νεϊμάρ θα παραμείνει στο New Jersey για να βελτιστοποιήσει την τελική φάση της ανάρρωσής του, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές καταστάσεις του ξενοδοχείου The Ridge και του προπονητικού κέντρου Columbia Park. Σας τα έδειξε η Βραζιλία που έβαλε και χορηγό στην ανακοίνωση! Εντάξει, είναι καταπληκτική ρέση! Είναι τρομερή! Πιστεύω ότι αν έχουμε άλλες δύο αναφορές στο The Ridge, επόμενες δύο ανακοινώσεις έχουν μείνει τσάμπα. Έχουν μείνει τσάμπα. Σαν τους αυτούς τους influencers. Αυτού του καραγκιόζε που παίρνουν τηλέφωνο στα ξενοδοχεία και σου λέει: θα έρθω να μείνω και θα σου βάλω το όνομά σου σε 5 stories.
0: Ναι.
1: Και του λε: στο διάλογο, να μην τολμήσει και πατήσει στα 5 χιλιόμετρα. Λοιπόν, α, στην περίπτωση τη Βραζιλία μπορεί να μάσισε το ρίτ και να μπαινέ. Γιατί αν μπορεί να είπε ο Βραζιλιάνο, θα σου κάνουν όλοι από ένα story κάθε μέρα. Νεϊμάρ story.
0: Και φοβερέ εγκαταστάσει είναι αυτέ.
1: Ναι, ναι. Η Γκορ Τιάγκο story. Όχι, ο Γκορ Τιάγκο, μην κάνει τώρα, να κάνει κανένα άλλο. Ναι.
0: Αυτή η μπανιέρα με τον πάγο που βάζω μέσα τι μπύρε μου, βέβαια, ω Νεϊμάρ. Δεν είναι ότι βάζω μέσα το ποδάρι μου, βάζω μέσα τι μπύρε μου, βάζω μέσα τι καϊπυρίνε μου τώρα στο. Αλλά μια φοβερή μπανιέρα με πάγο, ε.
1: Ναι. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Έμα είσαι καταπληκτική. Λοιπόν, οπότε αυτά. Πώ καταλαβαίνετε, καλά θα περάσει ο Νεϊμάρ. Δεν περνάει άσχημα. Σε κάποια φάση ενδεχομένως να παίξει κιόλας. Λοιπόν, δεν μας έχετε ακούσει να κάνουμε κάποια αναφορά στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βοσνία, διότι δεν έχει γίνει.
0: Δεν έκανε αναφορές στο ίδιο το παιχνίδι, ναι, στον εαυτό του. Οπότε,
1: τόσο συγκλονιστικό.
0: Ναι. Κάτι χάζω ευκαιρίες πρόλαβα να δω από εδώ και από εκεί. Κάτι σουτ, κάτι που κοντράρανε. Δεν υπάρχει κάτι τρομερό.
1: Εκτός από αυτά που βλέπω, θέλω να πω, δεν ξέρω αν έχει τύχει να δεις κάποιο από αυτά τα story. Τη βάλανε όλους τους παίκτες του Μουντιάλ. Σε ένα τύπου green room, ας πούμε. Τους δώσαν ένα χαρτί που είναι γραμμένο το όνομά τους μπροστά και τους βάλαν να το πουν για να ακουστεί προφορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις δει κάποιο από αυτά τα βιντεάκια.
0: Ναι.
1: Θέλω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή τώρα εδώ πέρα παίζει η Βοσνία, μαθαίνεις πράγματα προφανώς για τονισμού στα ονόματα του οποίου βρίσκουμε, ότι ο Κολάσινατς είναι Κολασίνατς.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, το οποίο πολύ με στεναχώρησε, θέλω να σου πω.
0: Το πώς λέγεται, ας να το ξέρουμε εμείς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά αυτό που παρατήρησα περισσότερο απ' όλα είναι ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές σε αυτά τα βιντεάκια που του έχουν τραβήξει, ξέρεις, σχήμα, απλώς είχαν ντυθεί, δεν έχουν ούτε έξι, δεν έχουν make-up, δεν έχουν τέτοιο, είναι πολύ περισσότερο μπαλαδόφατσες από ό,τι τους βλέπουμε.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
0: Είναι, όλων των χωρών.
1: Ναι, ναι. Είναι μπαλαδόφατσες.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω αν τους βλέπουμε, ξέρεις, τα στόρια πιο, πιο περιποιημένους ίσως. Τα δεν ξέρω, αυτή, τους είδα όλους και ήταν λίγο μπαλαδόφατσες. Όλους αυτούς έλεγες, ναι, ότι εσένα περιμένω να δώσει μια, ξέρεις, κάπου σε μια αλάνα, σε ένα 5x5, σε ένα... Μου άρεσε πολύ αυτό, θέλω να σου πω. Λοιπόν, τι απέγινε η Ζήνα Αρβανιτίδη. Τι απέγινε η Ζήνα Αρβανιτίδη.
0: Προφανώς δεν ασχολήθηκε με το τραγούδι.
1: Σας καίνε αυτά τα ερωτήματα,
0: επειδή
1: έτσι.
0: Το τραγούδισες πριν. Το τραγούδισες πριν.
1: Ναι.
0: Με τη φωνή αγγέλου που έχεις.
1: Ζεις στη Γαλλία.
0: Mm.
1: Ζεις στη Γαλλία. Λοιπόν, έχω να σας πω.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι με ένα πολύ πρόχειρο ψάξιμο. Παιδιά, έχουν περάσει πάνω, έχουν περάσει 35 χρόνια σχεδόν από το τραγούδι εκείνο, έτσι. Έχει μεγαλώσει. Καταλαβαίνετε.
0: Μόνο ο μπαμπάς δεν έχει μεγαλώσει.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι άνθρωποι μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
0: Πασχάλης δεν μεγαλώνει να είναι καλό άνθρωπος.
1: Μα δεν υπάρχει πια, νομίζω, άλλο συνάδελφο που να βάλεις αυτόματα το Αϊθαλής πριν από το όνομα του. Δηλαδή, μπορεί να το βάλεις και σε άλλο, αλλά μετά από σκέψη.
0: Ναι.
1: Στον Πασχάλη μπαίνει αυτόματα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει μαζί. Δεν μπορώ με το Γιακίν. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ντορσέλ βλέπει, δηλαδή δεν ξέρω. Κάντε κάτι.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Δεν ξέρω, τι είπα.
0: Ντορσέλ είπες.
1: Δεν ξέρω. Κάποιος παραγωγός ίσως είναι.
0: Μήπως είπες Φορσέλ, παλιός ο
1: Μίκαλο Φορσέλ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως, ο Φιλανδός.
0: Ναι. Τσέλσι που ήτανε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Μεγάλη απατεωνία στο μάνατζερ, να πούμε, ο Φορσέλ.
1: Έτσι, ναι, γιατί είχε τρομερά στατιστικά και δεν έπαιζε ποτέ.
0: Να το πω έτσι. Τώρα για το ΣΥΕ, μεγάλη απατεωνία.
1: Ω, νέρεση.
0: Ναι, ναι.
1: Νέρεση. Μια που είπες απατεωνία, ας πάμε στα hydration breaks. Έτσι. Τα οποία γιατί τα αναφέρουμε και σήμερα. Τα αναφέρουμε και σήμερα, διότι, παιδιά, αυτό το οποίο ήταν φανερό εξ αρχής και η FIFA προσπαθούσε να το καλύψει με τα ψέματα, πλέον όχι απλά το πήρε χαμπάρι ο κόσμος, αλλά άρχισε να γιουχάρει πλέον.
0: Mm.
1: Το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς θα. Δηλαδή, γιουχάραν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία, στο Hydration Break. Γιουχάρανε αμέσως μετά στο Τορόντο, δηλαδή σε δύο διαφορετικές χώρες, στο παιχνίδι της Γκάνας με τον. Με το, με

0: θα πρέπει λίγο να το στρίψουμε τώρα. Γιατί δεν είναι ωραίο, όπως καταλαβαίνεις. Α, δελτίο. Μάλιστα, θα το συνεχίσουμε μετά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα άστενα του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η τελετή υπογραφής που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο στη Γενέβη ακυρώθηκε, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φοροτιμή στο διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γη τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Δωδεκανήσου καταγγέλει τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια. Κάνει λόγο για εσκεμμένο αποκλεισμό του μεγαλύτερου τουριστικού φορέα της περιοχής, ζητώντας διαφανή διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον του τουρισμού. Λίγη οριστικά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, καθώς η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινά μπαράζ σαρωτικών ελέγχων από Δήμους και Πυροσβεστική, με την επιβολή τσουχτερών προστήμων και αυτεπάγγελτων καθαρισμών. Μεγάλη έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία των υπεύθυνων, καθώς και ο τρόπος κτήσης τους. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στα συγγενικά τους πρόσωπα. Ουδέποτε υπήρξε εγκαταλελειμμένος χώρος ή χιτά αρχαιοτήτων υπερβόλα, απαντούν νέα αρχαιολόγοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ρόδου. Τονίζουν ότι για σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί ζωτικό οργανωμένο χώρο συγκέντρωσης, μελέτης και καταγραφής των ευρημάτων του νησιού. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της Ρόδου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αφορά ρυθμίσεις στον αστικό ιστό με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων κρεμαστής. Η ΔΕΙΑΡ ενημερώνει ότι ο παραλιακός δρόμος πλευρικά του κρεμαστενού ποταμού θα παραμείνει κλειστός για όσο διαρκούν τα έργα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Authenticity διοργανώνουν αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Ρόδου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη δράση αιμοδοσίας διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Amanda Colossos Resort στο Φαλιράκι, με τη συμμετοχή εργαζομένων αλλά και ξένων τουριστών. Συνελήφθη 19χρονος στη Ρόδο, ο οποίος είχε διαπράξει 10 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις του νησιού. Στο σπίτι του βρέθηκαν τα κλεμμένα εργαλεία και τα ρούχα που φορούσε στις κλοπές. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική.

0: Ασθενής έως μέτρη, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο γράφετε για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ενότητες για Android ή iOS αντίστοιχα. Fight Club 2001 όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πάρα πολύ υλικό. TikTok, δόξα το γεραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
5: Και να σας πούμε ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Το σημαίνει ότι ενδεικτικά ποσά που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό όφελος που μπορεί να λάβει ένα αυτοκίνητο βάσει του ποσοστού αυτού, για παράδειγμα, είναι, έτσι για να έχετε μια εικόνα, να πιάσουμε τα ακριβά, ας πούμε, BMW έως 7.350 ευρώ σημαίνει αυτό, Audi έως 7.140 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ, Volkswagen έως 2.600 ευρώ, πολύ μεγάλη γάμα για ό,τι αμάξι να διαλέξετε. Αυτό το 10% σημαίνει μια πολύ σημαντική έκπτωση. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα που θέλαμε να πούμε. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, διότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
4: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Έχουμε κανάλο παιχνίδι. Α, έχουμε τα μπασκέτια. Playoff. Έχουμε Βαλένθια Μπαρσελόνα. Πρώτος τελικός. 93-88, 3 λεπτά πριν από το τέλος. Στην Ιταλία αντίστοιχα Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο 60-72, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Και Χάπουελ Τελαβίβ Μακάμπι Τελαβίβ 81-88. Και εδώ βρισκόμαστε περίπου, μάλλον όχι περίπου, δεν θα σας πω περίπου, θα σας πω ακριβώς 4 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, στη Λεβετία Βοσνία τίποτα ακόμα που να προμηνεί συγκίνηση. Στο παιχνίδι η Ελβετία λίγο πιο κινητική σε αυτά που έχουμε προλάβει να δούμε. Και αυτά. Τίποτα περισσότερο. Και οι δύο έρχονται από Χ. Καλά δεν θυμάμαι.
5: Νομίζω ναι.
4: Στο πρώτο παιχνίδι. Κάτσε συγγνώμη να τα δούμε για να είμαστε και σίγουροι για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, το κατάλαβε τι ήταν Χ. Το θυμόμαστε γιατί σοφάρισε στο τέλος εκεί και η Βοσνία με τον Καναδά.
5: Ναι.
4: Τι είχε κάνει η Βοσνία με τον Καναδά? Χ δεν είχε? Χ.
5: Ναι.
4: Α, καλά, και δύο Χ. Οπότε είναι λίγο γι' αυτά. Όλα υπάρχουν στο μυαλό. Εσύ ως θεατής κάτω και θες να βλέπεις μπάλα και οι παίξες το θέλουν, αλλά μετράει και η βαθμολογία εδώ. Μετά εντάξει, θα νοκάω την άλλη φάση. Αλλά όσο ακόμα παίζεται η πρόκριση, όλα τα υπόλοιπα, πώς το λένε, λαμβάνονται υπόψη. Αφού είμαστε σε αυτό το κομμάτι, εδώ, βέβαια κάτι λέγαμε πριν το οποίο δεν ολοκληρώσαμε, δεν έχει σημασία γιατί δεν το θυμάμαι πια. Και προς το τέλος του προηγούμενου ημιώρου, το λέω για όσους το θυμάστε, έτσι, γιατί το θυμάστε εσείς καλύτερα από εμάς, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Κάτι έλεγα με ιδιαίτερο ζήλο, βέβαια, έτσι, αλλά δεν θυμάμαι τι. Καταλάβατε, έχει σκεφτείτε ότι έχουν περάσει ούτε ένα τέταρτο δεν έχει περάσει τώρα, έτσι. Μάλιστα. Τέλο, κρίμα είναι. Anyway, λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια τη Παρασκευή.
5: Πάμε, ναι.
4: Τα τρία. Δεν θα πάμε μέχρι ξημερώματα Σαββάτου, αυτά θα τα δούμε αύριο, εντάξει. Τα παιχνίδια που είναι στο 24ωρο τη Παρασκευή θα δούμε.
5: Ναι.
4: Okay. Λοιπόν, τώρα μία τα ξημερώματα. Καναδά, Κατάρ. Ακούστηκε κάπως το αυτό που είπα.
5: Ναι.
4: Ναι. Τέσσερα. Άσος είναι.
5: Άσος.
4: Είναι άσος. Μεξικό, Νότια Κορέα. Στις 4.
5: Α, ωραίο παιχνίδι.
4: Ωραίο παιχνίδι, ναι.
5: 4 ώρα, τι να το κάνεις. Είμαι μεταξύ Χ και Άσου εδώ πέρα. Θα το κόψω στο Χ. Από σεβασμό στην Νότια Κορέα.
4: Και εγώ στο Χ θα το κόψω. Και εγώ στο Χ θα το κόψω. Και στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
5: Ένα επίσης ωραίο μάτς αυτό μπορεί,
4: ναι,
5: να είναι.
4: Ναι, και ένα παιχνίδι το οποίο αν ήταν ας πούμε πρώτο στον όμιλο θα λέγαμε εύκολα άσο. Τώρα που την έχει κάνει η Αυστραλία τόσο γενναία στην Τουρκία, δεν μπορείς να πεις κάτι.
5: Ναι.
4: Γιατί αποδείχθηκαν μεγάλη καταφερτσίδες οι Αυστραλοί, πρέπει να το πω.
5: Ναι. Παρ' όλα αυτά εγώ λέω άσο εδώ.
4: Λες άσο. Εγώ λέω Χ.
5: Μάλιστα.
4: Εγώ λέω Χ. Και να γίνει λίγο κόλαση όμιλος.
5: Okay.
4: Μετά. Θα θέλουμε και αυτό. Ναι ρε παιδιά, γιατί δύσκολο είναι το όνομα έτσι. Μα επειδή είναι δύσκολο το όνομα έτσι, γι' αυτό τον λένε όλοι Μπρούνο. Και έβαλε και αυτό τον Μπρούνο στη φανέλα του, καταλάβατε.
5: Προφανώς λέει ένας φίλος, γιατί να εξηγήσουμε γιατί λέμε το βίντεο που οι παίχτες Ολυμπιακού λένε τα ονόματά τους. Προφανώς το λέει όπως εμείς όνομα έτσι. Μπα, το λέει,
4: α, ναι, ναι,
5: αυτό
4: ναι,
5: σου
4: ναι.
5: λέω. Δεν είναι το πρόβλημα εννοείται. Λοιπόν το πώς το λέμε εμείς,
4: ναι, ναι, ναι.
5: Το πώς το λέει ο ίδιος.
4: Ναι. Αλλά λέγαμε για τα απαταιωνέσιον breaks, ναι.
5: Ναι.
4: Αυτό, ότι πρέπει πλέον οι διαφημιστάραδες να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε μια μικρή τροποποίηση εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια διαφορετικού τύπου επικοινωνία, έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, αλλά όχι μόνο για την υγεία των αθλητών. Πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο μέσα.
5: Δηλαδή.
4: Πρέπει να το πουλήσουμε λίγο καλύτερα. Γιατί ο κόσμος γιουχάρει και είναι πολύ νωρίς για να γιουχάρει.
5: Δεν τους ενδιαφέρει. Τα λεφτά βγαίνουνε.
4: Μην το λες.
5: Έγραφε το Ατλέτικο, νομίζω το έβλεπα νωρίτερα, ότι τα έσοδα του Fox από τα Hydration Breaks είναι 250 με 300 εκατομμύρια δολάρια. Δεν πάει να γιουχάρει ο κόσμος. Τσεπώνουμε 300 εκατομμύρια δολάρια γιατί παίρνουμε φιλέτο διαφήμιση και την πουλάμε στην πιο υψηλή τιμή.
4: Επειδή όμως αυτό θα πάει να γίνει νόρμα σιγά σιγά.
5: Πού να γίνει νόρμα?
4: Παντού.
5: Εκτός Αμερικής.
4: Ναι, ρε.
5: Όχι.
4: Γιατί όχι?
5: Όχι, δεν θα γίνει.
4: Γιατί όχι?
5: Δεν θα γίνει.
4: Γιατί όχι, σου ρωτώ.
5: Σε πρωταθλήματα δεν θα γίνει, όχι.
4: Στη Champions League?
5: Όχι, διότι το Champions League παίζεται όλη τη χρονιά. Και δεν μπορεί να πείσει κανέναν, ας πούμε, ότι σε παιχνίδι που γίνεται, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο, πρέπει να κάνεις cooling break.
4: Μα δεν είναι cooling break, γι' αυτό μπορεί.
5: Εδώ υπάρχει το πρόσχημα του καλοκαιριού και σου λέει, επειδή είναι καλοκαίρι και στα περισσότερα παιχνίδια έχει μια ζέστα,
4: ναι,
5: για να το κάνουμε σε όλους. Ακόμα και στο παιχνίδι που είχε 20 βαθμούς και έβρεχε. Γιατί το κάνουν όλοι σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι καλοκαιρινή διοργάνωση. Σε μια διοργάνωση που είναι στο Champions League, που ξεκινάει, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο και τελειώνει όποτε τελειώνει, δηλαδή περνάει και διαστήματα κακού καιρού. Και σε χώρες, εδώ είναι σε μια χώρα. Τέλος πάντων, είναι σε κοντινές χώρες αυτό. Είναι συνδιοργάνωση, αλλά είναι στη γειτονιά, σαν να λέμε.
4: Ναι.
5: Τα παιχνίδια της Champions League μπορεί να γίνονται οπουδήποτε. Δεν μπορείς να το πεις μετά. Άλλο αν υπάρξει μια απόφαση από την FIFA, από την UEFA και να πούμε, παιδιά, βάζουμε και ένα διάλειμμα δύο λεπτά εκεί. Και το πούμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Όχι cooling break, όχι hydration. Αλλά αλλιώς δεν μπορεί να το περάσεις. Δεν μπορεί να πεις στη Γερμανία το Δεκέμβριο, που θα έχει 11 βαθμούς, ας πούμε, ναι, στο Μόναχο, θα, θα κάνεις hydration break.
4: Δεν θα το πούμε. Είναι time out, θα το πούμε time out.
5: Άλλο αυτό.
4: Έτσι, γιατί αυτό άλλο είναι. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί. Εγώ δεν το βλέπω να καθυστερεί και θα σου πω γιατί. Διότι είναι δεδομένο το χρήμα. Είναι δεδομένο το χρήμα. Έτσι ότι θα πέφτει straight through.
5: Καλά, εντάξει.
4: Και σημαίνει τώρα το εξής. Οι προπονητές, εάν ερωτηθούν, θα είναι αναφανδόν υπέρ. Ενώ οι παίκτες, εάν ρωτούν, θα είναι αναφανδόν κατά. Και οι φίλοι θα είναι αναφανδόν κατά. Οπότε έχουμε αυτά τα στρατόπεδα.
5: Κοίτα να σου πω. Με την ίδια λογική, ναι, αν ας πούμε πούμε ότι στο τελικό φέτος του Μουντιάλ το show του ημιχρόνου θα είναι 25 με 30 λεπτά.
4: Αυτό πως είναι τώρα μοναδικό, γιατί το βάζεις στη μέση.
5: Παρακαλώ. Γιατί αν αυτό το πράγμα φέρει γαμώτα έσοδα, δηλαδή κάνει τρομερά νούμερα και φέρει τρομερά έσοδα, ας πούμε, με διαλογική θα πούμε, παιδιά, να κάνουμε όλες τις διακόπες των ημιχρόνων μισή ώρα, να το εκμεταλλευτούμε, να βάζουμε, χορεύουνε, να βάλουν κολομπίνους, να βάλουν. Θέλω να σου πω ότι αν μετά ο γνώμονας για όλες τις αλλαγές του ποδοσφαίρου που θα ακολουθήσουν είναι τα χρήματα που βγάζουν οι Αμερικανοί σε αυτό το Μουντιάλ που είναι και μανούλες στο να βγάζουν χρήματα, δεν ισχύει το ίδιο.
4: Μέχρι τώρα ποιος είναι ο γνώμονας, δηλαδή?
5: Ρε παιδί μου, οι Αμερικανοί βγάζουν χρήματα γιατί είναι Αμερικανοί.
4: Ναι.
5: Στη Super League, αν βάλεις hydration break, θα έχεις διαφήμιση? Πιστεύεις? Θα έχεις τέτοια έσοδα?
4: Τι είναι τέτοια έσοδα? Θα έχεις έσοδα, γιατί το πουλάς κάτι που είναι πιθανότερο να το δει αυτός που είναι εκεί εκείνη την ώρα, λέω εγώ. Με πιστεύεις ότι θα μείνει στην Αμερική και ότι δεν θα ξανασυζητηθεί?
5: Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή αφορμή για να γίνει το διάλειμμα. Δηλαδή εδώ βρέθηκε το περιτύλιγμα που είναι hydration break. Να. Δεν μπορείς να πας και να πεις για λόγους διαφημιστικούς θα κόβω το παιχνίδι σαν να είναι μπάσκετ, θα το κόβω στο 22.5 και στο 67.5.
4: Χαίρομαι, χαίρομαι γιατί μέσα σου αυτό που λέει, ξέρεις, έχεις μια τίγρη και ένα πρόβατο μαζί.
5: Ναι.
4: Δηλαδή μέσα σου, μέσα στον, πώς να σου πω, στον 53χρονο άκρος επαγγελματικό και πραγματιστικό εαυτό σου, υπάρχει και ένα ρομαντικό μικρό παιδάκι.
5: Ναι.
4: Φοβάμαι ότι δεν θα επικρατήσει το δεύτερο.
5: Οκ. Okay.
4: Αυτό. Αυτό θέλω να πω.
5: Πάντως, ένα φίλο και λέει ότι η UEFA επίσημα είναι κατά του cooling break με σημερινή δήλωσή της. Και αυτό κάτι λέει.
4: Κύριος Τσέφεριν, θέλω να τη δω αυτή τη δήλωση.
5: Δες το. Επειδή αναφερθήκαμε στο Champions League, για παράδειγμα.
4: Λοιπόν, θέλω να τη δω και την βλέπω αμέσως. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο.
5: Ναι. Οπότε, όσο τη βλέπεις εσύ, εμείς θα ακούμε τον Νίκο Ράλη, μια που το παιχνίδι μόλις έκανε ημίχρονο, να μας πει τι είδαμε και κυρίως τι δεν είδαμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
4: Γεια σου, Νίκο.
6: Είπα κι εγώ να κάνω ένα παιχνίδι. Γουρλίσεις.
7: Ναι.
6: Μούκα, δεν βγήκε δευτερόλεπτο. Εξαιρετικό. Άλλα παιχνίδια που έχουν μπει 6 γκολ στο ημίχρονο.
7: Μιλάμε
6: τίποτα.
7: Τώρα για θλίψη απέναντι.
6: Ναι.
7: Ένα πρώτο 45 λεπτό. Άστα να πάνε. Η Βοσνία σε πολύ παθητικό ρόλο. Η Ελβετία είχε την πρωτοβουλία, δημιούργησε κάποιες επικίνδυνες στιγμές. Κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κάποια σούτα από ο Ροντρίγκες και Εντόι κέρδισαν και κάμποσα κόρνερ. Όσοι παίζουν στοίχημα το γνωρίζουν ήδη. Η Βοσνία κυρίως με αντεπιθέσεις προσπάθησε. Ο Τζέκο δημιούργησε φάσεις και ο Κολάσινατς εκεί προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους για τα καρέ των Ελβετών. Τίποτα, γενικά ένα πολύ μέτριο, κακό βασικά πρώτο 45 λεπτό. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του παιχνιδιού είναι ότι ο 40χρονος Έντιν Τζέκο και ο 18χρονος Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς είναι μαζί στις ενδεκάδες, καταγράφοντας μία, στο αρχικό σχήμα, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ηλικιακές διαφορές συμπαικτών στην ιστορία των Μουντιάλ, έτσι, για τη Βοσνία. 21 χρόνια και 188 ημέρες τους χωρίζουν.
6: Κατάλαβες, δεν έχει άνθρωπος να μας πει φάση για το παιχνίδι.
7: Τι να πω, ναι, και δεν θα ξαναβρω κάτι ενδιαφέρον. Ορίστε.
6: Να κάτσει να βρει το Τζέκο και τον ανιψιό του Τζέκο.
8: Τώρα θα ήταν να κάτσει να βρει τι κάνει ο Αλαϊμπέγκοβιτς για τον Τζέκο στα αποδυτήρια.
7: Ναι, σωστό, ναι. Έτσι. Λογικά του καθαρίζει τα παπούτσια. Ναι. Επίσης να πω και το άλλο από τον Καραλή, το άκουσα στη μετάδοση, ότι οι Ελβετοί εκπροσωπούν 17 διαφορετικές χώρες οι παίκτες τους, οι παίκτες που έχουν στο ρόστερ.
8: Εντάξει.
7: Ναι, είναι συνηθισμένο αυτό.
8: Γιατί ναι, αυτό.
7: Αυτά. Ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο
8: να έχουμε και φάση.
6: Αν δεν έχουμε, βρες κανένα στοιχείο τέτοιο.
7: Να
6: σα ακούμε, όχι τίποτα άλλο.
7: Γιατί
6: σα αγαπάμε και να σα βρούμε μια φορά να σα ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την αγορά. Άλλη, χαίρετε.
4: Λοιπόν, όντως λοιπόν, έχουμε την UEFA η οποία είπε ότι δεν εξετάζει επέκταση αυτής της πρακτικής διοργανώσης της και μαζί της μέχρι στιγμής έχουμε και την Γαλλική Ομοσπονδία.
6: Ναι.
4: Η οποία Γαλλική Ομοσπονδία είπε ότι το κλίμα στη Γαλλία δεν επιβάλλει αντίστοιχες παρεμβάσεις και η χρήση τέτοιων διακοπών επιβάλλεται μόνο από καιρικές συνθήκες και όχι από οικονομικά ή τηλεοπτικά κριτήρια. Πολύ ωραία.
6: Ωραία.
4: Πολύ ωραία. Πολύ
6: οπότε
4: γαλλικός.
6: Έχουμε μια resistance αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
4: Έχουμε.
6: Να δούμε τι θα γίνει.
4: Έχουμε
6: μετά.
4: Μια resistance, ναι. Ναι.
6: Γιατί μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, οι χορηγοί και να πούνε, παιδιά, καλά τα λέτε εσείς, αλλά τα λεφτά που θα βγάλετε από αυτό το μέσα στη χρονιά είναι τόσα. Και να αλλάξουν γνώμη. Θα δούμε. Πάντως προς το παρόν δεν το βλέπουμε θετικά ως UEFA. Προς το παρόν. Βλέπουμε.
4: Προς το παρόν, being the key phrase here για το διεθνές κοινό μας ήταν αυτή η τελευταία παρέμβαση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό που είπα τώρα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το κράξιμο στο Ρονάλντο συνεχίζεται. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Απλώς
6: το πιο εύκολο είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι το πιο εύκολο.
4: Κοίταξε. Θα σου πω. Εμένα απλώς μου έχει δημιουργηθεί μια μικρή απορία, τίποτα περισσότερο, η οποία θα απαντηθεί νομίζω στα δύο επόμενα παιχνίδια. Γιατί δεν είχαμε απλώς την εικόνα του Ρονάλντο, την απογοητευτική. Ξέρεις, εγώ που δεν αγαπάω τους αριθμούς, κοίταξα από περιέργεια, γιατί δεν είχα δει το παιχνίδι. Δεν είδα το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο έκανε το απόλυτο μηδέν στο παιχνίδι αυτό. Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ένα ουσιαστικό στο παιχνίδι. Φυσικά δεύτερο Ρονάλντο. Η Πορτογαλία στη Σόπαλη με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η απέτηση από τον Ρονάλντο είναι διαφορετική σε σχέση με τους υπόλοιπους και η κουβέντα έγινε πολύ. Βγήκε ο Αρή λοιπόν. Γιατί ξέρεις, υπήρχαν άνθρωποι όπως εγώ από τον Κρις Σάτον που είπε ότι παιδιά, ας το πούμε, ο Μαρτίν φοβάται να τον βγάλει. Εντάξει. Μέχρι τον Αρή, το οποίο απόψε είναι πάντα ενδιαφέρουσε και με πολύ ποδοσφαιρικό κριτήριο, που είπε: κοιτάξτε, λέει, ότι ο Ρονάλντο είναι εννιάρη. Αλλά εδώ στην Πορτογαλία ούτε παίζει ο σενιάρη, ούτε φέρεται ο σενιάρη. Το οποίο ήταν μια πολύ εξουσιώδης παρατήρηση. Σε αυτό και αυτό το είπε με αφορμή μια φάση που κατά τον Ανρί, και αφού το λέω Αρίκ, ας το αποδεχθούμε, το σου πω ότι μπήκε σε μια φάση και χάλασε έτσι μια φάση των παιχτών του. Εντάξει, δεν είναι τίποτα τρομερό, συμβαίνει, αλλά πήρε, ξέρεις, αφορμή από αυτό για να σχολιάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω ότι η Πορτογαλία έχει άλλα δύο παιχνίδια. Για να δει τι θα κάνει.
6: Εντάξει, έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για τον Ρονάλντο γιατί έχει πολλούς haters και το καταλαβαίνω. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα.
4: Ναι.
6: Ότι ο Ρονάλντο για την ηλικία των 41 ετών που βρίσκεται είναι ένα φαινόμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε ένα Μουντιάλ 40 άριδων για να πεις ότι μέσα σε όλους 40 άριδες ξεχωρίζει ο Ρονάλντο γιατί είναι ο πιο αθλητικός 40 άρης. Κάνουμε ένα Μουντιάλ που κατά βάση οι παίκτες είναι νεότεροι. Έως και πολύ νεότεροι. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε αξιοθαύμαστα πράγματα που κάνει 41 του, από τη μία. Από την άλλη όμως το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει περισσότερα πράγματα από την αστερόσκονη ενός παίχτη ο οποίος κυνηγάει τα 1000 γκολ.
4: Ναι.
6: Το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Για αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου. Ακόμα και απέναντι στο Κονγκό.
4: Δεν το έχει. Απλώς επειδή είναι ένας παίχτης με τέτοια επαφή τα δείχνει και τόσο μυαλό. Εγώ πάντα σκεφτόμουν. Ο Ρονάλντο ξέρει τι κουβαλά έτσι. Πέρα από τις μονές του και τις μανίες του με τα γκολ. Και προφανώς ένα τεράστιο κομμάτι επιβολής που έχει μέσα στην Πορτογαλία. Ναι. Αλλά αυτά, ξέρετε, δεν είναι περίεργα. Αυτά είναι φυσιολογικά. Αυτό δεν είναι περίεργο. Εμείς το θεωρούμε περίεργο.
6: Ξέρεις τι γίνεται. Και ο Μέση είναι μεγάλος σε ηλικία. Αλλά ο Σκαλόνι φροντίζει να τον προστατεύει με παίχτες γύρω του που να μπορέσουν να βγάλει τα καλύτερα πράγματα του Μέση και όχι να τον εκθέτει. Δηλαδή, ο Μέση δεν χρειάζεται να τρέχει, δεν χρειάζεται να μαρκάρει. Χρειάζεται να κάνει πράγματα. Μάλλον, κάνουν οι συμπαίχτες του πράγματα που εκείνος μετά μπορεί να έρθει και να τα ολοκληρώσει. Είναι άδικο αν περίμενες να κάνει τα πάντα ο Μέση στα 39 του. Θα ήταν άδικο.
4: Μα ποτέ δεν τα έκανε. Το θέμα είναι ότι ο Μέση στα 39 του μπορεί.
6: Τα έκανε στα 25 του. Τα έκανε στα 30 του. Τα έκανε ο Μέση. Αλλά τα έκανε 10 χρόνια πίσω. 15 χρόνια πίσω. Ναι. Θα τον εξέθετε τώρα ο Σκαλόνι αν του έλεγε Λιονέλ, κάνε αυτά που κάνει στην Μπαρσελόνα. Δεν γίνεται.
4: Ναι, δεν θα τα κάνει. Το θέμα είναι ότι ο Μέση, έστω και με έναν αντίπαλο, δεν θα πω τις πλάκες γιατί δεν είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει έναν αντίπαλο αδύναμο. Μπόρεσε και πρόσφερε όλες τις στιγμές μαγείας του παιχνιδιού, ήταν δικές του.
6: Ναι.
4: Αυτό έκανε. Και ο Ρονάλντο αυτό θα ήθελε.
6: Ναι. Δεν τον βοήθησε η ομάδα όμως τον Ρονάλντο και δεν τον βοηθάει και ο προπονητής. Ο Σκαλόνι ξέρει πώς να καμουφλάρει τις αδυναμίες του Μέση ή τα χρόνια του Μέση ή το ότι ο Μέση δεν θα μαρκάρει ποτέ ή ότι ο Μέση ας πούμε δεν θα γυρίσει ποτέ πιο πίσω. Ξέρει, το αποδέχεται και το αποδέχονται και οι συμπαίχτες του Μέση και θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει για να είναι εκείνος φρέσκος και να κάνει τα πράγματα που ξέρει να κάνει καλά. Ο Μαρτίνεθ. Επειδή είναι ο Μαρτίνεθ, αντιμετωπίζει τον Ρονάλντο σε έναν παίχτη, ξέρω εγώ, 30 χρονών που σου λέει: είναι ο αρχηγός μας, ο ηγέτης μας, θα κάνει αυτά που πρέπει να. Δεν γίνεται. Θέλει μια προστασία. Θες να τον έχεις, να σου δώσει τα 5 πράγματα που μπορεί να σου δώσει, προστάτεψέ τον.
4: Τι σημαίνει προστάτεψέ τον όμως, απ' την άλλη. Τι σημαίνει προστάτεψέ τον, σε παιδί ότι, ότι τον έχει center for.
6: Μην τον βάζει center for. Προστάτεψέ τον.
4: Είναι το πρώτο που σκέφτεσαι.
6: Δώσ' του ελευθερία στις κινήσεις από την αριστερή μεριά, ας πούμε, ή δώσ' του μια ελευθερία κινήσεις χωρίς να έχει την υποχρέωση να τα βάλει με δύο center back. Γιατί δεν θα τα καταφέρει. Δώσ' του το χώρο να κάνει μια κούρσα, να έρθει σαν δεύτερος κυνηγός, να τραβήξει την προσοχή πάνω του, να βρει χώρο κάποιος άλλος. Δώσ' του κάν τον λειτουργικό για την ομάδα. Γρίφτον μέχρι να φανερωθεί.
4: Θα χρειαστεί αυτό, το λέγαμε και χθες. Η Πορτογαλία δεν έχει πια παίκτες τύπου Παουλέτα. Εντάξει, ούτε Ουσέμπιο έχει. Η Πορτογαλία έχει τον Γκονσάλο Ράμος και έχει τον Ζωάο Φέλιξ. Οι οποίοι, του οποίου δεν του λε και αρχισκόρερ, δεν είναι αμελητές ποσότητες σε καμία περίπτωση, αλλά οπότε, ίσως κάποιος από αυτούς παρέα με τον Ρονάλντο να λειτουργούσε καλύτερα από ό,τι λειτουργεί ο Κριστιάνο που προσπαθεί 90 λεπτά, ξέρεις, να βγει ας πούμε, από τα δύο στόπερ μπας και πάρει μια καλή μαμά. Το θέλει και ο ίδιος. Το θέλει και ο ίδιος και το χρειάζεται η Πορτογαλία. Και θα το χρειαστεί, σου είπα. Το μόνο τυχερό της Πορτογαλίας είναι ότι έχει δεύτερο παιχνίδι το Ουσμπεκιστάν και όχι την Κολομβία.
6: Ναι.
4: Αλλιώς θα είχε ντράβαλα, λέω εγώ, η Πορτογαλία. Τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά, να πούμε και μια μεγαλύτερη αλήθεια από αυτές. Ότι οι σπουδαίοι παίχτες πρέπει να φαίνονται ακριβώς σε αυτές τις σπουδαίες περιπτώσεις.
6: Ναι.
4: Εντάξει, και ό,τι και να κάνει ο Μαρτίνεθ. Εντάξει, γιατί και ο Μαρτίνεθ στην τελική ανάλυση, συγγνώμη θα το πω, ο Μαρτίνεθ φεύγει μετά το Μουντιάλ. Σου λέει, κάτσω εγώ το να χαλάσω καμιά ζαχαρένια. Μου θέλω 90 λεπτά τον Ρονάλντο, 90 λεπτά εγώ θα τον βγάλω.
6: Ποιοι το θέλουν όμως.
4: Λέω.
6: Και εγώ λέω.
4: Θέλει ο Ρονάλντο. Άστο, ναι, σωστό. Θέλει ο Ρονάλντο να είναι 90 λεπτά.
6: Δεν είναι ο Ρονάλντο. Είναι τι θέλει η ομάδα, τι θέλει ο λαός, τι θέλει το ποδόσφαιρο, τι θέλει η λογική.
4: Να.
6: Δεν είναι το να χαλάσει, τι να χαλάσει. Και θα το ξαναβρει και αύριο πουθενά. Θα το ξαναβρει πιθανότητα γιατί μπορεί να πάει στην Αλνάσερ εντάξει. Αυτό διαβάζω σήμερα.
4: Αλήθεια.
6: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να ξαναβρει. Ναι. Μπορώ να το ξαναβρει. Οπότε σου λέει, άσε τώρα, Μιχαλάμη, γιατί από Σεπτέμβριο εκεί θα είμαστε πάλι μαζί. Μην κρατάει μούτρα. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή να κάνει το χατήρι ενός παίκτη. Το θέμα είναι να κάνει τη δουλειά για την οποία, ας πούμε, η ποδοσφαιρική μας παιδί της Πορτογαλίας τον τοποθέτησε εκεί. Καλός, κακός, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τον τοποθέτησε εκεί τέλος πάντων.
4: Yeah.
6: Ας κάνει ό,τι καλύτερο πολύ. Μπορεί για την ιστροφημία του, για το βιογραφικό του, για τα όσα έχει ακούσει. Ας κάνει.
4: Για την ομάδα του, ρε, εσύ πρώτα απ' όλα.
6: Για τον εαυτό του λέω εγώ πάρα πολλά.
4: Καλά, για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του Ρονάλντο τι θέλει, ένα γκολ.
6: Όχι, για τον Μαρτίνεθ λέω.
4: Για τον Μαρτίνεθ. Ναι. Συγγνώμη. Να ανακαλώ τότε. Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα μπασκέτια πριν πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, τελείωσε το Βενέτσι Αρμάνι Μιλάνο 72-86. Το Βαλένθια Μπαρσελόνα πήγε στην παράταση. και είναι 101-101 αυτή τη στιγμή στο πρώτο λεπτό της παράτασης. Και δευτερόλεπτα πριν το τέλος, Χάπολ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ, 98-101. Κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις. Εδώ είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
10: μόνο εδώ,
9: μόνο τώρα,
10: μόνο τώρα.
9: Το FM 102,4.
10: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Top FM 102,4.
13: Αν σκεστάνει τη Λουντογκόρετς, θέμα χρόνου η συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα γκολπόστ βρίσκεται το όνομα του 27χρονου Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελώνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Τσάπρα. Στο Κοροπή βρέθηκε για δεύτερη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος που είχε τέτα τέτ με Νίστρουπ και Κοτσόλη. Την περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σανταμαρία που ανήκει στη Βαλένθια φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ράσμα Λουτσέσκου, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνου Πούσιτς. Χρήσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μία ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Κορυφαίος της σεζόν στη στίχημα Super League ψηφίστηκε από τον κόσμο ο Ορμπελίν Πινέδα. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς προκειμένου να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως αναφέρει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μία ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελώνα και μετά θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει για το Δομινικανό Γκάρντις Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δηλώσε ο Τόμας Γουόκαπ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα κίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλκαλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι που αποχωρεί από την Πολωνική Πονγκόν. Την περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Νέος στέλεχος της ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Ντάμπλ. Παράλληλα, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
14: Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ανήκει σε 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
15: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, ο Γιώργος Γιαννής στο μυαλό του κάνει διάφορες λίστες. Δηλαδή σήμερα η λίστα ήταν: θα βρούμε τα τέταρτα καλύτερα τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών. Εντάξει, Ροξέτ, Dangerous, Blondie, Μαρία, και θα ακολουθήσει και ένα αντίστοιχο στο...
1: Τώρα του βάζει δύσκολα τώρα, κάθε και σκέφτεται το...
0: Μα τα έχει σκεφτεί, τι εννοείς, τώρα... τα έχει σκεφτεί ήδη.
1: Μπορεί να ήταν το τρίτο διασημότερο.
0: Και τώρα το τρίτο? Να...
1: Ναι, όχι, αυτό που είχε ετοιμάσει για τρίτο τραγούδι, που ήταν κάποιο γκρουπ το τρίτο διασημότερο. Τώρα κάτσε να βρείτε το τέταρτο διασημότερο. Λοιπόν, τελείωσε το μπάσκετ, να πούμε, το πήρε το μάτσι Μπαρσελόνα στην παράταση. Mm-hmm. Έκανε το break δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον και εκεί η κατάσταση.
0: Να. όχι και Αμερικανίδα μαντό, εμπλόντι, παιδιά.
1: Ναι, καλά τώρα, παιδιά.
0: Όχι και Αμερικανοί.
1: Ασέβαστοι.
0: Δείτε, μια που το λέτε, εσείς οι ασέβαστοι τώρα και για τους μικρότερους πάντα, για να ψάχνουν ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, δείτε το βίντεο κλιπ του Atomic. Λοιπόν, το βίντεο κλιπ του Atomic, το οποίο είναι τέλειο 79, αρχές 80. Mm-hmm. Δείτε, προσπαθείτε να καταλάβετε πόσο προχώ πράγμα ήταν για τη φάση. Και το τραγούδι, και το beat, και το βίντεο κλιπ. Αυτό.
1: Εντάξει, όλη η ζωή της Ντέμπι Χάρη είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει γράψει και βιβλίο, έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει κινδυνεύσει από πάρα πολλά. Έχει γλιτώσει από serial killer τελευταία στιγμή. Έχει μια πολύ συναρπαστική ζωή. Έχει γράψει μια αυτοβιογραφία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πέρα από το Studio 54 και τους boyfriends και όλα τα οποία έχει κάνει, έχει ζήσει πέντε ζωές.
0: Μύθος. Η Ντέμπι Χάρη είναι μύθος. Δεν μπορώ, βλέπω το γιακίν και τρελαίνομαι. Δηλαδή είναι ότι είναι το τσοντόγιαλο, το μαλλί λεμόνι μπριγιαντίνι, σακάκι και άσπρο τισέρτα από μέσα. Τον βλέπω, δηλαδή μπαίνει στη σκηνή μέσα. Εντάξει, που είναι, ξέρω εγώ, πια σκηνή. Α πούμε, πες ότι είναι φάση, ξέρω εγώ, Ιταλική, που έχει και λίγο σενάριο. Εντάξει. Αυτό μπαίνει στο εστιατόριο, ξέρει και λέει την ατάκα, ήρθα για να κεράσω και να φάω μπριζόλα και από ό,τι βλέπω σα έχει τελειώσει μπριζόλα. Δηλαδή είναι αυτό ο τύπο. Είναι αυτό, δεν μπορώ, είναι υπέροχο.
1: Είναι ο τύπο που ανεβοκατεβάζει το φερμουάρ κάτω πάνω και ακούει αυτό το. Και δίνει το σύνθημα, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Μπαίνει μέσα και ακούγεται εγώ στο φερμουάρ που κατεβαίνει και ανεβαίνει νευρικά. Αυτό το. Και καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή έχει ανοίξει ο ασκό του αιώλου. Το καταλαβαίνει ότι εδώ θα γίνουν πραγματάκια.
0: Ναι. Ναι σε όλα. Ναι, σε όλα.
1: Έτοιμος για τη συμμορία των Ocean Eleven, τέλος πάντων, ο Γιακίν. Να πούμε ότι η επόμενη ταινία του franchise,
0: ναι,
1: θα είναι Las Vegas, μάλλον θα είναι Μονακό 60's. Το επόμενο Ocean, που είναι Ocean 11, 12, 13 και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Γυρίζει σε μια ληστεία πολυτελούς γιοτ. Και θα πρωταγωνιστούν οι γονείς του Ντάνι Ocean, δηλαδή του Κλούνι. Δηλαδή ότι και καλά ήταν οι γονείς του κλέφτες και οδήγησαν μετά, ας πούμε, το γονίδιο έφτασε και στον συγκεκριμένο, που οι γονείς ήταν ο Bradley Cooper και η Margot Robbie, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θα έχει ατμόσφαιρα 60's καταρχάς και Monte Carlo, και έχει και Bradley Cooper και Margot Robbie και σκηνοθέτης ο Bradley Cooper στην ταινία, οπότε...
0: Έτσι. Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Monte Carlo. Ράδιο Monte Carlo. Monte Carlo. Ναι.
0: Θύμα όλα τα αστέρια σου μιλούσαν το ξημερώμα. Λοιπόν, σε άλλα νέα,
1: ναι,
0: νεάκια, κάνεις ένα στενάχρο νέο, το οποίο βγήκε τώρα, να το πούμε. Είναι στην εντατική ο Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα. Μπορεί στον οποίο, και αν δεν τον ξέρατε, ίσως τον έχετε δει τώρα στο ντοκιμαντέρ του Netflix, ναι, για το όσο προπονητής που οδήγησε τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1994. Είναι αρκετά μεγάλος. Δηλαδή ήταν στο ντοκιμαντέρ και να πρέπει να είναι ο Παρέιρα 80's, κάπου εκεί. Αλλά τέλος πάντων, ευχάριστα δεν είναι αυτά, ναι, όπως καταλαβαίνετε. Ας πούμε, κάτσε βεβαίως στην ηλικία του, είναι 83.
1: Μάλιστα.
0: 83. Ο Παρέιρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Μιλώντας για στενάχωρα, μάθαμε ότι πέθανε ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος ήταν μια σπουδαία μορφή, πραγματικά. Άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, του ραδιοφώνου και του αθλητισμού, όλα μαζί. Συνδεδεμένος με τον Αστέρα Εξαρχείων, άρρηκτα για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Μια από τις χαρακτηριστικές. Το πρώτο ανάποδο ψαλίδι στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Δεν κατέληξε τα δίχτυα.
0: Δεν κατέληξε, δεν έκανε καταπληκτική επέμβαση ο τροματοφύλακας της Βοσνίας. Καταπληκτική επέμβαση. Είναι πιο δύσκολη από όσο
1: πήγε πάνω του.
0: Ναι, αλλά ήταν ψαλίδι με πολύ δύναμη από πολύ κοντά.
1: Απλά πήγε στην ευθεία των χεριών του, πάνω του δηλαδή. Στην ευθεία. Δεν πήγε ούτε λίγο δεξιά ούτε λίγο αριστερά εκεί.
0: Παρ' όλα αυτά πρέπει να σηκώσει τα χέρια σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως ξέρεις, χρειάζεται ένα χρόνο αντίδραση για να τα πας δεξιά ή αριστερά, να σου το πω έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και. Πώς το λένε, όταν πρέπει να τα σηκώσει πάνω από το κεφάλι σου. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Μα το ψαλίδι πρέπει να το έκανε ο Εντόι. Και άλλος Εντόι. Πώς είναι το, οι Εντόι και η Καμαρά φτιάχνουν πόσες εθνικές.
1: Οι Σισέδες.
0: Κατάλαβες.
1: Τα Ωραίδες.
0: Οι Σισέδες, σωστά.
1: Οι Διαράδες.
0: Φου! Οι Διαράδες, βέβαια. Πολύ καλά τα λες. Επίσης, διαβάζουμε πάλι ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, που είναι και επίμονος άνθρωπος, λέει δεν τον έχει ξεχάσει τον Ολίσσα. Έχει, λέει, τα 100.
1: Πού να τον ξεχάσει, τον βλέπεις στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ξεχνιέται.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει τα 150. Σου το έδωσε τον προπονητή της Βοσνίας μόλις.
1: Ναι.
0: Μια άλλη μυθική μορφή, το οποίο αν του βάλει ένα μονόκλι είναι Φιλέας Φογκ. Αν του βάλει ένα μονόκλι και ένα ημίψιλο, είναι Φιλέας Φογκ κανονικά. Δύο τελείως διαφορετικοί τύποι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και λένε ότι. Ότι επειδή τα 150 δεν θα φτάσουν, μάλλον, σου λέει πως βάλω για άλλα 50. Να κάνουμε δουλίτσα.
1: Για δεν έρχεται ο Δελφίνος, ο κύριος, πώς το λέμε, Ιγκλέση, ποιος ήταν ο
0: Ρικέλμε.
1: Ο κύριος Ρικέλμε, να έρθει για να πει εγώ για την Ρεάλ, τη Ρεαλάρα, βάζω εγώ τα 50 γιατί είμαι Κιμπάρης. Μπορεί να μην βγήκα, αλλά δείτε με, τσοντάρο.
0: Δείτε με τι, να δώσω 50 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει.
1: Για να με θυμάστε, για μετά, να με θυμάστε. Εγώ είμαι αυτός τότε που, κατάλαβες, έβαλα στα 150, έβαλα και τα 50 δικά μου γιατί αγαπάω τη Ρεάλ.
0: Θα ρισκάρω μια πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να φύγει ο Ρίσα από την Παγιά.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και.
1: Το έχει σε κακό η Μπάγκεν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Το έχει σε κακό, δεν έχει οικονομική ανάγκη, οπότε δεν πάει να τη χτυπήσει
0: αυτό,
1: εκεί.
0: Αυτό. Έχει πολλά χρόνια συμβόλαιο μπροστά ο Λίσε. Δεν έχει ρήτρα ή έχει ρήτρα ή αν έχει ρήτρα είναι στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Από την άλλη, θα μου πείτε, ποιο ισχυρότερο κίνητρο υπάρχει για ένα ποδοσφαιριστή από το να σε θέλει η Real Madrid και να στο δείχνει. Συμφωνώ, θα συμφωνήσω σε αυτό. Ναι. Μεν. Από την άλλη, δεν είναι πια στην Crystal Palace ο Λίσε, είναι στην Bayern.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λίγο δύσκολο, μου φαίνεται. Και είναι αλήθεια ότι από τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε, τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές του τελευταίου καιρού, ο Λίσε έχει ίσως την εντυπωσιακότερη εξέλιξη.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ
0: από όλους. Πραγματικά.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά εντυπωσιακό. Original εντυπωσιακό σου. Ο Λίσε. Τέλος πάντων. Αυτό εξακολουθώ και σκέφτομαι εδώ με αυτό το πράγμα. Να ξέρετε, στο δεύτερο ημίχρονο με τη Σενεγάλη. Εάν η Γαλλία βρει τρόπους να ξεκλειδώσει, δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος μπορεί να σταματήσει αυτή την τετράδα. Τι μπροστά. Η οποία έχει πρώτη αλλαγή τον Μπαρκολά. Μάλιστα. Σου λέει ο κύριος Διονύσης τώρα. Βγήκε πριν από λίγο ο κύριος Τσανάκας. Και είπε ότι ο κύριος Μάρμολ, λένε οι Ισπανοί, ότι μπορεί να είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Για να φέρουμε ένα φρέσκο νέο για τον Παναθηναϊκό.
2: Επίσημο του Σβιντέρσκι αυτό. Πώληση.
0: Μάλιστα.
2: Υπάει ο Παναθηναϊκός να γίνουν την πώληση του Κάρλος Σβιντέρσκι στην πολωνική Βίτσεβ Λότζ. Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μεταγραφή την Αμερικανική Σάρλο. Στο τριφύλι κατέγραψε 62 συμμετοχές, 13 γκολ. Κάρλος, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Είναι η ανακοίνωση. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός θα πάρει 1 εκατομμύριο. Με μπόνους επίτευξη στόχων μπορεί να φτάσει 1.300. του Σβιντέρσκι. Αυτά.
1: Τώρα καταλαβαίνεις ότι είναι σαν να πας στο εστιατόριο, ξέρεις, περιμένει ο άλλος να το ακούσει τώρα κάποια μεταγραφή. Μπαίνει ναι. Δηλαδή, σαν να πηγαίνεις και να λέει, ξέρω εγώ, έχει πικάνια, έχει και λαχανοτολμάδες, μου τελείωσε η πικάνια, παιδιά. Αυτό έκανα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για τον κόσμο περιμένει. Τώρα έπρεπε πολύ στο Σβιντέρσκι.
2: Τι έχουν τολμάδες,
1: δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία, αλλά αν έχει ψηθεί για πικάνια, δηλαδή αν περιμένει μια μεταγραφή να ακούσει. Ναι. Και λες για την πόλη Σφιντέρση και καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι λαχανοτολμάς μπροστά στην πικάνια.
2: Να σου πω έτσι. Και τολμάς, από εγώ.
0: από την άλλη πρέπει να πούμε ο Παναθηναϊκός πρέπει να πει και ένα ευχαριστώ στη Ριτζεύλο. Τον έχει, έχει ξελασπώσει σε δύο περιπτώσεις. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ήρθαν εκεί που λέει εμείς κύριε εδώ εμείς για εσάς.
1: Αλλά ο Σφιντέρση είχε στοιχείς 3,5 αν ήρθε από το MLS. Κάτι τέτοιο.
0: 2,5 νομίζω.
2: 2,5-3 κάπου εκεί.
1: Οκ. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και ο Ντραγκόφσκι επίσης είχε στοιχεί. Θέλω να πω δεν είναι και τιμές. Ναι, ευχαριστούμε, αλλά δεν είναι ότι.
0: Είχαμε καμιά άλλη προσφορά, κύριε Κώστα, και δεν τη θυμάμαι.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Μπράβο.
1: Δεν γνωρίζω.
2: Αυτά, κύριε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπορεί να επανέλθουμε και ευτέδες.
1: Όχι πικάνια όμως, όχι πικάνια. Πικάνια καθόλου.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά περιμένει.
1: Αφήνει.
0: Στην κάψα του καλοκαιριού αυτά περιμένει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι το εξής. Εγώ δεν έχω εικόνα του Μάρμολ, αλλά τέλος πάντων ένας παίκτης που παίζει La Liga. Και τιμάται 10 εκατομμύρια ευρώ στο τρόφιμα, δεν είναι κακός. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Και να θέλει, ξέρω εγώ, το θέλουν 4-5 ομάδες στη Λα Λίγκα. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Και αναρωτιέμαι τώρα το εξής. Εάν καταλήξει ο Μάρμολος στον Ολυμπιακό, μπράβο, πολύ ωραία κτλ. Όμως εμένα αυτόματα το μυαλό μου γεμίζει ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μάρμολος είναι αριστεροπόδαρος και καμία ομάδα δεν παίζει με δύο αριστεροπόδαρους στο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγει ο Πυρολά. Ο Μάρμολος δεν θα έρθει για να κάθεται στον πάγκο προφανώς. Ούτε το Πυρόλα όμως θα κάθεται στον πάγκο πλέον.
1: Το που θα κάθεται, ας να το ξέρουμε τη Λίμπαρ.
0: Ναι, οπωσδήποτε, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ένα δελεαστέ, ένας παίξης να αφήσει τη Λα Λίγκα και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έρχεται για να παίξει ένα πληρωματικό. Το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι κατανοητό. Οπότε το ερώτημα είναι πια τι γίνεται με τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα κέρδισε με το σπαθί του τη θέση του στη βασική ενδεκάδα και έχει κάνει επίσης τρομερή πρόοδο.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι μπορεί να σημαίνει ότι έχει το μάλλον. Δεν είναι ότι έρχεται ο Σμάιλοβιτς, σου λέει πιτσιρικάς, κάτσε πίσω από το Ρέτσο και μάθε. Μπαίνουμε έναν αντίστοιχο Σμάιλοβιτς. Οπότε κάποια εξέλιξη με τον Πυρόλα μου μυρίζει αυτό. Ναι. Λέω εγώ. Τόσο αν ξέρω εγώ, παίζει και αριστερό μπακ. Κανένας δεν νομίζω.
1: Δύσκολο
0: στόπερ να παίζει αριστερό μπακ με τέτοια, με την ίδια επιτυχία.
1: Δύσκολο και δεν.
0: Είχαμε κάτι σαν δοκάρι για τους. Όχι, σαν επέμβαση ήταν. Δεν ήταν δοκάρι. Με ξεγέλασε η ζωντανή ροή. Το οποίο το βλέπουμε και από το ref review για κάποιο λόγο.
1: Ωραία είναι. Αυτό το POV, ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: Μάστε.
0: Ναι. Εντάξει, και πίσω από αυτήν την τετράδα είναι ο Ραμπιό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει και μια ορθογραφία κάπου. Λοιπόν, βγαίνει ο Τζέκο.
1: Ο Παρμπατζέκο.
0: Ο Τζέκο, που πήρε και κίτρινα πριν από λίγο. Κάνουν δύο αλλαγές. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φυσικά παίκτες, οι οποίοι τρέχουν για πρόβλημα τα 10 δευτερόλεπτα, Τζέκο Κλάρα του. Κανονικά χαιρετάει κόσμο. Αδερφέ μου και τέτοια. Δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Καλά, λύσου. Και ένα λεπτό έξω να μείνει ένα άλλο. Σιγά, τι έγινε τώρα. Ο Τζέκο είμαι. Εγώ θα μείνω ένα λεπτό έξω.
0: Σαν μέσα τώρα που βγήκα, εγώ θα βάλει κανείς γκολ. Τρομερά πράγματα.
1: Όχι, έβγαινε και άλλος, οπότε εκμεταλλεύτηκε αυτό το. Αυτή την
0: ναι, αλήθεια.
1: Σου λέει μέχρι να σηκωθεί και το ταμπελάκι του αλουνού, ο άλλος θα τρέξει. Γιατί ο άλλος είναι ο τελευταίος. Εγώ θα βγω με το πάσο μου, γιατί είμαι ο Τζέκο.
0: Είναι έτσι. Είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν. Πού τον έχουν θεό τον Τζέκο, πού. Ένα κότης στο σαράγι, εγώ είπες. Έρχεται μέσα ο Γιώργος Πετρίδης μέσα σε όλα. Και μπάσκετ και τέτοια.
1: Εννοείται, βέβαια. Είναι πολύ πλευρό ταλέντο.
0: Και έλα, ρε Τζόρτζ.
1: Έλα, πες τα μας. Όχι, κάτσε, πες τα. Τι μας θα φωνάς τα ακουστικά τώρα.
2: Λέω, όταν είχαμε πάει στο Σαράγεβο, όπως ήξερε ο Παναγιώτης με την Ντουμπάη, καταρχάς εκεί ξέραν όλοι τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό, μαζέγανε Διαμαντίδης και οι τοπικοί άνθρωποι που μένουν εκεί. Και τους ρωτούσαμε ποιος αθλητής, ξέρω εγώ, ποιον αθλητή λατρεύεται. Όλοι, μα όλοι όμως, Τζέκο. Ούτε πιάνει ούτε τίποτα, ούτε κανένα μπασκετικό. Τίποτα. Όλοι Τζέκο. Τρέλα δηλαδή.
1: Σε μεγάλη ακόμα... φυσιογνωμία ναι, ναι, αθλητισμό ναι, ναι. Εκεί. Ναι. Ναι, ναι. Και με σπουδαία καριέρα και πολλές καλές ομάδες και πολλά γκολ και με την εθνική πάντα εκεί. Εντάξει, είναι.
2: Ήταν ένα τύπο που μου δείξει το κινητό. Το ρε παιδί μου πριν, πώ το λένε στο κινητό, είχε φωτογραφία του Τζέκο στο. Κρυσέιβερ, πώ το λένε, α πούμε. Ναι. Σε, ναι. Δηλαδή τέτοια τρέλα δηλαδή.
1: Κύριο ήταν, κύριε.
2: Κύριο.
1: Δεν άκουσα
2: κανένα.
3: αυτό. Δηλαδή είναι φανταστικό. Δεν το περίμενα. Εντάξει, τέτοια λάτρεια σε ένα πρόσωπο, ρε παιδί μου.
1: Και θυμάμαι κάποτε οι κατσαπλιάδες Έλληνες εκείνο το παιχνίδι που είχαν παίξει με τη Βοσνία, που είχε γίνει και μια μανούρα με τον Παπασταθόπουλο που είχε τραβήξει κάποιο σορτσάκι του δικού μας παίχτη που λέγαμε. Πάνω στη φάση του είχε τραβήξει σορτσάκι, ρε παιδί μου, νομίζω του Παπασταθόπουλου. Mm-hmm. Ο Τζέκο έχει. Δεν θυμάμαι αν είναι στη Βοσνία. Έχει εστιατόριο τέλος πάντων. Ναι. Μπαίνανε ναι. κατσαπλιαδέ ναι, και ναι, του ναι. βάζανε κακές κριτικές οι Έλληνες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην ευρύτερη περιοχή. Για να τιμωρήσουν τον Τζέκο, του βάζανε ένα αστέρι στις κριτικές του εστιατορίου και λες: αυτός είναι πόλεμος νεύρων. Αυτός είναι ψυχρός πόλεμος. Του κάνε τα μούτρα κρέας του Τζέκο τώρα, γιατί τράβηξε το σοτσάκι του Σοκράτη και εγώ το εστιατόριο θα το πατώσω. Και λες πόσο κατσαπιαδέ είμαστε, πόσο τσαπόγκαροι μπαίνανε διαδικτυακά και βγάλανε κακές κριτικές στο εστιατόριο του Τζέκο. Ω Θεή!
3: Και μετά ξέρεις πηγαίνανε στον καθρέφτη και βλέπονταν αυτός με φουστανέλα. Δηλαδή δεν ήταν.
1: Μετά πηγαίνανε και βροντάγανε καθρέφτη από δηλαδή. Τι έκανα τώρα, τι έκανα εγώ τώρα.
3: Τι τους έφτιαξα.
1: Τι του έκανα του Τζέκο τώρα.
3: Σουρτάνελα με την όπισθεν.
1: Μετά. Είναι ζούμε στην πιο υπέροχη χώρα.
3: Ναι, ρε, δεν το συζητάω.
1: Το λέμε, το ξαναλέμε.
3: Τι ήθελα να το πω για το Μάρμολ. Βγάλαν τώρα οι Ολλανδοί ότι πάει στη Φέγενορντ. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Καλά, γράφουνε διάφορα τώρα. Εντάξει.
3: Μάθαμε όμως το εξής, ότι ο Ολυμπιακός του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ μπόνους υπογραφής. Είδες για να είσαι ελεύθερος. Άμα είσαι ελεύθερος, είναι η καλύτερη φάση τελικά. Παίρνεις αυτά, παίρνεις μεγάλα μπόνους. Άμα είσαι ελεύθερος και περιζήτητος. Μια χαρά φάση. Αντί να τα πάρει η ομάδα, τα παίρνεις εσύ.
1: Ναι. Έπαπε.
3: Ναι. Του δίνει λοιπόν, μάθαμε, λέει ο Ολυμπιακός, με το δημοσίευμα του sportfm.gr, 3 μοίρια ως μπόνους υπογραφής και τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές που δεν μπορεί να του δώσει κανένας άλλος. Οκ. Φέγανε ότι βάλει παίζει Champions League. Μπαμ, Champions League. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έμπλεξε η φάση, αυτή ήταν η ιστορία.
1: Ναι, παιδιά, και τα memes τότε με τον Τζέκο και τον Παπασταθόπουλο ήταν επικά.
3: Ναι,
1: φίλος που λέει,
3: ναι.
1: Όταν η πέλφε ανοίγει και η κάρχια δεν κρατιέται. τα θυμάμαι αυτά, ναι. Πρέπει να κάνει και εγώ κανένα δύο τότε. Έφτιαχνα κανένα meme έτσι για το χαβάλε. Όντως, είχε γίνει μεγάλο γλέντι τότε.
3: Κλείνει τα 80 Φάμπιο Καπέλο σήμερα.
1: Είμαστε.
3: Τα 80. Έπαθα ένα μικρό σοκ. 80 είναι ο Φάμπιο Καπέλο. Όχι ρε φίλε. Σοβαρά τώρα.
1: Καλά, τι, εντάξει.
3: Γιατί τον έκανες πάνω από 70. Εγώ 70 θα λέγα. Και όμως είναι 80.
1: Ναι. Τον έχουμε στο μυαλό μας από τα τότε. Δεν τον βλέπουμε τώρα για να έχουμε.
3: Ναι, τώρα στο μυαλό σου στρέφει. Μαζί με τον Αντσελότη ενδεχομένως κάπου
1: εκεί. Τον Αντσελότη τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε, σωστό, δηλαδή βλέπουμε σωστό. Και την ορίμανσή του. Πώς να σου πω, τον βλέπουμε τη φάτσα του. Είναι ενεργός.
3: Στο Καπέλο έχουμε να το δούμε καιρό. Όντως, έχεις δίκιο.
1: Αυτό.
3: Έχεις δίκιο, ρε. Πόπο. Χρόνια του πολλά. Όπω ευκαιρία για την Βοσνία.
1: Ένα σουτ έξω από την περιοχή. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας.
3: Και αεροπλανίνο έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ωραίοτατα.
3: Και ο Μπαμεγιάνγκ. Άξι μουντιαλικά όλα τα γενέθλια,
1: ναι,
3: σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι έγινε, γιατί γκρινιάζουνε. Α!
1: Hydration.
3: Συγγνώμη.
1: Γιατί προφανώς γκρινιάζουν πάνω στη δίκη του λένε δεν θα κάνεις hydration. Γιατί έχουμε αφυτατωθεί. Κάνε ένα διάλειμμα. Δεν μας έχει βγει γλώσσα όξο.
3: Εν τω μεταξύ. Κάτσε να δω πού γίνεται το παιχνίδι αυτό. Πού γίνεται το παιχνίδι αυτό. Για να δούμε.
1: Τώρα κοιτάς θερμοκρασίες τώρα και αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνεις.
3: Εντάξει. Γιατί δεν είναι ωραία.
1: Γιατί κάθεσαι στο air condition εδώ πέρα μέσα, έχει φτιάξει ο Γιάννης καταστασάρα εδώ πέρα, μπαίνουμε μέσα και είναι ας πούμε ιδανικά και είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, τους βαράει ο ήλιος στο κεφάλι και μου λες τι θερμοκρασία έχει. Α, θα το ξέρουν αυτή η θερμοκρασία έχει και πόσο έχει νταλιά στο κεφάλι τους. Μέσα στο καρκαίλι. Κάθεσαι τώρα εδώ πέρα, είσαι στον παράδεισο και κάθεσαι και μου κάνεις τώρα, μου γκουγκλάρεις να δεις τι θερμοκρασία έχει το γήπεδο. Δεν είσαι τώρα η τύπη εσείς. Δεν σέβεστε τίποτα.
3: Πω. Κώστα έχει 22 βαθμούς.
1: Εντάξει.
3: Πω, τα παιδιά και άργησε κιόλας.
1: Μπορεί να έχει γρασία όμως.
3: Βέβαια, 63%.
1: 22 βαθμοί αίσθηση σαν 32.
3: να κρατήσουμε 5 λεπτά τότε.
1: Είδες, δεν κρατάνε παραπάνω. Είναι σωστή σε αυτό.
3: Είναι τίμη. Σου λέω ότι προλάβετε να πιείτε παιδιά μέχρι εκεί,
1: Αυτό.
3: Δεν έχει άλλο. Ό,τι πιείτε ή πιάτε. Στα δυόμιση δεν πρέπει να υπάρχει ένα, μια, πώς το λένε,
1: σαν το θέατρο να ακούει ένα κουδούνι.
3: Ναι, ένα κουδούνι.
1: Καθώς φαντάζομαι σφυρίζει ο διαιτητής. Τους μαζεύει δηλαδή, αν δεν μαζευτούν.
3: Εντάξει. Πάνε αυτά τώρα, παιδιά. Παλιά θυμόμαστε, γινότανε break μόνο ανάμεσα, ξέρω εγώ, στην κανονική διάρκεια του αγώνα και την παράταση. Βλέπουμε τους παίχτες κάτω ψόφιους από τις κράμπες και τους φυσιοθεραπευτές από πάνω. Ναι. Και τώρα τους βλέπουμε όρθιους, τη μισή να κοιτούνται μεταξύ τους και άλλη μισή να κοιτάνε ένα λάπτοπ. Ας πούμε που τους δίνει ο προπονητής την επόμενη οδηγία. Εντάξει. Φτάσου. Αχ, ποδοσφαιράκι.
1: Τι να κάνεις.
3: Αχ, ποδοσφαιράκι. Γιατί οι τερματάδες δεν θέλουν νερό, δηλαδή. Δεν διψάνε οι τερματάδες, επειδή έχουν δικό τους νερό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιώργαν έχει δελτίο με διακόπτης. Θέλω να σας πω όμως ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης.

0: εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενατουρμούς μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του ΕΚΑΒ σε Ελευθέριος Φερεντίνος, αποδίδοντας φοροτιμή στο διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη πριν από 24 χρόνια. Στην εκδήλωση παρέστη σύζυγος του αδικοχαμένου διασώστη, κυρία Παρασκευή Σταματίου, καθώς και οι δύο γη τους, Αναστάσιος Ελευθέριος και Αλέξανδρος Φερεντίνος, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Δωδεκανήσου καταγγέλει τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια. Κάνει λόγο για εσκεμμένο αποκλεισμό του μεγαλύτερου τουριστικού φορέα της περιοχής, ζητώντας διαφανή διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον του τουρισμού. Λίγη οριστικά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, καθώς η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινά μπαράζ σαρωτικών ελέγχων από δήμους και πυροσβεστική με την επιβολή τσουχτερών προστήμων και αυτεπάγγελτων καθαρισμών. Μεγάλη έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία των υπεύθυνων καθώς και ο τρόπος κτήσης τους. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στα συγγενικά τους πρόσωπα. Ουδέποτε υπήρξε εγκαταλελειμμένος χώρος ή χιτά αρχαιοτήτων ή περβόλα, απαντούν εννέα αρχαιολόγοι της εφορίας αρχαιοτήτων Ρόδου. Τονίζουν ότι για σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί ζωτικό οργανωμένο χώρο συγκέντρωσης, μελέτης και καταγραφής των ευρημάτων του νησιού. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της Ρόδου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αφορά ρυθμίσεις στον αστικό ιστό με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων κρεμαστής. Η ΔΕΙΑΡ ενημερώνει ότι ο παραλιακός δρόμος πλευρικά του κρεμαστενού ποταμού θα παραμείνει κλειστός για όσο διαρκούν τα έργα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Authenticity διοργανώνουν αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Ρόδου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη δράση αιμοδοσίας διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Amanda Colossos Resort στο Φαλιράκι με τη συμμετοχή εργαζομένων αλλά και ξένων τουριστών. Συνελήφθη 19χρονο στη Ρόδο, ο οποίος είχε διαπράξει 10 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις του νησιού. Στο σπίτι του βρέθηκαν τα κλεμμένα εργαλεία και τα ρούχα που φορούσε στις κλοπές. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ασθενής έως μέτρη, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση.

0: FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Να, ο χειρότερος όμιλος στην ιστορία όλων των Μουντιάλ. Καναδάς Κατάρ, μία η ώρα. Τη ματσάρα στις 4 δεν νομίζω ότι θα αντέξω να τη δω. Πού είναι η πραγματική ματσάρα.
4: Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, χαίρετε.
5: Και τώρα για να απευθυνθούμε. Για να μιλήσουν οι ειδικοί επιτέλους, γιατί ο Γιώργος Γιαννίσης το έκανε πολύ δύσκολο τώρα.
4: Ναι.
5: Είναι το ευγείο του εκεί, το τέταρτο του Ντουράν Ντουράν. Εγώ λέω όχι. Είναι πιο κάτω.
4: Πιο κάτω όχι.
5: Έλα.
4: Με λίγη καλυθέρηση, γιατί είναι στο James Bond. Δεν πάει πιο κάτω.
5: Ναι, είναι στο James Bond, εντάξει.
4: Ναι, θέλω να σου πω ότι σε αντίθεση με τα άλλα, αυτό ήταν James Bondικό κομμάτι. Δηλαδή αναφέρεται ακόμα σε κάθε αφιέρωμα για Bond, αναφέρεται και αυτό. Με λίγη καλή θέληση το βάζεις τέταρτο. Με λίγη καλή θέληση το βάζεις. Λόγω
5: τη άρα σου πω τόνο, Γιώργος Γιαννίσης.
4: Πάντα.
5: Επειδή είσαι ειδικός.
4: Πάντα.
5: Επειδή ξέρω τι είσαι, ξέρω την αγάπη σου που έχεις στους Duran Duran. Και είσαι ειδικός Duran Duranολόγος.
4: Αν δεν ήταν James Bond,
5: ναι,
4: θα ήταν πιο
5: καλό. Όχι. Ναι.
4: Αλλά ακριβώς επειδή έχει πάρει όλο το hype από τον James Bond, είναι εκεί ψηλά.
5: Τέταρτο, ε. Όχι, δεν είναι και πρέπει να είναι τέταρτο.
4: Με λίγη καλή θέληση είναι.
5: Το σκέφτομαι. Εντάξει, όχι, δεν το σκέφτομαι. Ξέρεις εσύ. Ό,τι πες, είναι Duran Duran, είναι. Το αφήνω πάνω σου. Τελείως. Είπες ναι, ναι, τέλος. Λοιπόν.
4: Κύριε Γιάννη, θέλετε να τραγουδάμε μαζί ξάξακες και στο σημείο που λέει και μετά αυτοί πήγανε Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο. Ο κύριος Κώστας να ανέβα κατεβάζει το φερμουάρ του. Ορίστε.
5: Κόκκινη για τη Βοσνία. Α, ναι.
4: Και οριακά έξω από την περιοχή.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, ναι, έξω σίγουρα.
5: Συγγνώμη ρε, μου Χαμέροβης, πως σε λένε. Τι σηκώνεις το χέρι. Όταν τον έφαγες στο ίσωμα. Δηλαδή, τι σηκώνεις το χέρι ακριβώς.
4: Από συνήθεια μου το σηκώνουν.
5: Μουχαρέμοβιτς. Συγγνώμη κύριε Μουχαρέμοβιτς. Ήταν κόκκινη.
4: Ναι.
5: Να λέμε τα σωστά. Τι κάνει ο άλλος τώρα. Πήγε στους φωτογράφους. Δεν βγαίνει. Πάει στους φωτογράφους. Τι να σου δείξουν τώρα. Το instant replay. Οι άλλοι με τους τηλεφακούς απ' έξω. Α, μάλιστα.
4: Λέει κάποιος έτσι έπρεπε.
5: Αμέσως, ο Πετρίδης στη δικαιολογία πρώτος είναι. Αμέσως τους δικαιολογήσει όλους.
4: Αφού ξέρεις ότι αγαπάει τους αθλητές, τα παιδιά του. Λέει έτσι έπρεπε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το πρώτο γκολ της Νότιας Αφρικής σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια το πέτυχε ένας Μοκοένα. Με επίθετο βάρησαν ιστορία, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα.
5: Ναι.
4: Έλα τώρα με τους Duran Duran, τα παιδιά από την Πάτρα της Αγγλίας. Λέει τα 10 στους 20 βάρας. Δεν με κουρτίζετε, παιδιά.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος από Ελληνικό θέτει ερωτήματα. Στρογγυλό ή στρόγγυλο?
4: Στην καρδιά μου στρόγγυλο.
5: Ναι, εντάξει, κανονικά είναι από Βόλο και πάνω στρόγγυλο, από Βόλο και κάτω στρόγγυλο.
4: Στην καρδιά μου στρόγγυλο.
5: Κολόνια ή κολόνια?
4: Πήγαινε παρακάτω. Ξέρεις απαντήσεις αυτά, ναι.
5: Ντουζ ή ντουζ? Εντάξει, ντουζ για πάντα.
4: Ντουζ.
5: Εννοείται.
4: Ντουζ που αν.
5: Δεν κάτω ζαμπονοτηρό, ποτέ ζαμπονοτηρό, δεν το διαβάζω καν. Ούτε το λουκανικό, οπότε προχωράμε.
4: Το Εβιού του εκεί, λέει κάποιο, ήταν από τα ελάχιστα καλά τραγούδια των Άγγλων Vips. Δεν κουρτιζόμαστε, παιδιά. Πολλοί άνθρωποι μάθαν του Duran Duran του James Bond. Ισχύει. Ισχύει.
5: Ναι. Ναι.
4: Και του Αχά, θα έλεγα εγώ επίση αντίστοιχα.
5: Συγγνώμη. Θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα έτσι, όπως είναι. Κύριε Γιαννήση. It's coming at my home. Το coming with you. Εντάξει.
4: Δεν ξέρω την ορθογραφία.
5: Ακόμη κι αν σας αρέσει το ξανθό, εγώ θα σας κάνω να αλλάξετε γνώμη, γιατί η μαμά αγόρασε χαλί από Ρωμά και δεν μπλέρωκε. Αυτό είναι το μήνυμα και η υπογραφή είναι Τζίλις, με συγχωρείτε, ο μαυριδερός λόρδος της Χαλκίδας. Καταπληκτικό.
4: Λέει κάποιος, μια τεράστια χαμένη ευκαιρία θα ήταν να υπάρχουν toilet breaks με κάμερες στους παίχτες σαν τους γερτές και διαφορετικές διαφημίσεις σε κάθε τουαλέτα, ώστε να έχεις περιέργεια να δεις τι διαφημίζει ο καθένας και φυσικά να μπορείς να επιλέγεις ποιον παίχτη θα παρακολουθήσεις. Ακούει ο Τζιάννη, φαντάζομαι, κάποιος τζουτζές του Τζιάννη, οπότε όλα αυτά πέφτουν στο τραπέζι.
5: Ένα ακόμα μήνυμα σαν το προηγούμενο. Μόνο Αγγλία Ρενιά μου είναι δικό μας φέτος με κεφαλαία και συνεχίζει με πεζά. Κύριε Γιάννη, εσύ, αν υποστηρίζετε κάτι άλλο, εγώ είμαι μαζί σας, δίπλα σας, πίσω σας. Υπογραφή Λελίνος, ο γαλαζοαίματος πλειοκτήτης παιχνιδιών Μπανιέρας, ίδιος ο Μπαντέρας.
4: Είναι φανατικός ο κύριος Κώστας, αλλά η Election Day από Αρκέντια δεν έχει παίξει ποτέ. Παιδιά, είχε γίνει το σχίσμα τότε στους Duran Duran. Είχαν φύγει οι τρεις και κάναν τους Αρκέντια. Είχαν πάει άλλοι δύο και κάναν τους Power Station με τον τέτοιον, με τον συγχωρεμένο τον Robert Palmer. Έγινε το σχίσμα τότε, σπάσαν τα τσανάκια τους, χωριστήκαν οι δρόμοι τους και μετά οι τέσσερις από τους πέντε ξαναμαζεύτηκαν. Οπότε δεν υποστηρίζουμε την περίοδο του σχίσματος.
5: Εξηγήστε παρακαλώ τι εννοεί. Όπα. Τι είναι αυτό?
4: Τι.
5: Τι είναι αυτό το γραφικό που είναι match momentum? Τι είναι αυτό το γραφικό? Τι είναι αυτό? Δείχνει ποιος είχε την κατοχή. Τι δείχνει αυτό που είναι σαν σεισμογράφος? Το γραφικό.
4: Δείξε.
5: Γραφική. 2-0 η Ελβετία. Μόλις.
4: Μην πεις περισσότερα, είναι ευκαιρία να έχουμε Νίκο Ράλι.
5: Α, ναι, σωστά. Ούτε σκόρε.
4: Τίποτα. Άστα στον Νίκο το Ράλι, γιατί να φύγει η λέζα από πάνω του ότι κάθεται και βλέπει βαρετό παιχνίδι.
5: Δεν ξέρω καν αν μπήκε γκολ.
4: Έπεσε η γραμμή. Ορίστε, αυτά είναι. Έπεσε η γραμμή.
5: Δεν ξέρω καν αν μπήκε γκολ.
4: Δεν άντεξε η κίνηση. Τρέμα τα χέρια του. Τι να πάτε να το σηκώσει, το κλείσε. Να το, τον έχουμε. Τι ματσάρα σου τη
3: λέει. Ματσάρα, ναι. Μάτσια φήμιση.
4: Αυτά είναι.
3: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι οι αλλαγές άλλαξαν όλη την ιστορία τελικά, όπως αποδεικνύεται. Ο Βάργκας και αυτός μπήκε μετά το hydration break. Έβαλε τώρα τον goal για το 2-0 των Ελβετών. Εκμεταλλευόμενοι κιόλας οι Ελβετοί το γεγονός ότι εδώ και λίγα λεπτά παίζουν και με παραπάνω, γιατί ο Μουχαμέροβιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ σε προφανή θέση για goal. Λίγο έξω στη μεγάλη περιοχή, κατευθείαν ο διαιτητής του έβγαλε κόκκινη κάρτα. Και λίγο μετά, 2 λεπτά μετά, ο Βάργκας, μετά από μια πολύ ωραία ενέργεια, ομαδική ενέργεια, γράφει το 2-0 για τους Ελβετούς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Η Ελβετία με το τρίποδο που από ό,τι φαίνεται θα βάλει στο σακούλι, θα πάει στους 4 βαθμούς και θα γίνει μεγάλο φαβορί. Τι μεγάλο φαβορί, με τον απόδη στην επόμενη φάση είναι, στα νοκάουτ.
4: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε, Νίκ.
3: Γεια σας.
5: Εξηγήστε παρακαλώ τι εννοείται τσοντάδικο. Είμαι 12 ετών.
4: Να ρωτήσεις τον παπά σου. Κύριε Κώστα, θα κάνατε θεατρικά αντίπεινα στο τέρι σας και θα βλέπατε στο θέατρο Άλσος τον Τζιμιτσέλη? Επίσης, ποιος Ροντρίγκο Σόουζα, μόνο μαμούτε, λέει ο Ράβο με τον Πόλη.
5: Ο Τέρι Χατζηδεμέστιχας λέει ότι τα ταξιτζίδικα γυαλιά είναι τα χρυσά Ray-Ban, τα μεγάλα, με πατομπούκαλο, γυαλί μοιοπίαση ηλίου.
4: Οκ.
5: Γιαννάκης Ροκάζης Σκοτσέζος είχε παράπονο on camera γιατί έλειψε η μπύρα στο εστιατόριο της Βοστόνης και αναγκάστηκε να πιει Bud Light.
4: Το δίκιο του βουνό του. Εντάξει. Και εσείς ξέρετε, έρχονται οι Σκοτσέζοι και αν δεν παίζαμε στο αεροπλάνο, λογικό να τελειώσουν οι μπύρες.
5: Τελειώσαν, τις τελειώνουν τις μπύρες.
4: Άλλο λέω, στο αεροπλάνο λογικό είναι. Αεροπλάνο, πώς να κουβάλεις. Αεροπλάνο. Έχεις ένα αριθμό συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, βάζεις και λίγες. Αεροπλάνο όμως, εδώ σου μετράνε την τσάντα πόσα κιλά είναι. Θέλω να πω, στο έδαφος. Ξέρεις, έρχονται Σκοτσέζοι. Είναι Βοστόνη, έρχονται Σκοτσέζοι. Κάνεις τα κουμάντα σου. Στο χάρι στην αποθήκη. Βάζεις τα μάξι. Βάζεις το. Ξέρεις, στην κουνιά του μωρού. Οπουδήποτε. Βάζεις μπύρες. Δεν θα σου μείνουνε.
5: Ναι. Είναι το Ελβετία-Βοσνία το αντίστοιχο ατρόμητο σόφι της Super League.
4: Γιατί παίζει με παίχτη παραπάνω η Ελβετία? Είναι φίλη με τον Ινφαντίνο? Μάλιστα.
5: Μπορούμε να πούμε ότι ναι, μπορεί να μην παίζει και να προέρχεται από μακροχρόνια αγωνιστική αποχή, αλλά δίνει ενέργεια στον πάγκο ο Νέιμαρ.
4: Πάντα, βεβαίως. Mm-hmm. Όχι, να σου πω κάτι. Επειδή το γελάμε αυτό και κάνουμε πλάκα, και καλά κάνουμε γιατί το ποδόσφαιρο έχει και την έννοια της πλάκας. Για μας εδώ ο Νέιμαρ είναι ένας πιερώτος, ωραία.
5: Ναι.
4: Και ένας άνθρωπος ο οποίος τελευταία χρόνια είναι σε μια τεράστια κατρακύλα η καριέρα του. Για τους Βραζιλιάνους, όχι μόνο για τους οπαδούς, για τους οπαδούς το έχουμε συζητήσει τι είναι ο Νέιμαρ. Mm-hmm. Για τους παίχτες Βραζιλίας που είναι στην αποστολή, ας πούμε. Mm-hmm. Το γεγονός ότι ο Νέιμαρ είναι ένας από τους 26, για τους περισσότερους από αυτούς είναι τεράστια υπόθεση. Δεν το αντιλαμβανόμαστε εδώ.
5: Όχι.
4: Το μέγεθος
5: και το, την έκτασή της, ναι, ναι.
4: Τον αντίκτυπο που έχει ο Νέιμαρ στους παίχτες Βραζιλίας, στους 25χρονους, στους 27, δηλαδή στους μικρότερους, που έχουν μεγαλώσει με την αφίσα του, ας πούμε, και θέλουν να μεγαλώνουν και θέλουν να γίνουν Νέιμαρ. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς εδώ σου λέω, μπάνε το γελάμε όσο θέλουμε. Αυτό ότι είναι η ψυχή του πάγκου ή η ψυχή των αποδυτηρίων μπορεί να ισχύει. Και ισχύει, εγώ πιστεύω. Είναι άνθρωπος που βγαίνει και σου λέει, βάμ, πάμε και τα λοιπά, ας πούμε,
5: ναι, ναι,
4: και φτιάχνουν.
5: Και νιώθουν καλύτερα,
4: ναι,
5: πραγματικά.
4: Νιώθουν καλύτερα, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο Κρις Κομωτής στο Σάρκινο Πιστολάκι αναρωτιέται το εξής. Πόσα μας αζοκαλσόν πούλησε τελικά η Τζίνα Βαρόνη και γιατί κέρδισε περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο το διαφημιστικό με το λάδι Τζοτζόμπα το 91. Δύο σοβαρές ερωτήσεις. Το πρώτο απαντάτε εύκολα.
4: Ναι.
5: Τζίνα Βαρόνη, ξέρετε πολύ καλά γιατί κέρδισε, γιατί είχε τηλεοπτικό χρόνο άπλετο.
4: Ελπίζω να μην μπερδεύεσαι με την Άννα Μαρόνη.
5: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Αποσύρω το σχόλιο μου κιόλας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Κλασικό μπέρδεμα αυτό,
4: ναι,
5: εντάξει.
4: Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό,
5: ναι, ναι, ναι, ναι,
4: στα μάτια σου.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Πάμε παρακάτω.
4: Παιδιά, ο γνήσιος καλοκαιρινός ταξιτζής δεν ανοίγει air condition, έχει πετσέτα στο λαιμό και στο κάθισμα και παγωμένο φραπέ σε πλαστικό μπουκάλι νερού χωρίς ετικέτα. Όχι, νομίζω πια. Αυτές είναι εικόνες περιγράφεις από το παρελθόν. Νομίζω ότι αν υπάρχουν τέτοια είναι μουσιακά ήδη. Mm-hmm. Τώρα αν ανάβουν air condition ή όχι, okay. Δεν ξέρω, δεν κυκλοφορώ πολύ μεταξύ και δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αν το αποφεύγουν, ας πούμε.
5: Είμαι με το Σεατ Κολάσινας και νιώθω απογοητευμένος που ειρωνεύεστε τη σωστή προφορά του επωνύμου του. Mm-hmm. Λέω ο Λεσβοκλής Νικολαίδης. Mm-hmm. Οι φίλαθλοι στην Αγγλία το θέλουν το cooling break. Δεν τους βλέπετε που από το 35 μέχρι το 40 ανεβαίνουν να πάνε για κατούριμα και μπύρα? Έτσι. Τρία
4: μεγάλη αλήθεια.
5: Έλα Νικοράλη, έλα γκολ και θέαμα.
4: Η μάτσα, παιδιά, βάλτε πάντω τον Νικοράλη να βλέπει τα παιχνίδια. Είναι γουρλής ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι γουρλής. Μας ξεγέλασε πόση ώρα ότι το παιχνίδι θα είναι σούπα. Έχει πάρει τρελό over έγινε καταρχάς. Τον έχουμε. Θα πανηγυρίζουμε. Δεν τον έχουμε ακόμα. Ακόμα δεν τον έχουμε.
5: Νάτος. Έλα Νικόλα,
4: έλα.
6: Λοιπόν, εντάξει, τώρα έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα, ναι. Έχω εκτεθεί. Μετά το μέχρι το διάλειμμα που έγινε, δεν περίμενα ότι θα δούμε τέτοια πράγματα.
4: Είδατε το hydration break, τι καλό κάνει στο ποδόσφαιρο.
6: Το hydration break, λοιπόν, και οι αλλαγές, και κυρίως του κυρίου Μαντζάμπη,
4: ο οποίος, ναι,
6: έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη Βοσνία και τώρα πετυχαίνει και δεύτερο προσωπικό γκολ, πάλι την έκρυψαν οι Ελβετοί. Ένα γύρισμα από αριστερά. Ένα πολύ ωραίο πλασεδάκι από το Μαντζάμπη, γκολ 3-0 Ελβετία. Πραγματικά η πρώτη μου αντίδραση είναι γιατί δεν παίζαν αυτοί τόση ώρα και παίζαν οι άλλοι και τους κρατούσε στον πάγκο. 3-0. Πάμε για τα 90, η Ελβετία θα πάρει την νίκη, 6 λεπτά καθυστερείς το μεταξύ από τον διαιτητή.
4: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Ευχαριστούμε. Καλά.
4: Λοιπόν, η Ασπιρίνη Παπαλέ, είσαι παντρεμένος με παιδί, στις διακοπές το σκουίρτ από το λεμόνι και η γεύση ψαριού στο στόμα είναι ό,τι πιο κοντινό σε σεξ που θα κάνω φέτος.
5: Ζουλιέτ Μπενέζ λέει το εξής. Θέλω να προσέξουμε γιατί αυτό το μήνυμα, ενώ είναι ερώτηση, περιέχει μια τεράστια αλήθεια μέσα.
4: Ναι.
5: Κύριε Βαϊμάκη, εσάς που η γνώμη σας μετράει και το επίθετό σας είναι περασμένο στον ορθογράφο by default, πείτε αλήθεια. Μπύρα με χυμό λεμόνι είναι σπαντρίγια level?
4: Όχι. Όχι.
5: Προχωράμε.
4: Αν είναι μια ωραία κορώνα, ας πούμε, βάζει το λεμονάκι μέσα, όχι. Είναι μάστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. 20 χρόνια τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια, όταν βγαίνεις να φας σε ταβέρνα και κάποιος από την παρέα θέλει να αλατίσει ένα κοινό στο πιάτο, θα το κάνει επιδεικτικά για να σε εκνευρίσει. Λέει ο Αχουναχάρη, Αχουναχάρη Βογκητά.
5: Ο Τσικιτσόγκης αναρωτιέται αν ο Μάρκος Λεζές είναι ο Έλληνας Τζον Τραβόλτα και η ταινία ο Εμμανουέλος η αντίστοιχη του Kill Bill σε επίπεδο ερμηνείας. Κοντά λέω.
4: Είναι ο Νεϊμάρ για τους Βραζιλιάνους ότι είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο για τους Bucks. Παιδιά, λίγο ντροπή να έχω.
5: Έλα, εντάξει. Θα μπορούσε ο Γιακίν να παίζει τον ανταγωνιστή του Δόγκανου στο ξενοδοχείο του Σουνίου.
4: Εύκολα.
5: Για τον Μπενίτο Μπουσουλίνη.
4: Εύκολα.
5: Τώρα που λέγατε για τον Γιακίν, το κινητό μου πέταξε εικόνες από κάποιον Τιν τον Μπράσ, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει
4: δεν
5: αυτό.
4: Δεν το ξέρω τον κύριο, σε ποια ομάδα παίζει.
5: Στο Βέλγιο, φαντάζομαι.
4: Κάποιος λέει ο Ράλης ακούγεται ανακουφισμένος όταν σας κλείνει το τηλέφωνο. Όχι, παιδιά, ανακουφισμένος μπήκανε γκολ στο παιχνίδι, ας πούμε, και δεν κάθεσαι να δει να μην βαρετώ 0-0 μέχρι το τέλος.
5: Γκολ για τη Βοσνία.
4: Τώρα που το μελετάγαμε λοιπόν, σιγά-σιγά.
5: Και γκολ και over.
4: Έτσι.
5: Κατάλαβες τι γίνεται.
4: Έτσι.
5: Κατάλαβα να λες.
4: Νίκο Ράλη, γιατί λέει κάποιος ότι ακούγεις ανακουφισμένος, θα μας κλείνεις το τηλέφωνο, ισχύει?
6: Δεν θα λέει αυτά.
4: Ένα μήνυμα.
6: Λοιπόν, πάντως βγήκε και το goal-goal.
4: Ναι.
6: Από ξεκινήσω με αυτό, η Βοσνία...
4: Τι άλλο να κάνεις πια, σπαθιά, σπαθιά, να καταπείς, τι άλλο να κάνεις, ναι.
6: Τώρα θα με κάνει κανένα ηχητικό παλαιότολο, άμα με ακούει. Μετά από μια εκτέλεση corner και μια απομάκρυνση, ο Μάχμιτς πριν σκάσει μπάλα στο χορτάρι, πιάνει ένα φοβερό βολέ, παίρνει φάλσα η μπάλα, καταλήγει στα δίχτυα. Εγώ στεναχωρημένο τον είδα και λογικό είναι, γιατί ξέρω ότι τώρα είναι πολύ αργά για την ομάδα του. Πάντως η Βοσνία πετυχαίνει ένα goal και μειώνει σε 3-1 καθυστερήσεις.
4: Είμαστε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
6: Γεια σας.
4: Γεια χαρά.
5: Προϊστάμενη της λέει το εξής. Τι ωραία φιστίκια είναι αυτά. Κόλαση νατς. Αλλά.
4: Πω. Γιατί. Γιατί Θεέ μου. Γιατί έπρεπε να υποθεί αυτό τώρα. Γιατί 12 παρά. Γιατί.
5: Α, εσύ είσαι τον Μπρούνο Φερνάντος. Ο κότς αδέρφη του Ρονάλδο τέλος πάντων. Μάλιστα.
4: Στο hydration break ο Τσοντέρ coach της Ελβετίας έδωσε σούπερ μαντολίνες στους παίχτες του. Mm-hmm. Γι' αυτό και έβγαλαν 3 γκολ μετά, λέει ο Άιντραχτ Φαφούτης.
5: Γιατί δεν βάνουν μια βρύση σε μια κρούλα με ένα λάστιχο να πάνε να πιει όπως διψάει. Όποιος διψάει και να αφήσουν τα cooling breaks.
4: Γιατί στην Αμερική παραλίγο να μην αφήνουμε να γεμίζουν τα μπουκάλια μέσα για να αγοράζουμε από εκεί. Θα βάλουμε και βρυσούλα εδώ να πίνουν τζάμπα.
5: Ο ξέρω τι έκανες πέρσι κατσικοκέρι, λέει την εξής μεγάλη και λυπηρή αλήθεια. Στις καρτέλες των παικτών στις μεταδόσεις δεν αναγράφεται πλέον η ηλικία, αλλά μόνο η θέση και η ομάδα που αγωνίζονται. Mm-hmm. Είναι μεγάλη απώλεια αυτό.
4: Είναι και ένα κάτι σχετικό, παιδιά. Δεν έχει νόημα. Τώρα είναι καλό το hydration break. Ινφαντίνο χιλιετίες μπροστά.
5: Ο Ρούνε και Λαβίν λέει το εξής. Παρόλο που είμαι κατά του hydration break, συνειδητοποίησα ότι σχεδόν σε όλα ως τώρα πήγα στην τουαλέτα. Πώς να νιώθω που είμαι κι εγώ ένα πιόνι του συστήματος.
4: Μια χαρά. Δεν είδες διαφημίσεις, δεν είσαι πιόνι. Δεν είσαι πιόνι. Χρησιμοποιείς διακοπή για να μην χάσεις λεπτό αγώνα. Δεν είδες διαφημίσεις οι οποίες πληρώσαν τόσα λεφτά οι άνθρωποι. Έκανες δηλαδή με έναν τρόπο την επανάστασή σου. Άδεια στη φούσκα σου. Ηρέμησε τον προστάτη σου. Όλα καλά τα κάνεις.
5: Κάποιος λέει να πάρει το μικρόφωνο από το ράλι. Το έχω παίξει under 6,5. Κι άλλος λέει, μπορεί ο κύριος Ράλης
4: να βγει και αύριο το μεσημέρι την ώρα που περνάω.
5: Πέρατε για την Ελβετία.
4: Μέχρι να έχουμε τον Νίκο. Μπορεί ο κύριος Ράλης να βγει αύριο το μεσημέρι την ώρα που περνάω έξω από την πιτσαρία της γειτονιάς μου. Μπας και πετύχω καμιά προσφορά. Βγάλτε ράλι τώρα. Τώρα να μας δώσει live το πέναλτι, την εκτέλεση του πέναλτι. Βγάλτε κύριο ράλι τώρα. Να δούμε, ήτανε. Τι? Δεν τον βρήκε δες?
5: Αυτό το παιδί μας βοηθάει. Το προηγούμενο τον βρήκε, αλλά αφού είχε αρχίσει να πέφτει. Ήτανε μούφα. Ήταν λίγο. Δηλαδή τώρα αυτά είναι να τσαντίζεσαι ρε εσύ. Είναι 3-1. Οι άλλοι παίζουν με 10.
7: Είσαι στο πέμπτο λεπτό των καθυστέρησεων. Γιατί πέφτεις για πέναλτι?
8: Γιατί είσαι στο Μουντιάλ και θες να, ναι, να βάλεις γκολ.
7: Ναι, αλλά πέφτεις για πέναλτι.
8: Αν θες να βάλεις γκολ.
7: Λοιπόν, μπορεί το ΒΑΡ εδώ να δώσει λίγη δικαιοσύνη, να πάρει πίσω το πέναλτι, να δώσει κίτρινη στον Καραγκιόζη? Ποιος ήταν ο Καραγκιόζης εδώ μεταξύ?
8: Νομίζω ότι το ΒΑΡ το έχει επικυρώσει. Τον έχουμε τον κύριο Νίκο.
7: Το ξέρω, το έχει επικυρώσει. Μιλάμε για καραγκιοζηλίκι μεγάλο. Ο άλλος έχει αρχίσει να πέφτει και όταν έχει αρχίσει να πέφτει τον βρίσκει στο πίσω πόδι.
8: Τι λέει ο Νίκος Ωράλης γι' αυτά?
9: Και εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ.
7: Ναι. Μα κατάλαβες, κατάλαβε. Δεν υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι είναι καραγκιόζηλοι.
9: Δεν μου φαίνεται για πολύ πέναλτι. Τι να σα πω τώρα. Μήπως
7: ναι, μα κάπως το αποδέχονται όλοι και μετά ξανασυζητάμε, ναι, αύριο το ΒΑΡ είναι απόλυτη. Δεν είναι απόλυτη δικαιοσύνη. Να μην λέμε τι
9: δεν δουλεύουν τα ηλεκτρονικά που έχει πάνω του διαιτητής. Αυτά όλα που έχει πάνω του. Τι να πω. 4-1 η Ελβετία, τέλος πάντων, μπαίνει το γκολ από τον Τσάκα. Με πέναλτι, η Ελβετία από το 76 και μετά, με τις αλλαγές, κάτι έπαθε. Λειτουργήσε το όλο πράγμα και εκμεταλλεύτηκε και την αποβολή του Μωρέμοβιτς, καλά τον είπα, στο 80, και βρήκε άλλα δύο γκολ και κάπως έτσι πετυχαίνει μια εμφαντική νίκη και πηγαίνει στα νοκάουτ. Έτσι ουσιαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στα νοκάουτ, είτε στις πρώτες δύο θα είναι, είτε σίγουρα με τις καλύτερες τρεις.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τώρα. Μπορείς να ξανακούσουμε για
9: την ναι, νομίζω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ
8: πώς. Λέμε κάθε φορά.
9: Να τελείωσε. 4-1 τελικό. Τελικό.
8: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν.
7: Είναι το Λούμπεν ο παλαιότολο του ελληνικού ίντερνετ. Μαζί το μέτρο στο Περιά Φούτσαλ. Υπέροχο. Υπέροχο. Ράλι παίζω ένα παιχνίδι under 3,5 και δεν έχει κόλλο μέχρι το 80. Πού μένεις να στείλω κάτι, παιδιά? Αν ο κύριος Ρουκέλμ είχε υπεύθυνο επικοινωνία στον Νίκο Ράλι, θα ήταν τώρα πλανητάρχης.
8: Μάλιστα. Τώρα εσύ η έκφραση τη φιστίκωσα από πού προκύπτει, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Τι μπορεί να περιγράφει το φιστίκι?
7: Το σιπιάνι του συστήματος, όχι, δεν είναι πιασμένο. Έχει να προτάς. Όταν τελείωσαν οι μπύρες στη Ρωσία, είχα στείλει τρίλημα με στίχο «Τελειώσαν μπύρες τσίκα μπλιάτ, βάλε ζουμί πατάτας».
8: Λέει Γιώργη, κλείσμα.
7: Λοιπόν, ο Σάμπαθ Κοφίδης λέει: εμείς οι Κύπροι όχι μόνο ξέρουμε το Ρολάνδο Σκέτο, για όσους ακούσετε χθες στην εκπομπή, αλλά έχουμε ξεπεράσει και τον ενθουσιασμό κάθε φορά που ακούμε το όνομα. Είναι πιθανόν ο πιο διάσημος Ρολάνδος στην Κύπρο, αυτός και ο Νίκος Ρολάνδης, το οποίο όμως είναι επώνυμο. Λόγω αυτού, άπειρες φορές έχουμε κάνει το ποδοσφαιρικό αστείο Κριστιανό Ρολάνδο ή πιο παλιά για τον κανονικό απλά ο Ρολάνδο.
8: Υπάρχουν δηλαδή πολλοί Ρολάνδοι στην Κύπρο, άραγε. Είναι διαδεδομένο
7: αυτό
8: το όνομα.
7: Αυτό καταλαβαίνω.
8: Μάλιστα.
7: Αυτό καταλαβαίνω. Παιδιά, για το live streaming που το λέτε, πολλοί έχετε στείλει και mail, αρκετοί ήταν και μηνύματα, αλλά ξέρετε, είναι υπόψη μας και το δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό.
8: Ποιο πράγμα δουλεύουμε?
7: Το stream που κάποιοι λένε κολλάει και τα λοιπά.
8: Ναι.
7: Εντάξει. Αυτό για να ξέρετε. Λοιπόν, λέει ο Κουροπαλάσιος ότι έχουν βρει, λέει, τη φόρμουλα. Θέμα: Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Αγωνιστικών Διαλυμάτων. Τα αγωνιστικά διαλύματα μέσα στον αγώνα δεν θα πρέπει να πλέον αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως hydration breaks, αλλά ως ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρωτόκολλο προστασίας υγείας των παικτών, της απόδοσης και της ομαλής διεξαγωγής του παιχνιδιού, προσαρμοσμένος στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες της Ευρώπης. Βασική λογική του μοντέλου. Η σύγχρονη ένταση του ποδοσφαίρου προκαλεί υψηλή φυσική και νευρομυϊκή καταπώνηση ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία. Οι καιρικές ζέστες επηρεάζουν διαφορετικά την απόδοση και την ασφάλεια. Η ανάγκη για σύντομη επαναφορά εντός εισαγωγικών υπάρχει σε κάθε αγώνα, όχι μόνο στις συνθήκες καύσωνα. Προτινόμενη εφαρμογή ανασυνθήκες. 30 βαθμοί και άνω, Νότια Ευρώπη. Υποχρεωτικό hydration break για λόγους αφυδάτωσης και θερμικής καταπώνησης. 15-22, Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Recovery break με στόχο την αποκατάσταση ρυθμού, την παροχή τακτικών οδηγιών και τη μείωση της νευρομυϊκής κόπωσης. Και βροχή ή χαμηλές θερμοκρασίες. Equipment και recovery break για πιθανή αλλαγή βρεγμένου εξοπλισμού, βελτίωση ασφαλείας και μικρή αγωνιστική ανασυγκρότηση. Εννέα φιλοσοφία δεν πρόκειται απλά για διαλύματα ενυδάτωσης, αλλά για δομημένα micro breaks μες στο παιχνίδι. Στόχος είναι η υγεία των παικτών, η σταθερότητα του ρυθμού, η μείωση τραυματισμών και η ενιαία εφαρμογή κανόνων σε όλη την Ευρώπη ανεξαρτήτως κλίματος. Τέλος, αναγνωρίζεται ότι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η ιατρική ανάγκη είναι μικρότερη, γεγονός που δημιουργεί συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο ο χαρακτήρας των breaks είναι καθαρά αγωνιστικός ή εν μέρει οργανωτικός. Δεν ξέρω αν αυτά είναι AI ή κάτι άλλο. Θα μας τα πει αύριο ο Κουροπαλάσιος. Αυτά.
8: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Γιώργο Πετρίδη και Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club, αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
7: Καληνύχτα.
10: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο, ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Ελβετία συνέτριψε 4-1 τη Βοσνία Ριζεγοβίνη στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου και αγκάλιασε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σε μία ώρα η σέντρα στο Καναδάς Κατάρ για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, Τσεχία Νότιο Αφρική 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον Ολυμπιακό μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ για προβάδισμα των Ερυθρόλευκων για τον Μάρμολκαν λόγω στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι ο 24χρονος στόπερ έχει διαλέξει Φέγενορντ. Συνεχίζονται οι επαφές για Καντιού της Λανς και Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Θέμα χρόνια συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα γκολπόστ βρίσκεται ο 27χρονος Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Τσάπρα. Την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι στην πολωνική Βίτζε Φλότζ ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ. Την περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σάντα Μαρία που ανήκει στη Βαλένθια αφαιρέται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μια ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Κορυφαίος της σεζόν στη Στοίχημαν Super League ψηφίστηκε από τους φιλάθλους Όρμπελιν Πινέδα. Στην Αθήνα θα βρίσκεται από σήμερα ο Σέλιμιρο Μπράντοβιτς ώστε να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως γράφει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μια ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελώνα και μετά θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει και τον Δομινικανό Γκάρ της Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δήλωσε ο Τόμας Γόκαπ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα ωκεανοκίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλκαλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι που αποχωρεί από την Πολωνική Πονγκόν. Την περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Νέος τέλεχος στην ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Double. Παράλληλα προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στέφθηκε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ανήκει 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1. Άνοιξε το σκορ στους τελικούς της Ισπανίας η Μπαρτσελώνα, 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια. Προβάδισμα με 2-0 στο πρωτάθλημα Ισραήλ πήρε η Μακάμπι Τελαβίβ, που επικράτησε 102-98 της Χάπελ Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.
12: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Roll out the barrel. Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Ανοίξαμε.
2: Ναι.
1: Ανοίξαμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκουν στο Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρόλο για το επόμενο δύο ώρο. Και θα πορευτούμε με εσάς με γραμμές ανοιχτές. 2195-79-283-4-5. Ράδιο Μηρακλέτη Παδιονής Δεσίλα. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στον ήχο. Και θα τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, ένα μάτσο το οποίο μέχρι το 70 δεν το λέει ότι βλέπονταν.
1: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, Διονύση, ότι όσο οδηγώ εγώ, πληρώνεται ο κόσμος και μπαίνουν τα κόλλη βροχή. Δεν τα πετυχαίνω.
2: Όντως. Και στο τέλος έγινε ένας χαμός με τους Ελβετούς να παίρνουν την νίκη με 4-1. Ήταν 0-0 στο 70. Κάτι πότε πήγε το πρώτο γκολ. Επί της Βοσνίας, 4-1. Οπότε είχαμε πει στη Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Και έχει τώρα στη μία. Τώρα δεν είναι το Καναδάς Κατάρ.
1: Μία η ώρα.
2: Μία η ώρα και μετά έχουμε
1: Μεξικό Νότια Κορέα. Αυτό είναι το που
2: ναι, ναι.
1: Καναδάς Κατάρ, αυτό είναι το μάτς.
2: Ναι. Ματσάρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ωραίο παιχνίδι.
2: Ναι. Τώρα στα υπόλοιπα μεταγραφικά διάφορα σενάρια, πληροφορίες και τα λοιπά που βγαίνουν. Στον Παναθηναϊκό ακούσατε από το απόγευμα για τον Ινιάκη Πένια. Τον τροματοφύλακα είναι στη λίστα. Ανοίξει στην Μπαρσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Σβιντέρσκι στην Βίτσεβ. Είχε γίνει γνωστό από χθες. Σήμερα έγινε επίσημο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ένα ενό όνομα έχει βγει τον ΠΑΟΚ. Ο Γάλλος Μπατίστ Σανταμαρία ανοίξει στη Βαλένθια, είναι χαφ. Και έχει βγει αυτό το όνομα για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός τι γίνεται.
1: Συγγνώμη. Τίποτα, συνεχίζω να ξέρεις όλες οι επαφές και το pressing που κάνει ο Ολυμπιακός για τον Σμαϊλόβιτς στη Σάντεφιορ και προσπαθεί να το αποκτήσει και να τελειώνει τη μεταγραφή. Το ίδιο συμβαίνει και με το Στάνιτς που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση του Λιντογκόριτς. Επίσης δύσκολη είναι και με τον Καντιού όσον αφορά, ξέρεις, το οικονομικό, δηλαδή στις επαφές τις οποίες γίνονται. Δηλαδή οι παίχτες θέλουν να έρθουν και εκεί που είναι περίεργη, ξέρεις, η κατάσταση είναι με το Μάρμπολ, όπου από την Ισπανία αυτό που βγαίνει είναι ότι ο συγκεκριμένος αμυντικός, ξέρεις, που είναι και επιλογή με τη Λίμπαρ και ήταν και από την αρχή ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Οι Ισπανοί λένε ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Οι Ολλανδοί ότι είναι στη Φέγενορντ. Η Φέγενορντ ισχύει. Το ξέρουμε ότι ισχύει, ότι η Φέγενορντ είναι μια ομάδα η οποία θέλει να εντάξει το δυναμικό της το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και ο Βιανκόν είναι πολύ κοντά στο να πάει στην Άντερλεχτ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε. Υπέγραψε ο Κατσίνοβιτς στον συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Στο μπάσκετ τελική ευθεία για το θέμα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα ο Μπράντοβιτς σήμερα να έρθει Αθήνα.
1: Σήμερα Παρασκευή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρασκευή είναι σήμερα. Σημερώνει
2: η Παρασκευή.
1: Έχω χάσει τις μέρες, να ξέρεις.
2: Ναι. Ναι. Η Μάρκα επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ για Μοντέρο και Ολυμπιακό. Τι άλλο έχουμε. Ο Άρης θέλει Μανσίνη. Δεν είναι ελεύθερο τον Αποέλ και το κοιτάζει.
1: Απιθανό μου ακούγεται.
2: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν,
1: στον Άρη και έπαιξε και λεφτά πήρε ο Άρης από τον Μανσίνη.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη από την Έρθρα.
1: Θέλει
2: να παίξει Running Up That Hill. Running Up That Hill είναι ή The Hill, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το βάλουμε.
1: Όχι, δεν κάνει λάθος αυτά.
2: Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Στη μία, λες στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα στη μία. Θα το βάλουμε.
1: Εντάξει, φωνάρα και την Πούτσα.
2: Ναι. Και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
2: Το συγκεκριμένο.
1: Αδερφέ, δεν είναι εύκολη η μεταγραφή που μου γράφει εδώ. Κάποιες μπορεί να κλείσουν σαφώς πιο εύκολα και χωρίς εμπόδια, αλλά αν είναι και άλλες ομάδες στο κόλπο ή αν δεσμεύει το παίκτης με συμβόλαιο, πρέπει να συμφωνήσουν και ομάδες. Εντάξει, δεν σε πείσω, είναι επιλογή με τη Λίμπαρ. Ό,τι ακούτε από Ισπανία είναι με τη Λίμπαρ. Γιατί να σας έλεγα να σας πω κάτι διαφορετικό. Αγκολάρα το 1-0 της Ελβετίας. Oh, Πάσπε στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Κέρδισε η Ελβετία του Παναθηναϊκού 1-0.
2: Κάτσε γιατί. Κάνε το Twitter εδώ, γι' αυτό κάτι κοίταζα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Γκολάρα έβαλε, ναι. Το 1-0 λες. Μόλις μπήκε αλλαγή ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
2: Και μετά από 2 λεπτά έβαλε τον γκολ. Από εκεί και πέρα έγινε, ρε παιδί μου. Μέχρι το 75 πότε πήγε το πρώτο γκολ. Δεν βλεπόταν. Λοιπόν. Για πάμε να ανοίξουμε.
1: Δεν βλεπόταν. Δεν βλεπόταν γενικά ότι δεν βλεπόταν. Και το πρώτο μάτς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το Τσεχία. Με... κάνε το ρεπορτάζ. Και το μάτς της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Δηλαδή ήταν hardcore. Παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 5ο λεπτό. Και λες, ωραία, θα ανοίξει, θα. Ξύπνησαν οι Ελβετοί. Λοιπόν. Καλησπέρα στο Βασίλη από την Κυψέλη. Από την Κυψέλη. Να δώσουμε, λέμε, λεφτά, λέει. Εντάξει, οκ, παιδιά. Θα τα δούμε. Πάμε. Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Έλα, Ριλία.
0: Έλα, τι γίνεται. Πόσο ήρθε η Τσεχία. Ήμουν θάλασσα, δεν το...
2: Ένα. Έγινε, είχε γλυκό. Καλό. Στο τέλος.
0: Καλά, εδώ κι αν είχε γλυκό. Στην Ελβετία.
2: Εντάξει,
0: εδώ είχε γλυκό, ολόκληρο ζαχαροπλαστείο.
2: Εντάξει, και δεν ήταν,
0: Και πραγματικά ήταν σούπα το μάτσε, μέχρι το 75.
2: Και εγώ που έβλεπα το πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να σου πω κάτι.
0: Και στη διαδρομή, δηλαδή έχασε όλα τα γκολ. Ουσιαστικά. Το 0-0 το ξεκίνησε, θα πάω στο στούντιο.
2: Ναι. Και χθες έφυγα στο 1-0 της Αγγλίας και έρχομαι εδώ και είναι 2-2. Αύριο τι έχει την ώρα που θα οδηγώ εγώ. Παίχτε εκεί αυτό το διάστημα μεταξύ 11 και 4 με 12 παρά, δεν μου προχεί τα γκολ.
0: Διονύση.
2: Είναι έξω, μιλάς στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, Ηρακλή, αναφέρθηκες στον Κάρμο το...
2: Ναι.
0: Το
2: είναι. Υπάρχει σκέψη. Και θα το έλεγα από το μυαλό μου, μπορεί.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας ότι στο πρώτο εξάμηνο σίγουρα και έπαιξε και καταλυτικό ρόλο στο Conference League, έτσι. Την κατάκτηση του τροπαίου.
2: Ναι.
0: Από εκεί πέρα όμως έχουμε στο μυαλό μας περισσότεροι ότι ο Κάρμο την επόμενη σεζόν δεν ήταν τόσο καλός. Και εγώ δεν ξεχνάω ότι ήθελε να γυρίσει την Πόρτο πρώτα απ' όλα. Το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Ήθελε να γυρίσει την Πόρτο, μετά δεν ξέρω ότι πήγε στην Ότιχα μετά.
2: Ναι.
0: Την Πόρτο πήγε δανεικός.
2: Και πήγε δανεικός μετά στη Νοβιέδο.
0: Μάλιστα. Πόσο σοβαρή είναι η πιθανότητα να επιστρέψει ο Κάρμο.
2: Θα εξαρτηθεί από μάρμπολ, θα εξαρτηθεί από αρκετά πράγματα.
0: Είναι δηλαδή σαν εναλλακτική.
2: Όχι, δεν είναι εναλλακτική, είναι και αυτό η λίστα. Είναι και αυτό η λίστα, αλλά δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός και μάρμπολ και Κάρμο.
3: Να σας πω κάτι.
2: Ναι,
0: γεια σου, Διονύση.
3: Γεια σου, Ηλία μου. Έχει βγει από την Ιταλία τον Αλφέντο Πεντούλα, ο οποίος είναι αξιόπιστος φουλ, ότι ο Ντεφράι. Δικός που ήταν στην Ίντερ.
2: Ναι.
3: Εξετάζει το μέλλον του μακριά από την Ίντερ.
0: Είχε ενδιαφέρει και εμείς για το Ντεφράι.
2: Νωρίς. Το
3: του λύγει.
2: Έχει λήξει.
3: Μία από τις σημαντικές προτάσεις που ήρθε είναι από τον Παναθηναϊκό.
2: Μες.
0: Διονύση.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, εχθές. Μόλις επιβιβάστηκε ο Μαφέο με τη σύζυγό του στο τζιπ και φεύγουν από το αεροδρόμιο, παίρνουν τηλέφωνο με Ηρακλή, ξέρεις, για τα παραλυπόμενα, ναι. Ό,τι έγινε και αυτά. Άφηνε να χτυπήσει 5-6 φορές, μετά λέω, ο άνθρωπος θα έχει δουλειά και αυτά. Μήνυμα μετά από 2 λεπτά. Τώρα ξύπνησα, 7:30. Για τον αντίπιο ύπνο που λέγαμε.
2: Δεν ήταν όμως αντίπιος, ήταν...
3: Πότε λες, για πότε δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Για χθες.
3: Εντάξει, μωρέ, ναι, τα κάνει. Σήμερα είχαμε αντίπιο ύπνο.
0: Εγώ πιστεύω ότι είχε βάλει και ξυπνητήρι να δει Πορτογαλία χθες.
3: Ναι.
2: Με τίποτα. Δεν είναι. Όχι. Δεν το είχα.
1: Έχω χάσει λίγο τη...
0: Πάντως εγώ πω ότι στις βραδινές εκπομπές είσαι πολύ φρεσκαδούρα, Ηρακλή. Τώρα δεν ξέρω αν
1: είμαι, ιδέα μου. Είμαι. Είμαι.
0: Λοιπόν, από τις άλλες περιπτώσεις τι... Α, καταρχήν να πω για το Μαθαίο, έτσι μιας και ήμουν και αυτός τον καλωσόρισαν χθες. Πιστεύω, έχω μια αίσθηση ότι αυτός ο παίκτης θα πιάσει τον Ολυμπιακό. Έχω έτσι το ένα αίσθηκτο ότι αυτός ο παίκτης θα δέσει. Είναι μια μεταγραφή, ξέρεις, που δεν είναι, ας πούμε, η μεταγραφή «Ουάου, wow, πώς τον Τσικίνιο», ας πούμε, ξέρεις. Μια μεταγραφή που πιστεύω ότι αυτό το παλικάρι θα δέσει με την ομάδα. Α, το δούμε στη συνέχεια, έτσι.
1: Εγώ έχω βλέπει με πολύ καλό μάτι και από τα βιντεάκια που έχω δει, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το Σμαϊλόβιτς. Με πολύ καλό μάτι.
0: Δεν τον έχω δει καθόλου το Σμαϊλόβιτς. Δεν έχω καθόλου εικόνα. Τίποτα, δηλαδή... να σε ρωτήσω, Ηρακλή, σχετικά με φόρ, θα πάμε για δύο φόρ, γιατί ακούγεται ότι και ο Ταρέμ και ο Γιάρεμτσουκ, μάλλον δεν θα συνεχίσουν.
1: Και ο Ταρέμ έκανε δηλώσεις ότι θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό και ο Γιάρεμτσουκ είναι να έρθει για την προετοιμασία, δεν υπάρχει εξέλιξη. Δεν υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το κομμάτι του, ναι, του Γιάρεψου και της Λιών.
0: Με τον νόμο το πιθανότητα μπορεί να μείνουν ακόμα και οι δύο.
1: Μισό λεπτό. Για τον Ταρίμ δεν είμαι τόσο βέβαιος.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, Ηλία, για να λέμε, ξέρεις, όλες αυτές τις κουβέντες το τι ακριβώς θα συμβεί. Μια πρώτη εικόνα θα έχουμε στις 3 Ιουλίου που θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός 3 Ιουλίου θα είναι όλο το ρόστερ έτοιμο. Δεν θα είναι. Θα υπάρχουν προστασφαιρέσεις, θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Με αυτή την πονεμένη θέση του εξτρέμ γίνεται, Ηρακλή.
1: Ο Μέντι θέλει το Γιάρεμτσουκ, το θέλει πίσω. Και είναι λογικό όταν θα έρθει, γιατί είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Έχει συμβόλαιο Γιάρεμτσουκ. Οπότε θα γίνει και κουβέντα μαζί με τον προπονητή. Θα ανέβει στην προετοιμασία σίγουρα και ο Κλέιτον, μια και μιλάς για center for. Γιατί θα λείπει και ο Ταρέμι, θα λείπει και ο Λικαμπή. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν πάει με έναν επιθετικό.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να πάει στην προετοιμασία. Σωστά.
1: Καλά, και αλλάζουν όλα αυτά στην πορεία. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνουν στην προετοιμασία, τι θα κάνουν στα φιλικά οι παίχτες, τι θα δει και ο Μετιλίμπαρ όλο αυτό το διάστημα και τι μπορεί να αποφασίσει.
0: Τον Αντρέ Λουίζ δεν τον υπολογίζει. Είναι στην πώληση ο Αντρέ Λουίζ.
1: Όχι, τον υπολογίζει.
0: Και αυτό
1: που μπορώ να σου πω για τον Αντρέ Λουίς αλλά και για τον Κλέιτον, πιο πολύ για τον Αντρέ Λουίς, είναι ότι ο Μέντι θεωρεί ότι επειδή αυτά τα παιδιά δεν είχαν μάθει ποτέ να παίζουν με κλειστές άμυνες, δεν παίζανε δηλαδή σε ΛΟΑΦ και βρίσκαν συνέχεια χώρους, τους θεωρεί καλούς παίχτες, αλλά ότι θέλουν μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής.
0: Συγκεκριμένα για τώρα θέλετε στον Αντρέ Λουίς, γράφτηκε ότι Στρεφέτσα και Αντρέ Λουίς θα...
1: Ο Στρεφέτσα σίγουρα θα πουληθεί, ο Στρεφέτσα.
0: Θα γίνει καλό παζάρι για να πουληθούν.
1: Δεν είμαι τόσο για τον Αντρέ Λουίς, να ξέρεις.
0: Και εγώ δεν θα ήθελα ο Αντρέ Λουίς να φύγει, δεν με χάλαγε. Λοιπόν, για να μιλήσουν κι άλλοι, εμείς θα τα πούμε. Να πω, Διονύση, δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε τώρα. Καλή προετοιμασία.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και θα τα πούμε,
2: βέβαια. Εντάξει, θα βγαίνει και από εκεί λίγο, εντάξει.
0: Επειδή δεν θα βγαίνω, όταν θα λείπεις δεν θα βγαίνω. Δεν θα παίρνω τηλέφωνο στην πρώτη ώρα για να παίρνουν και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που προφανώς θέλω να μιλήσουν μαζί σου. Εντάξει, προφανές σας.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε. Γεια σου, Ηρά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γιάννη από Γυψέλη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ο γεια σου, Γιάννη. Τι βλέπεις?
4: Το σχεδίδι από την Γυψέλη και παραπάρω. Θα την εκπροσωπήσω. Το μήνυμα που σου ήρθε.
2: Ποιο μήνυμα? Α, να πω κάτι καταρχάς. Αν ένας φίλος ρωτάει τα διαρκεία ισχύουν για το φιλικό στη Λεωφόρο 11 Ιουλίου, πείτε επιτέλους. Θα το ρωτήσω, λογικά θα ισχύουν. Αλλά άσε με να κάνω μια ερώτηση να το απαντήσω αύριο. Για πες, Γιάννη, τι κάνεις.
4: Για το μήνυμα που δεν ξέρω, ήθελα να δώσω χαιρετήματα πριν όλο ο Ηρακλής. Κώστα, νομίζω, δεν θυμάμαι.
2: Οκ. Okay.
1: Ορίστε.
4: Τέλος πάντων. Διότι έχω πάρα πολλές ερωτήσεις.
2: Πάμε.
4: Θα σε πάω λίγο ανάκριση. Λοιπόν, καταρχάς, Σιντέρσκι, με πόσα έφυγε, τι deal έχει παιχτεί στα λεφτά?
2: 1 εκατομμύριο. Φτάνει με τα μπόνους, επίτευξη στόχων 1.300 μπορεί να φτάσει.
4: Για τους υπόλοιπους που δεν προορίζονται για την προετοιμασία, εκτός από τον Μπάντοβιτς που ακούστηκε για το Λιβαδιακό, επίσης υπάρχει μια προσφορά, δεν ξέρω αν την αναφέρατε καθόλου, για τη Σάπρα και Βίχο, που βγήκε τώρα το βράδυ.
2: Έχει βγει αυτό, αλλά εγώ αυτό που ξέρω για τον Τζάπρα τα έχουμε πει τα δεδομένα. Στα αριστερά έχει άλλες προτεραιότητες ο Παναθηναϊκός.
4: Καλά,
2: κάτσε να δούμε.
4: Εγώ δεν ξέρω καν αν θέλω και τον Σαχαρίτη. Παρόλο που είναι γηγενής, θέλω έναν ξένο εκεί. Δηλαδή έχουμε τον Κυριακόπουλο ήδη, θέλω και έναν ξένο.
2: Ο πρώτος είναι ο Κρίστιανσεν που υπάρχει.
4: Βγήκε τώρα αυτό το
2: ρεπορτάζ
4: και
2: καλά
4: για τα 5 εκατομμύρια τσάπρα τείχο και ανταλλαγή δηλαδή με τον Κότσαρη εν τω μεταξύ.
2: Ναι, το είδα, το είδα. Απλά σου λέω εγώ τι ξέρω.
4: Στο τραπέζι και ο Πάντοβιτς
2: για... Για τον Πάντοβιτς υπάρχει, το έλεγα και το πρωί, υπάρχει κινητικότητα είτε για πώληση είτε για δανεισμό. Θα δούμε που θα πάει. Και για τον... επίσης υπάρχει για τον Γετβάη και από την πατρίδα του.
4: Ωραίο αυτό.
2: Θα δούμε τώρα
4: τι συμβόλαιο. Επόμενο... Τα καθέτα στο Κόκκι και ο Βιλένα έχουν από ένα συμβόλαιο, δεν έχουν ακόμα ή κάνω λάθος.
2: Δεν βλέπω εγώ πάντως Βίχο να σου είμαι ειλικρινής. Έτσι, αυτά που ξέρω σου λέω. Και τον Τζάπρα τα έχουμε πει.
4: Φωνιές, αλλά ναι, νομίζω πιο πολύ και εγώ μάθηκα Τζάπρα στη στιγμή παρά για
2: ναι, ναι. Για ποιον άλλο με ρώτησες.
4: Βιλένα Σοκό είναι να φεύγουν τώρα. Πώς θα φεύγουν δεν ξέρω.
2: Βέβαια, κάπου θα πάνε. Κάπου θα πάνε.
4: Και Μπακασέτας, ο οποίος και αυτός νομίζω είχε ένα χρόνο συμβόλαιο πλέον.
2: Ναι, ναι, ο Μπακασέτας θα φύγει. Αυτός έχει, ναι, δεν είναι στα πλάνα. Θα βρει ομάδα, δεν νομίζω.
4: Προς Τουρκία μεριά. Εν τω μεταξύ, ο Σιώπης μένει, έτσι δεν είναι παίκτης που θα φύγει.
2: Ο Σιώπης είναι κανονικά στην ομάδα. Στην προετοιμασία, αν αύριο μεθαύριο γίνει κάτι, θα το δούμε. Αλλά τώρα είναι κανονικά στην ομάδα.
1: Θέλει να αξιολογήσει και κάποιος.
2: 100%.
4: Για αυτό το λέω.
2: Καινούργιος προπονητής.
4: Εγώ έχω μπερδευτεί λίγο με τα θέματα ωστόσο. Δηλαδή έχουμε τον Κότσαρη, έχουμε τον Τζάβες, θέλουμε άλλον έναν ακόμα, ακούστηκε και ο Κέπα και γενικά ακούγονται.
2: Ο Πένια.
4: Τώρα έγινε αυτό με το Λεβαδιακό και ακούστηκε και ο Χριστογιώργος.
2: Ο Πένια, ο Πένια. Κάτσε μην τα μπερδεύουμε γιατί γίνεται ένας χαμός.
4: Και ο Πένια. Καλά, ακούγονται ονόματα.
2: Ο Βλαχοδήμος πάντα είναι. Στο στόχαστρο δεν είναι όμως εύκολη περίπτωση.
4: Θέλω να πω το πλάνο πώς είναι δηλαδή η σειρά, πώς θα πάει ιεραρχικά.
2: Περίμενε. Ο Βλαχοδήμος είναι πάντα στο. Στο κάδρο, όχι στο κάδρο απλά, είναι στόχος, αλλά δεν είναι εύκολη περίπτωση. Ένας άλλος παίκτης ο οποίος είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι ο Πένια. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τερματοφύλακα για βασικό.
4: Ωραία, άρα ο Τσάβες ή ο Κότσαρης ή ο Χριστογιώργος.
2: Ο Τσάβες και ο Κότσαρης, ο Τσάβες και ο Κότσαρης είναι για δεύτερος και τρίτος.
4: Ωραία. Έτσι. Οπότε δηλαδή αν δώσει Κότσαρης στο Λεβαδιακό και έρθει ο Χριστογιώργος από τον Όφη, πάλι για τρίτος προορίζεται.
2: Δεν το ξέρω εγώ αυτό για τον Κοτσαρή.
4: Εντάξει, λέω αν γίνει και
2: τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα είναι Κοτσαρής, Τσάβες και πάει να πάρει ένα βασικό.
4: Okay.
2: Και για τον Τεφράη το είπαμε προηγουμένως, επειδή στέλνετε πολλά μηνύματα και ρωτάτε, υπάρχει ο Αλφρέντο Πεντούλα αξιόπιστος. Φουλ στην Ιταλία.
4: Ναι, το είδα και εγώ τώρα για τον Τεφράη.
2: Που λέει ότι μία από τις σημαντικές προτάσεις έτσι το γράφει έχει έρθει από τον Παναθηναϊκό.
4: Και όντως είναι πολύ έγκυρος επειδή ασχολούμαι και πάρα πολύ.
2: Πολύ.
4: Καλά, ο συγκεκριμένος τώρα δεν ξέρω, θα κοιτάξει γενικά και η Ιταλία, αλλά θα κοιτάξει και καμιά Σουηδική Αραβία.
2: Πεκτάρα.
4: Οπότε είναι λίγο δύσκολη περίπτωση εν μέρη.
2: Πεκτάρα.
4: Αλλά αν είναι η καλύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού, εντάξει, μπορεί και να έρθει, ξέρω.
1: Ο άλλος ο Λαρθός.
2: Γίνονται συζητήσεις, καλά πάει.
4: Βαντρόγγελεν.
1: Πόσα στόπερ θα πάρει πρώτα.
2: Δύο.
1: Θα πάρει δύο.
2: Mm.
1: Okay.
4: Είναι και δύο Ολλανδοί. Καλό αυτό για τη χημεία.
2: Δύο στόπερ θα πάρει.
1: Αυτά τα λέγανε. Αυτές ήταν οι κουβέντες που γινόντουσαν όταν είχε τρεις Ολλανδούς η Μίλαν, τρεις Γερμανούς η Ίντερ ή ότι πέραμε ξένους από την ίδια χώρα και όταν ήταν μόνο για τρεις παίχτες.
2: Εντάξει, μωρέ, κάποιος μπορεί να παίζει ρόλο. Ειδικά αν ξέρει. Όταν πάρει.
1: Περισσότερο άμα είναι ένα στην ομάδα και έρθει ένα άλλο μετά.
2: Και όχι, εγώ το αντίθετο πήγα να πω. Αν πάρεις δύο καινούριους, αν είναι και ίδιες εθνικότητας και θες να τους κάνεις δίδυμο, μπορεί να πεις ότι συνοούνται καλύτερα, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο όταν μια ομάδα πάει να πάρει παίκτες.
1: Απλά συνήθως άμα θα πάρεις ένα παίκτη, αν έχεις ένα παίκτη από την Αργεντινή στο ρόστερ και μετά το επόμενο καλοκαίρι έρθουν και άλλοι δύο, είναι πολύ πιο εύκολο, ξέρεις, για αυτούς.
2: Προσαρμογή, ναι. Τώρα αυτή την προσαρμογή.
4: Αλλά και αυτό το δίδυμο αμυντικών πήγε να το κάνει πέρσι ο Βιτόρια με τον Πάλμερ και τον Τουμπά. Που πήγε να καθιερώσει. Σαν διάδα καινούργια.
2: Α, στην αρχή. Στην αρχή αυτή έπαιζαν, ναι.
4: Που παίζανε καλά μέχρι που δεν παίζανε καλά. Καμαράς κλείσει έτσι τέλος. Δεν είναι...
2: Είναι για να κλείνει. Είναι τυπικά από μένα.
4: Οκ. Και ένα γρήγορο μπασκετάκι. Καλά θα πρώτα λίγο στον Ηρακλή. Ο Ηρακλή Φάλμα Κίσικ τι γίνεται. Με διαβατήρια και με μεταγραφές.
1: Ο Φάλ έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει. Γιατί επειδή υπάρχει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν εργάζεσαι σε μια χώρα για τρία χρόνια νομίζω, είναι, αλλά έχει φάλει περισσότερα.
5: Α, πέντε.
6: Ναι,
7: είναι στα... 21 είναι στον Ολυμπιακό φάλ.
5: Ε, είναι πέντε χρόνια φάλ. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι είναι στα τρία, αλλά.
7: Όχι, είναι στην πενταετία, γι' αυτό τα
5: α, πενταετία. Δίνει εξετάσει, δηλαδή πρέπει να διαβάσει και τέτοια. Τι έχει δώσει εξετάσει, τώρα θα το πάρει, δεν ξέρω τι να σου πω. Ολυμπιακός...
7: Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό του Ολυμπιακού να τον κρατήσει τον φάλ μετά από αυτό.
5: Αδερφέ, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό, γιατί ξέρει, εγώ δεν κάνω και το και ρεπορτάζ. Αυτό όταν θα κάνει εκπομπή ο Σέρβα, θα του στείλετε κανένα μήνυμα ή να τον πάρω αύριο ένα τηλέφωνο για να μάθω.
7: Το λέω γιατί είχε ακουστεί για Άρη πακέτο με Μακίσικ, υποτίθεται. Αλλά τώρα αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο τα αλλάζει, γιατί έχει ήδη τρει πρωτοκλάσσα του φίλου Ολυμπιακού.
5: Ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να έχει και τέσσερα
7: σέντερ. Αν μπορώ να σκεφτώ είναι να διώξει τον Τζόνς λόγω συμπεριφορά. Κάτι άλλο δεν βλέπω.
5: Α, δεν ξέρω. Αυτό δεν το. Δεν το ξέρω να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή είναι περισσότερο εκτιμήσεις και ό,τι μαθαίνω από εκεί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
7: Και άλλη μια ερώτηση πριν να πάτε για διάλειμμα.
5: Ναι.
7: Έχω μάθει και τις ώρες σας πλέον. Ηρακλής, μπορεί να μην ξέρει τις μέρες, εγώ ξέρω τις ώρες μου πάντως.
6: Για πες.
7: Μαζί με Ζέλικο ακούστηκε και Παπαδόπουλος και Διαμαντίδης επιστροφή. Έχουν ακουστεί ένα έτσι ωραίο staff που θέλει να φτιάξει.
6: Περίμενε. Κάτσε. Πες ότι πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ομπράντοβιτς. Ξεκινάμε από αυτό. Αν επιστρέψει τον Παναθηναϊκό Διαμαντίδης, ο Διαμαντίδης δεν θα επιστρέψει για να είναι στο team το τεχνικό. Δεν είναι προπονητής. Αν επιστρέψει, θα επιστρέψει για να πάρει κάποιο πόστο. Επίσης, ο Μάνος Παπαδόπουλος που ακούγεται, που δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν είναι τεχνικό team αυτή.
5: Είναι σε ομάδα.
7: Ο Παπαδόπουλος

0: τύπου. Βασικά, εγώ μια ερώτηση που είχα είναι με τη Χάπολη τι γίνεται. Φεύγουν οι παίχτες της.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν ασχολούμαι για να σου πω. Τι γίνεται στην Χάπολη, δεν έχω ιδέα.
0: Καλά, του NBA δεν του ρωτάω καν. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ούτε αυτοί δεν ξέρουν. Κάτι Μπογκδάνο, Βαλανσιόνα που ξανακούστηκαν.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είμαστε στάσιμοι προς το παρόν. Πάντως ο Ζελίκο είναι να έρθει αύριο, έτσι.
1: Πιθανότατα.
0: Οκ. Άντε να δούμε.
1: Α, περιμένουμε. Να είσαι καλά.
0: Γιονίσης, αισιόδοξος στο ποδόσφαιρο. Για φέτος.
1: Εγώ είμαι πάντα συγκρατημένα αισιόδοξος. Αλλά τώρα βρήκες και άνθρωπο.
0: Καλά, ναι. Βέβαια θέλω να σου ρωτάω γιατί είναι ξέρεις μια χρονιά φουλ μεταβατική για τον Παναθηναϊκό.
1: Χαμηλάει η μπάλα. Χαμηλάει η μπάλα.
0: Αλλάζει προπονητή και να... το μισό κεφάλαιο. Τι το μισό, όλο το σχεδόν ρόστερ.
1: Χαμηλά η μπάλα, να δούμε πώς θα χτιστεί ο νέος Παναθηναϊκός. Να δούμε τα προκριματικά. Σιγά σιγά, να δούμε την προετοιμασία πρώτα.
0: Πρώτο μάτς έχεις πει τέλος Ιουλίου είναι.
1: 23.
0: 23, οκ. Okay. Mm. Αυτή την μπάξη.
1: Μπάξη.
0: Τέλεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Άρα. Έγινε, καλό βράδυ, Γιώργο.
1: Διάλειμμα.
2: Ναι.
1: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Την καλησπέρα στο Φούνε, στο Δημήτρη από την Πιτυλίνη που με ρωτάει τι γίνεται με Ποντένσε. Ποντένσε δεν ανοίξε ένα Ολυμπιακό. Το... Είναι και μια ιστορία η οποία θυμίζω ότι και πέρυσι τον Αύγουστο είχε κλείσει και ουσιαστικά είχαν κινηθεί και τα νήματα. Δηλαδή τα κίνησε ο ίδιος ο Ποντένσε ότι θέλει να φύγει. Και ήρθε που ήρθε και δυστυχώς δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού, δεν είχε κάνει προετοιμασία. Και αυτό φάνηκε μέσα στη σεζόν γιατί ο Ποντένσε δεν ήταν ο Ποντένσε που ξέραμε. Βέβαια ότι η ποιότητά του δεν συζητιέται. Τώρα, αν θα ξαναγίνει κάτι, γιατί είναι και στον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του, αλλά παίρνει πάρα πολλά χρήματα. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πρέπει να γίνει συμφωνία με την ομάδα. Λοιπόν, και γιατί και κάποιος έλεγε ότι θα είναι στην προετοιμασία, δεν μπορεί να είναι στην προετοιμασία, δεν παίχτη στο Ολυμπιακό Ποντένσε. Ας απλώθουμε το Ποντένσε ότι είναι στο ρόστερ πάντα. Λοιπόν, τι άλλο. Θα το ρωτήσω ταξιάρχη, το θυμηθούμε. Τον Άκη, αν θα έχει φιλικό ΙΑΚ πρώτη με 14 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα. Την καλησπέρα στο Γιάννη. Από Αίγιο μου γράφεται εδώ ότι ο Μάρμπολ επέλεξε Φέγενορ. Το έχω στείλει μήνυμα και περιμένω. Αλλά ας τα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάμε. Πάμε στο τηλεφύριο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Εντάξει, τώρα στα 17 δευτερόλεπτα κλείσει, παιδιά, καλησπέρα σας. Χαίρετε.
0: Ναι, γιατί είσαι ο
1: είμαστε ήρεμα, αδερφέ, Μουντιάλ. Περιμένει. Τώρα τρώνε κάτι. Να φάμε κάτι και συνεχίζουμε μετά. Είμαστε πώς θα λέγει.
2: Να σας πω το εξής. Έχει γίνει τώρα. Είμαι ο Παντελής ο Παρατηρητής, παιδιά. Χαίρετε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχω κάνει τρεις απόπειρες. Μπορεί συνολικά να έγραψε με 90 λεπτό με παράταση σε τρεις απόπειρες. Οπότε όλα καλά. Και ήταν και πεπατιακό του σταθμού και ήθελα να πω 2-3 ιστορίες, αλλά όλα καλά. Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, μωρέ. Περιμένω τώρα, αλήθεια σου λέω, το θέλω το να έρθω Καναδά σε Κατάρ.
2: Τώρα κοίταξε, ήθελα να παίξει ένα σημείο ένας φίλος που πίναμε μια μπύρα με πολλά γκολ. Δεν ξέρω, το Καναδάς Κατάρ το έβλεπα, λέω, κάτι σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή τύπου ένα γκολ να μπει, ένα κάτι τέτοιο. Αλλά οκ, να το δούμε.
1: Μπορεί να είναι και πολύ.

0: φινίσχυση ότι θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι.
1: Βρίσκεις.
0: Υποβρίσκει άλλο
1: τίποτα. Είναι λίγο αντιεμπορικά σαν ονόματα και σαν background ποδοσφαιρικά. Και το... τώρα ποιος Καναδάς τώρα.
0: Ο Καναδάς είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα, αλλά έβγαζε μια αφέλεια στο παιχνίδι που ήταν στο πρώτο που την είχαμε δει. Δηλαδή προσπαθούσε να παίξει γρήγορα, αλλά δεν ήταν τώρα που δείχνουν και τις συνθέσεις. Το Κατάρ έκανε κηδεία.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, γενικότερα σαν πρώτη αποτίμηση πρώτης αγωνιστικής, πώς σας φάνηκε το εργάκι, το θα δούμε.
2: Το Κατάρ.
0: Όχι.
1: Όχι, σαν πρώτη αγωνιστική. Νομίζω πρώτη αγωνιστική δεν έκλεισε τον ομίλο.
0: Κοίταξε. Όχι, το έχει ακόμα.
2: Εντάξει, αυτά που έχουμε δει.
0: Α, η πρώτη αγωνιστική έκλεισε, ναι.
2: Αγγλία.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή σε αυτά τα οποία, σε αυτές που έχουν ξεχωρίσει.
0: Και
2: η Γερμανία, όχι, αλλά ήταν.
0: Παρό στη Γαλλία, στην Αγγλία, είχε και σοβαρό αντίπαλο.
2: Ναι, ναι, την κρατεία βέβαια.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν,
1: σωστό.
2: Κρατάμε Αγγλία.
0: Το βάζεις αυτό στη δεξί σου.
2: Κρατάμε Αγγλία. Κρατάμε την εφτάρα των Γερμανών. Οκ. Okay. Με το κουρασάο, έβαλε 7. Κρατάμε Μπαπέ, κρατάμε Μέση. Κρατάμε Γκρίνια για Κριστιανό.
0: Λογικό, φίλε.
2: Ναι. Κρατάμε
0: Αμερική, ας και μην την έχουμε δει.
1: Μαρόκο κρατάμε, παιδιά. Μαρόκο κρατάμε.
0: Βεβαίως.
2: Εντάξει,
0: πήρε. Το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ποιότητα. Αλλά όταν παίζει με τη Βραζιλία, φαβόρη είναι η Βραζιλία. Σε όποιες κατάστασεις και να είναι.
2: Κρατάμε τους νέους κανονισμούς που μπήκαν στη
0: Που μετράνε το 1, 2, 3, 4, 5. Καλό είναι αυτό για τις καθυστερήσεις.
2: Τα corner out.
0: Η δεύτερη κίτρινη.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι πρέπει να πούμε εκεί.
2: Κρατάμε, με συγχωρείς, μάλλον παίζουμε και
0: όχι πάνω σε αυτό, στη δεύτερη κίτρινη. Ότι θα επέμβει το VAR αν δώσει δεύτερη κίτρινη που δεν είναι και είναι κόκκινη, αλλά αν κάνει κάποιο μαρκάρισμα και δεύτερη κίτρινη και δεν το δώσει ο διαιτητής, δεν επεμβαίνει.
2: Πες το πάλι, δεν κατάλαβα.
0: Έσε, η φάση του έσε.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θα επέμβει το VAR και θα πει ότι δεν έχει κάνει φάουλ, δεν τον έχει ακουμπήσει, η δεύτερη κίτρινη δεν τη βγάζει, συνεχίζει να παίζει κανονικά.
2: Παρέμβει, ναι.
0: Θα παρέμβει το VAR.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Αν όμως κάνει φάλο εσέ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και δεν δώσει δεύτερη κίτρινη ο διαιτητής, που είναι για δεύτερη κίτρινη το μαρκάρισμα, δεν θα παρέμβει το VAR.
2: Ναι. Κρατάμε το referee view, ωραίο. Μ' αρέσει.
1: Ωραίο, ισχύει.
0: Ναι, ωραίο.
2: Αυτά.
0: Νομίζω ότι αυτό μας ξέρει που θα είναι ωραίο να δείξουν.
1: Ναι. Όταν
0: θα του την πέσουν 4-5.
2: Δεν
0: θα το δείξουν. Εκεί είναι. Αυτό είναι τώρα το ωραίο.
2: Μου λέει ένα φίλο, χαμηλά η μπάλα και σε 10 μέρες καλύτερη προετοιμασία που έχω δει. Δεν τα έχω πει ποτέ εγώ αυτά. Δεν τα λέω ποτέ εγώ αυτά. Καλύτερη προετοιμασία.
1: Καλά, μετά για τα δικά μας, Διονύση, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, αν έχετε αναμονή.
2: Πάμε, έλα. Πάμε. Προχώρα, στο επόμενο.
1: Ήταν η μέρα λίγο του χαμού, λίγο με τα εργασιακά. Οπότε βλέπω στην πύρα πάνω 5 μύρια, 5 χαρτιά για 2 φτερά από λεβαδιακό. Λέω, όπα. Αυτό έχει προχωρήσει κάτι σε επίπεδο. Έχουμε κάτι άλλο χειροπιαστό ότι έχει προχωρήσει ή είναι απλά ότι ορείται.
2: Για ποιο θέμα λες τώρα, για τα μεταγραφικά?
1: Βίχο Τσάπρα, ναι.
2: Παιδιά, είπα, για Βίχο εγώ δεν ξέρω κάτι. Ξέρω για Τσάπρα ότι υπάρχουν πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό. Τώρα αν αλλάξει κάτι, δεν το γνωρίζω. Ένα, δύο.
1: Ναι.
2: Κάτι που να έχει προχωρήσει του Καμαρά.
1: Οκ. Okay.
2: Είναι σε ένα καλό επίπεδο του Φαντρόγγελεν. Τώρα έσκασε η βόμβα από την Ιταλία. Για τον Τεφράη.
1: Κάτι διάβασα, ναι, πήρε το μάτι μου.
2: Ναι.
1: Τώρα να σου ειλικρινίσω, δεν θυμάμαι που παίζει αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Στην Ίντερ ήταν, αλλά λίγη το συμβόλαιο του
2: έχει.
0: Λίγη, πρώτη ουλή.
1: Διευκρίνηση σε θέση, σε θέση.
2: Στόπερ.
1: Α, ναι,
2: τι άλλο. Αυτά μέχρι στιγμής. Α, και το όνομα του. Και ο Πένια, το τερματοφύλακα.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω λίγο για την αναμονή του τερματοφύλακα, εάν να ανέβει τρίτο παιδί και να μείνεις με τη διάδα σου αυτή με έναν Σάντσες και με έναν Κόσαρη, μήπως περιμένουμε τον Αμισέ για το επόμενο καλοκαίρι.
2: Τι και να μην πάρει φέτος.
1: Ναι, σωστό, και αυτό όντως δεν
2: είναι. Να πάρει βασικό τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να πάει με Κόσαρη Σάντσες. Ανερίσκω, δεν γίνεται, όχι, θα πάρει. Αυτά.
1: χάρηκα που σας άκουσα.
2: Εμείς
1: εγώ θα πω ότι έχω ρίξει ένα δεκαρικάκι Βραζιλία κατάκτηση και ότι είμαι 70% νερό, 30% Ολλανδία.
2: Οκ.
0: Έγινε.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
2: Να είσαι καλά
1: και
2: εμείς.
1: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Τα ίδια λέτε όλοι, λέει, κοροδεύετε τον κόσμο στις προετοιμασίες.
2: Μα δεν, εγώ δεν λέω ποτέ.
0: Όχι, για παίκτες εγώ λέω.
2: Εγώ δεν λέω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πέρυσι αυτό που είδα από το Γιάρεψου δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Ο Γιάρεψου και έκανε μυθικό πράγμα.
2: Άλλο να πρόσεις να πεις ότι ένας παίκτης είναι καλά.
0: Ναι. Ας πούμε ήρθε στο Ρεφέτσα, δεν έλεγα, τον έβλεπα κοντρολαρισμένο, αλλά δεν ήταν.
2: Να πεις τα στοιχεία του. Εγώ ποτέ στις προετοιμασίες δεν λέω η καλύτερη προετοιμασία και πετάει ο τάδε, ποτέ που πέφτουν κορμιά. Ποτέ θα πω αυτά που βλέπω.
0: Αυτά λέγονται στα παλιά.
2: Τι δουλεύει ο προπονητής.
0: Δεν λέγονται τώρα πια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή λέει ο φίλος, τι δείχνει ένας παίκτης, τι στοιχεία έχει, τέλος, μέχρι εκεί. Γιατί, και να θυμάστε πάντα το εξής μου, το έχει πει προπονητής αυτό. Πολλές φορές στην προετοιμασία, ο έμπειρος παίκτης κρατιέται. Ξέρει πότε να φορτσάρει. Αυτός ο πιτσιρικάς που θέλει να δείξει πράγματα, μπαίνει στην προετοιμασία σπιντάτος. Και μπορεί να το βλέπει μια προετοιμασία, ένα πιτσιρικά και να λες, πω, ρε παιδί, τι κάνει αυτός. Και τελικά να μην είναι. Ο έμπειρος
0: παίκτης.
2: Όχι πάντα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι προετοιμασία.
0: Θες να σου πω κάτι. Που πες και για πιτσιρικάδες. Στην αρχή, όταν ήταν στην προετοιμασία με Μπουζακίτη και Κοστούλα, είχα μαγκώσει με τον Κοστούλα. Ήταν βαρύς. Και το ψάξα, λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Ναι. Είχε δουλέψει πάρα πολύ μόνο στο καλοκαίρι.
2: Άλλο αυτό.
0: Ναι, αλλά άμα δεν το ξέρεις.
2: Το ρωτάς, φίλε.
0: Ωραία. Είχα μαγκώσει στην αρχή.
2: Πρόσεξε. Ναι. Θα σου πω κάτι. Παράδειγμα. Θυμάμαι προετοιμασία 2010. Τσερικάσω εγώ. 2009.
0: Ναι.
2: Ρόστερ του Παναθηναϊκού. Μυθικό. Από τη μέση και μπροστά. Τρομερό ρόστερ. Λοιπόν, οι περισσότεροι από τους έμπειρους ήταν πιο.
0: Πιο κάτω.
2: Πιο χαλαρά, όχι πιο χαλαρά.
0: Σε άλλους ρυθμούς.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Μην δραματιστούν και τα λοιπά. Με εξαίρεση έναν. Τον Καραγκούνη. Ο οποίος σε κάθε προπόνηση ήταν λες και έπαιζε τελικό Champions League. Έτσι είναι ο Καραγκούνης όμως. Έτσι είναι ο Καραγκούνης. Λέω ο Καραγκούνης στην προπόνηση. Ο πιτσιρικάς σου θέλει να δείξει πράγματα. Θα μπει με χίλια. Δεν γίνεται πάντα. Συμβαίνει πολλές φορές όμως.
0: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να είμαστε πολύ συντηρητικοί σε εκτιμήσεις μας, σε προετοιμασίες, σε προπονήσεις κτλ. Τι μας λέγατε, έλεγε τον Μπόρχα στην προετοιμασία. Όχι, τον Μπόρχα ο Αλέφαντος έλεγε. Συγχωρεμένος.
0: Πρέπει να πάρω.
2: Με τρομερό τίτλο θα τα ξεμπίπ.
0: Εγώ δεν ήμουν στη. Εγώ ήμουν στη δεύτερη του Μπόρχα. Δεν ήμουν στην πρώτη. Όχι.
2: Δεν έχω πει ποτέ αυτό που λες.
0: Όχι, ήμουν στην Μπόρχα.
2: Ποτέ δεν το έχω πει.
0: Αλλά δεν θυμάμαι τι είχα πει. Κοίτα, γι' αυτό που έλεγα και έπεσα έξω. Αλλά έπεσα έξω γιατί δεν τα περίμενα. Δεν την περίμενα την εξέλιξη.
2: Ήταν
0: για Νούνιες.
2: Μου λέει ένας φίλος, περίμενε.
0: Ναι.
2: Έλεγες με Αλόνσο ότι κάνει εξαιρετικό πρέσι ομάδα. Όχι. Έλεγα ότι δουλεύει στο πρέσινγκ η ομάδα. Σε αυτό το δεν δούλευε κάθε μέρα σχεδόν.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό και άλλο το πώς θα
0: γίνει. Εγώ σε παίχτη σίγουρα έχω πέσει έξω σε Νούνιες.
2: Ναι.
0: Είχε κάνει καλή προετοιμασία, αλλά μετά το γυρίσαμε στο Κοντοσούβλι. Αλλά αυτό δεν γινόταν να πέσω έξω. Δηλαδή έπρεπε να μην ξαναπάω από την προετοιμασία. Τούρε. Καλά.
2: Και ένα άλλο φίλο μου λέει.
0: Δεν υπήρχε.
2: Πρωτού πάμε παρακάτω, να σου πω κάτι άσχετο, Διονύση. Πληρώνω συνδρομή YouTube για να μην βλέπω διαφημίσεις. 10 ευρώ το μήνα. Γιατί με αναγκάζει τι εκπομπέ σου να βλέπω διαφημίσεις. Πληρώνει συνδρομή για να μην βλέπει διαφημίσεις που βγάζει το YouTube.
0: Το σταματάει μόνο το YouTube.
2: Ναι. Όταν έχει μια χορηγία και βάζει στο διάμεσο 10 δευτερόλεπτα βίντεο, 15, 20, πόσο είναι η χορηγία, είναι άλλο κομμάτι. Είναι εδώ, γιατί να κάνει το YouTube.
0: Όχι, και βάζει και άλλες που δεν έχει σχέση με το χορηγό.
2: Άλλο λέω. Δεν κατάλαβες.
0: Τι.
2: Ο φίλος που πληρώνει τη συνδρομή αυτή, τις διαφημίσεις που έχει το YouTube δεν τις βλέπει.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Όταν κάνεις μια εκπομπή, κάνω εγώ μέσα μια εκπομπή.
0: Την πρωινή. Ναι.
2: Κάνω εγώ μια σένα Αντίπας Δεσύλλας TV. Και έχουμε ένα χορηγό.
0: Ναι.
2: Και λέω εγώ στο ενδιάμεσο της εκπομπής, πάμε να δούμε το χορηγό μας. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι το YouTube. Ναι, πραγματικά. Τις βάζεις, λέει, μη στροή σου το βίντεο ενσωματωμένες. Ναι, βάζουμε τη χορηγία. Αν δεν ξαναδώ εκπομπή στο αυταίο, μην ξαναδείς, φίλε, δεν θα κάνω τώρα εγώ.
0: Α, λέω αυτό το να είναι.
2: Αυτό έλεγα. Ναι. Αν έχεις μια χορηγία, τι θα κάνεις, δεν θα τη βάλεις. Τι θα πεις, α, δεν τη βάζουμε σήμερα.
0: Έλα, μωρέ, τώρα, προχωρά.
2: Φίλε, συγγνώμη κιόλας. Πάμε, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώ ανεμητό.
3: Τι έγινε, αδερφιά.
2: Καλά, φίλο.
3: Λοιπόν, Διονύση.
2: Έλα.
3: Εχθές νίκησε η ομάδα μου, η Αγγλία.
2: Ναι.
3: Έπαιξε πολύ ωραία. Και όπως είπατε και εσείς, με δύσκολο αντίπαλο που παίζει και ταυτόχρονα και άμυνα καλή και επίδεση. Και έχει και έμπειρους παίχτες. Μετά από πολύ καιρό βλέπω μια Αγγλία να είναι πολύ πλήρη σε όλες τις θέσεις. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
2: Μια Γαλλία.
3: Αγγλία, Αγγλία.
2: Αγγλία, το είπαμε. Εγώ έχω πει πριν το Μουντιάλ ότι πιστεύω πολύ.
3: Εγώ πιστεύω ίσως είναι επιτέλους η χρονιά της και τώρα έχει για μένα, ναι, αν όχι το καλύτερο προπονητή, ίσως μέσα στους τρεις καλύτερους σίγουρα είναι.
2: Ναι.
3: Γιατί ο Southgate, ρε φίλε, να σου πω κάτι, καλός ίσως και άγιος, έβαζε γκολ πίσω η ομάδα μετά, πούλμαν. Δηλαδή ενώ αυτό τον βλέπεις, να πούμε, πρεσάρει ομάδα ψηλά, κόβουνε, ράβουνε, πάσες. Είναι διαφορετικό παιχνίδι, είναι γερμανικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε. Τώρα όσον αφορά Διονύση τον Παναθηναϊκό, μετά από καιρό βλέπω σωστές κινήσεις. Βλέπω να γίνεται καθάρισμα σε παίκτες που όχι δεν αξίζουν, μεγαλώσανε, δεν μπορούν άλλο και πρέπει να φύγουν από την ομάδα. Και τους κάνει, ο προπονητής τους λέει, θέλετε να μείνετε, ρε παιδί μου, και να παίζετε δεύτερη ή τρίτη, μείνετε, ξέρω εγώ. Αλλά άμα είναι και δεν θέλετε, βρείτε ομάδα και το πολύ πολύ να πληρώσουμε, όπως κάναμε με τον Μπακατσέτα, αν το κάνουν αυτό, κάποιο ποσό από τη μεταγραφή. Που είναι και καλή εξήγα, δεν του φερθήκαμε άσχημα για τον Μπακατσέτα. Γιατί, εντάξει, πρέπει να γίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού γρήγορη. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι ταχύτητα και δύναμη. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Όλοι λίγο πολύ την για μπάλα ξέρουν. Αν τους βάλεις να κάνουν σαν τα αγγελάκια, δεν θα παίξεις ποτέ κάτω την μπάλα. Το θέμα είναι, μπορεί να τρέξεις, μπορεί να βγάλεις δύναμη, πίεση, το ένα το άλλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ακούτε.
2: Σ' ακούμε, φίλε μου.
0: Βεβαίως.
3: Μ' αρέσουν οι κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, είναι στοχευμένες. Απλώς τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφές, γιατί σε δύο εβδομάδες δεν παίζει με Διονύση.
2: Όχι σε δύο εβδομάδες, 23 Ιουλίου παίζει. Σε ένα μήνα και.
3: Εντάξει, γιατί νόμιζα ότι ήταν σε δύο εβδομάδες.
2: Όχι.
3: Ότι παίζαμε και ανησύχησα, γιατί λέω τι γίνεται, ρε γάμο, χωρίς ρόσερ θα πάμε.
2: Όχι. Ακόμα δεν έχει φύγει για προετοιμασία.
3: Α. Γιατί ψηλό τα χρειάζεται, καλό τι γίνεται, ρε γάμο. Μόνο το Καμαρά θα πάρουμε, ας πούμε, και γιατί η ομάδα ούτε μπακ έχει ούτε στόπερ έχει τώρα, έχει ψηλαδιάσει η ομάδα. Επιθετικούς έχουμε μόνο το Τετέι και ποιον άλλον έχουμε να δεις.
2: Ναι.
3: Και τον αυτό που πήγαμε από τη Ρέιτζερ, που είναι τραυματίας ακόμα. Τον Ντέσσερτς.
2: Ο Ντέσσερτς θα επιστρέψει τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου κάπου εκεί.
3: Αυτός είναι γκολτζής, φίλε. Γιατί όσες φορές έπαιξε, τον είδα να βάζει γκολ. Το θέμα είναι ότι ήταν πολύ άτυχο το παιδί. Δηλαδή, αρχίλιο να είχε πάντα, δεν θα ήταν τόσο καιρό έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Πάρα πολύ καιρό έτσι. Τι έπαθε αυτός, διάστρεμα.
2: Ποιος?
3: Ο Ντέσσερς.
2: Ο Ντέσσερς είχε δύο τραυματισμούς, φίλε μου.
3: Είχε.
2: Μέσα στη χρονιά με το που επέστρεψε.
3: Ναι.
2: Τραυματίστηκε πάλι. Δηλαδή, πάνω που επέστρεψε και είχε βάλει και γκολ, αν θυμάσαι. Νομίζω με τον Ατρόμητο ήταν το μάτς.
3: Μπράβο, ναι.
2: Και τραυματίστηκε στο Τένοντα.
3: Στο Τένοντα, είναι περίεργο το μάτς μόνος. Αυτά ήθελα να πω.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, αγόρινα μου.
2: Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
0: Να. Φίλε, δεν τα βλέπω όλα καλά που μου γράφεις. Και την ομάδα πίσω ψέμε.
2: Μια γραμμένη σήμερα.
0: Όχι, δεν τα βλέπω όλα καλά.
2: Άλλο συνεχίζει για το YouTube. Τι να κάνω, φίλε.
0: Πρέπει να καταλάβει ο φίλος ότι είναι διαφήμιση που πληρώνει.
2: Είναι άλλο διαφήμιση του YouTube.
0: Χορηγός.
2: Που πληρώνει εσύ για να παίζουν. Και άλλο μια χορηγία μέσα σε μια εκπομπή. Διαφορετικό πράγμα. Πώς θα λέει ο κόσμος. Ακόβω από το δέντρο. Δεν γίνεται. Μακάρι να είχα ένα δέντρο. Έλα, Αχιλέα.
4: Λευτό δέντρο.
2: Λευτόδεντρο, ναι. Ο πατέρας μου το λέει γι' αυτό. Ακόμα μου το λέει δηλαδή.
4: Παλί κάτω το λέγανε.
2: Ναι, ναι.
4: Κάτω το λέγαμε. Τι νομίζεις, παιδάκι μου, λέει, έχω κανένα δέντρο να κόβω.
2: Ναι, να κόβω λεφτά. Ήταν το κλασικό. Άμα του έλεγα, ξέρω εγώ, πιτσιρικάς ρε πατέρα, αυτό ρε πατέρα, τ' άλλο, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τι νομίζεις, έχω ένα δέντρο απ' έξω. Ή μου λέγει, βλέπεις απ' έξω τα δέντρα. Δεν έχουν λεφτά. Λεμόνια έχουν.
0: Αλλά τα λεμόνια μπορεί να φέρουν λεφτά.
2: Τι να φέρει
4: λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν.
2: Λεμόνια το βάλει στην πριζόλα. Τι λεφτά.
0: Αν έχει πολλέ λεμονιέ.
2: Δεν είχα. Δύο λεμονιέ, τρει.
0: Ωραίε οι λεμονιέ. Έχω σπίτι. Τρει.
2: Ναι.
4: Εμεί να διστάσαι με τα κλαίω κάτω. Μη μου το θυμίζει τώρα, τι μου θυμίζει. Τα κλαίω κάτω τώρα. Έχω και δίφορε κάτω και. Αν μαζέψει λεμόνια και πα εδώ πέρα στη λαϊκή και βρίσκει το λεμόνι να πούμε δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε κάτω.
2: Ναι.
4: Πρέπει να. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι μου δίνεις τώρα με τα δέντρα και τα δέντρα γενικά και τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή, φίλε, μόλις τέλειωνα σχολείο, λύκειο, είχα φύγει για κάτω, αλλά που δεν ήθελα. Τι χαρά είχα, ρε φίλε, τι ωραία περνάγα. Λοιπόν, και πήγαινα με για Βερίκοκα κάτω. Μιλάμε για μεγάλο χαβάλε. Πολύ μεγάλο. Τι ωραία περνάει.
0: Και εγώ στο χωριό εκεί περισσότερο στη μάνα μου. Στα Γιάννενα.
4: Κάθαμε και καρά χαρκιλίκι.
0: Τόσο. Φίλε, εγώ είχα τρέλα γιατί είχε πολλές οικές εκεί για τέτοια. Με τα σίκα.
2: Αρέσουν τα σίκα,
0: ε. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι.
4: Και τι δεν έχουμε.
0: Βέβαια τώρα που με το ζάχαρο πεθάνανε αυτά. Δηλαδή θα πάρω όταν θα είναι η εποχή τους. Για να τρώω ένα-δύο μέρες έτσι, γιατί δεν μπορώ να φανταστείς πόσο μου αρέσουν.
2: Mm-hmm.
0: Έτρωγα σακούλες εγώ.
4: Και αυτό δεν είναι κάνει
0: φίλο. Ναι. Σακούλες έτρωγα.
2: Okay.
4: Λοιπόν, να πούμε κάποια πραγματάκια.
2: Για πάμε.
4: Αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν,
4: πρώτον, εγώ με τις μεταγραφές δεν ασχολούμαι ούτε με τα φιλικά χρόνια τώρα. Λοιπόν, περιμένω να δω την πρώτη της ομάδας, εννοώ την πρόβα τζενεράλ, ένα βασικό φιλικό που δεν είναι πριν.
0: Η πρόβα τζενεράλ, τα ακούω χρόνια τώρα. Στις εφημερίδες αυτό γράφαμε, πρόβα τζενεράλ.
4: Αυτό. Λοιπόν, και να κρίνω ορισμένα πράγματα. Ωστόσο, γίνεται φέτος ειδικά μια κουβέντα στην ΑΕΚ, την οποία την έχετε συνηθίσει πλέον και εσείς που παρακολουθείτε και με τον ΑΕΚ. Γενικά με τον Πινέδα και δεν μπορώ δηλαδή δεν μπορώ να δεν θα αντέξω να μην το πω ρε. Δηλαδή αυτό το πράγμα ας πούμε που γίνεται βάζουν και τα παιδιά σε μια ρότα ας πούμε να παίρνουν και να λένε ας πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι απίθανα που πιστεύω ειλικρινά δεν ξέρω αν τα πιστεύουν δηλαδή ποιο εδώ κουβεντιάζουμε ας πούμε για να ανανεώσουμε το Γιώβιτς με 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ και καθόμαστε και κάνουμε κουβέντες με τον Πινέδα για το αν θα πιάσει το 2 μπροστά.
0: Αυτό που έχει πει ο Άκης στην πρωινή εκπομπή γιατί
4: τρελή είναι ρε.
0: Κάτσε φέρε να σου πω ότι θα γίνει κουβέντα λέει μετά το Μουντιάλ όταν θα γυρίσει ο Πινέδα.
4: Το μετά το Μουντιάλ μωρέ πρέπει να τον έχουν κλείσει τώρα μετά
0: έπρεπε.
4: Το
0: Μουντιάλ. Κοίτα.
4: Τώρα συγγνώμη ρε σε...
0: Όχι. Όχι βέρε Αχιλέα κοιτάδης. Η περίπτωση Πινέδα επειδή είναι ένας παίχτης.
4: Ναι.
0: Γιατί το έχω συζητήσει και πολλές φορές και με τον Άκη.
2: Συγγνώμη, ότι... λίγο να πω κάτι που αφορά το μάρμολ.
0: Ναι, έλα, τι βγήκε.
2: Ρωμάνο.
0: Ναι, το.
2: Ρωμάνο.
0: Ναι.
2: Ο μάρμολ Φέγενορτ. Η συμφωνία τελείωσε με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο 2030. Αυτό αναφέρει. Γιατί.
0: Ναι.
2: Υπογράφει. Το αναφέρω γιατί το έχει βγάλει ο Ρωμάνο, έτσι. Και το
0: καλά,
2: έχει
0: βγάλει ο
2: έλα, Αχιλιά, συγγνώμη.
4: Ναι, όχι,
2: είναι τώρα το καλοκαίρι, βγαίνουν όλη την ώρα.
0: Και είναι και νωρίς ακόμα.
4: Mm. Ναι. Τέλος πάντων, το ζήτημά μου εμένα είναι ότι δεν μπορείς, ας πούμε, καταρχήν πρώτα να έπρεπε να έχουν κλείσει ήδη τον Πινέδα. Δηλαδή, αν δεν κλείσει τον Πινέδα πριν φύγει η Μουντιάλ, τι κάνεις.
0: Δεν είναι και εύκολο. Είναι και η πλευρά του παίχτη, πρέπει να σκεφτείς.
4: Βεβαίως και είναι η πλευρά του παίχτη. Η πλευρά του παίχτη, λοιπόν, καταρχήν ξεκινήσαμε να το κουβεντιάσουμε στα παιχνίδια με τη Ράγιο. Καταρχήν για μένα είναι αρκά.
0: Κοίτα τώρα, Αχιλιά, έτσι όπως είναι η κατάσταση.
4: Ο Μαρινάκης, παραδείγματος χάρη, επειδή ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν θα το κάνει ποτέ αυτό.
0: Εντάξει, υπάρχουν και παίκτες που δεν θα σου πω τώρα Πινέδα και θα σου πω πολύ φρέσκα κουλούρια. Εντελώς διαφορετική περίπτωση. Κάτσε βρε ένα λεπτό. Εντελώς διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σαν νεαρός, που δεν ήθελε να ανανεώσει, που ήταν ο καλογερόπλος. Ο Πινέδα είναι άλλη ιστορία.
4: Άλλο αυτό. Εμείς ξέρουμε ότι ο Πινέδα θέλει να ανανεώσει.
0: Το ίδιο είχε συμβεί, σου θυμίζω, και στον Ολυμπιακό και επί Καμαρά. Με τον Καμαρά.
4: Ασφαλώς ναι. Ιδιαίτερες
0: φέτος.
4: Ο Πινέδα δεν έχει καμία σχέση με
0: τον Πινέδα. Αυτό που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ και συμφωνώ εγώ μαζί σου είναι ότι δεν πρέπει. Γιατί είχε μας είχε πει ο Άκης στην πρωινή εκπομπή ότι και να μην, να μην υπάρξει συμφωνία είναι διαδεθειμένη η ΑΕΚ να τον κρατήσει όλο τον χρόνο. Και του είχα πει εγώ τώρα. Ένα λεπτό, Βαχιλέα μου, και συνεχίζει. Του είχα πει τώρα το Άκη. Του λέω Άκη, ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Το ότι συνεχίζει όλο τον χρόνο. Αν ο παίχτης 1 Ιανουαρίου. Μπορεί να υπογράψει οποιαδήποτε ομάδα. Ποιος αποκλείει, του λέω εδώ, ενδεχόμενο να μπει ο Ολυμπιακός ή να μπει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίχτη.
4: Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που λες εσύ είναι το φθαλμοφανές. Αλλά πέρα. Εγώ σου λέω ότι του βάζουν, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ή από άλλους. Ας Ελλάδα. Το θέμα μας δεν είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή Φέγενορντ ή η Manchester United. Το θέμα μας είναι ότι κατά την οπτική τη δικιά μου. Έχει ένα παίχτη ο οποίος θέλει να μείνει στην ομάδα. Αυτό είναι. Εγώ το λέω στο δεδομένο. Έχω τους λόγους μου που το λέω.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, θέλει να μείνει στην ομάδα.
0: Ναι.
4: Εννοώ την άνοιξη που μας πέρασε. Θέλει. Λοιπόν, και σου λέει, εδώ πέρα χορεύουν εκατομμύρια γύρω μου. Εγώ είμαι στο 1.200 και 4 χρόνια είμαι κορυφαίος παίχτης της ομάδας. Έχει πάρει ο Μαρσιάλ αυτά που έχει πάρει. Έχει πάρει ο Λάμελ αυτά που έχει πάρει. Παίρνει ο Γιώβιτς αυτά που έχει πάρει και κοιτάμε να τον αναστήσουμε. Παίρνει ο Βάρκα, του έκανες δικαίως και πολύ καλά έκανες, αλλά το έκανες. Ένα συμβόλαιο και έδωσε 5 εκατομμύρια μπροστά για να τον πάρεις. Κάτσε ρε αδερφέ. Πώς μου, το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει στην ομάδα, το δικαιούμαι. Και πρέπει να γίνει έτσι. Και μετά γυρνάμε και λέμε, δεν μπορώ να φανταστώ ο σχολιασμός, παιδί της ΑΕΚ, έτσι γενικά μιλάω. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να υπάρξει η ομάδα χωρίς τον Πινέδα. Κάτσε με το φανταστείς. Όχι που το λέει, έτσι. Κάτσε με το φανταστείς. Αν το φανταστείς όμως, ένα μέρος της ευθύνης θα έχεις και εσύ με την έννοια ότι ο σχολιασμός που έκανες όλη την προηγούμενη περίοδο ήταν ψυχιστός. Εκεί έχω πει εγώ παιδιά και το λέω συνέχεια ότι πλέον δεν έχω καμία απέτηση από τους ρεπόρτερ πάρβα σχολιαστές της ΑΕΚ ή της οποιασδήποτε ομάδας. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να την κάνει το σχολιασμό περί της ΑΕΚ, θα έπρεπε να το κάνει ο Ηρακλής Αντύπας.
0: Τα έχεις ξαναπεί αυτά, Άχιλε, να κάνει
4: ένας
0: ρεπόρτερ ΑΕΚ σχολιασμό του Παραθηναϊκού.
4: Ναι, βλέπεις φίλε μου ποιος είναι ο λόγος. Καταλαβες. Γιατί εάν αρχίσει και πιέζει για τον Πινέδα, μετά θα πρέπει να ανέβει στα γραφεία να παίρνει ρεπορτάζ. Ποιος θα το δώσει, εγώ.
0: Το ρεπορτάζ δεν ξέρεις ποτέ από πού μπορεί να βγει, να ξέρεις, Αχιλέα.
4: Έλα μωρέ, Ρακλήτω.
0: Καλά, άκουμε εμένα πίσω.
4: Καλά, ξέρω ότι... Εντάξει, δεν την ξέρω, εσύ τη δουλειά την ξέρεις καλύτερα, αλλά εντάξει, κάτι μυρίζουμε κι εμείς. Τόσα χρόνια. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Αυτό που λέγατε για το θέμα με τις μετακινήσεις και με τους... αν πρέπει να υπάρχουν άλλοι οπαδοί και αν είναι πρόσφατο.
0: Αν που λέγαμε σήμερα το πρωί.
4: Ναι, σήμερα το πρωί. Για το ότι... Κατά τη γνώμη μου προσεκίσατε άψογα το θέμα. Απλά είδες και ένας οπαδός, ας πούμε, Παύλα, πλέον το παιδί είναι δημοσιογράφος σαν τον Άκη, τον έχουν ψήσει. Τον έχουν ψήσει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ. Τον έχουν ψήσει, δεν είναι τυχαίο αυτό. Το κράτος γενικά, κεντρικά, έχει ψήσει ότι εγώ αδελφέ, κοίταξε να δεις κάτι, δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί υπάρχει αλληλεγγύη. Εγώ δεν μπορώ να τη μαζέψω. Είναι δηλαδή σαν να είσαι εφημερεύον γιατρός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό, στα επίγοντα του Ευαγγελισμού, και να πείτε παιδιά, να την πόρτα δεν κοίτα. Δεν γίνεται. Τι έπαθε στη Σιλεβέντη μου, μαχαιρώσανε, δεν μπορούμε, κάτσε απ' έξω, καλύτερο σταυρός, έχει και την εκκλησία απέναντι. Και σου λέει η αστυνομία ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω, φίλε, 1500 Ολυμπιακούς να πάνε στην Κράδεν. Μπορώ να τους ελέγξω. Μα υπάρχει ταυτοποίηση. Μα υπάρχουν αυτό.
0: Να σου το πω διαφορετικά.
4: Τι ώρα κατουράμε, τι ώρα κατουράμε, μας βάλετε να το βάζουμε στον κόπο. Τι ώρα κατουράμε, το βάζουμε στον κόπο. Το χαρτάκι, εκείνο που λέγαμε παλιά, το μαγικό χαρτάκι, που εγώ εμένα μου τη δίνει, και αυτό ακόμα σκέφτομαι να πάρω διαρκείας, επειδή δεν μου δίνουν την πλαστική κάρτα αυτό και μου τη βάζουν από το τηλέφωνο.
0: Ξέρεις πόσοι τις μαζεύουνε, τις κάρτες αυτές.
4: Εγώ.
0: Πολύς κόσμος.
4: Έχω εδώ. Λοιπόν, πες με τρελό, αλλά αυτό μου ισχύει, αυτό που σου λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων μας κάνει τώρα αυτά που μας κάνει ταυτοποίηση, ιστορίες, μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν στο γήπεδο γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία με τα σμάρτφου. Ωραία, όλα αυτά τα κάνατε. Για ποιο λόγο τα κάνατε? Για ποιο λόγο? Σας έγραψε το πρωί, πως το κάναμε παλιά στα κόμικ, μην ενοχλείτε τον κύριο στη φύλαξη, κοιμάται. Για ένα πλευρό, Λεβέντη μου, για ένα πλευρό. Ο γιατρός, φίλε, ο νοσηλευτής, ο σκουπιδιάρης, ο τίξος, ο δίξος, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν μπορεί. Το καταλαβες. Ο χριστιανός, ο οποίος θα πάει αύριο στην επισκευαστική ζωή του Σκαραμαγκά, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αδερφέ, και εσύ πρέπει να κάνεις τη δικιά σου. Και ο υπουργός, και ο υφυπουργός, και ο αντικάρχης, και ο δεν ξέρω και εγώ ποιος, μην πω τώρα. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Εγώ, εμένα πλέον, στο έχω ξαναπεί, το ντέρμπι δεν μου λέει τίποτα στο γήπεδο. Αν δεν έχω απέναντι αντίπαλο. Όχι για να χαζόμαστε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και κλίμα αυτό. Δεις, δύο γενιές όμως φίλων ή οπαδών, όπως το θες, δεν το ξέρει αυτό το έργο.
4: Ωραία, και φτάσαμε δύο γενιές να μαχαιρώνονται στους δρόμους. Πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό.
0: Όχι με τίποτα. Έγινε, Χιλέα. Πρέπει να δούμε.
4: Γιατί μακαιρώνονται στους δρόμους.
0: Έγινε, Χιλέα.
4: Δεν το καταλάβει ακόμα.
0: Δεν είναι μόνο για να μαχαιρώνονται και για άλλους λόγους. Δεν μαχαιρώνονται μόνο για τα αθλητικά. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Τι ψάχνεις να βρεις. Κάθε μέρα υπάρχουν ειδήσεις τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
4: Συμφωνώ, ρε φίλε. Αλλά ένα βασικό πράγμα, και το έχουμε ξαναπεί, είναι ότι δεν έχουν συνηθίσει την παρουσία αντιπάλου γύρω τους. Δεν το σέβονται αυτό το πράγμα. Καταλαβες, δεν το σέβονται. Φταίνε πάρα πολλά πράγματα. Φταίει η κοινωνία, φταίει η μουσική, φταίει...
0: Αχιλά, θα με πυροβολήσει ο γίγαντας ο Γιάννης, να ξέρεις.
4: Εντάξει,
0: είναι έτοιμος. Το βλέπω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και Kate Bush, το Δημήτρη που το ζήτησε. Να σε καλά, Δημήτρη. Μας ευχαρίστησε. 2-10-95-79-283-45. Άρχισε το μάτς. Καναδάς με Κατάρ 0-0. Στο 12 είναι. Ας συνεχίσουμε να τα ακούσουμε λίγο μέχρι να τελειώσει, γιατί το ζήτησε ο... ή τελειώνει τώρα. Τελείωσε. Τελείωσε, Μίτσο μου. Πάμε. Αν έχουμε κάποιο νόμο με τα τηλεοπτικά δικαιώματα της TBL, όχι. Γράφτηκε ότι και η ΕΡΤ έκανε πρόταση, οπότε να δούμε τι θα γίνει. Θα αποφασιστεί. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, φίλε.
1: Ναι, έλα, καλημέρα, ο Γιάννης από Αγίου.
0: Γεια σου, Γιάννη, γεια σου, τι κάνεις.
1: Βασικά πήρα για άλλο. Είμαι στη γραμμή. Γενικά, έχει πέσει, έχω στείλει και μήνυμα το μην τα διαβάζετε.
0: Τι μήνυμα, τι έχει.
1: Όχι, δημοσία, αν το είδατε.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω τώρα τι
1: έχω πάρει 4 φορές τηλέφωνο και έχει πέσει γραμμή. Και έχω γράψει για συγκεκριμένα, για πριν Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πώς το λέω παιδί, μίλαγε 9 λεπτά και 10 λεπτά μίλαγε ο Αχιλλέας.
0: Ωραία, πάμε, έλα τώρα που βγήκε.
1: Εσύ δεν λέμε 3-4 λεπτά, λέμε. Εγώ ξέρω ότι παίρνω σπάνια. Το ξέρετε.
0: Εντάξει, μπορεί να συμβεί, πάμε, πάμε.
1: Ωστε.
0: Οκ, τώρα δεν ξέρω πόσο μίλησε ο Αχιλλέας, γιατί βγήκα έξω να μιλήσω στο τηλέφωνο.
1: 9-10 λεπτά σου το μιλάγα, το έχω
0: μάθει. Πάμε, πάμε.
1: Δεν θέλω να πω κάτι εγώ. Εγώ θέλω να πω μόνο με σένα να μιλήσω σήμερα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Πραγματικά θέλω να μου πεις. Θα πάρω ένα παίκτη από δεσμεύσεις και τα λοιπά. Εγώ πώς το μιλάω, έτσι.
0: Τα είπα και πριν, αλλά πάμε να τα ξαναπούμε. Έλα.
1: Ωραία, κάτι άκουσα με ένα αυτόν τον Παναγικό που είχα μιλήσει 10 λεπτά. Okay. Ωραία, θα τα λέω εγώ. Ο Μλαντένοβης είχε φύγει ήδη από το Γενάρη.
0: Ο Μλαντένοβης έχει φύγει τον Παναγικό.
1: Ναι, ναι. Ο Λιμιός είναι στον Παναγικό ακόμα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Θα δοθεί αλλού, δεν υπολογίζεται.
1: Ναι, βρε, είναι ακόμα στο Παναγικό και δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα αυτό.
0: Είχε δοθεί δανεικός ο Λιμιός.
1: Ναι, πού ήταν δανεικός, δεν θυμάμαι.
0: Ο Λιμιός είχε δοθεί δανεικός στη Ολλανδία, στη Φορτούνα που είχε πάει. Και γύρισε. Αλλά δεν είναι υπολογίζεται τον Παναγικό.
1: Λοιπόν, κάναμε ένα τέτοιο και το βγάζετε και εσείς και τα λοιπά, ότι ο Παναγικός με τα συμβόλαια αυτών που φεύγουν. Λάφο, ό,τι ιδανική κτλ. Είναι κερδίζει 7,5-8 εκατομμύρια στο κάτι τέτοιο, έτσι. Συν τώρα την πούληση του Σφιντέσκη, άλλο 1 εκατομμύριο και το τέτοιο του, έτσι, το συμβολίο του. Τα δύο βαθμούς κερδίζει κατά 9 εκατομμύρια προς το παρόν. Οκ. Παγκούς.
0: Θεσσαγώ, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Παναγκός θέλει να κάνει, δεν θα παίξω αυτό κτλ. Ο Παναγκός θέλει 8 με 12 μεταγραφές, έτσι δεν είναι.
0: 8 με 10.
1: Ναι, οι οποίοι παίρνουν βασικοί και κάποιοι που να συμπλούν τα κενά ή να είναι οι ίδιοι με κάποιους υπάρχοντες.
0: Οκ. Okay.
1: Πάμε. Έτσι πάει.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό. Εσύ, μέχρι να φύγουν την Δευτέρα που θα φύγουν 22 του μηνός, θα έχουμε φέρει 3 παίχτες. Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Πιστεύω 2. 1 με 2. Τώρα αν θα είναι 3 θα το δούμε.
1: 1 με 2.
0: Έχουμε ακόμα 3 μέρες, 4.
1: Άλλη ερώτηση. Σήμερα πήγε δεύτερη φορά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω. Ο πρώτος Παναγού πήγε. Αλλά αυτό πήγε δεύτερη φορά στο Κοροπή. Πήγε δεύτερη φορά συνεχόμενη.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι μιλάμε με Τάκη Φίστα και τα λοιπά και τους υπολείπους και
0: με τον προπονητή, με τον Κοτσόλη, ναι.
1: Ναι, και μιλάει και λέει κάτι γράμματα, παιδιά, σαν να λέει από κοντά, εγώ ναι, μπορώ να δώσω τάδε λεφτά, ξέρω εγώ, μάλλον αυτό θα σημαίνει.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό, τα λεφτά τα ούτως άλλους.
1: Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω κάτι άλλο, και ψάξω το και πες το, και πες μου, με το financial.
0: Ναι.
1: Που είχαμε και πρόβλημα πρόπερση και λοιπά, μετά δώσαμε Ιωαννίδη και Βαγιανίδη.
0: Πάντα πρέπει να προσέχεις.
1: Ναι, εκεί πέρα δώσαμε τετέ και πήραμε αυτά που πήραμε.
0: Έδωσε.
1: Πούστε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, φέτος γιατί 26-27 πόσοι είμαστε στη διαδικασία αυτή, αυτό δεν όμως.
0: Μια χαρά είναι από τους που έκανε και πωλήσεις.
1: Είμαστε συμπέντε, είμαστε πλέον πέντε.
0: Όχι, δεν έχει, δεν. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τις που έκανε και πωλήσεις και έσοδα, μια χαρά είναι. Απλά ερώτηση, πρέπει ναι, να τα προσέχεις ναι, αυτά.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Δεν
0: σ' άκουσα.
1: Αρνηγά που έκανε πριν εκδοχή του καφαλαιού, κανένα μήνα 17,5 εκατομμύρια.
0: Τι πες το, πες το. Ναι, πες το πάλι, γιατί χάθηκες. Άκουσα τα 17 εκατομμύρια.
1: Για παλού. Αυτά τα οικονομία είναι από την τσέπη του Αλαφούρ.
2: 17,5 εκατομμύρια.
1: Αν στο financial ή είναι
2: πρέπει να έχεις και έξοδα. Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και έσοδα. Πρέπει να έχεις και έσοδα. Πέρα από τις αυξήσεις πρέπει να έχεις έσοδα. Δεν μπορείς να πληρώνεις μόνο και να παίρνεις παίκτες και να μην έχεις και έσοδα. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να δείχνεις έσοδα.
1: Στην...
2: Άλλο το, άλλο η αύξηση με το κεφαλαίου. Πρέπει πέρα από τις αυξήσεις να έχεις έσοδα. Να δείχνεις έσοδα στην ομάδα.
1: Ναι.
2: Πωλήσεις, διαρκείας, χορηγίες, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, από όλα. Δεν διαφωνώ. Η αύξηση με το κεφαλαίου τι καλύπτει γενικά. Για ποιο λόγο γίνεται σε μια ομάδα. Όχι μάγο, γενικά.
2: Γιατί πρέπει να γίνονται.
1: Θέμα καινού, δηλαδή καινού οικονομικού, αυτό πάνω από.
2: Πρέπει να γίνονται για λειτουργικά έξω, τέλος πάντων για έσοδο, για την ομάδα. Πρέπει να γίνονται και τη αύξηση με το κεφαλαίο, ανάλογα τώρα το ποσό. Δεν είμαι λογιστής.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Η τελευταία ήταν 17,5 εκατομμύρια.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Διονύση, μια ερώτηση. Εγώ με κάποιο τρόπο είχα κατά μέλους και δεν μου έδωσε 25-20.
2: 1-0 ο Καναδάς, να πούμε, πριν από λίγο. Πάμε. Ναι. Κάρτα μέλους.
1: Καναδάς. Ναι, έχω παίξει άσο και over 1,5 βασικά.
2: Okay. Σούπε, μου είπες για κάρτα μέλους, τι, ναι.
1: Ναι, εγώ έκανα κάρτα μέλους και μου έβγαλε πλήρως 62 ευρώ, 60 στην... Στην ΠΑΕ και δηλαδή η εταιρεία, ξέρω που πήρε την πρωτοτική της Μάρκης. Αυτή με την κάρτα μέλους που έχω τώρα, έχω δικαίωμα να κάνω...
2: Είσαι μέλος στον Αριστεχνή.
1: Να πάω...
2: Έχεις δικαίωμα ψήφου.
1: Ναι, έγινα μέλος στον Αριστεχνή. Στο ίδιο μέλλον δεν θα ανεβαίνω κάθε μέρα ή κάθε Κυριακή στην Αθήνα. Δεν είμαι και κοντά και δεν έχω και δεν οικονομική δυνατότητα. Ερώτηση, με αυτό τι μπορώ να κερδίσω στο γήπεδο το καινούριο. Τίποτα ή όχι, δεν ξέρω.
2: Έχεις προτεραιότητα στα διαργίας. Αν έχεις και διαρκείας.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα το 26 που ήταν μέχρι 31, που ήταν μέχρι 31 Μαΐου.
2: Α,
1: να σου λέω. Πήγα το 27.
2: Μόνο για το 26-27 ή έγινες...
1: Αυτό κάτι διαφορετικό.
2: Περίμενα, συνήθουμε, αδερφέ μου.
1: Έχω γίνει μέλος, ναι.
2: Έγινες μέλος για το 26-27 και πήρες και διαρκείας.
1: Δεν πήρα διαρκείας.
2: Α, απλά μέλος.
1: Όχι.
2: Δεν έχεις προτεραιότητα για το βοτανικό.
1: Πάω να πάρω και δεν με αφήνουν.
2: Δεν σε αφήνουν να πάρεις διαρκείας.
1: Πάνω να πάρω διαρκεία και δεν μαθαίνουν και όχι μόνο αυτό.
2: Πώς δεν
1: μαθαίνω, είδα στο site ότι είναι μόνο 6.000 διαρκείες έχουν πουληθεί. Δεν μπορεί να βρει διαρκείες στο ΑΚΑ που είναι το γήπεδο.
2: Μα πώς δεν γίνεται, κάτι έχει κάνει λάθος, ρε φίλε. Δεν μπορεί, ποιος δεν σε αφήνει να πάρει διαρκείες. Περίμενε.
1: Ναι, όχι, μου λένε ότι επειδή δεν είχα πληρώσει 26.
2: Όχι, μπορείς να πάρεις.
1: Την προηγούμενη χρονιά.
2: Όχι, έχεις μπερδευτεί.
1: Εγώ τώρα έχω πληρώσει 26-27. Θα πληρώσω το πέρυσι, θα πληρώσω.
2: Κάτσε, αδερφέ. Μπορείς να πάρεις διαρκείες.
1: Έχεις
2: μπερδευτεί. Πάρε ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ να σε ξεμπερδεύσουν. Έχεις μπερδευτεί.
1: Εντάξει, οκ, σε αυτό. Δεύτερον, εσύ επειδή. Πότε Δευτέρα φεύγεις εσύ ή Κυριακή φεύγεις για Ολλανδία.
2: Δευτέρα.
1: Ολλανδία, πότε φεύγεις.
2: Δευτέρα.
1: Θα έρθει και ο Τάσος πάνω.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Α, και τώρα που θέλω να πω, εγώ πλέγα. Ο Μανιουλουδάκης. Δεν τον είχα ότι είχε τέτοια εικόνα και να πήγε εκεί που.
2: Τι είναι εσύ, έχει τέτοια εικόνα, ρε φίλε. Το έγινε πρόταση και πήγε. Δέχτηκε και πήγε.
1: Ρε παιδί μου, το βλέπω σε εκπομπές. Το βλέπω σε εκπομπές που κάνεις με το.
2: Τώρα δεν θα βγαίνει σε εκπομπές. Ο άνθρωπος άλλαξε. Πήγε, έγινε υπεύθυνος επικοινωνίας.
1: Δεν θα βγαίνει. Άλλο, δεν τον είχα ότι. Ότι θα μπει σε αυτό το πόστο. Αυτό πάω να πω. Δεν είναι κακό.
2: Του έγινε πρόταση, τη δέχτηκε και πήγε.
1: Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Βεβαίω, και πολύ καλό δημοσιογράφο. Τώρα θα είναι υπεύθυνος επικοινωνίας.
1: Μην οχλάω. Καλά περάσεις και πέρα από
2: τα πάντα. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Αυτό και το άλλο που είπες και τα γενικά προσοχή τα λοιπά όλα γενικά.
2: Ναι, να σε καλά.
1: Και μακριά από πολλές γκόμενες, έτσι.
2: Από?
1: Πολλές γκόμενες, μακριά.
2: Μάλιστα. Ωραία, να σε καλά.
1: Λίγες, όχι με πολλές.
2: Τι τραβάμε, να σε καλά. Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Διονύσια.
2: Έλα, Ακύλα.
3: Απλά πήρα. Επειδή διάβασα κάτι, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν το γνωρίζεις, πέθανε ο Ανδρέας ο Μαζαρακής.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Και κακώς έχεις δίκιο, δεν κάναμε και αναφορά στην αρχή.
3: Ωραία.
2: Συλληπιτήρια σου κύριος, να πούμε δημοσιογράφος.
3: Αυτός που... δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, ναι, ο Μαζαρακής, ήταν από τους τελευταίους πλούσιους κοινωνικοπολιτικά, πολιτιστικά δημοσιογράφος Έλληνας. Ήταν δηλαδή όταν
2: ασχοληθεί και με την υποκριτική.
3: Βέβαια.
2: Αλλά το ραδιόφωνο ήταν αυτό που
3: κέρδισε. Όταν άκουγα το Μαζαράκη στα παραπολιτικά Παρασκευή και Σάββατο που είχε εκπομπή με τα μεσονύκτιες, καθόμουν μέχρι 6 ώρα το πρωί και τον άκουγα, ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Όπου τι θα κάνουμε, ρε γάμο το.
2: Ήταν πρόεδρος, να πούμε, ήταν επίσης πρόεδρος των Αστέρα Εξαρχείων. Και επί των ημερών του, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αστέρα Εξαρχείου έφτασε να αγωνίζεται και στην Ευρώπη.
3: Είχε κάνει πολλά για τα Εξάρχεια. Ήταν πολλά. Οικία Εξαρχείων, Σβέρος.
2: Οι μεγάλες του αγάπες ήταν ο αθλητισμός, η δημοσιογραφία και η μουσική.
3: Η μουσική, βέβαια. Τον είχα προλάβει και τον είχα δει σε κάτι εκπομπές στην τηλεόραση. Ήταν φανταστικός, ήταν μια βιβλιοθήκη ατελείωτη, ρε, ο άνθρωπος. Και στο ραδιόφωνο, όταν έλεγε τις εμπειρίες που είχε με τραγουδιστάδες από τη δεκαετία του 60 και δόθε, χαίρωσα να τον ακούσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρε, οι καλοί φεύγουν ένας-ένας. Τουλάχιστον κρατήσει εσείς που είσαι καθαρή ακόμη, ρε γαμό τον όβρεο μου. Έγινε, ρε Δημησάκο, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
2: Γεια σου, Έγινα.
3: Γεια.
2: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε. Δεν έχουμε. 2-10. 95-79, 2-83, 4 και 5. Πάντα στο 1-0 ο Καναδάς. Εγώ στο 16 μπήκε, είμαστε στο 23. Καναδάς με το Κατάρ.

0: Όποτε αυτό που είπες, όποτε φεύγεις, γίνεται ένας χαμός. Έβαλε γκολ ο Καναδάς.
1: Πιέζει.
0: Κόρνερ το μάτς, χαμός γίνεται.
1: Πρέπει να έχω δει, να πάω που έχω δει αρκετά μάτς και έχω τα λιγότερα γκολ.
0: Ναι.
1: Μα όχι, μίλα χάρη στο τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Το είδες. Τι να κάνουμε τώρα, εδώ τρέχουμε.
0: Ναι. Για πάμε. Έχουμε τίποτα φρέσκο ή όχι?
1: Όχι.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλέστε.
0: Όλα καλά, λέμε. Όλα καλά.
2: Σας ακούμε εδώ, δουλειά είμαι, νύχτα είμαστε, τι να κάνουμε.
1: Έτσι.
2: Δεν θέλω να πω που και τι γιατί ψηλό, απαγορεύεται λίγο. Και δεν να κάνω, μπορεί να μου πεις Γιάννη, σε παρακαλώ, ποιοι παίκτες έχουν φύγει για τον Παναθηναϊκό, Νίκος, λεγόμενος Παναθηναϊκός, να πεις τι έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει. Σβιντέρσκι.
2: Ναι.
0: Λαφών.
2: Ναι.
0: Ερνάντεθ.
2: Ναι.
0: Ρενάτο Σάντσες.
2: Ναι.
0: Ποιοι άλλοι ήταν οι ιδανικοί? Θα φύγει ο Πάντοβιτς, θα φύγει ο Γετβάη, ο Μπακασέτας.
2: Α, έφυγε ο Μπακασέτας τελώς?
0: Όχι, ακόμα τελώς, θα φύγει, θα φύγει.
2: Όχι. Θα πάει δηλαδή σε άλλη ομάδα ή
0: πουλάζει να αύριο
2: θα πουλάζει σε άλλη ομάδα? Έχει ακόμα συμβολέο.
0: Έχει, ναι.
2: Ναι.
0: Το Γετβάη τον είπα.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Σοκό.
2: Ο Σοκό δεν πήγε, δεν τράβηξε, δεν έκανε. Και ο
0: Κότσιρας, ο Τζούριτσιτς βέβαια που έλξαν τα συμβόλαια.
2: Ο Κότσιρας έχει λήξει το συμβόλαιο.
0: Ναι, έφυγε.
2: Ρε παιδιά, σαν Έλληνας παίκτης δεν μπορούσε να το κρατήσει. Δεν ήταν καλός παίκτης.
0: Μπορεί να πάρει το Τζάπρα. Μπορεί να πάρει το Τζάπρα εκεί.
2: Ναι, και δεύτερος ο Κότσιρας ποιο θα έχει? Σαν τον Κότσιρας.
0: Έχει τον Καλάμπρια. Αν μείνει ο Καλάμπρια θα έχει και πάρει Τσάπρα. Αν πάρει τον Τσάπρα θα έχει Καλάμπρια, Τσάπρα εκεί.
2: Και αν δεν πάρει ο Τσάπρα, τον Τσάπρα.
0: Θα πάρει να πάρει άλλο. Αν δεν πάρει τον Τσάπρα.
2: Πώς έλα δηλαδή, δεν τους κάνει δηλαδή.
0: Έληξε ο συμβόλαιος, λέει πάμε σε ανανέωση.
2: Ναι. Δεν μπορούσε να τον ανανέωσε ένα χρόνο, να τον έχει Έλληνα παίκτη.
0: Θέτει ανανέωση, οκ. Θα πάει σου, θα πάει, μάλλον θα πάει να πάρει τον Τσάπρα. Οκ. Πιο νέο κτλ.
2: Και έχουμε πάρει τώρα.
0: Τι?
2: Και ποιος έχει πάρει τώρα, ποιος έχει κλείσει μεταγραφές.
0: Κλείνει, είναι να κλείσει ο Καμαρά.
2: Καμαρά, ναι, ναι.
0: Συζητάει με τη Σάμπσπορ για τον Ολλανδό τον Στόπερ, τον Φαντρόγγελεν. Από Ιταλία βγήκε ότι έχει γίνει πρόταση για τον Ντεφράι.
2: Ναι.
0: Που έπαιζε στην Ίντερ. Ο Γένσεν έχει ζητήσει χρόνο. Και βλέπουμε, υπάρχει για αριστερό μπακ να δούμε θα γίνει. Τερματοφύλακας, το νέο όνομα που βγήκε είναι του Πένια.
2: Αυτός πόσο, δεν το ξέρω.
0: Ποιος?
2: Ιταλός αυτός που να βγαίνει.
0: Ποιος Ιταλός?
2: Ιταλός δεν είναι αυτός ο Πένια ή όχι Ιταλός?
0: Ισπανός. Είναι στην Μπαρσελόνα ή για το Σιδανικό στην Έξα. Ναι.
2: Εντάξει, έχουμε ακόμα νωρίς είναι βέβαια. Εντάξει. Αλλά στις 23 που ξεκινάει δεν θα έχουν. Δεν θα είναι όλοι έτσι, είναι, θα υπάρχει πολύ.
0: 23 Ιουλίου.
2: Ναι,
0: δεν θα έχει. Έχουν. Έχει, ένα μπροστά του ένα μήνα και.
2: Ναι. Θα έχει απολύσεις. Το λογικό έτσι.
0: Απολύσεις, τι εννοείς απολύσεις?
2: Δεν θα έχει πάρει παίκτες όλους αυτούς που θέλει. Δεν θα πρέπει
0: να πάρει. Δεν θα τους έχει πάρει όλους. Θα δούμε. Μέχρι τότε, ναι. Κάτσε να δούμε.
2: Ναι. Αύριο τι ώρα είναι η συνάντηση με τον. Στο μπάσκετ, παιδιά.
0: Ποια συνάντηση?
2: Ξέρετε. Τι ώρα θα είναι η συνάντηση?
0: Ποια συνάντηση? Για τον Ομπραντοβίτς. Κάτσε να έρθει. Πιθανότατα θα έρθει αύριο. Θα δούμε μετά. Άμα έρθει.
2: Δεν ξέρουμε ώρες και τέτοια και συναφή και τέτοια έτσι.
0: Όχι, δεν δίνει κάτι. Δεν έχει μου δώσει κάτι. Αν έρθει, μάλλον απόγευμα.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό ήθελα να.
0: Έγινε όλο. Να σε καλά.
2: Σας ακούμε να ξέρετε κάθε βράδυ. Μας κάνετε παρέα.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλε μου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Παιδιά, καλησπέρα, ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
1: Έλα, ρε Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Δεύτερη φορά. Μην αγώνεστε, μετράω. Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε.
3: Έγιναν όλα τα πράγματα σήμερα με το Μουντιάλ. Κάλεσα κυρίως να ξέρετε τώρα, συντονίστηκα πριν 5-6 λεπτάκια. Από μεταγραφικά λίγο να μάθω, και συγγνώμη αν σας ζαλίζω, αν σας κρίζω.
1: Όχι, βρε.
3: Να μου πείτε λίγο τι τρέχει τους πρωταγωνιστικούς. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό μόλις τώρα τα είπα. Να σου πει και
3: το Μπένια κοιτάει ο Παναθηναϊκός,
0: Το κοιτάζει, ναι.
3: Άρα οι επικρατέστεροι για τον Παναθηναϊκό για το τέρμα είναι ο Βλαχοδήμος, ο Πένια.
0: Και αν έχουν άλλον θα δούμε. Και δεν έχει βγει το όνομα
1: του. Και, και Πένια και
0: όχι, όχι, όχι.
1: Ένας εκ
0: των δύο.
1: Να το ένα-ένα.
3: Δεύτερο γκολ.
0: Δύο-μηδέν ο Καναδάς. Έχει μπει Φορτσάτος, 29-2-0, σουτ μέσα
3: την περιοχή δεξιά, μονοκόμματο. Ήταν must win για τον Καναδά, εντάξει, δεν νομίζω να βρίσκει θέμα. Δεν νομίζω να βρίσκει θέμα. Έστειλε, αφήστε που έστειλε και πάρα πολύ κόσμο μαζί και εμένα, Κούβα το Σάββατο η Ελβετία.
1: Mm-hmm.
3: Νομίζω θυμάστε, αν το βλέπατε, ή αν θυμάστε τα highlights, πώς το έφαγε.
0: Στο τέλος το αυτογκόλ.
3: Ουσιαστικά ήταν αυτογκόλ, ναι.
0: Ναι. Δεν το έχω δει εγώ τον γκόλ, αλλά μου το πάνε.
3: Ουσιαστικά ήταν, όχι αυτογκόλ.
1: Πέρασε την γραμμή,
3: αυτογκόλ ήταν. Και μπήκε στο 91, νομίζω. Τέλος πάντων προς το 90+.
0: Ωραία, παίζει ο Καναδάς.
1: Γιατί παίζει ωραία.
3: Ο Καναδάς είναι γρήγορη ομάδα.
1: Ναι.
3: Δείξε τον εαυτό του και δείξε τον εαυτό του στο πρώτο αγώνα με τη Βοσνία. Άρχισε πάρα πολύ να παίξει σοβαρά.
0: Ναι.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλη ομάδα. Έπαιζε, ξεχύλιζε από ποιότητα. Και είχε και έναν ωραίο επιθετικό, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να απασχολήσει τις ελληνικές ομάδες, τον Λάριν.
1: Ο Λάριν είχε γραφτεί όταν ήταν στην Μπεσίκτας για τον Ολυμπιακό δύο καλοκαίρια σερί.
3: Είναι πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση για τα στάνταρ των ελληνικών ομάδων.
1: Τώρα που είναι,
3: πάρα πολύ καλός παίκτης. Και γρήγορος και καλά κοντρόλ και πολύ καλές τοποθετήσεις και, και για κεφαλιά και σε θέση βολής. Θα δούμε.
1: Αλλά τι είναι αυτή η λίγη, ρε παιδάκι μου.
0: Ποιοι?
1: Και αυτός τώρα που έχει βάλει τον γκολ. Ο Τζόναθαν
3: Ντέιβιντ.
1: Ο Ντέιβιντ έβαλε τον πρώτο. Ναι, αυτός βάλει τον πρώτο. Παίζει στην πούλησε η Λίλ.
3: Είναι παιχτάρα, αλλά ήταν δυστυχώς βυσμένος αφέτος.
1: Δηλαδή η Λίλ.
0: Οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι έχουν δείξει παντού, ρε.
1: Ναι.
0: Παντού. Αφρικές.
1: Εντάξει, στη Γάλλη δεν είχε πάει.
0: Okay.
1: Να πούμε και την καλησπέρα και στο.
0: Αλλά γενικά έχουν δίκτυο.
1: Στο εστιατόριο και το ελληνικό που μας ακούνε στη Γάνδη. Έστειλε και μήνυμα.
0: Να είναι καλά.

0: για τον Καναδά.
1: Πάει για πολλά
2: πέναλτι. Αν είναι πέναλτι είναι και
0: κίτρινη. Κίτρινη, αλλά όχι κόκκινη.
2: Έχει μου βάλει και για θεατράκι να ξέρετε. Ήρα, για να μην καθυστερώ και τη γραμμή, τα τελευταία νέα είναι Ολυμπιακό.
1: Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι, πέναλτι.
1: Σμαϊλόβιτς το στόπερ, 22χρονο στόπερ τη Σάντεφιορτ. Πάρα πολύ ψηλά στη λίστα, και όχι μόνο ψηλά στη λίστα, έχει κάνει και πρόταση ο Ολυμπιακός.
2: Υπάρχουν φήμες ότι κοιτάζει και goalkeeper.
1: Ολυμπιακός, έχουμε ακούσει αρκετά ονόματα και από την Ελλάδα και ο Χρυσογιώργος και ο Πόποβιτς από τη Σερβία και μάλλον πάει για τον Χρυσογιώργο πλέον Ολυμπιακός. Γιατί έχει φύγει και ο Πασχαλέκης, έχει φύγει και ο Μπότης.
2: Ακριβώς.
1: Λίγουν τα συμβόλαια των παιδιών. Δεν ανανεώνουν. Οπότε είναι μόνο ο Τζολάκης.
2: Πάρα προτεραιότητα έχει η αμυντική γραμμή.
1: Βέβαια.
2: Το πάμε σιγά σιγά μπροστά. Ναι, είναι πέναλτι, είναι πέναλτι.
1: Το
2: προπονητή.
1: Δεν έχει ζει τίποτα.
2: Έγινε παιδιά λοιπόν, καλή
1: συνέχεια. Έγινε γονίδα μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να πούμε από εβδομάδα, bye.
0: Πάμε.
3: Break.
0: Πήγαμε και μισή. Η Winsport FM.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, έγινε αναβάθμιση κόκκινη. Ήταν κόκκινη, φαινόταν γιατί λίγο αυτό που προβγάλει κίτρινη. Σε προφάνηση για κόλλο άλλο, δηλαδή εντάξει. Και το πέναλτι για το.
3: Κάτσε να το δούμε και το πέναλτι.
2: Μέχρι να το εκτελέσουν. Όπα. Είναι εκτός περιοχής.
3: Νομίζω.
2: Α, είναι εκτός περιοχής, φίλε. Ναι, με το VAR. Δεν υπάρχει πέναλτι.
3: Κάτσε, πρέπει να το σταματήσει, να το δούμε.
2: Όχι, το αποφάσισαμε, το VAR.
3: Το αποφάσισαμε, αλλά. Έτσι, τώρα που το δει, είσαι βέβαιος.
2: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Είναι εκτός περιοχής. Οπότε είναι φάουλ. Να, στείνει και το τείχος. Για τον Καναδά με 10 το Κατάρ και ένα φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή για τον Καναδά. 2-10-95-79-283-45. Τελευταίο 20 λεπτό με 25 λεπτό.
3: Μου γράφει ο φίλος ο Πάνος από το Περιστέρι, μου λέει Ηρακλή για να τα λέμε. Και όλα πέρυσι έλεγες ότι ο Μπιανκόρ έβγαζε μάτια στην προετοιμασία. Δεν είπε, λέγα ότι έβγαζε μάτια. Έλεγα για τον Μπιανκόρ ότι είχε κάνει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και ότι έκανε καλή προετοιμασία. Δηλαδή ήταν καλό στην προετοιμασία, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι.
3: Και στις προπονήσεις και όταν είχε χρησιμοποιήσει κάποια φιλικά.
2: Για να δούμε το φάουλ. Είναι ούτε μισό μέτρο έξω από την περιοχή.
3: Και ο Μπιανκόρ δεν ήταν ότι.
2: Βασικά
3: ήταν μια εναλλακτική λύση. Ναι. Και ένα εναλλακτική λύση. Και έπαιξε ο Μπιανκόρ.
2: Ναι.
3: Έπαιξε. Δηλαδή πήρε χρόνο. Ήταν το τρίτο στο
2: πρώτο. Τίμιο μέχρι εκεί, ρε
3: παιδί. Ναι, αυτό. Ναι.
2: Κάτι φοβερό. Τίμιο. Λοιπόν, πόσοι παίξει ο τείχο. Ένα, δύο, τρει. 4-5-6-7 εξαπλωμένο. Ο
3: φάουλ,
2: κακό φάουλ, ψηλά πάνω τα δοκαριά. Λοιπόν, 2-0 ο Καναδά με 10 το Κατάρ. Στο 35 το παιχνίδι. Και πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Πάλε τραγουδάκι.
3: Γράφει ένα φίλο, είναι ωραίο. Για το αφήσει. Να που φανερώθηκε λέει, το πρόβλημα πέρυσι που δεν έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός, λέει. Όταν θα παίζει, λέει, θα παίρνει αυτοκίνητο και ακόμη βόλτε να τα χάνει. Γιατί 3-0 το μάτσο, επιστρέφω στο Καρασκάκι.
2: Έλα.
3: Καλό.
2: Λοιπόν. Έχουμε. Πάρτε τηλέφωνο 2-10-95-79-283-45. Σωστό, σωστό, η σωστή παρατήρηση του φίλου και κακώς το είπαμε ότι αν ήταν εντός περιοχής θα έδινε κίτρινη.
3: Ναι.
2: Εκτός δίνει την κόκκινη. Και όταν είσαι προφανώς για γκολ, έτσι. Ναι.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Διονύση Φάλι Γιάννης με την Κυψέλη. Απλά ήθελα μια σημείωση για πριν.
2: Επειδή δεν έχει άλλη γραμμή. Ναι.
4: Για τον Παπαθεοδόρο ήταν που ήταν βοηθός, όχι ο Παπαδόπουλος.
2: Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω, φίλε μου. Έχει ακουστεί και αυτό. Κάπου έχει υποθεί, αλλά δεν το ξέρω, μη σου πω ψέματα.
4: Αυτό σημείωσε, γιατί με σκάλωσες πριν μου μέσα αυτό και έγραψε.
2: Και εγώ σκάλωσα, μου λέει ο Μάνος Παπαδόπουλος και λέω.
4: Ναι, όχι, όχι, είναι και ο Μάνος Παπαδόπουλος και ο Παπαθεοδόρου.
2: Έγινε, θα το δούμε, φίλο.
4: Έγινε, έγινε, για καλό βράδυ.
3: Δεν κάνω ρε την πάπια. Δεν έχω κάτι τέτοιο θέμα να κάνω με την πάπια. Λέμε ασία που ρίξω τον Μπιανκόν. Όταν πηγαίνει ένα παίκτη καλά στην προετοιμασία και το βλέπω, θα σα το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και α είναι αντιεμπορικό.

0: Έχαθε η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά. Την κρύψανε. Έδιωξαν πάνω στη γραμμή από πλασέ.
1: Δεν ήταν καλό το πλασέ.
0: Ναι, δεν είχε ισορροπία καλή γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε ισορροπία, αλλά το Κατάρ εντάξει, δεν μπορεί τώρα.
1: Τώρα πώς θα, τι να κάνει το Κατάρ.
0: Καλά,
1: τώρα...
0: και με 11 δεν έκανε τίποτα.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Μάλλον τώρα.
1: Αλλά, Διονύση μου.
0: Πα... Ναι, το είπαμε, παιδιά, το είπαμε. Για το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα. Ότι δεν δίνεται πολύ σπάνια γιατί είναι αυστηρή ποινή. Πάμε, ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, μα ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ μιλάω, γεια σας, τι κάνετε.
1: Μια χαρά.
2: Πανιόνιος από Νέα Υόρκη, έχω ξαναπάρει...
0: Πανιόνιος,
1: από Νέα Υπάρχερος. Υόρκη,
0: το όνομά σου.
2: Ναι, Παναγιώτης λέγομαι.
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Τίποτα, χαιρετίσματα, ευχαριστούμε για την παρέα, κλασικά σας ακούω. Πάω για δουλίτσα εγώ τώρα εδώ. Ήθελα να σας πάρω εδώ και μέρες, να σας πω
1: για το πρωτάθλημα
2: με τους Νίκς.
1: Τι γίνεται, τι γινόταν,
2: ορίστε. Παιδιά, ακόμα το Μουντιάλ εδώ πέρα, εντάξει, έχει πιάσει, αλλά καταλαβαίνετε τι έγινε με τους Νίκς, έτσι.
1: Καλά,
2: αυτό που έγινε.
1: Δεν φέρει 53 χρόνια ήταν αυτά.
2: Δεν υπάρχει, όχι μόνο αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε τα play-offs. Αυτή η ομάδα δεν είχε αυτέρα, δεν είχε κανένα όνομα.
1: Εντάξει, ο Μπράνσορ και ο Τάουνς δεν είναι όμως το top-top. Δεν είναι να πεις ότι είχες τον Ντόνσιτς, ότι είχες τον Γιόκιτς. Ναι, οκ.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, και δηλαδή, τέλος πάντων, επειδή εδώ πέρα η νέα βιταμπλή, ας πούμε, το βλέπουμε κάθε μέρα και ασχολούμαστε με αυτό. Καταλαβαίνετε, εντάξει, ναι. Δεν, έχω να αγοράσω φανέλα παίχτη για εκατομμύρια χρόνια. Πήρα Τζέιλ Μπίνσον, ας πούμε, δεν υπάρχουν αυτά που γίνανε εδώ, οπότε. Και δεν ξέρω αν είδατε με το Parade τι έγινε.
1: Κάποια βιντεάκια χάζεψα, ναι. Αλλά έχει περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος.
2: Ξέρετε τι θα είναι η φάση με το Mundial και αυτά. Αν βρείτε ευκαιρία, μια και είναι και η δουλειά σας, δείτε, κάντε ένα, έτσι, μια, έτσι, πώς το λένε, επίσκεψη, ας πούμε, από την Ατλάντα και μετά, από εκεί που χάσανε και τους βρίζανε, που κερδίσαν τα πάντα. Δηλαδή τους παίρνανε όλους, δηλαδή η Cleveland είχαν το όνομα, ας πούμε, έτσι, όχι τη χάρη. Κάνανε ένα τρελό comeback στο πρώτο παιχνίδι, μετά τους πήρανε 4 σερί.
1: Ναι, ναι, και δεν είχε, δεν είχε κακό ρόστερο το Cleveland για μένα.
2: Όχι, πολύ κακό. Εγώ δεν ξέρω πώς το που λένε με το Harden. Ναι. Ότι και καλά, κανείς δεν κέρδισε με το Harden. Ένα σαράκι μου που είναι παραθυναϊκός, ξέρω εγώ. Και μου λέει αυτό, κανείς δεν κέρδισε με το Harden και ξέρω εγώ. Εντάξει, ομάδα πάρα πολύ καλή. Και γενικώς είχαν. Ήταν να βγουν εκείνοι και εννοείται ότι βρίζανε και την Ανατολή ακόμα περισσότερο αυτό που ταξιδίσει σίγουρα. Πάρει 4-1 που έχει το όνομα τη χάρη, εντάξει είναι μικρά τα παιδιά, κάνανε λάθη, θα τους ξαναδούμε του χρόνου σίγουρα.
1: Ναι, αλλά ήταν καλή ομάδα, φίλε, ήταν ομάδα όμως η Ίδιξ. Δηλαδή...
2: Ομαδάρα, παιδιά, ομαδάρα.
1: Δηλαδή είχε ένα παίχτες τους ρόλους, εντάξει ο Χάρτ είναι ένας παίχτης ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα, δηλαδή θα πάρει rebound, θα δώσει εσείς, θα παίξει άμυνες. Ήτανε
2: μαζί στο Βιλανόβα νομίζω με το Μπράνσον, δηλαδή υπάρχει βιντεάκι τη στιγμή που μαθαίνει ότι τον έχουν πάρει μεσούς της χρονιάς νομίζω και φέτος και πανηγυρίζει ο Μπράνσον. Γιατί ψάχνανε για παρεάκι, ψάχνανε για ομάδα, κανείς από αυτούς. Και ο Κατς και ο Μπράνσον, ο Πτσόφης ας πούμε, είχε κάτι φτύνες όταν εννοώ ότι δεν ήταν απρόσεκτος, ήταν ατομιστής, ήταν αυτό.
1: Εντάξει, ήταν πως έπαιζε ας πούμε για τα χρόνια ο Τάουνς. Αλλά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν, ξέρεις, ένας ψηλός ο οποίος δεν έχει το πώς παιχνίδι. Δηλαδή πηγαίνει και σουτάρει από μακριά. Αλλά είναι καλός παιχτής. Και σπινεζόταν τα
2: καλά. Επικινδυνότατος, τους μπέρδεψε τρελά. Και ο. Είναι ρούκι, ας πούμε. Οπότε εντάξει. Δεν θέλω τώρα. Γιατί. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω. Γιατί. Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Το μόνο που θέλω να σας πω. Και επίσης είναι αυτό ήθελα βασικά να πω, γιατί θέλω να σας πάρω εδώ και ξέρω εγώ κανένα εβδομάδα, 2 εβδομάδες ξέρω εγώ που σας η τοξικότητα που λένε γιατί μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι αντίστοιχη εδώ, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει δηλαδή και με τη διαιτησία και όλα, είναι copy-paste.
0: Μιλάγανε, ποιος μιλάει για τις βολές, ένας προπονητής της Νέας Υόρκης ήταν που μιλούσε για τις βολές.
1: Δεν το έχω...
0: Ναι, ναι, ναι, σε συνέντευξη τύπου και λέω, κοίτα να δεις.
2: Όχι, παιδιά.
0: Έλεγε, ήταν οι βολές, 28-5. Λέω τώρα, θυμάμαι, ένα τέτοιο.
3: Και έλεγε δεν το ξάρει.
4: Ο Μάικ Μπράουν το είπε.
3: Μπράβο.
4: Ο Μάικ Μπράουν το είπε αυτό στον
3: Μπράβο, γιατί, γιατί κάνανε ερώτηση στον στο... Κάνανε, θυμάμαι, ερώτηση στον Αταμάν. Δημοσιογράφη. Ερώτηση στον Αταμάν.
4: Μπράβο.
3: Και του λένε, το ξέρει το Μάικ Μπράουν. Λέει, βεβαίως το ξέρω και έρχεται εδώ. Και γέλαγε η άτομα. Και του είπαν μετά, όχι, έκανε αυτή τη δήλωση.
4: Αυτό, ναι. Και τώρα μιλάμε για τον Μπράουν που είναι ψήφα θρύλο. Έτσι, αυτό που έκανε, σίγουρα τον έκανε outperform τον.
3: Βεβαίως.
4: Τον προπονητή, αλλά και πάλι σας λέω οι άλλοι τώρα χωρίς ψύχρεμα, γιατί εδώ μπήκαμε και εμείς στη φάση, έτσι. Με τους Spurs, ας πούμε. Ότι Μπού και Wemby και τι είναι αυτά που κάνεις και τα foul, τα flagrant, αυτά. Είδατε τα φάουλ που έκανε, έτσι, και πώς του παίζανε.
5: Όλοι δεν
4: την
5: είδατε. Έχω δει λίγα στιγμή που δεν το έχω δει και εγώ.
3: Δεν προλαβαίνουμε μόνο.
5: Δηλαδή, πια εγώ γεμάτα τρία χρόνια να δω έτσι. Να ασχοληθώ. Δηλαδή, κάποια παιχνίδια Σάββατο ή Κυριακή που μπορεί να ήταν νωρίς. Εντάξει, τα βλέπω αυτά.
3: Οπα. Τόση.
4: Να πω και εγώ την αλήθεια και εγώ ρε παιδί μου με συνεπήρε. Του Κατάρ ήταν
3: πέναλτι και του Καναδά, θα το δούμε αν είναι.
4: Με συνεπήρε το τσουνάμι εδώ. Καταλαβαίνετε, αυτή η πόλη εδώ έβραζε. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι που το γυρίσανε από 29 πόντους. Δεν μπορώ να περιγράψω τι έγινε εδώ. Δεν έχω λόγια δηλαδή.
3: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
5: Ναι, αλλά δεν είναι και θέατρο που ζητάνε.
3: Δεν είναι θέατρο, πήγε να σουτάρει ο παίκτης νομίζω και βρήκε τον. Στο σουτ που πήγε να κάνει βρήκε.
5: Μα κουτέ. Σε αυτό λένε και το μάτς εξέλιξη.
3: Να είσαι καλά, για να προχωρήσουμε.
4: Παιδιά, να είστε καλά, συνεχίστε, είμαστε επαφή. Γεια σας.
3: Εσύ. Παίζεται λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει κάτι. Όντως.
5: Μα δεν υπάρχει, θα τον ειδοποιούσαν γιατί έχει κάρτα αυτός. Και ζητούσαν για δεύτερη κίτρινη.
3: Όχι, δεν ήταν καλά.
5: Όχι, αυτό σου λέω, ζητούσαν δεύτερη κίτρινη του Κατάρ.
3: Λοιπόν, 45 είμαστε, 2-0. Ο Καναδάς, ο οποίος συνεχίζει να επιτίθεται. Με 10 το καταρθμίζουμε.
5: Τώρα, πού να, τι να κάνει το Κατάρ. Του ξελευθερία είναι το
3: μάτς. Δεν μπορεί να διώξουν αυτοί με τίποτα.
5: Τι να διώξουν τώρα, ρε.
3: Έχουν μπει στην περιοχή του Κατάρ. Έχει εκεί, άλλη κάτω,
5: γίνεται.
3: Λοιπόν, για πάμε. Ναι.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Πάνω από Ρότερνταμ τηλεφωνώ. Σας ακούμε εδώ με την παρέα πολύ τα βράδια. Παναθηναϊκός είμαι.
5: Γεια σου ρε Πάνο.
6: Διονύση, θα ήθελα, έχω μια αμφιβολία, μια απορία, πώς να το θέσω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Όσον αφορά το στήσιμο της ομάδας, κυρίως του κορμού και το πώς θα πραγματικά θα συμβεί τον επόμενο μήνα, γιατί μιλάμε ότι τα αποκριματικά ξεκινάνε περίπου 26...
3: 23.
6: 23. Mm. Επειδή πραγματικά σε εκτιμάμε εδώ ως Παναθηναϊκή, θα ήθελα μια γνώμη, τι πιστεύεις, τι θα γίνει.
3: Περίμενε, τι πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς πιστεύω
6: θα ήθελα
3: εγώ,
6: την προσωπική σου,
3: θα
6: την
3: ήθελα
6: προσωπική
3: εγώ να δω. Άποψη. Θα σου πω, ρε, τι θα ήθελα εγώ να δω.
6: Και
3: εγώ
6: τη δημοσιογραφική σου, πρακτικά τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το μήνα, ρε παιδί μου.
3: Εγώ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός μέχρι τα προκριματικά να έχει τερματοφύλακα, βασικό εννοώ.
6: Ωραία.
3: Να έχει ένα στόπερ τουλάχιστον και από τους καινούργιους λέω τώρα, έτσι.
6: Ναι.
3: Και ένα χαφ τουλάχιστον. Και δύο ακραία μπακ. Δηλαδή μίνιμουμ 5 μεταγραφές.
5: Τερματοφύλακα στόπερ, δύο ακραία μπακ.
3: Και ένα χαφ.
5: Α, όχι σέντερφορ.
3: Εντάξει, όχι. Και σέντερφορ θα ήθελα γιατί. Γιατί με δεδομένο ότι ο Ντέσσερις δεν θα έχει επιστρέψει, θα έχει μόνο τον Ντετέι. Χάνονται ευκαιρίες για τον Καναδά. Λοιπόν, οπότε. Ναι, και σέντερφορ. Δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, καλά κάνεις το λες. Αν μου έλεγες να έχει ένα ακραίο μπακ από τους καινούριους και να έχει σεντερφόρ ή δύο ακραία μπακ και όχι σεντερφόρ, θα σου λέγα ένα και ένα σεντερφόρ. Τώρα, η στόχευση είναι ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει 5 παίκτες μέχρι τότε. Κάπου εκεί το βλέπω. Δεν μπορεί να έχει πάρει μέχρι 23 Ιουλίου 10 παίκτες, γιατί θα προκύψουν και κάποιες περιπτώσεις τον Αύγουστο. Πάντα το βλέπουμε αυτό. Τώρα, σε γενικό επίπεδο. Πάλι πέφτουν στην περιοχή, πάλι ζητάνε πέναλτι Καναδί. Σε γενικό επίπεδο, δηλαδή για όλη τη χρονιά, κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός το βάρος πρέπει να το ρίξει στον άξονα. Δηλαδή, τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ, επιθετικός. Εκεί πρέπει να γίνουν κινήσεις βαρβάτες. Κυρίως στα χαφ. Και στον επιθετικό. Εγώ θα ήθελα ένα επιθετικό κίλερ. Περιμένοντας φυσικά και τον 4, αλλά θα ήθελα ένα ακόμα.
6: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά.
6: 3-0. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ηρακλή.
5: Γεια σου, φίλε.
3: Λοιπόν, 3-0 μόλις τώρα. Ο Καναδάς. Πάρτι κάνει στο πρώτο ημίχρονο.
5: Μπορεί να έρθει λίγο επιθετικό φάουλ στην αρχή.
3: Στην αρχή λες, και εγώ εκεί στην κεφαλιά που παίρνει. Να δούμε αν το σπρώχνει ή όχι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, δεν έχουμε.
5: Κάτι και θα δούμε εδώ και τη φάση.
3: Να δούμε τη φάση. Ήταν μια κεφαλιά, την έβγαλε ο goalkeeper. Με μια κοντινή προβολή πήγε τον goal.
5: Όπα, δεν τους βλέπω καλά. Και δεν σταματάνε.
3: Ναι.
5: Για να δούμε εδώ. Έλα Διονύση με το έμπειρο μάτι σου.
3: Αχ. Δεν θα το δίνω εγώ φάουλ. Υπάρχει μια επαφή, ένα κράτημα εκεί. Αλλά τώρα φτάσουμε σε δύο σημεία.
5: Το έβγαλε ο Κακομοίρη.
3: Το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Αλλά από κοντά μετά ήρθε η προβολή.
5: Ο ίδιος.
3: Ο ίδιος, ναι.

0: Όπως το λέει ένας φίλος, λέει τώρα over 5,5 το βλέπετε. Έτσι πως πάει. Τώρα περίμενε λίγο. Τι να σου πω. Εγώ είναι ικανή να βάλουν και τέταρτο μέχρι το ημίχρονο.
1: 3-0 λοιπόν, 2 ο Ντέιβιτ και ένα ο Λάριν.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει.
1: Παίζουν ωραία μπάλα. Εντάξει, είναι και το Κατάρ δύναμο, αλλά παίζουν ωραία μπάλα οι Καναδοί.
0: Καλά, και στο προηγούμενο ήταν ένα έρθρο του Κατάρ.
1: Δηλαδή αυτό το μάτσο το βλέπει, επειδή μέσα και αν είναι μονοπλευρό. Βλέπει φάσει, βλέπει.
0: Μα βλέπει, ναι, ναι.
1: Δεν είναι τώρα. Και έχουμε δει κάτι πρώτα ημίχρονα.
0: Ξέρει, θα θέλουν και για τι ισοβαθμίσει τα γκολ.
1: Βεβαίω. Βεβαίω. Κάτι γιατί έχουν βγει τέταρτο τώρα. Δεν σταματάει. Άμα τη πάσει εκεί σου τάρει ο άλλο. Ποτέ.
0: Περίμενε.
1: Δεν συγγεμίζουν την περιοχή, τι γίνεται. Έχουν μπει όλοι του Κατάρ στην περιοχή τους. Ευκαιρία. Σούταρε από δεξιά σου ο Μπακ για ανέβει. Το βγάλει τον αθλέκα. Και τρέχουν εκεί, πάμε σου λέει.
0: Να φορτώσει
1: και τελειώνει το μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τύχει, ναι. Για να δούμε. Τελευταίο λεπτό.

0: Θα το λήξει. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Βγήκε σέντρα, το μακρύνουν όπως όπως ή του Κατάρ. Ξαναπαίρνει μπάλα ο Καναδάς και θα κάνει μια τελευταία επίθεση αναλυτωμένη.
1: Ούτε πίσω στον τερματοφύλακα.
0: Πίσω, ρε, δεν έχει πίσω. Εδώ βιάζουν τέλος και τελειώνει το μάτς. Τα κουνάκια.
1: Τι θα κάνει και τα κουνάκια τώρα.
0: Το παρακάνουμε λίγο. Βέβαια, μια σέντρα θα λήξει.
1: Έχει 40 δευτερόλεπτα ο Διονύση.
0: Για σουτάρει κάποιο. Σουτάρει.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει παίχτης.
0: Του Κατάρι. Και έξω την αρχή, όλοι και μέσα. Την πήραν την μπάλα. Κάνανε τις δύο πάσες. Του Κατάρι.
1: Η κατοχή πόσο είναι σε αυτό το τόπο.
0: Πρέπει να είναι 70-30.
1: Για πλάκα,
0: Ναι. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα 3-0. Το Καναδά στο Κατάρ έχει κερδίσει ένα πλάι και το Κατάρ. Οπότε δεν θα αργήσει να το σφυρίξει ο διαιτητής. Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Πάμε για φινάλε σιγά-σιγά. Αν πάρει κάποιο.
1: Εντάξει, θα βγάλουμε το ματσάκι εδώ.
0: Λίγη τώρα.
1: Λίγη τώρα, λίγη. Και τα πρεσάρι μαζί, ένα.
0: Λοιπόν, ημίχρονο Καναδά Κατάρ 3-0. Με 10 το Κατάρ. Διονύση, πώς να πάρουμε γκολ κύπερ, λίγο αφού περιμένουμε το καλοκαίρι του Λαχοδήμου και μετά θα έχουμε χρόνο να βρούμε άλλον αφού αυτός δεν θα έρθει. Μα είπαμε ότι έχει. Κοιτάξτε και τον Μπένια ο Παναθηναϊκός. Δεν το είπαμε.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να πάρει τερματοφύλακα για τα. Και ακόμη και για τα προκριματικά.
0: Εντάξει, και στο πρώτο να μην έχει δεν θα χάσει βέβαια διαβελώνει. Έτσι. Αλλά.
1: Εννοεί το σταμάτησε με την μπάξη.
0: Για μένα, ναι. Αλλά καλό είναι να έχει πάρει.
1: Καλό είναι να εισπάρει για να μην γραφτούν τίποτα περίεργες ιστορίες γιατί ξέρεις το ποδόσφαιρο γράφονται.
0: Ναι, καλά. Προφανώς.
1: Δεν ξέρω τι θα συμβεί.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες. Τα έχουμε δει.
1: Αν τα έχουμε δει, που γράφει ένας φίλος που έχουμε πάρει το πρωτάθλημα το 87, το 97, το 7, το 17, να πάρουμε και το 27. Ναι, ναι. Γιατί όχι. Η δεύτερη κίτρινη περιμένει.
0: Το βλέπω over 5,5, ναι, το βλέπω.
1: Έτσι πως πάει, ναι. Ένας φίλος περιμένει και αποβολή από Καναδά. Πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Αλλά μακάρι να σου καρφώσω εγώ για να το, για να το πιάσεις. Γιατί πάει καλό ταμείο. Γιατί δεν είμαι σε καθόλου καλή φόρμα.
0: Λοιπόν, πες σε 10 με την πάξη, τι να πω 11. Δεκάδα. Τι να πω 11, ρε παιδιά.
1: Τι να πω 11.
0: Κοροϊδεύετε.
1: Ρε παιδιά, είπαμε.
0: Είπαμε. Δεν έχουμε φίλο,
1: Εντάξει, μπορεί να πάρει κάποιο. Περίμενε. Έχουμε
0: ακόμα. Εντάξει, μάλλον έχουμε.
1: Άσε το τραγουδάκι λίγο.

0: πήρε φίλος, πάμε να το βγάλουμε τελευταίος. Χαίρετε.
1: Για, για δύο λεπτά και τρία, ναι.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλο μου, έχεις τρία λεπτάκια.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι σύντομα. Είστε καλά, παιδιά.
1: Όλα καλά, ναι, ναι.
2: Ο Νίκος από Αργυρούπολη, είμαι μπασκετικός παναθηναϊκός, είμαι. Δηλαδή, τα έχουμε έτσι πει μία-δύο φορές. Έτσι, να σας πω έτσι ένα περίεργο γεγονός που έγινε σήμερα. Πήγα στην Γλυφάδα να δω, είχε κάτι αγώνες 2-on-2, αλλά με επαγγελματίες παίκτες. Ήταν ο Λαριτζάκης, ήταν ο Μποχωρίδης, ξέρεις και τα λοιπά.
1: Πού ήταν ο Χουάντσο, πού ήταν ο Γουόκαπ.
2: Ήταν ο Χουάντσο, μπράβο. Ήταν ο Χουάντσο, όχι δεν έπαιζε, ξέρεις, είχε έρθει, παιδί μου, με παιδάκια και τα λοιπά. Ήταν πολύ ωραία και τα λοιπά η διοργάνωση. Αλλά έτσι όπως τράβαγα το βίντεο που μπορώ να σας στείλω, και δεν το λέω τώρα οπαδικά, έγινε μια φάση με τον Λαριτζάκη, με ένα νέο παίχτη που τον γύρισε ανάποδα και τον χτύπησε πολύ άσχημα και έφαγε αντιαθλητικός στο 2-on-2 επειδή είχε ρίξει δύο τρίποντα στο τέτοιο. Οπότε, πώς να σου το πω, αντί τα παιδάκια να βλέπουν, ξέρεις, ωραίο θέμα που είδαν ούτως ή άλλως, βλέπανε κάτσι μες στο γήπεδο. Οπότε μια τέτοια ενημέρωση, δεν ξέρω αν είχατε κανένα φίλο και τύχε να πάει να το δει.
1: Όχι, έχουμε δει εκεί που είχαν δηλώσει ο Χουάντσο, ο...
2: Ναι, εντάξει, καλά, εννοείται. Ήταν ο Διαμαντίδης, ήταν πολύ καλός κόσμος. Κατά τα άλλα ήταν πολύ ωραίο, γιατί τέτοια πράγματα πρέπει να γίνονται αν θέλουμε να βγάλουμε, ξέρεις, και νέα γενιά παικτών, ας πούμε, αυτά βοηθάνε.
1: Πρέπει να βγει νέα γενιά, πρέπει να βγει και ασχολούνται τα...
2: Ναι, γιατί θεωρώ η νέα γενιά, δείχνουμε λίγο έτσι μια, ότι μάλλον έχουμε θέμα σαν χώρα και είναι κρίμα, γιατί είμαστε τρομερά μπασκετική χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, αυτά. Σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, αύριο πάλι. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πρωί και βράδυ. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, τι έγινε, Αγγλία έρχεται, τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια έβαλαν δύο γκολ, φάγανε δύο γκολ. Κατευθείαν από του γεροντοκροάτε.
1: Άκουσε εσύ τη coming home και νομίζω ότι λέμε για την, για την Αγγλία. Για την Γκάνα το λέμε, ρε φίλε.
0: Είχε δίκιο, στο 95. Γκάνα παράμα. It's coming home, it's coming home. Ουτού μετά, τι σουκτού. Μπι γουίρ που ρε φίλε. Μην είναι η δάτη, σε σκουμπάξι, αμπόρι μου. Είναι η εκπομπή. Από εδώ. Με Μαρία Ζαφυρά.
1: Η Αλέξανδρου Τσουβέλα.
0: Πάνω ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Εδώ είναι η Γκάνα, εδώ σας γλεντάει στο 95. Παναμάκια. Παναμάκια.
1: Άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής.
0: Παναμάκια. Άμα δεν σφυρίξει. Ή όπως έλεγε πολύ. Καθόλου ρατσιστικά ο Γιατζόγκ. Άμα δεν τραγουδήσει χοντρή.
1: Δεν βγήκε ποτέ καμία. Συγγνώμη, καμία.
0: Ευτραφής.
1: Όχι, δεν τις λένε έτσι. Τις λένε plus size. Τραγουδίστρια.
0: Εντάξει. Οκ, okay, προχωράμε. Αυτή εδώ η εκπομπή θα πάει μέχρι τις 10.
1: Μαύροι αστέρες.
0: Τι?
1: Η Γκάνα είναι οι μαύροι αστέρες.
0: Είναι παιχταράδες. Είναι πολύ γρήγοροι.
1: Όχι, έτσι τους λένε.
0: Ναι, είναι πολύ γρήγοροι. Οι μαύροι αστέρες θα μπορούσε να είναι σειρά του Sky. Ναι. Από τον ήλιο, μαύρη αστέρες. Όλη η εκπομπή Cancel, ξεκίνησε όλη η εκπομπή για Cancel. Και κυρίως ξεκίνησε για Cancel με το It's Coming Home, με τα 4 γκολ που έβαλε η Αγγλία και το πιστεύουν. Και μου έστειλαν και μερικοί μήνυμα. Θα πατώσει η Αγγλία, Καραγκιόζη Τσούβι. Βλέπεις τι κάναμε με τις Κροάτες. Και δεν ξέρουν τι θα γίνει παρακάτω. Δεν το ξέρουν. Τα παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, το σκορ θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, 8-3.
0: Okay.
1: Εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εύκολα.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχει σώσει
0: πολλά. Δεν ξέρω με του γέρου.
1: Ο Λιβάκοβιτς. Ναι. Παιδιά, η άμυνα. Δεν ξέρω, ο Ρίλος ίσως με νιώσει λίγο περισσότερο. Μου θύμιζε ΑΕΚ πριν από 3-4 χρόνια τη Κροατία. Και δεν το λέω για καλό. Ούτε για την ΑΕΚ, ούτε για την Κροατία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Μόντριτς εκεί πήγε και έκανε πέναλτι.
1: Εντάξει. Φυσικά το πέναλτι τώρα, με συγχωρεί.
0: Αν πάει την μπάλα, δεν βλέπει. Αφηρία. Δεν μπορεί ο Μόντριτς. Δεν μπορεί Μόντριτς. Δεν μπορεί ρε Μόντριτς να μην ξέρει ότι κάποιο θα βρεθεί πιο γρήγορο από σένα.
1: Ναι, άργησε να τραβήξει το πόντο.
0: Ναι, άργησε γέρο. Τι κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω του φίλου των λιονταριών. Ναι. Τριών λιονταριών. Τρία δεν είναι τα λιονταριά.
0: Τρία. Υπάρχει λόγο.
1: Ναι. Ότι χαρήκανε για το 4-2 για Κροατία, γιατί έχουμε και εμεί στο μυαλό μα την Κροατία που έχει φτάσει και αυτό και που έχει πάει. Παιδιά, δεν είναι. Δεν ήταν αυτό τώρα.
0: Το θέμα μα.
1: Δηλαδή, εγώ δεν θα χαιρόμουν αν πάω αυτή την Κροατία. Λέω, όχι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ηρεμήστε λίγο.
0: Λέγονται λιοντάρια. Λέγονται λιοντάρια. Είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Μαύροι αστέρες. Καφετέρος λέγονται Κολοβιανοί.
1: Πώς θα λέγονται. Φέντος, εσπρέσους, σκέτους.
0: Μέτριους, εσπρέσιους, ποέτιους, οβίντιους, ιτέρα πολιτικά. Λέγονται καφετέρος. Πραγματικά παίζαμε με τα καφενεία να πούμε. Τρία ρίξανε στους Ουσμπέκους, τους Ιρισμέτοφ. Καφετέρος.
1: Εμάς το μαθαίνουμε τσιμπουρέρος.
0: Καλά εμείς είμαστε.
1: Τιουζέρος.
0: Προβατίνος. Προβατίνους Μάγνους. Πάρα πολύ ωραίο προσωνύμιο το καφετέρος.
1: Ωραίο.
0: 1-3 λοιπόν, Ουσμπεκιστάν. Οι καφετέρος νίκησαν τους Ασιάτες. Έτσι. 1-3. Τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ήρθατε πρεμιέρα σε Μουντιάλ πρώτη φορά. Μέχρι και το Ουσμπεκιστάν πήγε. 1-3.
1: Δεν έβαλε γκολ. Το πρώτο του γκολ έβαλε στο Μουντιάλ. Εντάξει. Ωραία, μπράβο.
0: Καφετέρος.
1: Σήμερα έχουμε Τσεχία, Νότια Αφρική. Και Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
0: Ωραία. Φίλους μας, τους Βόσνιους.
1: Τίποτα. Μακάρι όλα τα μακάρι.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει.
1: Να μην σταυρώσουν κόρνερ.
0: Κόρνερ σε κόρνερ θα κερδίσουν σήμερα.
1: Όχι. 0-0.
0: Λες, ε.
1: Ναι.
0: Το πρωί καφετέρος ζεστός ή κρύος. Εγώ πάντα κρύο και το χειμώνα.
1: Εγώ το πρωί ένα double espresso ζεστό.
0: Πίνεις σε διπλό εσπρέσο μέχρι να έρθεις εδώ το πρωί.
1: Ναι, εντάξει, είναι στο σπίτι, είναι
0: αυτό. Α, δεν μετράει διπλό
1: εσπρέσο. Είναι σαλούμπο.
0: Α, γι' αυτό κάνει. Εσύ ακροατή να πας στο διάλα!
1: Δεν ξέρω να πει. Και αυτό είναι εδώ πέρα, το φρέντο εσπρέσο.
0: Α, ένα διπλό εσπρέσο και ένα φρέντο εσπρέσο μετά.
1: Άρα, τέλος.
0: Δεν ξαναπίνω. Γιατί δεν κλείνω. Τα μάτια σου είναι ανοιχτά, δεν χρειάζεται.
1: Τζακ Ράσελ.
0: Δεν χρειάζεται. Μετά λέω εγώ για ποιο λόγο η Μαρία και πώς προλαβαίνει όλα αυτά. Γιατί εδώ που είναι, μετά είναι τεντωμένες οι πιλάτες, μετά ποστάρει 6 φαγητά και μετά με ένα φόρεμα κάνει μια παρουσίαση στον Μπούσια. Και μετά λέει, είδα. Τι έγινε.
1: Την άλλη
0: έχεις. Και μετά λέει, εδώ βλέπω μπάλα. Αλλά γι' αυτό. Χτυπά τρία καφεδάκια σε μια μισή ώρα.
1: Δεν μετράει το διπλό, δεν μετράει.
0: Γιατί επειδή δεν το πληρώνει σπίτι. Πώς δεν μετράει το διπλό εσπρέσο?
1: Είναι λούγκο, μωρέ, είναι αερωμένο.
0: Τι σημασία έχει που είναι αερωμένος? Ο οργανισμός τι λέει? Παιδιά, δεν πλήρωσε ούτε δημολόγιο ούτε απόδειξη. Άρα δεν μετράει στον οργανισμό μας. Ακυρώστε το.
1: Σκέτο.
0: Με την ούρηση φύγαμε. Δεν μένει κανένας πίσω.
1: Αυτό και με πολλά νερά και
0: τα πάντα. Ναι. Πολλά νερά. Εντάξει, δεν είναι. Ήπια 9 τεκίλες, αλλά πίνω πολύ νερό. Δεν με πιάνει, ρε.
1: Θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η παραγωγή του ραδιοφώνου λέγανε καλημέρα, άλλες εποχές?
0: Όχι, δεν λέμε
1: καλημέρα.
0: Μα σου είπα να πει, δεν θέλω να πω. Γιατί δεν λες για καλημέρα? Είναι πάρα πολύ βαρετό το καλημέρα και τι κάνετε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Παραγωγή. Τι θα κάνουμε τώρα? Καλημέρα. Ποιος σας λέει μόνο καλημέρα? Είπα σε ένα κύριο στο δρόμο και με κοίταξε.
1: Και όχι, εγώ λέω καλημέρα.
0: Εγώ λέω.
1: Σε άσχετο κόσμο, δηλαδή. Σε άσχετο κόσμο. Εντάξει, δηλαδή, εμένα... θα βρεθούμε σε μια πόρτα, κάποιο να μπει, κάποιο να βγει. Θα πω καλημέρα.
0: Εντάξει, εμένα με πλησιάζουν για τις φωτογραφίες.
1: Καλά, εσύ, εντάξει.
0: Το θέμα όμως είναι στην κομματινή σου, που μου είπε ο άλλος, με ποιο παίζω καράτε.
2: Ορίστε.
0: Ήρθε ένας, ερχόντουσαν όλοι για φωτογραφία και ήρθε κοντά μου, λέω φωτογραφία. Με ποιον παίζω καράτε? Και μου κάνει κίνη.
1: Σου έκανε αεροκαράτε?
0: Ναι, όχι μικρός, 75 χρονών, με ένα ποδήλατο. Με ποιο παίζω ρε καράτε, ρε? Και λέει κουμεντάκι.
1: Τώρα με τον Bruce Lee.
0: Η γυναίκα του παίρνει μαύρες ζώνες και λέει με τη γυναίκα μου. Και κάνει. Α! Όχι, με σένα. Και του κάνει. Ευτυχώς είναι μπροστά και άλλοι άνθρωποι, μόνο αυτό χρονικά.
2: Το ποδήλατο ήταν τρίκυκλο?
0: Όχι, δίκυκλο, τρίκυκλο με χαρτόνια, όχι. Το είχε αφήσει και είχε κατέβει και μου έλεγε με ποιον παίζω καράτε. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να πάω στον πόλεμο.
1: Λοιπόν, εγώ χθες.
0: Αν έρθουν εξωγήινοι, γιατί είδα χθες του Spielberg, πήγα και είδα.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μια ιστορία αγάπης για μένα. Λοιπόν, αν γίνει αυτό, θέλω αυτούς τους ανθρώπους να συνεννοηθούν με εξωγήινους. Με ποιο? Έλα ρε εξωγήινάκο με τα χταπόδια εδώ πέρα να σε παίξω καράτε. Καράγκιοζάκο. Τα μεγάλα μάτια τα μαύρα. Έλα ρε.
1: Ναι. Εγώ χθες είχα πάει σούπερ μάρκετ μετά την εκπομπή. Και μπαίνω σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα μικρούλια, ξέρεις. Μεγάλο, απλά, δύο όροφοι κτλ. Και περνάω στον πρώτο διάδρομο και ακούω μια τύψη να περνάει από δίπλα και λέει: έχω ένα λεπτό που μπήκα και ήδη πέρασανε τρεις από μπροστά μου. Δεν θα πάμε καλά.
0: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλω να συνεννοηθώ.
1: Κράτησα τις αποστάσεις μου. Με μαλλιοκούβαρα στα τυριά μπροστά.
0: Αυτοί είναι που νομίζουν ότι είμαστε με τη σειρά. Αυτούς θέλω.
1: Και περάσανε τρεις από μπροστά στο διάδρομο. Όχι ότι τις πήρανε τη σειρά κάπου, ξέρω εγώ, στα. Σαλαμοκάσερα, στα ψάρια, στα κρέατα. Περάσανε μπροστά της στο διάδρομο με τα σαμπουάν. Δεν θα τα πάμε καλά, λέει. Και λέω, έκανα πίσω βήματα εγώ. Άσε τώρα, έχω και δύο παιδάκια να μεγαλώσω.
2: Βλέκεις.
1: Λοιπόν, τέτοιες, αυτές είναι οι προτάσεις.
0: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Έρχομαι στον Άφλιο για ζύου ζύτσου. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να συνεννοηθώ που δεν έχουμε. Πώς θα τσακωθείς με κάποιον που δεν μπορείς να συνεννοηθείς? Δεν πρόκειται να διαφωνήσεις.
1: Έχεις δίκιο.
0: Για να διαφωνήσεις πρέπει να υπάρχει και μια επικοινωνία. Εκεί το κάνω και εγώ έτσι. Το κάνω τον πελαργό και μου κάνει ωραίος.
1: Τον πελαργό.
0: Έκανα μετά. Όχι έτσι.
1: Και μετά Εθνική Ελλάδα.
0: Όχι έτσι. Όχι έτσι. Όχι έτσι μου είπε. Μέχρι και αυτός κατάλαβε ότι και εγώ δεν είμαι καλά. Όχι έτσι. Όχι έτσι μου κάνει. Πάμε διάλειμμα. Με ποιο παίζω καράτε, ρε. Πρωί-πρωί. Είναι τέλειο αυτό το με ποιο παίζω καράτε. Παπ. Αλλάζει κατευθείαν τη σκέψη την καθιερωμένη.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πορχ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει η έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Ακαρδία, η Αρκαδία τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος.
1: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει. Βέβαια, δεν
6: έχει
1: άλλο
6: πάρει. Για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
1: Κατά παξιμού.
6: Ακριβώς. Για το...
1: το ροκ. Το ροκ και τα ροκ. Ωραία δεν είναι.
6: Για το ροκ και ένα και δύο.
1: Το ροκ και δύο.
6: Όχι. Για το...
1: το ροκ.
6: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε παιδιά.
1: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, αμέ.
1: Και εμένα. Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα TBB Best Benefit.
1: TBB Best, την πυρίμπα παίζει.
2: Με ξεπηρεάζει.
1: BB Best την έπε. Ορίστε και εγώ λάθος θα τα.
2: Στο κράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα σου θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
8: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλα, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
2: Λέω, μα ακριβώς.
9: Έχουμε διακοπή του βουνού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Δεν απανώ.
10: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
9: Για ποιους τον τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, είναι.
10: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
9: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδου των επιστήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, λάμπρος από Πάρτα. Από Πάρτα.
11: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
1: Και δεν, εκεί κοβέται το μήνυμά σου φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
2: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρσελόνα.
12: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 4-3 είναι Ελλάδα.
13: Με την οποία ουσιαστικά έχει ταυτιστεί εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία. Σχεδόν μια δεκαπεντία, 15 ετία.
12: Που
5: ξεκίνησε σήμερα στις 11 η ώρα και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζεντίνης Ντάν.
7: Καλέ μου άνθρωπε!
5: Και ο Ζεντίνης Ντάν.
7: Όχι, ο κάλος!
14: Ακούω.

0: δεν σας άκουσα να πει τίποτα για την Πορτογαλία που θα σηκώσει φέτος το παγκόσμιο κύπελλο από τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Θα το σηκώσει.
2: Είναι σηκώσει.
1: Θα το σηκώσει και κίνηση και η Αργεντινή την προηγούμενη φορά.
0: Με τα κογκά.
3: Πάτε και φοράτε κογκά και γελάει ο κόσμος.
0: Με τα κογκά λοιπόν, 1-1, και έστειλε και μήνυμα έτσι αισιοδοξίας και αναπτέρωσης του ηθικού ο Κριστιανό Ρονάλντο μέσω του Instagram. Mm. Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Κεφάλι ψηλά και συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι, έγραψε ο διονικός στάρ της Εθνικής Πορτογαλίας, της Αλ Νάσρ.
2: Και ο Μουτουσαμί το ατρομή ήταν πρώτος σε χιλιόμετρα.
0: Ήταν.
2: Πρώτος στα χιλιόμετρα, ναι, σε όλο το μάτσο, mm-hmm, ο Μουτουσαμί, ο Σαμουέλ.
0: Μπράβο.
2: Και μπράβο του. Και ξεκίνησε και ολοκλήρωσε.
0: Όχι, 107 λεπτά.
2: 107 λεπτά. Ναι. Μπράβο στο Μουτουσαμί. Καταπληκτικός. Πολύ καλό ήταν το κογκό, αυτό το είδα, mm-hmm, το ματσάκι. Μια χαρά. Δεν πίστευα θα κερδίσει μετά η Πορτογαλία. Λέω, δεν θα το βάλει. Και νομίζω.
0: Δεν το βλέπω.
2: Είναι
0: πιστεύω
2: δύσκολα.
0: Απαγοήτευση.
2: Ήταν πολύ χάλια η Πορτογαλία. Τώρα θα δούμε στην πορεία.
0: Αν εντάξει, έχουμε δει και άλλες μεγάλες ομάδες να κρατάνε λίγο, mm-hmm, στο πρώτο παιχνίδι, να μην δίνουν αυτά που περιμένουν. Νωρίς είναι ακόμα. Καλά τα λέει ο Κριστιανό Ρονάλντο. Μπράβο στο γκολ.
2: Με λίγα λόγια, αφήστε με να βάλω ένα γκολ και να φύγω. Σκοράρει αυτό το μουντιάλ, καραγκιόζες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Λίγο θα έτσουξε.
2: Το τρίμπαλο του Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε. Καλά, εντάξει, όλα αυτά.
2: Είναι όμως και σε μια καλύτερη ομάδα ο Μέση. Όπως
0: δεν έχει να κάνει. Δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτού του είδους του.
2: Πώς θα βάλει γκολ,
0: το βλέπουν προσωπικά. Δεν βλέπουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν βλέπουν δικαιολογίες.
2: Ναι, και τι θα κάνουν άλλο. Θα πάρει την μπάλα το κέντρο, περάσει 10 άτομα. Πρέπει να πάει και να. Ναι, το έκανε. Και ο αμυντικός του Κονγκό είπε σιγά τον παίχτη. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν. Το δήλωσε δημόσια.
0: Ορίστε.
2: Σου λέει και τι θα του κάνω, Ρονάλντο. Θα ξαναπαίξουν μαζί. Πότε θα ξαναπαίξει Πορτογαλία Κονγκό. Πότε.
0: Καλημέρα. Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου.
2: Τι έγινε.
0: Που θα πάω να δω τους νιουζ ή στο Μιλάνο, παρακαλώ.
2: Δεν πας στο. Ναι.
0: Μαρία, έρχεσαι για weekend και ό,τι ήθελε προκύψει. Ή έστω σε έρθει ο Τσούβι.
2: Δεν θέλει Μαρία να.
0: Μπράβο.
2: Κάποιο.
0: Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται καταρχάς.
2: Κάποιο θα κάτσει από την εκπομπή.
0: Ναι, Ρίλο, έχεις κανονίσει κάτι Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο έχω φορτωμένο το πρόγραμμα.
0: Ρέκα. Και εμένα είναι φορτωμένο το πρόγραμμα μου, θα ερχόμουν αλλιώς. Πες το μου και εσύ λίγο πιο νωρίς. Πέμπτη πρωί, ας πούμε, για να φύγουμε Σαββατοκύριακο. Πού σουκού πάντα, ναι. Όχι σουκού. Δεν σηκωνόμαστε Σάββατο πρωί να ταξιδέψουμε. Την Παρασκευή, να μας βρει το Σάββατο εκεί. Ναι, την επόμενη φορά πες μου. Κριστιανό Πενάλντο με το 7 είναι. Έλα, ο μπαμπάς σας, λέει κάποιος.

0: go home, Mr. Cristiano.
1: Εντάξει, οκ.
0: Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο.
2: Στέλνει μηνύματα για... για το λογιστή.
0: Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο. Μάλιστα. Με το Κόγκο παίξει και ο μπαμπάς σας ο Μακαμπού, βεβαίως. Έλα στην Παναχαϊκάρα Ματουσάμι, μουντιαλικός άσος. Εγώ θέλω να το ακούω μουντιαλικός άσος.
1: Τον ήθελε στον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι όπως είμαστε. Ναι, γιατί τι, η παιχτάρα είναι. Στο κέντρο μια χαρά. Από τον άλλο το χαιρετήσαμε τον Κοτσίδα.
1: Έχει
0: αυτή το ξεσκαρτάρισμα.
1: Ό,τι έκανε εγώ με τα καλοκαιρινά.
0: Ρενάτο Σάντσες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει που έστειλες ένα πρώτο ξάδερφο εδώ πέρα. Ένα πρώτο ξαδερφάκι. Ντάβιτς από τα...
1: κάποιον που σου έμοιαζε.
0: Έλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι και πληρώνεστε όλη την ώρα σας. Άντε, μην αρχίσω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, είστε σε κόντρα.
0: Ποιος?
1: Ακού τώρα. Ο Σον.
0: Σον.
1: Ποράω
0: του Ζαμπού και είμαι αρχηγός.
1: Με τους δημοσιογράφους.
0: Ο Σον.
1: Σε κόντρα τώρα, μην φανταστείς. Απλά σταμάτησε να μιλάει. Ναι.
0: Έκανε...
1: γιατί τον κοροϊδέψανε.
0: Τι είπανε?
1: Τον κοροϊδέψανε. Επειδή είχε, λέει, κάποιες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
0: Είχε.
1: Ναι, είχε, ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων πήρε το. Η Νότιος Κορέα πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Πανασιατικούς Αγώνες κτλ. Και, ναι. Και του κάνανε χάρη εκεί πέρα στο Υπουργείο Αμήνης. Και του δώσανε λιγότερη
0: στρατιωτική
1: υποχρέωση. Και αυτό ακούστηκε. Μεταξύ του δημοσιογράφου. Κουτσομπολεύανε οι δημοσιογράφοι και ακούστηκε όταν ανοιχτά μικρόφωνο, ξέρω εγώ τι ήταν. Και είπε ο Σον. Ο Σον έκανε φασαρία, λέει.
0: Παρδίνο Γιάννη, κάτσο!
1: Λέει, με φέρατο εδώ. Δεν ξαναμιλάω. Αυτό. Έξαλλο.
0: Έξαλλο, αλλά με παγωμένο, έτσι.
1: Ναι. Αυτό λέει, δεν ξαναμιλάω.
0: Καλά του έκανε.
1: Καλά του έκανε.
0: It's coming home, τσουβέλα, ποιος Μέση Ρονάλντο. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε εδώ πέρα. Μουρλοποιήθηκα. Καλά, εντάξει. Εν τω μεταξύ, δεν βλέπουν αυτοί, λένε 4-2. Σου λέω, οι πιο πολλοί αυτό το Μουντιάλ δεν το είδαν γιατί κοιμόντουσαν. Δεν είδαν ότι το σοφαρίστηκαν δύο φορές οι Άγγλοι από τους Κροάτες που ήταν λες και μαζευτήκαμε από ένα καφενείο. Λοιπόν, εγώ, εσύ, αυτός πάμε να παίξουμε τους Άγγλους. Θα τους κάνω δύο γκολ, θα τους κάνουμε.
1: Σου λέω, πρέπει να. Αξίζει να δείτε λίγο τα highlights. Μόνο
0: δείτε
1: τα
0: highlights.
1: Δείτε το match. Δεν χρειάζεται καν να δείτε το match. Δείτε τα highlights, να δείτε πώς είναι, πώς λειτουργεί η άμυνα της Κροατίας.
0: Ναι.
1: 5-10-15.
0: Έπεσε και 3-5-2 και με την αδυναμία μου τον Κβαρντιόλ. Σκληρός Κβαρντιόλης. Αλλά να σου πω κάτι. Παρακάτω η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Μην κοιτάς τώρα το κάνει 4-2.
1: Και χάρη. Α, εντωμεταξύ.
0: Ωραίος, okay.
1: Ήρθα ωραίος. Να συμφωνήσω μαζί σου και το έλεγα αυτή την αηδία με το πέναλτι. Γιατί το πρώτο γκολ της Αγγλίας ήταν με πέναλτι. Εντωμεταξύ, εμένα μου φαίνεται ότι ακουμπάει το πόδι του στη γραμμή.
0: Δεν αντέχεται αυτός ο ρατσισμός του σερματοφυλάκη. Άντε, διάλε, το τέρμα είναι ένα πούλμαν. Βάλε ένα πούλμαν, τόσο είναι το τέρμα. Είναι 9 μέτρα, πόσο είναι το τέρμα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να βάλεις γκολ σε πέναλτι. Πρέπει ο τερματοφύλακας να πατάει το πόδι πίσω. Επειδή λέει ο τερματοφύλακας.
1: Δεν πατάει, δηλαδή το πόδι του είναι πίσω. Έχει κάνει
0: το πόδι πίσω
1: δηλαδή,
0: για να κουμπάει τη γραμμή και η γραμμή, ξέρω εγώ, περνάει κάτω από το πόδι το πέλμα και έδωσε επανάληψη. Δεν είναι ντροπή για το ίδιο
1: μιλάμε
0: το
1: μιλάμε για το πρώτο γκολ της Αγγλίας που ήταν με πέναλτι.
0: Επανάληψη.
1: Το έχει πιάσει το πρώτο του Κέιν. Δεν ακουμπούσε τη γραμμή, την παρανυχίδα.
0: Δεν είναι ντροπή, ρε παιδιά, ναι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουν οι τερματοφύλακοι. Πραγματικά δηλαδή. Βγάλαν και τον κανονισμό, δεν μπορείς να αγγίξεις τον τερματοφύλακα στην περιοχή. Πρέπει να μπορείς. Κάνεις κεφαλιά και τον ακουμπάς.
1: Ναι,
0: παλιά
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: ακουμπούσες
1: ναι, ναι.
0: Και έλεγες φάλ. Τώρα μπορείς. Τώρα μπορείς να πας και μπροστά στο corner, να κάνεις και screen στον τερματοφύλακα. Πας μπροστά, κάθεσαι ακούνητος, δεν είναι φάλ. Τον παρενοχλείς. Δηλαδή, εντάξει, κάπου έλεος. Παίζει και ο τερματοφύλακας.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Έλεος, ρε
1: φίλε. Όπα, ρε φίλε, περίμενε. Λέει κάποιος, τσουβίθες δωρό, η Ιαπωνία ημιτελικό. Άσε ρε γατά.
0: Τα έχει πει ο Αντρέας.
1: Άσε ρε γατά, και όταν τα έλεγε εδώ, είχα φέρει τον ιό και τα έλεγε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα.
0: Κάνανε τα πάντα, λέει ο άλλος, για να προχωρήσει ο Άγγλος Λαμπριάκος με την άτιτλη παρέα του.
1: Λοιπόν, για εσάς που έχετε επιχειρήσεις, έχει έρθει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, θέλεις ένα σταθερό, θέλεις εταιρικά κινητά. Μόνο με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις έκπτωση 10 εταιρικά κινητά. Θα έχεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet. και θα πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των λοιχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχειρήσεως και πολλά πολλά ακόμα. Δες το cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα.
2: Και έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις ΗΠΑ. Πάνω θες να το πω σε λίγο.
3: Γιατί?
2: Είπες, γιατί μου λες πάντα κάποια δευτερόλεπτα. Μην ενοχλεί.
3: Θα σου είχα πει.
2: Χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά. Θέλεις να έχεις φαγητό από την Αμερική, από τις ΗΠΑ. Τα Lidl σε περιμένουν. Πρόσεξε. Πάνω από 55 επιλογές McKennedy γεμάτες αμερικανική απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burger, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, wow, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, ψωμάκια burger, ketchup με πίκλες, αγκουράκια του ψή. Και όταν ήρθε η ώρα του γλυκού, Μαρία, pancakes, παγωτό και βαζελεδάκια, επειδή το λέω εγώ, να μην το πω έτσι, είμαι εγώ. Σε σχήμα burger, America is calling. Και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε. Συγγνώμη για τα βαζελεδάκια. Τα είδα βαζελεδάκια και το είπα μόνος μου. Συγγνώμη από τα Lidl, μην φύγετε.
1: Θέλω να δούμε.
2: Μην φύγετε.
1: Σε ποια διαφημιστικό θα φύγει η Lidl.
2: Δεν αντέχω να φύγει η Lidl. Αυτή δεν είναι Lidl. Είναι η Lidl. Δεν αντέχονται. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: φτέρνα δεν πατάει τη γραμμή, αλλά ορθώς δόθηκε παράνοιξη με βάση.
1: Τέλος πάντων, όλα είναι εις βάρος του τερματοφύλακα. Δηλαδή, για όνομα. Ωραία, ας φύγει ο τερματοφύλακας να δούμε αν μπορεί να το βάλει.
0: Παγκότερμα,
1: ναι,
0: ξέρω
1: εντάξει,
0: εγώ. Έλα
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Άσε μας.
0: Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, ο Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Απάντησε στον Κογκολέζο.
1: Όχι.
0: Α,
1: δεν... Αλλά με αυτή του τη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει όπως καταλαβαίνετε και σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και τα δικά του και των Αλωνών κτλ.
0: Και έχει σπάσει τον Αλωνών γενικά στην Πορτογαλία, πιστεύω.
1: Λοιπόν, έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ.
0: Πίστευτο, απίστευτο.
1: Έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Νέο ρεκόρ ηλικία. 41 ετών και 132 ημερών έχει καταρρύψει το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper.
0: Γιατί μη goalkeeper μπορεί να είναι.
1: Ο goalkeeper δεν είναι ποδοσφαιριστές, είναι ζώα.
0: Ο Σίλτον πόσο ήταν,
1: ναι,
0: στο 43, 87, ο Σίμαν.
1: Πόσο ήταν.
0: Ο Ροζέ Μιλά, πόσο μπορεί να είναι. Κάποιος Αφρικάνος θα πει την αλήθεια.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ξέρεις, θα πει κάποια μέρα την
1: τελικά
0: αλήθεια.
1: Τόσο ήμουνα.
0: Παιδιά, είμαι 51 χρονών. Να, Ρονάλντο. Να, ορίστε η αρχική.
1: Όποτε μας συμφέρει.
0: Βουλοκαίρι, μετράει το ρεκόρ. Ναι, τελευταία συμμετοχή. Σας είχα πει ψέματα, δικάστε με. Είμαι 52, δεν είμαι 27. Ορίστε.
1: Γιατί με συγχωρείς τώρα.
0: Συγχωρώ.
1: Ο Βοζίνια.
0: Θα τα σπάσει.
1: Όχι, σας φαίνεται για 40 χρονών.
0: Φαίνεται 28 χρονών.
1: 28, ρε, φαίνεται 57. Ο Βοζίνη.
0: Α, ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Ο τερματοφύλακας είναι ίσα με τον πατέρα μου. Πάει για ψάρια στο λαμπύρι
1: δηλαδή,
0: κάτω.
1: Συγγνώμη, είναι αυτό 40 χρονών και είσαι εσύ 45. Όχι, φίλε μου.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: όχι, δεν είμαι ακόμα. 45 είναι το Δεκέμβρη.
1: Ξέρεις,
0: νευριάζει. Ξέρεις, όταν γερνάς. Είδες πώς τα γυρίζω.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα.
0: Δεν ήθελα να κολλήσει κάτι.
1: Κράτησε τις αποστάσεις του. Και είναι, περίμενε, το διάβασα, το 10ο συνεχόμενο μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Εντάξει, έχει γράψει πολλά γκολ. Οκ, okay. Έχει 10 μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Μπράβο, γιατί επανέλαβε
0: αυτό. Αλλά στο επόμενο θα σκοράρει. Δώστο, στο δίνω από τώρα.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Στο επόμενο πέναλτι Πορτογαλία. Γκολ, επανάληψη πάλι γιατί δεν πατάει τη γραμμή του τερματοφύλακας. Όπως έκανε ο Άγγλος Λαμπριάκος που λέει εδώ. Και θα βάλει γκολ με πέναλτι, θα το ποντάρω.
1: 33 τελικές προσπάθειες έχει σε αυτά τα 10 συνεχόμενα μας. Εκ των οποίων τα 11 βρήκαν στόχο.
0: Είναι λίγες. Υποβολέας, δεν έχει τι να πει. Μπράβο, κούκλα μου, δεν είσαι τυχαία στα αθλητικά μέσα.
1: Για γλάστρα, καλή είσαι.
0: Καλή είσαι, γλαστρούλα μου. Θα σου πω 11 στα 33. Εντάξει, οκ.
1: Σε 10 παιχνίδια, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι φορμαρισμένος.
1: Ναι. Δηλαδή έχει σχεδόν μία ακόμα μία ευκαιρία σε κάθε μάτς σε στόχο στο τέρμα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πόση ώρα παίζει αυτό το τραγούδι από κάτω, τα αυτιά μου.
2: Πόση ώρα παίζει, ρε φίλε.
1: Έχω μία να κάνω. Έλα, ρε, είναι και πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, αλλά όχι να μιλάμε για το. Ας το λίγο, δώσε λίγο. Σε είδα, ένιωσα πολλά.
1: Το τραγούδι είναι συναυλιακό.
0: Αυτό.
1: Είναι πολύ.
0: Φαίνεται ότι γέρασες, αν είναι αυτό συναυλιακό. Αυτό, Μαρία, είναι.
3: Τι κούκλα, είσαι κούκλα σήμερα. Λάμπεις την παρουσία σου.
1: Βόσα Μούκας.
3: Βόσα Μούκας.
0: I'm the DJ, honey. I'm the DJ. Συνεχίζει να μιλάει αυτή.
1: Άλλαξε το μωρέ. Άλλαξε.
2: Θα τα αλλάξω, μωρέ.
1: Είναι ντροπή να παίζει βασικό σε 41. Όχι μόνο παιδιά παίζει βασικό, αλλά δεν τολμάει κανείς να του πει. Θέλει να κάτσει λίγο, να ξεκουραστεί, να μπει κανένα άλλο, ξέρω εγώ, στο 73.
0: Πάμε να τρέξουμε να δούμε, ναι, ποιο είναι ο μάγκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε τώρα στην άλλη φορά, πιωμένο θείο. Όπω είσαι.
2: Και μην ξεχνάτε στο τραπέζι, δηλαδή είναι σήμερα ερωτικό.
1: Και ο Ζιντάν έχει γράψει πολλά γκολ σε παλιότερε διοργανώσει. Να μπει και αυτό, αν είναι. Μπήκε ο Ζιντάν, μπήκε ο Ζιντάν.
2: Ο ιό.
1: Ο ιό. Ρεσί, τι ντροπή είναι αυτό. Με τα social media. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Που δείχνει τον ιό Ζιντάν που είναι στο τέρμα. Και λες, όπου του ρίχνουν σουτ και αυτό αποφεύγει την μπάλα. Τύπου σαν τα μήλα.
0: Κοίταξε, το γκολ του Μέση. Πιάσει
1: την μπάλα, είναι ζωούλα. Πιάσει την
0: μπάλα. Το γκολ του Μέση πάντως που του φύγει η μπάλα μου θύμισε λίγο τον Γκαν, τον τελικό Γερμανία-Βραζιλία που του φεύγει και έρχεται ο Ρονάλντο και το βάζει.
1: Ναι, αλλά ο Γκαν. Το θυμάμαι.
0: Αλλά ο Γκαν ήταν τερματοφυλακάν.
1: Ναι.
0: Φοβερός.
1: Και μίλησε για αυτό τον γκολ ο Γκαν.
0: Καλά να πάθει.
1: Το είδα πρόσφατα σε ένα.
0: Εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου.
1: Σε ένα βίντεο το είδα πρόσφατα. Λέει, όλοι μου λένε για αυτό τον γκολ που. Γιατί χάσαμε το παγκόσμιο κύπελο. Και λέει, τι σκέφτεσαι για αυτό τον

0: Λοιπόν, γιατί να σκέφτομαι ότι έπρεπε να το είχα πιάσει. Σόπα.
1: Απίστευτο. Έτσι τα λέει ο Κάντορ.
0: Ναι, ναι, και λέει, τι μπορεί να κάνει. Shit happens. Είπε αυτό, shit happens.
1: Καλά, δείχνει.
0: Ναι, παιδιά.
2: Μόνο στους έσερνε σε αυτό το μουντιάλο.
1: Είχε πιάσει τα πάντα. Και πάντα η Γερμανία.
0: Όλοι θυμούνται αυτό. Γιατί είναι και ο τελευταίος.
1: Γελάω, γιατί τα λέμε με φυσικότητα και είναι 24 χρόνια πίσω. Μα τι έπαθες.
0: Δεν σου είπα, ασχολούμαστε με αυτό. Είπα πρόσφατα, 24.
2: 22 χρόνια.
1: Ήρθε μήνυμα που πιστεύω ότι θα τα ακούσει ο Ρονάλντο και θα φύγει τώρα από την αποστολή. Κύριε Κριστιανό, το έστειλε κάποιος σε εμάς. Πλέον είσαι αρνητικός παράγοντας για την ομάδα σου. Κάτσε λίγο και στον πάγκο. Λίγη αξιοπρέπεια. Τα ακούει ο Ρονάλντο τώρα. Χιούτσο μέρο φίστο του. Φεύγει, φεύγει, παίρνει τη Ροντρίγκα, πώς τη λένε αυτή, Ροζαλίνα.
0: Ζορζίνα.
1: Τη Ζορζίνα και φεύγει.
2: Ορχίνα.
1: Τα μπερδεύω. Την είπα Ροζαλίνα. Άντε μωρέ με τον Ποτοξάκια, τίμος από Γερμανία. Μη ρε παιδιά του πετάτε τα βέλη έτσι οι ακροατές. Ο άνθρωπος θα καταρακωθεί.
0: Πραγματικά ρε.
1: Θα αφήσει 6.000 ευρώ τύπη στο ναυαρίνο.
0: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή για τον
1: Κωστή. Για όνομα του Θεού. Θα βγει στο Λιάγκα σαν εμένα. Καλημέρα, πίστευτο δίδυμο.
0: Θα πάει κάτω από το στο υπόστεγο, θα κάνει δίδυμο.
1: Έρχεται στο υπόστεγο, θα τον κράξει νικητέα. Καλημέρα, πίστευτο δίδυμο. Λοιπόν, 12-9 του να φέρουμε και κασκόλ. Φίλε, έχουμε από όλες τις ομάδες στην παράσταση. Επειδή είναι Telecom Center, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε συνθήματα, όχι.
0: Όχι, ρε.
1: Σας ακούω δουλειά και γελάω σαν χάζω. Όχι. Όχι, ούτε αυτό να μην. Παιδιά, πρώτη αλλαγή έβγαλε Μπερνάρντο Σίλβα αντί για Κριστιανό. Μιλάμε για δημόσιο υπάλληλο στον Αδμιέ, λέει κάποιος. Κοίταξε. Εντάξει. Τον έχουν κράξει τον προπονητή επειδή δεν έκανε αλλαγή τον Κριστιανό. Ήταν για αλλαγή χθες. Ήταν για αλλαγή.
0: Από το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν για αλλαγή.
1: Εντάξει, το προηγούμενο δεν έβαλε γκολ. Δεν έκανε πολλά.
0: Εντάξει, αλλά και πάλι δεν έβγαινε με τίποτα. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε και αυτός να κάνει και μια.
1: Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Ξέρω. Γιατί έχουν σταυρώσει αυτή τη στιγμή τον έχουν κάνει viral ένα δημοσιογράφο της Αργεντινής που έλεγε το 18 αποτυχία Μέση. Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Θα είναι 35 με στο Κατάρ, λέει, το 22 και δεν θα μπορεί, λέει, και θα είναι αλλαγή. Και τον έχουν κάνει viral ξανά. Γιατί το 22 ήταν MVP όλου του παγκοσμίου του Πελού Μέση. Και ξεκίνησε τώρα με τρίμπαλο το 26. Και του πάνε και του φωνάζουν, του γράφουν από κάτω, τον έχουν ξεφτυλίσει. Θέλει προσοχή.
0: Εντάξει, ναι. Δεν είναι κακό να έχεις μια άποψη ή να βλέπεις κάτι που ακόμα και αν κάνει λάθος. Δεν εντάξει, ναι. Ότι μένει πλέον και με τα social media κάποιος μπορεί να το κρατήσει και μετά να σου το χτυπάει. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτός τόλμησε να πει την άποψή του. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που απλώς κοιτάνε τι λένε οι άλλοι.
1: Ναι, δεν
0: και απλά
1: δρούν,
0: μετά
1: ναι.
0: Περιμένουν μήπως πέσουν έξω για να τους την πούν.
1: Ναι,
0: κατάλαβε.
1: Ναι, αυτή είναι η ζωή.
0: Αυτό δεν είναι η ζωούλα.
1: Δεν είναι η ζωή.

0: Εγώ γέλασα πολύ με Μαλλιάτση χτες στα MADVMA που έκανε παρουσίαση, έτσι. Έκανε, έδωσε ένα βραβείο.
1: Ωραία, μπράβο. Μπράβο στη Μαλλιάτση.
0: Έχει ντυθεί Indiana Jones rapper.
1: Εν τω μεταξύ είναι περίεργο το φόντο πίσω.
0: Εντάξει, αλλάζει το φόντο πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, είναι εξαιρετικά πολύχρωμο το φόντο
0: ναι,
1: για, το
0: εντάξει, για το Μαλλιάτση.
1: Και τον έχει συνηθίσει σε ένα μαύρο φόντο από τους άχαστους. Και τώρα ξαφνικά τον βλέπεις πίσω, νομίζεις ότι είναι στο κουτιού τα παραμύθια. Όχι στο κουτιού τα παραμύθια. Το άλλο, πώς ήταν με το. Με τον κύριο που ήταν με τα παιδάκια και μιλούσαν.
0: Του ουράνι τόξο.
1: Μπράβο.
0: Έκλαψα λίγο, αλλά πόνεσαι. Ας πούμε, η διαφορά είναι ότι εγώ έδωσα λαϊκό πέρυσι στα μαύρα ντυμένο σαν τον Μπισμπίκι.
1: Έλα
0: το παιδί. Κάνει την
1: ενέως.
0: Κάνει την ενέως.
1: Ναι, γιατί έχει το 3 μπροστά.
0: Έχει το 3. Είναι 37. Σε 3 χρόνια θα σου πω εγώ που θα σηκωθεί και θα τραυματίζεται. Καλά, στον Μπράντεφερ τον πήρε. Εντάξει, τώρα τα λέμε όλα. Δεν ήθελα να του πάρω το hype για τα χέρια. Άντε, γεια στο σκροτοξάκια. Έχει κάνει σκρότοξ, το έχει πει ο Κριστιάνο.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στον εαυτό του.
0: Ναι, το είπε. Έτσι. Έχω κάνει σκρότοξ, το έχει πει όμως.
1: Δεν
0: το
1: κρίνουμε έκρυψε. Και δεν μας νοιάζει. Ναι. Άμα δεν έρθει ο άλλος με τη βελόνα για να πει κάτσε κάτω, άνοιξε τα πόδια. Αυτό, όχι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση έτσι, θα υπάρχει μια.
0: Βάλε ένα γκολ και ας πεθάνω ρε Κριστιάνο και όχι καπετάνο. Και εκείνο ντροπή το σύνθημα.
1: Σωστή,
0: γιατί έδωσε πολύ άγχος. Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: Κάτσε γιατί με έκλεψε εδώ το σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μωρέ.
2: Έγινε ένα.
3: Μιλάτε, μιλάτε, μιλάτε. Καλύπτε. Πες μια καλημέρα που δεν είπες 8 η ώρα το πρωί. Πες καλημέρα στον κόσμο.
1: Δεν θέλω να πω
3: καλημέρα.
1: Δηλαδή, άμα το πω εγώ
3: καλημέρα τώρα. Καλημέρα.
1: Εδώ είπα για τη γέφυρα στους άχαστους και, και έχουμε γέφυρα χθες που απαγόρευσε τη κυκλοφορία. Λέγαμε για τους άχαστους, σε λίγο θα έχουμε θέμα με γέφυρα. Όχι, το πιάσαμε στο στόμα μας. Και στη Βέρεια χθες, για στατικότητα, έκλεισε μια γέφυρα γιατί υπάρχει κίνδυνος. Βάλε αυτό που είναι να βάλεις τώρα. Άμε. Ρίλο, έβαλες όλες τις στοιχηματικές μαζί να πούμε. Εντάξει, παίζουμε στοίχημα. Οκ, λίγο τώρα, παγκόσμιο κύπελλο. Βάλ' το σωστό να πούμε.
2: Θα βάλω το
1: σωστό. Σου έχω πει να σου ανοίξω λογαριασμό. Τίποτα εσύ.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
2: Θα με συλλάβουν.
1: Ναι. Δεν θα σε συλλάβει κάποιος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης για ψες τουλάχιστον είναι η αλλαγή του Μπερνάρντο Σίλβα. Όλο το γήπεδο περίμενε να βγει ο Κριστιάνο. Μέχρι και σκηνοθέτης έκανε ένα κοντινό εκεί στον Κριστιάνο. Και κοιτάει ο Κριστιάνο και φεύγει ο Μπερνάρντο Σίλβα και λέει από μέσα του: Τόλμησες να με κοιτάξεις. Ήθελες να γίνω και αλλαγή. Μικρέ Καραγκιοζάκο.
3: Να κάνεις κοντινό γιατί.
1: Ναι.
3: Να χειροκροτήσω.
1: Που όντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται σαν κεντρικός τραγουδιστής και ο Μπουζουξής του Μπερνάρντο Σίλβα. Έτσι κάπως είναι οι Μπουζουξίδες. Έγινε αλλαγή ο Μπερνάρντο Σίλβα. Έμεινε ο Κριστιάνο μέσα στο παιχνίδι. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Μόλις 25 επαφές σε όλο το παιχνίδι. Και όπως είπε η Μαρία, γιατί αυτή έχει τα στατιστικά και εγώ στην κουζίνα μου, έχει 10 παιχνίδια να σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική του. Και αυτή ήταν η ωραία στιγμή της βραδιάς.
4: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
1: Μπα.
4: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
5: Αμέ.
4: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
1: Ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
6: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες κάνετε.
6: Όλα αυτά.
4: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
4: Είπες κατηγορηθεί.
6: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
4: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
4: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
4: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
7: Είναι το πρώτο.
4: Γελάτε.
7: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
4: Σωστό.
8: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
4: Βαγγέλη.
8: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
4: Αμάν.
9: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
4: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γονίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
4: Λοιπόν. Συνεχίζω εδώ. Και το
2: τόσο. Α σημειωθεί παρακαλώ.
4: Σταματήστε
2: το μισό μου νύχι.
4: Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί. Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
7: Όχι, καλώς.
4: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
2: Μπράβο.
4: Και στα μπακάλια.
2: Μπράβο.
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Στι λεωφορείο λωρίδα.
10: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο δρόμους.
10: Τέλος.
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
2: Παλαιόντουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
3: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά.
12: κάνουν τα φουσκατά τα δικά μας, θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν θέλουμε
3: θέλω
12: δύο
3: να ξέρω
12: ειδικά φουσκατά.
13: Μόνο. Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
14: του πρέπει να σταθμίσει.
13: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
14: Ναι, ναι,
13: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
14: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
13: Βέβαια, βέβαια.
15: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική εισαγγελία.
4: Εντάξει! Ωραία!
16: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7.
17: Big Wins for FM στους 96,
4: άντε παιδιά, ησυχία.
17: 94,6, τ' άλλαξα όλα, τ' άλλαξα όλα.
4: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
15: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: φλόρτο να είναι.
1: Φλωτάπιταζε.
0: Δηλαδή, είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιταζε.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Αργεντίνικη ποντικό μαμή να κατεβαίνει να ανοίγει άμυνα να βάζει γκολ ποτέ γουστάρι. Τέλος πάντων, καταλάβαμε. Ο Γιώργος. Η Αργεντίνικη ποντικό μαμή. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ρίλο βάλε σποτάκι και σούπερ μπέτ. Εντάξει ρε Ρίλο, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά έχουμε χαρά.
1: Από την απομπέ μάγλε δεν είπα αυτό.
0: Τι έγινε,
1: γιατί ο Ρίλος λέει θα με συλλάβουν και λέω εγώ έλα καλή πρώτη φορά είναι. Δεν ήταν στη σύλληψη εδώ καλή πρώτη φορά είναι. Ούτε καν το άκουσα αυτό που είπες. Το πρώτη φορά είναι που κάνουμε βλακές στον αέρα, αυτό εννοούσα.
0: Είστε καταπληκτικοί.
1: Μπράβο.
0: Πάνω Ντύρλο.
2: Θα μπορούσε κάποιος να το πει.
0: Το πάνω Ντύρλο είναι πολύ ωραίο. Πότε έχεις τώρα μουσική, πότε παίζεις? Παίζεις τώρα Σαββατοκύριακο?
2: Περίμενε την άλλη Παρασκευή.
0: Είναι
2: το άλλο Σάββατο, στο Γαλατικό.
1: Το Γαλατικό χωριό. Θαυμάσια.
0: Είσαι καλά, ρε.
2: Όχι, δεν είμαι καλά, δεν με βλέπει.
1: Δεν είναι, έλα μωρέ.
0: Εντάξει, κάτι κόπος είναι. Χαλαρώστε λίγο με Κριστιάνο. Έχει ακόμα χρόνια μπάλα μπροστά του. Μην κάνει μια κακή εμφάνιση, τον φάγατε. Ο Ξαπλούνας για σκημίσιους στέλνει το μήνυμά του. Οκ. Καλημέρα, Μαρόκο Βραζιλία. Σε κάποια φάση δίνει την κερκίδα. Κακά, Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος και σκέφτομαι αυτούς που παίζουν τώρα στη Βραζιλία. Θλίψη, το πάθα κι εγώ.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν ήταν στην εξέδρα, στα επίσημα.
1: Το παθαίνει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα το πάθουν και οι επόμενοι. Που θα βλέπουν αυτούς που παίζουν τώρα στην εξέδρα και τους άλλους θα βλέπουν. Έλα, αυτό είναι, συμβαίνει σε όλες τις γενιές.
0: Κοίταξε, με τη Βραζιλία, εκεί σταμάτησε και η Βραζιλία, θέλω να σου πω. Ρονάλντο, Κακά, Ρομπέρτο Κάρλος. Μαρία, δεν είναι τώρα όλοι οι που είναι από κάτω
1: σου,
0: τώρα.
1: Γιάννη, για Λεάου που στα πρίμε του δεν μπορεί να περάσει τον Ανατολά Γλίτη, τι έχετε να πείτε.
0: Λοιπόν, καλωσόρισες Αμορίμ στη Μίλαν. Δεν σε καλωσόρισα επίσημα. Ατζαράκι των φτωχών καλωσόρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλός προπονητής για τη Μίλαν, σε καλή ηλικία. Έργο έκανε στην United όσο μπορούσε. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε στο σύλλογο. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε.
1: Εν τω μεταξύ,
0: Αμορίμ.
2: Γιατί όχι των πλουσίων και των φτωχών.
1: Έτσι.
0: Τι εννοείς?
2: Ατζαράκι το φτωχόν.
0: Το φτωχόν, γιατί το πλουσίον είναι ο ίδιος ο Ατζαράκι. Δεν σε χάλασε, αυτό εννοώ.
2: Ο Ατζαράκι είναι το φτωχόν, ο Αμορίμ είναι το πλουσίον.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, εγώ στηρίζω το δικό μας εδώ. Δεν στηρίζω τον άγνωστο. Λοιπόν, πάμε δυνατά με Αμορίμ. Να κάνουμε τη Μίλαν μεγάλη. Πολλές μεταγραφές, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον Αμορίμ. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι στο Μιλάνο που υπέγραψαν έναν από τους κορυφαίους τεχνικούς στον κόσμο. Έτσι είπανε. Έτσι είπανε, έτσι σας τα λέω. Εγώ απλά μεταφέρω τις δηλώσεις. Και πάμε δυνατά να φύγεις και στο Δεκέμβρη. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Στο Μιλάνο.
1: Δεν μιλάω τόσο, απλά γουρλώνω τα μάτια.
0: Ναι, στο Μιλάνο θα πάρει μαγουλάκι ο Αμορίμ. Θα πάρει με αμαθρασιάνα.
1: Ναι, εντάξει, γιατί στο Μάντσεστερ.
0: Αδυνάτησα.
1: Σαν.
0: Χάλια είναι.
1: Λες και έπαιζε στο.
0: Στο νησό από τη Ναζαρέτ. Κομπάρσε όμω. He's a blasphemer! Να λέει μόνο μια τάκα. Ναι, μάλιστα.
1: Στην καταραμένη νύφη εσύ του, έτσι πώ το λένε το. Με τον Τζόνι Ντεπ.
0: Ναι. Του Τιμ Μπάρτον.
1: Του Τιμ Μπάρτον, ναι, έτσι ήταν. Είχε χλωμιάσει, είχε γίνει γκρι.
0: Χάλια. Για να καταλάβετε την κατάσταση του ποδοσφαίρου, στέλνει κάποιο και τρέπα σαν τέμπα. Το Μουντιάρ γίνεται και η στάρ είναι δύο σαραντάριδες. Φιλέ, στην ψυχή μας είναι αυτή η στάρ. Ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ. Καταλαβαίνεις ότι είναι από πίσω σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι. Αλλά δεν γίνεται να μην ασχοληθεί με τον Μέση που. Λογικά είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Για τον Ρονάλντο είναι το τελευταίο Μουντιάλ.
1: Δεν
0: ξέρω.
1: Δεν το
0: επόμενο είναι στην Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Μήπως. Θα θέλει να τελειώσει εκεί που γεννήθηκε.
1: Στο σπίτι του.
0: Το δικό μας το σπίτι. Ναι. Α, η Νικόλ είναι άρρωστούλα, έχει 38 πυρετό. Με κάνετε και γελά στον πυρετό μου μέσα.
1: Νικόλ.
0: Δεν έχω ιδέα από αθλητικά. Ούτε εμείς, Νικόλ. Μείνε για να μάθεις. Σπόραρ κλάσης ανώτερος από Κριστιάνο. Πάνω δίλντο, ακόμα καλύτερο. Οκ. Αμορίμ, δεν είναι ατάκα ταμτάκου. Αμορίμ, έλα κάτω, ρε Καρολίνα. Αμορίμ.
1: Καλημέρα σα, θέλετε το Metal Heart. Καλημέρα στο Χρήστο. Νομίζω σε 10 χρόνια ο Κριστιάνο θα είναι τούμπανο. Σαν τον Ρονάλντο το σωστό. Μπα, όχι ρε, ο Κριστιάνο. Όχι ρε, Χρήστο. Τι λες τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε μου, θέλω να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Μου το έλεγε διεθνής παίχτης. Να είσαι στο ίδιο τραπέζι με τον Ρονάλντο για κάποιο λόγο να φας κάτι. Τρως μπούλι, τι είναι αυτά που τρως, αυτά κάνουν κακό στο σώμα σου. Ο άνθρωπος τρώει ένα ψάρι με κάτι φασόλια και κάτι χόρτα. Όλη μέρα δηλαδή τρώει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για έναν μανιακό με το σώμα του και κατάφερε βέβαια με την αθλητικότητά του, Μαρία, που έχει αυτά τα χρόνια τη δουλειά του, να έχει 5 χρυσές μπάλες. Έτσι, μην κοιτάς τώρα, κάνουμε πλάκα, αλλά όλα τα site γράφουν 10 άντρες και ένα άγαλμα για χθες.
1: Ναι. Όντως υπάρχει αυτός ο τίτλος, όχι σε δικό μας site ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι ξένοι τα λένε αυτά. Οι ξένοι.
0: Ξένοι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, όπου ήταν στην αίθουσα σύνταξης και δεν ακουγότανε καν. Λέω καλημέρα.
1: Διακριτική παρουσία.
0: Είναι δύο μαλλιά με δύο χέρια στο βάθος. Δεν είπε καλημέρα ποτέ κανείς. Είπα καλημέρα και άκουσα ένα. Δεν κατάφερε να αρθρώσει λόγο για καλημέρα. Ήταν δύο μαλλιά, δύο χέρια και κάτι μαλλιά να γράφουν στο βάθος. Την ίδια ώρα που ο Καλογεράκης μου ανέλυε την μουσική της χώρας μας. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το σπότ μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένεζερ, έτσι. Φέρνει αγωνία στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή μας και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε λοιπόν να δούμε Λετωνία, Eurovision.
1: Παιχνίδια χωρίς σύνορα.
0: Ναι, ναι, έτσι το είπα.
1: Και λοιπόν, Ριλό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Το σωστό. Σωστό, έτσι.
1: Στην Big Win.
0: Big Win.
1: Στην Big Win παίζει διαγωνισμός μετρητών. Score Master στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά αποκλειστικά στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Έξε υπεύθυνα.
2: Ευχαριστώ. Σας αξίζω, ευχαριστώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Big Wins FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και εδώ δεν μπορεί να καταγράψω διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι. Εκτός
3: δεν
4: αν...
3: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
7: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ο Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
4: Δεν ρίχνει, ηρέμησε.

0: Πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
1: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράστα.
2: Δυνατό τον πολύ.
3: Του δέχτηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
4: Με τον σκυλιοπίδι από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
5: Σπόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
6: Καλησπέρα στο Σπόρε FM 89,5. Άλλον στου συντέξιματίδε.
7: Την μπάλα θα φτάσει στον παπάτσο, έχει βάλει την σφυρί στα φωτήρια και τώρα.
8: Ερικία, ηρέμησε.
9: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
10: Καλοκαίρι Αυγούστου, κράτησε που είπα να καλό το άκουσες.
11: Ρουφάμε και τα λέμε, ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
12: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
8: Ηρέμησε.
13: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την... Στο Περιστέρια.
14: Στο Περιστέρια.
8: Ηρέμησε.
10: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ.